Αμερικανικό σκάφος κοντά στο Μπουσέρ είναι ψευδής, αναφέρει ο Αμερικανικός στρατός. Την είπα ότι εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αμερικανικό σκάφος κοντά στο Μπουσέρ είναι ψευδής, αναφέρει ο Αμερικανικός στρατός. Την είπα ότι εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιακάλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών.

0: με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν θέσει τις λιμενικές αρχές της Κρήτης οι συνεχείς αφήξεις μεταναστευτικών ροών τα τελευταία 24 ώρα. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό και τη Frontex από χθες τα ξημερώματα έως και αργά χθες το απόγευμα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σταδιακά με ασφάλεια στα λιμάνια της Σούδας, της Ηράπετρας, των Καλών Λιμένων, της Αιγαίας Γαλήνης και της Γάβδου, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές. Προθεσμία για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, η οποία κατά περίπτωση αφορά διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια στην απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι 17 θα απολογηθούν τμηματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη. Ελεύθερη, με προφορική εντολή εισαγγελέα, φέθηκε η 28χρονη, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 12χρονου γιού της, που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Την ίδια ώρα, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε εις βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτριας σπιτιού στην ίδια περιοχή, μετά από καταγγελίες ότι προέβησε ρευματοκλοπή, περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. Μετά τις εξηγήσεις που έδωσε στην ανακρίτρια Σερών, η 43χρονη αφέθηκε ελεύθερη με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής της. Στον πρώτο αγώνα για την ημιτελική φάση της Basket League, ο Παναθηναϊκός νίκησε στην παράταση με 114-102 τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με 94-77 την ΑΕΚ. Η πρόκριση θα κριθεί στις δύο νίκες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι, με τοπικές βροχές υπόρες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βορείο Αιγαίο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές υπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα κεντρικά και νότια υπηρετικά και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο γεωτοπικά έως 6 μποφόρ, με εξασθένιση το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς και κατά τόπους στα κεντρικά υπηρετικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ακούτε Sky 100,3, είναι το ημερολόγιο της 5ης, 28 Μαΐου του 2026. Παραμονή της πρώτης ημέρας των πανελλαδικών εξετάσεων, η σχετική αγωνία, ψυχραιμία, παιδιά. Ακούγα το πρωί το Γιώργο Ψάλτη που μιλούσε με έναν ειδικό που μας θύμιζε ότι οι 7 στους 10 επιτυγχάνουν. Απλώς για τις σχολές υψηλής διείσδυσης, εκείνοι που επιτυγχάνουν εκεί που θα ήθελαν είναι κάτι λιγότερο, περίπου 1 στους 20. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, νέο πρόσωπο στο θείασο, η Σοφία Καλαβρού στη θέση του Δημήτρη Γιάννη που λείπει εκτάκτος, η Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174 και στα πλατό γυρίζουν πόλεις σαν σήμερα. Τρεις τύποι, ένας Αμερικάνος ντράμερ, ένας μπασίστας της τζαζ και ένας κιθαρίστας από τα βετεράνους ήδη από εκείνη την εποχή, συναντήθηκαν και έπαιξαν για πρώτη φορά σε ένα σόου στο Παρίσι. Δεν είχαν ακόμη όνομα ως συγκρότημα, ήταν απλώς ένα τρίο που ήθελε να δοκιμάσει τα νερά της πανκ. Ονομάστηκαν Πολύς. Το πρώτο τους

σίγγλ ήταν αυτό, το Roxanne, κυκλοφόρησε μερικούς μήνες αργότερα. Τα εγγένεια πάντως κατά κάποιο τρόπο έγιναν σαν σήμερα, 1977. Και στις επαιτίους της ημέρας, κάποιοι το θυμούνται γιατί το έζησαν, κάποιοι το έμαθαν ίσως στο σχολείο, κάποιοι κάπου το έχουν ακούσει, σαν σήμερα 1979, μια τομή στην νεότερη ελληνική ιστορία, υπογράφεται σε μια μεγάλη τελετή στο Ζάπιο, στο Περιστήλιο, από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, η συνθήκη ένταξης της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές κοινότητες, στην ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα, όπως λεγόταν τότε. Στα υπόλοιπα, να αρχίσουμε με τα αθλητικά. Μια ομάδα από το Νότιο Λονδίνο, η Crystal Palace, κέρδισε χθες έναν ευρωπαϊκό τίτλο, το Conference. Είναι μια παλιά ομάδα, από το 1861, από το 1905 παίζει στις επαγγελματικές κατηγορίες. Ποτέ δεν έκανε τίποτα σπουδαίο, ποτέ δεν κέρδισε κανένα τίτλο, μέχρι πέρσι που κέρδισε το κύπελο στον τελικό με τη Manchester City. Η Crystal Palace κέρδισε χθες και τον πρώτο της ευρωπαϊκό τίτλο, το Conference. Τι σας νοιάζει, θα μου πεις. Να, απλώς αν προσέξατε, τα χρώματα της ομάδας αυτής είναι το μπλε και το κόκκινο. Όπως της Μπαρτσελώνα, του Πανιόνιου, της Βασιλείας από την Ελβετία ή της Τζένοα και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

στα σοβαρά του κόσμου δύο μεγάλα θέματα. Το ένα είναι η εξέλιξη στον Περσικό κόλπο, όπως κάθε μέρα με κόμενη ανάσα τις παρακολουθούμε και με τα δυσκολίες καταλαβαίνουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι για δεύτερη φορά σε τρεις ημέρες οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν Ιρανικούς στόχους. Το ερώτημα που γεννιέται είναι πότε μια εκεχηρία πάβει να είναι εκεχηρία, διότι διαπραγματεύσεις γίνονται, εκεχηρία ισχύει, αλλά είχαμε δεύτερο χτύπημα σε τρεις ημέρες και υποσχέσεις ανταπόδοσης από τους Ιρανούς. Συμβαίνει με τις εκεχηρίες αυτές τις μέρες και στη Γάζα έχουμε εκεχηρία, αλλά από τον Οκτώβριο μάλιστα, αλλά εκατοντάδες έχουν σκοτωθεί σε αυτό το διάστημα, και στο Λίβανο έχουμε εκεχηρία, αλλά πριν λίγες ώρες βομβαδίστηκε η Τύρος, το αρχαίο λιμάνι των Φινίκων στο Νότιο Λίβανο. Ο Τραμπ είπε: έχω ήδη πετύχει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Απλώς εσείς δεν το έχετε καταλάβει. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και πάνε πάρα πολύ καλά, αλλά δεν είμαστε έτοιμοι για συμφωνία ακόμη. Μπορούσαμε να την κάνουμε και τώρα, αλλά δεν θα ήταν πολύ καλή, οπότε θα την κράβηξουμε λίγο ακόμη για να είναι καλή. Νόμιζαν οι Ιρανοί ότι πιέζομαι από τις ενδιάμεσες εκλογές που είναι το Νοέμβριο και θα με υποχρεώσουν να βιαστώ. Δεν θα βιαστώ, δεν με νοιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Σε αυτό μπορεί να έχει και ένα δίκιο. Μεγάλο θέμα είναι το κύμα καύσωνα που ζει η Ευρώπη Μάιο μήνα. Μια ανοιξιάτικη, ένας ανοιξιάτικος καύσωνας, 30 στη Γαλλία και την Αγγλία, 35 σε μερικές περιοχές. Μάλλον ασυνήθιστο, και οι ειδικοί ανησυχούν ότι μας έρχεται ένα ζεστό καλοκαίρι, πολύ ζεστό καλοκαίρι. Πέρα από το ότι όλα αυτά είναι σημάδια μιας κλιματικής κρίσης για την οποία μιλάμε όλη την ώρα, αλλά δεν κάνουμε τίποτα για να την σταματήσουμε. Τι ακούσαμε? Creedence Clearwater Revival. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο ιδρυτής τους, ο Τζον Φόγκερτι. Σαν σήμερα, το 1968, κυκλοφόρησε το πρώτο τους άλμπουμ, από που και το τραγούδι αυτό. Κατά σύμπτωση, εκείνη τη μέρα κάπου στην Αυστραλία γεννιότανε μια στάρ της pop.

καύσωνα στην Ευρώπη, αγωνία στον Περσικό κόλπο και γενικώ στη Μέση Ανατολή. Στα πιο κοντινά μας έχουμε άλλες αγωνίες. Ο Παναθηναϊκός περιμένει τον καινούριο του προπονητή αυτές τις μέρες. Θα περάσουμε ένα καλοκαίρι με ελπίδα και αγωνία. Καινούριος προπονητής στο Παναθηναϊκό, καινούρια κόμματα στην αρένα. Δύο μέχρι στιγμής, η ελπίδα και η Ελλάς. Η κυρία Καριστιανού προηγήθηκε, αλλά όλοι συμφωνούν ότι ο Τσίπρας έκλεψε την παρτίδα, πέτυχε αυτό που οι διαφημιστές θεωρούν το πιο σημαντικό και το πιο δύσκολο πρώτο βήμα, δηλαδή να τραβήξεις την προσοχή. Σε αυτόν τον κόσμο της πολυδιασπασμένης προσοχής, όπου βομβαρδιζόμαστε μέσω social media κυρίως, αλλά γενικώς βομβαρδιζόμαστε από άπειρα μηνύματα κάθε μέρα, περισσότερα από όσα μπορεί να επεξεργαστεί ο εγκέφαλός μας, το να συγκρατήσει κάποιος την προσοχή μας σε κάτι είναι το πιο δύσκολο στοίχημα από όλα. Εντάξει, αυτό ο Αλέξης Τσίπρας το πέτυχε και με την εμφάνιση αλλά και με το όνομα το οποίο όλοι συζητάνε. Και όνομα, σήμα, εκείνο το Α που, όπως λέει σήμερα στην Καθημερινή ένας γραφίστας, ο Γιάννης Καρλόπουλος, είναι μια υπενθύμηση του αστεριού που παλιά υπήρχε στο λογότυπο του παλιού συνασπισμού, στο ΣΥΡΙΖΑ λιγάκι έσβησε, επανέρχεται τώρα. Το θέμα είναι ότι το όνομα ενός πολιτικού φορέ, ότι γενικώς τα πάντα κρίνονται από το περιεχόμενό τους. Απλή και αιώνια αλήθεια. Δηλαδή, όπως μια μάρκα μπισκότα ή μια σοκολάτα, ξέρεις το όνομα, βλέπεις τη συσκευασία και τα αναγνωρίζεις, αλλά στο μυαλό σου ξέρεις, σου έρχεται η γεύση που έχεις δοκιμάσει. Στη γεύση κρίνεται, όχι στη συσκευασία.

Ναι, στη γεύση, όχι στη συσκευασία, αλλά γράφει ένα βιτριολικό σχόλιο ο Πάσχος Μανδραβέλης στην Καθημερινή. Το βασικό πρόβλημα του κυρίου Τσίπρα είναι η φαουστική διαπραγμάτευση του rebranding από τον Φάουστ του Γκέτε, εννοεί, που ο Φάουστος γνωστόν έδωσε την ψυχή του στο διάβολο για να κερδίσει αιώνια ζωή, αιώνια νεότητα. Γράφει ο Μανδραβέλης, ο παλιός Τσίπρας είχε ψυχή, πίστευε τις ανοησίες που έλεγε του στυλ go back κυρία Μίρκελ, και οι περισσότερες επικοινωνιακές επιτυχίες του ΣΥΡΙΖΑ είχαν δημιουργηθεί από τα κάτω. Ο νέος Τσίπρας αντάλλαξε την ψυχή με την επικοινωνία, κοιτάει χαμηλά, μην του ξεφύγει κανένας τόκνος από την επικοινωνιακή χορογραφία. Αυτό είναι το σχόλιο του Μανδραβέλη στην Καθημερινή. Έχουμε νέες διαφημίσεις, νέες δημοσκοπήσεις, όχι διαφημίσεις. Μπερδεύτηκα με τους διαφημιστές και την επικοινωνία. Έχουμε νέες δημοσκοπήσεις, εντάξει, είναι πολύ νωρίς, είναι εταιρείες που τις έκαναν πολύ γρήγορα. Θα πρέπει να περιμένουμε λίγο. Αυτές τις πρώτες δημοσκοπήσεις πρέπει να τις καταναλώνουμε με πολύ αλάτι. Αλατισμένες πρώτα. Αλλά καταγράφουν μια γενική αναστάτωση. Η Interview δίνει τον Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 12,8 και το Πασόκ στην τρίτη. Η Real Pulse δίνει τον Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 14,1 και το Πασόκ στην τέταρτη. Το περνάει το Πασόκ του Χριστιανού.

Ακούσαμε προηγουμένως Creedence Clearwater Revival, επειδή σήμερα είναι τα γενέθλια του ιδρυτή τους και σαν σήμερα κυκλοφόρησε το πρώτο τους άλμπουμ. Ο ιδρυτής είναι αυτός, ο Τζον Φόγκερτι, γεννημένος το 45, δηλαδή πόσο, 81? Ο οποίος έχει συναυλίες φέτος το καλοκαίρι, ακόμη εδώ είναι. Αυτό είναι ένα τραγούδι από την μεγάλη solo καριέρα του μετά τη διάλυση του συγκροτήματος.

Βομβαρδιζόμαστε από κακές ειδήσεις γενικώς. Τις καλές ειδήσεις με το σταγονόμετρο τις παίρνουμε. Έχει δύο καλές ειδήσεις σήμερα, ας τις κρατήσουμε. Η πρώτη είναι αυτά που ανακοινώθηκαν χθες, που ανακοινώθηκαν από τον ΕΦΚΑ. Η υπόσχεση ότι η έκδοση σύνταξης πια θα παίρνει ένα μήνα όταν υπάρχει πολλαπλή διαδοχική ασφάλιση, που τώρα κάνει πάνω από 6 μήνες για να βγει, θα θέλει δύο. Πώς? Με δύο μέτρα. Το ένα είναι ότι θα ολοκληρώνεται μάλλον το καινούριο πληροφοριακό σύστημα του οργανισμού και ψηφιοποιείται όλο το χαρτοβασίλειο, αυτά τα 53 εκατομμύρια ασφαλιστικά έγγραφα που ο ΕΦΚΑ έχει στο αρχείο του. Και όταν αυτά τα δύο ολοκληρωθούν, ναι, βεβαίως θα είμαστε πολύ πιο γρήγορα σε θέση, θα είναι μάλλον ο οργανισμός πιο γρήγορα να δίνει τις συντάξεις. Αυτό είναι καλό νέο. Το άλλο καλό νέο είναι αυτά που ανακοινώθηκαν χτες για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. Αλλά για προσέξτε τα λίγο πιο προσεκτικά, δηλαδή λίγο από κοντά. Τι ανακοινώθηκε χτες? Πρώτον, ότι όλοι οι δημόσιοι φορείς, οι δήμοι, οι οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι, λέει, μέχρι τις 7 Ιουλίου παρακαλώ, να αναρτήσουν στις ιστοσελίδες τους το ωράριο λειτουργίας τους. Δηλαδή, σοβαρά τώρα. Τώρα που μιλάμε, υπάρχουν δήμοι, οργανισμοί δημόσιοι, φορείς του δημοσίου, που δεν έχουν αναρτημένο το ωράριό τους για να το βρίσκει ο πολίτης που θέλει να επικοινωνήσει μαζί τους. Το δεύτερο που ανακοινώθηκε χθες είναι οι πολίτες από εδώ και πέρα δεν θα έχουν την υποχρέωση να προσκομίζουν στο δημόσιο έγγραφα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις που το δημόσιο ήδη γνωρίζει, κάπου τα έχει και πρέπει να ψάξει να τα βρει. Δεν πρέπει να τα ζητάει από τον πολίτη να τα κουβαλάει μαζί του. Ο πολίτης απλώς θα κάνει μια υπεύθυνη δήλωση και το δημόσιο θα ελέγχει την ειλικρίνειά της αν ο πολίτης δηλώσει ανακριβώς τα στοιχεία του ή τα δεδομένα ή τις βεβαιώσεις του, θα έχει ένα πρόστιμο. Αλλά αυτό είναι καλό βέβαια, μας γλιτώνει από κόπους. Μόνο που η πρώτη φορά που το άκουσα αυτό το μέτρο ήταν όταν ο Σταύρος Μπένος έγινε για πρώτη φορά υφυπουργός εσωτερικών το 1997, πριν 29 χρόνια, ότι δεν πρέπει ο πολίτης να φέρνει στο δημόσιο και το δημόσιο δεν πρέπει να ζητάει από τον πολίτη έγγραφα που το δημόσιο πρέπει να έχει, το πτυχίο σου, το πιστοποιητικό γέννησης, το πιστοποιητικό γάμου, το πιστοποιητικό εγκυτέρων συγγενών, αυτά στο δημόσιο είναι, το δημόσιο τα έχει. Δεν πρέπει να μου ζητάει να ψάξω να τα βρω εγώ. Δηλαδή να πάω εγώ στο δημόσιο να ζητήσω ένα χαρτί και μετά να ξαναπάω στο δημόσιο να του το δώσω, να βγω από τη μια πόρτα του δημοσίου και να μπω στην άλλη. Ξαναλέω, αυτή η απλή ιδέα διατυπώθηκε ως υπόσχεση πρώτη φορά το 1997, όταν ο Σταύρος Μπένος έγινε υφυπουργός εσωτερικών για πρώτη φορά. Έχουν περάσει από τότε 29 χρόνια, χτες ανακοινώθηκε ξανά. Μακάρι να γίνει.

Γενικά είναι, ζούμε σε μια περίοδο κινούμενης άμμου, καθώς ο χώρος έτσι κι αλλιώς της πολιτικής σκηνής δεν ήταν πολύ ευσταθής, συνεπώς άνοιγε την όρεξη σε επίδοξους νέους παίκτες να δοκιμάσουν την τύχη τους. Δύο την δοκιμάζουν ήδη, η Μαρία Καριστιανού και ο Αλέξης Τσίπρας. Οι δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό ήταν λίγο αναμενόμενο, ότι οι πρώτες δημοσκοπήσεις θα τους δίνουν κάτι τι. Θα πρέπει να περιμένουμε λίγο. Νομίζω ότι στο πρώτο κύμα δημοσκοπήσεων των μεγάλων εταιριών που θα δούμε σε λίγες μέρες θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα και φυσικά θα έχουμε ακόμη πιο καθαρή εικόνα στις καλοκαιρινές μετρήσεις, δηλαδή όταν θα τελειώνει ο Ιούνιος και όταν η σκόνη θα έχει καθίσει. Πάντως προς το παρόν η εικόνα που έχουμε από τις δημοσκοπήσεις είναι ότι ο κύριος Τσίπρας σκοράρε καλύτερα από την κυρία Καριστιανού, αλλά ούτε αυτό είναι έκπληξη.

Σας ζαλίζω με παλιές μουσικές από τη δεκαετία του 60, του 70, αντέρχια του 80. Αυτό είναι ολοκένουργιο νέας εσοδείας από μια καλλιτέχνητα νέας εσοδείας που κάνει το πιο καυτό όνομα αυτή τη στιγμή στην μουσική σκηνή. Ολίβια Ροντρίγκο, καινούριο άλμπουμ, καινούριο τραγούδι, η θεραπεία, The Cure είναι ο τίτλος.

Πλησιάζει η ώρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Έρχονται διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγο στο ημερολόγιο για να κουβεντιάσουμε και τα πολιτικά, αλλά και το άλλο θέμα που μην το υποτιμάτε. Ζήσαμε το πιο ζεστό καλοκαίρι της ιστορίας, λένε, το 2022. Ίσως το φετινό να είναι ακόμη πιο ζεστό, ποιος ξέρει. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος στο ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιο, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει την τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, ωστόσο, δήλωσε στο πρακτορείο Τάσνιμ ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Εν τω μεταξύ, σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν οι Ιρανικές ενοπλές δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars και με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, που επικαλείται τοπικούς αξιωματούχους, να μεταδίδει ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στο Μπουσέρ. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης ότι οι Ιρανικές δυνάμεις κατέριψαν αμερικανικό αεροσκάφος κοντά στο Μπουσέρ είναι ψευδής, αναφέρει ο Αμερικανικός στρατός. Την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Καγιά Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα Παλής, στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Συνομιλία για το θέμα είχε ο κ. Γεραπετρίτης και με τον Ουκρανό ομόλογό του. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό χθες σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι το ημερολόγιο. Σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 28 Μαΐου. Παραμονή αύριο, πρώτη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων. Είμαστε σε μια εβδομάδα με πυκνές πολιτικές εξελίξεις, θα έλεγε το κλισέ. Δηλαδή, είχαμε την εμφάνιση δύο κομμάτων. Ένα από την κυρία Καριστιανού, η οποία κατέθεσε στον Άριο Πάγο την διακήρυξη του κομματός της. Ένα δεύτερο από τον Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο. Σήμερα πηγαίνει και αυτός κατά τις 12 στον Άριο Πάγο. Πολλή συζήτηση για την πρώτη εμφάνιση. Περισσότερη συζήτηση φυσικά για τον Αλέξη Τσίπρα παρά για τη Μαρία Καριστιανού. Τις εντυπώσεις της έκλεψε, την προσοχή την κέρδισε. Τα υπόλοιπα μένει να φανούν. Είμαστε ακόμη στην αρχή. Κρίνουμε τις πρώτες κινήσεις και περιμένουμε να καθίσει ο Κουρνιακτός και να δούμε καθαρότερα το καινούριο τοπίο. Και ακόμη και να κρίνουμε αν είναι στα αλήθεια και πόσο καινούριο είναι το τοπίο. Αλλά ας κάνουμε μια πρώτη αποτίμηση αυτών που είχαμε ως τώρα. Ο κ. Γιώργος Εφερτζής, πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα.
0: Λοιπόν, πρώτη εντύπωση.
1: Από ποια, από όλα, γιατί είμαστε υπό το κράτος των βομβαρδισμών των εντυπώσεων. Με αποτέλεσμα, ναι, βεβαίως, να επιβάλλεται αυτό που υπενηχθήκατε προηγουμένως, δηλαδή με υπομονή μέχρι να καθίσει ο Κουρνιακτός. Το οποίο δεν βλέπω να γίνεται πριν το φθινόπωρο, διότι σίγουρα θα χρειαστεί μέχρι τότε ο χρόνος για να ξεκαθαρίσουμε λίγο οι τάσεις της κοινής γνώμης, μένοντας προς το παρόν στο επίπεδο των εντυπώσεων.
0: Έχουν σημασία αυτές οι εντυπώσεις, δηλαδή μακροπρόθεσμα έχουν κάποια σημασία ή θα χαθούν όταν κατακάτσουν τα νερά?
1: Όχι. Κατά τη γνώμη μου έχουν πολύ μεγάλη σημασία και ένας από τους λόγους που σήμερα ο Τσίπρας μπορεί να επωφεληθεί του πολιτικού κενού που έχει δημιουργηθεί είναι ακριβώς διότι από τους αντιπάλους του και κυρίως στον χώρο της κεντροαριστεράς υποτιμήθηκε παντελώς ο παράγοντας τον οποίο δίδασκε εν τη βασιλεία του ο Φρανσουά Μιτεράν τη σημασία της διαχείρισης των συμβόλων. Και εκείνο το οποίο κυρίως συμβαίνει στον χώρο της αριστεράς είναι ότι έχει χάσει τόσο το momentum των πολιτικών εξελίξεων σε μια εποχή που αλλάζουν ραγδαία και οι κομματικές προτιμήσεις και οι εκλογικές επιλογές και από την άλλη μεριά βεβαίως παραμέλησε παντελώς αυτόν τον παράγοντα της σημασίας της διαχείρισης των συμβόλων στην εξέλιξη του κομματικού ανταγωνισμού.
0: Ναι. Υπάρχει βέβαια αυτό, για να πω κι εγώ ένα παλιό ρητό ενός μεγάλου δυναμίμου, η αδυναμία των αντιπάλων μου. Δηλαδή, αν είναι έτσι όπως το λέτε, αυτό που δίνει στον Τσίπρα έναν αέρα είναι το γεγονός ότι οι αντίπαλοι του στο χώρο που απευθύνεται, δηλαδή το χώρο της κεντροαριστεράς, είτε έχουν κάνει λάθη είτε έχουν μείνει πίσω.
1: Ναι, αυτό ακριβώς υπενήχθηκα όταν λέω ότι έχουν χάσει το momentum και επαναλαμβάνω ότι αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία και είναι πολύ πιο δύσκολο να ανακτηθεί ως πλεονέκτημά τους ακριβώς επειδή είναι πολύ μεγάλη η ταχύτητα με την οποία αλλάζουν πια οι προτιμήσεις της κοινής γνώμης η οποία έχει χάσει πια την υπομονή της σε αντίθεση με εμάς που επιβάλλεται να έχουμε υπομονή διότι ακριβώς δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει από τις πολιτικές δυνάμεις να αντιστοιχηθούν με τις προσδοκίες τους και τις ανάγκες τους σε αυτή τη φάση της διέμβρησης των κοινωνικών αναξιοτήτων και του πολλαπλασιασμού των κοινωνικών προβλημάτων.
0: Άρα έχουμε ανυπόμονη κοινή γνώμη.
1: Έχουμε μια κοινή γνώμη που κινείται μεταξύ ανυπομονησίας και απογοήτευσης. Με αποτέλεσμα αυτό να αποτελεί ένα εκρηκτικό μήνυμα το οποίο κατά τη γνώμη μου πιθανότατα να προειδεάζει για εκπλήξεις κατά τη διάρκεια ή εν όψη των εκλογών. Και κυρίως εννοώ ότι η αίσθησή μου είναι ότι πλέον ίσως ζούμε το τέλος του κύκλου του πολιτικού κατακαιρματισμού και την αναζήτηση διεξέδων για την αποκατάσταση του παλιού δικοματισμού με ένα νέο τύπου όμως ανταγωνισμό. Και αυτό δεν αποκλείεται να επιτρέψει στον Τσίπρα να παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο που δεν μπόρεσαν να παίξουν τα παλιά πολιτικά κόμματα.
0: Ούτε ο ίδιος όμως, όταν είχε την ευκαιρία να το κάνει το 2019.
1: Ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Το χάσε.
0: Άρα, πόσο πιθανό είναι να πετύχει τη δεύτερη φορά η απόπειρα, την οποία είχε όλα τα περιθώρια και ήταν σε ευνοϊκή θέση να το κάνει τότε, το 2019.
1: Εξαρτάται από τα συμπεράσματα που έβγαλε και από τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί αυτή τη φορά τον πολιτικό χρόνο, που φάνηκε να έχει αδυναμίες στην προηγούμενη φάση. Άφησε τον πολιτικό χρόνο να χαθεί, αλλά το κακό για τους αντιπάλους του είναι ότι δεν τον εκμεταλλεύτηκαν αυτοί καλύτερα από ότι ο ίδιος.
0: Μάλιστα.
1: Και με αυτή την έννοια πιθανότατα να έχει αποκτήσει πια ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, ακριβώς επειδή έχει αντιληφθεί ίσως καλύτερα από τους αντιπάλους του τη σημασία αυτής της διαχείρισης του πολιτικού χρόνου.
0: Η πρώτη εμφάνιση ο Αλέξη Τσίπρα, όλα, το στήσιμο του, της σκηνής στο Θησείο, ο τρόπος που εκφώνησε το λόγο, η στάση του σώματος, το όνομα του κόμματος, το σήμα το οπτικό του κόμματος, όλα είχαν σχεδιαστεί για να κλέψουν τις εντυπώσεις, για να κερδίσουν την προσοχή μας. Από την άλλη μεριά ήταν ανοιχτά στο τρολάρισμα και υπέστησαν ένα τρολάρισμα. Τι λέτε, κερδίζει το τρόλ ή κερδίζει το μήνυμα μέχρι στιγμής?
1: Κερδίζει το τρόλ και ταυτόχρονα κερδίζει αυτός τον οποίο τρολάρει. Mm. Διότι το τρόλ κάνει δωρεάν διαφήμιση σε αυτόν τον οποίο τρολάρει. Και όταν το κάνει με έναν τρόπο που έρχεται σε σύγκρουση με το κοινό αίσθημα, και από αυτή την άποψη οι κριτικές που ασκήθηκαν για την εμφάνιση Τσίπρα, κατά τη γνώμη μου, μάλλον βοηθάνε τον ίδιο τον Τσίπρα παρά εξυπηρετούν τους σκοπούς της αμφισβήτησής του, είναι κάτι το οποίο επίσης μετράει στην εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι γίνεται κριτική στην εγκατάλειψη του κέντρου και στην επιλογή του να ενισχύσει τις προσπάθειες προς την κατεύθυνση της αριστεράς. Mm. Είναι κάτι το οποίο προφανώς γίνεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι δεν ζούμε πια στις εποχές που η συζήτηση περί κέντρου και της ηγεμονίας του είχε νόημα. Δεν είμαστε στην εποχή της ανόδου των μεσοστρωμάτων και της διεύρυνσης της κοινωνικής ευημερίας. Τότε, οπότε, η αστική τάξη μπορούσε να προσμένει ότι θα είχε μια διαρκή βελτίωση της θέσης της. Έχουμε περάσει σε άλλες φάσεις. Και αποτέλεσμα αυτού του περάσματος σε άλλη φάση είναι η βαθιά κρίση που διέρχεται ακριβώς και η πολιτική, αλλά κυρίως η εκπροσώπηση της μεσαίας τάξης. Με αυτή την έννοια, το να πηγαίνεις να αντιμετωπίσεις τις επερχόμενες εξελίξεις με τη λογική ότι ο κόσμος σκέφτεται με την τέπη του και μόνο, χωρίς να του δίνεις αυτό που ο Μιτεράν έλεγε, ο Ντεγκόλ μάλλον, όχι ο Μιτεράν, έλεγε την ανάγκη μιας υπερβατικής σχέσης με την πολιτική, είναι κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου θα πληρώσουν πολύ ακριβά όσοι θεώρησαν ότι έχουν λύσει τα προβλήματα του πολιτικού ανταγωνισμού με την επίκληση αυτού του είδους του εκτός τόπου πραγματισμού.
0: Τώρα, για να μείνω σε κάτι που είπατε, γιατί η κοινή πεποίθηση είναι ότι θα πάμε σε εκλογές όποτε πάμε, νωρίτερα ή αργότερα, οι οποίες όλοι θα προεξοφλούν ότι δεν θα δώσουν πλειοψηφία, άρα θα επαναληφθούν οι εκλογές, άρα σε αυτές τις πρώτες εκλογές θα ψηφίσουν πολύ πιο με μια αίσθηση ότι η ψήφος δεν έχει κόστος, δεν φέρνει αποτελέσματα, και αυτό ευνοεί θεωρητικά μια πολυδιάσπαση του πολιτικού σκηνικού. Εσείς όμως είπατε προηγουμένως ότι αυτή η τάση θα αντιστραφεί.
1: Ότι είμαστε στην απαρχή αυτής της αντιστροφής. Διότι νομίζω ότι εκείνο το οποίο κυρίως αρχίζει να συνειδητοποιεί ο κόσμος είναι το κόστος που έχει η έλλειψη σαφήνειας στην θέση των εκλογικών διλημάτων. Mm. Και το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι επί εποχής κρατεούδη κομματισμού τα εκλογικά διλήμματα είχαν πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια από αυτά που έχουν σήμερα μέσα στο κατακαιρματισμό πολιτικό σκηνικό.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε φτάσει ακριβώς στο τέλος της αμφισβήτησης του δικοματισμού ως ενός πολιτικού συστήματος που μπορεί να είναι παραγωγικότερο σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση της κοινωνίας στο πολιτικό επίπεδο.
0: Ναι. Αυτό θεωρητικά θα μπορούσε να ευνοήσει και την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτός θα είναι σίγουρα ο ένας πόλος αυτού του διπολισμού.
1: Ναι, και πράγματι, μα ακριβώς επειδή το πρόβλημα βρίσκεται στη συγκρότηση του αντίπαλου πόλου προς την κυβέρνηση, είναι πιθανότατα αυτή την κούρσα να την κερδίσει αυτός ο οποίος ακριβώς καλύπτει τα κενά που άφησαν να δημιουργηθούν οι αντιπαλοί του. Mm. Και με τη διαχείριση των συμβολισμών και με τη διαχείριση του πολιτικού χρόνου. Και εκεί είναι το συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχει ο Τσίπρας ως πολιτικότερος έναντι της Καρυστιανού, που για παράδειγμα διεκδικεί την εκπροσώπηση του αντισυστημισμού, που ασφαλώς είναι μια ανερχόμενη δύναμη στο πολιτικό σκηνικό μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεφερτζή. Κρατάω τις εκτιμήσεις, τις προβλέψεις. Θα τις δοκιμάσουμε στο χρόνο, στα επόμενα κύματα δημοσκοπήσεων και στη ζωή. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα.

Ωραίο τραγούδι του Nick Cave που κάλεσε την συμπατριώτησά του που γιορτάζει σήμερα, την Kylie Minogue, να το πουν μαζί. Το τραγούδι αντέχει κακές ειδήσεις. Έλεγα προηγουμένως τις καλές ειδήσεις, δηλαδή αυτά που ανακοινώθηκαν χθες ως μέτρα ελάφρυνσης του βάρους της γραφειοκρατίας στη χώρα, τα βάσανα, τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις που δεν θα χρειάζεται πια επιτέλους να κουβαλάτε, όλα αυτά. Κάποιος μου έστειλε ένα μήνυμα, δέστε την άλλη πλευρά του νομίσματος. Δημοσιεύθηκε χθες αυτή η ετήσια διεθνής έρευνα, η παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας, μετριώνται 69 χώρες. Πρώτη είναι η Ελβετία, δεύτερη η Σιγκαπούρη, τρίτο το Χονγκ Κονγκ. Από ευρωπαϊκές χώρες στη δεκάδα είναι η Δανία, η Ιρλανδία, η Σουηδία και η Ολλανδία. Στο δίκτυο αυτό της ανταγωνιστικότητας που μετρά και το γραφειοκρατικό βάρος, τη δυσκολία του να επιχειρείς σε μια συγκεκριμένη οικονομία, η Ελλάδα βρίσκεται στην 50η θέση ανάμεσα στους 69, όχι πολύ κολακευτικό, και ακόμη χειρότερο είναι ότι έπεσε 2 θέσεις σε σχέση με την περσινή κατάταξη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπο Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει την τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν θετικά. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Πηγή, ωστόσο, κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, δήλωσε στο πρακτορείο Τάσνιμ ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Η ίδια πηγή τόνισε ότι οποιαδήποτε αφήγηση από δυτικές πηγές σχετικά με την οριστικοποίηση του θέματος δεν είναι έγκυρη. Εν τω μεταξύ, σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ, το οποίο σημείωνε ότι ο προορισμός των πυράβλων δεν είχε καταστεί άμεσα σαφής. Την ίδια ώρα, Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών Τορμούς, ενώ υπήρχαν πληροφορίες για αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφους πάνω από την νότια επαρχία Μπουσέρ. Η κρατική τηλεόραση, ωστόσο, του Ιράν, επικαλούμενη τοπικούς αξιωματούχους, μετέδωσε ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στο Μπουσέρ. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ότι οι Ιρανικές δυνάμεις κατέριψαν αμερικανικό αεροσκάφος κοντά στο Μπουσέρ είναι ψευδής, αναφέρει ο Αμερικανικός στρατός. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο, όπου ο Ισραηλινός στρατός επεκτείνει την περιοχή των επιχειρήσεών του εναντίον της Χεζμπολάχ και ακόμη 3 άνθρωποι, εκ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν κοντά στη Βηρυτό παρά την κατάπαυση του πυρός που βρίσκεται σε ισχύ από τον Απρίλιο. Την υπατή εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρεσμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλίης, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό. Συνομιλία για το θέμα είχε ο κύριος Γεραπετρίτης και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν θέσει τις λιμενικές αρχές της Κρήτης οι συνεχείς αφήξεις μεταναστευτικών ροών τα τελευταία 24 ώρα. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό κέντρο ροών τα τελευταία 24 ώρα. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό και τη Frontex από χθες τα ξημερώματα έως και αργά χθες το απόγευμα σε 10

0: από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορουμένοι οδηγήθηκαν χθες στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, η οποία κατά περίπτωση αφορά διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια στην απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι 17 θα απολογηθούν τμήματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη. Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλο εισαγγελέα στους τρεις συλληφθέντες μετά από τη μεγάλη καταδίωξη με τους αστυνομικούς για την ένοπλη εισβολή την Τετάρτη σε κατάστημα στα Πατήσια όπου και άνοιξαν πυρ. Διώκονται για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα, μεταξύ άλλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ληστείας από κοινού και της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Και οι τρεις ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή την Τρίτη. Στον πρώτο αγώνα για την ημιτελική φάση της Basket League, ο Παναθηναϊκός νίκησε στην παράταση με 114-102 τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με 94-77 την ΑΕΚ. Η πρόκριση θα κριθεί στις δύο νίκες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι, με τοπικές βροχές συμπόρες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βόρειο Αιγαίο, την ανατολική Στερέα και την Εύβοια αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αιθριός καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, με εξασθένιση το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς και κατά τόπου στα κεντρικά υπηρετικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Είμαι ο Βασίλης Χιώτης και είμαι μόνος. Θα σας εξηγήσω μετά γιατί είμαι μόνος. Προς το παρόν να σας πω ότι μαζί μου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης που ρυθμίζει τους ήχους. Η κυρία Σοφία Καλαβρού και ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η κυρία Ρούλα Βρετάκου, 210-4800-170-174. Είναι τα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

0: Τώρα όσοι μας ακούτε και μας ακούτε συχνά, ξέρω τι θα πείτε. Δεν τον κερατά τον έγκυδρο βέβαια. Πάλι από την Τετάρτη την κοπάνισε. Πριν βιαστείτε να τον λιδωρήσετε, πρέπει να σας πω ότι τον έχω στείλει σε αποστολή. Όχι δημοσιογραφική αποστολή, αλλά πολιτική αποστολή. Διότι, όπως είναι γνωστό, έχουμε ανακοινώσει ότι προχωρούμε στην ίδρυση νέου κόμματος. Εγώ, ο Νότης, ο Βουλαρίνος, ο Κολοκυθάς και ο Κούτρας. Και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βάζουμε και συναδέλφους από άλλα κανάλια και προσωπικότητες ευρύτερης αποδοχής, όπως λένε και γνωσμένο κύρος. Και ο Νότης κάνει την πρώτη περιοδία στην Ευρώπη για να αρχίσουμε να συζητούμε με ευρωπαϊκές δυνάμεις. Εμείς τα κάνουμε όλα πολύ νωρίς. Οι ευρωεκλογές είναι το 2028, αλλά δεν θα κάτσουμε 20 μέρες πριν τις ευρωεκλογές να σας ανακοινώσουμε το όνομα του κόμματος και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Μαζεύουμε από τώρα υπογραφές. Όποιος θέλει να συμμετάσχει σε αυτό το ελπιδοφόρο σχήμα μπορεί στο skyradio.gr να δηλώσει συμμετοχή. Το έχετε κάνει ήδη αρκετοί και σας ευχαριστούμε πολύ. Και ο Νότης περιδιαβαίνει την Ευρώπη με λίγα λόγια, όπως λέμε και στο κόμμα μας, στο οποίο τα συνθήματα τα έχει για πλάκα, εκείνος στο Παρίσι και εγώ στη Στήρα Βρύση. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα του Τσίπρα. Πήγα να πω του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχω ξεχάσει ότι ο Τσίπρας δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Μόλις μπήκε στο στούντιο και ο Αντώνης Αντζολέτος. Τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Αντώνη.
1: Χαίρετε, γεια σου.
0: Καταρχάς, να ακούσουμε τι δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας πριν από λίγο, όταν βγήκε από τον Άριο Πάγο που είχε πάει για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.
2: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία.
0: Τώρα εδώ έχω μια απορία. Δεν περιμένω να μου τη λύσεις, Αντώνη.
1: Α,
0: την
1: εκφράζω
0: δημοσίως. Έχεις δεκάδες χιλιάδες υπογραφές. Γιατί πας μόνο με 300 στον Άριο Πάγο? Έχει πάει Καριστιανού με 650. Ρίξε εκεί κανένα 2.000 από κάτω να δείξεις το ρεύμα σου. Γιατί πας με 300? Να σου πω εγώ γιατί. Τι καταλαβαίνω δηλαδή. Γιατί όσοι έχουν υπογράψει το κόμμα Τσίπρα στο My Ελλάς, αυτή την πλατφόρμα που πας και δηλώνεις συνδρομή, δεν ξέρεις τι καρυδιάς καρύδι είναι. Οπότε υποθέτω ότι από τις δεκάδες χιλιάδες που έχει μαζέψει, αν έχει μαζέψει, δεν ξέρω, έβαλε μόνο τα ονόματα που αναγνωρίζει, γιατί σου λέει αποντιφυλάνε όλοι στη γωνία. Μην βάλω κανέναν τύπο ο οποίος στο παρελθόν έχει κάνει κανένα αμάρτημα. Δεν μπορώ να δώσω άλλο.
1: Λογικό, λογικό ακούγεται αυτό που λες.
0: Ναι, γιατί τώρα δεκάδες χιλιάδες και φέρνεις 300.
1: Ναι, δεν ξέρω,
0: σκέφτηκε
1: ναι.
0: Κάποιος, ρε εσύ πρόεδρε, η Καριστιανού πήγε με 650. Πάμε τουλάχιστον με 1.000 εμείς να δείξουμε ότι είμαστε κάτι παραπάνω.
1: Ναι, πάντως μπορεί να αποδειχθεί το ότι έχει δεκάδες χιλιάδες. Θα δώσουν κάποια νούμερα επίσημα ή να μπει στο site για να το δεις.
0: Δίνανε.
1: Δεν ξέρω.
0: Μου θυμίζει το 1 εκατομμύριο που είχε ψηφίσει στην εκλογή Παπανδρέου, θυμάσαι.
1: Η πρώτη φορά, ναι.
0: Ναι, έτσι είδαμε ποτέ.
1: Το κακό με την εκλογή από το λαό του.
0: Τώρα, το δεύτερο που θέλω να πω πριν ξεκινήσω την κουβέντα με τον Αντώνη είναι ότι έχουν σκάσει ήδη κάτι δημοσκοπήσεις που μετρούν τα δύο νέα κόμματα, αλλά από εταιρείες οι οποίες είναι, πώς να το πω τώρα, αμφιβόλου ποιότητας. Καταρχάς δεν είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα των δημοσκοπήσεων και υπάρχει ένας ρημάδης νόμος στην Ελλάδα που λέει δεν μπορείς να κάνεις δημοσκοπήσεις αν δεν είσαι πιστοποιημένος, αν δεν σε αναγνωρίζουν οι άλλοι δημοσκόποι.
1: Άρα, πάντων είναι πολύ νωρίς.
0: Όλα αυτά που ακούτε, να τα ακούτε βερεσέ, είναι πράγματι πολύ νωρίς. Οι σοβαρές εταιρείες δημοσκοπήσεων αρχίζουν να μετράνε από σήμερα αύριο. Η δικιά μας, για παράδειγμα, τη ΠΑΛΣ, μετράει από σήμερα και θα έχουμε τη δημοσκόπησή μας την Τρίτη, για να έχει μπει ο κόσμος και στην ψυχολογία των δύο νέων κομμάτων και να μετρήσουμε πραγματικά αποτελέσματα, αν θέλουμε να πούμε ότι κάποιος κάνει σοβαρά τη δουλειά του.
1: Ναι, με τον έπιο ενθουσιασμό υπάρχει βέβαια πάλι, έτσι, αλλά θα υπάρχει, θα είναι κατά τα αποτελέσματα.
0: Είναι προφανές ότι ο Τσίπρας θα είναι ψηλά, η Καριστιανού θα είναι ψηλά, αλλά πριν αρχίσουμε να βγάζουμε συμπεράσματα από δημοσκοπήσεις που έτσι κι αλλιώς έχουν μια επισφάλεια, να τα λέμε τα πράγματα πως είναι. Δεν μπορεί να μετράς το κόμμα Τσίπρα την ημέρα που ανακοινώθηκε και το συζητάνε οι πάντες.
1: Ναι.
0: Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι ότι ακούω κάτι ανόητα σενάρια, δυστυχώς, και από κυβερνητικά στελέχη που λέει να δούμε ο Άριος Πάγος θα δεχθεί το όνομα του Τσίπρα ή θα το απορρίψει γιατί λέγεται Ελλάς. Κατά τη γνώμη μου είναι εντελώς ανόητα. Δεν μπορεί ένα κόμμα το οποίο λέγεται Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να παρέμβει ο Άριος Πάγος και να το κόψει επειδή το ακρονίμιο βγάζει Ελλάς. Μην τρελαθούμε τώρα, δηλαδή, ρε παιδί μου, να του κάνουμε κριτική του Τσίπρα, εγώ του έχω κάνει και θα συνεχίσω να του κάνω σκληρή κριτική, αλλά μην προσπαθείς τώρα να δείξεις την απελπισία σου ελπίζοντας ότι θα βγει ο Άριος Πάγος και θα απορρίψει το όνομα του κόμματος.
1: Και δείχνεις σαν να σε πείραξε το όνομα, τέλος πάντων, στο κάτω-κάτω.
0: Και ότι φοβάσαι.
1: Ναι.
0: Το λέω για τα κυβερνητικά στελέχη, το λέω και ακολουθούν και κάτι δημοσιογράφοι που κάνουν κάτι.
1: Και αυτή η συζήτηση δεν ξεκίνησε την Τρίτη βράδυ, δεν ξεκίνησε χτες, ξαφνικά σήμερα.
0: Τώρα γιατί σου λέω, αργούν μερικά πράγματα να πάρουν μπρος. Τώρα, αυτό που το οποίο σε φώναξα και το οποίο με ενδιαφέρει είναι τι θα γίνει με τα δύο αυτά κόμματα, το οποίο το ένα εξελέγει δεύτερο στις προηγούμενες εκλογές και λέγεται ΣΥΡΙΖΑ.
1: Με 47 βουλευτές.
0: Με 47 βουλευτές, εκ των οποίων κατέχει σήμερα 24.
1: 24.
0: Και με τη Νέα Αριστερά, που αν θυμάμαι καλά έχει άλλους 11.
1: 11.
0: Αυτοί όλοι πότε θα αποφασίσουν τι πραγματικά θα κάνουν και πόση σημασία έχει τι θα αποφασίσουν τα όργανα, όταν εγώ τουλάχιστον έχω εντοπίσει 5-6 από τη Νέα Αριστερά και μη σου πω και περισσότερους από το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι το δηλώνουν πια ότι είναι έτοιμοι να πάνε στον Τσίπρα.
1: Ναι, σίγουρα από το ΣΥΡΙΖΑ είναι περισσότερο. Κοίταξε, όσον αφορά τη Νέα Αριστερά, νομίζω εκεί είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, γιατί αν όχι αύριο, νομίζω στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, τα στελέχη που ανήκουν στην παλιά ομάδα Χτσιόγλου που λέγαμε και στην μετέπειτα ομάδα Χαρίτση, δηλαδή ο Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Χτσιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
0: Όλη η ηγετική ομάδα της Νέας Αριστεράς.
1: Η ηγετική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Ο Ζεϊμπέκ Χουσέιν, νομίζω είναι εκεί μέσα στην ομάδα, αυτούς τους πέντε, θα αποχωρήσουν από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς.
0: Έγινε και μια... θα παραδώσουν την έδρα τους.
1: Η εικόνα που έχω, να το δούμε αυτό, είναι για να εξαρτητοποιήσει.
0: Γιατί αν δεν παραδώσουν την έδρα τους, πάβει να είναι η κοινοβουλευτική αυτή η ομάδα, θα μείνουν με 5-6, άρα διαλύονται και γίνονται όλοι ανεξάρτητοι. Αλλά ο Τσίπρας δεν λέει ότι όποιος θέλει να έρθει σε μένα πρέπει να παραδώσει και την έδρα του.
1: Πρόσεξε, αν παραδώσουν την έδρα τους, η έδρα πάει στον επιλεχόν, ο οποίος είναι από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Φυσικά.
1: Λογικά, δεν ξέρω
0: αν. Είναι δορλομπούκι.
1: Ναι, αν τυχαίνει να είναι στη Νέα Αριστερά, αλλά ναι. Ο κανόνας λέει ότι θα είναι του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Okay.
1: Θα αυξηθούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κάτσε. Υπάρχουν κάποιοι που πολιτεύθηκαν με τη Νέα Αριστερά αποχωρώντας από το ΣΥΡΙΖΑ και μετά που δεν βγήκαν βουλευτές ξαναγύρισαν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι. Υπάρχουν αυτοί που βγήκαν από το ΣΥΡΙΖΑ, πήγαν στη Νέα Αριστερά. Τώρα, αν κάποιος θέλει να παραιτηθεί, ο άλλος επιλεχόν θα είναι το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, λογικά.
0: Α, σωστά. Ναι.
1: Ναι, λογικά.
0: Ναι, ναι, τώρα το κατάλαβα.
1: Εκτός αν είναι από αυτούς που
0: έχουν πάει στη Νέα Αριστερά και σκέφτονται δεν ξαναπάνε και τώρα στον Τσίπρα.
1: Πρέπει να δούμε και τους επιλαχόντες.
0: Δεν έχει ξαναγίνει
1: όχι,
0: τέτοιο.
1: Όχι,
0: τέτοιο μπέρδεμα δεν έχει ξαναγίνει.
1: Όπως επίσης δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει. Να έχει συγκροτηθεί η κοινοβουλευτική ομάδα μετά τις εκλογές και να έχει διαλυθεί κιόλας αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα. Ούτε αυτό το θυμάμαι τα πολιτευτικά.
0: Ναι, να μπήγαν και να μην προλάβανε να συμμετάσχουν σε εκλογές. Να διαλύθηκαν πριν προλάβουν να πάνε
1: ναι,
0: σε εκλογές.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: αυτό.
0: Δεν νομίζω ότι έχει ξανασυμβεί.
1: Οπότε εκεί του περιμένουμε, θέλουν να κάνουν ένα συντονισμό από ό,τι έχω καταλάβει και με άλλα στελέχη, να φύγουν όλοι μαζί, και θα υπάρχει και ένα κείμενο το οποίο θα εξηγεί τους λόγους και το χάσμα που υπάρχει με τον Καβρίτσα και Λαρίδη.
0: Ναι, αλλά επομένως στο τυπικό, όποιος φύγει για να πει ότι φεύγω για να πάω στον Τσίπρα, πρέπει να παραδώσει και την έδρα του. Δεν είναι ο όρος απαράβατος του Τσίπρα αυτός?
1: Εντάξει, αλλά πρόσεξε να δεις τώρα. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές, σου θυμίζω, προχθές το βράδυ πήγαν στον Τσίπρα. Δηλαδή η Λινού, ο Φερχάτος Γκιούρ που ήταν στην Νέα Αριστερά και ο Γιάννης Σαρακιώτης. Είναι ένα πρώτο βήμα. Ναι. Είναι ένα πρώτο βήμα καλό, προφανώς. Δεν ανήκουν σε κάποιο άλλο κόμμα. Ναι. Άρα λοιπόν φαντάζομαι ότι κάπου εκεί θα τα βρουν και ίσως υπάρχει και η παρέτηση από ένα σημείο και μετά. Είναι πιο απολευθερωμένοι αυτοί. Πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εκεί πόσους υπολογίζεις από τους 24 ότι θα φύγουν?
1: Υπολογίζω 15.
0: 15 από τους 24?
1: Ναι.
0: Σοβαρά?
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορεί να μείνει χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα και ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Δεν νομίζω ότι θα αποχωρήσουν. Δεν νομίζω ότι βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση. Εκκρεμεί μια κεντρική επιτροπή, όπου ναι, θα γίνει μια κίνηση, θα γίνει ένα
0: βήμα. Στις 6 Ιουνίου.
1: Ναι. Ένα βήμα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο βουλευτές οι οποίοι θεωρούν δεδομένο για τον εαυτό τους ότι θα βρίσκονται στο κόμμα Τσίπρα είναι ακόμα έτοιμοι να παραδώσουν την έδρα τους, γνωρίζοντας μάλιστα πως οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως να πιστεύουν ότι και ο Τσίπρας θα ρίξει λίγο νερό στο κρασί του, δηλαδή αν οι εκλογές πάνε για τον Απρίλιο και φύγουν το Δεκέμβριο και μέχρι τότε κρατούν μια συνεπή στάση σιωπής, ας πούμε, δεν θα γίνουν δεκτοί.
0: Ξέρεις γιατί στα ρωτάω όλα αυτά? Ναι. Γιατί εγώ που ως γνωστόν πολιτικά είμαι λίγο διεστραμμένος, βλέπω τα νούμερα και τι βλέπω? Πρόσεξε τώρα. Το ΠΑΣΟΚ έχει 32 βουλευτές. Mm-hmm. Το άθροισμα των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς είναι 35.
1: Ναι.
0: Και είναι και στη δεξαμενή των ανεξαρτήτων καμιά δεκαριά ορφανοί που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ. 45. Έτσι και κάνουν όλοι αυτοί μία κίνηση να συγκροτήσουν δική τους κοινοβουλευτική ομάδα που να λέγεται Ελλάς. Όχι απλώς ξαφνικά ο Τσίπρας θα βρεθεί με κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή. Μπορεί να είναι και αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Λοιπόν,
0: να είναι πιο ψηλά από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό κι αν δεν το έχουμε ξαναδεί.
1: Ο Τσίπρας δεν θα συγκροτήσει κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή.
0: Έχει ληφθεί τέτοια απόφαση?
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Γιατί δεν θέλει κοινοβουλευτική ομάδα με ένα πληρωματικό πρόεδρο?
1: Γιατί δεν θέλει κοινοβουλευτική ομάδα, δεν θέλει εκπροσώπηση στη Βουλή σε αυτή την περίοδο. Ενδεχομένως και αυτό που λες. Θέλει να είναι και ο ίδιος επικεφαλής.
0: Παιδί μου, έτσι κι αλλιώς για τις εντυπώσεις θα το κάνει. Ένα μήνα πριν διαλυθεί η Βουλή.
1: Όχι.
0: Θα διαλυθεί το φθινόπωρο.
1: Ναι, δεν θα γίνει. Κοίταξε, αυτό λύνει τα χέρια πολλών στελεχών και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ να έρθει ο Σεπτέμβριο. Παρετούμε, γεια σας, κόμμα Τσίπρα, εντάξει, ή και ο Αύγουστος.
0: Αυτό το βάζω στοίχημα ότι θα συμβεί μέσα στον Αύγουστο. Ότι θα μυρίσουν τόσο πολύ. Μα καταρχάς τις πρόορες εκλογές πια τις υποστηρίζουν οι υπουργοί που λέγανε ότι ο Μητσοτάκης θα εξαντλήσει την τετραετία.
1: Ναι.
0: Γιατί βιάστηκαν και σκοτώθηκαν και ο Τσίπρας και η Καριστιανού να τα ανακοινώσουν τα κόμματα? Για να είναι σε όλα έτσι.
1: Καλά, βέβαια, εννοείται. Ήδη φτιάχνουν ψηφοδέλτια και στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εγώ λέω λοιπόν.
1: Και στο ότι... κόμμα Τσίπρα, sorry.
0: Ο Τσίπρας. Ναι, έχουμε μπερδευτεί με το κόμμα Τσίπρα.
1: Στο κόμμα Ελλάς.
0: Λέω ότι ο Τσίπρας προφανώς δεν θέλει μια κοινοβουλευτική ομάδα που πρέπει να ορίσει έναν αναπληρωτή του να μιλάει για λογαριασμό του επειδή δεν είναι στη Βουλή. Αλλά για λόγους εντυπώσεων πριν διαλυθεί η Βουλή μπορεί να δούμε ένα κοινοβουλευτικό κίνημα που να αθροίζει δυνάμεις που να ισοδυναμούν με τις δυνάμεις του κόμματος της εξωματικής.
1: Δεν θα το δεις.
0: Δεν θα το δεις.
1: Αποκλείεται. Είμαι απόλυτος. Ναι,
0: ωραία, σου είπα ότι είμαι διεστραμμένος. Θα μου άρεσε να το δω.
1: Γιατί
0: αυτές οι ανακατοσούρες
1: μου αρέσουν. Ρεκόρ σπάνε στη Βουλή, έτσι δεν είναι?
0: Θα μου άρεσε να το δω. Τώρα, πόσο έχουμε? Μισό λεπτό? Δεν έχουμε. Άστα, τα πούμε αύριο.
1: Α, το πούμε αύριο. Γιατί και έχει και διεθνείς επιτροπές, έχει πολλά. Γιατί και η ενσωμάτωση πώς θα γίνει, δηλαδή. Πώς ακριβώς το σκέφτονται και αυτοί οι βουλευτές ότι θα πάνε στο. Γιατί
0: δεν ξέρω.
1: Πιστεύουν, ναι.
0: Μα εγώ ψάχνω να βρω βουλευτή να μου μιλήσει. Δεν βγαίνει κανένας.
1: Είναι δύσκολη περίπτωση.
0: Ναι. Λέω ρε παιδιά, κουβεντιάσουμε. Τι φοβάσαι, δημοκρατία έχουμε. Και έχω και ανθρώπους που με εκτιμούν. Γιατί οι περισσότεροι στο ΣΥΡΙΖΑ με συγχαίνονται. Αλλά το έχω ξεπεράσει.
1: Και το κέρυο που μπορούμε να συζητήσουμε ποιο είναι? Ότι φεύγει ένας βουλευτής από το ΣΥΡΙΖΑ να πάει στο κόμμα Τσίπρα. Στην περιφέρειά του. Ποιο θα του βάλει απέναντι ο Τσίπρας? Του βάλει κανένα γνωστό και καεί.
0: Θέτω πριν φύγει, θα μιλήσει με τον Τσίπρα να μην του βάλει κανένα.
1: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.
0: Όχι, προφανώς δεν υπάρχουν.
1: Άρα, λοιπόν,
0: μα και ο Τσίπρας έχει πρόβλημα.
1: Δηλαδή, μεγάλο.
0: Άμα κατέβει στις εκλογές με τους υπουργούς του ως πρωτοκλασσάτα στελέχη, τους υπουργούς που είχε το 2015, τι καινούριο πρεσβεύει.
1: Θα τους έχει, αλλά θα τους έχει απλώς στο δέντιο. Είδες ότι οι εκπρόσωποι τύπου είναι άγνωστοι εντελώς.
0: Ναι. Ναι, προσπαθεί να δείξει μια εικόνα ανανέωσης.
1: Αυτό.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Yeah, yeah.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει την τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους μεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, ωστόσο, δήλωσε στο πρακτορείο TASNIM ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Εν τω μεταξύ, σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars και με την κρατική τηλεόραση του Ιράν να επικαλείται τοπικούς αξιωματούχους και να μεταδίδει ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στο Μπουσέρ. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ότι οι Ιρανικές δυνάμεις κατέριψαν αμερικανικό σκάφος είναι ψευδής, αναφέρει ο Αμερικανικός στρατός. Την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλίης, στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Συνομιλία για το θέμα είχε ο κ. Γεραπετρίτης και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Στις 2 τα ξημερώματα, Λέμβος με 36 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Νοτέιτες Γάβδου. Με σκάφος του λιμενικού, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό χθες σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: αυτό.
1: Λοιπόν, είναι μαζί μου στο στούντιο και τον καλωσορίζω με μεγάλη χαρά ο Σταύρος Ιωαννίδης, τον οποίο έχω ξεχάσει πως είναι το πρόσωπό του από κοντά, γιατί από την τηλεόραση τον βλέπαμε κάθε μέρα, ο οποίος, όπως ξέρετε όσοι παρακολουθήστε έστω και ελάχιστα Sky, βρισκόταν στο Ισραήλ όλη την περίοδο του πολέμου. Πόσες μέρες κάθισες?
2: 82 ημέρες. Καλησπέρα.
1: 82 μέρες.
2: Ναι.
1: Κάποτε υπήρχε ένας νόμος που έλεγε ότι αν συμπληρώσεις 60 μέρες στο εξωτερικό, δικαιούσε αφορολόγητο αυτοκίνητο. Το έχεις ψάξει?
2: Σε λίγο νομίζω θα αρχίσω να κοιτάω για ηθαγένεια, διαβατήριο, τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
2: Είναι συνεχόμενες αυτές.
1: 82 μέρες.
2: 82, ναι.
1: Και τώρα υποθέτω ότι είσαι με το διαβατήριο στην τσέπη, γιατί δεν έχω καταλάβει τώρα αν έχουμε εκεχηρία ή αν έχουμε τις προκαταρκτικές για να ξαναρχίσουμε πάλι τις επιχειρήσεις.
2: Η αίσθηση είναι ότι αργά ή γρήγορα μπορεί να ξανακαταφέρουν τώρα να έρθουν σε μια συμφωνία. Είναι αυτά που παρακολουθούμε τις τελευταίες ώρες, είναι αυτό που είχε αποκαλέσει ο πρόεδρος Τραμπ love taps. Είναι τα φιλικά χτυπηματάκια, ναι, στην πλάτη που λέμε, ναι. Αλλά αργά ή γρήγορα η εκτίμηση είναι πως θα υπάρξει άλλος ένας γύρος επιθέσεων, εχθροπραξιών, μπορεί να είναι σε μερικούς μήνες, μπορεί να είναι σε κανένα χρόνο.
1: Εσύ που γνωρίζεις πια καλά την ψυχοσύνθεση αυτού του λαού που λέγεται Ισραήλ,
2: mm-hmm,
1: πιστεύεις ότι μπορεί να έρθει κάποια στιγμή η ώρα που να έχουμε πραγματική εκεχηρία, πραγματικά ειρήνη στην περιοχή, χωρίς και το ίδιο το Ισραήλ να επιδιώκει τη σύγκρουση?
2: Θα έλεγα ότι αυτό βάσει της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, όχι μόνο της ψυχοσύνθεσης των Ισραηλινών, αλλά και των γειτόνων τους και γενικά με τις ισορροπίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, είναι σχεδόν αδύνατο. Διότι ακόμη και αν αυτή τη στιγμή βρεθεί ο τρόπος να υπογράψουν μια συμφωνία οι ΗΠΑ με το Ιράν, που ουσιαστικά θα απαντά σε ένα πρόβλημα που προέκυψε μετά την έναρξη του πολέμου. Δηλαδή πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι Ιρανοί χειρίστηκαν πάρα πολύ έξυπνα τον πόλεμο, δημιούργησαν ένα πρόβλημα που δεν υπήρχε πριν, έκλεισαν το στενό του Ορμούς και τώρα όλη η ιστορία γίνεται για να ανοίξει το στενό του Ορμούς. Άρα οι λόγοι που οδήγησαν στον πόλεμο δεν έχουν απαντηθεί ακόμη.
1: Ναι.
2: Άρα όσο υπάρχουν αυτά τα ανοιχτά ζητήματα, είναι σχεδόν αδύνατο να υποθέσει κανείς ότι θα υπάρξει ειρήνη ή θα κλείσει το Μεσανατολικό με όποιον τρόπο μέσα στα επόμενα χρόνια. Και γι' αυτό, ξαναλέω, η εκτίμηση εκεί, στο Ισραήλ, είναι ότι είναι απλώς ένα διάλειμμα για ανασυγκρότηση, και σε κάποιο χρονικό διάστημα, μήνες ή κάποια χρόνια, θα έχουμε ξανά επανάληψη της ίδιας κατάστασης.
1: Επίσης, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, μου είχε δημιουργηθεί η αίσθηση ότι ο Νετανιάχου όλη του τη δύναμη την αντλεί λόγω των πολεμικών επιχειρήσεων, ότι κάποια στιγμή αν ηρεμήσει η περιοχή, εκείνος μάλλον θα χάσει την εξουσία. Το έχω καταλάβει σωστά?
2: Ναι, και κινδυνεύει να τη χάσει και υπό αυτό το καθεστώς πια. Διότι ο τελευταίος πόλεμος φαίνεται ότι δημοσκοπικά τουλάχιστον δεν του έκανε καλό. Έχει χάσει ποσοστά. Έχει χάσει ένα μεγάλο μέρος των υποστηρικτών που είναι κυρίως στο Βόρειο Ισραήλ. Η βάση του Νετανιάχου είναι εκεί, είναι στο Βόρειο Ισραήλ. Και οι ενδείξεις, τουλάχιστον δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή, είναι πως του έχουν γυρίσει την πλάτη. Διότι θεωρούν πως δεν έκανε αρκετά απέναντι στη Χεσμπολά. Και γι' αυτό βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες, παρόλο που υπάρχει αυτός ο περιορισμός από τους Αμερικανούς στο πού μπορούν να επιχειρούν οι Ισραηλινοί, βλέπουμε ότι τελευταίες μέρες χτυπούν με πολύ μεγάλη σφοδρότητα και στην Τύρο και βόρεια του Λιτάνη. Θέλουν να φτάσουν και στη Βηρυτό. Λένε πως έχουν ξανά στο στόχαστρο τον Ναΐμ Κασέμ, τον ηγέτη της Χεσμπολά, διότι από εκεί μόνο μπορεί να κερδίσει πόντους αυτή τη στιγμή ο Νετανιάχου.
1: Ναι.
2: Και είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Διότι έχουν εγκλωβιστεί αυτή τη στιγμή, έχουν παρουσία μέσα στον Λίβανο, δεν μπορούν να φύγουν από εκεί αν δεν παρουσιάσουν μια νίκη κατά τη Χεσμπολά, και δεν μπορούν να προωθηθούν πιο μέσα διότι τους περιορίζουν οι Αμερικανοί.
1: Τώρα πες μου λίγο πως είναι η ζωή όταν είσαι πολεμικός ανταποκριτής για το Ισραήλ συγκεκριμένα, γιατί κάθε χώρα έχει τις διαφορές της. Ας πούμε, εσύ ήσουν από το πρωί ως το βράδυ στην τηλεόραση, φαντάζομαι κοιμόσουν ελάχιστα, έτρωγες τι? Φαγητό που βρίσκατε, στο ξενοδοχείο?
2: Στο ξενοδοχείο συνήθως, ή όπου προλαβαίναμε στο δρόμο να σταματήσουμε κάπου να φάμε, αν βρίσκαμε κάτι ανοιχτό.
1: Ήταν κάτι ανοιχτό?
2: Τις πρώτες μέρες όχι. Δύσκολα. Σε κάποιες συνοικίες ίσως κυρίως σε αραβικές συνοικίες, ας πούμε, μπορεί να βρίσκαμε κάτι. Αλλά προσπαθούσαμε να τρώμε στο ξενοδοχείο όταν προλαβαίναμε, βέβαια, γιατί εκεί οι κουζίνες έκλειναν νωρίς, το προσωπικό ήταν μειωμένο. Διότι ήταν οι συνθήκες του πολέμου τέτοιες. Το πρόβλημα όμως ήταν ο ύπνος. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν αυτό. Γιατί πέρα από τις ώρες που έπρεπε να είμαστε στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, μεταδίδουμε τα νέα, κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε επιθέσεις κάθε 40 λεπτά.
1: Αυτό,
2: κάθε μία
1: δεν
2: ώρα.
1: Είναι πάω σπίτι, κοιμάμαι 4 ώρες, 5 αδιατάρακτα. Και μπαμ, μπουμ, πετάγεσαι πάνω.
2: Και σκέψου ότι από την ώρα που παίρναμε μια πρώτη ειδοποίηση πως επίκειται επίθεση, γιατί είχαν ένα σύστημα οι Ισραηλοί και Αμερικανοί με ραντάρ που βλέπανε τις εκτοξεύσεις από το Ιράν και ξέραμε ότι έχουμε 3-4 λεπτά μέχρι να έρθουν οι πύραυλοι στο Ισραήλ. Έπρεπε σε αυτό το χρονικό διάστημα. Κοιμόμασταν με τα ρούχα εννοείται, αλλά έπρεπε να σηκωθούμε, να πάρουμε τον εξοπλισμό, να στήσουμε τις κάμερες και να είμαστε
1: έτοιμοι.
2: Περιμένετε
1: να περάσει ο πύραυλος.
2: Ναι, ή για κάποια απευθείας σύνδεση ή για να κάνουμε τα πλάνα μας, τα on μας στην τηλεόραση.
1: Και από εκεί που έβγαινες δεν ήταν βέβαιο ότι είσαι ασφαλής. Όχι. Δηλαδή θυμάμαι ένα πύραυλο που έσκασε στα 100 μέτρα πριν από σένα.
2: Ναι.
1: Ζεις και με τον μόνιμο τρόμο ότι μπορεί ένας πύραυλος να έρθει εκεί ακριβώς που είσαι.
2: Ναι, αυτό είναι τώρα, έρχεται κάποια στιγμή.
1: Αυτό το συνηθίζεις ποτέ?
2: Και ναι και όχι.
1: Ναι, δηλαδή, γιατί εγώ δεν θα το συνηθίζα ποτέ.
2: Στην ιδέα ότι γίνεται πόλεμος και ότι κινδυνεύεις, αλλά κάθε φορά, ας πούμε, που βλέπαμε από πάνω από το κεφάλι μας μια αναχέτηση ή τους πυράβλους να περνάνε και να πέφτουν λίγο πιο πίσω στη θάλασσα ή τριγύρω από εκεί στα ξενοδοχεία, πάντα παγώνεις εκεί και λες, εντάξει, πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι μπορεί να γίνει.
1: Ναι.
2: Και να είναι ένα ρίσκο που το παίρνεις εν γνώση σου και να μειώνεις όσο μπορείς την έκθεσή σου στον κίνδυνο με διάφορα πρωτόκολλα, τέλος πάντων, που ακολουθούμε. Αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συνειδητοποιήσεις, ότι μπορεί να γίνει. Είναι κομμάτι της δουλειάς σου.
1: Τώρα μπορώ να αποκαλύψω και ένα περιστατικό που δεν το ξέρει ο κόσμος, γιατί δεν το είπαμε τότε. Ένα βράδυ μου τηλεφωνούν οι συνάδελφοι εδώ από το Sky και μου λένε «Χάσαμε τον Ιωαννίδη». Δεν απαντά στο τηλέφωνό του. Λέω, ωραία, ο οπερατέρ δεν απαντά ούτε ο οπερατέρ. Την πρώτη ώρα δεν ανησυχείς πολύ, γιατί λες, ωραία, κάπου τρύπωση να κάνει ένα γύρισμα, κάποια συμφωνία έχει κάνει εκεί με τις τοπικές αρχές, με το στρατό και αυτά. Περνάγανε οι ώρες όμως.
2: Ναι.
1: Και όσο περνάγανε οι ώρες, όλος ο μηχανισμός του Sky, όλοι οι συνάδελφοι έμπαιναν σε ένα καθεστώς πανικού. Δεν το έχω ξαναζήσει στη ζωή μου, γιατί όπου και αν έχεις πάει δεν σε έχουμε χάσει ποτέ πάνω από 2 ώρες.
2: Ναι.
1: Δεν το θυμάμαι.
2: Ναι, ναι.
1: Κράτησε αυτό πόσο? 6 ώρες?
2: 7,5
1: ώρες. 8 ώρες. Φανταστείτε, κυρίες και κύριοι, τι περάσαμε μια μέρα. Εμένα ήταν που ήταν άσπρα τα μαλλιά μου, ασπρίσανε ακόμα παραπάνω. Δεν ήξερα πραγματικά τι να κάνω. Τον ψάχναμε και δεν απαντούσε πουθενά. Η λογική έλεγε ότι κάπου είναι εγκλωβισμένος, αλλά κοιμάσαι ήσυχος με αυτή τη λογική. Και τελικά απάντησες γύρω στα μεσάνυχτα, αν θυμάμαι καλά. Τι είχε συμβεί?
2: Μας είχαν συλλάβει. Είχαμε περάσει αρκετές ώρες σε ένα κρατητήριο, διότι φανήκαμε ύποπτοι σε κάποιους ανθρώπους, σε κάποιους περαστικούς, από ό,τι κατάλαβα, για κατασκοπία.
1: Δηλαδή πήρε κάποιος περαστικός στις αρχές και είπε τι?
2: 32 φορές τηλέφωνο και είπε ότι κινούμαστε ύποπτα. Θεώρησε ότι ήμασταν σε ένα σημείο, επειδή ήμασταν πάρα πολύ κοντά, η αλήθεια είναι, όταν έπεσε ένας πύραυλος στη Χάιφα, ήμασταν πάρα πολύ κοντά. Και ήμασταν οι πρώτοι ίσως που φτάσαμε εκεί. Θεώρησε ότι ήμασταν από πριν εκεί.
1: Υπέθεσε ότι γνωρίζαμε.
2: Ναι, και ότι δίναμε συντεταγμένα.
1: Καλά, και οι αρχές τώρα έναν πολεμικό ανταποκριτή. Yeah. Με περγαμινές που είναι εκεί 80 μέρες.
2: Με διαπιστεύσεις, χαρτιά από την κυβέρνηση.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα.
2: Όχι, όχι, όχι. Μας ακολουθήσανε κανονικά την
1: διαδικασία. Είναι αυτό που λένε, δεν πάει να έχεις χίλια δίκια, άμα πες σε βλάχο αστυνομικό θα σε γράψει.
2: Ήταν λίγο, η επικοινωνία ήταν προβληματική. Δεν μπορούσαμε να συνοηθούμε στα αγγλικά.
1: Εσείς δεν κινδυνεύσατε κάποια στιγμή μέσα στις 7 ώρες καθόλου? Απλώς λέγατε, παιδιά, να πάρουμε ένα τηλέφωνο, ναι, γιατί, ναι, θα έχουν.
2: Αλλά όχι, επειδή εκτιμώ, επειδή δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι θα λέγαμε στο τηλέφωνο, ακόμη και στα αγγλικά, αν μιλούσαμε, δεν μας έδωσαν
1: το τηλέφωνο. Δεν σας έδιναν το δικαίωμα της επικοινωνίας. Και τελικά πώς σας το δώσανε?
2: Μετά από πολλές ώρες, και αφού λοιπόν εσωτερικά έγινε έλεγχος με τις δικές τους αρχές, τις υπηρεσίες πληροφοριών και ούτω καθεξής, διαπίστωσαν ότι όντως είμαστε δημοσιογράφοι και δεν λέμε ψέματα.
1: Μα είχε έχει κινητοποιηθεί τότε το Υπουργείο Εξωτερικών, είχε πάρει και τον πρέσβη, η κυβέρνηση.
2: Και οι δικές τους υπηρεσίες. Μετά μας κάλεσαν όλοι.
1: Αλλά δεν ξέρανε που βρίσκεστε για να πάρουν εκεί.
2: Γιατί δεν τους έλεγαν που είμαστε. Μας είχαν εκεί, αλλά δεν. Καλούσαν οι δικοί τους αστυνομικοί διευθυντές στα κατατόπους
1: λέγανε,
2: τμήματα και μας αναζητούσαν.
1: Ένα δημοσιογράφο και του λέγανε όχι.
2: Και δεν το αποκάλυπταν, όχι.
1: Τι λέρε, παιδί μου.
2: Είναι κάτι, το οποίο, είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί. Είμαστε, ακόμη και γι' αυτό υπάρχει εκπαίδευση για το πώς λειτουργεί σε αυτές τις περιπτώσεις. Όπως επίσης στην περίπτωση της απαγωγής. Γιατί είχαμε την απαγωγή μιας συναδέλφου στο Ιράκ. Για όλα αυτά εκπαιδεύεσαι. Και γι' αυτό έχει, το λέμε και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Ότι πρέπει οι συνάδελφοι που πηγαίνουμε όλοι εκεί πέρα να έχουμε μια στοιχειώδη εκπαίδευση για αυτές τις καταστάσεις, για να ξέρεις πώς θα συμπεριφερθείς. Γιατί εμείς, ας πούμε, μπορεί να μην κινδυνεύσαμε εκεί. Και προφανώς δεν θα κινδυνεύαμε, αλλά αν, ας πούμε, αντιδρούσαμε πιο επιθετικά, μπορεί να μας άφηναν μετά από 2-3 μέρες να βγούμε έξω μας, να κάνουν και η διαδικασία, ας πούμε, σύλληψη κτλ.
1: Αυτός ήταν ο αγριότερος πόλεμος που έχεις καλύψει. Ας πούμε, η Ουκρανία ήταν χειρότερη.
2: Έχει άλλα πράγματα. Δεν θα έλεγα ότι. Ναι, δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε. Είχε άλλες αγριότητες ο ένας και άλλες ο άλλος. Δηλαδή, ξέρεις, αυτό που βλέπαμε στο Ισραήλ είναι κυρίως τα τυφλά χτυπήματα. Δηλαδή, χτυπούσαν, ας πούμε, ρίχναν τους πυράβλους και όπου πάνε.
1: Όπου κάτσει.
2: Ναι, μέσα στις πόλεις, στην επαρχία, παντού. Όπου χτυπήσουν. Στην Ουκρανία ήταν άλλο το έργο. Είχες δύο στρατούς οργανωμένους. Επίσης με τρομερή αγριότητα όμως. Να χτυπιούνται. Για τους δημοσιογράφους δεν είναι καλά πουθενά. Υπάρχει αυτή, ξέρεις, η αίσθηση ότι οι δημοσιογράφοι στον Λίβανο, που προφανώς υπήρχαν νεκροί δημοσιογράφοι από τους βομβαρδισμούς, ή στη Γάζα ή οπουδήποτε, αλλά κινδυνεύουν το ίδιο παντού. Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι δημοσιογράφοι σε μια εμπόλεμη ζώνη είναι στο απειρόβλητο από τη μια ή από την άλλη πλευρά.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να παραμείνεις τουλάχιστον τους θερινούς μήνες, να πάνε όλα καλά, μην χρειαστεί να ξαναπάς. Τώρα να σου πω ότι εύχομαι να μην χρειαστεί να ξανακαλύψεις πόλεμο και να συνεχίσεις μόνο με τα υπέροχα ντοκιμαντέρ σου, νομίζω είναι μια ουτοπία.
2: Σε ευχαριστώ,
1: αλλά
2: πάντα.
1: Τουλάχιστον να σ' αργήσει. Ευχαριστώ πολύ, Σταύρο. Ο Σταύρος Ιωαννίδης, κυρίες και κύριοι, ο πολεμικός μας ανταποκριτής, πήρατε μια γεύση για το πώς είναι η ζωή ενός δημοσιογράφου. Όταν για να καλύψει το γεγονός τα βάζει όλα σε κίνδυνο, χωρίς να μπορεί να κάνει και τα πάντα για να προστατεύσει τον εαυτό του. Λοιπόν, όσοι παρακολουθήσατε τη χθεσινή μας εκπομπή με τον Νότη, έπαιξα ένα και μοναδικό απόσπασμα από την ομιλία του Τσίπρα προχθές στο Θησείο, για να σας πω ότι μερικοί χρησιμοποιούν ορισμένα κλισέ στην πολιτική που δεν ακούγονται και τόσο καλά. Καλά είναι ο πρώτος που το έχει πει. Όταν τον αντιγράφεις, δεν γίνεται και τόσο καλό. Αν θυμάστε, έπαιξα ένα απόσπασμα που έλεγε ο κύριος Τσίπρας. Μίλησα με τον Γιάννη τον Υδραυλικό και μου είπε πόσο δύσκολα τα φέρνει. Τη γιώτα τη δασκάλα, η οποία δίνει το νίκη το μισό και δεν της βγαίνει ο μισθός. Κάπου το είχα ξανακούσει αυτό και δεν αναφέρομαι στον Τζόρτσιλ στη γνωστή ταινία που είχε μπει στο μετρό και συνομιλούσε με τους πολίτες για το αν πρέπει να κάνει πόλεμο ή αν πρέπει να παραδοθεί η Μεγάλη Βρετανία. Ο Πέτρος Κυλκυλής, που είναι μεγάλο ψαχτήρι, το βρήκε και ακούστε τώρα, ακριβώς τα ίδια είχε πει ο Παύλος Γερουλάνος το 2024 όταν ήταν υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ακούστε τώρα και γελάστε με την ψυχή σας.
0: Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, δεν θα μιλήσω σήμερα με αριθμούς, θα μιλήσω για ανθρώπους, τους δικούς μας ανθρώπους.
3: Με αυτούς τους ανθρώπους συνομίλησα το προηγούμενο διάστημα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας.
0: Όπως η Μαριάνθη από την Τούμπα, εργαζόμενη, που απλά δεν βγάζει το μήνα, που δουλεύει όλο και περισσότερο, αλλά τα χρήματα φτάνουν όλο και λιγότερο.
3: Μίλησα με την Κατερίνα, με δύο πτυχία που αλλάζει δουλειές και συμβάσεις χωρίς ποτέ να νιώθει ότι μπορεί να σχεδιάσει τη ζωή της.
0: Όπως ο Γιάννης, αγρότης από το Θεσσαλικό κάμπο που τον χτύπησε η πλημμύρα. Και ο Δημήτρης από την ορεινή Κορινθία που τον χτύπησε η Πανόλη και περιμένουν και οι δύο αποζημίωση. Και τους κοροϊδεύουν.
3: Τον Στέργιο που για μια ζωή φρόντιζε στο χωριό του το κοπάδι του, αλλά σήμερα σκέφτεται να το παρατήσει γιατί αναρωτιέται αν με τον αυθόδη πυρετό θα παραμείνει ζωντανό το κοπάδι, αλλά και ο τόπος του.
0: Ή τον δάσκαλο που ζει ακόμα στο αυτοκίνητό του, διότι δεν έχει λεφτά να πληρώσει τον νίκη που οφείλει να πληρώσει, αλλά νιώθει χρέος. Το χρέος του λειτουργήματός του απέναντι στην δημόσια δωρεάν παιδεία.
3: Μίλησα με τη Σοφία, εκπαιδευτικό στην επαρχία που αναγκάζεται να πληρώνει το μεγαλύτερο μέρος του μισθού της σε ενίκιο και μετακινήσεις.
1: Δεν ακούγεται εντελώς γελίο? Απορώ πως δεν το έχει πάρει χαμπάρι ο Βουλαρίνος. Θα το πάρει αύριο, όμως είμαι βέβαιος ότι θα μου το ζητήσει το ηχητικό. Αυτά όρατα, τα ωραία και γοητευτικά, είναι ωραία όταν τα κάνει ο πρώτος. Όταν απλώς ψάχνεις πίσω να δεις τι ωραίο έκαναν οι προηγούμενοι, να το αντιγράψω, να το κάνω κι εγώ, την εποχή της τεχνολογίας και των αρχείων των ηλεκτρονικών είναι πολύ εύκολο να την πατήσεις. Πες αυτό που θες να πεις, χωρίς να βάζεις θεατρικά στοιχεία μέσα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην πολιτική, όχι μόνο για τον Αλέξη Τσίπρα, για τους περισσότερους από τους πολιτικούς. Άμα θες να πεις κάτι, πες το. Οι συντάξεις είναι χαμηλές, ο μισθός στους εκπαιδευτικούς είναι μικρός, οι νοσηλευτές πρέπει να, και οι γιατροί πρέπει να ανεβούν από εδώ. Πες το. Μια χαρά είναι. Αλλά τώρα, τι νόημα έχουν όλα αυτά? Και ακόμα δεν έχετε δει τίποτα, διότι από την άλλη εβδομάδα ξεκινάει το πάρτι. Την άλλη εβδομάδα που τα κόμματα που είχαν συνηθίσει να υποδέχονται τις δημοσκοπήσεις με ικανοποίηση και θα δουν τώρα ότι ξαφνικά τα ποσοστά τους αλλάζουν προς το χειρότερο, εκεί να δεις νύχια που θα βγάλουν. Ήδη χθες άκουσα την κυρία Κωνσταντοπούλου να μιλά έξω από τη δίκη που πραγματοποιείται, η δίκη των Τεμπών, ενώ λίγο πριν είχε διαρρεύσει μια δημοσκόπηση που της έδινε ποσοστό 3,7 έναντι 14,1 του κυρίου Τσίπρα και 11,4 της κυρίας Καριστιανού. Επαναλαμβάνω, εγώ αυτή τη δημοσκόπηση δεν την εμπιστεύομαι, αλλά μόλις την είδε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ακούστε.
4: Νομίζω ότι θέλει απίθμενο θράσος για να επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, πρόδωσε τον κόσμο, κυβέρνησε με μνημόνια, με καταστολή, με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, με ιδιώνυμο για την αποτροπή των πληστηριασμών, με διαφθορά και διαπλοκή που δεν την ξεχνάμε, όπως δεν ξεχνάμε και τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη.
1: Ακόμα στην αρχή είμαστε. Περιμένετε να δείτε τι θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Αλλά και εμείς κλέφτες θα γίνουμε. Κάτι τέτοια περιμένουμε για να έχουμε κάτι χαριτωμένο να λέμε. Εμείς αύριο στη μία που θα λήγει και ο Νότης ο εκδρομέας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Για τους υποψήφιους στον ΕΠΑΛ, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν αύριο Σάββατο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Στο μέτωπο της στη Μέση Ανατολή, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε χθες το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει την τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν θετικά. Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Ωστόσο, πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα δήλωσε στο πρακτορείο Τάσνιμ ότι το κείμενο του λεγόμενου μνημονίου συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Η ίδια πηγή τόνισε ότι οποιαδήποτε αφήγηση από δυτικές πηγές σχετικά με την οριστικοποίηση του θέματος δεν είναι έγκυρη. Εν τω μεταξύ, σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο σημείωνε ότι ο προορισμός των πυράβλων δεν είχε καταστεί άμεσα σαφής. Την ίδια ώρα, οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, ενώ υπήρχαν πληροφορίες για αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφους πάνω από την νότια επαρχία Μπουσέρ. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν, επικαλούμενη τοπικούς αξιωματούχους, μετέδωσε ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στο Μπουσέρ. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ότι οι Ιρανικές δυνάμεις κατέριψαν αμερικανικό αεροσκάφος κοντά στο Μπουσέρ είναι ψευδής, αναφέρει ο αμερικανικός στρατός. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στο νότιο Λίβανο, όπου ο Ισραηλινός στρατός επεκτείνει την περιοχή των επιχειρήσεών του εναντίον της Χεζμπολάχ, και ακόμη 3 άνθρωποι, εκ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν κοντά στη Βηρυτό παρά την κατάπαυση του πυρός που βρίσκεται σε ισχύ από τον Απρίλιο. Την είπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλοίς, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό. Συνομιλία για το θέμα είχε ο κύριος Γεραπετρίτης και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν θέσει τις λιμενικές αρχές της Κρήτης οι συνεχείς αφήξεις μεταναστευτικών ροών τα τελευταία 24 ώρα. Στις 2 τα ξημερώματα, Λέμβος με 36 μετανάστες εντοπίστηκε από παραπλέον σκάφος Ολλανδικής σημαίας στην θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Με σκάφος του λιμενικού, οι μετανάστες Λέμβος με 36 μετανάστες εντοπίστηκε από παραπλέον σκάφος Ολλανδικής σημαίας στην θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Με σκάφος του λιμενικού, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 610 μετανάστες.

0: Ελλήνης και της ΓΑΒΔΟΥ, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές. Προθεσμία για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, η οποία κατά περίπτωση αφορά διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια στην απάτη και εξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι 17 θα απολογηθούν τμήματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη. Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο εισαγγελέας στους τρεις συλληφθέντες μετά από τη μεγάλη καταδίωξη με τους αστυνομικούς για την ένοπλη εισβολή την Τετάρτη σε κατάστημα στα Πατήσια, όπου και άνοιξαν πυρ. Διώκονται για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα, μεταξύ άλλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ληστείας από κοινού και της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Και οι τρεις ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον πρώτο αγώνα για την ημιτελική φάση της Basket League, ο Παναθηναϊκός νίκησε στην παράταση με 114-102 τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με 94-77 την ΑΕΚ. Η πρόκριση θα κριθεί στις 2 νίκες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και 6 η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026. Και προφανώς όλοι και όλες θυμόμεθα και θα τιμήσουμε την 29η Μαΐου του 1453, εκεί όπου έχουμε την τελική έφοδο των Οθωμανών, που έγινε το πρωινό της 29ης Μαΐου του 1453, όπου κατά χιλιάδες στρατιώτες του Μωάμεθ εφόρμησαν στην σχεδόν ανυπεράσπιστη πόλη και την κατέλαβαν μόνο μέσα σε λίγες ώρες. Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, όπου νωρίτερα απέκρουσε με υπερηφάνεια τις προτάσεις για συνθηκολόγηση του Μωάμεθ, έπεσε ηρωικά μαχόμενος αφού έσφαξαν τους περασπιστές της πόλης. Οι Οθωμανοί Τούρκοι προέβησαν σε εκτεταμένες λαιλασίες και εξανθρωποδισμούς. Το βράδυ, ο Μωάμεθ της ίδιας ημέρας εισήλθε πανηγυρικά στην Αγία Σοφία και προσευχήθηκε στον Αλλάχ αναβάς επί της Αγίας Τραπέζης, όπως αναφέρουν οι χρονικογράφοι της εποχής. Όλα αυτά λοιπόν σαν σήμερα, το 1453, όλα αυτά στις 29 Μαΐου και όλα αυτά βεβαίως στην Άλλη Κωνσταντινούπολεως, σε αυτήν την πολύ πολύ μεγάλη και μαύρη σελίδα στην ιστορία της Κωνσταντινούπολης και βεβαίως στην ιστορία αυτού του πλανήτη και βεβαίως αυτής της κατάστασης, βεβαίως με όλους αυτούς τους Οθωμανούς, τελικά 29 Μαΐου πρωινό να μπαίνουν κατά χιλιάδες στην πόλη. Στο σήμερα όμως είμαστε εδώ, θα θυμηθούμε, θα ακούσετε και με τον Άρη Πορτοσάλτε.

κάποια ηχητικά, αλλά και αύριο Σάββατο μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή που έχει ηχογραφήσει για την ημέρα αυτή. Μην την χάσετε, ούτως ή άλλως Σάββατο-Κυριακές είναι οι εκπομπές οι οποίες δεν χάνονται έτσι κι αλλιώς, αλλά και μπορείτε να τις βρείτε και αργότερα, αλλά είστε πολύ πολύ φανατικοί. Οπότε λοιπόν σας θυμίζω ότι αύριο 1453 για την Άλλος Κωνσταντινούπολης μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή που έχει ήδη ηχογραφήσει ο Άρης για όλες και για όλους εσάς, με όλη την ιστορία και με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Στα υπόλοιπα και τα σημερινά, τα καθημερινά, έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη στιγμή που ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν σε ένα μνημόνιο κατανόησης που αναμένει την έγκριση πλέον του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ, και όλα αυτά τα οποία έχουμε στη διαδικασία αυτή, και με τον Υπουργό Οικονομικών ΗΠΑ τον κύριο Σκοτ Μπέσεντ να δηλώνει ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν θα εξαρτηθεί από το εάν ο Αμερικανός Πρόεδρος αποφασίζει να αυτήν υποστηρίξει και να μπει σε αυτήν και να συμφωνήσει πλήρως. Το ημί επίσημο Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ μεταδίδει επικαλούμενο πηγή κοντά στην ομάδα διαπραγμάτευσης ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Πλευρά του πάντως ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν επαναλαμβάνει ότι το Ιράν δεν επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Αυτά τα δεδομένα, αυτήν την διαδικασία έχουμε, την επιβεβαιώνει και ο Λευκός Οίκος, το ρεπορτάζ του ιστότοπος Άξιος. Κάτι το οποίο ένα πρακτορείο το οποίο βρίσκεται κοντά και έχει πληροφορίες πάντοτε από τον πρόεδρο. Θα ακούσουμε και τον Μιχάλη Γνατίου να το επιβεβαιώνει αυτό. Σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ τελικά και η Ιράν κατέληξαν σε μια συμφωνία για μια δίμηνη παράταση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δίμηνη παράταση κατάπαυση του πυρός.

0: Από την άλλη, εδώ στο εσωτερικό της χώρας έχουμε την παρουσία, είπαμε, των δύο νέων κομμάτων, με όλη αυτή την δράση η οποία υπάρχει, με αυτή την παρουσία των νέων κομμάτων, την παρουσία παλαιών στελεχών σε νέα κόμματα, με την Ελλάς να είναι παρούσα πλέον και αυτή. Εχθές ο πρόεδρος, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, πήγε στον Αριοπάγο, κατέθεσε την σχετική διακήρυξη του κόμματος με τις υπογραφές, μαζί και η κυρία Λεπενιώτη, η εισαγγελέα στο Αριοπάγο, η οποία ήταν και στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Όλα αυτά βεβαίως μιλώντας για δικαιοσύνη ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Αλήθεια, θυμάται τι είχε κατά δικά του στελέχη και δικούς του υπουργούς, τι είχαν φτιάξει στο Μέγαρο Μαξίμου Επιμερών του, ένα άλλο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο είχαμε αυτές τις εξελίξεις που είχαμε. Αλλά κατά τα άλλα, του επιτρέπεται να ομιλεί για δικαιοσύνη, και ότι δικαιοσύνη χωρίς δημοκρατία και δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχουν. Προφανώς τα έχει ξεχάσει όλα και προφανώς θεωρεί και έχει σβήσει τα πάντα γράφοντας αυτό το βιβλίο την Ιθάκη. Νομίζει ότι όλα αυτά έχουν εξαγνιστεί και όλα αυτά έχουν μείνει στο παρελθόν. Είναι όμως εδώ ο ίδιος με τις πράξεις του αλλά και τα λεγόμενά του να τα θυμίζει, και είμαστε εδώ επίσης να τα θυμόμαστε και να σας τα θυμίζουμε και εσάς. Όλα αυτά βεβαίως στην πολιτική πράξη και στην πολιτική νέα διαδρομή την οποία θέλει να χαράξει και να λάβει την ψήφο σας η Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως θα ακούσουμε και τα σχετικά ρεπορτάζ. Από την άλλη, έχουμε και τον κύριο Ανδρουλάκη εχθές με ομιλίες του, με συνεντεύξεις του, αλλά και βεβαίως με τις σχετικές διαρροές. Αφήνει πολλά υπονοούμενα και για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, οι οποίες είχαν σχετικές δημοσκοπήσεις και να το εμφανίζουν πεσμένο το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, αλλά και βεβαίως με όλη αυτή την κατάσταση που έχει συμβεί και με αυτή την παρουσία, και προφανώς δεν αισθάνεται καθόλου βολικά με αυτή την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στα πράγματα και στα γεγονότα. Είναι κάτι βεβαίως το οποίο περιμένουμε να δούμε και τι ακριβώς θα γίνει. Δηλαδή, για αναξιοπιστία και εξαρτήσεις κατηγόρησε χθες ο Ανδρουλάκης τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, να εμφανίστηκε επικριτικός εναντίον των ορισμένων εταιριών που δημιούργησαν δημοσκοπήσεις λέγοντας ότι κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Σχετικό διάβημα θα υπάρξει, θα το γνωρίζετε κιόλας από τις σχετικές ανακοινώσεις αλλά και τα δελτία ειδήσεων εδώ και από τον Sky, σε διάβημα προς το Κίεβο για την υπόθεση του ναυτικού ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Προχωράει τις αμέσως επόμενες ημέρες το Υπουργείο Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Πετρίτης. Ενημέρωσε χθες διαζώσεις για το πόρισμα του ΓΕΘΑ. Την είπα την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρία Κάγια Κάλλας, αλλά και τον Ουκρανό ομολογό του, όπου βρέθηκαν στη Λεμεσό για το τότε Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά τα οποία οφείλει η Ελλάδα να κάνει, όλα αυτά τα οποία η Ελλάδα οφείλει να κάνει βάσει των αποδεδειγμένων πραγμάτων τα οποία έρχει στη διάθεση της και στα χέρια της, είναι εκεί, έχουν συμβεί και έχουμε αυτά τα διαβήματα και βέβαια τις ενημερώσεις προς τους εταίρους και τον καθήλυνα αρμόδιο, τον ομόλογο του κ. Γεραπετρίτη, τον Ουκρανό ομόλογό του. Αυτά λοιπόν είναι στο προκείμενο και αυτά είναι στην ημερήσια διάταξη. Από την άλλη, βεβαίως έχουμε τα θέματα τα που έχουν να κάνουν με το αστυνομικό ρεπορτάζ, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις διώξεις αλλά και τις αποκαλύψεις και τις απολογίες των κατηγορουμένων γύρω από τα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελπίζω εχθές να ακούσατε εδώ την εκπομπή του Άρη του Πορτοσάλτε με την κυρία Χαλκιά και με τον κύριο Χαλή αναφορικά με το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου και όλη αυτή την αποκάλυψη που υπάρχει, ότι σχεδόν τίποτα και σχεδόν καθόλου δεν έχουν βλάψει το ελληνικό δημόσιο και το ευρωπαϊκό χρήμα, κοινοτικό χρήμα, όλοι αυτοί οι βουλευτές οι οποίοι ήρθε η ασυλία τους και αναμένεται να βρεθούν και βεβαίως να απολογηθούν και να διεκδικήσουν βεβαίως την καθαρότητα του ονόματός τους. Όλα αυτά βεβαίως εδώ τα ακούτε στον Sky και πουθενά αλλού, με όλα αυτά τα οποία και η κυρία Χαλκιά είπε μέσα εδώ από το Sky. Η κυρία Χαλκιά, θυμίζουμε, ήταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για πάρα πολλά χρόνια, αρμόδια ηγέτης για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις επιχορηγήσεις αλλά και γενικότερα τον Μαραλάχο και φυσικά αυτό το πόρισμα τη κυρία Τιχεροπούλου. Έχουμε και σχετικό ρεπορτάζ, θα το ακούσετε. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Πούμε καλή επιτυχία, Παναγιώτη μου, στα παιδιά που δίνουν και ξεκινάνε παλαδικές εξετάσεις. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Κανένα άγχος. Δεν τελειώνει τίποτα. Αρχίζουν πολλά. Δεν τελειώνει όμως τίποτα. Αυτό είναι το βασικό και το κυρίαρχο. Παναγιώτη Παπακαλού, αυτό το πρωινό μαζί στη ρύθμιση του ήχου. Ο Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές πινελιές και επιλογές. Και περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω κινητού και διαδικτύου. Και φυσικά σε πολύ λίγο έτοιμη η κυρία Ελένη Μπουλιέρη να απαντήσει στα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα. Και ξεκινάμε στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους όπως έχει επιμεληθεί η Αθηνά Μαράκη και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες για την διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν θετικά. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις σχετικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, ωστόσο, δήλωσε ότι στο Τασνίμ ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Η ίδια πηγή τόνισε ότι οποιαδήποτε αφήγηση από τις δυτικές πηγές σχετικά με την οριστικοποίηση του θέματος δεν είναι έγκυρη. Τι προβλέπει τώρα αυτή η συμφωνία? Προβλέπει επαναφορά της ελεύθερης αυσιμπλοείας σε στενά του Ορμούς χωρίς διόδια, ελέγχους και επιθέσεις. Επιπλέον, το Ιράν έχει την υποχρέωση να απονορκοθετήσει τα στενά εντός 30 ημερών και οι ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Περιλαμβάνει τέλος τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που είναι μεσολαβήτρια και μεσολαβή στις ομιλίες, θα συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό του. Εν τω μεταξύ, σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων FARS, το οποίο σημειώνει ότι ο προορισμός των πυράβλων δεν έχει καταστεί άμεσα σαφής. Την ίδια ώρα, Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών του Ορμούς, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφους πάνω από την νότια επαρχία Μπουσέρ. Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας σε στενά του Ορμούς μετά το τέλος του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν θα απαιτήσει περισσότερα πλοία καθώς και την επέκταση της τρέχουσας ναυτικής αποστολής Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε η Κάγια Κάλας, επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης, η κυρία Κάλας υποστήριξε ότι τα επιχειρηματικά σχέδια για τις ασπίδες ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιηθούν ανάλογα με τις πρόσθετες απαιτήσεις, όπως την αποναρκοθέτηση των στενών. Την είπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλοίς, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό. Στην ομιλία για το θέμα, ο κ. Γραπετρίτης είχε και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με πάντα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διεύμα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν θέσει τις λιμενικές αρχές της Κρήτης οι συνεχείς αφήξεις μεταναστευτικών ροών τα τελευταία 24 ώρα. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθησαν από το λιμενικό και τη Frontex από χθες τα ξημερώματα έως και αργά χθες το απόγευμα και δεκάδες διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γαβδού. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σταδιακά με ασφάλεια στα λιμάνια της Σούδας, Ιεράπετρας, Καλών Λιμένων, Αγίας Γαλήνης και Γάβδου, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες καταγραφής αλλά και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές. προθεσμία για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εδώ στην Αθήνα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, η οποία κατά περίπτωση αφορά διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος συνέργεια στην απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Βαρύτατες κατηγορίες απέγγειλε ο εισαγγελέας στους τρεις συλληφθέντες μετά από μεγάλη καταδίωξη με τους αστυνομικούς για την ενόπλη ληστεία και εισβολή Τετάρτη σε κατάστημα στα Πατήσια που άνοιξαν πυρ. Διώκονται για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα, μεταξύ άλλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ληστείας από κοινού και της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Και οι τρεις ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή την Τρίτη. Ελεύθερη με προφορική εντολή η εισαγγελέα αφέθηκε 28χρονη, η οποία κατηγορείται για έκθεση ενηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της που ανασύρθηκε νεκρός από αρδρευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Την ίδια ώρα, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας κατ' εξακολούθηση ασκήθηκε εις βάρος 43χρονης διοκτήτριας σπιτιού στην ίδια περιοχή μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή, περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από αρδρευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε και το παιδί. Μετά τις εξηγήσεις, η οποία έδωσε στην ανακρίτρια Σερών, 43χρονη αφέθηκε ελεύθερη με τους περισσότερους όρους της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα του τόπου της διαμονής. Έκκληση προς την κυβέρνηση απευθύνουν οι γονείς του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, που δολοφονήθηκε στα επεισόδια του Ρέντι, ζητώντας τη δίκη για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση οπαδών να μεταφερθεί από τις φυλακές Κορυδαλλού στο εφετείο. Όπως αναφέρουν, δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες στο να μπαίνει κάποιες φυλακές Κορυδαλλού για τη δίκη. Αναφέρουν επίσης πως νιώθουν απομονωμένοι. Κατά τη συνεδρίαση εχθές, μάρτυρας, ο οποίος ήταν επόπτης εταιρείας Security, κατέθεσε πως δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή του να περνούν σε γήπεδα παρανόμως αντικείμενα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του πατέρα του Γιώργου Λιγκερίδη, ο οποίος δήλωσε πως υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Ιουνίου, οπότε και το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του για το αν θα κατεθέσουν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων, διεκδικώντας μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 26-27. Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν αύριο Σάββατο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 Επίδομα Παιδιού για την υποβολή νέων αιτήσεων ή τροποποίηση των εφισταμένων, σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τον ΟΠΕΚΑ. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 10 Ιουλίου του 26 και ώρα 6 το απόγευμα. Η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΘ, η οποία θα κινείται κατά μήκος της ζώνης εξυπηρέτησης του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς και ενίσχυση των τριών υφιστάμενων λεωφορειακών γραμμών, αναμένεται να σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος των μετακινήσεων των Θεσσαλονικίων από σήμερα και για 3 εβδομάδες που το μετρό δεν θα λειτουργεί. Η αύξηση της ζήτησης κατοικιών από ξένους, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, τα πολλά κλειστά και παλαιά διαμερίσματα, αλλά και η έλλειψη νέων κατοικιών, κυρίως αστικά κέντρα, αποτελούν κατά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τις βασικές αιτίες για το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Το Ταμείο, μεταξύ άλλων, προτείνει τη φορολόγηση των κλειστών σπιτιών. Το ότι η έλλειψη ύπνου κάνει κακό στην υγεία όσων δεν κρίνουν μάτι είναι γνωστό παλαιόθεν. Σύμφωνα με νέα έρευνα, ωστόσο, που δημοσιεύθηκε στις ΗΠΑ, όχι μόνο ο λίγος ύπνος, αλλά και ο υπερβολικός ύπνος φέρεται να συνδέεται με σημάδια επιτάχυνσης της γύρασης. Ιδανικά, κατά τους επιστήμονες και τις μελέτες που δημοσίευσαν, καλό είναι κάποιος να κοιμάται από 6,4 έως 7,8 ώρες. Παναγιώτη, όπως προκύπτει, οι γυναίκες φαίνεται να χρειάζονται λίγο περισσότερο ύπνο από τους άνδρες για να λειτουργούν καλύτερα. Σε κάθριξη 15 ετών καταδικάστηκε χθες ένας 21 ετών, ο οποίος ομολόγησε ότι σχεδίαζε μια επίθεση στη συναυλία της Taylor Swift στη Βιέννη το 2024. Οι ένορικοι έκριναν ένοχο για όλες τις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούσαν τρομοκρατία, τον Αυστριακό Μπέρναν Α, ο οποίος παραδέχθηκε ότι είχε πιστεί πως ήταν καθήκον του να κάνει τζιχάντ. Σε αυτή την επικαιρότητα, το πρώτο βήμα για να βρεθούν στους τελικούς της Basket League έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 94-77 τη ΣΑΚ, οι Πράσινοι 114-102 του ΠΑΟΚ και χρειάζονται ακόμα μια νίκη για να δώσουν ακόμη ένα ραντεβού. Και στη φάση των 32 του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της επί της Ηλιού. Η Ελληνίδα τενίστρια επιβλήθηκε με 2-1 σετ και θα αντιμετωπίσει την Πολωνή Τσβαλίνσκα για μια θέση στους 16. Αντιθέτως, ο Στέφανος Τσιπάς ιτήθηκε στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός από τον Ματέο Αρνάλντι με σκορ 3-1 στα σετ και αποκλείστηκε στη συνέχεια από τη συνέχεια του θεσμού. 5.27 και πάμε ευθύς αμέσως στο πρώτο ηχητικό και δεν άλλο από την ανάλυση βεβαίως του Μιχάλη Γνατίου γύρω από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στις ΗΠΑ. Υπενθυμίζω, επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του τόπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν συμφωνία για δίμηνη παράταση.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε επίσημη δημόσια απάντηση από το Λευκό Οίκο για τη συμφωνία με το Ιράν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει το δημοσίευμα. Αντίθετα. Άλλωστε, μία από τις βασικές πηγές του συγκεκριμένου ιστότοπου είναι ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ. Όμως είμαστε αναγκασμένοι να περιμένουμε την επίσημη δήλωση του Προέδρου, διότι ως γνωστό δεν ισχύει τίποτα σε αυτή την πόλη εάν δεν το ανακοινώσει ο κύριος Τραμπ. Η ανεπίσημη ενημέρωση και υποκαθεστώς ανωνυμίας αναφέρει ότι ισχύει το δημοσίευμα για τη συμφωνία με το Ιράν, η οποία να εξηγήσουμε ότι αφορά τις διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν στο σύντομο μέλλον. Αφορά την παράταση της εγκεχηρίας και την έναρξη των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ισχύει λοιπόν η πληροφορία, αλλά τονίζεται ότι βρισκόμαστε εν αναμονή της έγκρισης του Προέδρου Τραμπ. Έχει πολύ σημασία αυτό. Ήδη οι άνθρωποι του Προέδρου μιλούν για μια τεράστια νίκη του Προέδρου Τραμπ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Σημειώνουν ότι επιτεύχθηκε συμφωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες παίρνουν όλα όσα θέλουν, Χριστίνα. Όπως είπαμε όμως, αν δεν μιλήσει ο Πρόεδρος, αν δεν επιβεβαιώσει ο κύριος Τραμπ, δεν ισχύει τίποτα. Είναι παράξενος άνθρωπος, είναι απρόβλεπτος άνθρωπος και θέλει πάντα να είναι ο πρώτος, όπως ξέρεις.
2: Προκαλεί μεγάλη εντύπωση αλλά και προβληματισμό η αποκάλυψη ότι συμφώνησαν το κείμενο της συμφωνίας την Τρίτη. Εμείς το μαθαίνουμε τώρα, γιατί στο ενδιάμεσο είχαμε και όπως και σήμερα δηλαδή εχθροπραξίες.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, συμφωνώ μαζί σου, προκαλεί και εντύπωση και προβληματισμό ταυτόχρονα και αυτό μας δείχνει ότι την ειρήνη από τον πόλεμο χωρίζει μόνο μία λεπτή κλωστή. Αυτό μας δείχνει όμως, Χριστίνα, και τον κινησμό της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον. Συμφώνησαν επί του κειμένου την Τρίτη, αλλά ξεκίνησαν πολεμικές ενέργειες για πρώτη φορά από την εγκεχηρία της 8ης Απριλίου. Στην Τεχεράνη υπάρχουν δυνάμεις που δεν επιθυμούν κανένα συμβιβασμό με την Αμερική. Οπότε μέχρι να φτάσουν οι δύο χώρες σε συνολική συμφωνία, η απειλή του πολέμου θα είναι μόνιμη. Εάν εκριθεί η συμφωνία επί του μονοσέλιδου κειμένου, αυτό είναι έργο του Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντικατέστησε ήδη στο ρόλο του επικεφαλής της Αμερικανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας τον αντιπρόεδρο J.D. Vance. Οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου που μας ενημέρωσαν αναφέρουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι έτοιμος για την επίσημη ανακοίνωση, διότι περιμένει και τις αντιδράσεις των συμμάχων του. Φέρεται να έστειλε το κείμενο της συμφωνίας στο Ισραήλ και στους ηγέτες των χωρών του Περσικού Κόλπου, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Πακιστάν. Φυσικά δεν θα λάβει υπόψη του τις αντιδράσεις τους. Να θυμίσουμε κλείνοντας τα εξής. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει συχνά ότι βρισκόμαστε στο τέλος του πολέμου. Έτσι. Δεύτερο, στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, σε ένα σημείο των δηλώσεών του που ήταν ξανά ποταμός, ανακοίνωσε ότι δεν ήταν ακόμα ικανοποιημένος από τις διαπραγματεύσεις που είχαν τελειώσει την προηγούμενη μέρα. Έτσι. Ναι. Και ναι. Όπως αναφέρει ο ιστότοπος, το Ιράν και ο Λευκός Οίκος, επαναλαμβάνω, είχαν καταλήξει σε συμφωνία όταν έκανε αυτή τη δήλωση ο πρόεδρος.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει την τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Πήγε κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, ωστόσο, δήλωσε στο πρακτορείο Τάσνιμ ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Εν τω μεταξύ, σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, ενώ η κρατική τηλεόραση του Ιράν, που επικαλείται τοπικούς αξιωματούχους, μετέδιδε ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στο Μπουσέρ. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ότι οι Ιρανικές δυνάμεις κατέριψαν αμερικανικό σκάφος είναι ψευδής, αναφέρει ο Αμερικανικός στρατός. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλής, στο περιθώριο του Άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Συνομιλία για το θέμα είχε ο κ. Γεραπετρίτης και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Στις 2 τα ξημερώματα, Λέμβος με 36 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Με σκάφος του λιμενικού, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό χθες σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Και ο Γιώργος μας ενημερώνει στο τηλεφωνικό μας κέντρο στην Ελένη Μπουλιέρη ότι έχουμε μια σύγκρουση Ιωταχή με φορτηγό στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος της Λυκόβρησης. Εάν είστε στο σημείο, εάν βλέπετε κάτι, η Ελένη είναι εδώ, καλείτε και τα λέμε και στον αέρα. Προσοχή λοιπόν, στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος της Λυκόβρησης, έχουμε μια σύγκρουση Ιωταχή με φορτηγό. Αν θέλετε, ενημερώνετε για κάτι παραπάνω, τα λέμε και στον αέρα. Παρασκευή λοιπόν 29 Μαΐου, μαύρη ημέρα για την. Για την γη και μαύρη μέρα για την Ελλάδα, όπου σαν σήμερα το καταρχάς ανατολή του Λιού 6 και 5 πρώτα λεπτά, δύση του Λιού 20 και 39 πρώτα λεπτά. Σαν σήμερα το 1453, πρωινές ώρες, Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων η πόλη Εάλο, έπειτα από πολιορκία ενός έτους. Όλα αυτά είναι πολύ πολύ γνωστά και οφείλουμε όμως να τα θυμίζουμε. 1824, ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος υπό τον Χουσέιν, έπειτα από πολιορκία δύο ημερών της Κάσου, αποβιβάζει 4.000 Αλβανούς στο αντιπέρατο και προσβάλλει από τα ανώτα τους υπερασπιστές. 1924, ανήμερα της ιστορικής επαιτίου της άλωσης της πόλης, γίνεται και η ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινούπολης, η ΑΕΚ δηλαδή. 1953, έχουμε την εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Το 1985, τραγικός τελικός του Χέιζελ των Βρυξελών, η Γιουβέντους νικά τη Λίβερπουλ με 1-0 και κατακτά το 30ο κύπελο πρωταθλητών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, 39 φιλάθλοι χάνουν τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων. 1917, σήμερα γεννιέται ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, το 25ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Το 1922 γεννιέται ο Ιάννης Ξενάκης, Έλληνος συνθέτης πρωτοπεριακής μουσικής, ενώ σε σήμερα το 1935 γεννιέται ο Κώστας Καζάκος. 1453 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 2010 φεύγει ο Ντένις Χόπερ, Αμερικανός, το οποίο συνθέτησε, ενώ σε σήμερα το 2017, 9 χρόνια πριν, φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Έλληνας πολιτικός από τα Χανιά, που διτέλεσε και πρωθυπουργός της χώρας και επίτιμος πρόεδρος της Δημοκρατίας και βεβαίως πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού. Και σαν σήμερα όμως, το 1927, γεννιέται μία από τις μοναδικούς ανθρώπους του ελληνικού κινηματογράφου, της τηλεόρασης και του θεάτρου. Ένα πραγματικά ταλέντο, ένας άνθρωπος ο οποίος γεμίζει την οθόνη, γεμίζει τη σκηνή. Σαν σήμερα γεννιέται ο μεγάλος Θανάσης Βέγκος.
1: Καταλογάρα έχεις?
2: Α, ναι.
1: Διάβασε.
2: Ποιος, εγώ?
1: Ναι, ναι. Εστιατόριον η Αλικαρνασσός. Πλατεία που Μουντουρού 35.
2: Όχι αυτά.
1: Αλλά
2: τα φαγιά.
1: Μακαρόνια με κιμά.
2: Τίποτα πιο έκλεκτο.
1: Αντζέμ πιλάφι.
2: Τίποτα πιο έκλεκτο.
1: Ναι, δεν διαβάζεις μόνο σου?
2: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
1: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
2: Ό,τι θέλεις από σήμερα εγώ εδώ ο Πολύδωρος. Και σε τιμές κεντρικής αγοράς, ε.
1: Αρχίζω. Ζυμαρικά. Σπαγέτο κοφτό μακαρονάκι κρυφαράκι αστρουλάκι, σογκάκι και μαγειρά γκέρου. Λίπη και έλαια. Κονσέρβες. Καλαμαράκια, ζαμπονάκια, σαρδέλες πορτογαλίες. Ελιές και τρουσιά. Βεγγαλικά, αλλαντικά, σαλάμι λευκάδος και η σπεσιαλιτέ του καταστήματος. Φέτα κεφαλινίας, ποιότης εξαιρετική.
3: Όλα είναι ατμός, εκτός από τον έρωτα. Η ζωή εισερχομένη από την πόρτα, ο θάνατος παραμονεύει στο παράθυρο. Θρασίβουλα.
4: Ένα γιατρό, ρε παιδιά, ένα γιατρό.
5: Μα γιατρός.
4: Κατρέ, γιατρέ, λοιπόν.
6: Στάσου, γιατρέ. Ας το κάτω το πεπολί, γιατί πάει να φύγεις.
7: Καλά σου λέει, γιατί πάει να φύγεις. Ο γιατρός για αυτές τις περιπτώσεις είναι.
6: Πολύ σωστά, ρε παιδιά, αλλά ποιος σας είπε ότι εγώ είμαι γιατρός.
8: Πράκτορες!
9: Κουμού, ρούφου, σωτού, φούβου.
6: Περιμένετε, γιατί εγώ το πρακτορυλίκι το έχω στο αίμα μου, ε. Ο πατέρας μου ήταν ναυτικός πράκτορος στην Αχτή Τζελέπη. Ο θείος μου έχει πρακτορείο αυτοκινήτων και ο αδελφός μου έχει πρακτορείο λαχείων. Μανούλα,

1961 γίνεται η τραγουδίστρια που ακούμε, Μελίσσα Έθεριτζ, και έτσι έχει επιλέξει Κωνσταντίνα Βαρσάμι και για τον πολύ πολύ πρωινό και φίλο και συνάδελφο τον Θεοδόση Πάνο που ακούει εκεί τώρα το αυτοκίνητο κατερχόμενο στον Κηφισό. Αρέσει και στο Γιάννη Κολοκυθά, αυτό είναι δεδομένο. Καλημέρα Γιάννη, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Μάνο Νιφλή, καλημέρα. Άνης Γιώγα, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Παναγιώτη Στάθη, καλημέρα. Νίκο Μποφαντή, Αλεξάνδρα Καημένου, να είστε καλά, καλή δύναμη. Κατερίνα Σερέτη, επίσης καλό πρωινό. Και μια που ακούσαμε και τον Θανάση Βέγκο που σαν σήμερα γεννιέται το 1927, να σα πω ότι το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και μας προσκαλεί στο θέατρο Άλσος να παρακολουθήσουμε την παράσταση του Αγοριού Απέναντι. Φέτος οι κορυφαίοι δημιουργοί Μιχάλης Ρέπας και Θανάση Παπαθανασίου επιστρέφουν με το καινούργιο τους musical του Αγοριού Απέναντι, μια γιορτή του έρωτα ντυμένη με τα θάνατα τραγούδια, επίσης ενός από τα μεγάλα και ίσως από το μοναδικό ιεροτέρα του κινηματογράφου, το Μίμη Πλέσα. Διαθέσιμες θέσεις για το όλοι μαζί μπορούμε υπάρχουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου, Σάββατο 6 Ιουνίου και 5η 11 του μήνος. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να προσφέρουν για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μπορούν να κλείσουν και να μπουν στο olimazimborume.gr για περισσότερες πληροφορίες και στο more.com για να κλείσουν τη θέση τους. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο θέατρο Άλσος, σε αυτή την πολύ ωραία παράσταση που έχουν ετοιμάσει για φέτος ο Μιχάλης Ρέπας και ο Θανάσης Παπαθανασίου. Λάζαρε Γιαννούδη, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στην Τρίτα Μιλίσια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτι τη ημέρα ήταν, οπότε μια χαρά όλα. Και στην υπόλοιπη ομάδα του σταθμού την πρωινή. Να σε καλά. Καλημέρα, Νέφτα από το Βασαλιμάνι. Τάκαρα από το Λαγονίσι, καλημέρα. Καλό πρωινό. Η οικογένειά μου μας θυμίζει ο Τάκης και μας ενημερώνει ότι έχει ρίζες. Τις έχουν βρει από το 1673 στην Κωνσταντινούπολη μέχρι το διωγμό του 23. Οπότε και ήρθαμε στην Αθήνα. Καλημέρα, Τάκη. Καλό πρωινό. Προφανώς είναι πολύ πολύ μεγάλη μέρα για κάποιους και για τον Ελληνισμό. Τάσος Κάρλο, καλημέρα. Καλό πρωινό. Και από την Μελίσσα θα πάμε το 1966, όπου μια άλλη πολύ μεγάλη φωνή είναι εδώ στην χώρα μας, διαπρέπει σαν σήμερα το 1966 γεννιέται

Μια τέτοια ομιλία θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και ένα podcast, διότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει και τα μικρόφωνα και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcast, δημιουργώντας μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη στις ιδέες, στις ιστορίες και τους ανθρώπους που έχουν κάτι πραγματικά αληθινό να μοιραστούν. Ένα λοιπόν podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά, την πόλη, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, τις μικρές ιστορίες που κρύβουν πολύ μεγάλες αλήθειες για τους ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους με πραγματικά φρέσκια ματιά. Αυτά τα podcast τα οποία έχει ετοιμάσει το Όλοι Μαζί Μπορούμε είναι εδώ, είναι πολύ πολύ εύκολο να τα ακούσετε και αναζητήσετε τα σε Spotify, Apple Podcast και φυσικά στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Βάλε ακουστικά, διάλεξε φωνή και γίνε μέρος της συζήτησης. Πέρασε πολύ καιρό, το 2022 έφυγε από τη ζωή ο Δάκης. Και αν δεν έχουμε τραγουδήσει και αν δεν έχουμε αγαπήσει αυτό και όχι μόνο τραγούδι του.

0: Δεν ξέρω πόσα καλοκαίρια θα χρειαστούν, πόσα καλοκαίρια θα πρέπει να περάσουν, αλλά εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις τώρα, διότι έχουμε αλυσιωτές αντιδράσεις, προκαλεί η εμφάνιση καλοκαιριάτικα, τουλάχιστον από επίπεδο και θερμοκρασιών, δύο νέων κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία αντιδράστα σε ένα άρεο που τη φέρουν να έχει επιλέξει ως αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα. Το Πασόκ είναι ενοχλημένο από τις τελευταίες μετρήσεις που το δείχνουν πίσω από τον κύριο Τσίπρα, ενώ η κυρία Μαρία Καριστιανού για πρώτη φορά κινήθηκε πολιτικά και επιτέθηκε επίσης κατά του πρώην Πρωθυπουργού Πινελόπη Γκάλια στο σχετικό ρεπορτάζ.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας περνά το κατόφλι του Αρείου Πάγου και καταθέτει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του, δίνοντάς του και επισήμως πολιτική υπόσταση. Μεταξύ αυτών που τον συνοδεύουν η Μαρία Λεπενιώτη, που διατέλεσε πρόεδρος στη δίκη της Χρυσής Αυγής και συνυπογράφει τη διακήρυξη.
2: Καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία.
1: Το πρωί ο Άδωνης Γεωργιάδης εκτίμησε ότι το όνομα του νέου κόμματος ίσως και να μην γίνει δεκτό από τον Άριο Πάγο, λόγω του ότι παραπέμπει στο όνομα της χώρας.
3: Δεν είμαι καθόλου βέβαιος το όνομα Ελλάς περνά από τον Άριο Πάγο.
4: Γιατί?
3: Ναι. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις και προεδρικά διατάγματα που απαγορεύουν την ανακήρυξη κόμματος, παραπέμπει σε εθνικά σύμβολα.
1: Το Πασόκ αφήνει εχμές για τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης παραμένει ενοχλημένος με τους συμβολισμούς στα αποκαλυπτήρια της Ελλάς που παρέπεμπαν στον Ανδρέα Παπανδρέου.
5: Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανένα αναντικατάστατο, σε κανένα κακό αντιγραφέα, γιατί η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από το one man show, ούτε από τις ακροειδοποιημένες επικοινωνιακές καμπάνιες από την τσέπη της εγχώριας ολιγαρχίας.
1: Η Χαριλάου Τρικούπη καταγγέλει προσπάθεια χειραγώγησης των δημοσκοπήσεων κατά του Πασόκ, φέρνοντας ως παράδειγμα δύο έρευνες που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσα στην εβδομάδα και εμφανίζουν διαφορά μεταξύ Πασόκ και Ελλάς 0,5 έως 8%. Η σύνθεση δε που έκανε ο Παναγιώτης Δουδονής του Μαξίμου με τον Αλέξη Τσίπρα φούντωσε την κόντρα.
6: Ο κ. Τσίπρας είναι σύμμαχος του κ. Μητσοτάκη. Η αβάντα αυτή από το σύστημα Μαξίμου στον Αλέξη Τσίπρα είναι προϊόν συμφωνίας.
4: Ακόμα δεν σφίξαν οι ζέστες. Εντάξει, νομίζω ότι το Πασόκ το έχει κυριεύσει πανικός στο άκουσμα των δημοσκοπήσεων και μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας που δεν φτάνει στο σημείο να υιοθετεί και θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τη ζήλευαν.
7: Σκοπεύουμε να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις.
1: Παρότι πάντως το πρόγραμμα του νέου κόμματος δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, ήδη προκαλεί αντιπαραθέσεις η φορολογική πολιτική που θα ακολουθήσει.
8: Την τελευταία φορά που υποσχέθηκαν οι συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις, τι ευρεία είναι, ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, να φορολογήσει τον πλούτο. Mm-hmm. Φορολόγησε τη μεσαία τάξη.
9: Θα υπάρξει μια δίκαιη, ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα με αλλαγή του μείγματος. Με μείωση του φόρου μισθωτής εργασίας και με αλλαγή του μείγματος όσον αφορά την αναλογία έμεσων και άμεσων φόρων.
1: Με ένα καυστικό βίντεο και με αναδρομή στο κυβερνητικό παρελθόν, Τσίπρα σχολιάζει η ΚΝΕ το νέο κόμμα. Έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα ασκεί και η Μαρία Καριστιανού.
10: Προκλητική ηρωνία, γενικολογία και καμία ουσία.
11: Αυτό το δίθεν σοκ εντυμότητας, το λες και φάρσα ή αλλιώς Τσίπρα.
12: Είναι ο Πρωθυπουργός ο οποίος υποθήκευσε το 99%, για 99 έτη τη δημόσια περιουσία.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ τηρούν στάση αναμονής εναντί του νέου κόμματος με τον Παύλο Πολάκη να σχολιάζει την αφωνία.
13: Αυτή η κατάσταση απαξίωσης και εξευτελισμού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας πρέπει να σταματήσει και να αναστραφεί.
14: Ανακατεύει την τράπουλα και σε εμάς την, γιατί είναι σάρξη εκ της σαρκός μας, δημιουργεί επιπλέον προβλήματα.
1: Καλά,
14: αλλά η πρότασή μας για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων παραμένει.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει περιοδίες σε όλη την Ελλάδα.
0: Ραντεβού στα δικαστήρια δίνουν ο Ανδρουλάκης Γεωργιάδης για το ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου του Πασόκ που νοικιάζει το δημόσιο η κόντρα. Φτάνει στα άκρα με τον Υπουργό Υγείας να σχολιάζει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν κάνει για πολιτική και τον πρόεδρο του Πασόκ να αφήνει εχμές για λαϊκιστές που διχάζουν το λαό. Η Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
1: Ραντεβού στα δικαστήρια δίνουν Νίκος Ανδρουλάκης και Άδωνης Γεωργιάδης μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο πρόεδρος του Πασόκ στον Υπουργό Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση για όσα ανέφερε για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη που ενοικιάζεται στο ελληνικό δημόσιο.
3: Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου.
8: Μάλιστα.
3: Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ από αυτή τη μήνυση. Έχω πέρσι να πω από την πρώτη μου συνέντευξη ότι δεν θεωρώ ότι έχει κάνει κάτι παράνομο.
8: Ναι.
3: Θέτω θέματα μόνο ηθικής και πολιτικής φύσεως.
8: Σημασία
3: να το
8: πείτε εσείς.
3: Πάω σε αυτό το δικαστήριο να ανησυχήσω σοβαρά ότι είμαι κάπου σε κόμμα.
8: Δίκτα δεν είναι πολιτική κριτική. Είναι συκοφαντία. Και ο συκοφάντης θα πληρώσει. Και αν τώρα φοβάται, γιατί ξέρω ότι είπα μόνο ψέματα τώρα για 15 μέρες και προσπαθεί τη συκοφαντία να την πουλήσει ως πολιτική κριτική και μάλιστα με τη στήριξη κάποιων δημοσιογράφων, συγγνώμη, θα απολογηθεί εκεί που πρέπει. Για να μάθουν κάποιοι να λένε την αλήθεια και όχι να πετάνε λάσπη.
1: Η κόντρα φτάνει στα άκρα με τον Υπουργό Υγείας να σχολιάζει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν κάνει για πολιτική και τον πρόεδρο του Πασόκ να αφήνει αιχμές για λαϊκιστές που διχάζουν το λαό.
3: Ο άνθρωπος αυτός είναι η μεγάλη αδυναμία του πολιτικού μας σύστημας και δεν κάνει για την πολιτική. Είναι αυτό να πουλάς την Γλάζα για να έχεις εκατομμύρια. Ένα θέμα που εξ αντικειμένου το βλάπτει. Σε μια προεκλογική περίοδο, αντί να το αφήσει να σβήσει, το επανέφερε στην επικαιρότητα.
8: Για ποιο
3: λόγο? Για ποιο λόγο? Γιατί ο άνθρωπος δεν κάνει για αυτή τη δουλειά.
8: Εμείς οι τίμοι λοιπόν δεν κάνουμε για την πολιτική.
15: Θα το είπε το πολιτικό
8: και κάνουν οι λαϊκιστές, αυτοί που διχάζουν και αυτοί που έχουν κατασπαταλήσει τους φόρους και τους κόπους του ελληνικού λαού.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης προαναγγέλει αγωγή για ηθική βλάβη.
0: Τάνια Δικυψέλη, καλημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα από την Ευελπίδων. Καλό πρωινό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργηδες, Γιώργος Κότσαρης, Γιώργος Νεδερνός, Γιώργος Σίσκας και Άγγελος. Τις εστίασεις πολύ πολύ πρωινή και πολύ πολύ άλλοι, οι οποίοι είστε στην ακρόαση, χιλιάδες και εδώ, αλλά βεβαίω και δια του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο που υπάρχει διαδίκτυο και φυσικά εκμηδενίζει τις αποστάσεις και μεγαλώνει αυτή η παρέα. Τώρα, η τουρκική προκλητικότητα σε επίπεδο δηλώσεων συνεχίζεται. Η ελληνική πλευρά παρακολουθεί με ψυχραιμία την Άγκυρα που κινείται στους ρυθμούς του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Σε αυστηρούς τόνους, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε χθες πως απειλή υπάρχει και γι' αυτό είναι αναγκαία η αναβάθμιση το επίπεδο των όπλων δυνάμεων. Η Μαρία Τσιλνίκου στο ρεπορτάζ.
16: Λίγες ημέρες πριν την κατάθεση στην τουρκική εθνοσυνέλευση του περιβόητου νομοσχεδίου για την αποκαλούμενη Γαλάζια Πατρίδα, η Ελλάδα απαντά δια του Υπουργού Εθνικής Άμυνας πως δεν πρόκειται να επιδείξει κανέναν απολύτως εφησυχασμό απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα.
17: Υπάρχει απειλή. Και αν μερικές φορές το ξεχνάμε εμείς, έχουν την καλοσύνη απέναντι όπως χθες να μας το θυμίζουν και να μας το θυμίζουν expressis verbis. Σαφέστατα. Μας το λένε. Επειδή λοιπόν υφίσταται απειλή, υφίσταται και ανάγκη να φτάσουμε το επίπεδο των ενόπλων δυνάμεων σε ένα τέτοιο σημείο όπως σήμερα που να μπορούν πάντοτε να λειτουργούν αποτρεπτικά.
16: Είχαν προηγηθεί οι εμπριστικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της γείτονος για Σαργκιουλέρο, ο οποίος μεταξύ άλλων έθεσε θέμα αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών.
0: Ειδικότερα η δραστηριότητα ως προς την στρατιωτικοποίηση των νησιών, τα οποία θα έπρεπε να τελούν υπό αποστρατικοποιημένο καθεστώς, δεν συνάδουν με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο.
16: Την ίδια ώρα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας τηλεφωνικά στα μέλη της ΕΝΑ της Διοίκησης της Συνοριακής Ταξιαρχίας στην Αδριανούπολη, παρουσίαζε την Τουρκία ως πυλώνα σταθερότητας.
0: Δόξα τω Θεώ, είμαστε μια χώρα που ξεχωρίζει την περιοχή μας και στον κόσμο όσον αφορά την διασφάλιση τόσο της ασφάλειας των συνόρων, όσο και της ασφάλειας των χερσαίων, αεροπορικών και θαλασσίων εδαφών μας, καθώς και τη δημιουργία ασφαλείας και σταθερότητας.
16: Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαμορφώσει μια κοινή στάση απέναντι στον αναθεωρητισμό, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από την Κύπρο.
18: Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία, ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμό. Ο αναθεωρητισμός σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία.
16: Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, διαμηνεί η Αθήνα.
0: Την είπατε τώρα, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλιείς, αναφέρουν διπλωματικές πηγές, όλα αυτά εχθές στην Λεμεσό. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου συμβουλίου και επίσης ο κ. Γεραπετρίτης είχε συνομιλία για το θέμα αυτό και με τον Ουκρανό ομολογό του και σήμερα με τις πηγές θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Αυτά για τις εξελίξεις και βεβαίως για τις πράξεις της χώρας μας αναφορικά με το ακριβώς όσα συμβαίνουν και την αφορούν. Τώρα, σε αυξημένη επιφυλακή έχουν θέσει τις λιμενικές αρχές της Κρήτης συνεχείς αφήξεις μεταναστευτικών ροών τα τελευταία 24 ώρα. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθησαν από το λιμενικό και τη Frontex σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γαβδού. Προθεσμία για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν εχθές στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σε βάρος ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, η οποία κατά περίπτωση αφορά πρώτον διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δεύτερον συγκρότηση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, τρίτον απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέταρτον συνέργεια στην απάτη και πέμπτον ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Βαρύτατες κατηγορίες τώρα απήγγειλε ο εισαγγελέας στους τρεις συλληφθέντες μετά από καταδίωξη με τους αστυνομικούς για την έναπλη εισβολή την Τετάρτη σε κατάστημα στα Πατήσια που άνοιξαν και επί Γιώργος Πρωτοψάλτης.
15: Ο 30χρονος δράστης μαζί με έναν συνεργό του προσεγγίζουν το κατάστημα πώλησης κινητών τηλεφώνων στην Πατησίων το απόγευμα της Τετάρτης. Οι δύο άνδρες φοράνε μαύρα και έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο 30χρονος θα πυροβολήσει και στα δύο πόδια τον 47χρονο ιδιοκτήτη του μαγαζιού.
19: Φόραγανε και μάσκες και κουκούλες και κάτι, και λέω τι σου είπανε, τι. Μου λέει καθ' αυτή ήρθανε δύο σφαίρες, μου ρίξανε στο κεφάλι και μόλις κάνω εγώ έτσι πέφτει κάτω και ρίξανε στα δύο πόδια.
15: Κάτοικοι και περαστικοί προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στον 47χρονο που μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό.
20: Είπε μόνο ότι με πυροβολήσανε, αιμορραγούσε πάρα πολύ. Για να σταματήσουμε μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒΤ, όσοι μπορούσαμε να βοηθήσουμε, προσπαθήσαμε.
15: Κάμερα ασφαλείας αποτυπώνει το όχημα διαφυγής των δραστών να χτυπάει πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στα Πατήσια λίγη ώρα μετά τους πυροβολισμούς. Για περίπου 2 χιλιόμετρα, αστυνομικοί καταδίωξαν το όχημα, το οποίο τελικά κινητοποιήθηκε στον Κηφισό. Εκτός από τον 30χρονο, οι αστυνομικοί συνέλαβαν δύο σεσημασμένους κακοποιούς από την Αλβανία, ενώ ο τέταρτος επιβάτης κατάφερε να διαφύγει πεζός. Λίγη ώρα μετά τους πυροβολισμούς, οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει το χώρο μπροστά από το κατάστημα της οδού Πατησίων και συλλέγουν στοιχεία. Οι αρχές αναζητούν τα κίνητρα πίσω από την ένοπλη επίθεση και αναμένεται να εξετάσουν τον 47χρονο τραυματία. Σε πρώτη φάση έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της ληστείας.
19: 30 χρόνια έχουμε εδώ και 40 χρόνια που είμαστε εδώ στο Πατησίων. Είμαστε από Πακιστάν, έχουμε μεγαλώσει εδώ και δεν έχουν πέραξει κανέναν. Ναι.
15: Τον Οκτώβριο του 2022, ο 30χρονος δράστης είχε συλληφθεί από την αστυνομία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, όταν χτύπησε με μαχαίρι 17 φορές επιχειρηματία μετά από καυγά μπροστά από καντίνα στη Νέα Ερυθρέα. Παράλληλα, όπως διαπιστώθηκε, το όνομά του περιλαμβάνεται στη δικογραφία για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη.
0: Και στο ρεπορτάζ για τη δίκη Λιγκερίδη θα πάμε τώρα, με το οποίο έχει επιμεληθεί η Ελένα Γαλάρη.
21: Εγώ είμαι φυλακισμένος, ούτε η κόρη μου είναι φυλακισμένη, ούτε η γυναίκα μου είναι φυλακισμένη. Είμαστε υποχρεωμένοι να μπαίνουμε μέσα στις φυλακές του Κορυδάλλου. Το έχουν αντιληφθεί αυτό οι άνθρωποι.
22: Ο πατέρας του Γιώργου Λιγκερίδη ξεσπά. 6,5 μήνες τώρα μαζί με την οικογένειά του πηγαίνει έρχεται στις φυλακές του Κορυδαλλού. Εκεί όπου διεξάγεται η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023.
23: Εμείς αναρωτιόμαστε σαν οικογένεια ποιο κόλλημα υπάρχει και δεν μεταφέρεται η δίκη στην αίθουσα του εφετείου, που είναι μια αίθουσα δικαστηρίου κανονική και μας έχουν αποκλεισμένους εδώ στον Κορυδαλλό. Δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες το να μπαίνει κάποιος μέσα στις φυλακές.
22: Η οικογένεια του Γιώργου Λιγκερίδη νιώθει απομονωμένη, αποκλεισμένη από όλους, ξεχασμένη. Ακόμη και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που, όπως λένε, δεν έχουν ασχοληθεί μαζί τους από τότε που άρχισε η δίκη.
23: Έπαψε να αφορά τον κόσμο η δίκη Λιγκερίδη. Ένας αστυνομικός δολοφονήθηκε εν ώρα καθήκοντος, υπηρετούσε το καθήκον, υπηρετούσε το κοινωνικό σύνολο και δεν αφορά τον κόσμο. Δεν πρέπει να ενημερωθεί το τι γίνεται με αυτή τη δίκη. Γιατί δεν έρχονται εδώ τα κανάλια να την παρακολουθήσουν? Γιατί αποσιωπούν? Υπάρχει κάποιος φόβος?
21: Τα κανάλια αυτά είναι για ενημέρωση του κόσμου. Και αν δεν έρχονται, να μας πούν το λόγο που δεν έρχονται. Μήπως φοβούνται και ποιον φοβούνται? Ελεύθερη δημοσιογραφία δεν έχουμε? Δεν πρέπει αυτά που ακούγονται μέσα στη δίκη να τα μάθει και ο κόσμος? Πώς θα τα μάθει, από ποιον θα τα μάθει?
22: Κατά τη συνεδρίαση, μάρτυρας, ο οποίος ήταν επόπτης εταιρείας Security, κατέθεσε ότι δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή του να περνούν παρανόμως πράγματα σε γήπεδα, προκαλώντας την αντίδραση του πατέρα του Γιώργου Λιγκερίδη.
21: Πώς μπαίνανε πράγματα πυρομαχικά μέσα στο γήπεδο? Δεν είδαμε τίποτα. Δεν έχει πέσει στην αντίληψή μας τίποτα. Μάλλον υποτιμά τη δικιά μας αντίληψη και, όπως είπε και ο εισαγγελέας, ότι ζούμε σε παράλληλους κόσμους.
24: Στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης της εγκληματικής οργάνωσης, είναι πολύ σημαντικό να διερευνηθούν οι σχέσεις μεταξύ κατηγορουμένων, μεταξύ φιλάθλων και μεταξύ διοίκησης. Σήμερα, για άλλη μια φορά, υποτιμήθηκε η νοημοσύνη μας.
22: Η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Ιουνίου, οπότε και το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του για το εάν θα καταθέσουν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες.
0: Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ με τα ζητήματα των συντάξεων. Πού βρισκόμαστε, τα ζητήματα απόδοσης και καταβολής, ο Κωνσταντίνος Δαυλός.
2: Σε 25 μέρες πήρα το έναντι, σε 2 μήνες πήρα τη σύνταξη και σε 3,5 μήνες πήρα το εφάπαξ.
4: Από τις 500 ημέρες που ήταν το 2019, πλέον μια σύνταξη βγαίνει κατά μέσο όρο σε 42 ημέρες, μια επίδοση που ο ΙΕΦΚΑ θέλει να κατεβάσει κάτω από τις 30 ημέρες μέσα στο επόμενο τρίμηνο, μειώνοντας και τις συντάξεις που βρίσκονται σε αναμονή και υπολογίζονται κάτω από 14.000.
15: Στόχος οι συντάξεις να βγαίνουν σε έναν συν ένα μήνα, πρώτα η κύρια και ένα μήνα μετά η επικουρική. Τον Σεπτέμβριο πιστεύουμε ότι θα έχουμε φτάσει σε αυτή την επίδοση στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, με εξαίρεση τις υποθέσεις που εμπλέκονται πολλά ταμεία.
5: Μέσα σε ένα χρόνο ήμουν τελειωμένος. Την προηγούμενη χρονιά ήταν 1,5. Την προηγούμενη ήταν σε 2 χρόνια.
4: Βασικό εργαλείο μείωσης του χρόνου είναι η λειτουργία του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και της ψηφιοποίησης 53 εκατομμυρίων έγχαρτων ασφαλιστικών εγγράφων.
6: Μέσα σε 4 μήνες βγήκε η σύνταξη. Παλαιότερα ήταν πιο δύσκολο από ό,τι άκουγα. Τώρα όμως έχουν ομαλοποιηθεί τα πράγματα.
7: 8 μήνες έκανε.
4: Σημαντικές καθυστερήσεις πάντως υφίστανται μέχρι και σήμερα στην έκδοση επικουρικών.
25: Στην καλύτερη των περιπτώσεων θα βγει σε 6 μήνες, αν έχουμε ένα ταμείο. Όμως, όταν εμπλέκονται περισσότερα ταμεία, μπορεί να φτάσει η απονομή ακόμα και στα 4 χρόνια. Το επικουρικό των υπαλλήλων εμπορικών καταστημάτων κάνει να απαντήσει έως και 3 χρόνια.
26: Υπάρχουν και κάποιοι που βγήκανε και σε 3 μήνες, σε 5 μήνες. Έτσι, αλλά κάνανε μια προεργασία, δηλαδή πήγανε μετρημένα τα ένσημά τους.
4: Το 2019 μια επικουρική χρειαζόταν περί τις 1.000 ημέρες για να βγει με την ουρά να φτάνει τις 30.000. Σήμερα πάντως το δημόσιο αποδίδεται 1 μήνα μετά την κύρια, με τον ΕΦΚΑ να επιμένει ότι μέχρι την ΔΕΘ θα έχει πετύχει τον ίδιο χρόνο και στον ιδιωτικό τομέα.
0: Αυτά από εμάς. Η Αθηνά Μαράκη θα έρθει για το Διδύσιον των 6. Με τη δική σας άδεια, φαντάζομαι, το γνωρίζετε, ο Γιώργος Ψάλτης θα απουσιάσει και σήμερα και Δευτέρα και την Τρίτη. Ο Πέτρος Κυρκυλής θα είναι κοντά σας για 2 ώρες και κανονικά ο Άρης Πρωτοθέτει εδώ 8 με 10 στο 2ωρο του. Εμείς αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.
27: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ, οι επανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν αύριο Σάββατο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε χθες το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει την τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν θετικά. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ότι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, ωστόσο, δήλωσε στο πρακτορείο Τάσνιμ ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Η ίδια πηγή τόνισε ότι οποιαδήποτε αφήγηση από δυτικές πηγές σχετικά με την οριστικοποίηση του θέματος δεν είναι έγκυρη. Η συμφωνία προβλέπει επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούς, χωρίς διόδια ελέγχους και επιθέσεις. Επιπλέον, το Ιράν έχει την υποχρέωση να αποναρκοθετήσει τα ασθενά εντός 30 ημερών και οι ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομόλογο του. Εν τω μεταξύ, σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ τα ξημερώματα. Και άλλα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών του Ορμούς, ενώ υπήρχαν πληροφορίες για αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφους πάνω από την νότια επαρχία Μπουσέρ. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν, επικαλούμενη τοπικούς αξιωματούχους, μετέδωσε ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στο Μπουσέρ. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ότι οι Ιρανικές δυνάμεις κατέριψαν αμερικανικό αεροσκάφος είναι ψευδής, αναφέρει ο Αμερικανικός στρατός. Την είπα ότι εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλλας ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλοίς, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό. Συνομιλία για το θέμα είχε ο κύριος Γεραπετρίτης και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν θέσει τις λιμενικές αρχές της Κρήτης οι συνεχείς αφήξεις μεταναστευτικών ροών τα τελευταία 24 ώρα. Στις δύο τα ξημερώματα, Λέμβος με 36 μετανάστες εντοπίστηκε από παραπλέον σκάφος Ολλανδικής σημαίας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάπτου. Με σκάφος του λιμενικού οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό και τη Frontex από χθες τα ξημερώματα έως και αργά χθες το απόγευμα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάπδου. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σταδιακά με ασφάλεια στα λιμάνια της Σούδας, της Ιεράπετρας, των Καλών Λιμένων, της Αγίας Γαλήνης και της Γάπδου, που βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές. Προθεσμία για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΠΚΠ. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, η οποία κατά περίπτωση αφορά διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια στην απάτη και εξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι 17 θα απολογηθούν τμηματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη. βαρύτατες κατηγορίες απειγγείλει ο εισαγγελέας στους τρεις συλληφθέντες μετά από μεγάλη καταδίωξη με τους αστυνομικούς για την ένοπλη εισβολή την Τετάρτη σε κατάστημα Σταπατήσια, όπου και άνοιξαν πυρ. Διώκονται για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα. Δίωξη με τους αστυνομικούς για την ένοπλη εισβολή την Τετάρτη σε κατάστημα Σταπατήσια, όπου και άνοιξαν πυρ. Διώκονται για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα, μεταξύ άλλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ληστείας από κοινού και

0: 94-77 την ΑΕΚ. Η πρόκριση θα κριθεί στις δύο νίκες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 3-5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος

Καλή σας ημέρα, βρε παιδιά. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Σκοτάδι πίσω καταχνιά εκεί έξω, κύριε Παπακαλούση. Μα τι βάρβαρες ώρες δουλεύουν αυτοί οι ψάλτιδες και οι γιανίριδες, παιδιά. Κάτι που εγώ ποτέ δεν θα μπορέσω να ενσωματώσω στο δικό μου το DNA. Ποτέ, των ποτών.

Καταβάλω μεγάλη προσπάθεια για να είμαι σε μια κανονική κατάσταση εδώ απέναντι σε αυτή την βαρβαρή ώρα. 6 και 10 πρώτα λεπτά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Τα λέμε μαζί εκτάκτο σήμερα. Απουσιάζει ο κύριος.

Ως ψάρτης, ο πολυλογαστής παρέα σας. Είναι η εκπομπή χωρίς περιστροφές σε πολύ πρωινή βερσιόν. Είναι η Παρασκευή και η 21η μέρα του Μάιου. Τον φάγαμε και το Μάιο, μια χαρά. Σε εξαιρετική κατάσταση βρισκόμαστε. Ξεπροβάλλει, παιδιά, μπροστά μας ο Ιούνιος. Και αυτό είναι πάρα μα πάρα πολύ ευχάριστο. Δηλαδή, διότι αρχίζεις και κάνεις τα κουμάντα σου και τον προγραμματισμό σου εν ώψη του φετινού θέρους. Και αυτό είναι πάντα κάτι το οποίο το περιμένει πάρα πολύς κόσμος, να έχει λίγο παραπάνω ελεύθερο χρόνο, να κάνει τα μπάνια του, να χαλαρώσει, να αλλάξει παραστάσεις. Είναι κάτι που το θέλουμε και ελπίζω να το βρούμε και το φετινό καλοκαίρι, κάτι εκτός προγράμματος, κάτι δυσάρεστο να μην μας βρει. Να πω πως πέραν της σημερινής έκτακτης ραδιοφωνικής μας συνάντησης θα τα πούμε και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Ναι, παιδιά! Τόσες πολλές μέρες θα λείψει ο Γιώργης ο ψάρτης, αλλά για να λέμε και του στραβού το δίκιο, δεν λείπει και συχνά ο Γιώργος, έτσι δεν είναι. Ο άνθρωπος είναι τυπικός εδώ στις επαγγελματικές υποχρεώσεις του, που και που βάζει στο πρόγραμμα και ένα ταξιδάκι να φύγει και αυτός να δει το κάτι της το διαφορετικό, και μετά όταν θα έρθει εδώ θα επιστρέψει από Τετάρτη. Ό,τι είδε θα σας το μεταφέρει, θα μεταφέρει τις εμπειρίες του δηλαδή. Οπότε θα γίνει και ανταλλαγή των απόψεων και πάλι. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι σήμερα στα ντεξ και σε ένα φίλε μου κακό μεγάλο σε βρήκε, διότι και τόσο πρωί χρειάστηκε να ξυπνήσεις και αντίκρισες και μένα απέναντί σου, δηλαδή βρήκε σε μένα δηλαδή. Οπότε αυτό τώρα θα μπορούσαμε να πούμε πως αποτελεί μια πολύ μεγάλη επιτυχία γενικότερα για τον σταθμό, για τον Sky 100,3. Δημήτρης Γιαννήρης, όπως κάθε πρωινό έτσι και σήμερα, βρίσκεται στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής και ελέγχει τα πάντα σε ό,τι έχει να κάνει την πρωινή ζώνη του σταθμού. Η Ελένη μας, η Ελένη Μπουλιέρ, στο τηλεφωνικό το κέντρο περιμένει εσάς. Τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, πάνω απ' όλα τις καλημέρες σας στο 210-48-00-170-4. Εννοείται πως τα λέμε και διαδικτυακό. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο skyradio.gr και να πατήσετε εκεί που γράφει πες την άποψή σου. Μπουμπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση. Υπάρχουν και τα social media, ναι, καλώς ή κακώς υπάρχουν ακόμη. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Αν δεν έχετε απειβδίσει με την κατάσταση που επικρατεί στα social media και με αυτά που γράφουν οι διάφοροι παλαβοί κατά καιρούς, μου στέλνετε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση. Εγώ το διαβάζω και στους λογαριασμούς που διατηρώ στα social τα media. Και email υπάρχει, pekirkpapakigmail.com. Εκεί περιμένω κατεβατά ολόκληρα. Αυτοί είμαστε, αυτοί είναι και οι τρόποι επικοινωνίας, έτσι, για να γνωριζόμαστε και λιγάκι καλύτερα εδώ με την πρωινή παρέα του Sky 100,3. Η ανατολή του ήλιου έχει λάβει χώρα ήδη, έτσι, 6 και 3 πρώτα λεπτά. Καλώς να έρθει και ο ήλιος. Ειδήσεις στις 8 και 41 πρώτα λεπτά. Έχει μεγαλώσει πολύ ημέρα, Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ ημέρα. Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος διαβάζω στο sansimera.gr. Πού τι σκέφτονται αυτές τις παγκόσμιες ημέρες, πραγματικά από ώρες, ώρες. Και παγκόσμια ημέρα κυανοκράνων. Αυτά από το sansimera.gr. Στα του καιρού. Πριν πάμε στα του καιρού, να ευχηθώ καλό δρόμο. Όσοι φεύγετε, παιδιά, με προσοχή και ασφάλεια να κινηθείτε, όσοι μετακινήσετε οδικώς αυτή την ώρα. Φεύγει πολλής κόσμος, διότι έχουμε και την μεγάλη γιορτή του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα, οπότε το συνδυάζουν πολύ και θα λείψουν αυτό το τριήμερο. Το κάνεις και τετραήμερο αν λείπεις και σήμερα από την εργασία σου. Μια χαρά. Καλό δρόμο λοιπόν όσοι φεύγετε, να κινηθείτε με προσοχή και ασφάλεια. Είναι ενδεχομένως η πρώτη εξόρμηση πολλών σε καλοκαιρινό κλίμα, σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Η πρώτη εξόρμηση εκτός των Αθηνών και σε όποιο αστικό κέντρο βρίσκεσαι, τέλος πάντων, με τον καιρό χθες να είναι έτσι λιγάκι πιο ζεστός. Ειδικά από ό,τι έβλεπα στη Μακεδονία, τη Θράκη και στη Στερεά Ελλάδα, εδώ σε εμάς, εντάξει,
σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, θα λέγει κανείς πως ήταν οι θερμοκρασίες. Βέβαια σε κάποιες περιοχές, όπως διαβάζω στο meteo.gr, το οποίο το συμβουλεύουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα, ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα. Ναι, είχε ζέστη, παιδιά, σε κάποιες περιοχές. Σήμερα, λένε οι μετεωρολόγοι, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι λιγάκι πιο γλυκός. Θα είναι λιγάκι πιο γλυκός. Και θα σας πω σε λίγο και θερμοκρασίες που έχει καταγράψει η υπηρεσία αυτήν την ώρα στους σταθμούς που έχουμε ανά την επικράτεια. Είχαμε βέβαια χθες το απόγευμα μία ξαφνική νεροποντή, κυρίως στη Δυτική Αττική, δεν ξέρω πώς το πήρατε χαμπάρι, και κάποιες μπόρες σε Αρκαδία, Αγρίνιο και Θράκη, έτσι, ίσα ίσα για να δροσιστείτε. Βλέπω βέβαια εικόνες και πραγματικά προξενούν εντύπωση από την περιοχή Τροπαίων Γορτινίας. Εκεί είχαμε χαλαζόπτωση και έντονη χαλαζόπτωση τέλη Μαΐου και ζημιές και σε καλλιέργειες, ελπίζω όχι μεγάλης έκτασης οι ζημιές, με τους δρόμους του χωριού να καλύπτονται μέσα σε λίγα λεπτά από το χαλάζι, από ένα πυκνό στρώμα χαλαζιού. Συμβαίνουν και αυτά, παιδιά. Συμβαίνουν και αυτά. Θερμοκρασίες αυτή την ώρα που καταγράφει η υπηρεσία. Άμφισσα 16,3 βαθμούς Κελσίου. Χανιά, Άγιοι Πάντες 12,8. Αγία Παρασκευή, εδώ στα μέρη τα δικά μας στην Αττική, 23,2 βαθμούς Κελσίου. Πού άλλο να σας πάω, Και στο ελληνικό, στον Άγιο Κοσμά, 21,4 βαθμούς Κελσίου βλέπω. Καταγράφει η υπηρεσία αυτή την ώρα. Αλεξανδρούπολη 15,4. Ανάφη, θα ήθελες παπακαλούση να είσαι στην Ανάφη, θα ήθελες πολύ, φίλε μου, αλλά δεν. 17,3 βαθμούς εκεί, δροσιά, μια χαρά. Δεν το παίρνεις απόφαση ούτε στη θάλασσα να μπεις. Αλλά αν είσαι στην Ανάφη, κάνεις και άλλα ωραία πράγματα, δεν χρειάζεται να πας να κολυμπήσεις. 22,7 βαθμούς Κελσίου στην Άνδρο, ναι, ναι, σας πάω στα νησιά τώρα, σας πάω στα νησιά, αφού καλοκαιριάζει που να πάω. Βέρεια. Να σας πάω και στη Βέρεια. 20,6 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα. Ο Βόλος 23,8. Περισσότερη ζέστη εκεί, Ναι, Θεσσαλία, στερεά Ελλάδα. Θα έχει περισσότερη ζέστη τώρα, λογικό. Άλλη περιοχή, με έτσι λιγάκι να ανοίξει και το ματάκι μας να ταξιδέψουμε. Δοξάτο Δράμας 18,3. Δοτσικό Γρεβενών 9,8. Α, ναι. Εκεί το μπουφανάκι το χρειαζόμαστε, νομίζω. Αυτά, για να έχετε και μια εικόνα τι καιρό θα κάνει σήμερα γενικότερα στη χώρα. Θα είναι βεβαίως μαζί μας τη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας. Θα μας δώσει τη συνολική εικόνα, θα μας δώσει τα φώτα του και σε σχέση με το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουμε στην Ευρώπη, στην υπόλοιπη Ευρώπη, τις τελευταίες ημέρες. Πραγματικά αδιανόητο αυτό το οποίο βιώνουν Βρετανοί, Γάλλοι, Ιταλοί, Ισπανοί, Πορτογάλοι. Μιλάμε για θερμοκρασίες άνευ προηγουμένου. Είμαστε στα τέλη του Μαΐου και βλέπεις εκεί να έχει 35-36 βαθμούς και οι άνθρωποι, ειδικά τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν είναι εκπαιδευμένοι ώστε να μπορούν να διαχειριστούν με ευκολία αυτές τις θερμοκρασίες που είναι πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ υψηλές. Ξεπέρασε και τους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο Λονδίνο και διαβάζω στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης πως καταρρίφθηκε με αυτόν τον τρόπο και ένα ρεκόρ που κρατούσε πάνω από 100 χρόνια από τον Μάιο του 1922. Τι λες τώρα, αν αυτό δεν είναι απότοκο της κλιματικής κρίσης, δεν ξέρω τι είναι και ποιο είναι, παιδιά. 10 οι νεκροί στην Βρετανία από τον καύσωνα. Βεβαίως μιλάμε για νεκρούς που έχουν να κάνουν με πνιγμούς. Δεν ξέρω τι τρέλα τους κατέβαλε τους φίλους μου τους Βρετανούς. Άρχισαν όλοι να πηδούν σε ποτάμια και λίμνες και πνίγηκαν. Δεν ξέρω, πραγματικά πολύ περίεργο που είχαμε τέτοια περιστατικά με πρωταγωνιστές και εφήβους. Έτσι, και εφήβους. Αλλά δεν είναι μόνο η Βρετανία που πλήττεται από αυτόν τον καύσωνα. Και δεν έχει μπει ακόμη το καλοκαίρι, για να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν αυτά τα οποία ακούμε αριστερά-δεξιά σε επίπεδο φημολογίας, πως θα έχουμε ένα πάρα μα πάρα πολύ ζεστό καλοκαίρι φέτος. Για να δούμε, κρατάτε μικρό καλάθι. Ας περιμένουμε τους μετεωρολόγους να έχουν μπροστά τους όλα τα δεδομένα και μετά
να το δούμε όλο αυτό. Ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας και στην Πορτογαλία, με την περιοχή Μόρα να δίνει μέχρι και 40. Πραγματικά απίστευτο. Και στη Γαλλία πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επηρεάζουν και αυτό το κορυφαίο τουρνουά τένις, Grand Slam, το Roland Garros. Δεν ξέρω αν είδατε τις εικόνες με τον Γιάννη Ξίνερ, νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, ο Ιταλός κορυφαίος τενίστας στον κόσμο εδώ και αρκετό καιρό. Και γκράντε φαβορί για να κατακτήσει το Roland Garros, αποκλείστηκε στο δεύτερο γύρο του γαλλικού Open. Δεν άντεξε τη ζέστη, τον γονάτισε και αποκλείστηκε από τον Αργεντίνο Χουάν Μανουέλ Τσερούντολο, νούμερο 56 στον κόσμο. Εντάξει, δεν ήταν και πουθενά ο κύριος Τσερούντολο, νούμερο 56, αλλά τέλος πάντων ήταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Ζαλιζόταν, διεκόπη ο αγώνας αρκετές φορές. Προφανώς ήταν επηρεασμένος ο Γιάννη Ξίνερ από τη ζέστη και δεν επηρεάστηκε πάρα πολύ. Επηρεάστηκε προφανώς και η απόδοση του αθλητή. Δεν είναι εύκολο αυτό να το διαχειριστείς. Δεν είναι καθόλου εύκολο και προφανώς γίνεται και είχε γίνει και μια προετοιμασία από τους αθλητές δίχως να έχουν ληφθεί υπόψη αυτά τα δεδομένα. Δεν νομίζω πως περίμενε κανείς αυτές τις καιρικές συνθήκες. Είναι ένα γεγονός πρωτοφανές με μετεωρολόγους και επιστήμονες να μιλούν στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης όπως ο κύριος Κριστόφ Κασού στη Μοντ και να λέει πως αυτό είχε... αυτό το γεγονός είχε μία στις χίλιες πιθανότητες να συμβεί τέτοια εποχή του χρόνου. Τράβηξαν το λαχείο, τον λαχνό, τον όχι και τόσο καλό, οι φίλοι μου οι Γάλλοι. Τι να πεις. Αυτά και σε σχέση με τον καύσωνα και τον καιρό. Θα επανέλθουμε μετά τις 7 με τον κύριο Γιαννόπουλο. Καλή επιτυχία στα καμάρια σας. Να ευχηθώ αυτό το πρωινό. Έχουμε και εδώ αρκετούς γονείς που αγωνιούν για τα λουλούδια τους. Ξεκινούν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις, κυρίες και κύριοι, για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Το πρώτο μάθημα στο οποίο θα εξεταστούν οι υποψήφοι σήμερα είναι αυτό της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Έκθεση δηλαδή. Έκθεση. Και βεβαίως αύριο παίρνουν τη σκυτάλη υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Στο sky.gr μπορείτε να αναζητήσετε και αναλυτικά το πρόγραμμα των εξετάσεων, αλλά αν είστε γονείς που έχετε παιδιά σε αυτή την ηλικία, σίγουρα το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων. Υπομονή. Θα περάσει και αυτό, θα περάσει. Θα πω αυτό το οποίο επαναλαμβάνω τέτοια περίοδο, τέτοια εποχή, κάθε χρόνο. Δεν τελειώνει η ζωή στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σημαντικός σταθμός σε ό,τι έχει να κάνει με την πορεία των παιδιών μας. Δεν τελειώνει όμως η ζωή εκεί. Και επειδή συχνά δαιμονοποιούνται στο δημόσιο διάλογο οι πανελλαδικές εξετάσεις που κουβαλούν αρκετά κουσούρια του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι μια πραγματικότητα και δυστυχώς ούτε η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και καμία στο παρελθόν θα έλεγα δεν έχει ασχοληθεί στα σοβαρά ώστε να αποφορτήσει τους υποψήφιους, να μην κουβαλούν όλο αυτό το άγχος και μαζί με αυτούς και οι γονείς τους. Να πω πως με όλα τους τα στραβά οι πανελλαδικές εξετάσεις παραμένουν ένα αδιάβλητο και αξιοκρατικό σύστημα. Δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί αυτό κανείς. Οπότε όποια αλλαγή και αν αποφασίσουμε στο μέλλον, καλό θα είναι αυτό να μην το χάσουμε, να μην το απολέσουμε, έτσι. Και να μην δημιουργηθεί αντίληψη σε ένα κομμάτι της κοινωνίας που νομίζω πως έχει δημιουργηθεί ότι με κάποιον μαγικό τρόπο και δίχως να υπάρχουν εξετάσεις κάποιοι θα περνούν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά στον κόσμο, έτσι. Δεν υπάρχει. Απλώς δεν γίνεται να ζουν και να αναπνέουν τα παιδιά και μαζί τους και ένα ολόκληρο εκπαιδευτικό σύστημα, ένα ολόκληρο σχολείο, δημόσιο και ιδιωτικό, με το τι θα κάνουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Υπάρχουν και άλλοι σκοποί που πρέπει να υπηρετηθούν από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τους έχουμε πετάξει στον κουβά εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Δυστυχώς. Και θα δούμε και μια άλλη παράμετρο που έχει να κάνει με τις πανελλαδικές εξετάσεις σε λίγο, στο επόμενο μισάωρο της εκπομπής, με έναν καλεσμένο που έχει πράγματα να πει για αυτό το θέμα. Χθες στην Καθημερινή υπάρχει, διαβάστε το, αναζητήστε το, ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ της Λίνας Γιάνναρου για το πώς ο κόσμος γύρω μας αλλάζει με πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς. Πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς. Μιλάμε για ένα εργασιακό τοπίο το οποίο αλλάζει ραγδαία πια. Και γονείς και υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων πάντα, κάνουν επιλογές του παρελθόντος. Δηλαδή ακόμη οι βασικές επιλογές και η βασική στόχευση όλων είναι αν θα μπει το καμάρι μας στη νομική, στην ιατρική, αν θα γίνει μηχανολόγος, μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Φαντάζουν όλα αυτά τα επαγγελματικά πεδία πια ξεπερασμένα.

0: Φεύγουμε, κύριε Παπακαλούση. Διαφημίσεις θέλετε? Διαφημίσεις θα έχετε, αφού σας υπενθυμίσω πως το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία, κυρίες και κύριοι. Σας προσκαλεί στο θέατρο Άλσος να παρακολουθήσετε μια πολύ ωραία παράσταση. Η παράσταση αυτή είναι του Αγοριού Απέναντι. Δημιουργή της παράστασης η κορυφαίοι Μιχάλης Ρέπας και Θανάσης Παπαθανασίου. Είναι το musical με το οποίο επιστρέφουν την φετινή καλοκαιρινή σεζόν. Μια γιορτή του έρωτα, ντυμένη με τα θάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Υπάρχουν θέσεις ακόμη για την Παρασκευή 5 Ιουνίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου και την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε την παράσταση και να βοηθήσετε τους σκοπούς και τις δράσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε, κλείνετε τη θέση σας στο more.com. Εκεί είναι τα εισιτήρια τα οποία μπορείτε να αναζητήσετε και βεβαίως περισσότερες πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Διαφημίσεις, τηλεδίσεων, επιστρέφουμε!
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
7: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Ανοίγει σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές μέρες για να το σκεφτεί, όπως δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Πήγε κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, ωστόσο, δήλωσε στο πρακτορείο ΤΑΣΝΙΜ ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν ιρανικές ενόπλες δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μεταδέσε ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην επαρχία Μπουσέρ, πληροφορία που απέρριψε ο αμερικανικός στρατός. Την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πορίσμα του ΓΕΘΑ αποφορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλληλείς στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Ο κ. Γεραπετρίτης είχε συνομιλία για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Σφύρα, σφύρα, να ξυπνήσουμε. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. 6 και 33 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, στη θέση του κυρίου Ψάλτη, ο Πέτρος Κυρκυλής. Γεια σου Διαμαντή Καβοδέτη, ναι, σε καλά φίλε μου, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Ο Λόβαμπλ, ρε Πεκίρ, ξέβαλαν απέναντι από τον Ουγγαρέζο, τι καψόνια είναι δάφτα, κάνει τόσο, από τόσο νωρίς, τόσο πρωί ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, τι λες τώρα. Αγνοώ ποιοι είναι η ραδιοφωνική παραγωγή αυτή τη ώρα, ξέρω μόνο τον Γιώργη τον Ψάλτη, όλους τους υπόλοιπους τους αγνοώ και δεν πρόκειται να τους ακούσω και ποτέ, δηλαδή τέτοιες βάρβαρες ώρες. Δημήτρη Κυλάκο, να είσαι καλά. Οδηγώ για ασπρόπυργο, μου λέει. Πάω για δουλειά από Γλυφάδα. Καλό, όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο με υγεία. Δευτέρα πήρα άδεια του Αγίου Πνεύματος. Μεγάλη γιορτή. Καλά έκανες, Δημήτρη μου, καλά έκανες. Να ξεκουραστείς. Την καλημέρα μου επίσης στην Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, τη Βούλα από το Παγκράτη και τον Ευγένιο από την Οίκια. Πρώτο θέμα αυτή την ώρα παντού, κυρίες και κύριοι, είναι οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Ένα ακόμη θρίλερ έχουμε σε εξέλιξη με το τι ακριβώς θα συμβεί και αν θα έχουμε αυτή την πρώτη συμφωνία μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. Ουσιαστικά μιλάμε για την βάση της όποιας συμφωνίας θέλουμε να πιστεύουμε κάποια στιγμή θα οδηγήσει στο τέλος του πολέμου εκεί στη Μέση Ανατολή. Να επεκταθεί η εκεχηρία για 60 ημέρες, αυτός είναι ο πρώτος βασικός στόχος. Βέβαια, οι πληροφορίες οι οποίες διακινούνται τις τελευταίες ώρες δεν φαίνεται πως έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί με τους Αμερικανούς, αλλά λένε πως αυτή την αρχική συμφωνία την έχει μπροστά του ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Θα πρέπει και η Ιρανική ηγεσία να την εγκρίνει. Βεβαίως και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φέρεται να λέει ότι θέλει να αφιερώσει μερικές ακόμη μέρες για να το σκεφτεί πριν να αποφασίσει. Πρόεδρε, πάρε το χρόνο σου, δεν θέλω να βιάζεσαι, δεν έχεις κάνει και κάτι σημαντικό δηλαδή για τον πλανήτη και την εύρυθμη λειτουργία του, δεν είναι ότι μας έχεις αναστατώσει όλους αυτούς τους μήνες, όχι με το πάσο σου, δεν θέλω να τον πιέζουμε τον άνθρωπο, είναι και μεγάλος άνθρωπος. Τον φαντάζομαι δηλαδή να βρίσκεται εκεί στο Οβάλ γραφείο και να κοιτάει με ένα επίμονο βλέμμα τη συμφωνία, προφανώς ευελπιστώντας ότι θα αλλάξει και θα είναι ένα κείμενο το οποίο θα μπορεί με κάποιον τρόπο να το παρουσιάσει στους ψηφοφόρους του ως νίκη. Διότι από αυτά που διαραίουν δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Φαίνεται απλώς πως καταλήγουν οι δύο πλευρές σε έναν οδικό άξονα για να συζητήσουν. Να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά, για παράδειγμα, που εκεί υπάρχει μια απόσταση πολύ μεγάλη, την οποία να δούμε πώς και πότε θα διανύσουν οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί, και βεβαίως να ανοίξει το στενό του Ορμούς, που είναι, θα έλεγε κανείς, κομβική σημασίας για την παγκόσμια ναυσιπλοή. Μακάρι. Μακάρι να γίνει και μακάρι να μην επιβληθούν και αυτά τα διόδια από τους Ιρανούς. Φαίνεται πως και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το συζητούν οι Αμερικανοί, διότι και αυτό θα είχε να επιφέρει ένα σημαντικό οικονομικό κόστος και σε επίπεδο ενέργειας εννοείται, που θα ακουμπούσε τους πάντες εννοείται και εμάς. Πάντως έπεσα πάνω διαβάζοντας στην καθημερινή της Πέμπτης στην αναδημοσίευση μιας πολύ ενδιαφέρουσας ανάλυσης στο New York Times. Να τις διαβάζετε αυτές τις αναλύσεις στο New York Times που κάνουν εκεί οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι, διότι με πολύ απλά λόγια σου εξηγούν τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στην Μέση Ανατολή και γενικότερα με όποια θέματα καταπιάνονται. Λένε λοιπόν οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι, δημοσιογράφοι του New York Times, πως μπορεί κανείς να εντοπίσει κοινά χαρακτηριστικά, κοινά στοιχεία, ομοιότητες ανάμεσα στον πόλεμο στην Ουκρανία και τον πόλεμο στο Ιράν που ξεκίνησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, και στις δύο περιπτώσεις είχαμε την υποτίμηση του αμυνόμενου, δηλαδή και ο Ντόναλντ Τραμπ υποτίμησε πάρα πολύ το Ιράν, όπως και ο Βλαντιμίρ Πούτιν υποτίμησε τις δυνατότητες τις οποίες θα μπορούσε να έχει και σε επιχειρησιακό επίπεδο η Ουκρανία. Και στις δύο περιπτώσεις η χώρα με τον ισχυρότερο στρατό δεν κατάφερε να συντρίψει τον αντίπαλό της, που ήταν και το ζητούμενο. Ο κύριος Πούτιν περίμενε πως θα σημειώσει μια γρήγορη νίκη, δεν τα κατάφερε, έχουν περάσει πάνω από 4 χρόνια και ακόμη συνεχίζει να εξαπολύει αυτή την ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Και από την άλλη πλευρά ο πρόεδρος Τραμπ είχε και αυτός υποσχεθεί ότι θα είναι κάτι σαν βόλτα στο πάρκο η πολεμική αυτή επιχείρηση εναντίον του Ιράν. Ξεκίνησε, θυμίζω, στις 28 Φεβρουαρίου, έχουμε 29 Μαΐου και φως στην άκρη του τούνελ δεν φαίνεται ακόμη. Και βεβαίως φαίνεται πως και οι δύο χώρες βοηθήθηκαν από τις ασύμμετρες τακτικές τις οποίες χρησιμοποίησαν σε αυτούς τους πολέμους, με τις οποίες δεν θα μπορούσαν, σημειώνουν οι δημοσιογράφοι του New York Times, να αναμετρηθούν σε μια συμβατική στρατιωτική σύγκρουση. Αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο λεγόμενος κλεφτοπόλεμος, που πάντα ευνοεί τον αδύναμο σε μια σύραξη, σε μια πολεμική σύγκρουση. Θα δούμε, νομίζω πως κατά διάρκεια της ημέρας θα έχουμε νεότερα να σας μεταφέρουμε και από εδώ, από τον Sky 100,3. Και άλλες διαφημίσεις θέλει ο κύριος Παπακαλούς, πραγματικά είναι αχόρταγος άνθρωπος αυτός. Διαφημίσεις ευθύς αμέσως και άλλες, διότι είναι και τα διαφημιστικά διαλύματα πάρα μα πάρα πολύ μεγάλα. Πουλάμε εδώ στον Sky 100,3, πουλάμε. Μαζί μας η ZAP Taxi αυτό το πρωινό. Την ευχαριστούμε πολύ. Ακούστε αυτό το μήνυμα όσοι είστε ιδιοκτήτες ταξί, σας αφορά. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Ναι, καλά ακούσατε. Έτσι θα μειώσετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30%. Θα μπορείτε να φορτίζετε το ταξί σας δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε ταχυφορτιστές που υπάρχουν σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, Άκα και βεβαίως έρχονται και άλλοι, έρχονται και άλλα σημεία. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως και υπάρχουν περισσότερα τα οποία μπορείτε να μάθετε στο zaptaxiclub.gr.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, Άκα και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κάτω από τον Αττικό ήλιο, η Vogue Greece Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν. Λίζα Κούντρου, Άννα Γουίντουρ, Μέριλ Στρίπ, Χάρης Φραγκούλης, Κατερίνα Παπουτσάκη. Ένα τεύχος γεμάτο μόδα και έμπνευση. Vogue Greece. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί. 100 χρόνια με Marilyn Monroe σε ένα καταμάχητο λεύκομα.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό. Γλυκό. Ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
9: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
12: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
11: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
12: Φυσικά, BioClima.
13: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.
14: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
15: Του αγοριού απέναντι.
16: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Πριν περάσω στον πρώτο μας καλεσμένο, να σταθούμε λιγάκι και στα δικά μας την χώρα επικαιρότητα. Εδώ η πολιτική επικαιρότητα έχει έρθει από τώρα, πριν καν προκηρυχθούν εκλογές, και τα έχει καλύψει όλα. Βεβαίως το πολιτικό γεγονός αυτής της εβδομάδας είναι η δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς. Έχει χυθεί πάρα πολύ μελάνη για το όνομα το οποίο επέλεξε ο κύριος Τσίπρας, και κατά τη γνώμη μου είναι ένα θέμα δευτερευούσης σημασίας. Αυτό σύντομα θα ξεχαστεί. Να πω κι εγώ όμως μία γνώμη, διότι όλοι έχουν να πούν μία γνώμη για το κόμμα του κύριου Τσίπρα και το όνομα Ελλάς που επέλεξε. Επειδή θεωρώ ότι είναι τόσο αποτυχημένη η επιλογή, από την άποψη ότι αυτό το ακρονίμιο σου εντυπώνεται πάρα πολύ εύκολα. Που να θέλετε κάτι το πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό όταν ξεκινάς μια νέα πολιτική προσπάθεια, όταν δημιουργείς ένα νέο πολιτικό φορέα. Άλλα είναι τα μεγάλα εμπόδια τα οποία έχει μπροστά του ο κύριος Τσίπρας, και δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα μπορέσει να τα υπερπηδήσει. Ένα από αυτά είναι σίγουρα το παρελθόν του, το οποίο θα τον κυνηγάει, εννοείται, και τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Το πρόγραμμά του, τι πρόγραμμα θα παρουσιάσει στους πολίτες, δεν βλέπω να υπάρχει και πολύ πρωτοτυπία από αυτά τα οποία άκουσα και στην ομιλία του στο Θησίο. Και γενικότερα πώς θα πείσει τους πολίτες ότι άλλαξε, ότι δεν είναι ο Τσίπρας που γνωρίσαμε το 2015-2019. Σαν να είδαμε πάλι έναν πολυσυλλεκτικό Αλέξη Τσίπρα, λίγο αριστερός, λίγο πατριώτης, λίγο σοσιαλδημοκράτης. Αυτά θα έλεγα πως δεν βοηθούν και πάρα πολύ τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα. Έχει βγάλει μπροστά βεβαίως αρκετά νέα πρόσωπα, ώστε να μην εκπέμπεται αυτή η κομματήλα την οποία εκπέμπουν οι παλιοί του συνοδοιπόροι στον ΣΥΡΙΖΑ. Όμως το θέμα είναι και τι λένε δημοσίως. Διότι εδώ βλέπω πως απαιτείται και μια καλύτερη οργάνωση, από την άποψη ότι αυτά τα νέα πρόσωπα που έχουν βγει μπροστά αυτές τις πρώτες ημέρες ζωής του νέου πολιτικού εγχειρήματος του κυρίου Τσίπρα, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, χρειάζεται παιδιά ένας καλύτερος συντονισμός, και βλέπω πως κάποιοι έχουν ήδη ανατρέξει στο αρχείο τους και έχουν βρει δηλώσεις, για παράδειγμα, του νέου αναπληρωτή εκπροσώπου της Ελλάς, του κυρίου Νίκου Νιφούδη, ο οποίος τον στόλιζε κανονικότατα τον κύριο Τσίπρα, μέχρι και καραγκιόζη τον έχει χαρακτηρίσει σε αναρτήσεις που έχει κάνει πριν από χρόνια. Ναι. Τα γραπτά μένουν, παιδιά, οπότε καλό θα είναι να είμαστε λιγάκι πιο προσεκτικοί όλοι μας στις δημόσιες τοποθετήσεις που κάνουμε, διότι δεν ξέρεις πώς θα φέρνει η ζωή. Αυτά, και νομίζω πως θα έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, τι γίνεται στην πολιτική σκηνή της χώρας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, επιστρέφω στα των πανελλαδικών εξετάσεων. Καλή επιτυχία να ευχηθώ και πάλι στα καμάρια σας, να σκίσουν, να προτεύσουν. Βέβαια, νομίζω πως το θέμα, όπως το παρουσιάζει χθες η Καθημερινή, το βάζει στη σωστή του διάσταση, διότι εδώ ζούμε σε εποχές που πραγματικά όλα γύρω μας αλλάζουν. Το εργασιακό τοπίο σε λίγα χρόνια από τώρα δεν θα θυμίζει σε τίποτα αυτό το οποίο γνωρίζαμε. Ζούμε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Και εδώ γεννάται ένα ερώτημα κατά πόσο οι επιλογές που κάνουν τα παιδιά μας, οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων, είναι στο κλίμα αυτής της εποχής. Ο κύριος Παναγιώτης Μαμαλής είναι μαζί μας, μαθηματικός με μακρά πορεία στο εκπαιδευτικό σύστημα, στη Λεόντιο. Γεια σας κύριε Μαμαλή, τι κάνετε, καλή σας
1: μέρα. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Θα ήθελα να κάνω μια γέφυρα, ναι, σε σχέση με αυτά που είπατε προηγουμένως. Είμαστε μάρτυρες από όλους τους πολιτικούς φορείς ενός brand affair, το τι ήταν, ποιος ήταν καλύτερος ή χειρότερος διαχειριστής του παρελθόντος ή τι πρόκειται να γίνει στο άμεσο μέλλον. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι σε μια περίοδο που τα πάντα αλλάζουν δεν υπάρχει καμία συζήτηση για προοπτική. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για να δώσουμε στη νέα γενιά των παιδιών να αντιληφθεί ότι τους περιμένει.
0: Ναι.
1: Και εδώ δεν είναι μόνο ευθύνη των γονιών και των σχολείων, αλλά είναι και ευθύνη των ταγών της πολιτικής εξουσίας. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συνειδητοποιήσουν, ναι, αν θέλουν να πάει αυτή η κοινωνία, η ελληνική κοινωνία,
0: ναι,
1: μπροστά.
0: Για τον κόσμο του μέλλοντος συζήτηση δεν γίνεται και δεν θέλω να σας απογοητεύσω, δεν νομίζω ότι θα γίνει και σε αυτή την προεκλογική περίοδο.
1: Έτσι πιστεύω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: πιστεύω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Από την άλλη πλευρά υπάρχει μια ευχάριστη συγκυρία, γιατί φαντάζομαι πολλοί από τους ακροατές αυτή τη στιγμή είναι καθοδόν μαζί με τα παιδιά τους για να πάνε να δώσουν,
0: ναι,
1: το πρώτο μάθημα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Άρα το θέμα που θίξατε, το τι πρόκειται να γίνει, νομίζω αφορά και τα παιδιά και τους γονείς και γενικά ένα ευρύτερο ακροατήριο.
0: Έπρεπε ήδη να έχουμε προσαρμοστεί όλοι στα νέα δεδομένα που προκύπτουν, κύριε Μαμαλή. Δηλαδή, όταν λέω όλοι, εννοώ τα παιδιά, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί.
1: Νομίζω ναι, αν και είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ζούμε σε μια εποχή που τα επαγγέλματα δεν είναι σταθερά. Είναι υβριδικά ή έτσι εξελίσσονται. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον ένα εργαλείο, είναι εργαλείο για όλα τα επαγγέλματα, για όλες τις επιστήμες. Άρα το τι σημαίνει σήμερα ψάχνω ένα επάγγελμα, τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν στο μυαλό τους να βρουν επάγγελμα, θα πρέπει να προσπαθούν να έχουν μπουν σε μια διαδικασία να φτιάξουν το προφίλ του μέλλοντος. Και το φτιάχνω το προφίλ του μέλλοντος είναι μια σύνθετη διαδικασία που δυστυχώς ούτε το εκπαιδευτικό μας σύστημα, δηλαδή εκπαιδευτικοί, ούτε και οι γονείς μπορούν να τα βοηθήσουν άμεσα. Άρα πέφτει το βάρος σε όσους έχουν συνειδητοποιήσει το τι αλλαγές πρόκειται να γίνουν, και νομίζω ότι εδώ είναι και ειδικό το βάρος των πανεπιστημιακών, για να δώσουν την κατάλληλη πληροφόρηση και όθηση στα παιδιά για τα μελλοντικά ευρυδικά επαγγέλματα.
0: Ναι. Οι επιλογές που γίνονται σήμερα είναι οι ίδιες που γινόντουσαν πριν από 20, πριν από 30 χρόνια, δηλαδή τα παιδιά πάνε να γίνουν δικηγόροι, πάνε να γίνουν γιατροί, πάνε να γίνουν μηχανολόγοι, μηχανικοί.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν τα στερεότυπα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ο καλός μαθητής, θα πρέπει να γίνει ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος. Είναι όνειδος ένας μαθητής ο οποίος γράφει 18 ενδοσχολικά κτλ. Να πάει σε μια σχολή που μπορεί να έχει εξαιρετικό μέλλον των 12 ή των 15.000 μονάδων. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι οι θεωρητικές σπουδές είναι η νομική και μετά η κλασική φιλολογία.
0: Ναι. Εγώ θυμάμαι από την εποχή τη δική μου, κύριε Μαμαλή, να συζητούμε πώς έχουν κορεστεί αυτά τα επαγγέλματα.
1: Και δεν είναι μόνο ο είναι κορεσμός.
0: Ναι.
1: Είναι η άγνοια γιατί υπάρχουν, γιατί προσφέρουν άλλες σχολές. Παραδείγματος χάρη στις θεωρητικές σπουδές υπάρχει το τμήμα της ιστορίας και φιλοσοφίας των επιστημών, που είναι το κατεξοχήν αυτή τη στιγμή τμήμα που προσφέρει προοπτική υβριδικών επαγγελμάτων με ethics, με AI specialist, με science communication, με innovation analysis, και το οποίο κανένας δεν το ξέρει και έχει 12.000 μόρια.
0: Ναι.
1: Υπάρχει στα Ψαχνά ένα εξαιρετικό τμήμα, το οποίο είναι το τμήμα αεροδιαστημικής και επιστήμης της τεχνολογίας, με 10.000 μόρια. Πριν 10 μέρες στείλανε αυτό το τμήμα, δεν θα σας πω εγώ τι συνεργασίες έχει με μεγάλους φόρους του εξωτερικού. Έστειλε 10 μικροδορυφόρους, τους φόρτωσε στο SpaceX και είδαν οι πρώτοι μικροδορυφόροι που ανεβήκανε απλευρά σε Ελλάδα στο διάστημα και έρχεται κατασκευασμένοι τα Ψαχνά. Για πείτε σε ένα γονιό που το παιδί του λέει θα γίνει ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, να πάει σε αυτό το τμήμα.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι το μέλλον. Γιατί είναι το μέλλον, διότι ό,τι είναι υπέργειο αυτή τη στιγμή, τα επόμενα δεν θα ανέβει στον ουρανό, τα data center, ναι, τα πάντα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι οι αγκυλώσεις και εδώ, είναι αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι πρέπει να αλλάξει νοοτροπία, το σχολείο, οι γονείς, οι πάντες.
0: Πάντως οι γονείς δεν έχουν επαρκή ενημέρωση ως προς αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε, έτσι.
1: Και θα σου πω και κάτι
0: δηλαδή,
1: άλλο.
0: Δηλαδή ποιος θα τους ενημερώσει ότι υπάρχει αυτό το τμήμα, το οποίο δεν είναι του πεταματού, παρότι είναι στα Ψαχνά Ευβίας και δεν είναι σε ένα μεγάλο κάμπους το οποίο μπορεί να σκεφτόταν ο γονιός.
1: Το τεράστιο γκάπ ανάμεσα στο πώς εξελίσσεται η κοινωνία και πώς εξελίσσονται οι επιστήμες,
0: ναι,
1: και τα επαγγέλματα. Και θα σου πω και κάτι άλλο το οποίο το παραγνωρίζω.
0: Και να κλείσουμε, διότι δυστυχώς δεν έχω άλλο, ναι, χρόνο, κύριε Μαμαλή. Θα τα ξαναπούμε, όμως είστε εξαιρετικός συνομιλητής. Ναι, ναι, ελάτε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όχι, πείτε τη καταληκτική σας πρόταση.
1: Και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ότι τα σημερινά παιδιά, αυτά που λέμε Gen Z και Gen AI, έχουν βάσει των ευρωεπιστημών, έχουν τελείως διαφορετική αντιμετώπιση και διαχείριση της πληροφορίας. Επεξεργάζονται πληροφορίες πιο γρήγορα, θέλουν καθαρή δομή, μαθαίνουν μέσα από project. Το να τους κάνεις επαγγελματικό προσανατολισμό με ερωτήσεις και τι σχολή σου αρέσει, είναι τελείως άκερο πλέον. Θα πρέπει να βρεθούν και καινούργια μοντέλα από τους φορείς που κάνουν επαγγελματικό προσανατολισμό, διαχείρισης του επαγγελματικού προσανατολισμού για την Gen Z και την Gen AI.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ κύριε Μαμαλή. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, Παναγιώτης Μπαμπαλής, εκπαιδευτικός, μαθηματικός. Τον ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μου αυτή την πρώτη ώρα. Συνεχίζουμε, εννοείται, δεν πάτε πουθενά. Μαζί μας η Zap Taxi, την ευχαριστούμε πολύ. Zap Taxi Club, παιδιά. Όσοι είστε ιδιοκτήτες ταξί, μπείτε στο Zap Taxi Club για να μάθετε περισσότερα και να κάνετε αίτηση. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο θα σας δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσετε το δικό σας ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing, με όφελος έως και 30% χαμηλότερα μηνιαία έξοδα, δωρεάν φόρτιση σε ταχυφορτιστές στην Αττική και πλήρης φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά, εννοείται καλύπτονται από το πρόγραμμα πλήρως και το σέρβις και η ασφάλιση του αυτοκίνητου. Μαζί μας αυτό το πρωινό και η Nova. Η Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet, μιλάμε για ταχύτητες έως και 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία, χωρίς οπτική ίνα, ναι, πολύ καλά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα, περισσότερα στο nova.gr. Διαφημίσεις και έρχεται η κυρία Μεράνια Πασχαλίδη με το πρωινό μαγκαζίνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
6: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
9: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
13: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
17: η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
18: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
19: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 29 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Ανοίγει σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιου, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ωστόσο, πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα δήλωσε ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν ιρανικές δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην επαρχία Μπουσέρ, πληροφορία που απέρριψε ο αμερικανικός στρατός. Την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλλας, ενημερώσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ από φορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα Οπαλής, στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Ο κ. Γεραπετρίτης είχε συνομιλία για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Ρωσικά ντρόνς έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή του λιμανιού του Ισμαήλ στην νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Όπως αναφέρεται, ένα από τα ντρόνς προσέκρουσε σε γραμμές ηλεκτροδότησης, προκαλώντας προσωρινή διακοπή ρεύματος σε 5 χωριά της περιοχής. Παράλληλα, ρωσικό ντρόν έπληξε πολυκατοικίες στη ρουμανική επικράτεια. 2 ένοικοι διαμερίσματος τραυματίστηκαν ελαφρά. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 Επίδομα Παιδιού για την υποβολή νέων αιτήσεων ή τροποποίηση των υφιστάμενων. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 10 Ιουλίου. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30 για τους υποψήφιους στο Νεπάλ. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν αύριο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή υπάρχουν εξελίξεις, καθώς επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιου, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης. Του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει

0: θετικά. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα δήλωσε ωστόσο ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Η διαπηγή τόνισε ότι οποιαδήποτε αφήγηση από δυτικές πηγές σχετικά με την οριστικοποίηση του θέματος δεν είναι έγκυρη. Η συμφωνία προβλέπει επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς χωρίς διόδια, ελέγχους και επιθέσεις. Επιπλέον, το Ιράν έχει την υποχρέωση να απονακοθετήσει τα στενά εντός 30 ημερών και οι ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό του. Σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν οι Ιρανικές δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία σημείωσαν ότι ο προορισμός των πυράβλων δεν έχει καταστεί άμεσα σαφής. Παράλληλα, κάνουν λόγο για ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών του Ορμούς, ενώ η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην επαρχία Μπουσέρ, πληροφορία που απέρριψε ο αμερικανικός στρατός. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου ο Ισραηλινός στρατός επέκνε την περιοχή επιχειρήσεων εναντίον της Χεσμπολάχ. Ακόμη 3 άνθρωποι, εκ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν κοντά στη Βηρυτό, παρά την κατάπαυση του πυρός που βρίσκεται σε ισχύ από τον Απρίλιο. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλλας ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ από φράστο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλίης, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών, που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό. Συνομιλία για το θέμα είχε ο κ. Γεραπετρίτης και με τον Ουκρανό ομολογό του, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε παράλληλα την ανάγκη τήρηση σε καθολικό επίπεδο του διεθνούς δικαίου. Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού, σημείωσε ο Υπουργός.
1: Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού. Ο αναθεωρητισμός σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία, σημαίνει στην πραγματικότητα τη δημιουργία παγκόσμιων εντάσεων σε βάρος των πολιτών όλου του κόσμου.
0: Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τις απαιτούμενες υπογραφές όπως ορίζει ο νόμος κατέθεσε χθες τον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Τον κύριο Τσίπρα συνόδευσε το επικοινωνιακό επιτελείο της παράταξης και η πρώην αντιπρόεδρος του Άριου Πάγου Μαρία Λεπενιώτη, η οποία δίκασε τα μέλη της Χρυσής Αυγής και συνυπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Τσίπρας από τον Άριο Πάγο.
2: Καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο.
0: Επίσημο αίτημα για συμμετοχή της Εύρων στην παραχώρηση του οικοπαίδου 10 στη θαλάσσια περιοχή του Νότιου Ιωνίου κατέθεσαν οι εταιρείες Εύρων και Hellenic Energy, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση από τις Εύρων ποσοστού 70% από τη Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Η απόφαση της Εύρων να συμμετάσχει σε μια ακόμη θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με τη Hellenic Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης των τομέων υδρογόνων ανθράκων, ανέφερε σε δήλωσή του ο αρμόδιος Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Έκκληση προς την κυβέρνηση απευθύνουν οι γονείς του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, που δολοφονήθηκε στα επεισόδια του Ρέντι, ζητώντας η δίκη για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση οπαδών να μεταφερθεί από τις φυλακές Κορυδαλλού στο εφετείο. Όπως αναφέρουν, δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες το να μπαίνει κάποιος στις φυλακές Κορυδαλλού για τη δίκη, ενώ παράλληλα επισημαίνουν πως νιώθουν απομονωμένοι. Κατά τη συνεδρίαση, τη χθεσινή μάρτυρας, ο οποίος ήταν επόπτης εταιρείας Security, κατέθεσε πως δεν έχει υποπέσει την αντίληψή του να περνούν σε γήπεδο παρανόμως αντικείμενα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του πατέρα του Γιώργου Λιγκερίδη, ο οποίος δήλωσε πως υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Ιουνίου, οπότε και το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του για το αν θα καταθέσουν 3 προστατευόμενοι μάρτυρες. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν θέσει λιμενικές αρχές της Κρήτης οι συνεχείς αφήξεις σε μεταναστευτικών ντρόν τα τελευταία 24 ώρα. Στις 2 τα ξημερώματα, Λέμβος με 36 μετανάστες εντοπίστηκε από παραπλέον σκάφος Ολλανδικής σημαίας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό και τη Frontex από χθες τα ξημερώματα.

0: μέχρι και αργά χθες το απόγευμα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Προθεσμία για να απολογηθούν τμηματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΠΚΠ. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, η οποία κατά περίπτωση αφορά διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια στην απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Βαρύτατες κατηγορίες απεγγείλει ο εισαγγελέας στους τρεις συλληφθέντες μετά από μεγάλη καταδίωξη με τους αστυνομικούς για την ενόπλη εισβολή την Τετάρτη σε κατάστημα στα Πατήσια, όπου άνοιξαν πυρ. Διώκονται για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα, μεταξύ άλλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ληστείας από κοινού και της επικίνδυνης οδήγησης, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Και οι τρεις ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή την Τρίτη.
1: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για να βρεθούν στους τελικούς της Basket League έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 94-77 της ΑΕΚ, οι Πράσινοι 114-102 του ΠΑΟΚ και χρειάζονται ακόμη μια νίκη για να δώσουν ακόμη ένα ραντεβού. Στη βάση των 32 του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της επί της Ηλίου. Η Ελληνίδα τενίστρια επιβλήθηκε 2-1 στα σετ και θα αντιμετωπίσει την Πολωνή της Βαλίνσκα για μια θέση στους 16. Αντίθετα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός από τον Ματέο Αρλάντι με σκορ 3-1 στα σετ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του θεσμού. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με το εμφατικό 20-14 στο Σεράφιο. Κολυμπητήριο έκανε το 2-0 στους τελικούς της Water Polo League και χρειάζεται ακόμη μια νίκη για να στεφθεί πρωταθλητής.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λουκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
4: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Και έχουμε αυξημένη κίνηση στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, διότι κάποιοι εκ των συμπολιτών μας εκδράμουν, όπως αντιλαμβάνεστε, ενόψει του τριημέρου. Πάμε όμως στη λεωφόρο Συγκρού, όπως πληροφορήθηκαν και εγώ και η Ελένη Μπουλιέρη, η συναδελφός μας. Έχουμε τροχαίο ατύχημα στην κάθοδο της λεωφόρου Συγκρού, στο ύψος της Καλλιρόης και περίπου στο ίδιο ύψος μια μικροσύγκρουση στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Συγκρού. Γιατί πληροφορούμε τον κόσμο, γιατί είναι θέμα ασφάλειας. Δεν υπάρχει καθυστέρηση σε κανένα εκ των δύο, αλλά είναι θέμα ασφάλειας κυρίως στην κάθοδο της Συγκρού, να μην τρέχουν οι οδηγοί, να το έχουν υπόψη τους. Τώρα, είναι αυξημένη η κίνηση στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού και δευτερευόντως στο καθοδικό. Είναι αυξημένη η κίνηση στο Σκαραμαγκά, στη Σχιστού και στη λεωφόρο Αθηνών. Τώρα αρχίζει ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου από πολύ αυξημένη κίνηση να εξελίσσεται σε μποτιλιάρισμα σιγά-σιγά. Μποτιλιάρισμα που ήδη το έχουμε στην λεωφόρο Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα ανατμήματα, Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού τώρα. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρήνα το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Πέτρος Κερκύλης.
3: Sky 100,3.

0: Έχετε πίστη, φίλες και φίλοι, έχετε πίστη. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Εκτάκτως η πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο, στη θέση του Γιώργου Ψάλτη, με Παναγιώτη Παπακαλούση στα DEX, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο και Δημήτρη Γιαννήρη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Όλοι εσείς τα μηνύματα στα σχόλια, στις παρατηρήσεις στο skyradio.gr, αφού βεβαίως πρώτα πατήσετε εκεί που γράφει πες την άποψή σου. Τι έπαθε ο Τζεφ Μπέζος, κύριε Παπακαλούση, τι κακό τον βρήκε αυτό το πρωινό? Είχαμε, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο έκρηξη σε πύραυλο της Blue Origin. Η Blue Origin, μία από τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες που έχει διάφορα σχέδια τα οποία τα έχει εκπονήσει ο Τζεφ Μπέζος για το διάστημα, με διαστημικές αποστολές και διαστημικά ταξίδια να έχει πραγματοποιήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν αυτή την ώρα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωση, σημειώθηκε έκρηξη σε πύραυλο της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμής κινητήρων. Όλα αυτά συνέβησαν στο ακροτήριο Canaveral της Φλόριντα. Εκεί στο ακροτήριο αυτό, να θυμίσω πως η διαστημική εταιρεία του κυρίου Μπέζος διαθέτει πολύ μεγάλες διαστημικές εγκαταστάσεις και μία μεγάλη περσύγχρονη βιομηχανική μονάδα που εκεί κατασκευάζονται όλοι αυτοί οι πύραυλοι της εταιρείας του. Μεγάλη ζημιά και μία έκρηξη πραγματικά πάρα πολύ ισχυρή. Θα δείτε, όσοι δεν το έχετε κάνει, και στις επόμενες τηλεοπτικές εκπομπές του Sky και στο Σήμερα, στον κύριο Οικονόμου και τον κύριο Παυλόπουλο, και μετά φαντάζομαι στους ατέριαστους τις εικόνες που μας έρχονται από τα ξένα τηλεοπτικά δίκτυα. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη έκρηξη αυτή, με τις αρχές να διερευνούν τα αίτια του περιστατικού και τον Τζεφ Μπέζος να δηλώνει πως η διερεύνηση βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Είναι νωρίς για να γνωρίζουμε τη βασική αίτια, αλλά ήδη εργαζόμαστε για να την εντοπίσουμε. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Όμως θα ξαναχτίσουμε ό,τι χρειάζεται και θα επιστρέψουμε στις πτήσεις. Αξίζει τον κόπο. Αυτά γράφει ο Τζεφ Μπέζος σε ένα μήνυμά του πριν από λίγο στα social media. Διότι αυτό συνέβη ώρα δική μας 4 τα ξημερώματα. Είναι φρέσκια, ολόφρεσκια είδηση. Κατά τα λοιπά, ένας καύσωνας ο οποίος πλήττει ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης και είναι το θέμα στο οποίο θα σταθούμε ευθύς αμέσως με τη βοήθεια του μετεωρολόγου μας, του κυρίου Παναγιώτη Γιαννόπουλου. Είναι εδώ μαζί μας, είχε την καλοσύνη να ξεκλέψει λίγο χρόνο αυτό το πρωινό και να τα πούμε. Γεια σας, κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε, καλημέρα, είστε
1: καλημέρα,
0: καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Ποιος δίνει εξετάσεις από την οικογένεια σήμερα, να του ευχηθούμε καλή επιτυχία.
1: Η κόρη μου η δεύτερη είναι τώρα, ξεκινάμε όπου να είναι.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία, σε όλα τα παιδιά.
1: Είναι μοναδικές
0: και στη δική σας την κούκλα να σκίσει. Πραγματικά να προτεύσει, να τα πάει πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εύχομαι από καρδιές.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, να πω για την Δυτική Ευρώπη. Κοιτάξτε, αυτό που έζησαν οι κάτοικοι εκεί στην Αγγλία είναι βέβαια τη Δευτέρα Τρίτη αυτά νέα, που είχε 35 βαθμούς. Δεν είχε γίνει ποτέ και μετράγανε εκεί από το 1850 το θερμόμετρο, την θερμοκρασία στο Λονδίνο για παράδειγμα. Τώρα που μιλάμε έχει ακόμα ζέστη, πολύ ζέστη, με κάψωνα δηλαδή. Αυτή είναι η υποχρεωτική λέξη. Και στην Αγγλία κάψωνα ονομάστηκε. Ήταν στα κριτήρια που είχαν δώσει για καύσωνες του Ιουνίου, Ιουλίου, ναι. Αυγούστου.
0: Οπότε φαντάζομαι Μάιο θα υπήρχαν συστάσεις από τις Βρετανικές αρχές να μην κυκλοφορεί ο κόσμος.
1: Τώρα είμαστε στην Ισπανία, έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πάνω από 37 βαθμούς δηλαδή. Ναι. Ακόμα και στην Ελλάδα.
0: Πάντως στη Βρετανία, για να μην φύγουμε από τη Βρετανία, βλέπω οι περισσότεροι θανάτοι έχουν να κάνουν με πνιγμούς.
1: Ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είχα διαβάσει ήδη πριν γίνουν τα γεγονότα, δηλαδή, ότι προσέξτε, μην μπείτε στη θάλασσα, έχει 13 βαθμούς θερμοκρασία. Προσέξτε, αλλά φαίνεται δεν ακούσανε. Τι να πω, δεν είναι μαθημένοι. Ναι. Εμείς εδώ είμαστε σε έναν ανοιξιάτικο καιρό ακόμα. Όχι,
0: πάντως στην Ευρώπη, επιτρέψτε πριν έρθουμε στα δικά μας, κύριε Γιαννόπουλε, στην Ευρώπη δεν έχει αποκλιμακωθεί το φαινόμενο ακόμη.
1: Στην Ισπανία είναι ακόμα η θερμοξία.
0: Στην Ισπανία είχαν και σαραντάρια.
1: Νομίζω κάπου θα πάει σίγουρα, γιατί είδα σε Σεβίλη 37 για παράδειγμα. Στην Ισπανία θα μείνει αρκετές ημέρες και εκεί τώρα 10 μέρες.
0: Και για αυτές τις χώρες φαντάζομαι είναι ασυνήθιστο, έτσι, δηλαδή να έχει
1: τόσο νωρίς και για τόσες μέρες, δεν είναι ότι ήταν μία μέρα. Στην Ισπανία πρέπει να κλείσουμε 10 ημέρες, δηλαδή πάνω από 35. Άρα και εκεί είμαστε ψηλά. Τώρα τα δικά μας Mm-hmm. Αν δεν τα πάρουμε μια κουβέντα, mm-hmm. νομίζω ότι είναι ένα ανοιξιάτικο τριήμερο. Καλύτερο ή τετραήμερο, αν βάλουμε και το σημερινό. Καλύτερο από το προηγούμενο. Θα έχει και σήμερα καταιγίδες, βέβαια, κυρίως στην Πελοπόννησο. Σε όλη την Πελοπόννησο θα βγάλει φαινόμενα. Νομίζω εκείνη τα πιο σημαντικά. Και χθες να σου πω ότι είχε καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Για παράδειγμα, στα Γιάννη έβρεξε πάρα πολύ. Σήμερα εκεί νομίζω θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα 29, στη Θεσσαλονίκη 28 βαθμούς. Έχει πέσει λίγο το θερμόμετρο σε σχέση με χθες που είχαμε περάσει σε κάποιες περιοχές κεντρικής χώρας τους 30-32 βαθμούς. Στην Αθήνα αυτή η συννεφιά που έχουμε τώρα που έδωσε και κάποιες ψυχάλες κάπου σιγά σιγά θα ανοίξει.
0: Και χθες είχε μια δυνατή βροχή και στη Δυτική Αττική.
1: Είναι αλήθεια, για λίγο έβρεξε λίγο στην, ένα σύννεφο θα έλεγα. Εκεί στη Δυτική Αττική έβγαλε κάποια πρόσκαιρη καταιγίδα, είναι αλήθεια. Όχι, σήμερα δεν περιμένουμε κάτι στην Αττική, ούτε τις επόμενες μέρες. Η θερμοκρασία εκεί στην Αθήνα στους 28, είπαμε 29, σήμερα κάπου εκεί θα είναι όλες τις μέρες. Τώρα το Σάββατο θα είναι λίγο πιο έντονες, θα έχει περισσότερες καταιγίδες στα δυτικά υπηρετικά τμήματα. Όσοι βρεθούν λοιπόν στις θάλασσες, στα νησιά, στα παραθαλάσσια, δεν κανένα θέμα με τον καιρό. Δηλαδή νομίζω ότι είναι ευχάριστος ο καιρός για αυτή την εποχή και οι θερμοκρασίες είναι καλές. Τη Δευτέρα επίσης, κάποια περιορισμένη αστάθεια, κάποιες μεσημεριανές μπόρες σε υπηρετικές περιοχές, κυρίως ορεινές, και κάποια ζέστη στον ορίζοντα της χώρας, στο μετεωρολογικό, έτσι σοβαρή, δεν φαίνεται. Άρα εμείς ακόμα είμαστε σχεδόν σε άνοιξη, παρόλο που θα ξεκινήσει το καλοκαίρι επίσημα ημερολογιακά τουλάχιστον από τη Δευτέρα.
0: Μάλιστα, τη γλιτώσαμε και με τον καύσωνο, οπότε μια χαρά.
1: Κάποιοι είμαστε σε εμάς, βέβαια, είναι αλήθεια, δεν θα την γλιτώσουμε για όλο το καλοκαίρι.
0: Έλειπε, κύριε Γιάννη.
1: Αλλά αυτό που έζησαν οι άνθρωποι στην Δυτική Ευρώπη.
0: Πρωτοφανές,
1: δεν είχε ξαναγίνει. Είναι πρωτοφανές.
0: Ναι, μάλιστα. Ας ελπίσουμε να τελειώσουν τις επόμενες ημέρες τα βάσανά τους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε εσάς. Να είστε καλά. Λοιπόν, και άλλες διαφημίσεις θες εσύ τώρα. Ναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα με την πρωινή ζώνη. Πόσες διαφημίσεις πια, τέλος πάντων. Μαζί μας αυτό το πρωινό, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω πως είναι η Ζωμάτ. Το σπίτι είναι, αν το σκεφτείτε, η προέκταση του εαυτού μας. Και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα χρώματά της, τα οποία είναι κορυφαίας ποιότητας. Αν αναρωτιέστε ποιο χρώμα σας ταιριάζει, μπορείτε να βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει μέσα από τις αμέτρητες αποχρώσεις που φέρνει η premium βεντάλια χρώμα της Ιζωμάτ, διότι όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι. Και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που θα εκφράσει και κάθε πτυχή του εαυτού σας. Και η ΕΙΔΑΠ μαζί μας αυτό το πρωινό, την ευχαριστούμε πολύ. Η ΕΙΔΑΠ, κυρίες και κύριοι, να έχετε υπόψη σας πως κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης στην Παλίνη, αναβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο την περιοχή και βεβαίως προστατεύοντας το περιβάλλον. Για την ενημέρωσή σας, τη Λεωφόρο Μαραθώνος, θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη μέχρι και τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και τις 31 Μαΐου. Μιλάμε για μια προσωρινή όχληση, για ένα μόνιμο εργό όμως, το οποίο θα βελτιώσει κατά πολύ την καθημερινότητά σας όσοι κατοικείτε στο Δήμο Παλίνης. Και άλλες διαφημίσεις εδώ, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
9: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
10: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
11: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Άρχισε η έξοδος των εκδρομέων του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην παραλιακή προς τον Πειραιά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στο Σκαραμαγκά. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ωστόσο, πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα δήλωσε ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλήλεις. Ο κ. Γεραπετρίτης, στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσόγειο, συνομιλίες για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο διαστημικό κέντρο του ακροτηρίου Canaveral στην πολιτεία Φλόριντα κατά τη διάρκεια δοκιμής πυράβλου της εταιρείας Blue Origin. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο πυράβλος εξεράγει ενώ βρισκόταν στη βάση εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων. Ο ιδρυτής της εταιρείας Blue Origin, Jeff Bezos, δήλωσε ότι όλο το προσωπικό είναι ασφαλές και έχει καταμετρηθεί. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
14: ο ερημίτης Κάδουρας. Μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
15: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες, εδώ είμαστε παιδιά Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλό δρόμο όσοι φεύγετε. Φεύγει κόσμος, πού πάτε όλοι ρε παιδιά, πού πάτε? Πάτε σίγουρα κάπου καλύτερα από εδώ που είμαστε εμείς. Εγώ, ο κύριος Παπακαλούσης, ο κύριος Γιαννίρης, ναι ναι. Σε πολύ λίγο θα συνομιλήσουμε με τον Χρήστο Κρίγκα, τον φοροτεχνικό μας, οπότε ό,τι απορία έχετε, ό,τι ερώτηση έχετε σε σχέση με τα φορολογικά σας, τα οικονομικά σας, ο κύριος Κρίγκας είναι ο άνθρωπός σας σήμερα. Γεια σου Γιώργο Κανίδη, καλημέρα. Καλά μας έχει πάει ο καιρός μέχρι στιγμής, που γράφει στις 7:26 πρώτα λεπτά ο κύριος Κανίδης. Τυχεροί είμαστε, στη Δυτική Ευρώπη τους έχει λιώσει. Να δούμε βέβαια αν αυτή την τύχη θα συνεχίσουμε να την έχουμε και στη συνέχεια του καλοκαίριου. Θα κάνει ζέστη κάποια στιγμή. Στην Ελλάδα ζεις Γιώργο μου, στην Ελλάδα ζεις. Γεια σου Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Σε ευχαριστώ πολύ. Και για τις ευχές για τα παιδιά μου, να είσαι καλά. Έγινα διακοψίας με τον κύριο Γιαννόπουλο. Ζητώ συγγνώμη Λαζαρέμα αν τον διέκοψα πολλές φορές τον κύριο Γιαννόπουλο. Ποτάξει από το Λαγανίσι το πρωί στους πρόποδες της Πάνηθας είχε 18 βαθμούς Κελσίου, καύσωνας. Πολύ ζεστή. Ναι, είναι. Οι 18 βαθμοί είναι πολύ.

0: Γεια σου Μιχάλη το Ράκη, την καλημέρα μου στα Χανιά, να είσαι καλά. Γεια σου Άρη, γεια σου Τάκαρα από το Λαγονίσι. Το πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα είναι το εξής: Δευτέρος θα παίρνει ο άνεμος, την Τρίτη Μπερχούρ, Τετάρτη σκύψε ευλογημένη. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά και από τα μηνύματά σας. Άγιο είχαμε κύριε Παπακαλούση, που δεν κλείσαμε να αγοράσουμε κι εμείς την καινούρια Φεράρι. Είναι το ηλεκτρικό μοντέλο Λούτσε, που σημαίνει φως στα ιταλικά. Κοψοχρονιά θα το έπαιρνες, 550.000 ευρώ δηλαδή μόνο, και βεβαίως όλοι κράζουν. Κράζεις, θαυμάζεις, όχι σε αυτή την περίπτωση, διότι υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις. Τώρα η Ferrari έρχεται με ένα μπραντ πάρα πολύ μεγάλο, και η αλήθεια είναι πως και εγώ, βλέποντας αυτό το καινούριο όχημα, το οποίο το λασάρουν και σε ένα γαλάζιο χρώμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με Ferrari, ναι, του ουρανού, θυμίζει πάρα πολύ τα Tesla. Δηλαδή είναι σαν να τα έχουν κοπιάρει. Και αρκετά από τα μοντέλα, τα ηλεκτρικά μοντέλα που έχουν βγάλει οι Κινέζοι, οι οποίοι, παιδιά, έχουν πλέον τόσες εταιρείες στην αυτοκινητοβιομηχανία που δεν μπορείς να τις μετρήσεις. Έχουμε χάσει την μπάλα, πραγματικά. Πάντως, η συμμετοχή της Ferrari στο χρηματιστήριο του Μιλάνου, όπως διαβάζω, έχει υποχωρήσει κατά πολύ τις τελευταίες ημέρες. Και να ξέρετε πως αυτές τις περιπτώσεις, επειδή εδώ η εταιρεία χάνει πολλά λεφτά, από ό,τι φαίνεται, και ένα μεγάλο project πάει με την παρουσίαση του μοντέλου στον Κουβά, κατευθείαν στον Κουβά, κάποιος θα την πληρώσει την ύφη κάποια στιγμή, και θα ακούσετε κάποια στιγμή τις επόμενες εβδομάδες κάποιος μεγάλος χήμωνας εκεί, κάποιο CEO. Θα τον φάει μαρμάγκα δηλαδή, θα τον αποκεφαλίσουν. Και το ηλεκτρικό αυτό αυτοκίνητο, το πρώτο έτσι νομίζω της Ferrari, τέτοιας εμβέλειας μοντέλο δηλαδή και τέτοιων κυβικών, θα ξεχαστεί. Ναι. Έκαστος το είδος του, παιδιά. Αυτές οι μεταβάσεις δεν είναι εύκολο να γίνουν. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Για πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Χρήστο Κρίγκα. Στον ελληνικό θα μιλήσουμε τώρα, διότι με τον κύριο Κρίγκα γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Τι γίνεται, Χρήστο, καλημέρα, πώς είσαι?
1: Καλημέρα κύριε Κυρκυλή, καλημέρα.
0: Πέτρος, τι κύριε Κυρκυλή, Πέτρο τώρα.
1: Πάντως εμείς να ξέρεις ότι σε ακούμε όλα αυτά τα χρόνια, και ειδικά σε τέτοιου είδους ημέρες, εγώ σε έχω συνηθίσει πλέον τη φωνή σου σε πολλά ταξίδια, έτσι να πιάνει σκάι.
0: Ότι ακούμε, δεν πήγαινε καλά γενικότερα το ήξερα, τώρα απλώς μου το επιβεβαιώνεις αυτό το πρωινό, εντάξει. Λοιπόν, τι γίνεται με τα δικά σας τα θέματα εκεί των λογιστών? Εσείς οι λογιστές τώρα δεν έχει τριήμερο, τετραήμερο, τίποτα εδώ?
1: Όχι, ναι, δεν είμαστε εδώ τώρα, αυτές τις μέρες είμαστε εδώ.
0: Έχετε δουλειά εσείς τώρα, έτσι?
1: Είναι ένα μεσοδιάστημα, βέβαια, γιατί οι δηλώσεις λήγουν 15 Ιουλίου, άρα μπορούμε λίγες μέρες. Αλλά είναι και τέλος του μήνα, τώρα είναι πολλά συνδυαστικά θέματα. Ναι. Όλα καλά, όμως πάντα λέμε να έχουμε υγεία και όλα τα υπόλοιπα.
0: Αυτό είναι το βασικό, Χρήστο μου. Πώς πάνε οι φορολογικές δηλώσεις?
1: Πάνε καλά οι φορολογικές δηλώσεις. Έχουν ξεπεράσει πάνω από τις μέσες φορολογικές δηλώσεις. Αυτό το κομμάτι το οποίο πάντα μένει πίσω, μένει λίγο πιο πίσω, θα λέγαμε ότι είναι το κομμάτι των ελευθέρων επαγγελματιών, δηλαδή δηλώσεις με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Γενικότερα, τα δηλώσεις με τα εισοδήματα από μισθωτούς, συνταξιούχους και όλα τα υπόλοιπα, επειδή ένα πολύ μεγάλο μέρος, αγαπητέ Πέτρο, είχε κατατεθεί και με το κομμάτι της προσυμπλήρωσης, δηλαδή άμεσα, και εκεί τίνει το κράτος. Δηλαδή, έχουμε ψηφιοποιήσει αρκετά τη διαδικασία της υποβολής φορολογικής δήλωσης και κατατίθεται κατά μεγάλο ποσοστό σωστά η φορολογική δήλωση. Εγώ θα έλεγα, βέβαια, πάντα με τον έλεγχο του φορολογουμένου. Δεν εξετάζουμε μόνο τη συμμετοχή μας. Πρέπει ο φορολογούμενος πάντα να έχει μια εικόνα της φορολογικής του δήλωσης πριν αυτή υποβληθεί. Αλλά παρά τα αυτά, αυτό το οποίο μένει τώρα και είναι ένα σημαντικό κομμάτι είναι κυρίως οι δηλώσεις των ελευθέρων επαγγελματιών. Αναφέρομαι σε φυσικά πρόσωπα και σε νομικά πρόσωπα. Και βέβαια, περιμένουμε και εμείς για τους φορολογουμένους και κάποιες εξελίξεις όσον αφορά, θα έλεγα, το κομμάτι της προκαταβολής. Κάτι προφανώς αναμένεται ότι ίσως να ακούσουμε στην επόμενη έκθεση. Είναι χρονιά εκλογών, θα λέγαμε. Κάτι περιμένουμε να ακούσουμε για την προκαταβολή και ίσως και για το τελευταίο από τα τελευταία μνημονιακά ψηφίσματα που είχαν μείνει, το κομμάτι της. Το τέλος επιδεύματος.
0: Ναι, τι ισχύει τώρα με την προκαταβολή, θυμίσέ μας?
1: Προκαταβολή έχουμε δύο. είναι δύο οι φάσεις προκαταβολής πέτρων. Είναι το κομμάτι που αφορά τα φυσικά πρόσωπα και η προκαταβολή είναι στο 55%. Ναι. Και τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή οι επιχειρήσεις που αφορά περίπου το 80%, που αφορά το 80% η προκαταβολή. Δηλαδή δυστυχώς προκαταβάλλουμε φέτος φόρο ο οποίος θα πρέπει να πληρωθεί μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς και είναι το 80% της προκαταβολής. Νομίζω εκεί το σκέφτονται το οικονομικό επιτελείο.
0: Θα έπρεπε να έχει αλλάξει τώρα αυτό εδώ και καιρό, αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή εφόσον είμαστε σε ήρεμα νερά από οικονομικής απόψεως εδώ και καιρό, έχει επέλθει κανονικότητα δηλαδή στις ζωές όλων μας, θα έπρεπε να έχει αλλάξει τώρα αυτό το 80%. Έχουμε, ακούγεται υπερβολικό το 80%, δεν είναι.
1: Ναι. Έχουμε τροποποιήσει τα ποσοστά της, ναι, των φυσικών προσώπων, ναι, όσον αφορά και τους νέους. Έχει μειωθεί αρκετά η φορολογία και ειδικά στους νέους μέχρι 30 χρονών. Καλό ειδικό καθεστώς στα παιδιά μέχρι 25 χρονών. Καλό ποσοστό φορολόγησης περίπου στο 9% για τα εισοδήματα των ανθρώπων μέχρι 30 ετών. Νομίζω ότι πλέον πρέπει να κινηθούμε προς τις επιχειρήσεις, γιατί και από εκεί έχει υπαρθεί ένα μεγάλο κομμάτι του μέρους από πλευράς φορολογίας που δίνεται και προς τα φυσικά πρόσωπα και στα κομμάτια των επιδοτήσεων προς ευάλωτες ομάδες, αλλά και προς ομάδες όσον αφορά το κομμάτι των ενοικίων. Το στεγαστικό είναι ένα σοβαρό θέμα στη χώρα μας και έπρεπε να φροντίσει η κυβέρνηση γι' αυτό. Βέβαια, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Έχει στείλει εδώ μία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το στεγαστικό. Ναι. Εμείς τους γνωρίσαμε την εποχή της οικονομικής κρίσης.
1: Με πολύ κακό τρόπο. Ναι, ναι,
0: ως τους κακούς της υπόθεσης, τους σκληρούς διαπραγματευτές που δεν σήκωναν μίγα στο σπαθί τους. Τι λένε όμως για το στεγαστικό?
1: Λένε κάτι, Πέτρο, το οποίο τα δικά μας μέτρα στην Ελλάδα, τα οποία εγώ θα έλεγα ότι κατά κάποιο τρόπο έγινε μια προσπάθεια μέσω επιδοτήσεων να μπορέσουμε λίγο να μετριάσουμε το ζήτημα της ακρίβειας. Ναι. Αλλά λέει κάτι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και νομίζω ότι πρέπει να το ακούσουμε όλοι και κυρίως θα πρέπει να το ακούσει και το οικονομικό επιτελείο, ότι δεν είναι απλό το ζήτημα και ότι δεν είναι μόνο θέμα ανόδου τιμών ή έλλειψης κατοικιών. Στην Ελλάδα συμβαίνει και το παράδοξο. Εμείς είχαμε μια τεράστια κουλτούρα, μιλάμε για τους γονείς μας και για τους παλιότερους, έτσι. Τι θέλαμε? Θέλαμε να αποκτήσουμε ακίνητο και υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και απόκτησης κατοικιών και απόκτησης ακινήτων και ειδικά στο κομμάτι της ιδιοκατοίκησης. Αλλά έρχεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και λέει ότι υπάρχει κάτι παράδοξο. Ενώ έχετε ψηλά ποσοστό απόκτησης κατοικιών και ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα, παρά τα αυτά όμως οι νέες γενιές έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα προς τις στέγες.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα ζήτημα δηλαδή στο πώς θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε στέγη.
0: Ναι, αυτό είναι πράγματι παράδοξο αυτό το οποίο επισημαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
1: Γιατί για τον εξής λόγο, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά, Πέτρο, ότι είναι και δύσκολο σήμερα να προσεγγίσεις ένα μέσο ακίνητο όσον αφορά την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Γιατί όλες οι εκθέσεις, κυρίως και οι ευρωπαϊκές εκθέσεις, εγώ τις μελετώ, λένε το εξής, ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που σχεδόν το 50% ή ακόμη και παραπάνω σε μερικές φορές του εισοδήματος του μέσου Έλληνα φορολογούμενου, του μέσου Έλληνα εργαζόμενου, πηγαίνει στη στέγαση. Mm. Άρα εκεί υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Όταν το μέσο εισόδημά σου εξαντλείται στο να αποκτήσεις το ενίκιο, έτσι, ή πηγαίνει στο να πάρεις ένα δάνειο, το οποίο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι απαιτούνται αρκετά χρόνια πλέον να εξοφληθεί και αυτό το δάνειο, με αυτά τα εισοδήματα και με συγκεκριμένα τα εισοδήματα
0: για
1: που
0: υπάρχουν. Για τα οποία δάνεια έχει δίκιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Καταλαβαίνω πως η έκθεση αυτή είναι μια έκθεση σε βάθος. Έχουν εικόνα δηλαδή της κατάστασης.
1: Έχουν μελετήσει.
0: Το έχουν μελετήσει. Δεν είναι μια έκθεση γραμμένη στο πόδι. Λένε ότι υπάρχει αδυναμία πρόσβασης σε στεγαστικά δάνεια. Πράγματι. Πράγματι υπάρχει.
1: Έρχονται και λένε και κάτι άλλο, Πέτρο, ότι το 15% των ακινήτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα, και προφανώς εδώ δεν έχουν δει το βάθος του δικού μας προβλήματος, ναι, είναι ότι είναι εντελώς κενά.
0: Ναι.
1: Εδώ τώρα δεν ξέρω αν στη μελέτη αυτή έχουν προσεγγίσει και ακίνητα που βρίσκονται σε χέρια τρίτων. Μιλάμε τώρα για founds ή οτιδήποτε άλλο, τα οποία και αυτά κατά κάποιο τρόπο είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος που μένει αξιοποιητά.
0: Ή τα ακίνητα τα οποία έχει χρήστο το δημόσιο στην κατοχή του και
1: ακριβώς
0: δεν έχει μπορέσει να τα αξιοποιήσει, ένα μεγάλο θέμα και αυτό από μόνο του.
1: Και μία από τις προτάσεις του είναι το εξής, ότι όσο εμένεις σε επιδόματα ή σε επιδοτήσεις δανείων και κυρίως σε επιδόματα στεγαστικής για το ενίκιο ή οτιδήποτε άλλο, καμιά φορά εκεί μπορεί να επιτείνεις και το πρόβλημα της συνεχόμενης αύξησης αυτών των ενίκιων. Ξέρεις, όταν ακούει αυτός που θέλει να εκμισθώσει, έτσι, και δεν θέλει να εκμισθώσει και με τους καλύτερους όρους που υπάρχουν, ότι επιδοτεί το ενίκιο, σίγουρα πιέζει και την τιμή προς τα πάνω. Και ξέρεις, Πέτρο, ότι υπάρχει ένας πολύ βασικός νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Όσο υπάρχει ζήτηση και εσύ δεν επιτείνεις να δώσεις περισσότερα κίνητα στην προσφορά και αναφέρει μάλιστα και συγκεκριμένες περιπτώσεις. Mm. Λέει ότι για να μπορέσεις να αναβαθμίσεις κατοικίες, γιατί έχουμε και ενεργειακό, και ενεργειακό πρόβλημα αναβάθμισης των κατοικιών, περίπου στο 7% εντοπίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αυτό το πρόβλημα, λέει και το εξής, ότι εδώ θα πρέπει καμιά φορά να υπάρξει και συλλειτουργία, τα λεγόμενα SDIT που έχουμε στη χώρα μας, τη λειτουργία δημοσίου και ιδιωτικό τομέα, να μπορέσει να αναβαθμίσει αυτές τις κατοικίες. Επί της ουσίας τι λέει, λέει ότι δώσε φορολογικά κίνητρα. Εδώ στο κομμάτι της επιδότησης, όχι κατευθείαν στο ενίκιο, αλλά κυρίως στο να τονώσει την προσφορά της κατοικίας. Δηλαδή, να φτιάξουμε τα παλιά κίνητα τα οποία υπάρχουν στη χώρα μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ρίξουμε περισσότερα στη διάθεση.
0: Βέβαια. Και προτείνει και σκληρά μέτρα τα οποία τώρα η κυβέρνηση.
1: Εντάξει, τώρα λέει, λέει τώρα να πάμε να φορολογήσουμε παράδειγμα τα διάθετα κίνητα ή οτιδήποτε άλλο. Αυτές ήταν σκέψεις που έχουν γίνει στο παρελθόν. Δεν βοηθάει.
0: Να βάλει αντικίνητρα.
1: Αντικίνητρα. Τώρα, μην πάμε. Να πω κάτι, επειδή είχαμε και μια κουλτούρα σαν Έλληνες, να αποκτήσουμε ακίνητο, μην πάμε τώρα να τιμωρήσουμε τις προηγούμενες γενιές από εμάς, τους γονείς μας ή οποιουσδήποτε άλλους που οι άνθρωποι κοίταξαν να διασφαλίσουν μια στέγη. Και αν κάποια από αυτά, παράδειγμα, μένουν αξιοποιητά. Γιατί μένουν αξιοποιητά, αναφέρει κάτι τελευταίο, Πέτρο, το οποίο είναι σημαντικό.
0: Λέει και για τα Airbnb, πάντως υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο εδώ, δεν έχουμε χρόνο να σταθούμε.
1: Εμείς πάμε καλά στο κομμάτι των Airbnb, γιατί υπάρχουν πιέσεις, έτσι ώστε να μην υπάρχουν καινούργιες αδειοδοτήσεις.
0: Άργησε πολύ η κυβέρνηση να λάβει μέτρα περιορισμού του Airbnb στα αστικά κέντρα. Άργησε πάρα πολύ. Και δεν ξέρω και αν και τα υφεστάμενα μέτρα είναι αυτά τα οποία θα έπρεπε, δηλαδή, για να αναχαιτήσουν αυτό το φαινόμενο και να βοηθήσουν τον κόσμο που ψάχνει πραγματικά να βρει ένα σπίτι να νοικιάσει. Μάλιστα. Έχεις κάτι άλλο να πεις ή ολοκληρώσεις?
1: Όχι, αυτά είναι κυρίως τα προβλήματα τα οποία θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως σε μια έκθεση που θα διαβάσει, πρέπει να τα μελετήσουμε. Κυρίως και λέει και ένα τελευταίο λέει ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και στο κομμάτι έτσι των αδειοδοτήσεων, στο να λυθούν κληρονομικά θέματα. Έχουμε και πάρα πολλά ακίνητα πέτρα τα οποία είναι δεσμευμένα από κληρονομικά προβλήματα, από συνειδιοκτησίες, από χίλια δύο πράγματα. Και αυτά πρέπει λίγο να τα δούμε. Τι να κάνουμε εκεί, να βοηθήσει το κομμάτι της γραφειοκρατίας, δηλαδή να είναι πιο εύκολες οι διαδικασίες, λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έτσι ώστε να αποδεσμεύονται αυτά τα ακίνητα.
0: Ακίνητα υπάρχουν, αυτό μπορούμε να πούμε κατά κλείδι. Η διαθεσιμότητά τους είναι το ζητούμενο εδώ. Πώς θα γίνουν διαθέσιμα προς τους πολίτες, είτε προς
1: την
0: ενοικία.
1: Και θα λέγαμε και πολιτική βούληση στο να ανοίξουν πιο γρήγορα αυτά τα κλειστά ακίνητα. Μια λίγο διαφορετική πολιτική στο κομμάτι της διάθεσης, δηλαδή της προσφοράς των ακινήτων.
0: Σε ευχαριστώ, Χρήστο μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Πέτρο, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές. Να είσαι καλά.
0: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να χαιρετήσουμε, αφού σας πω πως μαζί μας είναι η Ζωμάτ. Δεν είναι, κύριε Παπακαλούς, είναι η Ζωμάτ. Βεβαίως. Την ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας και αυτό το πρωινό. Όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Είναι πρωταθλητής η Ιζωμάτ στη στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Ιζοφλέξ PU500, ο πρωταθλητής της οικογένειας των στεγανωτικών, προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
13: Hertz Leasing.
12: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
13: Hertz Leasing.
12: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
13: Hertz Leasing.
12: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
14: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
15: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.

0: γίνει ρε διτητή?
1: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας αυτό το πρωινό ήταν η Nova. Η Nova, η οποία έρχεται με το Nova 5G Home Internet, φέρνει πολύ υψηλές ταχύτητες στο διαδίκτυο έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Και όλα αυτά χωρίς οπτική ίνα, παρακαλώ πολύ. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο nova.gr. Πήγαμε σφαίρα για να συναντήσουμε τον Δημήτρη Κολιομιχάλη, να δούμε τι γίνεται εκεί έξω. Πόσοι φεύγετε, τέλος πάντων. Γεια σου Δημήτρη, τι κάνεις, καλημέρα.
5: Καλημέρα, φίλε Πέτρο.
4: Εσύ εδώ,
5: εδώ. Κοίταξε, έχουν αρχίσει μέσω του Πειραιά, βεβαίως, του λιμένου του Πειραιά, να φεύγουν οι συμπολίτες μας. Το καλό να πάνε. Καλή επιτυχία και στα παιδιά μας σήμερα που δίνουν εξετάσεις. Έχουμε κίνηση λοιπόν στην παραλιακή προς τον Πειραιά και κάποιες στιγμές και στο δεξιόστροφο του λιμανιού. Αυτό θα είναι μέχρι τις 8.30 άντε 9 η ώρα σε σχέση με τους εκδρομείς εννοώ. Έχουμε προβλήματα στην Αχαρνό Νόμος, από πού? Από το τελειωμά της στη Νέα Χαλκιδόνα προς τη Στρατηγού Καλάρη, προς τα κάτω Πατήσια δηλαδή. Αυτό το κομμάτι. Έχουμε κίνηση στην κάθοδο της Θηβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι. Μεγάλη κίνηση πλέον και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στη Λεωφόρα Αθηνών, στα Κτέλ χοντρικά, και τη γέφυρα Αχαρνών. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως ακριβώς τον περιμένουμε και μέτρια θα χαρακτήριζα την εικόνα στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα.
4: Μάλιστα. Θα έχουμε θέματα σήμερα. Mm-hmm. Θα έχουμε θέματα. Mm-hmm. Ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε και εσάς. Φεύγουμε εμείς. Εσείς μπαίνετε εδώ στον Sky 100.3. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε. Καλή σας ημέρα.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
7: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
8: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
9: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
8: Με Noforce.
9: Και Προσταζάν
8: από τη Vogel.
10: Vogel, υγιέντα και φυσικά.
9: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα.
11: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
14: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
0: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
19: Η μέρα εκείνη δε θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
18: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
20: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Άρχισε σταδιακά η έξοδος των εκδρομέων του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος, με την κίνηση στην παραλιακή προς το λιμάνι του Πειραιά να είναι αυξημένη. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων συναντούν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στην άνοδο της Κηφισίας προς την Αγία Βαρβαρά. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30. Για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα αρχίσουν αύριο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν θετικά. Από την άλλη πλευρά, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Ωστόσο, πήγε κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα δήλωσε ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Σημειώνεται ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντήθει σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομόλογό του. Την ίδια ώρα, σε εκτόξευση πυράβλων, προχώρησαν οι ιρανικές ενόπλες δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωση, τα οποία σημείωσαν ότι ο προορισμός των πυράβλων δεν έχει καταστεί άμεσα σαφής. Παράλληλα, κάνουν λόγο για ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, ενώ η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην επαρχία Μπουσέρ, πληροφορία που απέρριψε ο αμερικανικός στρατός. Την είπα τη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ από φορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλής. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό. Ο κ. Γεραπετρίτης έχει συνομιλία για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο εισαγγελέας στους τρεις συλληφθέντες μετά από μεγάλη καταδίωξη με τους αστυνομικούς για την ένοπλη εισβολή την Τετάρτη σε κατάστημα στα Πατήσια όπου άνοιξαν πυρ. Διώκονται για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα μεταξύ άλλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ληστείας από κοινού και της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Και οι τρεις ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή την Τρίτη. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο διαστημικό κέντρο του ακροτηρίου Καναβεραλ στην πολιτεία Φλόριντα κατά τη διάρκεια δοκιμής πυράβλου της εταιρείας Blue Origin. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωση, ο πυράβλος εξεράγει ενώ βρισκόταν στη βάση εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων. Ο ιδρυτής της εταιρείας Jeff Bezos δήλωσε ότι όλο το προσωπικό είναι ασφαλές και έχει καταμετρηθεί. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για να βρεθούν στους τελικούς της Basket League έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 94-77 της ΑΕΚ, οι Πράσινοι 114-102 του ΠΑΟΚ και χρειάζονται ακόμη μια νίκη για να δώσουν ακόμη ένα ραντεβού.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και 6 η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζεται. Μάσχει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει.

0: τις απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Πρωινό Παρασκευή, συννεφιά, μουντζούρα. Καμία σχέση με τα προηγούμενα. 29 Μαΐου, ίσως γιατί κλαίει ο ουρανός, διότι σήμερα είναι αποφράση μέρα ιστορικός. 573 χρόνια πριν έγινε ένας σεισμός σε γεωπολιτικό, γεωστατικό επίπεδο. Τι συνέβη? Έπεσε η αυτοκρατορία μετά από 1000 χρόνια. Για φαντάσου, μια αυτοκρατορία 10 αιώνες. Λέμε ότι είχε πέσει σε παρακμή πια την τελευταία πεντηκονταετία, λίγο πριν από το 1453, και ότι 3 αιώνες πριν ήταν στην άνθησή της, πάνω στον 10ο αιώνα ή στον 12ο. Μετά ήρθε φυσικά η άλωση από τους Λατίνους, εκεί ξαναμπαρδεύτηκαν τα πράγματα. Αλλά για βάλτε να πάμε 3 αιώνες πίσω για να καταλάβουμε πόσο είμαστε, πόσο μικροί, ελάχιστοι ή απειροελάχιστοι είμαστε σε σχέση με τον χρόνο. Θα έχω ένα μικρό αφιέρωμα στην αυριανή μας εκπομπή, κυρίες και κύριοι, και θα ήθελα με αφορμή αυτό, έχουμε βγάλει από το αρχείο μας ηχητικά με την ηχογράφηση του αείμνηστου Γιάννη Φέρτη, ο οποίος αναφέρεται στο ιστορικό της αλώσεως. Ορίστε ένα παράδειγμα από αυτά που θα έχει η αυριανή μας εκπομπή στις 9 το πρωί.
3: Εάλλο παίρνει ο αγέρας την κραυγή να την εταξιδέψει στις ράχες των αετών, να την επάει ψηλά στα καμπαναριά της Δύσης, να την ακούσουν στον ύπνο τους όσοι την εγκατέλειψαν αβοήθητη τη βασιλεύουσα, να τρομάξουν. Όσους δεσφάζουν τους κρατάνε αιχμαλώτους, σε παιδιά και γέροντες η μάχαιρα πέφτει αλίπητη. Τους άλλους, όσους δεν φέρνουν αντίσταση, τους δένουν με αλυσίδες και σκοινιά, χέρια και πόδια τον ένα με τον άλλον, και τους τραβάνε μαζί τους, αφού πρώτα κορέσουν επάνω τους τα αιμοβόρα τους ένστικτα. Κόρες φιλτισένιες, ανέγγιχτες, και παιδόπουλα τρυφερά σφαδάζουν ανυπεράσπιστα στα χέρια τους. Κι άλλοι πέφτουν σε πηγάδια όσοι προφταίνουν να σωθούνε, γιατί ο θάνατος των πηγαδιών προτιμότερος από τον άθλιο εξευτελισμό στα χέρια τους. Απόσπασμα από το βιβλίο της Μαρίας Λαμπαδαρίδου Πόθου, «Πήραν την πόλη, πήραν την».
2: Και αφορμής δοθήσεις, κυρίες και κύριοι, με την σημερινή επέτειο, αναγγέλλω ότι αύριο θα έχω συζήτηση με τον δημοσιογράφο, ιστοριοδήφη, ερευνητή και συγγραφέα πλέον σήμερα, Πέτρο Κασιμάτη. Ο Κωνσταντίνος Φίδης πήρε ρεπό για ένα Σάββατο ακόμη, ο οποίος Πέτρος Κασιμάτης απαντά σε ένα υποθετικό ερώτημα: θα μπορούσε να αποφευθεί η άλωση? Έχει κυκλοφορήσει και ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο από τις εκδόσεις, πανεπιστημιακές εκδόσεις Οξφόρδης, του καθηγητού Καρδέλη, ο οποίος πραγματεύεται το ίδιο ακριβώς θέμα. Αυτά τα βρούμε στην αυριανή μας συνάντηση. Για την έναρξή μας σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχω να σας πω, να αναγγείλω ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που θα αναφερθώ σε κάποια βιβλία σε αυτό το ημίωρο. Ένα είναι βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε πολύ τώρα, είναι ολόφρεσκο, το δείτε στα βιβλιοπωλεία, από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος του Στέφαν Ήρινγκ. Ο κύριος Ήρινγκ είναι καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Χάιφα του Ισραήλ και διευθυντής στο Κέντρο Γερμανικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Χάιφα. Έχει το βιβλίο του «Ο Ατατούρκ και Ναζί», που εκδόθηκε το 2014, έχει μεταφραστεί σε 5 γλώσσες. Είναι ιστορικός ο κύριος Ήρινγκ, ειδικεύεται στη γερμανική και τουρκική ιστορία, και τώρα έχοντας διαβάσει 16.000 σελίδες ομιλιών του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, γράφει την ιστορία του. Αν ενδιαφέρεστε για μια προσέγγιση επιστημονική, αναφορικός με τον Τούρκο πρόεδρο, από έναν συγγραφέα που διάβασε 16.000 σελίδες ομιλιών, γιατί έτσι είναι οι μεγάλοι ηγέτες. Οι ομιλίες τους γίνονται δερματόδετες εκδόσεις και μπαίνουν στα ιδρύματα για να μπορεί ο επιστήμον να πάει να τις διαβάσει. Το αυτό κάνει και ένας άλλος καθηγητής, ο Χρήστος Θεάζης, ένα Ελληνόπουλο, το οποίο είναι καθηγητής στο

0: το δημόσιο κρατικό πανεπιστήμιο της Άγκυρας, φίλες και φίλοι, και διδάσκει πολιτικές επιστήμες. Πήγε εκεί, έκανε μεταπτυχιακό, του είπαν θες να κάνεις και ένα διδακτορικό, είπε βεβαίως. Θέλεις να γίνεις μήπως καθηγητής στην Άγκυρα, είπε ο άνθρωπος βεβαίως. Δεδομένου ότι στην πατρίδα οι ομότεχνοι καθηγητές, επειδή ακριβώς είναι γνήσιος τουρκολόγος, γιατί σε εμάς εδώ έχουμε, λέει, τουρκολόγους οι οποίοι δεν ξέρουν τουρκικά, είναι στις κωμωδίες που θα αναπτύξουμε σε λίγο όταν θα έρθω στα ενδότερα θέματα, δεν έχει βρεθεί κάποια θέση για τον Χρήστο Τεάζη, ο οποίος είναι καθηγητής στο τουρκικό πανεπιστήμιο, το κρατικό της Άγκυρας. Για να καταλαβαίνουμε πώς δουλεύει ένα κράτος, πώς δουλεύει ένα άλλο κράτος. Βάλε τώρα αποσιοποιητικά. Θα αρχίσω με μερικά ανέκδοτα, όχι από αυτά τα πολύ ωραία που λέει ο Ανδρέας Δερμιώτης. Πού τα θυμάται ο αφιλότιμος, πού τα θυμάται όλα. Πραγματικά ένας από τους λόγους γιατί νιώθω ότι χάνω τη μεγάλη σύναξη στην κολόνα του Ντακάπο. Κάθε πρωί, εκεί κάθε 8.30 ώρα μαζεύονται όλοι οι σοφοί εκεί που είναι αμφιτρίων ο κύριος Στάθης Χριστοδουλόπουλος, μεταξύ αυτής της μεγάλης παρέας ο Ανδρέας Δημιώτης, ο οποίος σε κάθε εμφάνιση έχει και 5-6 ανέκδοτα, τα οποία είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Εγώ τώρα θα επιχειρήσω τι να κάνω φουκαράς, θα προσπαθήσω να πω μερικά ανέκδοτα με τον Τωτό, φίλες και φίλοι. Ένα από αυτά τα ανέκδοτα είναι ότι του Τωτού είναι ότι ο Μητσοτάκης ελέγχει τον τύπο. Τώρα θα σας αποδείξω γιατί είναι ανέκδοτο όλη αυτή η ιστορία. Προς το παρόν όμως, κυρίες και κύριοι, αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί οι φρουροί του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, όλοι αυτοί οι αγωνιούντες, όλοι αυτοί οι ανησυχούντες για αυτήν την ηθική κατάπτωση αυτής της κυβερνήσεως των διεφθαρμένων με αρχιδιεφθαρμένο αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πού είναι τόσες ημέρες ή μάλλον πού είναι από προχθές, όταν και ειδικότερα χθες, και ειδικότερα χθες, κατά την εμφάνιση στον Άριο Πάγο του ανθρώπου που έρχεται να φέρει την δημοκρατία και τη δικαιοσύνη στον τόπο, συνοδευόταν από τη δική του δικαιοσύνη. Πού το βρήκες αυτό θα μου πείτε τώρα, μισό λεπτό, εγώ το βρήκα, το είδα δηλαδή όπως θα το είδατε και εσείς φαντάζομαι. Αλλά να το ερμηνεύσουμε το πράγμα. Προηγουμένως όμως θέλω να θυμηθούμε τι ακριβώς έλεγε για τους αρμούς της εξουσίας αυτός ο μεγάλος φέρελπης ηγέτης. Δεύτερη φορά θα δοκιμάσει τον εαυτό του. Ναι, τώρα είναι τρίτη, τέταρτη, αυτό δεν έχει καμία σημασία, αλλά μετά από πολλές ήττες, αλλά θα τον ξαναδοκιμάσει τον εαυτό του. Τι έλεγε το 2020.
1: Τη δεύτερη φορά, αριστερά, πώς θα καταφέρουμε, κερδίζοντας τις εκλογές, αυτή τη φορά να αναλάβουμε την ευθύνη και τον έλεγχο όχι μόνο των κυβερνητικών θέσεων, όχι μόνο των υπουργείων, αλλά και κρίσιμων αρμών της εξουσίας. Είναι ερώτημα αυτό.
0: Είναι ερώτημα. Είναι ερώτημα, αγαπητέ κύριε Τσίπρα, και το απαντήσατε χθες. Προσερχόμενος, όπως λέει και το ρήμα, το ορθόν ρήμα, προσερχόμενος στον Άριο Πάγο, με το σακάκι του Παγωτατζή, ταιριάζει ενδεχομένως για να καταθέσετε και τη διακήρυξη και το καταστατικό του κόμματος στον Άριο Πάγο. Υπάρχει ένας σχετικός νόμος, αλλά τώρα μην χαθώ εγώ στον νόμο. Ο κύριος πρόεδρος λοιπόν, κυρίες και κύριοι, του κόμματος της Ελλάς, της συμπαρατάξεως της Ελλάς αστυνομίας και συμπαρατάξεως μαζί, Ελλάς ελληνική αστυνομία και όλα αυτά μαζί, έτσι για να γίνει μπούγιο, γιατί όταν δεν έχεις κυβερνητικές θέσεις, προσπαθείς να βγάλεις ένα πυροτέχνημα. Ποιο είναι το πυροτέχνημα? Ρίξε έναν τίτλο στην αγορά, να έχουν να παιδεύονται αυτοί, διότι δεν έχεις να πεις και τίποτα. Αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν ξέρω, αυτό θα το δούμε. Αυτό θα το δούμε. Σε εκλογές, μην βιάζομαι. Λοιπόν, ο αρχηγός λοιπόν του κόμματος αυτού, του καινούριου, συνοδευόταν, κυρίες και κύριοι, από την πρώην αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, την κυρία Μαρία Λεπενιώτη. Η κυρία Λεπενιώτη δίκασε τους κακούργους της Χρυσής Αυγής στο εφετείο κακουργημάτων και καταδίκασε και σωστά τη Χρυσή Αυγή και όλη η κοινωνία πανηγύρισε ότι φυλακίσαμε αυτούς τους χρυσαυγίτες, τους εγκληματίες οι οποίοι δολοφονούν ανθρώπους. Μάλιστα. Δεν μας έκανε εντύπωση βέβαια ότι αυτός που καταδικάζει τον από τώρα τον και στυλιτεύει τον Πρωθυπουργό, διότι χρησιμοποιεί τη δικαιοσύνη όπως εκείνος επιθυμεί, εμφανίστηκε στον Άριο Πάγο συνοδευόμενος από πρώην δικαστικό. Κάνει κάτι ως εικόνα αυτό? Θα μου πεις, εδώ σε αυτόν τον τόπο κάθε ένας εμφανίζεται με τον ιδιωτικό του αστυνομικό, το καταλαβαίνω, έχοντας τον ιδιωτικό του α, β, γ, δ ιδιότητες και έχοντας μαζί του και τον ιδιωτικό του κομματικό αρχιδικαστή. Είναι ωραίο αυτό, είναι ωραία ως εικόνα. Δηλαδή συμπλέουμε με αυτό που λέμε ότι ήρθαμε να φέρουμε τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Το κράτος δικαίου πώς μας συμφέρει εμάς δηλαδή. Ο καθένας συνεπώς σε αυτόν τον τόπο θα έχει έναν δικό του δικαστή, του Αρείου Πάγου εννοείται, για να λέει συγγνώμη, αυτή η απόφαση δεν μου αρέσει, γιατί ο δικός μου θα βγάλει τη δική μου απόφαση. Ωραίο είναι αυτό, ωραίο το βρίσκουμε αυτό. Τώρα θα μου πεις, αυτός που θέλει να ψηφίσει Τσίπρα και συχαίνεται, διότι συχαίνεται τον Μητσοτάκη, τι θα πεις όλο αυτό? Θα πει βεβαίως, μπράβο Αλέξη μου, τα έκανες πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικό το βρίσκω, υπέροχο, αλλά δεν άκουσα κανένα να ανησυχούνται για το κράτος δικαίου, για αυτήν την εικόνα, ότι δηλαδή ο αρχηγός κόμματος συνοδευόταν από πρώην αεροπαγίτη, από κυρία αεροπαγίτη, η οποία μόλις αφυπηρέτησε, είπε να πάει στο κόμμα να υπηρετήσει από άλλο μετερίζει τη δημοκρατία πάνω απ' όλα, εννοείται, και τη δικαιοσύνη πιο πάνω απ' όλα από τη δημοκρατία. Ωραίο, τέλειο, πάρα πολύ καλά. Προχωρούμε λοιπόν στην παράθεση τώρα, φίλες και φίλοι, άλλων ερωτημάτων που με βασανίζουν. Τώρα θα μου πεις γιατί βασανίζουν εμένα, έλατε, διότι έτσι είμαστε βλαμμένοι. Από ό,τι βλέπω βασανίζουν και τον Χάρη Παυλίδη στο Μανιφέστο, για να δούμε τώρα πόσο ελέγχει ο Μητσοτάκης τον τύπο. Σε αυτό το ανέκδοτο είμαστε τούτο-τού. Από ό,τι βλέπω ότι ανησυχεί ο Χάρης Παυλίδης στην εφημερίδα Μανιφέστο, αν κατάλαβα, όχι κατάλαβα καλά, ότι ανησυχεί και ο Σάκης Μουμτζής στο liberal.gr, ανησυχούν και στο New Beast σε έναν άλλον ιστότοπο, και από ό,τι είδα προσπαθώντας να διακριβώσω, να ψάξω να δω ποια από τις έγκριτες μεγάλες εφημερίδες, ρε παιδί μου, έχει δημοσιεύσει την ανατροπή στην ιστορία ο ΠΚΠ, βάζω μια άλλη Σκευωρία Νοβάρτης, νούμερο 2. Ερώτημα. Είναι σκευωρία ή είναι όπως ακριβώς λέει σήμερα ο Σάκης Μουμτζής στο άρθρο του στο Liberal, μήπως είναι πλεκτάνη? Πλεκτάνη σημαίνει ακριβώς, κυρίες και κύριοι, κάτι που είναι σχεδιασμένο για να μας εξαπατήσει και να μας παγιδεύσει. Διότι συνέβησαν κάποια πράγματα στα οποία οφείλουμε να σταθούμε, αλλά με τα ηχητικά, με την ηχητική υποστήριξη. Πιθανώς δεν τα ακούσατε χθες, γιατί άλλοι είστε το πρωί, άλλοι αργότερα, την πρώτη ώρα, άλλοι τη δεύτερη ώρα. Φιλοξένησα την κυρία Χαλικιά για να μας βάλει μερικά πράγματα σε μια σειρά. Διότι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φίλες και φίλοι, προφανώς υπάρχει σκάνδαλο. Δεν το συζητούμε. Υπάρχει σκάνδαλο και μάλιστα πολλοί απατεώνες κατάφεραν και αρπάξανε λεφτά. Αλλά πώς από αυτό πήγαμε στο πολιτικό σκάνδαλο, στην πολιτική διαφθορά, η οποία καταλήγει στον κουβά? Μου θυμίζει άλλη μια περίπτωση ξυλολίου, φίλες και φίλοι, στην προσπάθεια να ρίξουμε τον Μητσοτάκη, ο οποίος τον σπρώχνουμε από εδώ, τον σπρώχνουμε από εκεί, αλλά δεν λέει να πέσει, διότι με τον τρόπο με τον οποίο τον σπρώχνουμε, για την ακρίβεια τον σμπρώχνουμε, για να το διατυπώσω στα καθαρά νεοελληνικά, είναι διότι με τον τρόπο που τον σμπρώχνουμε δεν πέφτει, διότι είναι λάθος ο τρόπος. Δεν πέφτεις έτσι. Δεν πέφτεις έτσι με παραμύθια. Αποκαλύφθηκε το παραμύθι, κυρίες και κύριοι, και το περιγράφει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σήμερα ο Σάκης Μουμτζής στο άρθρο του στο liberal.gr. Στις 28 Απριλίου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή ποια λέμε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κυρία Παπανδρέου, που είναι συνεργάτης της κυρίας Κοβέση. Όταν λέμε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα, είναι Έλληνες δικαστικοί που έχουν την προμετωπίδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διότι υπηρετούν για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παραγγέλνουν στην κυρία Τυχεροπούλου. Η κυρία Τυχεροπούλου είναι η αρχάγγελος της κάθαρσης στο σκάνδαλο ΠΚΠ. Το υπαρκτό σκάνδαλο, το σκάνδαλο είναι υπαρκτό. Απλώς άλλη μια φορά η προσπάθεια πλεκτάνει, σκευωρία, παραπλάνηση, δεν ξέρω εσείς ό,τι σας ταιριάζει. Το πλεκτάνει μάλλον μοιάζει πιο σωστό, όπως το γράφει σήμερα ο Σάκης Μουτζής. Επιχειρείται εμπλοκή πολιτικών, βουλευτών και πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας για να δεθεί η ιστορία ξανά διαφθορά Μητσοτάκη, άρα μια προσπάθεια να ρίξουμε το Μητσοτάκη, αλλά πάλι δεν ακούω αυτούς τους αγωνιούντες για το κράτος δικαίου αναφορικώς με τα όσα κόλπα κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εν Ελλάδη, η οποία έχει και μια ένοχη σιωπή τόσα 24 ώρα που ένας μετά το Μανιφέστο, το Liberal, το New Beast, ένα παραπολιτικό που βρήκα σήμερα στην Καθημερινή όλο και όλο και ένας που τον λένε Πορτοσάλτε, μιλάει διαρκώς για αυτήν την εξαπάτηση των Ελλήνων και των Ελληνίδων, διότι πρόκειται περί εξαπατήσεως. Ποια είναι η εξαπάτηση? Εξαπάτηση είναι ότι στις 28 Απριλίου παραγγέλνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην κυρία Τιχεροπούλου να βγάλει να γράψει μια πραγματογνωμοσύνη, να ερευνήσει πού είναι η εμπλοκή των, σε οικονομική ζημία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ευρωπαϊκό χρήμα των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και των δύο πρώην υπουργών επίσης του ιδίου κόμματος. Αυτή η έκθεση, η πραγματογνωμοσύνη, κατατίθεται στις 18 Μαΐου, αλλά στις 21 Μαΐου, τρεις ημέρες αργότερα, όταν συζητείται η αίτηση της αντιπολιτεύσεως για προανακριτική ως προς τους δύο υπουργούς, πρώην υπουργούς που εμπλέκονται κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο σκάνδαλο, αυτή η πραγματογνωμοσύνη που τους αθώνει δεν υπάρχει στο φάκελο πριν ψηφίσουν, και δεν έχω ακούσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μπει στον κόπο να πει γιατί δεν πήγε τρεις ημέρες, αργούν τα ΕΛΤΑ, δεν χάλασε το μηχανάκι του ταχυδρομικού μεταφορέα, συνέβη κάτι, κάποια βλάβη. Είχαμε τέτοιες διαδηλώσεις που δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με το Κοινοβούλιο. Τι έγινε σε εκείνο το τριήμερο και δεν πήγε η έκθεση πραγματογνωμοσύνης? Για φαντάσου να ψήφιζαν οι υπουργοί, οι βουλευτές, για παραπομπή των δύο πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας και μετά να ερχόταν να ψήφιζαν να συσταθεί η προανακριτική, και μετά να ερχόταν η πραγματογνωμοσύνη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έλεγε ότι είναι αθώη. Τέτοια κωμωδία συνιστά παρέμβαση στα πολιτικά πράγματα και της κυρίας Κοβέση και της κυρίας Παπανδρέου. Απάντηση δεν παίρνω. Είναι τρεις μέρες που το λέω τώρα. Το πρωί της Τρίτης θα έχω μια βαρισίμαντη συνέντευξη στις 9 το πρωί. Αν θέλετε μπορείτε να την ακούσετε. Να είμαστε καλά πρώτο Θεός. Την επομένη του Αγίου Πνεύματος έχουμε επιστρέψει, θα έχετε επιστρέψει και τις διακοπές σας και καλά θα κάνετε να κάνετε διακοπές και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε αναφορικώς με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι ανησυχούντες για το κράτος δικαίου στα χέρια του Μητσοτάκη, πού είναι αυτό? Μήπως έβγαν και αυτοί για διακοπές? Η κυρία Χαλικιά είπε χθες.
2: Αυτή η δικογραφία είναι για την ενιαία ενίσχυση του 2021. Όταν λέμε το 2021, σημαίνει ότι ξεκινάμε να πληρώνουμε το Σεπτέμβριο του 2021 και σταματάμε Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2022. Άρα οι πληρωμές για το 2021 πάνε και στο 2022. Αυτό λοιπόν που κοιτάει σε αυτή τη δικογραφία η κυρία Τιχεροπούλου είναι για την ενιαία ενίσχυση του 2021. Όχι για το έτος 2021, για την ενιαία ενίσχυση του 2021. Εκείνη την περίοδο λοιπόν η κυρία Τιχεροπούλου είναι αυτή η οποία είχε την αποκλειστική αρμοδιότητα για την εκαθάριση της ενιαίας ενίσχυσης του 2021. Δηλαδή έχει υπογράψει την ορθότητα όλων των πληρωμών εκείνη την περίοδο. Σήμερα όμως της δίνουν να κάνει πραγματογνωμοσύνη για την περίοδο που αυτή εκαθάρισε και πλήρωσε.
0: Άρα λέτε είναι και ελεγχόμενη και ελέγχουσα και εποπτεύουσα.
2: Αυτό είναι συστηματικό που γίνεται από την αρχή με την κυρία Τιχεροπούλου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και εδώ έκαναν το μεγάλο λάθος. Θα σας πω καταρχήν ότι η πραγματογνωμοσύνη είναι λάθος. Όχι για τα μηδέν και τέτοια. Έπρεπε να βγει και να πει πεντακάθαρα: όλοι όσοι είναι εδώ μέσα δεν έχουν κάνει τίποτα. Τίποτα, κανένας. Την έχω την πραγματογνωμοσύνη της και έχω και τη δικογραφία.
0: Ναι. Τους καλύπτει δηλαδή η κυρία Χαλικιά? Μισό λεπτό, μου δίνει
2: κάτι διάσταση. Ποιους καλύπτει?
0: Τους υπουργούς και τους...
2: Όχι. Κοιτάξτε τι κάνει. Έχει κάποια πράγματα τα οποία είναι εξόφθαλμα, Μηταράκης παραδείγματος χάρη, είναι εξόφαλμο ότι ο άνθρωπος δεν έκανε τίποτα.
0: Μάλιστα.
2: Έχει και κάποια άλλα, κρατάει ύξεις αφήξεις.
0: Ναι, ας πούμε για, για την Παπακώστα που την είχαμε ότι είναι κακούργημα.
2: Ναι, είναι λάθος.
0: Είναι λάθος, είναι κάτι... Κάτι λίγες χιλιάδες ευρώ δηλαδή, δεν ξέρω και αν είναι και τόσα.
2: Όχι, η κυρία Παπακώστα δεν έχει καμία εμπλοκή για τίποτα.
0: Ναι, αλλά αυτή την είχαμε εμείς για κρεμάλα.
2: Ναι, αλλά έχει μηδέν από μηδέν, μηδέν. Και εκεί λοιπόν αρχίζει η συγκάλυψη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από μεριά της κυρίας Τυχεροπούλου για τη δικογραφία.
0: Εκτός από το σκάνδαλο το διερευνητέο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε σκάνδαλο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Στη διαχείριση του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και περιμένω...
0: Είναι σκάνδαλο. Είναι... Αυτό δεν λέτε.
2: Βεβαίως.
0: Είναι σκάνδαλο. Όχι, όχι, μισό να το ξαναπώ πάλι, να το ξαναπώ, ότι έχουμε σκανδαλώδη συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην διερεύνηση του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ με την κυρία Τυχεροπούλου που υπογράφει την πραγματογνωμοσύνη. Υπάρχει και ένα άλλο ηχητικό με την κυρία Χαλίκη, αλλά θα το ακούσουμε αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, για να έχετε κι εσείς την αίσθηση για τα πράγματα, για το πώς δηλαδή καλλιεργείται η κοινή γνώμη ξανά με μια αφορμή άλλη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επαναλαμβάνω, πραγματικού σκανδάλου προς τη διασπάθηση χρημάτων, αλλά για προσέξτε, βεβαίως και έχει πληρώσει απατεώνες ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά δύο εταιρείες ιδιωτικές, όπως βλέπετε, χάθηκαν στην διερεύνηση του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ που κρατούσαν το λειτουργικό του συστήματος, και η υπόθεση ξαναπήγε στην πολιτική, επαναλαμβάνω, με σκοπό, με την ευκαιρία του ΟΠΕΚΕΠΕ να ρίξουμε και να ξαναπροσπαθήσουμε να ρίξουμε το Μητσοτάκι. Ό,τι ακριβώς είχε γίνει στην αντίληψη της διερευνήσεως του σκανδάλου Νοβάρτης, που πραγματικά υπήρχε σκάνδαλος προς τον χρηματισμό των γιατρών, αλλά το πράγμα στήθηκε από τον Τσίπρα τότε, που τώρα έρχεται να φέρει τη δική του δικαιοσύνη που είναι ανέκδοτο, προκειμένου να διαιωνιστεί η παρουσία του στην εξουσία, αφού καταδίκαζε τους 10 πολιτικούς του αντιπάλους με μια σκευωρία. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν στον τόπο μας, λατρεμένοι μου, και γι' αυτό είναι υπέροχος ο τόπος μας. Εμείς τώρα όμως συνεχίζουμε την περιήγησή μας στα νέα πρωτοποριακά προγράμματα που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα το 2025. Προπτυχιακό πρόγραμμα στην ψυχολογία με νευροεπιστήμη από τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Ένα σύγχρονο διεπιστημονικό πρόγραμμα που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων, μεταξύ άλλων νευροψυχολογία, γνωστική νευροεπιστήμη και νευροαποκατάσταση. Στο top 20 των πανεπιστημίων της Αγγλίας για σπουδές στην νευροεπιστήμη, σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης της εφημερίδας Guardian. kielgreece.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, Νομικής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8.05 και για Πάρο στις 8.35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγή Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
8: Του αγοριού απέναντι.
9: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων συναντούν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο, στην παραλιακή από το Φαλιρικό Δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα, στην άνοδο της Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα και στο Σκαραμαγκά. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του Ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριξη από τον Ντόναλντ Τραμπ. Πήγε κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, δήλωσε το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομόλογό του. Την είπα τη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλήλεις. Ο κ. Γεραπετρίτης, στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό, είχε συνομιλία για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του. Θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας μετά τη συντριβή ντρόουν σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο κάτοικοι. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους. Πάμε κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας. Ανεβείτε στο τρένο σας.
4: Καλημέρα λοιπόν, στο καλό να πάνε οι εκδρομές του τριημέρου. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας που δίνουν εξετάσεις σήμερα. Και αρχίζουμε από την παραλιακή. Ο Πειραιάς είχε κινήσει το πρωί, έφυγε αρκετός κόσμος. Από το Φαλιρικό Δέλτα πηγαίνοντας προς το λιμάνι θα βρείτε πολλή κίνηση. Θα το παρακολουθούμε, θα σας ενημερώνουμε. Στα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφεια πολλή κίνηση. Στο Σκαραμαγκά, κυρίως στη λεωφόρο Σχιστού, και προσέξτε και την Αττική οδό προς το αεροδρόμιο, από τον κόμβο Φιλής τουλάχιστον προς τον κόμβο Κίμης. Άρη.
5: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
8: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Καλή δύναμη, καλή φώτιση στα παιδιά σας για τις εξετάσεις που δίνουν από σήμερα. Εύχομαι τα καλύτερα αποτελέσματα. Σήμερα υπάρχει ένα ενδιαφέρον θέμα στην εφημερίδα Καθημερινή, αλλά τώρα αυτό δεν σας ενδιαφέρει. Το θέμα είναι να πάει καλά το παιδί στις εξετάσεις. Είναι ότι 50 χρόνια τώρα συζητούμε την κατάργηση των πανελλαδικών. Έχω την αίσθηση ότι θα χρειαστούν πολλά ακόμη χρόνια για να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο μέσω του οποίου τα παιδιά ασθενέστερων οικονομικών τάξεων θα μπορούν να ανέβουν στο κοινωνικό ασανσέρ μέσω της εκπαιδεύσεώς τους. Αλλά τώρα δεν έχω χρόνο για όλο αυτό. Ίσως σε σαββατιάτικες εκπομπές, να μια ενδιαφέρουσα ιδέα, τη σημειώνω, στις σαββατιάτικες εκπομπές να ανοίξουμε από το χειμώνα θέμα τι κάνουμε με την πρόσβαση, πώς επιτυγχάνουμε από εδώ και μετά, πώς πρέπει να επιτυγχάνουμε την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, ποιο ρόλο πρέπει να έχει η ανώτατη εκπαίδευση κτλ. Κτλ. Αυτό θα το δούμε τότε. Προς το παρόν, Μιχάλη Συγνατίου με τα τελευταία φρέσκα νέα.
10: Το αεροπλάνο που ισχυρίζονται ότι κατέρριψαν οι Ιρανοί. Η κεντρική διοίκηση το διαψεύδει και κάνει πλάκα μάλιστα στη Τεχεράνη. Βεβαίως, αν είχε χτυπηθεί αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος, τώρα θα είχαμε πόλεμο. Είναι ψευδή τα δημοσιεύματα, δεν χάθηκε κανένα αμερικανικό αεροσκάφος. Και όπως αναφέρει η ΣΕΤΚΟΜ, όλοι οι αεροπορικοί πόροι είναι γνωστό σε εμάς που βρίσκονται. Σε κάποια βίντεο στη δημοσιότητα με πολεμικά αεροπλάνα να πηγαίνουν σε αποστολές από το αεροπλανοφόρο το Lincoln. Ο Λευκός 20 έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο, έτσι περίεργο θα έλεγα, πολεμικό βίντεο. Αλλά μέχρι τη στιγμή, σε ό,τι αφορά αυτή τη συμφωνία που αποκαλύφθηκε χθες, μπορούμε να πούμε ότι τα πράγματα είναι στάσιμα. Οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου το επιβεβαιώνουν αυτή την πληροφορία ότι υπάρχει μια συμφωνία. Αλλά, όπως τονίζουν σε όλα τα επίπεδα, δεν έχει υπογράψει ο πρόεδρος και το σκέφτεται ακόμα. Ο ίδιος μίλησε απόψε στο Fox. Στην σύζυγο του δευτερότατου του γιου του, στη Λάρα Τραμπ, της είπε ότι οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν θα εξαρτηθεί από την εξασφάλιση μιας καλής συμφωνίας. Ενώ οι Ιρανοί λένε ότι έχουν υπογράψει, από εδώ δεν επιβεβαιώνεται αυτό, δεν έχουν υπογράψει. Αν είχαν υπογράψει, οι Αμερικανοί δεν έχουν πρόβλημα να το πούνε, ιδιαίτερα αυτός ο Λευκός Οίκος. Ο πρόεδρος είπε στην νύφη του λοιπόν, εγώ είμαι που διαπραγματεύομαι μαζί τους, είπε ότι είναι πολύ καλοί διαπραγματευτές. Όταν το ρώτησε ποια είναι η κόκκινη γραμμή του, είπε ότι η κόκκινη γραμμή του είναι μια συμφωνία που δεν θα ήταν καλή για εμάς. Σημαίνει ότι αν δεν πάρει αυτά που θέλει, αυτά που επιδιώκει, αυτά που ζήτησε, σημαίνει ότι δεν έχουμε συμφωνία.
3: Αλλά γιατί είναι πρόεδρος όμως, ή αλλιώς γιατί είναι πρόεδρας, όπως συνηθίζω να τον αποκαλώ? Διότι προσέξτε, λέει, μισό λεπτό, θα τη μελετήσω, έχω χρόνο, δεν βιάζομαι. Όλο αυτό το πακέτο συμφωνίας για το δίμηνο της εκεκυρίας, θα το μελετήσω, δεν βιάζομαι. Τώρα άλλωστε δεν με επηρεάζουν και τα όποια αποτελέσματα στις εκλογές που θα γίνουν τις ονομαζόμενες ενδιάμεσες. Λοιπόν, προχωρώ κυρίες και κύριοι, γιατί δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τον Πρόεδρο. Έχουμε και άλλα θέματα, έχουμε και άλλα θέματα δικά μας εδώ. Λοιπόν, τώρα για εσάς που μπήκατε τους φέσκους, είμαστε μπροστά, κυρίες και κύριοι, στην αποκάλυψη μιας ακόμη. Άλλος μπορεί να την πει σκευωρία, άλλος μπορεί να την πει μια προσπάθεια παραπλάνησης, άλλος μπορεί να το πει μια πλεκτάνη, η οποία στήθηκε με σκοπό άλλη μια φορά να πλήξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά με τον πιο ανεπιτυχή τρόπο, διότι δεν ξέρουν να κάνουν αντιπολίτευση ενώ πρέπει να κάνουν αντιπολίτευση. Αυτό δεν μπορεί να τους κάνουμε κάτι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, άμα δεν μπορείς να κάνεις αντιπολίτευση, δεν ξέρεις να κάνεις αντιπολίτευση. Συνεπώς είσαι έρμεο της τύχης σου και της μοίρας σου ή της ανεπάρκειάς σου, το κατά κύριο λόγο. Όμως πώς προσπαθούν να χτυπήσουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη? Πέρσι, με βάση το θυμικό προς εσάς, προς το κοινό, πέρσι αποκαλύψαμε τέτοια εποχή τη σκευωρία, όλη την ιστορία που στήθηκε με τα ξυλόλια, προκειμένου να χειραγωγηθείτε. Το αυτό επιχειρήθηκε φέτος μέσω του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υπαρκτό. Φαγώθηκαν λεφτά. Άλλωστε, η δικαιοσύνη προχωρεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καλεί διάφορους απατεώνες που εξαπάτησαν την υπηρεσία. Όμως, υπάρχει πολιτική εμπλοκή. Αυτό επιχειρήθηκε με τους 11 βουλευτές και τους δύο πρώην υπουργούς που βγήκε ο Φάκελος και πήγε στη Βουλή και έγινε ολόκληρη ιστορία. Ήρθε η ασυλία των βουλευτών, επιχειρήθηκε να συσταθεί προανακριτική, ζητήθηκε από την αντιπολίτευση να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για τους δύο πρώην υπουργούς. Όλη αυτή η υπόθεση είναι στον κουβά. Όμως υπάρχει η ένοχη σιωπή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και ξεκίνησα σήμερα την εκπομπή λέγοντας το γνωστό ανέκδοτο ότι ο Μητσοτάκης, είναι τούτο τούτο ανέκδοτο, ελέγχει τον τύπο. Ο Μάνος με φέρνει, μου κάνει και την εξής παρατήρηση. Έλεγα ότι οι μόνοι που έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση είναι, από εδώ ξεκίνησε το θέμα, από μένα, προχθές με τον Γιώργο Φλωρίδη, Στη συνέχεια μπήκε με δημοσίευμα ο Χάρης Παυλίδης με την εφημερίδα Μανιφέστο, για να δούμε τώρα πόσο Μητσοτάκης ελέγχει τον τύπο. Έτσι, όταν λέω από εδώ, εννοώ μόνο τη δική μου εκπομπή, για να είμαστε ξεκάθαροι ως Sky. Μόνο η εκπομπή Πορτοσάλτε. Είχα την πρώτη μέρα τον Γιώργο Φλωρίδη, μετά ήρθε ο Μάκης Βορύδης, δεν ασχολήθηκε κανείς στο θέμα. Χθες φιλοξένησα την κυρία Χαλικιά. Την προσεχή Τρίτη θα έχω άλλη μία συνέντευξη πέρι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μετά λοιπόν τον Χάρη Παυλίδη, ήρθε ο Σάκης Μουμτζής σήμερα με άρθρο του στην εφημερίδα Liberal. Μία αναφορά στο New Beast. Ο Μάνος μου υπενθυμίζει ότι χθες ο Σταμάτης Ζαχαρός στο One, άλλος ένας προμαχώνας αντιστάσεως στη βλακεία και στην χειραγώγηση, φιλοξένησε την κυρία Χαλικιά. Και τώρα σήμερα διαβάζω και στην παραπολιτική στήλη της εφημερίδας Καθημερινή τον Σταύρο Παπαντονίου, ο οποίος λέει ότι νέα δεδομένα δημιουργείται από την λεγόμενη έκθεση Τυχεροπούλου που ήρθε στη δημοσιότητα, και αφού λέει ότι η κυβέρνηση το σήκωσε το θέμα και τα λοιπά με τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος ζητάει, απαιτεί από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη για την, διότι μιλούσε για κυβέρνηση υποδίκων, και καταλήγει το δημοσίευμα αυτό του Σταύρου Παπαντονίου ως εξής: μένει βεβαίως να τοποθετηθεί για το θέμα και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που δεν το έχει κάνει ακόμη. Αυτό. Κανένας άλλος δεν έχει γράψει για το θέμα. Ούτε καν δημοσίευμα που να λέει, αυτό είναι δημοσίευμα παραπολιτικής στήλης. Αλλά ρεπορτάζ, όπως ακριβώς έγιναν τότε με το σκάνδαλο των σκανδάλων που ήταν μέσα 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, 2 πρώην υπουργοί, διεφθαρμένη κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης ο διεφθαρμένος, οι αγωνιούντες για το κράτος δικαίου, κακό φασαρία, τώρα μουγκαφών. Ρε παιδιά, τι γίνεται, γιατί είναι ακριβώς σαν το ξυλόλιο, είναι σαν τα εξαφαρισμένα βαγόνια. Είναι μια ιστορία Νοβάρτης. Είναι. Η κυρία Μπακογιάννη το είπε σαφέστατα ένα πρωί στον Παύλο Τσίμα. Είπε η κυρία Μπακογιάννη.
11: Ποιος είναι ο κίνδυνος τώρα? Ο κίνδυνος είναι, αντί να ψάξουμε να βρούμε πραγματικά τι έγινε, θα την πατήσουμε σαν την Οβάρτης. Μιλάμε για τους βουλευτές και δεν μιλάμε για την ουσία του προβλήματος.
3: Ακριβώς αυτό. Δεν υπήρχε τότε, δεν ξέραμε για την έκθεση πραγματογνωμοσύνης. Για να καταλάβετε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραγγέλνει έκθεση πραγματογνωμοσύνης στην κυρία Τυχεροπούλου. Η κυρία Τυχεροπούλου είναι αρχάγγελος κάθαρσης, δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, δεν έχει καμία σχέση με το Μητσοτάκη, τίποτα. Απλώς καταγγέλει το σκάνδαλο. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραγγέλνει, η κυρία Τυχεροπούλου λέει, ναι, αλλά δεν υπάρχει καμία εμπλοκή. Εδώ δεν αποδείκνεται εμπλοκή ούτε των βουλευτών ούτε των πρώην υπουργών. Μάλιστα, οι πρώην υπουργοί έπραξαν και σωστά που ανταποκρίθηκαν στο αίτημα για τους κτηνοτρόφους των Σερών, μάλιστα, και για κάποιους εκ των βουλευτών υπάρχει μια κάποια ζημία, όχι της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου, συγκροτεί 10 χιλιάρικα. Αυτή είναι όλη η ιστορία, και αν στο τέλος βγει και ποσό, αν βγει, αλλά ας το αφήσουμε αυτό να εξελιχθεί. Το θέμα ποιο είναι όμως τώρα, ποιο είναι το σκάνδαλο για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή για την κυρία Παπανδρέου? Είναι ότι η πραγματογνωμοσύνη που παραγγέλθηκε στις 28 Απριλίου παραδόθηκε στις 18 Μαΐου, δεν ήταν στη διάθεση των βουλευτών στις 21 Μαΐου, τρεις μέρες αργότερα από την παράδοσή της, όταν ψήφιζαν με πρόταση της αντιπολιτεύσεως για προανακριτική εναντίον των δύο υπουργών. Τι συνέβη σε αυτό το τριήμερο? Δεν μπόρεσε να πάει ο ταχυδρόμος την πραγματογνωμοσύνη στη Βουλή? Για φαντάσου, ψήφιζε η Βουλή χωρίς να ξέρει τα δεδομένα. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Για κράτος κανονικό, έτσι. Αυτή είναι με ευρωπαϊκή σφραγίδα δικαιοσύνης. Για φαντάσου, κατηγορεί το Μητσοτάκης ότι έχει διαφθείρει τη δικαιοσύνη, την έχει κάνει δική του κτλ. Και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που είναι ο αρχάγγελος της κάθαρσης εδώ για να γίνουμε επιτέλους άνθρωποι, δεν στέλνει την έκθεση πραγματογνωμοσύνης που αθώνει τους πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει κάτι λάθος? Η κυρία Χαλικιά, παρακαλώ, την οποία φιλοξένησα χθες το πρωί.
12: Στάλθηκε η δικογραφία πριν να πάρει την πραγματογνωμοσύνη. Αν η εισαγγελέας που υπέγραψε και έστειλε τη δικογραφία θεωρούσε ότι της χρειαζόταν πραγματογνωμοσύνη, έπρεπε να το κάνει πριν, διότι αλλιώς Αν είχε τουλάχιστον αυτήν για την οποία έχω πάρα πολύ σοβαρές επιφυλάξεις για την ουσία της πραγματογνωμοσύνης και δεν αφορά τους βουλευτές οι επιφυλάξεις μου, θα είχε αποφύγει τα κακουργήματα και όλα αυτά τα οποία έστειλε. Γιατί δεν μιλάει η αντιπολίτευση για αυτό που έχει γίνει. Θέλω να σας πω τη δική μου τη γνώμη.
3: Μάλιστα.
12: Κοιτάξτε, η αντιπολίτευση στήριξε με πάθος την ιέρεια της κάθαρσης, την κυρία Τιχεροπούλου. Όταν κατέθεσα στη Βουλή, αν το είχατε δει, δέχτηκα τρομερή επίθεση από συγκεκριμένο κόμμα και τις δύο εκπροσώπους, όπου με φώναζαν αναρμόδια, και ενώ η εισαγγελέας είχε βρει ότι αυτά που του έστειλε, κατέθεσα και διερευνούσε, ήταν σωστά, αυτές μου φώναζαν, μου μίλησαν πολύ άσχημα, εν πάση περιπτώσει. Με πάθος την κυρία Τιχεροπούλου. Σήμερα όμως η κυρία Τιχεροπούλου αλλάζει την κατάσταση. Και λέει, γιατί την άκουσα και σε συνέντευξη, στο δρόμο τη βρήκανε, εχθές, και τη λέει, μα δεν έγινε τίποτα με τα τηλεφωνήματα των βουλευτών. Όλα τα προβλήματα τα έκαναν οι υπάλληλοι, οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ΚΙΔ. Τους αλλάζει το αφήγημα και η κυρία Τιχεροπούλου τους αλλάζει το αφήγημα για να καλύψει ακόμη μία φορά τα δικά της πολύ μεγάλα παράνομα πράγματα που έχει κάνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Ωραία κατάσταση, έτσι. Σας αρέσει, φαντάζομαι, υπέροχη, με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και της κυρίας Κοβέση, η οποία μας κουνούσε το δάκτυλο εκεί από το Φόρουμ των Δελφών. Και εμείς καθόμασταν από κάτω και ακούγαμε πόσο άθλιοι τύποι είμαστε. Μήπως είμαστε? Αλλά τώρα που αποκαλύπτεται ότι μέσα στην αθλειότητα παίζουν και άλλοι, αυτοί που κατήγγυλαν σαν κίνσορες τον Μητσοτάκη, πού είναι τώρα? Από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον πρέπει να έχουν πάει στα καταφύγια του Κιέβου από κάτω και κρύβονται, γιατί είναι τα drones από πάνω. Διαλυματάκι εδώ, παρακαλώ, δεύτερο. Είχα υποσχεθεί Νίκο Φιλιππίδη, αλλά ναι, είναι ο ίστρος, τι να κάνω σήμερα. Δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε την Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, η πρώτη, νομικής, η δεύτερη, και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, η τρίτη. Εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΡ στεγάζεται στην καρδιά της Αθήνας, υποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. KIRGREECE.gr, οι πληροφορίες που σας αφορούν.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. KILGREECE.gr, υποκράτους 33.
14: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
15: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
16: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
17: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
18: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
19: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το Γιωτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το Γιωτόμι! Παρόν ήσουνα!
20: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
21: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
22: Ήρθα!
21: Ένας θείος.
23: Α, ήρθες.
21: Καμία αλλαγή.
23: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
21: Και μια μεγάλη ανατροπή.
22: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
23: Τι έκανες?
22: Έβαλα πρωτεύγεια.
23: Καλά έκανες. Μπράβο.
21: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
23: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
22: Έτσι.
23: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
22: Να, εδώ.
23: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
22: Ναι, ναι.
21: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Βρίσκω μήνυμα τώρα από τον Νάσο Γουμενίδη. Μου λέει Νάσος Μπλοκ. Όχι, είμαι και εγώ μέσα. Όχι, καλημέρα. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα νέα δεδομένα από την έκθεση Τυχεροπούλου και το φιάσκο του σκανδάλου. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ μου. Να είσαι καλά. Τώρα, πώς γίνεται η αντιπολίτευση, κυρίες και κύριοι, για να είμαστε. Γιατί πρέπει να γίνεται αντιπολίτευση, αλλά το θέμα είναι να ξέρεις να κάνεις αντιπολίτευση. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί που κάνουν, που υποτίθεται ότι είναι αντιπολίτευση, ξέρουν να κάνουν αντιπολίτευση. Αυτή την κάνει με τις παρατηρήσεις του την αντιπολίτευση από το liberal.gr ο Ζαχαρία Ζούπης. Θα είναι μαζί μας το πρωί της Τετάρτης στις 9 με το καλό. Γράφει σήμερα στο σχόλιο του το καθημερινό στο Liberal. Τα προβλήματα της κυβέρνησης είναι η διάχυση της οικονομικής πίεσης σε σημαντικά κοινωνικά στρώματα και το κύμα διαμαρτυρίας που το στεγαστικό, η αίσθηση της αδικίας στα εισοδήματα και τις ανισότητες που αγγίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Εκεί πρέπει να ρίξει το βάρος της η κυβέρνηση, να δείξει αποτελέσματα, να εκφράσει ό,τι μπορεί και θέλει. Μπορεί η γεωστρατηγική σταθερότητα και η ενεργειακή αναβάθμιση σε συνδυασμό με την πρωθυπουργική υπεροχή να αποτελούν ισχυρά κυβερνητικά αντίβαρα, ωστόσο, αυτή την ώρα φαίνεται σαν να υπάρχει ένα διτό εκλογικό σώμα, στο οποίο το ρεύμα σταθερότητας συγκρούεται με το ρεύμα διαμαρτυρίας, ο φόβος της γεωπολιτικής αστάθειας με την οικονομική πίεση και η προτίμηση κυβερνησιμότητας με τη ρευστότητα και τον αντισυστημικό κίνδυνο. Η κοινωνία, γράφει ο Ζαχαρίας Ζούπης, βρίσκεται σε απεσιοδοξία, αλλά όχι σε θυμική εξέγερση. Δεν υπάρχει αντισυστημικό κύμα τύπου 2012, αλλά κούραση. Αναζήτηση βελτίωσης της ζωής, μειωμένη ανοχή σε λάθη. Σε αυτά πρέπει να δει τι θα κάνει η κυβέρνηση και από αυτά θα κριθούν οι εκλογές. Όχι αν το κόμμα Τσίπρα λέγεται Ελλάς ή το Πασόκ πυροβολή δημοσκοπήσεις. Τώρα, ακούστε προβληματισμό μέσα στο καινούριο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς, αν το Πασόκ είναι όμορο κόμμα ή δεν είναι όμορο. Κοιτάξτε με τι είναι, ποιος είναι ο προβληματισμός τους. Οι άνθρωποι έχουν σοβαρά θέματα να ασχοληθούν. Πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, είναι η official εκπρόσωπος του κυρίου Τσίπρα τώρα.
24: Εγώ δεν αισθάνομαι ότι το Πασόκ είναι στον όμορο χώρο. Με πάρα πολλούς τρόπους θέλω να το διευκρινίσω αυτό, γιατί ο όμορος χώρος, αν θέλετε, δεν προσδιορίζεται μόνο από τις θέσεις και τις γενικές προσεγγίσεις. Ο όμορος χώρος οφείλει να έχει και μια συναφή, μια παρόμοια κουλτούρα. Και δεν νομίζω ότι το Πασόκ έχει αυτή την κουλτούρα.
3: Είπε η κυρία Κουφονικολάκου στο Άξιον. Είναι η επίσημη εκπρόσωπος του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, ο κύριος Νίκος Νιφούδης είναι ο αναπληρωματικός στην ίδια ομάδα της κυρίας Κουφονικολάκου. Λέει στον Αλφα.
25: Έγινε θόρυβος από την συνάδελφό σας, να το πω, την Κουφονικολάκου, την κυρία, στο Άξιον, η οποία είπε ότι δεν είναι όμορος χώρος το Πασόκ. Συμμερίζεται ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του και εσείς αυτή την άποψη?
26: Κοιτάξτε, δεν ξέρω το πλαίσιο της ερώτησης.
0: Και φαντάζομαι, κυρία Βαλάκου, δεν αναφερόταν στον κόσμο του Πασόκ του ψηφοφόρου. Δεν μπορώ να απαντήσω επί συγκεκριμένου. Εγώ θα σας πω ότι προφανώς και ο κόσμος του Πασόκ είναι ο κόσμος στον οποίο απευθυνόμαστε. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να μεταφέρουμε στους πολίτες, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και η σημερινή κατάσταση.
25: Ναι, αλλά είναι προσβλητικό για τον κόσμο του Πασόκ, για τον οποίο ενδιαφέρεστε, να λέτε ότι δεν είναι όμορος χώρος.
0: Μα γι' αυτό σας λέω ότι, επειδή δεν ξέρω ακριβώς, ξέρετε, καμιά φορά οι ερωτήσεις ή μια ερώτηση οδηγεί στην υπόλοιπη. Εγώ σας απαντάω λοιπόν ότι είναι όμορος χώρος ο χώρος του Πασόκ και οι ψηφοφόροι του Πασόκ προφανώς είναι αυτοί στους οποίους απευθυνόμαστε για να μας ακούσουν και να μας επιλέξουν στις επόμενες εκλογές.
3: Ωραία. Ας συνεδριάσουν να βρουν τώρα πού είναι το λεπτό σημείο όταν αναφέρονται στο Πασόκ. Εννοούν το κόμμα ή τον κόσμο που δύναται να ψηφίσει Πασόκ και που εκείνοι θέλουν να ψηφίσει το δικό τους κόμμα της Ελλάς. Πολύ ωραία. Υπέροχα. Αυτή είναι η απασχόλησή τους πάντως, για να ξέρετε, κυρίες και κύριοι, διότι πολλοί αναζητείτε θέσεις. Καθίστε, παρακαλώ, προσεκτικά και θα περιμένετε τις θέσεις. Αλλά μην σας πάρει ο ύπνος πρώτα, αναμένοντας τις θέσεις. Αυτό είναι ένα θέμα. Αν είστε πολύ κουρασμένοι, θα κοιμηθείτε φυσικά. Ο κύριος Μανώλης Μουδάτσος αγωνία σήμερα, γιατί έχει διαβάσει τον Θανάση Μαυρίδη, ο οποίος λέει: είμαστε μπροστά στο έναν ενδεχόμενο πολέμου με την Τουρκία. Θα τον φιλοξενήσω τον Θανάση Μαυρίδη, θα μας εξηγήσει πού εδράζεται αυτή η αγωνία του. Είναι ο εκδότης του Λίμπερα. Αλλά προς το παρόν, να γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι, ότι έκαναν τουλάχιστον 9 ώρες Τούρκοι εκδρομής λόγω του μπαϊραμιού τους να έρθουν στην Ελλάδα, διότι στην Ελλάδα, σε αντίθεση με την Τουρκία που έχει μια πύλη εισόδου ή εξόδου υπερσύγχρονη, στην Ελλάδα η πύλη εισόδου στα Τελωνία των Κήπων είναι έσχος και ντροπή για ένα κράτος 45 χρόνια στην Ευρώπη. Είναι έσχος και ντροπή. Θα το φτιάξουμε, λέει, κάποτε, δεν ξέρω πότε. Και βασανίζουμε τώρα εκδρομής από την Τουρκία που θα έρθουν να αφήσουν τα καλά τους στα ευρώ, τις λίρες που έχουν μετατρέψει σε ευρώ. Και δεν είναι εύκολο πράγμα να μετατρέπεις την τουρκική λίρα σε ευρώ σήμερα. Θα αφήσουν τα λεφτά τους στην Ελλάδα και εμείς τους βασανίζουμε 9 ώρες στο Τελωνείο Κήπου για να τους φραγίσουμε το διαβατήριο να περάσουν μέσα. Ντροπή, θα έλεγα. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Γιαννίρης στο Δελτίο Ειδήσεων έρχεται και δεύτερο διάλειμμα. Εμείς θα συνεχίσουμε με προσκεκλημένο τον Γιώργο Βουλγαράκη μετά το Δελτίο Ειδήσεων.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα. Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
26: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
27: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
26: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES One Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων συναντούν οι οδηγοί στην παραλιακή από το παλαιό Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στην Ιρά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στην άνοδο της Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα και στους Καραμαγκά. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται οι υποψήφοι των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν αύριο Σάββατο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μετέφερε στους μεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες να το σκεφτεί. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Από την άλλη πλευρά, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό του. Την ίδια ώρα, σε εκτόξευση πυράβλων, προχώρησαν οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία σημείωσαν ότι ο στόχος των πυράβλων δεν έχει καταστεί άμεσα σαφής. Παράλληλα, κάνουν λόγο για ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, ενώ η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην επαρχία Μπουσέρ, πληροφορία που απέρριψε ο Αμερικανικός στρατός. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν εχθές στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου ο Ισραηλινός στρατός επέκτηνε την περιοχή επιχειρήσεών του εναντίον της Χεζμπολά. Ακόμη 3 άνθρωποι, εκ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν κοντά στη Βηρυτό. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καλιά Κάλλας ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ που αφορά το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στην Λευκάδα από αλλοιείς, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών, πραγματοποιήθηκε εχθές στην Λεμεσό. Ο κύριος Γεραπετρίτης είχε συνομιλία για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διεύμα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ρωσικό ντρόουν επιτέθηκε σε τουρκικό φορτηγό πλοίο στη Μαυρή Θάλασσα. Θα ακολουθήσει και επίσημο διεύμα στην Ουκρανική κυβέρνηση.

0: στη Ρωσία. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Ντονέτσκ και στο Μπριάνσκ σε πλήγματα drones της Ουκρανίας, σύμφωνα με αξιωματούχους της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι λιμενικές αρχές της Κρήτης λόγω των μεταναστευτικών ροών τα τελευταία 24 ώρα. Στις 2 τα ξημερώματα, Λέμβος με 36 μετανάστες εντοπίστηκε στο παράπλεον σκάφος Ολλανδικής σημαίας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβος εντοπίστηκαν και διασώθησαν από το λιμενικό και τη Frontex εχθές σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θάλασσα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Εκτός λειτουργίας θα μείνει από σήμερα και για 22 μέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές και οι έλεγχοι των συστημάτων αλλά και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού προστίθενται νέα δρομολόγια αστικών λεωφορείων. Το πρώτο βήμα για να βρεθούν στους τελικούς της Basket League έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 94-77 τη ΣΑΕΚ και οι Πράσινοι 114-102 του ΠΑΟΚ και χρειάζονται ακόμη μία νίκη για να δώσουν ακόμη ένα ραντεβού.
1: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και 6 η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostik D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostik D32 και ρογμές τέλος.
5: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
4: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Αξιοσημείωτες είναι και σήμερα οι καθυστερήσεις που υφίστανται οι οδηγοί στην παραλιακή στο ρεύμα προς τον Πειραιά από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου, πηγαίνοντας προς και μέχρι να φτάσουν στην πλατεία Υποδαμίας, επί της ουσίας μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Ομοίως, πολύ μεγάλες καθυστερήσεις έχει και η λεωφόρος Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα, από το ύψος της Ιεράς Οδού δηλαδή, πηγαίνοντας προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Η κάθοδος της Κηφισού είναι καλύτερη και βελτιώνεται βαθμιδών. Ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένουμε. Τα δύο ρεύμα της Αττικής Οδού πλέον έχουν πρόβλημα προς τον κόμβο Κηφισίας και μάλιστα το ρεύμα προς την Ελευσίνα έχει πρόβλημα μέχρι τον κόμβο Κηφισίας λόγω τροχαίου ατυχήματος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα τουλάχιστον. Στο κέντρο της Αθήνας, ο δυσκολότερος παρασάγκης δρόμος είναι η Βασιλίσσης Σοφίας προς την Βουλή και δευτερευόντως η Πειραιός.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στην καταρκητική ημέρα της εβδομάδας, στην ραδιοφωνική μας συνάντηση εδώ στον Sky 100.3. Είτε ακούτε από την Ελλάδα, από την Ελλαδική Επικράτεια, και εύχομαι καλό ταξίδι σε όλους όσοι θα φύγετε για το τετραήμερο. Για να γιορτάσουμε την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, που άλλος το γιορτάζει, άλλος όχι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα η οικονομία είναι λίγο ασύμβατη σε όλα αυτά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θεωρήσουμε τη Δευτέρα ημέρα άδειας. Καλώς ορίσατε όλοι εσείς οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό και στέλνετε την καλημέρα σας, και ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα, φίλες και φίλοι, θα φιλοξενήσω, το έχω ήδη αναγγείλει, έναν άνθρωπο ο οποίος βγαίνει από την πολιτική. Βρίσκεται σήμερα σε μια φάση νεανικής ωριμότητας, θα έλεγα. Είναι ένας εκπρόσωπος της κεντροδεξιάς. Εγώ προσωπικά, αγαπητέ Γιώργο Βουλγαράκη, καλημέρα. Για να καλημέρα, περάσουμε κατευθείαν για να απευθύνομαι απέναντι. Μπορούμε, θα μου επιτρέψετε να μιλήσω στον ενικό με τον κύριο Βουλγαράκη. Έχουμε μια 40ετή γνωριμία και το θα ήταν, είναι άβολο να σας πω ότι είναι.
1: Προδίδεις τα χρόνια μας.
0: Προδίδεις
1: τα χρόνια.
0: Τα χρόνια δεν, να είμαστε καλά. Τα χρόνια είναι ωραία, αρκεί να τα ζεις με υγεία.
1: Ακριβώς,
0: όλα τα χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και έμαθα προσφάτως, μάλιστα, κυρίες και κύριοι, ότι έγινε και παππούς και από τα δυο του παιδιά ο κύριος Βουλγαράκης. Καλώδικα και υγιή τα
1: εγγόνια. Πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Τα οποία έχουν τώρα σε αυτή την ηλικία είναι σαν παιδιά, φαντάζομαι.
1: Παιδιά, ναι.
0: Παιδιά, ναι. Λοιπόν, τα παιδιά των παιδιών είναι υπέροχο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο συνέστημα. Προσπαθώ να το καταλάβω. Λοιπόν, σας έλεγα ότι ο Γιώργος Βουλγαράκης, μετά από κάποιες περιπέτειες στο τελείωμα της περίοδου διακυβερνήσεως Καραμαλή, γιατί είναι πλάκι το όνομά του σε μια ιστορία ενός σκανδάλου που απεδείχθη ότι και αυτό ήταν, δεν ήταν ακριβώς όπως περιγράφει, αλλά τότε δεν υπήρχαν ισχυρά αντανακλαστικά για να καταδείξουν ακριβώς το σκάνδαλο, όπως έγινε στην περίπτωση Νοβάρτης, όπως γίνεται τώρα στην περίπτωση ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι ότι δεν υπήρχε σκάνδαλο στην Νοβάρτης, αλλά το σκάνδαλο δεν διερευνήθηκε η ουσία του σκανδάλου, αλλά επιχειρήθηκε η σκευωρία.
1: Να βεβαίως. Να κάνουμε μια διακοπή. Εκείνη την περίοδο ήμασταν στην αρχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και ό,τι γραφόταν τότε θεωρείται αληθινό. Επομένως, είχε διαμορφωθεί μια περαιρέωσα ατμόσφαιρα, η οποία ανεξαρτήτως της ουσίας που διερευνήθηκε και ξεκαθάρισε χρόνια μετά, και αθωώθηκαν φυσικά οι άνθρωποι όλοι, γιατί ο πρώτο περιμένα και πορεία
0: το είχαν. Για το Βατοπέδι, αναφέρουμε στην ιστορία του Βατοπέδι.
1: Ακριβώς. Τότε όμως, οτιδήποτε λεγόταν εθεωρείτο θέσφατο. Και όχι μόνο εθεωρείτο θέσφατο, αλλά υπήρχαν και εργαλειακές προσεγγίσεις από μεγάλη μερίδα του τύπου, η οποία δεν ήθελε την κεντροδεξιά να ηγείται της χώρας. Και είχε κάνει μια περπεσμένη προσπάθεια. Αθρίστηκε στα λάθη τα δικά μας, γιατί και εμείς είχαμε κάνει μεγάλα λάθη εκείνη την περίοδο, ως κυβέρνηση εννοώ, και δημιούργησε αυτό το πράγμα. Πώς θα γινόταν αυτό? Έπρεπε να αποδομηθούν οι άνθρωποι που στηρίζαν την κυβέρνηση για να πέσει η κυβέρνηση. Έτσι γίνεται συνήθως. Πρώτα αποδομή στους πυλώνες και μετά πέφτει η πολυκατοικία. Μέρος αυτής της ιστορίας ήταν και αυτό. Ναι. Αυτό μας ταλαιπώρησε βέβαια πολύ.
0: Και προσωπικά και οικογενειακά.
1: Προσωπικά,
0: έτσι,
1: οικογενειακά, ναι, ναι, ναι, και τα λοιπά, ναι. Αλλά ξέρετε κάτι.
0: Έφυγε άνθρωπος με αυτή την πίκρα.
1: Όχι μόνο.
0: Αναφέρομαι στον Αγγελού.
1: Ο Αγγελού, αλλά υπήρχαν και πάρα πολλοί οι οποίοι, ναι, πέθαναν κατά τη διάρκεια της δίκης. Αναφέρομαι σε λειτουργούς, κρατικούς λειτουργούς, νομικό συμβούλιο του κράτους και άλλα. Τα οποία, εν πάση περιπτώσει, πέφτει. Αλλά αυτά, εντάξει.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Προχωρούμε. Πέρασαν τα χρόνια και ο Γιώργος Βουλγαράκης επανέρχεται, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό μιλώ, γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι εγώ τον παρακολουθώ. Εγώ σε βλέπω στην εκπομπή με τον, στο One, με τον, ναι, Ρενάτο Λέκα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Που κάνει μια αξιοπρόσεκτη δουλειά και όλοι μαζί σχολιάζεται. Κάνω συνήθως τον διάδρομό μου.
1: Και παίρνω και υλικό από σένα το πρωί.
0: Εντάξει. Αντιλαμβάνομαι, σας παρακολουθώ και αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, και οπότε βλέπω λοιπόν ότι μπαίνεις μέσα, εκεί μέσα είναι και, πώς το λένε, και πολύ καλοί συνάδελφοι. Λοιπόν, μπαίνεις με μια διάθεση να κάνεις το σχόλιο σου, αλλά με μια θέση ουδετερότητας, χωρίς φανατισμό, εννοώ των προηγούμενων νεανικών χρόνων, γι' αυτό, ναι, λέω για μια νεανική, για μια ωριμότητα νεανικής,
1: λοιπόν, εδώ
0: χαρακτηριστικά σε μια ηλικία πια που έρχεται η ωριμότητα.
1: Εδώ θέτεις τρία ζητήματα διαφορετικά. Το πρώτο πράγμα που θέτεις είναι ότι ο φανατισμός είναι ίδιον των νεοφωτίστων. Αυτό το πράγμα το έχουν περάσει πολλά χρόνια πριν. Δεύτερον, κανείς δεν αμφισβητεί τι είμαι. Εγώ προέρχομαι από τη Νέα Δημοκρατία, είμαι Νέα Δημοκρατία, το ξέρω κόσμος αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ αποδέχομαι ή δικαιολογώ τα πάντα όλα τα οποία συμβαίνουν. Αντιθέτως, μέσα από μια προσέγγιση δική μου, νομίζω ότι μπορώ να λειτουργήσω και βελτιωτικά σε κάποια πράγματα από το δημόσιο λόγο μου, για όση αξία βέβαια έχει. Μπορεί και να μην έχει καμία. Το τρίτο, κοίταξε, λέγανε παλιά να ακούς τους μεγάλους, κάτι ξέρουν. Τώρα το καταλαβαίνω εγώ. Βλέπω πράγματα τα οποία αν ήμουν, ας πούμε, 30 χρονών θα τα έκανα αλλιώς. Γι' αυτό και ξέρετε, ο Μέγας Τσόρτσιλ είχε πει ότι η πολιτική είναι το μόνο σπορ που δεν έχει ηλικία. Και πράγματι έτσι είναι.
0: Γιατί αυτό μας αποτελέσει αφορμή το να ακούς τους μεγάλους για να θα το κουβεντιάσουμε έτσι και αλλιώς εκ των πραγμάτων. Τώρα, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, είδα ότι προσφάτως, συγγνώμη που θα το πω έτσι, σε άρπαξε ο Θανάσης Μαυρίδης, μπήκε σε αρτογράφο στο Liberal. Πολύ καλό, πολύ καλό, διότι το Liberal είναι ένας ιστότοπο, μια εφημερίδα ιστοσελίδας ενός διαδικτύου εξαιρετικά σοβαρή. Και η αφορμή για να έρθει ο κύριος Βουλγαράκης εδώ, κυρίες και κύριοι, είναι η έκδοση βιβλίου από τις εκδόσεις Athens Bookstore, τις οποίες διοικεί, τρέχει ο Γιώργος Μουρούτης.
1: Που τον έχετε εδώ εσείς.
0: Και τον έχουμε και εμείς και είστε και στα σχόλια το βράδυ στο One. Το βιβλίο λοιπόν του κυρίου Βουλγαράκη έχει τον τίτλο «Η τέχνη του δημόσιου λόγου». Public speaking, και εδώ αναλύονται τεχνοκρατικά και εκπαιδευτικά τρόποι για το πώς πρέπει κάποιος να εκπαιδευτεί στο δημόσιο λόγο.
1: Καταρχήν να πούμε ότι η Ελλάδα, είναι εκπληκτικό ότι η χώρα που γέννησε τη ρητορική δεν έχει ούτε ένα μάθημα σε κανένα επίπεδο διδασκαλίας που να αφορά τη ρητορική. Αυτό είναι εντυπωσιακό δηλαδή. Έτσι. Το λέω γιατί, ας πούμε, σε ξένα πανεπιστήμια είναι βασικό μάθημα σε όλες τις σχολές. Ό,τι σχολή για να κάνεις.
0: Εκπαίδευση.
1: Ναι. Γιατί ασφαλμένα υπάρχει άποψη ότι αυτό είναι θέμα ταλέντου. Όλα τα πράγματα στη ζωή είναι θέμα ταλέντου. Αλλά το ταλέντο δεν σε πάει κάπου. Σε πάει σε ένα σημείο. Από εκεί πέρα μαθαίνετε. Αυτό σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που δεν έχει ταλέντο μπορεί να μάθει να διαχειρίζεται ζητήματα στα οποία καλείται να είναι παρόν. Ας πούμε, ο φόβος του μικροφώνου. Αυτό που κάνουμε τώρα εμείς δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι τρέμουν. Έχει μετρηθεί από μεγάλα εργαστήρια της Αμερικής ότι ο φόβος μπροστά στο βήμα, στο πόντιουμ, είναι περίπου ίδιος με αυτό που αισθάνεται ο άνθρωπος όταν πάει να κάνει μαγνητική τομογραφία με την υποψία ότι μπορεί να έχει κάτι πολύ κακό.
0: Προσωπικά ξεκίνησα από την γραπτή δημοσιογραφία και όταν στον Sky της Παλίνης μιλάω.
1: Θυμάμαι πολύ καλά.
0: Προ-αλαφουζική.
1: Θυμάμαι που καλύπτατε τις νεολαίες. Που καλύπτατε τώρα.
0: Ναι. Εγώ ως ελεύθερος τύπος.
1: Ναι, όλα σε ελεύθερος τύπος. Επιβουδούρη.
0: Επιβουδούρη. Στα πρώτα, πολύ πρώτα χρόνια της δημοσιογραφίας. Όταν λοιπόν αργότερα στον Sky της πρώτης περίοδου, της ιδρύσεώς του, τότε ο Νάσος Αθανασίου ένα πρωί με έβαλε στο στούντιο, έκανα πίσω, φοβήθηκα. Δηλαδή ένιωσα δέος, αυτό εννοώ φοβήθηκα. Ένιωσα δέος από όλο αυτό το πράγμα το οποίο. Και πολλοί λένε ότι το ταλέντο και η έμπνευση. Δεν υπάρχει έμπνευση με την έννοια αν δεν δουλεύεις κάθε μέρα το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι η έμπνευση. Κάθε μέρα κάνοντας το ίδιο πράγμα βρίσκεις καινούρια πράγματα και αυτό σημαίνει έμπνευση.
1: Λοιπόν, η δημόσια ομιλία είναι. Καταρχήν είναι πολλές μορφές ομιλιών. Δηλαδή είναι άλλη ομιλία που κάνεις για να ενημερώσεις, άλλη για να πείσεις, άλλη σε μια ειδική περίπτωση, ας πούμε. Είναι άλλη ομιλία την οποία κάνεις για να αποδώσεις τιμές κάπου. Είναι πολλών ειδών οι ομιλίες. Και αντίστοιχα υπάρχουν και πολλών ειδών προσεγγίσεις για να γράψεις τις ομιλίες αυτές. Και υπάρχουν και διάφορες τεχνικές για να μπορέσεις καταρχήν να καταλάβεις το ακροατήριο στο οποίο μιλάς, να έχεις μια διάδραση με βάση τα μάτια και την οπτική επαφή, να γράψεις ένα κείμενο που να είναι ενδιαφέρον και να το εκφέρεις με σωστό τρόπο. Λεκτικά και σωματικά. Όλο αυτό. Το βιβλίο το καλύπτει, είναι το πρώτο επιστημονικό βιβλίο που γίνει στην Ελλάδα για το θέμα αυτό, αλλά στηρίζεται και σε βιωματικά στοιχεία γιατί.
0: Αυτό θα σε ρωτήσω τώρα. Πού εκπαιδεύτηκες εσύ, αγαπητέ Γιώργο Βουλγαράκη?
1: Ναι,
0: που εκπαιδεύτηκε στο αμφιθέατρο, στο πανεπιστήμιο, σε εποχές που είχες απέναντι ιδεολογικά αντιπάλους, να μην φας το γιαούρτι ως δεξιόπουλο.
1: Ακριβώς.
0: Και να μιλήσεις, να απευθυνθείς στους συμφοιτητές σου.
1: Όμως να πούμε, να το αποδώσουμε και αυτή την πραγματικότητα, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και κυρίως ο Παύλος Μπακογιάννης είχαν την ευφυΐα να καταλάβουν την περίοδο, τα τέλη του 80, ότι άλλαζε ο τρόπος της προεκλογικής περίοδου. Μέχρι τότε, θυμίζω, υπήρχαν κομματάρχες, πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, καφενεία κτλ. Δεν υπήρχαν μέσα ενημέρωση, δεν υπήρχαν τηλεοράσεις. Είχε γίνει μια απόπειρα του 1984 και του αντίστοιχου στη Θεσσαλονίκη. Λίγα πράγματα. Τότε λοιπόν έφεραν ένα επικοινωνιολόγο από την Αμερική, τον οποίο είχε καταγγείλει ο Ανδρέας Παπανδρέου από το Σύνταγμα, και έλεγε ότι οι επικοινωνιολόγοι του λεωφόρου Μάντισον που έρχονται, δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό.
0: Αυτός έτσι λοιπόν κατηγορήθηκε ο Μητσοτάκης ότι είχε έναν άλλον επικοινωνιόλογο την πρώτη τετραετία.
1: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, αυτός μας έκανε ένα ταχύριθμο σεμινάριο σε πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τότε.
0: Πόσο προβλέψιν είναι ο τόπος μας προβλέψιμος. Να κατηγορούνται οι εταιρείες δημοσκοπήσεων ότι βγάζουν ψεύτικα στοιχεία. Τα ίδια και τα ίδια, μια μιζέρια επαναλαμβανόμενη.
1: Τότε λοιπόν, πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας το σνόμπαραν αυτό. Γιατί του λέει, σιγά μου πει τώρα ο Αμερικάνος, πώς θα πάω να μιλήσω εγώ, ας πούμε, στη Φωκίδα. Και όμως ξεχώρισε ο περίφημος Dr. Glick. Δεν υπάρχει πλέον. Κάποιους ανθρώπους, τον Κώστα τον Καραμαλή, εμένα, τον Ανδριανόπουλο, τον Ανδρέα, διάφορους εμπασχετός, και είπε ότι όσοι θέλετε, ελάτε στην Αμερική για να σας εκπαιδεύσουμε καλύτερα. Εγώ παρότι σπουδές μου. Ναι, βέβαια. Παρότι σπουδές μου είναι, όπως ξέρεις, νομικά και οικονομικά, τα μεταπτυχιακά, τα διδακτορικά μου είναι όλα αυτά. Εγώ μου έκανε τεράστια εντύπωση αυτό που είδα, γιατί ανακαλύφθηκε ένας νέος κόσμος μπροστά μου. Και άρχισα από τότε να παρακολουθώ, να προσπαθώ να βελτιώνομαι. Δεν υπήρχε βιβλιογραφία στην Ελλάδα, δεν υπήρχε κάποιος να μου πει. Το μόνο που υπήρχε είναι αυτό το media training που κάνετε εσείς, δηλαδή εκπαίδευση στα μέσα, αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα εγώ πιο πολύ για μένα να μαζεύω υλικό. Όταν κάποια στιγμή είχα μαζέψει άπειρο υλικό, λέω, τώρα αυτό κάτι πρέπει να το κάνω. Δεν ξεκίνησα να πω μια μέρα, εγώ θέλω να γράψω ένα βιβλίο. Προέχυψε το βιβλίο. Και πρέπει να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος με την έννοια ότι μου το έχουν ζητήσει ήδη από 3 μεταπτυχιακά τμήματα να το διδάσκουν, γιατί έχει επιστημονικό υπόβαθρο.
0: Να πω ότι στην ενδιάμεση αυτή περίοδο που απομακρύνθηκες από την πολιτική, ότι είσαι στο πανεπιστήμιο και διδάσκεις.
1: Ναι, και διδάσκω και είμαι και μεταδιδακτορικός ηγούμε μιας μεταδιδακτορικής έρευνας στη νομική της Θεσσαλονίκης. Μου άρεσε πάντα αυτός ο χώρος. Όμως υπήρχε τα συμβίβαστα και δεν μπορούσα να το κάνω παλαιότερα. Εν πάση όμως περιπτώσει, θέλω να πω ότι μου το έχουν ζητήσει από 3 μεταπτυχιακά να το διδάσκουν, να είναι προτινόμενη βιβλιογραφία.
0: Το ξαναλέω, κυρίες και κύριοι, Γιώργου Βουλγαράκη, τέχνη του δημόσιου λόγου, public speaking, ο υπότιτλος, Athens Bookstore Publications.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι του
1: να
0: Γιώργου
1: πω όμως
0: Μουρούτη,
1: το εξής,
0: ο εκδοτικός τύπος.
1: Να πω ότι μέσα αναλύονται ελληνικές ομιλίες, ας πούμε. Έχω συμπεριλάβει τον επικίνδυνο λόγο που έκανε Αντώνη Σαμαρά στην κόρη του Λένα, ο οποίος ήταν συγκλονιστικός. Εγώ ήταν ό,τι συγκλονιστικότερο είχα ακούσει στη ζωή μου. Πρώτη φορά ακούω άνθρωπο να λέει ότι ευχαριστώ το Θεό που μου έδωσε 35 χρόνια να ζήσω με αυτό το παιδί. Η συνήθις διατύπωση θα ήταν, γιατί Θεέ μου έγινε σε μένα. Και το αναλύω αυτό με βάση τις αρχές της ρητορικής. Μια που μιλάμε για επικίνδυνους, αναφέρομαι στον επικίνδυνο λόγο που έβγαλε ο Steve Jobs για τον εαυτό του στο Stanford, στην αποφύτιση των φοιτητών, λέγοντας ότι εγώ, παιδιά, έχω καρκίνο και σε 3 μήνες θα πεθάνω. Θέλω να σας πω 5 πράγματα για τη ζωή. Αναφέρομαι σε σειρά ομιλιών, αναλύω του Χριστόδουλου, την ομιλία, ας πούμε, που έκανε.
0: Θέλω να εξηγήσω, το βιβλίο δεν είναι το βιβλίο ενός πολιτικού που λέει τις εμπειρίες του, είναι τεχνοκρατικό βιβλίο εκπαιδεύσεως.
1: Που στηρίζεται πάνω σε αυτό.
0: Ναι, προφανώς. Λοιπόν, διάλειμμα και μετά τελείωσε τα του βιβλίου, τελείωσε τα.
1: Εντάξει, πάνω αυτά.
0: Διότι, ναι, θα βγάλουμε και εμείς, έτσι θα κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας. Αστειεύομαι, όχι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Άλλωστε, αυτή η ώρα είναι πάντα αφιερωμένη σε κάτι.
1: Με τη σημερινή συγκυρία, η δημόσια ομιλία συνδέεται. Γιατί σήμερα ο λόγος είναι πολύ τοξικός.
0: Και είναι και φτωχός. Θα μπορούσα να πω, είναι φτωχός, δεν έχει εύρος και απευθύνεται μάλλον σε ηλιθιώδη ένστικτα, να τονώνει ηλιθιώδη ένστικτα, να τονώνει θυμικό με ηλίθιο τρόπο.
1: Άρη μου, δεν μιλάμε
0: δεν είναι κακό το να απευθύνεσαι στο θυμικό.
1: Καλά, δεν μιλάμε και καλά ελληνικά.
0: Αυτό λέω.
1: Όχι, δεν μιλάμε σωστά ελληνικά.
0: Ναι, αγραμμάτου. Ελληνικά αγραμμάτου.
1: Αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, γι' αυτά γράφει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος κάθε Κυριακή στη Μέντα Καθημερινή και είναι ο μόνος. Είναι ένας έρμος μόνος, ο οποίος εκεί με μια αιμονή, θα μπορούσε να πει κανείς με μια αιμονικό τρόπο, γράφει για το γεγονός ότι η εκπαίδευσή μας δεν μπορεί να ενσωματώσει τρόπους διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής για να προχωρήσουμε παρακάτω την αρχαία σκέψη. Αυτό είναι, δεν υπάρχει πιο. Τι να σου πω, πόσο τραγωδία δηλαδή, πόσο μπουκωμένη είναι η σημερινή μας κατάσταση.
1: Μου δίνεις μια πάσα.
0: Θα την πεις μετά.
1: Μετά. Εντάξει, ωραία.
0: Πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, μας λέει το ΔΕΗ. Δεν ξέρω αν έχετε μάθει, αν έχετε ακούσει, αν έχετε διαβάσει, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, δηλαδή το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερή τηλεφωνία. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με κόστος 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ μηνιαίως με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε λοιπόν στο de.gr/fiber προκειμένου να μάθετε όλα όσα θέλετε και χρειάζεστε για τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
1: Να το διαβάσω.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
8: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
9: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
10: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
9: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
11: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
12: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
13: Να το, ήρθε.
11: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
14: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
15: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
16: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται επίσης στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών στο Σκαραμαγκά, στον άξονα Καρόλου Μάρνιο στην πλατεία Βάθη, στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας ανάμεσα στη Βουλή και το Γυάλινο Δρομέα, αλλά και στην παραλιακή από το Νεοφάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Την είπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλίης. Ο κ. Γεραπετρίτης, στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό, είχε συνομιλία για το θέμα με τον Ουκρανό ομολογό του. Θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας μετά τη συντριβή ντρόουν σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Εκτός λειτουργίας θα μείνει από σήμερα και για 22 ημέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού προστίθενται νέα δρομολόγια αστικών λεωφορείων. Και ο καιρός νεφώσει με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι τους 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
18: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
19: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ με τον ρυθμό που σας διακρίνει.
20: Ανασυντάσσονται οι συμπολίτες μας, γι' αυτό έχει βελτιωθεί η κίνηση. Μετά τις 12-12.30 θα αρχίσουν να φεύγουν, να εκδράμουν για το τριήμερο. Ο μόνος δρόμος που έχει πραγματικά μποτιλιάρισμα ισχυρό είναι η άνοδος της Κηφισού αυτή τη στιγμή από το Αιγάλεο προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Λιγότερη κίνηση στο Σκαραμαγκά, η Αττική οδός βελτιώνεται, το κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή, ο Πειραιάς και αυτός βελτιώνεται, μόνο η παραλιακή εδώ στη γειτονιά μας έχει κίνηση προς το λιμάνι.
21: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
22: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
23: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
24: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
23: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
25: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, όσες και όσοι μπαίνετε τώρα στη ραδιοφωνική μας συντροφιά, είτε από την ελλαδική επικράτεια είτε από το εξωτερικό, σας αναγγέλλω ότι μαζί μας είναι ο Γιώργος Βουλγαράκης. Προσέξτε, ο Γιώργος Βουλγαράκης προσεκλημένος, αλλά θα γίνει τακτικός από ό,τι φαίνεται. Τον βλέπω τώρα, ετοιμάζεται, το έχω καταλήξει στο μυαλό μου. Με αφορμή το βιβλίο του «Η τέχνη του δημόσιου λόγου, Public Speaking», ο υπότιτλος κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Athens Bookstore Publications, που του Γιώργου Μουρούτη. Τώρα προσέξτε, με αφορμή αυτό το βιβλίο έχω να σας πω ένα ακόμη βιβλίο και δεν θα τέλος για σήμερα με τα βιβλία. Μετά το μεγαλειώδες έργο του Φερνάν Μπροντέλ, αυτού του περίφημου Γάλλου ιστορικού για τη Μεσόγειο, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, αλλά που περιγράφει τη Μεσόγειο ως την κοιτίδα από την οποία γεννιέται ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, κορυφαίο, μνημειώδες έργο, ο Μπροντέλ έφυγε το 1985. Μου εστάλει χθες από τις εκδόσεις Πατάκη και είναι ολοκένουργιο, ολόφρεσκο, βιβλίο του Ρόμπερτ Κάπλαν με τίτλο «Αδριατική. Πολυφωνία πολιτισμών στο τέλος της εποχής μας». Τη μετάφραση έκανε ο Αντώνης Καλοκύρης. Τρελαίνομαι με αυτά τα βιβλία, αγαπητέ Γιώργο Βουλγαράκη, που συγκεντρώνουν ύλη και μπορείς να μάθεις πολλά πράγματα μέσα από ένα θέμα από ανθρώπους που ξέρουν να το χειριστούν τώρα. Γιατί δεν μπορώ την κατάτμηση, θέλω συνολικά πράγματα. Αυτά γουστάρω.
1: Θα πω κάτι που μπορεί να ακουστεί ρομαντικό τώρα.
0: Ναι.
1: Εγώ καταρχήν, απολογούμε για αυτό, δεν μπορώ να διαβάσω ηλεκτρονικά βιβλία. Εγώ δεν μπορώ. Ναι. Μ' αρέσει να μυρίζω το βιβλίο και μ' αρέσει και να το σημειώνω το βιβλίο. Γιατί μπορώ να γυρίζω πίσω τις σελίδες του βιβλίου.
0: Εάν θυμάστε την κόκκινη συσκευή τηλεφώνου στο περίπτερο, είστε του περασμένου αιώνα.
1: Και το μηδέν παίρναμε. Παίρναμε για το μηδέν.
0: Οπότε γι' αυτό μας αρέσει η μυρωδιά του χαρτιού. Είμαστε παλιοί άνθρωποι εμείς.
1: Όριμοι.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος Βουλγαράκης, κυρίες και κύριοι, στην μετά. Σε μια εποχή, σε μια στιγμή μάλλον νεανικής οριμότητας, είναι τώρα σχολιάζει την επικαιρότητα. Λοιπόν, τελειώσαμε με το βιβλίο. Δεν έχετε ακούσει πολλά πράγματα για αυτό το βιβλίο. Θα του δοθεί η ευκαιρία να το στις καθόδους που θα κάνει στο νέο Φάληρο θα μας δίνει αφορμές το βιβλίο. Αλλά ποιο μήνυμα πήρες για το βιβλίο?
1: Αφήρα από τον πατέρα Συνοδεινό.
0: Ναι, γιατί είπες προηγουμένως ότι στην Ελλάδα δεν διδάσκεται η ρητορική επιστήμη.
1: Ο οποίος πατέρας Συνοδεινός λοιπόν μου είπε ότι στη θεολογική σχολή διδαχτήκαμε τον τρόπο ομιλίας.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά η ομιλία από άμβονος για να μπορέσει να κρατήσει ανθρώπους είναι εξαιρετικά σημαντική. Ανοίγω μια παρένθεση. Ο τρόπος που διδάσκομαι την αρχαία ελληνική γραμματεία, είτε αυτή είναι θρησκευτική είτε άλλη στην Ελλάδα, είναι παντελώς αποτυχημένος. Αυτό φάνηκε όταν τώρα ξέσπασε όλη αυτή η ιστορία με το Ιράν, με τον Κόλπο, με τον Ορμούς και τα λοιπά. Επανήρθε στη δημοσιότητα ο Θουκυδίδης με το διάλογο των Μιλίων. Και όλοι ανακαλύψαν αυτοί που δεν το ήξεραν, πόσο επαναλαμβάνονται αυτά τα οποία έχουν διατυπωθεί χιλιάδες χρόνια πριν και τα οποία εμείς στο σχολείο τα περνάγαμε για μαθήματα να πάρουμε το βαθμό μας. Αντί να μας πούνε, ξέρετε κάτι, παιδιά.
0: Ποιο είναι το νόημα αυτό?
1: Αυτό είναι το νόημα. Ο Φιουχτουχιδίδης τι λέει? Αθηναϊκή Συμμαχία εξεβίασε την Μήλο και τους είπε: ή μαζί μας ή θα σας φάμε. Δηλαδή, ο δυνατός προχωράει μέχρι εκεί που τον παίρνει και ο αδύναμος αντιστέκεται μέχρι εκεί που μπορεί. Αυτό γίνεται σήμερα παγκοσμίως. Είναι αυτό που λέμε real politik. Ναι.
0: Τι είπε όμως και ο Σι στον Τραμπ, ότι μην το τσιτώνεις το πράγμα, μην φτάσουμε στο τέλος να σκοτωθούμε. Ποιος το είπε αυτό? Ο Θουκυδίδης.
1: Συμφωνώ.
0: Και έκανε και μια πολύ ενδιαφέρουσα έκδοση η Καθημερινή την περασμένη εβδομάδα.
1: Την πήρα, το είδα.
0: Μπράβο. Λοιπόν, το λέω για το κοινό, ότι αν διαβάζουμε και κάπου και καμία εφημερίδα και κανένα βιβλίο.
1: Εννοείται. Και επίσης να πω το εξής. Τη Δευτέρα είναι τα Αγίου Πνεύματος. Να μας φωτίσει ο Θεός. Να το πούμε κι αυτό. Να μας φωτίσει ο Θεός.
0: Ειδικότερα εμάς που είμαστε το πνεύμα. Είσαι και σε ένα επάγγελμα που είναι το πνεύμα, αλλά δεν ξέρει να μιλήσει ελληνικά το επάγγελμα αυτό. Δεν ξέρει ελληνικά. Δυστυχώς δεν ξέρει. Και αυτό είναι. Εγώ δεν φανταζόμουν, και το επαναλαμβάνω διαρκώς αυτό, δεν φανταζόμουν ότι στην ίδια τη ζωή, στο διάβα τη ζωή, δόξα τω Θεώ, να έχουμε υγεία και να προχωρούμε, θα φαινόταν το πρόβλημα. Δηλαδή το πρόβλημα στην εκπαίδευση αποτυχημένων επιλογών και της περίοδου λίγο πριν το 80 και μετά το 80, μιλάω και για την κυβέρνηση Ράλη και για την κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου, σήμερα φτάνει να φαίνεται ότι το μεγάλο έλλειμμα της μέσης εκπαίδευσης. Δηλαδή να έρχονται παιδιά στο πανεπιστήμιο που δεν ξέρουν να μιλήσουν ελληνικά και ενδεχομένως να μην καταλαβαίνουν και κείμενα στα ελληνικά.
1: Θα σου κάνω μια προσωπική εξομολόγηση.
0: Επειδή έχεις επαφή με φοιτητές.
1: Δεν σου μιλήσω ως καθηγητής, θα σου μιλήσω ως πατέρας. Η μικρή μου κόρη, έχω 4 παιδιά. Αν οι ακροατές το γνωρίζουν, έχω 4 παιδιά. Η μικρή μου κόρη λοιπόν πριν από 3 χρόνια.
0: Τα χαίρεσαι πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ότι είχα πάνω από όλα. Και όπως και τα εγγόνια σου.
1: Ευχαριστώ πολύ. Η μικρή μου κόρη λοιπόν μπήκε αστυνομική. Ήταν πολύ καλή μαθήτρια, μπήκε αστυνομική Αθηνών, την οποία τελειώνει τώρα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε όταν μπήκε αστυνομική, άρα μιλάμε για ένα παιδί το οποίο ήταν διαβαστερό, έτσι, ήταν καλή μαθήτρια, ήταν τα ελληνικά. Δεν μπορούσε να καταλάβει τα ελληνικά. Δηλαδή δεν μπορούσε να καταλάβει αυτά που διάβαζε στα παιδιά τις νομικές, γιατί χρησιμοποιούσαν λέξεις πραγματικά ελληνικές. Ας πούμε έλεγε δουλεία διόδου. Και μου έλεγε μπαμπά, τι σημαίνει, είναι δούλος ο άνθρωπος. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι εδώ αυτό αποδεικνύεται από ένα πράγμα. Όταν τελειώνει το σχολείο, παίρνει όλοι 20. Πώς γίνεται, ρε φίλε αυτό. Εμείς για να παίρναμε 15-16, κάναμε αγώνα.
2: Να λοιπόν που η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε αυτά τα 7 χρόνια δεν τόλμησε. Ξέρω τώρα, ενοχλώ, μπορεί να ενοχλήσω και την ίνη υπουργό και την προηγούμενη.
1: Έχει κάνει παρεμβάσεις όμως.
2: Δεν λέω ότι δεν έγινε παρεμβάσεις. Την ουσία, οι παρεμβάσεις έγιναν φοβικές παρεμβάσεις. Αυτόν τον φόβο δεν μπορεί να τον ξεπεράσει αυτή η κεντροδεξιά, φίλε Γιώργο. Αυτόν τον φόβο, την αγωνία. Την είχατε κι εσείς ως κυβέρνηση Καραμαλή. Ο Καραμαλής αδικήθηκε, παρότι στα χέρια του έσκασε η οικονομία, αλλά αδικήθηκε από τι. Πρώτα απ' όλα να δείξει τον εαυτό του, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, το συζητάμε άλλη στιγμή. Επειδή δεν μίλησε με αυτή την έννοια, να δείξει τον εαυτό του. Αλλά όταν έπαιρνε το εύκολο δανεικό χρήμα λόγω ευρώ και το μοίραζε σε συντάξεις, σε προσλήψεις από εδώ και από εκεί, καθόταν και τους άκουγε όλη αυτή την αριστερίλα, την πασοκύλα και την αριστερίλα που του λέγε λίγα μας δίνεις.
1: Ναι.
2: Και, δηλαδή αυτή η κεντροδεξιά τόσο φόβο, ρε παιδί μου.
1: Όχι, κοίταξε, όλο το πολιτικό σύστημα άρχισε το πολιτικό στριπτίζ εντός εισαγωγικών η λέξη από το 89 και μετά. Τότε η Ελλάς πασοκοποιήθηκε. Η αλήθεια είναι ότι όλοι πασοκοποιηθήκαμε, ρε μου.
2: Όλοι φυσικά. Όλοι και η Νέα Δημοκρατία πήγε αυτό, μπήκε σε αυτό το λούχι.
1: Μέχρι τότε υπήρχε ένα συντεταγμένο κράτος, πήγαν γενικοί διευθυντές στα σχολεία που αναφέρθηκες, επιθεωρητές, καταργήθηκαν αυτοί όλοι. Πάρθηκαν αποφάσεις εξισωτικές προς τα κάτω. Οπότε ο εύκολος τρόπος, ας πούμε, θεωρήθηκε μαγιά. Ενώ το δύσκολος τρόπος ήταν, ας πούμε, ο Σπασίκλας, ο Καΐλας κτλ. Και τότε ο κόσμος άρχισε να πιστεύει ότι Το κόλπο είναι το καθιερωμένο και το καλό.
2: Πόσες γενιές διαμορφώθηκαν έτσι από τότε?
1: Όλες.
2: Δύο γενιές.
1: Ημών των ιδίων. Μάλιστα. Για να είμαστε ειλικρινείς. Πρέπει να πω το εξής. Στην πολιτική υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Το οποίο διακρίνει και τον πολιτικό, τον πολιτικά διάρρη. Ο πολιτικός χρόνος με τον πραγματικό δεν συμπίπτει. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Εγώ γίνομαι αυτοαναφορικός, ας με συγχωρήσουν οι ακροατές μας, θα το πω όμως γιατί έτσι που το καταλαβαίνω. Υπέγραψα την παραχώρηση του λιμένα του Πειραιά στην Κόσκο. Τα ωφέλη αυτής της παραχώρησης εγώ προσωπικά δεν τα εισέπραξα ποτέ. Είχα όμως συνείδηση ότι αυτό που κάνω είναι καλό για τη χώρα.
2: Αντιθέτως έφυγες μέσα με φτύσιμο.
1: Παλίγο με κάψουν σαν το κουνέλι στον Πειραιά, τι λέμε. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Θέλω να πω το εξής. Ότι όταν παράγεις πολιτική, δεν είναι καθόλου βέβαιον ότι θα εισπράξεις και αυτό που κάνεις. Θα το εισπράξουν άλλες γενιές που μπορεί για να μην σε θυμούνται. Δηλαδή, ο συγχωρεμένος Γιάννης ο Κεφαλογιάννης είχε κάνει το ΕΚΑΒ. Ποιος το θυμάται, κανένας. Ή ξέρω εγώ, είχαν κάνει, ας πούμε. Να μην πω. Ναι. Θα χαθούμε άμα σαν τα λέω. Αυτό τι σηματοδοτεί και ποια είναι η διαφορά του. Ο πολιτικάνης σου λέει, άκουσε, είναι οι επόμενες εκλογές. Τα ψηφαλάκια μου. Θα κατεβώ εγώ στα Πετράλουνα, θα κατεβώ, ξέρω εγώ, στην Κυψέλη. Πώς είχα πάρει? Είχα πάρει 2.000 ευρώ. Τώρα σε όλα 3.500. Τι πρέπει να κάνω? Αυτό που φαίνεται εκείνη τη στιγμή και εξαργυρώνεται. Ο πολιτικός δεν θα πει. Εγώ έχω πάει σε ένα υπουργείο. Συνομιλώ με την ιστορία. Έχω πίσω μου και μπροστά μου το ελληνικό έθνος και πρέπει να πάω κάπου παραπέρα. Και ας μην με θυμούνται. Όταν έβαζε ο Καραμαλής στην Ελλάδα, στην ΕΟΚ, τότε στην ΕΟΚ, είχε καεί το πελεκούδι. Μας έλεγαν προδότες, μας έλεγαν να μην στα θυμίσω, τα θυμάσαι.
2: Η επιχειρηματική τάξη ήταν στις καρέκλες πάνω και λέει θα μας καταστρέψει. Η επιχειρηματική τάξη. Αύριο, ας το ήρθε και να το. Η επιχειρηματική τάξη. Με εκείνη την συγκέντρωση στο Χίλτον. Στην αίθουσα την κεντρική του Χίλτον που ήταν πάνω στο τραπέζι, οι βιομηχανοί της εποχής και του λέγανε θα μας καταστρέψουν, μας βάζει στην Ευρώπη.
1: Και όχι μόνο αυτό, ότι διασπαθεί το δημόσιο χρήμα, δεν την κάνει στη Συγκρού προκειμένου να έρθουν οι ηγέτες να πάνε να απογράψουν στο Ζάπιο, όπου η Συγκρού τότε ήταν, ας πούμε, χωματόδρομος εντός εισαγωγικών. Δεν το προλάβαμε, αλλά το ζήσαμε. Θέλω να πούμε λίγα λόγια ότι ο Καραμαλής ομιλούσε με την ιστορία εκείνη την περίοδο. Και οι ηγέτες αυτής του διαμετρήματος έχουν συνείδηση της επιδροής και της επιδραστικότητά τους. Ο πολιτικάντης δεν το έχει αυτό. Γιατί το είπα τώρα αυτό? Αναφέρομαι στην παιδεία. Ο Υπουργός Παιδείας που θα αποφασίσει να παρέμβει στο εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να έχει συνείδηση ότι αυτό που θα κάνει θα αποδώσει πολλές γενιές μετά. Εάν κάνει καλό, θα αποδώσει θετικά. Αν κάνει κακό, θα αποδώσει αρνητικά.
2: Ποιος θα πάρει την ευθύνη όμως, αν είναι πολιτικός καριέρας, ότι αυτό μπορεί να τον καταστρέψει κιόλας?
1: Υπάρχουν πολλοί που θα μπορούσαν να το κάνουν.
2: Μήπως δηλαδή χρειάζεται για να έρθω στο Zoom, μήπως χρειάζονται κάποιες εφεδρίες σε μερικά πράγματα που επειδή δεν υπάρχει σύμπνοια. Δεν θα έρθει η αντιπολίτευση να συνενέσει στο ότι η μέση εκπαίδευση είναι προβληματική και ότι πρέπει να αξιολογηθούν σοβαρά οι καθηγητές, να το ξαναδούμε το πράγμα από την αρχή, να αλλάξουμε τα μοντέλα και ό,τι πρέπει να γίνει. Δεν θα το πω εγώ τι είναι αυτό. Ξέρουν αυτοί που πρέπει, τι πρέπει να κάνουν. Αυτό όμως δεν θα βρει σύμπνοια πολιτική. Ωραία. Μήπως λοιπόν πρέπει να έρθουν κάποιες εφεδρίες που θα πούν, παιδιά, εγώ δεν θα πάω. Δηλαδή, τώρα έχω εσένα μπροστά μου, μπορώ να βρω και άλλους ανθρώπους. Δεν είναι το πρόβλημα αναφορικό για να κάνουμε εδώ φιλοφρονήσεις ένας τον άλλον. Δεν είναι και το ζήτημα. Να έρθουν άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη την ψήφο. Λοιπόν, δηλαδή να το κάνουν αδιαφορώντας αν θα είναι βουλευτές στην επόμενη τετραετία.
1: Ας πω ένα μυστικό τώρα που μιλάμε δυο μας εδώ πέρα.
2: Δεν μας ακούει κανένα.
1: Λοιπόν, πρέπει να σου πω το εξής. Όταν κάποιος εκλέγεται βουλευτής και προχωράει και εκλέγεται και επανεκλέγεται και επανεκλέγεται, θεωρεί ότι τα πράγματα έτσι είναι στη ζωή. Ο υποφαινόμενος. Προφανώς κάποια στιγμή καβάλει στο καλάμι, όπως όλος ο κόσμος. Διότι όταν πηγαίνει και σου λένε υπουργέ μου, αρχηγέ μου, αυτό σου φιλάνε τα χέρια, κάνει ένα ρουσφέτη και σε αγαπάνε κτλ. Λε, μεγάλε, ποιο είναι.
2: Εγώ είμαι.
1: Εγώ είμαι εδώ. Ελετά σε μουά. Το κράτος είναι δικό μου. Έτσι λοιπόν. Εγώ θα ήθελα να πολύ χαίρο, ξέρει γιατί, Άρη. Γιατί ω υπουργό σε πολύ μικρή ηλικία ρύθμιζα ζωέ, αλλά στη συνέχεια ω πολίτη είδα πώ μου ρυθμίζεται η ζωή μου από υπουργού. Και μπορώ να καταλάβω με διαφορετική ανάγνωση, ίσως γι' αυτό που λέω είναι λίγο ενδιαφέρον, ότι πολλά πράγματα γίνονται υπό την επίρρεια αυτής της μέθης, της πολιτικής μέθης, της εικόνας που έχει ο άλλος στο μυαλό του, όχι της εικόνας που έχει ο κόσμος για αυτόν. Επομένως, θερμή παράκληση στους βουλευτές, το πιο παράξενο άλογο είναι το καλάμι. Είναι χρήσιμο κάποια στιγμή να αφήνουν το καλάμι στην άκρη, να μιλάνε με κανέναν άνθρωπο που είναι γιωμένο.
2: Θα έκανα διάλειμμα, αλλά δεν θα το κάνω, διότι τώρα το επόμενο είναι αυτό που δεν έχω πει. Είναι το εξής.
1: Είπα το μυστικό μου πάντως.
2: Πιάσαμε τους βουλευτές. Μισό λεπτό, πιάσαμε τους βουλευτές. Μήπως αιτία όλης αυτής της κριτικής, την οποία δέχεται ο πρωθυπουργός, ο ίδιος, ο Μητσοτάκης, από τον Καραμαλή και τον Σαμαρά, είναι ακριβώς το ότι κάνει το ίδιο έναντι των παλαιότερων, των δημογερόντων και των σοφών της παρατάξεως? Θα έπρεπε να τους συμπεριφερθεί αλλιώς, ναι ή όχι?
1: Ναι, λοιπόν, θα κάνουμε μια εκπομπή ειδικά γι' αυτό.
2: Βεβαίως, εννοείται.
1: Γιατί η πολιτική ενσωμάτωση των... εγώ πάντα πίστευα στην όσμωση, Άρη μου. Δεν μπορείς να προχωρήσεις θεωρώντας ότι το κόμμα ξεκινάει από σένα. Αλλά δεν μπορείς και να εμένεις σε πράγματα που υπήρχαν στο κόμμα και κάποια στιγμή έγκυσαν τον κύκλο τους. Και πρέπει να ανοίξει και το χώρο για τη νέα γενιά. Αυτά είναι μία παράμετρος, είναι μία εξίσωση, να μιλήσω παρότι δικηγόρος λίγο οικονομοτεχνικά, την οποία πρέπει κανένα στο μυαλό του.
2: Να τα πρέπει να τα δεχτούν άρα και οι δύο πλευρές.
1: Εννοείται πρέπει να τα δεχτούν.
2: Με υποχωρήσεις. Να δεχτεί ο κυβερνών ότι έχει απέναντί τους παλιούς και οι παλιοί να δεχτούν ότι δεν μπορεί να είναι μονίμως αυτοί. Πρέπει να πούν τη γνώμη τους, αλλά θα κυβερνήσει ο άλλος όμως.
1: Άρα μου κάθεσε, όλα τα πράγματα σου κάνουν κύκλους. Κάνεις τον κύκλο σου, γίνεσαι, ξέρω εγώ, παίρνεις μια κορυφαία θέση, γίνεσαι, ξέρω εγώ, υπουργός, πρωθυπουργός, δεν ξέρω τι γίνεσαι. Εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα, πρέπει να προχωρήσει η ζωή. Όμως, καλό είναι και αυτοί οι οποίοι εκείνη τη στιγμή διαχειρίζονται τα πράγματα, αφενός να καταλάβουν ότι ισχύει μια αρχή. Εκεί που είσαι ήμουνα και εκεί που είμαι θα έρθεις.
2: Το έλεγε η γιαγιά μου πριν από 30 χρόνια και τη θυμάμαι όσο σε μια χαρακτηριστική στιγμή που τώρα οι ηλικίες, ξέρεις, είναι κάποιες.
1: Θέλω λοιπόν να σου κάνω μια ερώτηση. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Πώς συμβαίνει όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί ξαφνικά και αποκτούν σοφία, ενώ όταν είναι εν ενεργεία πρωθυπουργοί βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά? Μπορεί να το εξηγήσει αυτό.
2: Η επόμενη μας συζήτηση θα είναι η εξής. Πώς γίνεται να έχουν ακολουθήσει την ίδια τακτική στην Τουρκία, προς την Τουρκία, και ο Σαμαράς και ο Καραμαλής στην αρχή και ο Σαμαράς, αλλά τώρα τους στέει ο Μητσοτάκης με τα ήρεμα νερά?
1: Αυτό είναι μια άλλη παθογένεια.
2: Θέλω πραγματικά να καταλάβεις. Αυτό έχει και πολιτικά, έχει και αντίφαση μέσα του. Δηλαδή το βρίσκω και πολιτικά ανεπαρκές. Μπορεί να πεις, δεν γουστάρω το Μητσοτάκη. Εγώ το βρίσκω πολύ ανθρώπινο αυτό. Να πω, ρε φίλε Βουλγαράκη, δεν σε γουστάρω. Το καταλαβαίνω αυτό. Αυτό είναι πολύ ανθρώπινο. Ή να το πεις εσύ για μένα, ας πούμε.
1: Όχι, θα σου πω εγώ ειλικρινά. Εμένα ο Μητσοτάκης ως πρόσωπο μου είναι παγιερός αδιάφορος. Ως πρωθυπουργός με ενδιαφέρει εξαιρετικά. Γιατί ο Μητσοτάκης ρυθμίζει τη ζωή μου. Μπορεί να μην έπινα ποτέ καφέ με τον άνθρωπο αυτό εγώ. Ποτέ.
2: Σωστό. Αλλά πολύ σωστό. Είμαι στην ίδια σχολή.
1: Είμαι μέρη μου. Εγώ έχω τον Μητσοτάκη, δεν έχω πρωθυπουργό. Θέλω, δεν θέλω. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Αυτό είναι ο πρωθυπουργός. Αυτό με ενδιαφέρει, αυτόν παρακολουθώ. Αυτό δεν θυμίζει τη ζωή μου. Μπορεί να ξυπνήσει το πρωί και να πει το βουλγαράκι του ασκήσω.
2: Μετά υπάρχει και κάτι άλλο. Ζωστό, υπάρχει κάτι άλλο. Ότι αυτό είναι ο καλύτερο αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Υπάρχει
1: ναι.
2: και αυτό.
1: Αυτό, ναι, αυ, ναι, ναι.
2: αυτό και ναι. σε επόμενη εκπομπή.
1: Ναι, αλλά ναι. ω πρόσωπο, εδώ ναι, έχουμε μπερδέψει το εξή. Μπορεί εσύ μπορεί να μου κουστάρει το βουλγαράκι. Να το θεωρεί, ξέρω εγώ, αλλιώτη αυτό. Εντάξει. Όταν ο βουλγαρίτη όμω έχει μια θέση θεσμική, δεν συζητά. Δεν πρέπει να μπερδεύει το πρόσωπο του ανδρό με τον τίτλο που κατέχει. Γιατί εκεί μπερδεύουν τα πράγματα μετά.
2: Πάμε το πρώτο διάλειμμα. Δεν θα έχουμε ούτε δευτερόλεπτο, αλλά ένα γεια θα το προλάβουμε.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
8: Δεν το πιστεύω. Πέρασα νομική.
26: Πέρασα ψυχολογία.
8: Ναι,
26: κατάφερα.
27: Πώς? Με ατομικό πρόγραμμα διαβάσματος και πηγαίνοντας μόνο 3 φορές την εβδομάδα στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
28: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
27: Η χρυσή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
29: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
30: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
31: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
30: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
31: Α, είπα κι εγώ.
32: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε. Εποχή.
33: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καλά, είναι δυνατόν να είναι εδώ Γιώργος Βουλγαράκης και να μην βάλουμε λίγο τραγούδια της κόρης του, γίνεται.

0: Ποια παρουσίαση το τραγούδι της χώρας σου?
1: Είναι ένα έντεχνο κριτικό τραγούδι, το οποίο το έχει γράψει η Ιδιά με στίχους μουσική δική της και το λέει με την κορυφαία φωνή του Μύρνου Πασχαλίδη. Πρέπει εδώ να αποκαλύψω το εξής. Όταν έγραφα αυτό το βιβλίο, πάρα πολλοί από
0: τους... Για τη ρητορική, γιατί...
1: Ναι. Όταν έγραφα γενικά, όταν γράφω, ακούω μουσική πολύ. Και άκουγα την πρώτη εκτέλεση που δεν είχε βγει ακόμα. Είναι ένα πολύ... Εγώ το αγαπάω πολύ αυτό το τραγούδι.
0: Λοιπόν, την άλλη Παρασκευή στις 9 η ώρα.
1: Εντάξει.
0: Σε περιμένω.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένας ακόμη σχολιαστής, οπότε έχετε αντιληφθεί ότι ψάχνω να βρω σχολιαστές. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρουν οι πολιτικοί ή οι βουλευτές κτλ. Θέλω σχολιαστές με μια απόσταση από τα πράγματα. Λοιπόν, αύριο το πρωί θα είμαστε με τον Πέτρο Κασιμάτη, κυρίες και κύριοι, για να τιμήσουμε την 573η επέτειο από την άλωση της πόλης, με μια άλλη οπτική όμως, στις 9 το πρωί.
1: Τα θυμάσαι τα τουρκικά, ρε.
0: Ναι, βεβαίως. Και τα καλλιεργώ. Ναι. Και την ίδια ώρα, την Κυριακή το πρωί, κυρίες και κύριοι, Ζήνο Ζαμπακίδης, Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος, μέρος δεύτερον. Του 19ου αιώνα πάντα. Καλημέρα σας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Δευτέρα πρωί θα είμαστε μαζί. Καλημέρα.
1: Και καλή φώτιση.

0: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Να δω

0: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
1: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
2: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με NoForce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
1: Με NoForce.
2: Και Προσταζάν
1: από τη Vogel.
3: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
2: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
4: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στον άξονα Καρολού Μάρνη και στην παραλαϊκή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις περισσότερες από 68.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα αρχίσουν αύριο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Μήνυμα προς τους μαθητές έστειλε μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός. Πιστέψτε στον εαυτό σας και μπείτε στην τάξη με ψυχραιμία, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και επεσήμανε πως αν οι υποψήφοι, οι οικογένειές τους αισθανθούν άγχος, πίεση ή την ανάγκη να μιλήσουν με κάποιον, υπάρχει πλέον η δωρεάν 24-ωρη γραμμή στήριξη 1550. Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντιπροσωπείες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν φέρονται να έχουν καταλήξει αρχική συμφωνία για κείμενο που θα επεκτείνει την εκεχηρία για 60 ημέρες και θα αποτελέσει τη βάση για τις τελικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του στο τόπο Άξιος περί συμφωνίας των δύο πλευρών, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική εγκρίση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί. Από την άλλη πλευρά, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Αβελπίδων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι πρώτοι από τους 22 κατηγορούμενους που φέρονται να είναι μέλη του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Καταγγελία για έκθεση ανηλίκου σε βάρος εργαζομένων κέντρου φροντίδας ατόμων με αναπηρία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη ερευνούν οι αρχές μετά από περιστατικό που σημειώθηκε με 17χρονη. Σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλε χθες η 52χρονη μητέρα της ανήλικης, η 17χρονη επιβιβάστηκε κανονικά σε λεωφορείο που χρησιμοποιεί η δομή προκειμένου να μεταβεί στον προορισμό της. Ωστόσο, όπως καταγγέλθηκε, οι υπεύθυνοι παρέλειψαν να την αποβιβάσουν σε προκαθορισμένο σημείο ώστε να μετεπιβιβαστεί σε δεύτερο λεωφορείο το οποίο θα την μετέφερε στον τελικό προορισμό της. Αποτέλεσμα ήταν η 17χρονη να παραμείνει περίπου 2 ώρες μέσα στο όχημα, χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους συνοδούς και τους υπεύθυνους της μεταφοράς. Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ρωσικό ντρόν επιτέθηκε σε τουρκικό φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά που προκάλεσε τον τραυματισμό 2 μελών του πληρώματος του φορτηγού. Εκτός λειτουργίας θα μείνει από σήμερα και για 22 μέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές και οι έλεγχοι των συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού προστίθενται νέα δρομολόγια αστικών λεωφορείων.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για να βρεθούν στους τελικούς της Basket League έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 94-77 της ΑΕΚ και οι Πράσινοι 114-102 του ΠΑΟΚ και χρειάζονται ακόμα μια νίκη για να δώσουν ακόμα ένα ραντεβού. Στη φάση των 32 του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της επί της Λίου. Η Ελληνίδα τενίστρια επιβλήθηκε 2-1 στα σετ και θα αντιμετωπίσει την Πολωνή Τσβαλίνσκα για μια θέση στους 16. Αντίθετα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός από το Ματέο Αρνάλντι με σκορ 3-1 στα σετ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του θεσμού. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με το εμφαντικό 20-14 στο Σεράφιο Κολυμπητήριο, έκανε το 2-0 στους τελικούς της Water Polo League και χρειάζεται ακόμη μια νίκη για να στεφθεί πρωταθλητής.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με λάθος του.
6: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε.

0: Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί. Άνεμη βόρη 3-5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και ρέξη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, είστε συντονισμένοι, το ξέρετε φυσικά, στο Sky 100.3. Ακούτε το ημερολόγιο της Παρασκευής, 29 Μαΐου του 2026, η Παρασκευή της Αλώσεως, επέτειο σήμερα, των Πανελλαδικών, ξεκίνησαν σήμερα, και των Μυστηρίων του Περσικού Κόλπου που συνεχίζονται. Κλείνουμε πια 13 εβδομάδες. 28 Φεβρουαρίου ξεκίνησαν όλα αυτά και έχουμε 28 Μαΐου. Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα, η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, 210-48-00-170-174. Ξεφυλίζω το ημερολόγιο, σαν σήμερα, 1985, η μεγαλύτερη, μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες, ίσως η μεγαλύτερη, στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ο περίφημος τελικός στο Χέιζελ των Βρυξελών, με τους δεκάδες νεκρούς, εκείνο το παιχνίδι, Λίβερπουλ εναντίον Γιουβέντους, που πνιγήκε στο αίμα. Τίποτα δεν θα είχε γίνει αν προηγουμένως στον ημιτελικό ο Παναθηναϊκός είχε καταφέρει να αποκλείσει την Λίβερπουλ, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Εκείνη ήταν, επειδή τώρα λόγω του αναφιερωμάτων στη Λεωφόρο την ψάχνω την ιστορία, λέω ότι αυτή ήταν μια από τις καλύτερες ομάδες του Παναθηναϊκού που έχουμε δει ποτέ. Ζάετς, Ρότσα, Σαραβάκος, Κυράστας Καρούλιας, και ήταν μια ομάδα που στους 13 παίκτες που παίξαν στον ημιτελικό με τη Λίβερπουλ, οι 11 ήταν Έλληνες και 2 ξένοι, αλλά τι ξένοι, ο Ζαέτς και ο Ρότσα. Στο ημερολόγιο σημειωμένο επίσης, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, 2017, πριν 9 χρόνια, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το πρώτο άλμπουμ μιας μπάντας που έγραψε ιστορία μετά, και ως τρίο, αλλά και μετά ως κουαρτέτο, όταν προσθέθηκε ο Νιλ Γιάνγκ, Crosby, Stills and Nash. Πρώτο άλμπουμ σαν σήμερα, το μακρινό 1969. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε ένας που μαζί με τον αδερφό του είχαν φτιάξει κάποτε μια μπάντα στην Αγγλία, που πολλοί κριτικοί είχαν βαφτίσει «Επιτέλους ήρθαν οι νέοι Beatles». Δεν ήταν ακριβώς έτσι.

Στην μεγάλη εικόνα του κόσμου, φυσικά το μεγάλο θέμα είναι η αγωνία για την επόμενη μέρα στον Περσικό κόλπο. Όλα ξεκίνησαν από μια δήλωση του Αμερικανού Αντιπροέδρου, του J.D. Vance, ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία, αλλά όχι ακόμη εκεί. Το ότι το λέει ο Vance δίνει ένα βάρος, γιατί αλλιώς καθόμουν και μέτραγα. Η πρώτη φορά που ο πρόεδρος Τραμπ είπε «Η συμφωνία είναι έτοιμη, οι Ιρανοί με παρακαλάνε και την έχουν έτοιμη τη συμφωνία, αλλά θα το σκεφτώ ακόμη λίγο», ήταν στις 26 Μαΐου.

Μαρτίου, πριν 2 μήνες. Από τότε μέρα παραμέρα έχουμε συμφωνία ή έχουμε καινούριο πόλεμο. Η συμφωνία είναι έτοιμη ή συμφωνία δεν υπάρχει και θα τους αφανίσουμε. Είμαστε εκείνη τη δήλωση, την ξαναβρήκα, 6 Απριλίου. Θα εξαφανίσουμε τη χώρα μέσα σε μια νύχτα. Προχτές είπε, θα μπορούσαμε και τώρα να κάνουμε μια καλή συμφωνία, αλλά θα είναι καλή, δεν θα είναι σπουδαία και εγώ αν δεν είναι σπουδαία δεν την κάνω. Τι έχουμε λοιπόν μέχρι στιγμής? Έχουμε ένα μνημόνιο, MOU, σας θυμίζει κάτι, ναι. Ένα μνημόνιο που είναι έτοιμο προς έγκριση, προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για άλλες 60 ημέρες, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ κανονικά και έναρξη σοβαρών διαπραγματεύσεων για το μέλλον των πυρηνικών όπλων στο Ιράν, που σημαίνει ότι το πυρ πάβει όχι επειδή επιτεύχθηκε μια συμφωνία για τα πυρηνικά, για τα οποία υποτίθεται ότι ξεκίνησαν όλα, αλλά για να αρχίσει μια συζήτηση για μια τέτοια συμφωνία. Αυτό ξέρουμε ότι έχουμε μέχρι τώρα. Τι περιμένουμε? Πολύ απλά. Να ξημερώσει στην Ουάσιγκτον και να αρχίσει πάλι να ποστάρει στο Truth Social ο πρόεδρος Τραμπ. Κάπου είδα μια στατιστική, ο πρόεδρος Τραμπ κάνει κατά μέσο όρο μερικές δεκάδες posts και reposts την ημέρα. Το ρεκόρ του είναι 120 posts και reposts μέσα σε ένα 24ωρο. Κάνει πάντα ένα διάλειμμα όμως κάποια στιγμή, πέφτει για ύπνο δηλαδή κι αυτός. Άσχετο, μιλώντας τώρα για Τραμπ, το βρήκα ενδιαφέρον και σκαμπρόζικο. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε μια ιδέα. Ήθελε οπωσδήποτε, εκτός όλων των άλλων, εκτός από την ανακατασκευή του Λευκού Οίκου, τη δημιουργία μιας Τραμπ αψίδας θριάμβου στη Ουάσιγκτον, να εκδοθεί από το Εθνικό Νομισματοκοπείο των ΗΠΑ ένα νόμισμα με το ποτρέτο του. Επαιτειακό μάλιστα. Η διευθύντρια του Εθνικού Νομισματοκοπείου είπε, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, ποτέ κανένας ζών δεν έχει μπει στο χαρτονόμισμα των Ηνωμένων Πολιτειών, ακόμη και πρόεδρος. Κανένας εν ζωή πρόεδρος δεν έγινε χαρτονόμισμα. Το αποτέλεσμα ήταν η διευθύντρια να εκδιωχθεί, να υποχρεωθεί να υποβάλει την παραίτησή της. Βρέθηκε αντικαταστάτης, όποιος φυσικά δεν έχει καμιά αντίρρηση να τυπώσει ένα νόμισμα με το πορτρέτο του Προέδρου Τραμπ.

0: Έχουμε στην ατζέντα πολιτικά πολλά, έχουμε και οικονομικά πολιτικά. Δηλαδή φιλολογία, γιατί ακόμη είμαστε στις, ξέρετε, στο ζέσταμα. Οι ομάδες μεταβίας έχουν βγει στο ζέσταμα, δεν έχουμε δει καν τη σύνθεσή τους. Κάποιες εταιρείες βιάστηκαν να κάνουν ήδη δημοσκοπήσεις που προλέγουν το μέλλον. Θα δούμε. Μπορεί και να είναι έτσι, μπορεί και να διορθωθούν αλλιώς τα πράγματα. Είμαστε σε περίοδο πλήρους αβεβαιότητας ως προς αυτό. Έχουμε οικονομικές ειδήσεις. Η καλή είδηση, καλή μάλλον, είναι ότι η Chevron απέκτησε από την Hellenic Energy το 70% των δικαιωμάτων που είχε η εταιρεία στο οικόπεδο 10, στο Κυπαρισιακό κόλπο, στο Ιόνιο δηλαδή. Και έτσι δημιουργείται μια ενιαία έκταση 14.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, όπου θα ψάξουμε πετρέλαιο, θα ψάξουν πετρέλαιο. Και έχουμε και μια έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με όχι πολύ καλά νέα για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Αλλά ας μείνουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας, δηλαδή τα μυστήρια του Περσικού κόλπου, στην 30η ή 31η επανάληψη μιας δήλωσης ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια συμφωνία και μπορεί και να την κάνουμε αλλά μπορεί και όχι. Είμαστε εδώ και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι θα γίνει. Κωνσταντίνος Φίλης, ας δούμε τι γίνεται.
1: Καλημέρα Κωνσταντίνε.
2: Καλημέρα Παύλο.
1: Έχω χάσει το μέτρημα πόσες φορές έχει ανακοινωθεί ότι μια συμφωνία είναι έτοιμη πρωτοπριλών και μετά πίσω ξανά στο αδιέξοδο. Αυτή τη φορά είμαστε πιο κοντά στα αλήθεια, μπορούμε να το πιστέψουμε?
2: Φαίνεται να είμαστε πιο κοντά. Προφανώς όλα τα σενάρια βρίσκονται πάνω στο τραπέζι. Όμως πρέπει να πούμε, Παύλο, ότι έχουμε πλέον μια εκεχηρία η οποία διαρκεί ήδη 7 εβδομάδες. Είναι μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα της εκεχηρίας από ότι αυτό των πολεμικών επιχειρήσεων. Έχουμε μια απροθυμία από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και Ιράν να επαναληφθούν οι επιχειρήσεις πολεμικές. Η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε πάρα πολύ δυσάρεστη κατάσταση και ασφαλώς όσο οι Αμερικανοί, έστω και εκ του ασφαλούς, μπλοκάρουν τις εξαγωγές του Ιράν, αυτό σημαίνει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα για τους Ιρανούς και τώρα αλλά και σε βάθος χρόνου. Από την άλλη, ο Τραμπ, έχοντας μπροστά του τις ενδιάμεσες εκλογές και μία πίεση στο εσωτερικό, με τη σειρά του αντιλαμβάνεται ότι είτε θα πρέπει να επιστρέψει στον τύπο των επιχειρήσεων των πολεμικών επί 37 μέρες, που όμως δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα, διότι ούτε ανετράπη το καθεστώς στο Ιράν, ούτε επιβλήθηκε μία νέα κατάσταση.
1: Λέει εκείνος ότι το ανετράπει, ότι έχουμε αλλαγή καθεστώτος. Εντάξει, αυτά είναι τα γνωστά ρητορικά του Truth Social. Ναι, σωστό.
2: Ακριβώς. Ούτε έχει επιβληθεί μία άλλη ηγεσία, που είναι πιο συνεννοήσιμη, γιατί και αυτός ήταν εκ των αρχικών στόχων. Ούτε έχει καταστραφεί το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Δεν έχουμε καμία γνώση, είμαστε εντελώς στα τυφλά σε σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα, γιατί δεν υπάρχουν επιθεωρητές, γιατί δεν υπάρχουν επιθεωρήσεις, γιατί δεν υπάρχουν αξιόπιστες πηγές και πρόσβαση σε αυτές, για να μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται στην α ή β κατάσταση στο πυρηνικό πρόγραμμα. Και ταυτόχρονα το Ιράν, ελέγχοντας το στενό του Ορμούς, έχει καταφέρει να βάλει μια νέα παράμετρο στην εξίσωση. Επομένως, ο Τραμπ έχει τρεις επιλογές πάνω στο τραπέζι. Ή θα επιστρέψει λοιπόν σε ό,τι γινόταν επί 37 μέρες, αλλά δεν έφερε καμία από τις επιδιώξεις των ΗΠΑ πιο κοντά.
1: Ναι. Δηλαδή νέοι βομβαρδισμοί, νέα χτυπήματα.
2: Ακριβώς. Ή θα πάει σε κλιμάκωση των επιχειρήσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπου προφανώς τα ρίσκα είναι πολύ μεγαλύτερα. Άλλωστε, αν ήταν μικρότερα, δεν θα είχε επιλέξει την ασφαλέστερη οδό ελέγχου του στενού του Ορμούς.
1: Θα το είχε κάνει από την αρχή, ναι.
2: Εξ αποστάσεως, θα είχε κάνει κάτι άλλο από την αρχή. Ή θα πρέπει να βρει μια συμφωνία. Το θέμα για μένα είναι, και καταλαβαίνω σε συνέχεια και τις κουβέντες που κάναμε στην αρχή της εβδομάδας, ότι όχι μόνο το Ιράν έχει καταφέρει με τα πολεμικά να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού, κυρίως χρησιμοποιώντας το στενό του Ορμούς ως το απόλυτο πυρηνικό όπλο, μιλάω για πραγματευτικά πάντα, αλλά βλέπουμε και κάτι άλλο. Βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Προέδρου τους προσπαθούν να ανοίξουν την ατζέντα της συζήτησης. Ο Τραμπ μίλησε για τις συμφωνίες του Αβραάμ, ουσιαστικά ζήτησε από το Πακιστάν, από το Κατάρ, από τη Σαουδική Αραβία να αναγνωρίσουν το Ισραήλ. Γνωρίζει ότι σε αυτή τη φάση αυτό είναι εκτός πραγματικότητας. Ναι. Σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να γίνει. Ανοίγοντας όμως αυτή τη συζήτηση, τι προσπαθεί να πετύχει, εκτιμώ εγώ? Πρώτον, να χρυσώσει το χάπι στον Νετανιάχου. Έχει ανάγκη το Ισραήλ να μην είναι ανασταλτικός παράγοντας για την όποια λύση. Είτε σε σχέση με το Ιράν, είτε σε σχέση με το Λίβανο. Όπου βλέπουμε ότι και η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ με κάποιον τρόπο υπονομεύουν την όποια συμφωνία, διότι συνεχίζονται κανονικά εκεί πέρα οι επιχειρήσεις.
1: Ναι,
2: το δεύτερο είναι να στείλει ένα μήνυμα στην ευρύτερη περιοχή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και εκτός περιοχής παραμένουν η χώρα η οποία είναι σε θέση να κινεί τα νήματα. Και το τρίτο βέβαια είναι, σε περίπτωση που η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ικανοποιητική όπως ο ίδιος την εμφανίζει, γιατί ξέρεις Παύλο, όταν θέτεις μαξιμαλιστικούς στόχους δημόσια,
1: ναι,
2: αυτοπαγιδεύεσαι.
1: Βέβαια.
2: Γιατί μετά απαιτούν και οι αντίπαλοι αλλά και οι φίλοι την εκπλήρωση αυτών.
1: Και επομένως, υπάρχουν ήδη γκρίνιες στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ότι τι συμφωνία είναι αυτή που πάμε να κάνουμε. Είναι συμφωνία παράδεκτη, εξαιρετικά μονομερής υπέρ του Ιράν. Αυτή είναι η κριτική που ακούει ο Τραμπ από το εσωτερικό.
2: Ορθά, και το μέτρο σύγκρισης, κακά τα ψέματα, είναι η συμφωνία του 2015.
1: Ομπάμα, σωστά.
2: Αποσύρθηκε από τη συμφωνία του 2015 το 2018, άρα πρέπει να φέρει μια καλύτερη συμφωνία στο τραπέζι. Χωρίς αυτό είναι αποτυχημένος εκ των πραγμάτων. Όμως, εκτιμώ ότι προσπαθεί να προδιαθέσει ακόμα και μια ενδεχόμενη αποτυχία, έχοντας ανοίξει λοιπόν τη βεντάλια τη συζήτηση και την ατζέντα, με ζητήματα για τη Μέση Ανατολή τα οποία είναι ευρύτερα, μόνο και μόνο, ακόμα και αν έχει μια κακή συμφωνία με το Ιράν, να πει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν οι κυρίαρχοι και οι πιο επιδραστικοί δύναμοι στην περιοχή.
1: Ναι. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης, σε αντίθεση με όλη την προεκλογική ρητορική του Τραμπ, παραμένουν βαθύτατα εμπλεγμένες στην περιοχή.
2: Απολύτως.
1: Είναι αδύνατο να αποσυρθούν.
2: Και μάλιστα προσθέτω, συμπληρώνω μάλλον σε αυτό που αναφέρεις, ότι ο Τραμπ και προεκλογικά και μετεκλογικά είχε δεσμευτεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα πολεμούσαν τον πόλεμο κανενός άλλου.
1: Ναι, ναι.
2: Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που πλέον είναι κοινός τόπος στην Ουάσιγκτον και σε όλο το παναμερικανικά, είναι ότι ο πόλεμος αυτός, ανεξάρτητα από το αν παρασύρθηκε όχι από τον Νετανιάχου, μεγάλη συζήτηση, μην την κάνουμε τώρα, τα έχουμε πει άλλο στο παρελθόν, για το Ισραήλ ήταν ένας πόλεμος ανάγκης, υπό την έννοια ότι είχε διαμορφωθεί ένα παράθυρο ευκαιρίας, μια χρυσή ευκαιρία για τους Ισραηλινούς, λόγω της εξουδετέρωσης Χεσμπολάχ, της Χαμάς, του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία, των σιητικών πολιτοφυλακών που πολεμούσαν εκ μέρους του Ιράν στο Ιράκ, ακόμα και τις αποδυνάμωσης των Χούθη στην Ιεμένη. Mm-hmm. Είχαν λοιπόν διαμορφωθεί οι συνθήκες προκειμένου να πετύχει το Ισραήλ το απόλυτο, που θα ήταν το ξερίζωμα του καθεστώτος στη Τεχεράνη. Αυτό τουλάχιστον επιχείρησε. Με το σωστό το λάθος τρόπο η ιστορία θα το δείξει. Πάντως για το Ισραήλ ήταν μια αναγκαιότητα που είχε προκύψει από την ίδια τη συγκυρία μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες όμως ήταν μια επιλογή. Που θα μπορούσαν να είχαν αποφύγει όπως το έκαναν όλοι οι προκάτοχοι του Τραμπ. Όμως είμαι βέβαιος, θα το πω για πολλωστή φορά, το έχουμε κουβεντιάσει και μαζί, ότι ένα από τα επιχειρήματα του Νετανιάχου για να πείσουν τον Τραμπ ήταν ότι, πρόεδρε, κατάφερες να ανατρέψεις τον Μαδούρο εν μια νυχτή, έχεις στοχοποιήσει το καθεστώς της Κούβας και είναι πολύ πιθανό να πετύχεις την ανατροπή του ανεξάρτητα από τις μεθόδους που χρησιμοποιεί εκεί πέρα με τον ναυτικό αποκλεισμό, με το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα, σε υγειονομική περίθαλψη, ούτε καν στα απολύτως βασικά που είναι το φαγητό. Αλλά πάντως αυτό θες να πετύχεις, την ανατροπή του καθεστώτος στην Κούβα μετά το 1959. Αν μαζί με μένα καταφέρεις να αλλάξεις το καθεστώς και στο Ιράν μετά το 1979, θα μείνεις γραμμένος στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, σε όλα τα βιβλία με χρυσά γράμματα.
1: Ναι.
2: Είμαι βέβαιος ότι κάπως έτσι ο Νετανιάχου τον προσέγγισε, δίνοντάς του την. Ποντάροντας στην ψυχοσύνδεση του Τραμπ και εμφανίζοντάς του το Ιράν περίπου ως περίπατο. Κάτι το οποίο βέβαια δεν έγινε και τους έχει φέρει και σε μια αντιπαράθεση εκ των πραγμάτων, γιατί είμαστε σήμερα, συμπληρώνουμε 4 μήνες.
1: Ακριβώς, ναι. Ναι.
2: Από την έναρξη των επιχειρήσεων.
1: Σωστά, σωστά. 28 Φεβρουαρίου. Τελικά, μακροπρόθεσμη η πρόβλεψη νομίζω ότι είναι αδύνατο να κάνουμε, αλλά βραχυπρόθεσμα μπορούμε να πούμε ότι σε κάθε περίπτωση είναι εξαιρετικά πιθανότερο να συνεχιστεί η εκεχηρία και κάποιας μορφής διαπραγμάτευση επίσης να συνεχιστεί, παρά να γυρίσουμε πίσω στο πεδίο των όπλων.
2: Μετά από 7 εβδομάδες κατάπασης του πυρός, που επαναλαμβάνω είναι μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα από ότι οι 37 μέρες των επιχειρήσεων, εγώ βλέπω και εξακολουθώ να πιστεύω, Παύλο, ότι υπάρχει κοινή, αμοιβαία, αμφίδρομη απροθυμία Αμερικανών και Ιρανών να επιστρέψουν σε ένα πόλεμο ο οποίος δεν ξέρω αν θα είναι ατέρμονος, γιατί σίγουρα οι συνέπειες του πολέμου, ακόμα και αν σήμερα βρεθεί μια λύση για μια παράταση της εκεχηρίας, που παράταση της εκεχηρίας δεν σημαίνει οριστική διευθέτηση.
1: Ναι.
2: Σημαίνει παράταση της εκεχηρίας για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ακόμα και αν έχουμε λοιπόν μια οριστική διευθέτηση, καταλαβαίνουμε ότι οι συνέπειες και οι παρενέργειες και για τη Μέση Ανατολή, ας πούμε η αντιπαράθεση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, και για την εικόνα και τον κλονισμό της αξιοπιστίας των κρατών της Μέσης Ανατολής, γιατί αυτό σημαίνει για τα ίδια και τι σημαίνει για τα κεφάλαια τα οποία θα πρέπει να αναπροσανατολίσουν οι χώρες αυτές στο εσωτερικό και όχι στο εξωτερικό. Τι αυτό συνεπάγεται για την παγκόσμια οικονομία. Τι γίνεται με τις αλυσίδες τροφοδοσίας. Πώς τελικά θα καταφέρει το Κατάρ να εξάγει το υγροποιημένο φυσικό του αέριο και πώς θα καταφέρουν οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία και τα υπόλοιπα κράτη του κόσμου να εξάγουν την ενέργεια. Μπράβο. Τι σημαίνει αυτό για την αγορά ενέργειας. Πόσο γρήγορα θα αποκατασταθούν οι τιμές ενέργειας. Πώς αυτή η αβεβαιότητα επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία.
0: Απαριθμούμε λόγους για τους οποίους είναι μάλλον απίθανο να επιστρέψουμε, είναι μάλλον λιγότερο πιθανό να επιστρέψουμε στην πρώτη φάση την ένοπλη αυτής της αντιπαράθεσης και μάλλον θα μείνουμε στις διαπραγματεύσεις για όσο χρειαστεί, που μπορεί να είναι πολύ ακόμη.
2: Ακριβώς. Γιατί η οριστική διευθέτηση όλων των ζητημάτων που αυτή τη στιγμή εκκρεμούν μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών δεν μπορεί παρά να έχουμε σε αρκετούς μήνες, ούτε καν αρκετές εβδομάδες από σήμερα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Καλή σου μέρα.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Λοιπόν, να θυμίσω πρώτον ένα μήνυμα από την Εθνική Τράπεζα ότι το στεγαστικό δάνειο που μοιάζει περίπλοκο και δύσκολο μπορεί να γίνει λίγο απλούστερο και λίγο πιο ανθρώπινη διαδικασία. Η Εθνική δίνει ένα προσωπικό σύμβουλο που εξηγεί τα πάντα και υποστηρίζει κάθε βήμα. Η προέγκριση γίνεται 48 ώρες, τα χρήματα εκταμιεύονται 48 ώρες μετά την υπογραφή της σύμβασης. Και ένα μήνυμα από το Box, αυτή την εφαρμογή, στην οποία ανάμεσα σε χιλιάδες προσφορές ένα συν ένα μενού 5 ευρώ και ούτω καθεξής διαλέγετε και κερδίζετε πόντους για να τους ξεργυρώνετε στην επόμενη παραγγελία σας από την πλατφόρμα. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
3: Τάκης και Μπούμπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη,
5: σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
11: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
12: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
13: Online.
12: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
13: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
14: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
15: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
16: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
17: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Του αγοριού απέναντι.
19: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Σταδίου, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στη λεωφόρο Ηρακλείου στο Νέο Ηράκλειο. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις, στο δημογραφικό, στην τρίτη ηλικία και σε ένα βήμα του Ανδρέα Εμπειρίκου. Αναφέρονται τα θέματα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας που εξετάζονται οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Μήνυμα προς τους μαθητές έστειλε μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός. Πιστέψτε στον εαυτό σας και μπείτε στην τάξη με ψυχραιμία, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Μητσοτάκης. Επιβεβαίωνε ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα δήλωσε πως το κείμενο του λεγόμενου μνημονίου συμφωνίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς Ρωσίας έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας μετά τη συντρίβη ντρόουν σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 κατοικοί. Εκτός λειτουργίας θα μείνει από σήμερα και για 22 ημέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: 10.100.3 ημερολογίο Παρασκευής 29 Μαΐου του 2026. Είμαστε σε φάση παρελάσεων. Τα νέα κόμματα παρελάβουν στη σκηνή, αρχίζουν να μετριώνται. Θα έχουμε σοβαρές δημοσκοπήσεις, φαντάζομαι, αμέσως μετά του Αγίου Πνεύματος για τις πρώτες μετρήσεις, τις πρώτες εντυπώσεις. Οι πιο έμπειροι δημοσκόποι λένε ότι όχι, πριν το φθινόπωρο συμπεράσματα δεν θα μπορούν να υπάρχουν. Σίγουρα το τοπίο αλλάζει και έχει ένα νόημα η συζήτηση για το πώς αλλάζει και τι είναι αυτό που το κάνει να αλλάζει. Θέματα πολλά στην ατζέντα, αλλά είναι πανελλαδικές σήμερα. Είναι πρώτη μέρα των πανελλαδικών. Υπάρχουν όλες αυτές οι συμβουλές για την ψυχραιμία στα παιδιά, για την ηρεμία πριν το γράψιμο. Έκθεση γράφουν τώρα που μιλάμε. 8.30 ξεκίνησαν οι εξετάσεις. Αλλά όπως κάθε χρόνο, και νομίζω φέτος περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, οι πανελλαδικές ανοίγουν μια κουβέντα για τον εαυτό τους, δηλαδή για τις ίδιες τις εξετάσεις. Είναι μια κουβέντα η οποία διαρκεί μισό αιώνα ακριβώς, από το 1977, όταν πρώτα άνοιξε μια κουβέντα, ήταν 1977, ξαναλέω, μισό αιώνα πριν, που αρχίσαμε μια κουβέντα τι θα κάνουμε τις πανελλαδικές, θα τις αλλάξουμε, θα τις ξαναλλάξουμε, θα τις καταργήσουμε εντελώς, θα βρούμε έναν άλλο τρόπο. Από τότε έχουν μετανομαστεί πολλές φορές, έχει αλλάξει πάρα πολλές φορές ο αριθμός, ο τύπος, το ειδικό βάρος των μαθημάτων. Προσμετράται και μετά πάβει να προσμετράται και μετά ξαναπροσμετράται ο βαθμός, οι σχολικές επιδόσεις. Μεταρρυθμίσεις έχουν εξαγγελθεί καμιά δεκαριά, κάποιες από αυτές έχουν ξεσηκώσει επανάσταση, όπως εκείνη η περίφημη μεταρρύθμιση Αρσένη το 1998. Καθιερώνεται ελάχιστος βαθμός επιτυχίας, καταργείται, επανακαθιερώνεται. Όλο αυτό είναι μια κουβέντα που διαρκεί μισό αιώνα, με τη βεβαιότητα ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά και δεν έχουμε καμία ιδέα για να το διορθώσουμε. Η πιο σοβαρή συζήτηση είναι αυτή που έχει ξεκινήσει εδώ και 32 χρόνια. Το 1994, Υπουργός Παιδείας ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, η συζήτηση για το Εθνικό Απολυτήριο. Μπήκε στα σκαριά τότε, καταργήθηκε από τον επόμενο Υπουργό Παιδείας, τον Γεράσιμο Αρσένη, επέστρεψε από την μεθεπόμενη Υπουργό Παιδείας, την κυρία Διαμαντοπούλου, πάγωσε από τον διάδοχό της, τον κύριο Παμπινιώτη, συζητήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν ξεκίνησε ποτέ, μπήκε στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά το ξεχάσαμε έκτοτε. Το πρόβλημα παραμένει. Ένα πρόβλημα που είναι εσωτερικό του συστήματος και νομίζω ότι στον πυρήνα του είναι. Όχι εξετάσεις, αλλά το σχολείο, καλά, αυτό το λένε όλοι όσοι έχουν στοιχειώδη ιδέα για την εκπαίδευση. Και είναι επιπλέον η δυσπιστία της κοινωνίας που αντί να μειώνεται με τα χρόνια μεγαλώνει απέναντι στο εκπαιδευτικό σύστημα και την αντικειμενικό, τη δυνατότητα των εκπαιδευτικών να βαθμολογούν αντικειμενικά τα παιδιά τους. Κάθε φορά που οι βαθμοί του λυκείου άρχισαν να μετράνε στις εξετάσεις γινότανε το συμπούρμπουλο στην εκπαίδευση. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, το γράφει σήμερα ο Απόστολος Λακασάς στην Καθημερινή. Το 80 κάτι ήταν 65% το ποσοστό των μαθητών του λυκείου που πήγαινε φροντιστήριο, τώρα πια είναι σχεδόν 100%. Μουσικά, αρχίσαμε με Procol Harum, είναι μια σύμπτωση σήμερα, έχουν γεννηθεί οι ηγέτες δύο συγκροτημάτων από τα πιο εμβληματικά της δεκαετίας, των αρχών της δεκαετίας του 70, σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Γκάρι Μπρούκερ, τον Procol Harum, σαν σήμερα επίσης έχει γεννηθεί ο Φρανσίς Ρώση, τον Status Quo. Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η ανοιχτή συζήτηση μισό αιώνα τώρα για τις πανελλαδικές, στην οποία προστίθεται μια εντελώς καινούρια συζήτηση που είναι άλλου τύπου. Όχι πώς να κάνουμε τις εξετάσεις, έτσι ή αλλιώς, αλλά τι ακριβώς εξυπηρετούν οι εξετάσεις. Η συζήτηση είναι αν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, όπου όσο μπορεί να προβλέψει κανείς, προβλέπει ότι τα πάντα θα αλλάξουν στο πεδίο της εργασίας, στο ποιες δουλειές υπάρχουν, πώς δουλεύουμε και τι γνώσεις και δεξιότητες χρειάζονται για να σταθείς σε αυτόν τον κόσμο του μέλλοντος. Είναι σχεδόν μοιραίο το εκπαιδευτικό σύστημα να δουλεύει κοιτώντας πίσω, ακριβώς επειδή δεν μπορεί να κοιτάξει μπρος. Αλλά θα δοκιμάσουμε να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Έχω ζητήσει από τον Θόδωρο Σκυλακάκη να είναι μαζί μας. Έχει γράψει και κυκλοφορεί αυτές τις μέρες ένα βιβλίο για την τεχνητή νοημοσύνη, που από τα πολλά που έχουν γραφτεί, ειδικά στην ελληνική βιβλιογραφία, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι από τα πιο ενδιαφέροντα, ίσως το πιο ενδιαφέρον. Έλατε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να μπούμε στην κουβέντα.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Wow. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα? Τι κάνουν?
11: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
10: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
11: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
10: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
14: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
16: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

0: ημερολόγιο. Τι ακούμε, Jeff Buckley. Τον βρήκα γραμμένο στο σημερινό ημερολόγιο, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Μπήκε να κολυμπήσει με τα ρούχα στο Μισισιπί, σε ένα παραπόταμο του Μισισιπί, σαν σήμερα το 1997. Ο Jeff Buckley δεν βγήκε ποτέ από το ποτάμι. Μια αυτόπτη μάρτυρα είπε ότι τον έβλεπε να μπαίνει στο ποτάμι με τα ρούχα, τραγουδώντας Led Zeppelin το Whole Lotta Love. Άσχετο, μικρή μουσική ιστορία της ημέρας. Έλεγα πριν για τις πανελλαδικές εξετάσεις, την ιστορία τους, τα βάσανά τους, για το Εθνικό Απολυτήριο που μπαίνει και βγαίνει στην κουβέντα εδώ και 32 χρόνια. Μάλλον αδίκησα τον κύριο Παμπινιώτη, δεν άλλαξε το νόμο Διαμαντοπούλου προς το Εθνικό Απολυτήριο, αλλά ως προς τα συμβούλια των Ιδρυμάτων. Αλλά αυτό ήταν απλώς αφορμή για να κάνουμε την κουβέντα που θα κάνουμε τώρα. Δηλαδή, τι νόημα έχει όλη αυτή η συζήτηση, μάλλον πώς πρέπει να την ξανασκεφτούμε στην εποχή που νομίζουμε ή πιστεύουμε, βλέπουμε ότι όλα θα αλλάξουν λόγω της μεγάλης τεχνολογικής επανάστασης που είναι σε εξέλιξη, της τεχνητής νοημοσύνης. Σας έλεγα ότι είχα το προνόμιο να διαβάσω, να ρίξω μια ματιά σε ένα βιβλίο πριν λίγες μέρες πριν κυκλοφορήσει. Ο Θοδωρός Κυλακάκης έχει γράψει για την τεχνητή νοημοσύνη και την εισβολή της στη ζωή μας. Καλημέρα, κύριε Κυλακάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Τσούλη.
0: Λοιπόν, η αφορμή που το σκέφτηκα ήταν αυτή. Δηλαδή, βλέπω, κάνουμε όλη αυτή την κουβέντα για το πώς να γίνονται οι εξετάσεις για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Ενώ στα αλήθεια η κουβέντα νομίζω ότι είναι τι είδους πανεπιστήμια, τι είδους σπουδές, τι είδους γνώσεις χρειαζόμαστε στον γενναίο καινούριο κόσμο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί μπαίνουμε σε μια περίοδο βαθιάς αβεβαιότητας, όπου τα σκαμπανεβάσματα θα είναι πάρα πολλά, ειδικά στα επόμενα χρόνια, αλλά η κατεύθυνση είναι σε μια τελείως διαφορετική κοινωνία, στην οποία οι μεγάλοι της τεχνολογίας επενδύουν 3 εκατομμύρια δολάρια για να υποκαταστήσουν μεγάλο κομμάτι της εργασίας. Να την υποκαταστήσουν με κεφάλαιο. Και διάβαζα χτες μια δήλωση του Ντένις Χασάμπης, του επικεφαλής DeepMind της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης της Google, ένας από τους 3-4 μεγάλους πρωταγωνιστές, που έλεγε ότι περιμένει ότι η γενική τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή μηχανή που θα είναι ικανή εξίσου με τον άνθρωπο σε όλα τα πεδία, μπορεί να έρθει νωρίτερα, μέσα στην επόμενη πενταετία, μέχρι το 29, ενώ περίμενε λίγο αργότερα. Συνεπώς η επανάσταση έρχεται με τρομακτική ταχύτητα και φοβάμαι ότι οι κοινωνίες, δεν λέω για την ελληνική, εννοώ γενικότερα η παγκόσμια κοινωνία, την περιμένει με την οξύνια του υπνοβάτη. Υπνοβατούμε προς την καινούργια εποχή. Και σε κάθε περίπτωση, για την εκπαίδευση, η επανάσταση που έρχεται είναι τόσο συνταρακτική, που θα έπρεπε να συζητάμε από την αρχή το νόημα της εκπαίδευσης, κυρίως σε σχέση με την εξειδίκευση και την πεποίθηση ότι η εξειδίκευση της γνώσης εξασφαλίζει μελλοντικά εισοδήματα. Αυτή είναι, κατά τη γνώμη μου, για μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων που δίνουν σήμερα εξετάσεις, μια πλάνη. Η ικανότητα αυτών των μηχανών, η νοητική ικανότητα.
0: Τώρα τους το λέμε, βέβαια δεν τους βοηθάει πάρα πολύ σήμερα, αλλά
1: μπορεί να ξαναφωθούν.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι, γιατί στην πραγματικότητα αυτό που τους λέγαμε ότι σήμερα θα καθοριστεί η ζωή σας, όχι. Είναι μια δοκιμασία αυτές οι μέρες. Τα παιδιά τώρα ευτυχώς δίνουν και δεν μ' ακούνε. Η θεωρητική κατεύθυνση τουλάχιστον, αλλά είναι μια δοκιμασία κυρίως για αυτό που έχει σημασία στην εκπαίδευση του μέλλοντος, που είναι το να χτίζεις χαρακτήρα, αξίες ζωής και μια ευρύτατη ολοκληρωμένη γνώση. Αυτό θα έχει αξία καθώς προχωρούμε προς το μέλλον, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, για να διαχειριστείς με αυτά τα εργαλεία μια ζωή που θα αλλάζει συνεχώς, και οικονομικά και κοινωνικά και διανοητικά.
0: Λέτε γι' αυτό ότι οι κοινωνίες μας υπνοβατούν προς μια εποχή η οποία έρχεται πιο γρήγορα, δηλαδή έρχεται κατά πάνω μας πιο γρήγορα από ό,τι φανταζόμαστε. Από την άλλη μεριά βλέπω αντιδράσεις, ειδικά στην Αμερική βλέπω ήδη αντιδράσεις. Δηλαδή στο σπίτι του Sam Altman της OpenAI έχουν πετάξει 3 φορές βόμβες Μολότοφ, άνθρωποι οι οποίοι μισούν την τεχνητή νοημοσύνη ή τη φοβούνται. Τις προάλλες, τώρα πριν λίγες μέρες, μέρες πήγε ένας, ο Eric Schmidt, ο πρώην chief executive της Google, να μιλήσει στην αποφύτηση στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα και τον πετάξαν έξω οι φοιτητές αποδοκιμάζοντάς τον. Δηλαδή μοιάζει να υπάρχει ένα από κάτω, ένα υπόκοφο κίνημα, σταματήστε την εξέλιξη, διακόψτε την πορεία προς την τεχνητή νοημοσύνη ή βρείτε έναν τρόπο να την ελέγξετε. Γίνεται.
1: Υπάρχει καταρχήν το ξεκίνημα, το ξύπνημα ενός τέτοιου κινήματος, το οποίο σίγουρα θα αναπτυχθεί και θα φουσκώσει στα επόμενα χρόνια, γιατί οι ανατροπές στις ζωές θα είναι τεράστιες. Όμως η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα έχει την ίδια επίπτωση στον αναπτυγμένο σχέση με τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Θα είναι πολύ πιο δύσκολη στα πρώτα χρόνια στον αναπτυγμένο κόσμο, γιατί εκεί είναι συγκεντρωμένοι όλοι οι εργαζόμενοι της γνώσης που αμείβονται προνομιακά πολύ περισσότερο από τον αναπτυσσόμενο κόσμο, και εκεί θα έρθει και το πρώτο μεγάλο κύμα ανατροπής, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη στην πιο καθαρή μορφή της χρειάζεται μόνο έναν υπολογιστή και, ή ένα κινητό και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Όταν θα έρθει να χτυπήσει, να συνδυαστεί με τη ρομποτική, τότε θα πειράξει και ολόκληρη την οικονομία. Αλλά αυτό έχουμε μπροστά μας μερικά χρόνια για να συμβεί. Ναι. Στον αναπτυγμένο κόσμο θα έρθουν μεγάλες ανατροπές. Στον αναπτυσσόμενο όμως δεν θα δείτε το ίδιο κίνημα, και προπαντός στην Κίνα δεν θα το δείτε, και αυτό είναι και ο λόγος που δεν μπορεί να σταματήσει η κούρσα.
0: Αν μιλήσουμε γενικά, και εδώ που τα λέμε, και το βιβλίο σας κάπου εκεί οδηγεί τη σκέψη, αυτό που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη είναι πρώτον απίστευτο πλούτο, παραγωγή απίστευτου πλούτου, με μεγάλη ανισότητα στην διανομή του, και βέβαια υποκατάσταση της εργασίας από τεχνητή νοημοσύνη και αυτοματισμούς. Δηλαδή άπειρα επαγγέλματα που σήμερα θεωρούνται ασφαλή ή εν πάση περιπτώσει σου εξασφαλίζουν ή σου υπόσχονται μια θέση στη μεσαία τάξη, απλώς δεν θα υπάρχουν πια.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι ότι θα υπάρχουν τα επαγγέλματα. Θα υπάρχουν τα επαγγέλματα, αλλά οι θέσεις εργασίας που θα δικαιολογούν αυτά τα επαγγέλματα
0: θα είναι
1: πολύ πολύ λιγότερες, και τα καινούργια επαγγέλματα που τυχόν θα δημιουργούνται θα έχουν πάντα ως ανταγωνιστή την τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση. Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να τη βλέπουμε αυτή την επανάσταση όπως όλες τις προηγούμενες, γιατί τις προηγούμενες ο ηλεκτρισμός έφερνε, ας πούμε, φως στις πόλεις. Το φως δημιουργούσε άλλες δυνατότητες και ο ανθρώπινος εγκέφαλος ήταν το πιο ανταγωνιστικό πράγμα για να ανταγωνιστεί στα καινούργια επαγγέλματα. Τώρα το πιο ανταγωνιστικό πράγμα σε πάρα πολλά καινούργια επαγγέλματα που θα δημιουργεί επανάσταση ή καινούργιες δραστηριότητες, γιατί δεν θα είναι επαγγέλματα, θα είναι ο συνδυασμός τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματοποίησης. Και αυτό είναι το θεμελιώδες επιχείρημα που εξηγεί ότι ο κόσμος ανατρέπεται. Γιατί κάποιος πρέπει να αποδείξει από αυτούς που είναι αισιόδοξοι ή συντηρητικοί ότι για κάποιο λόγο στο επάγγελμα αρχή που θα δημιουργηθεί, που δεν το βλέπουμε, θα μπορεί να είναι ο άνθρωπος ικανότερος, και δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό παρά μόνο στα επαγγέλματα που έχουν πολύ μεγάλο κομμάτι συναισθηματικής ανθρώπινης επαφής. Αλλά αυτά δεν είναι η πλειοψηφία.
0: Ναι. Σε αυτό το σενάριο του μέλλοντος προφανώς προκύπτουν τεράστιες κοινωνικές ανακατατάξεις, κοινωνικές εκρήξεις και φυσικά πολιτικοί κίνδυνοι, διότι το ερώτημα είναι ποιος ελέγχει πολιτικά, εννοώ, αυτή τη μεγάλη δύναμη.
1: Αυτό είναι για την Ευρώπη θεμελιώδες, γιατί η Ευρώπη είναι πίσω σε αυτή την τεχνολογία. Συνεπώς δεν μπορεί να περιμένει ότι θα έχει μέρος των εσόδων που αυτή δημιουργεί, όπως δεν το περιμένει η Αμερική ή η Κίνα. Και ταυτόχρονα είναι δημοκρατία. Οι δημοκρατίες θα έχουν μεγαλύτερη δυσκολία για να, ειδικά οι αναπτυγμένες δημοκρατίες, για να απορροφήσουν και να διαχειριστούν αυτή τη καινούργια πραγματικότητα, γιατί έχουν το στήριγμά τους είναι η μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη είναι τα επαγγέλματα της γνώσης σε μεγάλο βαθμό, και τα επαγγέλματα της γνώσης θα χτυπηθούν πρώτα σε αυτή την κρίση πριν ακόμη έρθει ο αδιανόητος πλούτος. Συνεπώς, είναι ανάγκη η Ευρώπη ειδικά, που είναι και για μένα η μεγάλη ελπίδα της ανθρωπότητας σε σχέση με το πώς μπορεί η ελευθερία, η δημοκρατία να παραμείνει στον πλανήτη μας, να ξυπνήσει και να κινηθεί με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα με διαμορφωμένες πολιτικές και κυρίως να έχει μια πολιτική ενεργητικής διαχείρισης της αλλαγής. Σήμερα έχουμε μια παθητική διαχείριση της αλλαγής που έρχεται. Πολλοί την αντιμετωπίζουν σαν να πρόκειται να βγει ένα καινούριο iPhone. Ναι. Όχι, πρόκειται να βγει ένας καινούριος κόσμος.
0: Σωστό. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινήσαμε μια συζήτηση από τις πανελλαδικές εξετάσεις για να φτάσουμε στο μέλλον και στα διλήμματα της Ευρώπης. Πότε θα δούμε το βιβλίο στα βιβλιοπωλεία?
1: Παρουσιάζεται 8 Ιουνίου, οπότε ελπίζω θα είμαστε στην βιβλιοπωλεία τις ημέρες εκείνες.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκυλακάκη. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ.

0: ποτασάκι.
1: Μίλνα Κανά είναι αυτή. Έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Είναι μια τραγουδίστρια που μου αρέσει πολύ. Το μοιράζομαι μαζί σας. Χρόνια της πολλά λοιπόν.

κουβέντα. Πιάσαμε με αφορμή τις πανελλαδικές και φτάσαμε στην τεχνητή νοημοσύνη, στο μέλλον, στη δημοκρατία, στις δουλειές. Το καλύτερο μήνυμα το στέλνει η Μιράντα. Μας λένε τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάρει τις δουλειές, αλλά εγώ ακόμα μαγειρεύω, σιδερώνω, καθαρίζω. Δεν έρχεται η AI να μου πάρουν αυτή τη δουλειά. Δεν θα γίνει αυτό, Μιράντα. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, την ακροάση, τα μηνύματα. Να έχετε μια καλημέρα και ένα ωραίο τριήμερο. Να απολαύσετε το αν μπορείτε. Καλό καιρό θα έχει. Οι άνεμοι θα είναι χαμηλοί. Οι θερμοκρασίες ανεκτά υψηλές. Θυμηθείτε ότι η Εθνική Τράπεζα και η κάρτα Mastercard της Εθνικής σας προσφέρουν την ευκαιρία να δείτε παραστάσεις σπουδαίες του φετινού καλοκαιριού στο Φεστιβάλ Αθηνών με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard. Κάθε φορά που τις χρησιμοποιείτε μπαίνετε σε μια κλήρωση και μπορεί να κερδίσετε εσείς μια διπλή πρόσκληση. Και αν θέλετε να ανανεώσετε ή να κάνετε μια καινούργια ασφάλιση στο καινούργιο παλιό αυτοκίνητό σας, cosmoteinsurance.gr, 19 ασφαλιστικές εταιρείες είναι εκεί, συγκρίνετε τα προγράμματά τους και διαλέγετε αυτό που θέλετε. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια. Καλή σας μέρα.

0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η Πέμπτη Συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγή Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
8: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην Σταδίου, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας κατά μήκος του ΟΑΚΑ και στον άξονα Κόνωνος Ομυρίδου Σκυλίτση από Πειραιά προς Νεοφάλιρο. Με την εξέταση στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα επαναλλαγικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων αφορά το δημογραφικό, τα αίτια αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και την τρίτη λυκεία. Το λογοτεχνικό κείμενο που κλήθηκαν να σχολιάσουν οι εξεταζόμενοι ανήκει στον Ανδρέα Εμπειρίκο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας είναι επίκαιρο, σαφές και χωρίς δυσκολίες για τους μαθητές που έχουν μελετήσει. Δείτε αναλυτικά τα θέματα και τις απαντήσεις στο sky.gr. Μήνυμα προς τους μαθητές έστειλε μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός. Πιστέψτε στον εαυτό σας και μπείτε στην τάξη με ψυχραιμία, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και επισήμανε ότι αν οι υποψήφοι οι οικογένειές τους αισθανθούν άγχος, πίεση ή την ανάγκη να μιλήσουν σε κάποιον, υπάρχει πλέον η δωρεάν 24-ωρη γραμμή στήριξης 1550. Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται η κατάσταση στην Μέση Ανατολή, καθώς οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν φέρονται να έχουν καταλήξει σε αρχική συμφωνία για κείμενο που θα επεκτείνει την εκεχηρία για 60 ημέρες και θα αποτελέσει την βάση για τις τελικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος περί συμφωνίας των δύο πλευρών, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Τραμπ μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί. Από την άλλη πλευρά, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι πρώτοι από τους 22 κατηγορουμένους που φέρονται να είναι μέλη του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Καταγγελία για έκθεση ανηλίκου σε βάρος εργαζομένων κέντρου φροντίδας ατόμων με αναπηρία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη ερευνούν οι αρχές έπειτα από το περιστατικό που σημειώθηκε με 17χρονη. Σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλε χθες 52χρονη μητέρα της ανήλικης, η 17χρονη επιβιβάστηκε κανονικά στο λεωφορείο που χρησιμοποιεί η δομή για μεταφορά ατόμων με αναπηρία, προκειμένου να μεταβεί στον προορισμό της. Ωστόσο, όπως καταγγέλθηκε, οι υπεύθυνοι παρέλειψαν να την αποβιβάσουν σε προκαθορισμένο σημείο ώστε να μεταβιβαστεί σε δεύτερο λεωφορείο. Αποτέλεσμα ήταν η 17χρονη να παραμείνει επί περίπου 2 ώρες μέσα στο όχημα, χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους συνοδούς και τους υπευθύνους της μεταφοράς. Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ρωσικό ντρόουν επιτέθηκε στο τουρκικό φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά που προκάλεσε τον τραυματισμό 2 μελών του πληρώματος του φορτηγού που έφερε σημαία Βανουάτου. Την ίδια ώρα, για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς Ρωσίας, έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας μετά και τη συντριβή ντρόουν σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 2 κάτοικοι. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους του και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε για την κατάσταση. Εντός του καλοκαιριού παραδίδονται τα πρώτα 10 χιλιόμετρα στο τμήμα Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, όπως έκανε γνωστό ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος έπειτα από επίσκεψη του εργοτάξεως στην Κρήτη. Εκτός λειτουργίας θα μείνει από σήμερα για 22 ημέρες στο Μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του πνευματικού κοινού προστίθεται νέα δρομολόγια αστικών λεωφορείων. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα, 29 Μαΐου, μια μέρα ιστορική. Έτσι, σαν σήμερα, από πολλές.
1: Σ' αρέσουν οι ιστορικές αναδρόμες. Καλημέρα.
0: Γιατί είναι ιστορική, Δημήτρη Στούμπο, που
1: εγώ θα σου προσθέσω ότι είναι και Παρασκευή 29. Και αν
0: κυρίως
1: θυμάμαι καλά,
0: Παρασκευή.
1: Είναι Παρασκευή 29 αυτό το ιστορικό γεγονός.
0: Αλήθεια.
1: Της πτώσεως ή της αλώσεως.
0: Της αλώσεως της πόλεως των πόλεων, της Κωνσταντινούπολης, είναι το πρώτο από τα τρία γεγονότα που συνέβησαν σας σήμερα.
1: Α,
0: το δεύτερο,
1: τρία γεγονότα.
0: Το δεύτερο
1: τρία
0: εξίσου μεγάλο γεγονός είναι.
1: Δεν πιστεύω να είναι εξώπαλα αυτά τα γεγονότα με αυτό.
0: Είναι εξίσου σημαντικά.
1: Για να ακούσω. Μόνο σε αυτιά.
0: Το δεύτερο.
1: Εδώ και ο συνεργάτη μα, ο Ιωκολύπτης, ο εκλεκτός συνάδελφος.
0: Θα αναγνωρίσει την αξία του.
1: Για να ακούσω.
0: Είναι η επέτειος γάμου μου. Οπότε είναι πιο σημαντικό.
1: Έχεις καταλάβει, αγαπητέ Κώστα, τώρα τι γίνεται.
0: Η πτώση της πόλης των πόλεων, όπως
1: εδώ
0: λέγαμε.
1: Εδώ έχει πέσει
0: πάντα.
1: Καθήκον, νομίζω.
0: Και το τρίτο.
1: Ευγενές καθήκον, εντάξει.
0: Το τρίτο επίσης είναι σημαντικό. Είναι η κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τίτλου στο ποδόσφαιρο από τον Ολυμπιακό πριν 2 χρόνια. Ακόμα πιο σημαντικό. Σύμφωνα,
1: εδώ βλέπω φοβερές ανακατατάξεις.
0: Σύμφωνα με τον Κώστα Σπανό και συμφωνούμε και στα τρία γεγονότα ότι είναι επιδραστικά.
1: Φοβερές ανακατατάξεις.
0: Λοιπόν,
1: και εγώ νόμισα.
0: Άρα συμφωνείς ότι η πτώση της πόλης...
1: μικρότερα.
0: Όχι, δεν είναι μικρότερη. Είναι
1: η άλωση μεγάλο γεγονός. Βέβαια είχε προηγηθεί το 1204, το οποίο το ξεχνάνε πολύ.
0: Αλήθεια.
1: Και δεν το μαθαίνουν
0: αλήθεια.
1: Καλά και στα σχολεία. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Οι φίλοι μας, οι δυτικοί, οι Λατίνοι, που ξεπάτωσαν την Κωνσταντινούπολη και άλλα πολλά. Η αρχή του τέλους.
0: Και όχι μόνο. Ο δυτικός, αυτή τη στιγμή τα μεγαλύτερα μουσεία, κυρίως στην Ιταλία, τη δική σου Ιταλία, με πολιτιστικά.
1: Δεν το πάμε και στα μέσα μας κατηγορία.
0: Μισό λεπτό.
1: Άλλοι κάνουν ακόμα τα γιοταχή. Εμείς δεν έχουμε ιδιοκτησία σε τίποτα. Είμαι θα ακτίμονες.
0: Τα κοιμήλια σε πόλεις όπως η Βενετία, όπως η Φλωρεντία κτλ. Πάρα πολλά είναι από τους σταυροφόρους οι οποίοι πήρανε, κλέψανε, λαϊλάτισαν την πόλη, λαϊλάτισαν την Αγία Σοφιά και μετέφεραν στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τα κοιμήλια τους, όχι το Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
1: και άλλα πολλά, και άλλα
0: στην
1: πολλά.
0: Ιταλία.
1: Τέλος πάντων, αφού πες Βενετία, τα λιοντάρια να τα θυμούνται όλοι εκεί απάνω.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και άλλα πολλά. Λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά εμείς είμαστε των ανοιχτών πολιτιστικών οριζόντων. Δεν είμαι θα φανατική και προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε το θετικότερο από όλους και από όλες, γιατί έχουμε και μερικούς που θα παίρνουν λίγο πολύ μονοκολόρ. Τέλος πάντων.
0: Σαν σήμερα επίσης έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το 2017. Διετέλεσε πρωθυπουργός, ήταν ένα πρόσωπο, μια προσωπικότητα εξαιρετικά επιδραστική.
1: Σημάδεψε και προδικτατορικά και μεταδικτατορικά.
0: Μια ολόκληρη εποχή. Δεν συστηθήκαμε. Ο Δημήτρης Στούρμος στο μικρόφωνο.
1: Πρέπει.
0: Βεβαίως πρέπει.
1: Εντάξει.
0: Εδώ Γιώργος
1: είναι
0: Μουρούτης
1: και ο Γιώργος
0: επίσης.
1: Μουρούτης που έχει και επέτειο, είπαμε. Εντάξει, ωραία. Πολλές ευχές στο ζεύγος Μουρούτη.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Και όχι μόνο.
0: Απέναντί
1: μας,
0: ο Κώστας Σπανός, ο οποίος και εκείνος γιορτάζει τα 2 χρόνια από την κατάκτηση του Conference League. Δημήτρης Γιαννήρης στην δημοσιογραφική επιμέλεια όπως κάθε μέρα και πάλι.
1: Επανήλθε Δημήτερος.
0: Δημήτριος. Στη μουσική επιμέλεια πάντα η Κωνσταντίνα Βαρσάμη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο οι κυρίες Ρούλα Βρετάκου και Ελένη Μπουλιέρη. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί τους στο 210-48-00 170-174. Και ό,τι τους μεταφέρετε θα το μεταφέρουμε και εμείς στον αέρα. Επίσης μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι σας απασχολεί στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο που βρίσκεται πάνω δεξιά.

0: Δημήτρη,
1: να σε πάω στα ντόρμ.
0: Να με πας όπου θες.
1: Πρόσφατα είχαμε τη μεγάλη φασαρία και λογικό ήταν να γίνει μεγάλη φασαρία για αυτό το θαλασσινό ντρόουν εκεί που εξόκυλε από καραμπόλα σε μια περιοχή τη Ζακίνθου, αν θυμάμαι, mm-hmm. που το ψαρέψαν οι ψαράδες. Ευτυχώς ήταν τυχεροί, δεν έγινε καμιά φάση. Και τώρα γίνονται οι διαμαρτυρίες της χώρας. Ακόμα και ο Υπουργός Εξωτερικών έβαλε θέματα χθες την κυρία, την Γενική Ευρωπαία Εκπρόσωπο, όπως λέμε, mm-hmm. την Γκάγια Κάλλας, για τη διαμαρτυρία, γιατί ουκρανικό ήταν, έχει διαπιστωθεί επισήμως, δεν είχαμε καμία αμφιβολία. Αλλά τι θέλω να πω τώρα, επειδή ξεχνιόμαστε με τους πολέμους, εδώ έγινε από σήμερα χαράματα επίσημη διαμαρτυρία της Ursula von der Leyen, που είναι η, ας το πούμε, να το λέμε έτσι λίγο λαϊκό, η Πρωθυπουργός της Ευρώπης, με μία έννοια, ναι. αλλά και από τον Πρόεδρο της Ευρώπης, τον Αντώνιο Κώστα τον Πορτογάλο, επίσημη διαμαρτυρία γιατί ρωσικό ντρόουν χτύπησε μία περιοχή στη Ρουμανία. Και εκεί δεν έχουμε απλά πέρασε ή έπεσε σε κανένα χωράφι, είχαμε και τζιμιές. Και το γεγονός ότι και οι δύο μαζί κάνανε αυτές τις δηλώσεις, νομίζω δείχνει και τη βαρύτητα της κατάστασης που ξεχνιέται, γιατί περνάμε στη ρουτίνα και σε σχέση με τον άγριο πόλεμο στην Ουκρανία, μετά την εισβολή του Πούτιν, θυμίζω. Θα κάνω και μια παρένθεση σε αυτό μετά, αν μου επιτρέπεις. Και εδώ κοντεύουμε να συνηθίσουμε και τον άγριο πόλεμο στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Τώρα ο κύριος Στραμπ κάνει, λέει, homework, κάνει μελέτη για την περιβόητη.
2: Εντάξει, είμαστε σε καλό δρόμο. Συμφωνούμε, έχουμε ασκήσει και ασκούμε κριτική στον πρόεδρο Τραμπ. Είμαστε σε καλό δρόμο από ό,τι φαίνεται όμως στο να ολοκληρωθεί κάποια στιγμή αυτή η συμφωνία.
1: Εκεχηρία.
2: Είπα η συμφωνία. Η εκεχηρία μπαίνει σε ράγες. Είμαστε ήδη σε διαδικασία εκεχηρίας εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα. Πολύ λίγες είναι οι παρεκκλήσεις. Νομίζω ότι ψάχνουν έναν τρόπο και οι δύο πλευρές να προχωρήσουν χωρίς εχθροπραξίες, χωρίς να φαίνεται κάποια από τις δύο πλευρές ότι υποχωρεί. Πάντως, σε ευρύτερο πλαίσιο, η Αμερική χαμένη βγαίνει από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, τι έκανε, επιτέθηκε σε μια χώρα, είχε οικονομικό και διπλωματικό κόστος και κατανάλωση κεφαλαίου πέραν των πόρων. Και νομίζω ότι δεν κέρδισε κάτι, ούτε το καθεστώς άλλαξε, ούτε τα πυρηνικά εξαφάνισε, ούτε τους βαλιστικούς πυράβλους τελείωσε, και νομίζω ότι τώρα μπήκε σε μια διαδικασία διαλόγου για να ξανασυζητήσει επί τη βάση της συζήτησης που έκανε ο πρόεδρος Ομπάμα πριν αρκετά χρόνια.
1: Αν καταλαβαίνω καλά, μία από τις ουρές αυτής της πρώτης συμφωνίας παράτασης της εκεχηρίας και κάποιας προοπτικής για να συνεχίσουν σοβαρότερες συνομιλίες για τα πυρηνικά, τα υποτιθέμενα κεντρικό ζήτημα του κύριου Τραμπ, τέσσερα υποτιθέμενο, πραγματικό, όλο αυτό λέει, νομίζω στην πραγματικότητα, από ό,τι αναφέρουν μια σειρά αρθρογράφοι αμερικανικών μέσων, είναι η δυσκολία να καταπιεί ο κύριος Τραμπ ένα μεγάλο κομμάτι της άρσης των κυρώσεων στο Ιράν, στο καθεστώς δηλαδή, στην Τεχεράνη, mm-hmm. που ήταν και το κύριο αιτούμενο σε σχέση με τη ροή τη χρηματική που θέλουν, επειδή έχει καταστραφεί η χώρα, εδώ που τα λέμε. Yeah. Αλλά είναι δύσκολο να το καταπιεί ο κύριος Τραμπ αν δεν έχει ταυτόχρονα κάτι να πουλήσει για τα πυρηνικά.
2: Και δύσκολο και εύκολο είναι.
1: Τώρα,
2: Δημήτρη,
1: θα δούμε το homework τι θα βγάλει του κύριου Τραμπ.
2: Άκουγα μία ανάλυση χθες. Είχα πάει στην παρουσίαση του βιβλίου του Αντώνη Κλάψη, που είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο για τα γεωπολιτικά, και ήταν και ο κύριος Αρβανιτόπουλος που το παρουσίαζε, και ο Νίκος Χριστοδουλάκης από το ΠΑΣΟΚ, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών. Και άκουγα μια ανάλυση του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, που κάποια στιγμή θα πρέπει να τον φιλοξενήσουμε στην εκπομπή, γιατί έχει πολύ ωραία προσέγγιση των ζητημάτων σε σχέση
1: και
2: με
1: τις Ηνωμένες
2: Πολιτείες, και πρώην Υπουργός και καθηγητής στο Πάντιο. Και έλεγε ο κύριος Αρβανιτόπουλος ότι δεν είναι το πρόβλημα ότι αν μπορείς να αναγνώσεις τη στρατηγική Τραμπ ή αν δεν υπάρχει στρατηγική Τραμπ. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια λογική στην διπλωματία που δεν ξέρεις τι κάνει, δεν μπορείς να το ερμηνεύσεις, για να προκειμένου να ζαλίσει τον αντίπαλο στις διαπραγματεύσεις. Και μάλιστα την ονόμασε έτσι κάπως την στρατηγική αυτή, και παρέθεσε και βιβλιογραφία και είχε ενδιαφέρον. Και θα τον φωνάξουμε στην εκπομπή να μας τα εξηγήσει και εμάς, αν όντως αυτή στο παρελθόν έχει επιτυχίες αυτού του τύπου στρατηγική. Πάντως, κανείς δεν μπορεί να ερμηνεύσει τον Τραμπ αν είναι όλα όσα συμβαίνουν βάσει στρατηγικής, αν είναι όντως τυχαία γεγονότα και οφείλονται στην ψυχοσύνθεσή του.
1: Ωραία, για να δούμε, για να δούμε.
2: Έχουμε μία διόρθωση για αυτό που είπαμε και είναι σωστή η διόρθωση που μας κάνουν οι ακροατές. Είναι και ο κύριος Δημήτρης, αλλά και ο κύριος Κώστας Κουτσογιανακόπουλος, ο φίλος μας, ο οποίος λέει ότι η άλωση προφανώς έγινε Τρίτη και όχι Παρασκευή, όπως είπαμε. Τρίτη και 13 εμείς έχουμε ως αποφράδα ημέρα για, λόγω της αλώσεως. Παρασκευή είναι σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο Friday 13, ενώ εμείς οι Έλληνες, οι Ελληνόφωλοι, οι Ορθόδοξοι έχουμε την Τρίτη και 13. Και προς επίρρωση τούτου, αν κάποιος θα το αναζητήσει και στο διαδίκτυο, στο ChatGPT, να μάθει το ημερολόγιο εκείνων των ημερών, είναι όντως Τρίτη. Πάμε λοιπόν τώρα στα δικά μας, τα πολιτικά. Τα πολιτικά, στα πολιτικά είχαμε χθες την επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στον Άριο Πάγο για να καταθέσει
1: μια στιγμή. Ήταν πρόσφατο το περιστατικό με τον ντρόν, θα επιμείνω.
2: Okay.
1: Εκτός από τους επίσημους επικεφαλείς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, είπα ας το πούμε πρόεδρο Κώστα και την ας την πούμε πρωθυπουργό Φόντερ Λέιεν, αυτή είναι στην πραγματικότητα η θεσμική του ρόλη. Και τη γρήγορη ανακοίνωση και καλώς κάνανε, νομίζω ότι και εμείς έχουμε μια ευκαιρία να θυμίσουμε και διάφορες πολιτικές δυνάμεις να ξανασκεφτούν τι γίνεται στην Ουκρανία, γιατί μερικοί το ξεχνάνε σκοπίμως. Και θα ήθελα να πω ότι μου έκανε εντύπωση, επειδή είναι πρόσφατο, ότι στην ομιλία του ο κύριος Τσίπρας
2: σε
1: στο Θησείο.
2: Εντός τυχόν που του ξεχνάνε σκοπίμως, λες.
1: Βεβαίως.
2: Μάλιστα. Για πες.
1: Από εκεί και πέρα και υποτιμήσεις.
2: Νόμιζα ότι ότι ήταν πρωτεύον θέμα στην διεθνή συζήτηση και τώρα έχει υποχωρήσει κατά πολύ. Νόμιζα ότι αναφέρεσαι, ας πούμε, στην Ευρώπη.
1: Όχι, αναφέρεσαι στα δικά μας. Αναφέρομαι και στα δικά μας. Και φέρνω ένα φρέσκο παράδειγμα. Δεν ξέρω, ο λογογράφος, ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, νομίζω όταν αναφέρθηκε στην Ουκρανία, αναφέρθηκε πάρα πολύ γενικόλογα ότι πέφτουν πτώματα και δεν τα ξεχνάμε. Δεν πέφτουν απλά πτώματα. Mm-hmm. Σκοτώνονται πολίτες, γιατί ξεκίνησε ένας άγριος πόλεμος, μια εισβολή και μια κατοχή από τον κύριο Πούτιν. Εγώ δεν λέω καν οι Ρώσοι, γιατί και οι Ρώσοι ταλαιπωρούνται, σκοτώνονται. Έχουν σκοτωθεί από ό,τι λένε πολλές διασταυρωμένες πηγές αυτά τα 4,5 σχεδόν χρόνια, σχεδόν μισό εκατομμύρια συνανθρωποί μας, οπλίτες και πολίτες.
2: Εμένα δεν με εκπλήσεις, Δημήτρη, γιατί ξέρω τις απόψεις σου, όμως θέλω να σου πω ότι εδώ στην χώρα, αν κάποιος παρακολουθεί τη ρητορική, για παράδειγμα του ΚΚΕ. Έχεις ακούσει ποτέ το ΚΚΕ να καταγγέλει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία? Εγώ θα σου πω όχι. Όχι. Και δεν το κάνει και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το κάνει. Και δεν καταλαβαίνω και γιατί δεν το κάνει κανένα κόμμα. Όταν έχουμε το παράδειγμα της Κύπρου. Δυστυχώς. Η Κύπρος βρίσκεται υπό ίδιο καθεστώς εισβολής και κατοχής ξένης δύναμης και η Ελλάδα δεν μπορεί να επικαλείται κάτι διαφορετικό προκειμένου να κερδίσει τα κεκτημένα της με βάση το διεθνές δίκαιο και να αποκατασταθεί η αδικία και η νομιμότητα στο νησί. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολιτικά εντελώς λανθασμένη, ιδεολειπτική και αδιανόητη εθνικά η στάση των κομμάτων που δεν καταδικάζουν την εισβολή της Ουκρανίας στη Ρωσία, πέραν των δημοκρατικών και ανθρωπιστικών λόγων που είναι και αυτοί αυτονόητοι. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
2: Και να σου πω και έναν άλλον εθνικό λόγο. Και συγγνώμη που σε διακόπτω. Το θέμα του Πατριαρχείου. Τη στιγμή που η Μόσχα είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος της ελληνικής επιρροής στην Τουρκία και του Πατριαρχείου και της Ορθοδοξίας για να επιβάλλει τους δικούς της κανόνες και τη δική της ηγεμονία στις εκκλησίες, αυτός και μόνο είναι ένας πολύ σοβαρός εθνικός λόγος για να είσαι κατά της Ρωσίας συνολικά. Και θέλω να σου πω ότι εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ που τουλάχιστον δύο κόμματα, και ένα καινούριο και ένα παλαιότερο, που έχουν μία επιδραστικότητα στο χώρο της δεξιάς πέραν της δεξιάς, έχουν αντίστοιχες θέσεις και αντίστοιχη οπτική φιλορωσική στην πολιτική τους οπτική, όπως είπαμε.
1: Επειδή πήγες στα πιο κοντινά λίγο, να το συνδυάσω με αυτά που γίνανε αυτές τις δύο μέρες. Ένα πρώτο είναι μια δικαίωση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις προσφυγές που κάνανε ορθόδοξοι ιερείς και πρώην πολίτες, συμπολίτες μας ενώ στην Τουρκία, για το θέμα το αν μπορούσαν να διοικήσουν οργανισμούς στα Βακούφια, το οποίο το απαγόρευαν οι τουρκικές διοικήσεις. Δικαιώθηκε η προσφυγή τους και κάνει κριτική η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ότι παραβιάζει η Τουρκία τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με την ελευθερία της πίστης και την ελευθερία της κατάληψης αξιωμάτων, δηλαδή διοίκησης οργανισμού Βακουφίων, που ήταν και η πραγματική, ας το πούμε, προσπάθεια που επεδίωξαν. Ο ένας τώρα είναι μακαρίτης, αλλά δεν πειράζει, ο άλλος είναι εν ζωή και το ότι δικαιώθηκαν έχει μια σημασία, νομίζω, σε αυτή τη συγκυρία. γιατί υποτίθεται ότι η απάντηση της τουρκικής διοίκησης ήταν ότι η συμφωνία της Λοζάνης το απαγορεύει. Όπερ δεν είναι αληθές και η προσφυγή του απέδειξε και με την απόφαση αυτή. Αλλά το άλλο δεύτερο που συνήθως περνάνε πιο δίπλα τα γεγονότα και θέλουν να πω σε όσους και σε όσες μας ακούνε σήμερα, είναι το γεγονός ότι η Άγκυρα έκανε μια συστηματική προσπάθεια να αποκλείσει τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας από την επερχόμενη διάσκεψη για το κλίμα, την λεγόμενη COP31, που θα γίνει η προπαρασκευαστική της στην Ατάλεια της Τουρκίας το φθινόπωρο που μας έρχεται, και επεδίωξε συστηματικά να αποκλείσει τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παρενέβησαν οι φίλοι μας οι Κύπροι και πολλοί άλλοι, και τέλος πάντων η πρώτη απάντηση που έχει δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κατηθεί τέτοια στάση από την Άγκυρα. Απλά το για να θυμίσω με πόσο συστηματικό τρόπο συνεχίζεται η προσπάθεια από την Άγκυρα του Ερντογάν, προκειμένου, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, να διαιωνίζει τα ζητήματα σε σχέση με την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί ως γνωστόν υπερασπίζεται τα κατεχόμενα ως χώρα και μιλάει ακόμα και τώρα και η σταθερή της επιδίωξη είναι δύο χώρες κτλ. Το κλείνω και αυτό, γιατί νομίζω ότι σε αυτή τη φάση και οι δύο αυτές εξελίξεις, η μία δικαστική και η άλλη πολιτική, δείχνει ότι μπορούμε, αν πιέζουμε, αν έχουμε συστηματικές προσπάθειες, όπως έδειξε και η πρόσφατη συγκυρία, το γεγονός μέσα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, πώς πήγαν οι φρεγάτες, τέλος πάντων έστω και η καθυστερημένη συμμετοχή άλλων Ευρωπαίων με τις προσπάθειες του Κύπριου Προέδρου και του Έλληνα Πρωθυπουργού.
2: Βέβαια,
1: εγώ
2: βέβαια.
1: Δεν έχω ένα πρόβλημα, τα είχα πει και τότε, τα λέω και τώρα.
2: Εθνική στρατηγική.
1: Ξαναλέω. Εμείς λοιπόν πρέπει να είμαστε μονίμως σε ετοιμότητα και σε σχεδιασμό, γιατί βλέπω ότι στο ιστορικό πεδίο, για να το ξαναδέσουμε, ανεβαίνουν πολλές φορές οι τόνοι και καλά, η κριτική δημόσια είναι και η πολεμική, αλλά μην φτάνει στις υπερβολές. Εδώ ακόμα και τώρα, μιλάω τώρα για τις περιβόητες ήρεμες θάλασσες και τα λοιπά. Ταραχώδεις θα είναι οι θάλασσες από κάτω. Αλλά τέλος πάντων, αν έχουμε μια σταθερή στρατηγική προσέγγιση σε όλα τα πεδία, τα θεσμικά, τα ευρωπαϊκά, τα διεθνή και τα λοιπά, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Η άμυνα υπερασπίζεται, πάμε παρακάτω. Αυτό για να μην πέφτει κανένας πανικός.
2: Όχι, έχεις δίκιο. Έχεις
1: και
2: δίκιο.
1: Μια λογική ότι τέλος πάντων κάθε μέρα κάτι μας ξημερώνει. Εντάξει, μας ξημερώνει. Ξέρουμε ποια είναι η στρατηγική επιδίωξη της Άγκυρας.
2: Είμαστε σε ταραγμένους καιρούς, όχι μόνο λόγω αυτού, λόγω πολλών γεγονότων. Έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ του ανταποκριτή της Καθημερινής στο Λονδίνο, του Θήμιου Τζάλα, η Καθημερινή σήμερα, που μιλάει για τις αποσχιστικές, προς το παρόν ρητορική, αποσχιστική ρητορική των τριών κυβερνήσεων σε Ιρλανδία, Ουαλία και Σκωτία, που είναι μέρος της Ένωσης του Μεγάλου Βασιλείου, και έχει ενδιαφέρον ότι οι Ιρλανδοί μιλάνε μεταξύ τους για δημοψήφισμα για επανένωση με την ανεξάρτητη Ιρλανδία. Σε κάθε περίπτωση έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση στην Βρετανία, που θα δημιουργήσει και εσωτερική διχνογνωμία και προβλήματα. Πριν πάμε σε ειδήσεις, εγώ θέλω να σας ενημερώσω για την δυστρεψία. Οι δικοί μας άνθρωποι, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιας ασθένειας, μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυσρεψίας που προκύπτει όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά. Τα φορτημέλη είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα φορτημέλη είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για την διαιτητική διαχείριση της δυσρεψίας, οφειλόμενης σε ασθένεια, ενώ χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας και είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
0: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο dosevaros.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Enter Soft One.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
12: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
13: Να το, ήρθε.
11: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
15: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
14: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
15: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
10: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
16: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
17: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
16: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
17: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
16: Και τι λέτε.
17: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
16: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
17: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
16: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
18: Τάκης και Μπούμπης.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη λεωφόρο Χιστού προς τον Σκαραμαγκά, αλλά και στον άξονα Κόνωνος Ομυρίδου Σκυλίτση από Πειραιά προς Νέο Φάληρο. Με την εξέταση στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφοι αφορά το δημογραφικό, τα αίτια αύξησης της μοναξιάς και την τρίτη λυκεία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, το θέμα είναι επίκαιρο, σαφές και χωρίς δυσκολίες για τους μαθητές που έχουν μελετήσει. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπο Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Την αλληλεγγύη τους προς το Βουκουρέστι εκφράζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ μετά το περιστατικό με ρωσικό ντρόουν που έπεσε στην ταράτσα δεκαόροφης πολυκατοικίας στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο κατοίκων. Καταγγελία για έκθεση ανηλίκου σε βάρος εργαζομένων κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας αμαίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη έκανε μητέρα 17χρονης. Όπως κατήγγειλε, οι υπεύθυνοι άφησαν τη 17χρονη επί 2 ώρες σε λεωφορείο που χρησιμοποιεί δομή για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρίες. Η μητέρα της ανηλίκης, αντιλαμβανόμενη ότι το παιδί δεν είχε φτάσει στον προορισμό του, απευθύνθηκε στην αστυνομία, η οποία έχει προχωρήσει σε έρευνα για την υπόθεση. Εκτός λειτουργίας θα μείνει από σήμερα και για 22 ημέρες το Μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, Δημήτρης Τούμπος και Γιώργος Μουρούδης στο μικρόφωνα.
1: Και μαζί και χωριά, άλλη μια μέρα.
0: Λέγαμε και για τα διεθνή, αλλά ήρθε η ώρα να πούμε και για τα δικά μας.
1: Να πούμε και για τα δικά μας.
0: Τα δικά μας είναι το έβαλα.
1: Όλα δικά μας είναι.
0: Όλα δικά μας
1: στον είναι. Στον ίδιο πλανήτη είμαστε, αλλά... και όπως είδες, γίνεται όπως λέμε κάποτε, λένε την πεταλούδα. Ποια
0: ναι,
1: πεταλούδα.
0: Αλλά δεν είναι σημαντικό για παράδειγμα.
1: Οτιδήποτε γίνεται οπουδήποτε έχει άμεση συνέπεια.
0: Το πέταγμα της πεταλούδας. Αλλά δεν είναι σημαντικό για παράδειγμα όταν θα πετάξει αυτή η δόλια, η πεταλούδα εδώ στην Ελλάδα, να ξέρουμε αν θα είναι ο κύριος Τσίπρας πρωθυπουργός, ο κύριος Ανδρουλάκης, η κυρία Καριστιανού ή ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν είναι σημαντικό, είναι.
1: Θα το αποφασίσει ο κόσμος αυτό. Έχουμε ναι, καιρό για τις κάλπες.
0: Αλλά μέχρι να το αποφασίσει, καιρό, πρέπει να δούμε τι κάνει ο καθένας από όλους αυτούς. Όπως για παράδειγμα, εχθές ο κύριος Τσίπρας που πήγε στον Αριοπάγο να ανακοινώσει το κόμμα του και να παρουσιάσει τις υπογραφές. Όπως ο νόμος ορίζει.
1: Είδες τις σακάκι φορές όμως. Όχι κόκκινο.
0: Δεν το είδα. Δεν πρόσεξα την ενδυμασία. Για πες.
1: Κατάλευκο. Κατάλευκο.
0: Κατάλευκο.
1: Εντυπωσιακότατο θα έλεγα.
0: Τα λευκά συνήθως σακάκια τα φοράνε στους γάμους από ό,τι ξέρω. Κατάλευκο.
1: Αλλά το φοράνε και σε διάφορες εργασίες. Δεν είναι και το θέμα. Εργασία έκανε. Πήγε και κατέθεσε επίσημα τις υπογραφές του κόμματός του. Και σωστή κίνηση.
0: Αν μου πεις ότι φορούσε και γραβάτα τώρα θα.
1: Όχι, γραβάτα δεν
0: φορούσε.
1: Δεν φορούσε. Όπως θυμάσαι, του είχαν δώσει δώρο μια γραβάτα διάφοροι πρωθυπουργοί. Νομίζω του είχε δώσει και ο Γιούνκερ, τώρα που το θυμάμαι.
0: Και ο Γιούνκερ και ο Ματέο Ρέντσι.
1: Ο Γιούνκερ μπερδεύεται μερικές φορές με τις δηλώσεις και τις γραβάτες, αλλά τέλος πάντων πολύ μπερδεύεται, όχι μόνο ο Γιούνκερ. Λοιπόν, τέλος πάντων, να
0: τι
1: πάω στον κύριο Τσίπρα.
0: Τι εννοείς μπερδεύεται, για κάτσε.
1: Άστο τώρα, θα είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Δεν σου αρέσει, αρέσει όσα λέει ο Γιούνκερ για τον κύριο Τσίπρα.
1: Λέει και μερικά που δεν στέκουν, τέλος πάντων. Είπαμε, πολλές φορές οι πολιτικοί ξεχνάνε ή κόβουν. Ή φτιάχνουνε. Ωραία.
0: Όντως λοιπόν, είναι λευκό το σακάκι.
1: Όντως,
0: το φοράει
1: όντως
0: με μαύρο
1: λοιπόν,
0: παντελόνι.
1: Εκείνο που θέλω να πω με πολύ προσοχή.
0: Συνοδεύεται από ό,τι βλέπω από την εκπρόσωπο τύπου την καινούρια. Μου διαφεύγει το όνομά της, δεν το κάνω.
1: Κουφονικολάκου.
0: Κυρία Κουφονικολάκου και τους τρεις αναπληρωτές. Θυμάμαι μόνο τον κύριο Νουιφούδη, δεν θυμάμαι τους άλλους δύο.
1: Okay, το σχολιάσαμε χτες αυτό ότι έχουμε μια. Εγώ το είπα έτσι κριτικά, λίγο συνοστισμό εκπροσώπων. Εντάξει, όλα γίνονται στη ζωή. Μικρή σημασία έχει και αυτό. Εμένα με περισσότερη εντύπωση μου έκανε, επειδή είμαι, όπως είπα, λίγο θεσμικός. Θα μου πεις απαγορευτικό, δεν υπάρχει. Mm-hmm. Θα μεταφτύσουν πολύ τώρα με πολύ, τέλος πάντων, ακραίες απόψεις. Δεν είναι ακραία απόψη όμως το να βλέπεις τα θεσμικά. Έχουμε ξαναπεί σε ανύποπτες στιγμές, νομίζω και στην εκπομπή αυτή.
0: Αυτό που κάνεις
1: ότι
0: είναι,
1: καλό θα είναι όταν αφιπηρετούν διάφοροι στρατιωτικοί.
0: Πριν πεις τι θες να πεις, αυτό που κάνεις λέγεται teaser και το κάνει ο κύριος Τσίπρας. Προετοιμάζεις το τι θα πεις, θα μου πούν, θα μου κάνουν, θα το χαρακτηρίζουν κτλ. Μέχρι να φτάσεις στο διατάφτα. Μας δημιούργησε αγωνία για να πεις. Ότι προφανώς, γιατί το λες για την δικαστικό που ήταν δίπλα του, ότι.
1: Εντάξει, ναι, ελευθερία έχει ως πολίτης και η κυρία δικαστικός, η πρώην, αντιπρόεδρος του Αριοπάγου.
0: Συνόδευε τον κύριο Τσίπρα.
1: Μάλιστα μερικοί βιάστηκαν τώρα, γιατί ξέρεις, επειδή καραδοκούν όλες οι κακίες όπως λέω εγώ, λέγανε πώς είναι δυνατόν ενεργεία δικαστικός. Δεν είναι ενεργεία, είναι πρόσφατα.
0: Αλλά συμφωνώ μαζί σου, παραδόξως συμφωνώ μαζί σου και συμφωνώ στον απόλυτο βαθμό. Δεν γίνεται η... Το μήνυμα που στέλνει η δικαιοσύνη να είναι στο πλευρό ενός πολιτικού, οποιοδήποτε πολιτικού, από οποιοδήποτε κόμμα, μια προσωπικότητα η οποία μέχρι χθες θα έπρεπε να είναι ανεπηρέαστη, αμερόληπτη, χωρίς κοινωνικές σχέσεις, θα έλεγα εγώ, με πολιτικούς. Και εγώ θα σου πω και κάτι ακόμα.
1: Αργούμε στις ρυθμίσεις, βλέπω... όχι μόνο ως χώρα και ως Ευρώπη. Θυμίζω κάποτε, να το πω, είναι πολύ πιο σκληρό το παράδειγμα, ο κύριος Μπαρόζο, με το που έφυγε από επικεφαλής της Κομισιόν. Λούστηκε, όπως λέμε, σε κάτι μεγάλα επιχειρηματικά συμβόλαια.
0: Ναι, ναι.
1: Υποτίθεται με επιχειρήσεις. Μην το αναφέρουμε τώρα και είμαστε εκεί κουραστικοί.
0: Το ίδιο δεν έκανε ο Σρέντερ μέχρι τώρα με τη Ρωσία. Και δημιούργησε έντονο πρόβλημα
1: Gazprom,
0: και στην
1: επικεφαλής.
0: Ευρώπη. Εγώ, γιατί έχουμε τον εκλεκτό καθηγητή, τον κύριο Πάνο Κολιουστάση στην γραμμή και θα τον βάλουμε σε πολύ, πολύ σύντομα στην παρέα μας.
1: Να τον καλημερίσω.
0: Εγώ απλώς να πω ότι είναι και ένα μήνυμα του κυρίου Τσίπρα θεσμικότητας, κατά την άποψή μου, ότι συνοδεύεται από μία πρώην δικαστικό. Όμως, για να το εκπέμψει αυτό το μήνυμα, ειδικά ένας άνθρωπος, ο οποίος, κατά την άποψή μου, ταυτίστηκε η θητεία του με τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Θυμίζω ότι ο Παπαγγελόπουλος, ο υφυπουργός, τον αναπληρωτής υπουργός δικαιοσύνης, καταδικάστηκε για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Σου θυμίζω ότι ταυτίστηκε ο κύριος Τσίπρας με τη σκευωρία της Νοβάρτης, για την οποία έχει πει και μέα κούλπα. Και θυμίζω επίσης ότι υπάρχει και ένα ζήτημα με τη Χρυσή Αυγή επί ημερών Τσίπρα. Γιατί η δικαστικός που έβαλε φυλακή τη Χρυσή Αυγή, ο κύριος Τσίπρας, δεν είχε την ίδια στάση πάντα έναντι της Χρυσής Αυγής. Μιλούσε, σου θυμίζω, στην περίοδο Δήμα για ψήφους οι οποίοι είναι το ίδιο μετρούν στην κάλπη.
1: Τώρα βάζεις πάρα πολλά μαζί.
0: Θεσμοποίησε τη Χρυσή Αυγή. Okay. Σου θυμίζω ότι επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ ο Κασιδιάρης πήγαινε με κοινοβουλευτική αποστολή στο Καστελόριζο μαζί με τον Πάνο Καμένο. Σου θυμίζω επίσης ότι στην πρώτη φάση.
1: Κοινοβουλευτική.
0: Ναι, αλλά και σου θυμίζω επίσης ότι στην πρώτη φάση της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα, μάλλον όταν, στην πρώτη φάση δίωξης της Χρυσής Αυγής, όταν αποφάσισε η Βουλή να κοπεί η χρηματοδότηση της Χρυσής Αυγής, υπήρχαν αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ από συγκεκριμένους βουλευτές.
1: Λοιπόν, τότε, επειδή έχει βάλει ολόκληρο βιβλίο παρουσίαση.
0: Αλλά έχουμε τον κύριο Κολιστάση και δεν είναι ευγενικό να τον κρατάμε εκτός.
1: Να μην τον κρατήσουμε, απλά μόνο μια κουβέντα. Στο συγκεκριμένο, ξαναλέω, επικοινωνιακά η κίνηση του κυρίου Τσίπρα θα παίξει. Έπαιξε κιόλας, για να συνοηθούμε. Και γι' αυτό το έκανε. Μίλησε για τη δημοκρατία, για τη δικαιοσύνη, τη δικαιοσύνη για τη δημοκρατία. Δεν θέλω να πω τώρα ότι το επικοινωνιακό δεν μπορούσε να το κάνει. Έτσι πως είναι τα πράγματα. Δεν έχει καμία θεσμική απαγορευτική κίνηση. Τώρα συζητάμε εμείς, τώρα παίρνουμε την ευθύνη, κάνουμε το σχόλιο μας.
0: Εμένα το
1: συγκεκριμένο σχόλιο.
0: Εμένα απλώς το σχόλιο.
1: Όχι
0: έχει
1: μόνο
0: να
1: για
0: κάνει,
1: τους δικαστικούς.
0: Έχει να κάνει με το μέα κούλπα που θα όφιλε να έχει πει ο κύριος Τσίπρας για την παρεμβατικότητά του στη δικαιοσύνη όταν ήταν ο ίδιος πρωθυπουργός και σε ό,τι αφορά την πρώτη φάση της Χρυσής Αυγής που κατά την άποψή μου επίσης θα μπορούσε
1: όπως
0: να είναι πολύ πιο απόλυτος. Κύριε Κολιαστάση, καλημέρα και σας και σας ζαλίσαμε με τα δικά μας.
1: Είμαι θα ευεπίφορη. Καλημέρα σας.
0: Είναι ο κύριος Κολιαστάσης στην γραμμή. Είναι καθηγητής πολιτικών επιστημών. Είναι εξαιρετικός συνομιλητής και έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε μαζί του για όλα τα πολιτικά. Πόσο θα επηρεάσει το γενικότερο πολιτικό περιβάλλον το κόμμα Τσίπρα από τη μία και το κόμμα Καριστιανού από την άλλη πλευρά? Είναι δύο νέοι πολιτικοί παίκτες στο περιβάλλον το καινούριο. Και μέχρι να εμφανιστούν δημοσκοπήσεις οι οποίες να έχουν κάποιο χρόνο να έχουν απορροφηθεί δηλαδή από την προσλαμβάνωσα του κόσμου, θα θέλαμε την άποψή σας να μας πείτε πόσο επιδραστικά θα είναι αυτά τα κόμματα.
2: Αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα είναι ότι, τουλάχιστον ως προς την πιθανότητα ψήφου, ότι κινούνται σε διψήφια επίπεδα. Τώρα πόσο υψηλά θα είναι αυτά μένει να φανεί. Τα ακροατήριά τους είναι εν μέρη διαφορετικά, δηλαδή ο κύριος Τσίπρας έχει μια δεξαμενή η οποία προέρχεται κυρίως από όσους τον ψήφισαν το 2023. Αθρηστικά όσοι απαντούν πολύ αρκετά πιθανό να τους στηρίξουν περίπου στο 20%. Κεντροαριστερή και αριστερή ψηφοφόροι. Της κυρίας Καριστιανού το ακροατήριο κινείται σε πιο αντισυστημική κατεύθυνση, καθώς απευθύνεται σε ψηφοφόρους και της αριστεράς και της δεξιάς, προερχόμενους κυρίως από την πλεύση ελευθερίας, από την ελληνική λύση, αλλά και από όσους σήμερα απορρίπτουν τη διάκριση την παραδοσιακή αριστερά-δεξιά και δηλώνουν αναποφάσιστοι ή επιλέγουν την αποχή. Τώρα, σε ποιο βαθμό θα καταφέρουν να συσπηρώσουν αυτά τα ακροατήρια, μένει να αποδειχθεί. Το γεγονός όμως ότι εν μέρη οι δεξαμενές Τσίπρα και Καριστιανού συμπίπτουν, σημαίνει ότι είναι δύσκολο και τα δύο κόμματα να ανέβουν στα ίδια δημοσκοπικά επίπεδα. Το πιθανότερο είναι να δούμε μια πιο σκληρή μάχη, ένα πιο σκληρό ανταγωνισμό μεταξύ Πασόκ, ανάμεσα στο Πασόκ και την Ελλάς. Για τη δεύτερη θέση και δευτερευόντως για το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Κρίσιμο ρόλο, κατά τη γνώμη μου, σε αυτή τη φάση θα παίξουν τα πρόσωπα. Διότι βλέπουμε ότι μέχρι τώρα και το Πασόκ αλλά και οι δύο νέοι φορείς επενδύουν σε ζητήματα που σχετίζονται με τη διαφάνεια, με το κράτος δικαίου, τους θεσμούς, τη δημοκρατία. Μια ατζέντα δηλαδή για την οποία μιλά σχεδόν το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Και σε τέτοιες περιπτώσεις αυτό που διαφοροποιεί τα κόμματα στα μάτια της κοινής γνώμης είναι κυρίως τα πρόσωπα.
0: Ούτως ή άλλως. Αναφερθήκατε στον ανταγωνισμό μεταξύ του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και του Πασόκ για τη δεύτερη θέση. Το κοινό στο οποίο απευθύνονται τα δύο κόμματα είναι αλληλοκαλυπτόμενο, είναι το ίδιο? Γιατί η πρώτη εντύπωση που σχηματίστηκε είναι ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα με την αναφορά στο όνομά του στην αριστερά και με το αστέρι και με το ακρονίμιο Ελλάς στοχεύει κατά την άποψή μου περισσότερο στον αριστερό παλαιό του χώρο και λιγότερο στον χώρο του κέντρου ή της κέντρου αριστεράς που απευθύνεται το Πασόκ.
2: Κοιτάξτε, ως προς το όνομα, η αλήθεια είναι ότι ο συμβολισμός παράγει το όνομα του κόμματος του κ. Τσίπρα. Σε σχέση με τον τόνο και το ύφος και το περιεχόμενο της ομιλίας του, προκύπτει μια απόκληση εκεί. Δηλαδή το όνομα παράγει αριστερούς συνειρμούς και προδιαθέτει για μια πιο σκληρή μετοπική αντιπαράθεση. Από την άλλη πλευρά, η ομιλία του σε σύγκριση με το παρελθόν, με όσες ομιλίες είχε κάνει ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, κινήθηκε σε μετριοπαθέστερους τόνους. Αυτή η απόκληση φαντάζομαι κάπως θα γεφυρωθεί στην πορεία, δηλαδή είτε θα γίνει πιο σκληρή η αντιπαράθεση, είτε θα συνεχίσει με τριοπαθείς τόνους, άρα το όνομα δεν θα παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Τώρα, ως προς τον ανταγωνισμό με το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ αρχικά μέχρι και τις ευρωεκλογές είχε μεγαλύτερη απήχηση σε κεντρώς ψηφοφόρους και δευτερευόντως σε κεντροαριστερούς. Θυμίζω ότι οι ευρωεκλογές ήταν πρώτο πάνω τη Νέα Δημοκρατία στους ψηφοφόρους του μεσαίου χώρου βάσει των στοιχείων των exit poll τότε.
0: Αλλά και τρίτο πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασελάκη.
2: Και τρίτο, ναι, καλά, ναι, στο γενικό ποσοστό ήταν τρίτο. Έκτοτε όμως και ειδικά τους τελευταίους μήνες παρατηρείται μία μετατόπιση, τουλάχιστον με βάση τη τελευταία δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε τη Μέτρα Ανάλυση, που είχε πρόθεση ψήφου με βάση την ιδεολογική τοποθέτηση των ψηφοφόρων. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να υποχωρεί στην πρόθεση ψήφου για τους κεντρώους ψηφοφόρους. Είναι δεύτερο πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με ποσοστό το οποίο μειώνεται. Αντιθέτως, την ίδια στιγμή όμως αυξάνει την απήγησή του και στους κεντροαριστερούς ψηφοφόρους και στους αριστερούς, όπου περνά στην πρώτη θέση. Αυτά όλα πριν δημιουργηθεί το κόμμα Τσίπρα, έτσι. Επομένως, αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ έχει αλλάξει, θέλω να πω, η σύνθεση των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον όπως αποτυπώνονται δημοσκοπικά. Άρα, αφού έχει μεγαλύτερη απήχηση αυτή τη στιγμή σε αυτό το ακροατήριο, θα δεχτεί και μεγαλύτερο, ισχυρότερο ανταγωνισμό από τον κύριο Τσίπρα. Γι' αυτό θα λέω ότι θα είναι και σκληρή μάχη.
0: Άρα, εκκρίνεται ότι ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να προσαρμόσει διαφορετικά τη στρατηγική του, δηλαδή να, ίσως να ξαναδεί το χώρο του κέντρου, τον οποίο έχει αφήσει, προκειμένου να πάρει εν δυνάμει κοινό από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ή θα επιμείνει σε αυτό που κάνει τώρα και θα επενδύσει στη συσπήρωση μιας αντιδεξιάς ψήφου, αν μπορέσει τελικά να την κρατήσει και να είναι πάνω από τον κύριο Τσίπρα στη δεύτερη θέση, ή θα πρέπει να προσαρμόσει τη στρατηγική του, να στραφεί σε αναποφάσιστους ψηφοφόρους του μεσαίου χώρου που είχαν στηρίξει την κυβέρνηση στις προηγούμενες εκλογές και σήμερα είναι αποστασιοποιημένοι ή απογοητευμένοι και θα ήθελαν μια εναλλακτική πρόταση. Αλλά αυτό προϋποθέτει μια άλλη στρατηγική, έναν άλλο επικοινωνιακό χειρισμό που θα δίνει έμφαση στην πρωθυπουργησιμότητα του κ. Ανδρουλάκη, στην κυβερνησιμότητα του κόμματος, στην ηγετική του ομάδα, στη συγκρότηση μιας σκιώδους κυβέρνησης, στην προγραμματική έμφαση σε ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομία, τον πληθωρισμό, την ακρίβεια, που είναι πρώτο θέμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις ανάμεσα στις προτεραιότητες μεταξύ των προτεραιοτήτων της κοινής νόμης. Θέλει μια άλλη προσέγγιση. Αλλά δεν ξέρω τι θα επιλέξουν τελικά.
1: Κύριε Κολιαστάση, το γεγονός ότι εν προκειμένου έχουμε δύο σχηματισμούς νέους ουσιαστικά, όχι μόνο κατά το όνομα ή κατά τη συγκρότηση, τουλάχιστον οι πρώτες, πώς να το πω, γύρω από τον επικεφαλής ομάδες είναι νέα πρόσωπα. Γκρόσο μόντο το λέω. Ναι. Αυτό πιστεύετε ότι από μόνο του μπορεί να δώσει μια πραγματική αξιοπιστία στο πολιτικό εγχείρημα μπροστά στον κόσμο που αναζητάει νέα πρόσωπα συνήθως ή τέλος πάντων μια νέα έμπνευση, να το πω κατά κάποιο τρόπο, γιατί ξέρουμε ότι γενικά σου έχει πέσει η έμπνευση από την πολιτική γενικότερα στους πολίτες.
2: Εντάξει, τα νέα και αδοκίμαστα πρόσωπα πάντα προκαλούν το ενδιαφέρον στην αρχή. Ωστόσο, επειδή είναι πρόσωπα με χαμηλή αναγνωρισιμότητα, κρίνονται στην πράξη και εκ του αποτελέσματος. Συνεπώς, εάν επιβεβαιώσουν τις προσδοκίες που καλλιεργούν και μπορέσουν να συντηρήσουν αυτό το ενδιαφέρον, μπορεί να ενισχύσουν την εικόνα ενός νέου εγχειρήματος. Εάν όμως κριθούν αρνητικά σταδιακά και δεν σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, τότε δεν θα παίξει τόσο μεγάλο ρόλο. Νομίζω όμως ότι γενικότερα αυτό μετράει σήμερα περισσότερο είναι οι ηγεσίες, οι πολιτικοί αρχηγοί. Τα κόμματα πλέον δεν είναι μόνο αρχηγικά, αλλά είναι και εντόνως προσωποκεντρικά. Και αυτό αποτυπώνεται και στον τρόπο που λειτουργεί η πολιτική επικοινωνία σήμερα. Δηλαδή, μέσω των social media, τα οποία δίνουν έμφαση κυρίως στην εικόνα, συν την τηλεόραση, η οποία παραδοσιακά δίνει έμφαση στην εικόνα, άρα και στα πρόσωπα των πολιτικών αρχηγών. Συνεπώς, εκεί θα κριθεί, νομίζω, και η έκβαση της μάχης. Και θα έχει ενδιαφέρον στις επόμενες δημοσκοπήσεις να δούμε σε ποιο βαθμό η απήχηση των νέων κομμάτων, ειδικά στην πρόθεση και εκτίμηση ψήφου, συμπίπτει με την απήχηση των αρχηγών στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει σταθερά υψηλότερο ποσοστό στην εκτίμηση ψήφου σε σχέση με το ποσοστό του αρχηγού του στην καταλληλότητα την Πρωθυπουργία. Άρα υπάρχει μία απόκληση. Εάν το νέο κόμμα Τσίπρα ή και το νέο κόμμα Καρυστιανού έχουν αντιμετωπίσει αυτή την απόκληση, τότε ίσως να έχουν περισσότερες πιθανότητες να παραμείνουν ανταγωνιστικά, τουλάχιστον για τη δεύτερη θέση.
1: Μία ερώτηση γενικότερα, επειδή αναφερθήκατε και επί της αρχής μόνο τη γνώμη σας και ως πολίτης και ως καθηγητής. αν θέλετε. Το θέμα, το γεγονός ότι έχουμε ταχύτατες, όπως λέω εγώ, δημοσκοπήσεις, μιλάω για αυτές τις δύο τελευταίες, που πριν ακόμα συγκροτηθούν τα κόμματα ή έστω ακούσεις την προγραμματική πλατφόρμα, και μάλιστα αποτυπώνουν και μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα δύο νέα σχήματα, στη μία και στην άλλη, δεν μειώνει σε ένα βαθμό και την αναμενόμενη, πώς να το πω, προσοχή, αξιοπιστία και για τις δημοσκοπήσεις πολλές φορές?
2: Εντάξει, μπορεί να θεωρηθεί σε ένα βαθμό πρόημο. Βέβαια, αυτό ισχύει για το κόμμα Τσίπρα. Οι δημοσκοπήσεις, οι δύο τελευταίες που δημοσιεύθηκαν, περιλαμβάνουν το κόμμα Χαριστιανού, το οποίο είχε ιδρυθεί, αλλά διενεργήθηκαν πριν ανακοινωθεί και επισήμως το κόμμα Τσίπρα. Καλό είναι πρώτα να προηγούνται οι επίσημες ανακοινώσεις, να είναι ορατό ένα κόμμα στην κοινή γνώμη και να μπορέσει έτσι να τοποθετηθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια. Ωστόσο, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, το έχουμε δει και σε κάποιες άλλες χώρες, στη Γερμανία για παράδειγμα,
0: και στην Κύπρο το είδαμε πολύ πρόσφατα.
2: Αλλά εντάξει, νομίζω ότι έχει σημασία και στις δημοσκοπήσεις να λαμβάνουμε υπόψη και ποιοι είναι οι φορείς που τις δημοσιεύουν, ποιες είναι οι εταιρείες που τις δημοσιεύουν, να κοιτάμε την ταυτότητα της έρευνας, πώς έχει συλλεγεί το δείγμα, πότε είναι αυτή η συλλογή, πού έγινε η επεξεργασία.
0: Και την παρήγγειλε, και αν την παρήγγειλε και αν εμφανίζεται στην ταυτότητα.
2: Ναι, επίσης το μέσο ενημέρωσης που την προβάλλει. Αλλά σε γενικές γραμμές, αυτό που θέλω να πω γενικώς για τις δημοσκοπήσεις, πέρα από το συγκεκριμένο ζήτημα, είναι ότι από τότε που δημοσιεύονται συστηματικά τα μέσα της δεκαετίας του 80 μέχρι σήμερα, ουδέποτε έχουν αστοχήσει στη σειρά κατάταξη των κομμάτων και στον νικητή των εκλογών. Και κατά κανόνα, όποιο κόμμα εισέρχεται πρώτο στην επίσημη προεκλογική περίοδο δημοσκοπικά, τερματίζει τελικώς πρώτο και δημοσκοπικά στην κάλπη. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι καταγράφουν τις τάσεις της κοινής γνώμης με ένα μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας.
0: Υπάρχει
2: ένας
0: περιστασιακός αντίλογος σε αυτό, ό,τι αφορά το δημοψήφισμα του 2015 που ήταν
2: διαφορετική. Υπάρχουν αστοχίες,
0: και επίσης την πρόβλεψη των δεύτερων εκλογών του Ιουνίου του 2012. Θυμάμαι δημοσκοπικές εταιρείες που έφεραν τότε το ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη θέση έναντι του τελικού αποτελέσματος.
2: Αν επιτρέπετε ένα σχόλιο σε αυτό, υπάρχουν αστοχίες ως προς τη διαφορά πρώτης και δεύτερης θέσης μερικές φορές, όπως και στο δημοψήφισμα. Και σε ό,τι αφορά το 2012, είναι οι περισσότερες κατέγραφαν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία στα exit poll εκείνης της μέρας. Μια εταιρεία την κατέγραφε πρώτο το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν είχε διενεργήσει exit poll. Ήταν μια έρευνα τηλεφωνική που διενεργήθηκε την ημέρα των εκλογών, νομίζω τις τελευταίες
0: μέρες. Χαρακτήρα exit poll, δηλαδή μετά την κάλπη. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Πάνος Κολιαστάσης, καθηγητής πολιτικών επιστημών, πάντα νυφάλιος και πάντα αναλυτικότατος. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, εγώ θέλω να σας πω για τον Ολυμπιακό που είναι στην κορυφή της Ευρώπης και η Big Win, μεγάλος χορηγός της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ, περήφανα συγχαίρει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Επίσης, δεν ξέρω αν τα μάθατε, αν τα ακούσατε ή αν τα διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ ανά μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο day.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Επίσης, γνωρίζετε πως ένας στους 3 συνανθρώπους μας άνω των 65, αλλά και ένας στους 4 ογκολογικούς ασθενείς αντιμετωπίζουν δυσθρεψία, δηλαδή ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά, με αποτέλεσμα την ακούσια απώλεια βάρους και την αδυναμία. Τα Φορτιμέλη είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Φορτιμέλη είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για την διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια, ενώ χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
11: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
12: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
13: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
14: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
13: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
14: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
15: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
0: Επιστρέψαμε και επιστρέψαμε για να σας ευχηθούμε ένα πολύ όμορφο τριήμερο, γιατί είναι αργία η Δευτέρα. Ένα πολύ όμορφο τριήμερο για όσους έχουν τη δυνατότητα.
1: Όσους μπορούν να κάνουν την αφαίρεση.
0: Φύγουν.
1: Και εγώ... πολύ ψυχραιμία και καλές προσπάθειες όσους δίνουν τις εξετάσεις.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και ψυχραιμία για το Σαββατοκύριακο εν ώψη και της Τρίτης. Εγώ απλώς να σας πω ότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε ήδη άνοιξε την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία προσκαλώντας μας το θέατρο Άλσος για την παράσταση του Αγοριού απέναντι. Είναι η παράσταση του Ρέπα και του Παπαθανασίου, οι οποίοι επιστρέφουν με το καινούριο τους musical του Αγοριού απέναντι. Υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε για την Παρασκευή 5 Ιουνίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου και την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Και όσοι επιθυμούν από εσάς να παρακολουθήσουν την παράσταση και να προσφέρουν για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μπορείτε όσοι από εσάς το επιθυμείτε να μπείτε στο olimazimborume.gr για περισσότερες πληροφορίες και στο more.com για να κλείσετε τις θέσεις σας. Την καλημέρα μας και καλό τριήμερο. We'll be right back.
16: αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
17: Ήρθα!
16: Ένας θείος.
18: Α, ήρθες.
16: Καμία αλλαγή.
18: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
16: Και μια μεγάλη ανατροπή.
17: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
18: Τι έκανες?
17: Έβαλα προτέρια.
18: Καλά έκανες. Μπράβο.
16: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
18: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
17: Έτσι.
18: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
17: Να, εδώ.
18: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
17: Ναι, ναι.
16: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
19: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
20: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
21: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
22: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
21: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
22: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
23: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
25: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
24: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά στη Σταδίου, αλλά και στις λεωφόρους Βασιλής Σαμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Με την εξέταση στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφοι αφορά το δημογραφικό, τα αίτια αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και την τρίτη λυκεία. Το λογοτεχνικό κείμενο που κλήθηκαν να σχολιάσουν ανήκει στον Ανδρέα Εμπειρικό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας είναι επίκαιρο, σαφές και χωρίς δυσκολίες για τους μαθητές που έχουν μελετήσει. Δείτε αναλυτικά τα θέματα και τις απαντήσεις στο sky.gr. Έως το τέλος του φθινοπόρου θα έχει λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, προσφέροντας προστασία σε ευάλωτους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους, προανήκει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στο πλαίσιο ημερίδας του Economist. Σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνες του φορέα και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο. Σε σαφή ύφεση βρίσκεται η συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο νοσοκομείο Αττικών, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της αρμόδιας επιτροπής έπειτα από αξιολόγηση της επιδημιολογικής εικόνας των τελευταίων ημερών. Καταγγελία για έκθεση ανηλίκου σε βάρος εργαζομένων κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας αμαία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη έκανε η μητέρα 17χρονης. Όπως κατήγγειλε, οι υπεύθυνοι άφησαν την 17χρονη επί 2 ώρες σε λεωφορείο που χρησιμοποιεί δομή για να μεταφέρει άτομα με αναπηρίες. Η μητέρα της ανήλικης, αντιλαμβανόμενη ότι το παιδί δεν είχε φτάσει στον προορισμό του, απευθύνθηκε στην αστυνομία, η οποία έχει προχωρήσει σε έρευνα για την υπόθεση. Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν φερόνται να έχουν καταλήξει σε αρχική συμφωνία για κείμενο που θα επεκτείνει την εκεχηρία για 60 ημέρες. Και θα αποτελέσει τη βάση για τις τελικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιους περί συμφωνίας των δύο πλευρών, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει την τελική έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Την αλληλεγγύη τους προς το Βουκουρέστι εκφράζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ μετά το περιστατικό με ρωσικό ντρόουν που έπεσε στην ταράτσα δεκαόροφης πολυκατοικίας στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 2 κατοίκων. Εκτός λειτουργίας θα μείνει από σήμερα και για 22 ημέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά.
3: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για να βρεθούν στους τελικούς της Basket League έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 94-77 της ΑΕΚ και οι Πράσινοι 114-102 του ΠΑΟΚ και χρειάζονται ακόμα μία νίκη για να δώσουν ένα ακόμα ραντεβού. Στη φάση των 32 του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της επί της Λιού. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός από τον Ματέο Αρνάλντι με σκορ 3-1 στα σετ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του θεσμού. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 20-14 στο Σεράφιο Κολυμβητήριο, έκανε το 2-0 στους τελικούς της Water Polo League και χρειάζεται ακόμα μία νίκη για να στεφθεί πρωταθλητής.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Χρειάζεται ακόμα μία νίκη για να στεφθεί πρωταθλητής.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Τι
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Super.

0: 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και 6 η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρήνα το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
5: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
4: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
5: Εννοείται.
4: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
5: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
7: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
8: Τι κάνεις?
9: Καλά, με χαρά.
8: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
10: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
11: Συμμαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
12: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση.
13: Όπα!
14: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
15: Λίμου και Ζουγούλου μου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
16: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
17: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
14: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
18: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
19: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
20: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο Ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή της οποίας ο παρουσιαστής μόλις ενημερώθηκε, όπως και εσείς, για τα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων. Κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφοι αφορά το δημογραφικό. Τα αίτια της αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας. Ότι δεν έχουμε ανάγκη τους άλλους. Έχουμε τα PlayStation μας, έχουμε τηλεοράσεις μας, έχουμε συνδρομητικά μας. Έχουμε απαλλαγή από την ανάγκη. Φαντάζομαι ότι θα το αντιμετωπίσουν ως αρνητικό αυτό. Ενώ στην πραγματικότητα είναι θετικό. Δεν έχουμε ανάγκη πολλούς ανθρώπους. Είμαστε αυτάρκεις, αυτοδιαχειριζόμενοι. Παίρνουμε στα χέρια μας και... Και λέει, σχολίασαν κείμενο του Ανδρέα Εμπειρίκου. Θέλω να πιστεύω μέγα ανατολικό. Τέλος πάντων, να ξεκινήσω την εκπομπή με κάτι πολύ δυσάρεστο για όλους εμάς που δεν τρεπόμαστε για τα μαλλιά μας που πέφτουν και στους οποίους επιτέθηκε ευθέως, παιδιά, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Ακούτε τι είπε, γιατί η συζήτηση είναι...
1: Θεωρώ φυσιολογικό, οι άνθρωποι θέλουν να βελτιώνονται. Ο κάθε άνθρωπος θέλει να βελτιώνεται. Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα? Δεν το καταλαβαίνω.
0: Η κουβέντα ήταν...

0: Πάνε για τα μαλλιά που πήγε και φύτεψε. Και γενικά για το πόσο ωραίο και οι μούμιες του Φαραώ, λέει, άμα τις βγάζουμε και περιποιώσαντο και τα λοιπά, γιατί να δείχνεις κακό. Είμαι κακομύρης ρε εσύ. Ναι, εγώ είμαι, άσε εμένα. Ο Κώστας που βλέπω ότι είναι και αυτός στο σωστό δρόμο, είναι κακομύρης. Είμαστε κακομύριδες οι άνθρωποι που δεν τρεπόμαστε που μας πέφτουν τα μαλλιά μας. Και επειδή ο Άδωνης είναι και πολύ χριστιανός από ό,τι καταλαβαίνω, η ματαιοδοξία δεν είναι ένα φοβερά μεγάλο αμάρτημα? Δεν τελειώνει έτσι και ο δικηγόρος του διαβόλου με τον Αλ Πατσίνο να κοιτάζει την κάμερα και να λέει «Ματαιοδοξία, η αγαπημένη μου αμαρτία». Ακού κακομύριδες! Αμάν! Όπω! Θα του την κάψω την μπουφάν! Θα έχει κακό πρόβλημα! Έχω συγχυστεί τώρα, τώρα που το ξανά άκουσα. Ακού κακομύριδες! Που δεν πάμε να κρυφτούμε, να βάλουμε μάσκες και να μας καρυφτούμε. Έλα Παναγία μου! Τέλος πάντων! Για να χαλαρώσω λίγο το κλίμα, γιατί αυτά είναι τα σοβαρά, τώρα θα ασχοληθούμε με λίγο πιο κωμικά. Θα πάμε βέβαια στην πηγή του γέλιου των τελευταίων ημερών, στον Αλέξη μας.
1: Σε περιμένω να φύγεις και πάλι, μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
0: Άστο να πάει στο διάλο. Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε, αχ, θυμάται, αχ, έχουμε ξεκινήσει, αλλά... Άστο Αλέξη, άστο, δεν πειράζει. Ο Αλέξης, ο οποίος πήγε στον Άριο Πάγο να καταθέσει, θα τα ακούσουμε, την ιδρυτική διακήρυξη ή υβριδική, όπως νομίζω ότι τη λέει. Θα το δούμε, θα τα ακούσουμε, θα μου πείτε και εσείς, θα το βάλουμε και στο VAR. Συνοδευόμενη από δικαστικό για να δείξει την έγνοια του για τη δικαιοσύνη, την οποία κατά τη γνώμη μου θα την έδειχνε πολύ καλύτερα αν έσκαγε με Παπαγγελόπουλο και Νίκο Παπά. Εκεί δείχνεις την έγνοια σου για τη δικαιοσύνη και ο Τσίπρας την έχει εμπράκτος, την έχει δείξει. Είναι ο μόνος από ό,τι φαίνεται πολιτικός αρχηγός που έχει παρεδώσει πολλά με δικαιοσύνη, θυμίζω Βασιλική Θάνου, εννοώ με ανθρώπους, όχι παρεδώσει άλλου τύπου, έχουν οι υπουργοί του. Βασιλική Θάνου, τώρα η κυρία αυτή, Παπαγγελόπουλος. Πολλές άκρες φαίνεται. Έχουμε, καλό είναι αυτό. Δεν είναι κακό. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου φανεί χρήσιμος ένας δικαστικός. Ο Αλέξης φαίνεται ξέρει να διαλέγει τις συνεργασίες του και τους συνεργάτες του, παιδιά. Λοιπόν, μισό λεπτό. Διαβάζω πώς του αναπληρωτή, ενός από τους αναπληρωτές, έχει μια βασικιά. Εννοώ βασικά τέτοιο, όχι βασικά, αλλά το εννοούσα διαφορετικά. Εννοούσα, είναι εκπρόσωπος τύπου η βασικά και έχει και τέσσερις αναπληρωτές. Άμα τραυματίζεται η εκπρόσωπος, να βγαίνουν να παίζουν, να μιλάνε οι αναπληρωματικοί. Ο ένας από αυτούς ονομάζεται Νιφούδης Νίκος. Νίκος Νιφούδης. Και διαβάζω. Ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, αλλά κύριε Τσίπρα, είσαι καραγκιόζης. Και πιο καραγκιόζηδες αυτοί που σε ψήφισαν για να κάνεις κυβέρνηση αυτούς τους ηλίθιους. Και ναι, αυτό είναι πολιτική δήλωση με ηρεμία και γαλήνη. Βέβαιος ο αναπληρωτής εκπρόσωπος. Αλήθειες είπε ο άνθρωπος, δεν είναι... Λοιπόν, άλλο, περίμενε, θα το διαβάσουμε. Το ότι ο Τσίπρας τολμά ακόμα να μιλά είναι η αποκορύφωση της κατάντιας μας ως λαός. Ο δε πληρώνω τολμά ακόμα και μιλά. Φωτογραφία Τσίπρα και από πάνω. Τόσα χρόνια με μια βαλίτσα στο χέρι. Καραγκιόζηδες έχω δει πολλούς, αλλά σαν τους δικούς μας πουθενά. Με φωτογραφία Τσίπρα αυτά. Γεια σου ρε Αλέξη με τις επιλογές σου. Είδατε ρε παιδιά, με το που έσκασε. Είναι ο επαγγελματίας κωμικός. Προσπαθεί το φουκαριάρικο το άλλο ο Νίκος. Και εντάξει, γελάμε που και που, αλλά κυρίως είναι θλιβερό το θέαμα αυτό με τα νεύρα, με την γκρίνια, την κακομυριά και είμαστε έτσι, είμαστε αλλιώς, με παρακολουθούνε τα συμφέροντα, τα αυτά. τον ελυπάσαι. Γελάς, αλλά μετά σου δημιουργεί και μια άσχημη αίσθηση. Λες, δεν αντέχω άλλο τέτοια μιζέρια. Με το που σκάει ο Αλέξης μας, κατευθείαν γέλιο, γέλιο, γέλιο. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του.
3: Τα προβλήματα στη χώρα έχουν ονοματεπώνυμο. Έχουν την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Πες τα σύντροφε Νιφούδη. Όχι, αυτός είναι ο Νίκος. Πες τα σύντροφε Νιφούδη. Πες κι άλλα, πες τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται για τους 7 μήνες και ευθύνεται για την ρητορική μίσους που για 5 χρόνια μου πότισε στην ουσία το πολιτικό σύστημα.
0: Και τι άλλο, πες κι άλλα που τραμπουκίζανε Πασόκους και Νοδημοκράτες και ο Τσίπρας έκλειναν αυτιά και οι ΣΥΡΙΖΕΗ.
3: Και οι πρώην υπουργοί του Πασόκου, βουλευτές του Πασόκου, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν προκλακιστεί γιαούρτια, ξύλο, σε όλα αυτά έκλειναν τα αυτιά.
0: Αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς. Της Ελλάς του Αλέξη, όχι του Μιχάλη. Αυτό πρέπει να το διευκρινίζουμε κάθε φορά που λέμε τώρα. Λέμε ο εκπρόσωπος της Ελλάς. Και περιμένουμε να εννοώ τέτοιο, πώς τους λέει, δεν ξέρω και τους βαθμούς τους. Αστυνόμος Α Νιφούδης, ξέρω εγώ. Η αστυνόμος Β, πώς τη λένε, κουφιό και. Όχι. Γαμώτο. Είναι καινούρια ονόματα, θα τα μάθω. Κουφο Νικολάκη.

0: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά.
1: Αλλά δεν ξέρω και τι μου γίνεται και βασικά δεν με ενδιαφέρει και πολύ. Για τον οποίο Τσίπρα έχουν αρχίσει. Η μόνη σοβαρή κριτική που μπορεί να κάνει κανείς, κριτική τέλος πάντων. Σοβαρότητα και αλέξεις δεν πάνε μαζί, ευτυχώς. Αλλά το είδα, άκουσα τη Διαμαντοπούλου να το ρωτάει, εγώ και άλλου σιγά σιγά. Πού βρίσκει τα λεφτά? Ποιος του δίνει λεφτά για να τα κάνει όλα αυτά που κάνει? Γιατί όλα αυτά που κάνει, ιδρύματα, κόμματα, θέλουν λεφτά. Και κάποιος του τα δίνει. Γιατί από τα δικά του δεν τον βλέπω να βάζει. Δεν του φτάνουν κιόλα τα δικά του. Ποιος δίνει λεφτά στον Αλέξη μας? Ποιος, ρε παιδί μου? Εγώ το λέω για καλό, δεν το λέω να τον καταγγείλουμε. Το λέω για να τον χειροκροτήσω, γιατί εμένα με το που εμφανίστηκε ο Τσίπρας η δουλειά μου έχει γίνει πολύ πιο ευχάριστη. Μήπως είναι ο Μητσοτάκης? Για πες, όχι, λάθος, έχω τυπώσει λάθος τις σελίδες, συνεχίζουμε. Η Κουφο-Νικολάου, μέχρι τώρα ξέραμε ότι ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είναι κοντινοί, έτσι κι αλλιώς περαδόθε πηγαίνουν τα στελέκια τους, ανάλογα με το ποιο πλοίο μπατάρι, τα ποντίκια πηδάνε από το ένα στο άλλο. Έρχεται η Κουφο-Νικολάου, η βασικιά αναπληρώτρια τέτοια εκπρόσωπος τύπου, και λέει:
2: Εγώ δεν αισθάνομαι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι στον όμορο χώρο. Με πάρα πολλούς τρόπους θέλω να το διευκρινίσω αυτό, γιατί ο όμορος χώρος, αν θέλετε, δεν προσδιορίζεται μόνο από τις θέσεις και τις γενικές προσεγγίσεις. Ο όμορος χώρος οφείλει να έχει και μια συναφή, μια παρόμοια κουλτούρα, και δεν νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αυτή την κουλτούρα.
1: Δεν είναι της τάξεώς μας, παιδιά, να πούμε η ΠΑΣΟΚΙ. Την έχει τη σκουλτούρα σας, είναι και η ΠΑΣΟΚ, ο Δουδονής δηλαδή, ο Ανδρουλάκης, αυτού του είδους η ΠΑΣΟΚ είναι ταμάμ. Τσιπρέι Σιριζέι. Θέλω να πω, δεν καταλαβαίνω τι λένε. Της αυριανής παιδιά δεν είστε, ρε παιδιά, όλοι. Γιατί να τσακώνεστε, κρίμα είναι. Τέλος πάντων, αυτό το είπε η βασικιά εκπρόσωπος τύπου. Ο Νιφούδης, λίγο μετά, ο αναπληρωματικός δηλαδή.
3: Θα σας πω ότι προφανώς και ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ είναι ο κόσμος στον οποίο απευθυνόμαστε. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να μεταφέρουμε στους πολίτες, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και η σημερινή κατάσταση.
4: Ναι, αλλά είναι προσβλητικό για τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, για τον οποίο ενδιαφέρεστε, να λέτε ότι δεν είναι όμορος χώρος.
3: Είναι όμορος χώρος ο χώρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν το έχουν βρει ακόμα, θα το συζητήσουν, θα το βρούνε τελικά τι είναι ο χώρος του ΠΑΣΟΚ. Εσύ, Αλέξη, τι λες, αγάπη μου?
0: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά.
1: Αλλά καλά πας, ρε εσύ, μια χαρά πας, μια χαρά. Βέβαια, βλέπω κάτι, είδα μια δημοσκόπηση τώρα για την Ανατολική Αττική που λέει 38 η Νέα Δημοκρατία, 16 ο Αλέξης, 8 το ΠΑΣΟΚ. Όχι, 14 ο Αλέξης, τέλος πάντων, ναι, 14 ο Αλέξης. Παιδιά, και στις εκλογές τις κανονικές του 23, 40 κάτι είχε πάρει η Νέα Δημοκρατία, 17 ο ΣΥΡΙΖΑ, 8 το ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Αττική. Λέω για να μην τζιμπάτε. Δεν δείχνει καμιά φοβερή αλλαγή. Όσοι περίπου λίγο λιγότεροι είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 17, τώρα λένε να ψηφίσουμε Τσίπρα. ΠΑΣΟΚ μένουν ίδιοι και λίγο λιγότεροι Νέα Δημοκρατία. Εντάξει.
0: Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη.
1: Γιατί δεν λέξει συμβολικά 300, να τις κουβούσες στην πλάτη, να τις κουβαλούσες και δεν μπορούσες, δεν είχες αμάξι να τις πάρεις, ήρθες με το λεωφορείο και είπες θα έφερω μόνο 300. Ρε Αλέξη, για όνομα του Θεού, και κάτι είπες πριν, ήταν η υβριδική διακήρυξη, για άκουρε Κώστα.
0: Καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη.
1: Αλέξη, πάμε πάλι. Αλέξη, είπες υβριδική διακήρυξη.
0: Την υβριδική μας διακήρυξη. Την υβριδική μας διακήρυξη. Την υβριδική μας διακήρυξη.
1: Γεια σου ρε Αλέξη μεγάλε. Αν και κατά τη γνώμη μου, πολύ πιο αστείο είναι όταν ο Τσίπρας μιλάει για αυτά.
0: Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίκως δικαιοσύνη, και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία.
1: Άμα δεν έχεις Νίκο Παπά και Παπαγγελόπουλο Λίπελα και Βασιλική Θάνου να τα λες αυτά, είχε μια δικαστήνα πάλι βέβαια δίπλα του να κάνει την παρατρεχάμενη σε πολιτικό αρχηγό. Αυτό, παιδιά, είναι, τι να πω, είναι το αντίστοιχο του να βλέπεις διαιτητή με το που σταματάει να σφυρίζει να προσλαμβάνεται σε ομάδα. Είναι τέτοιο πράγμα. Δεν το λες πάρα πολύ τρομερά καλό. Είναι κάπως. Ωραίο. Δεν το λες καλό, το λες πολύ καλό. Κατά την ταπεινή μου άποψη.
0: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
1: Άμα δεν έχει κείμενο να διαβάσει, παιδιά, δεν μπορεί να πει τίποτα το καημένο. Τιτανομαχία θα είναι, ή μάλλον νανομαχία, Τσίπρα Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση. Θα τα ακούσουμε αυτά στο δεύτερο μέρος. Καταγγέλει ο Δουδονής ότι είναι συμφωνία με το Μητσοτάκη. Κάνει ο Τσίπρας να κατέβει για να κόψει την ορμή την πασοκική. Τους φουκαράδες και αυτούς. Λοιπόν, αλλά αυτά όλα στο δεύτερο ημίχρονο. Προς το παρόν πάμε διαφημίσεις, τις οποίες θα ξεκινήσω εγώ για να σας πω ότι δεν ξέρω αν τα μάθατε, αν ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber δηλαδή, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε στο day.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
5: Σε περιμένω να αρθείς και πάλι, μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη.
0: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
6: Η οργάνωση σε κάνει σπουδαίο. Ο σεβασμός κάθε παιδιού σε κάνει μοναδικό. Η εξειδίκευση σε κάνει ξεχωριστό. Η σιγουριά σε κάνει επιτυχημένο. Αυτά πιστεύουμε στα φροντιστήρια Βασιλάτος.
7: Με προεκτίμηση μορίων από τον Ιανουάριο στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου, προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Έκθεση λογοτεχνία για όλες τις κατευθύνσεις. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
8: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
15: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
16: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
17: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
18: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
17: Με Nofors.
18: Και Προσταζάν
17: από τη Vogel.
19: Vogel, υγιέντα και φυσικά.
18: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα.
20: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
21: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το το γιοτόμι δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το γιοτόμι κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το γιοτόμι το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
2: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
23: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
24: Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά με 1,5 χιλιόμετρο αναμονής, στη Σταδίου και στις Βασιλίσσες Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Με την εξέταση στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άρχισαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφοι αφορά το δημογραφικό, τα αίτια αύξησης της μοναξιάς και την τρίτη ηλικία. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το θέμα είναι επίκαιρο και χωρίς δυσκολίες για τους μαθητές που έχουν μελετήσει. Μέχρι το τέλος του φθινοπόρου θα έχει λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, προσφέροντας προστασία σε ευάλωτους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης, στο πλαίσιο ημερίδας του Economist στην Κρήτη. Σε σαφή ύφεση βρίσκεται η συρροή κρουσμάτων γαραστιντερίτιδας από νοροϊό στο νοσοκομείο Αττικών, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της ομάδας παρέμβασης της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμόξεων. Την αλληλεγγύη τους προς το Βουκουρέστι εκφράζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ μετά το περιστατικό με ρωσικό ντρόν που έπεσε στην ταράτσα πολυκατοικίας στη ρουμανική πόλη Γαλάτσι, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο κατοίκων. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
25: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
26: Τι κάνεις?
27: Καλά, με χαρά.
26: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
28: Μοτοπέλα μου, σαν μου μαγείς που μας κάνει.
29: Συμμαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
30: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Οπα!
31: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
32: Λίμνη και Ζουρούλη μου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
33: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
34: Μύρο Ζωνάρη Αλουνού και κακοφαίνεται μου.
31: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
35: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
36: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
31: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, της οποίας τον ηχορυθμίζει ο Κώστας ο Σπανός, της οποίας στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ελένη Μπουλιέρη και η Ρούλα Βρετάκου και της οποίας στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος ο Βουλαρίνος. Αλέξανδρος, το πιο τρομακτικό με τον Νίκο είναι ότι αυτό που ότι του φταίνε τα πάντα εκτός από τον ίδιο. Το πιστεύει πραγματικά. Πιστεύει ότι όλα είναι εναντίον του. Δημοσκοπήσεις, καιρός, συναστρίες. Τον παρακολουθούνε! Μαθαίνουν τα μυστικά του! Και... ναι, ρε, εσύ, δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα από το να αναγνωρίσεις την ανεπάρκειά σου. Αλλά και ακόμα και αν αναγνωρίσεις την ανεπάρκειά σου, εγώ πιστεύω ότι του περνάει από το μυαλό. Ότι μπορεί να είναι εντελώς άχρηστος. Αλλά τι να κάνει. Δεν είναι κάτι που το παραδέχεσαι και λέει, παιδιά, είμαι άχρηστος. Φεύγω. Είναι τρομερά δύσκολο. Τώρα δεν κάνω πλάκα. Είναι άνθρωπος φανερά ανεπαρκής σε μια θέση την οποία δεν μπορεί να κάνει σοβαρή αντιπολίτευση, δεν μπορεί να απειλήσει, θα το είχε κάνει τόσο καιρό. Μιλάμε, είναι 7 χρόνια κυβέρνηση. Κανονικά μια στοιχειωδώς σοβαρή αντιπολίτευση έπρεπε να τις ρίχνει στα αυτιά στις δημοσκοπήσεις ή τουλάχιστον να την εκόντραρε. Αυτό είναι, πώς το λένε, η μετρήσιμη ανεπάρκεια του Νίκου, την οποία δεν χρειαζόμασταν το μέτρημα. Τον βλέπεις κάθε φορά που μιλάει, ρε παιδί μου, κάθε φορά που μιλάει, γκρίνια, κακομυριά, έτσι, αλλιώς, αυτά. Δεν κάνει για τη δουλειά. Πώς να το κάνουμε, δεν είναι φοβερό, δεν κάνουμε όλοι. Και εμένα, άμα με βάλεις να παίξω μπάλα στον πάνθ. Εντάξει, άλλο παράδειγμα. Και εμένα, άμα με βάλεις να κάνω κάτι άλλο, δεν θα είμαι καλό, θα φαίνομαι. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Οπότε δεν μπορεί και αυτός. Και προφανώς αρχίζει τα συμφέροντα, τα έτσι, τα. Όχι ότι δεν υπάρχουν όλα αυτά που περιγράφει ο Νίκος. Δεν ξέρω βέβαια και εκείνος πόσο άσχετος είναι με αυτά, δεν έχω ιδέα. Προφανώς υπάρχει θέμα με τον Τσίπρα και τη χρηματοδότησή του. Δηλαδή αυτό είναι το αντικειμενικό, δεν είναι θέμα εικασίας. Δεν είναι ότι μπορεί ένας επιχειρηματίας. Ο Καρανίκας είπε ο Μελισανίδης αγόρασε την ελευθεροτυπία, εφημερίδα των συντακτών για να προβάλλει τον Τσίπρα. Το είπε. Αλλά αυτό πες ότι είναι μια παρατήρηση. Το ότι δεν ξέρουμε ποιος χρηματοδοτεί τον Τσίπρα είναι δεδομένο. Και ότι δεν έχει πουθενά άλλου χρηματοδότηση, δεν είναι το κόμμα του, δεν υπάρχει να πεις, παίρνει από την κρατική χρηματοδότηση. Άρα κάποιος του τα σκάει για το κόμμα. Αυτό είναι αντικειμενικό. Αλλά δεν φταίει αυτό για την κατάτια του Πασόκ και για την ανεπάρκεια του Νίκου.

0: Ο Βύρονας, υπάρχει άλλη χώρα όπου οι εισαγωγικές εξετάσεις είναι πρώτο θέμα στις ειδήσεις? Δεν ξέρω, υποθέτω πως όχι. Δεν, είμαστε μοναδικοί, παιδιά. Είμαστε, δηλαδή, κανονικά, και πολλές φορές το έχουμε σκεφτεί αυτό, δεν είναι, ότι μήπως συμβαίνει όντως. Θα πρέπει οι υπόλοιποι να μας πληρώνουν για να βάλουν κάμερες παντού και να μας κοιτάνε και να γίνουμε ένα τεράστιο reality. Και να κοιτάνε οι υπόλοιπες χώρες και να γελάνε με τους καραγκιόζηδες. Εννοώ με την καλή έννοια, γιατί είναι η ήρωάς μας. Είναι. Ο πρόδρομος χαίρεσε που επέστρεψε ο Στούρνος, σε εισαγωγικά το βάζει. Η γυναίκα μου με κυνηγάει που τον ανακατεβάζω, Τεμπέλη και Στούρν. Για ποιον μιλάτε, κύριε? Και ιδιαίτερος όταν της υπενθυμίζω ότι το copyright είναι δικό σου. Δικό μου είναι, εγώ είπα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείτε. Ο Νόντας, ρε γατάκι, ο Αλέξ πήρε ο Κοτζάμ μονοκατοικία στο Σούνιο, την νοικιάζει με 500 ευρώ το μήνα. Πόσο να του κοστίζει ίδρυμα και κόμμα? Κάνα 1500 το μήνα, το πολύ. Η Ευαγγελία, η βασικιά εκπρόσωπος τύπου, μου λέει, απάντησε, γιατί βγήκε το πρωί, δεν πρόλαβα να την ακούσω, πού βρίσκει τα λεφτά ο Τσίπρας. Απάντησε με το εξής, από ότι μου λέει, ελάτε από το γραφείο να δείτε τα τιμολόγια και άλλοι να παρουσιάσουν τα δικά τους χρέη. Των αλωνών τα χρέη τα ξέρουμε, τα από πού παίρνει λεφτά ο Τσίπρας όχι. Είναι σεμνό, σου λέει, θα προσφέρω εγώ στο, το γέλιο στους Έλληνες, αλλά δεν θέλω να με κυροκροτήσουν. Εν πάση περιπτώσει, που έχουμε μείνει. Α, Αλέξης, Καρπουχτσής, άλλος αναπληρωματικός της βασικιάς εκπροσώπου τύπου, μιλάει για το πρόγραμμα του Τσίπρα, για το πρόγραμμα, δεν υπάρχει ακόμα, το πρόγραμμα της Ελλάς, του Αλέξη, όχι του Μιχάλη, και λέει αυτό που όλοι ξέρουμε.
1: Στο αμέσως επόμενο διάστημα νομίζω θα είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να βγάζουμε το πρόγραμμα προς τα έξω, να το επικοινωνούμε και να το συνδιαμορφώνουμε μαζί με την κοινωνία.
2: Είναι κοστολογημένο.
1: Κοστολογημένο, να σου πω κάτι.
2: Ναι.
1: Κοστολογημένο θα είναι, ρεαλιστικό θα είναι.
2: Α.
1: Πάντα ήταν, ό,τι έκανε και ως πρωθυπουργός, είχε μια σαφή κοστολόγηση από πίσω.
0: Τώρα αυτό το είχε από πίσω μια σαφή κοστολόγηση, μπορεί να οδηγήσει σε συνειρμούς, ιδιαίτερα όταν ξέρουμε τι έγινε με τα προγράμματα του Αλέξη και τις εξαγγελίες του και τα τέτοια. Εν πάση περιπτώσει, δεν κρίνουμε, η εκπομπή είναι συμπεριληπτική, οπότε προχωράμε. Αλέξη μου.
3: Σε περιμένω να δεις και πάλι, μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη.
4: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
0: Αλλά άσου το να πας στο διάδε, δεν ήξε τι ήθελα να πω. Συγγνώμη, τι ρωτάτε? Αλέξης, Θεός. Ο Γιώργος από το Far West και η Μαρία μου λέει, ο Γιώργος, ότι και στην Νότιο Κορέα είναι πρώτο θέμα οι πολιτικές εξετάσεις και η Μαρία λέει ότι και στην Ιταλία είναι η είδηση. Προηγμένες χώρες. Οπότε μπορεί να είμαστε σε καλό δρόμο, παιδιά. Και ο Κόδρος πολύ σωστά, δεν είναι δυνατόν να είναι κακομοίρης ο Ανδρουλάκης, έχει μαλλιά. Τώρα αν δεν ξέρετε τι εννοεί ο Κόδρος, θα σας παραπέμψω στην αρχή της εκπομπής. Θα το βάλουμε και τώρα. Θα το βάλουμε και τώρα με φούντοσα πάλι που μου το θύμισε. Έχω μπιφ με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, διότι με είπε κακο... όχι εμένα μόνο κακομοίρη, όλους τους ανθρώπους που δεν τρεπόμαστε που πέφτουν τα μαλλιά μας. Είμαστε περήφανοι φαλακροί.
5: Θεωρώ απολύτως φυσιολογικό οι άνθρωποι θέλουν να βελτιώνονται. Ο κάθε άνθρωπος να βελτιώνεται. Για ποιο λόγο να θες να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα? Δεν το καταλαβαίνω.
0: Ξέρω, επειδή δεν τρέπεσαι για την εμφάνισή σου. Μια ερώτηση που μου έρχεται έτσι, μια απάντηση στο. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε. Ματαιοδοξία, τι να κάνουμε. Είναι μια βαριά αμαρτία, αλλά με τον ένα με τον άλλο τρόπο όλοι αμαρτάνουμε. Πού και πού, μερικοί λίγο περισσότερο. Άκου κακομοίρη. Α, μας πει κακομοίριδες, παιδιά. Που δεν κυκλοφορούμε με σκουβιά. Τέλος πάντων, για να μην εκνευριστώ κι άλλο, πάμε να γελάσουμε με Δουδονή. Ο Δουδονής, παιδιά, ο οποίος αποκαλύπτει ποιος είναι πίσω από τον Τσίπρα.
6: Ο κύριος Τσίπρας είναι σύμμαχος του κύριου Μητσοτάκη. Η αβάντα αυτή από το σύστημα Μαξίμου στον Αλέξη Τσίπρα είναι προϊόν συμφωνίας.
0: Η Αβάντα που είναι προϊόν. Τα ξέρει ο Δουδονής, όλα παιδιά. Έχουν πάθει λαλά στο Πασόκ οι φουκαράδες. Είναι συνυπεύθυνος και ο Δουδονής για τα. Όχι ο Σαντονίκο που είναι αρχηγός, αλλά και ο Δουδονής είναι από τους πλέον αποθητικούς. Αυτός ο φανατισμός, η τοξικότητα που σε κάθε του. Ο Δουδονής έχει και ένα λόγο. Ήταν μητσοτακικός. Δεν τον επέξανε, φαίνεται, στη Νέα Δημοκρατία. Κατέληξε στο Πασόκ. Γιατί θα θυμίσω, θα ακούσουμε πάλι που έλεγε πόσο φοβερή είναι η συνέπεια του Μητσοτάκη. Και ότι είναι το μεγάλο του ατού. Πήγε, έβγαινε στα κανάλια και τον υπερασπιζότανε. Δεν ξέρουμε τι έγινε μετά. Αλλάζουν οι άνθρωποι. Και πήγε στο Πασόκ. Οπότε πρέπει να αποδείξει τώρα για να ξεχαστούν τα προηγούμενα ότι είναι πολύ. Δεν μαζάει μία. Ότι είναι Μητσοτακοφάγος. Οπότε τι να κάνει. Λέει τέτοια πράγματα. Στην πραγματικότητα να πούμε στο Δουδονή ότι και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας μια χαρά είναι όντως για το. Αλλά και οι δύο. Και ο Δουδονής ο ίδιος είναι μια χαρά για το Μητσοτάκη. Είναι η αντιπολίτευση έτσι όπως θα την ονειρευόταν ο οποιοσδήποτε. Και είναι και μια από τις βασικές αιτίες της κυριαρχίας του. Ο Ανδρουλάκης, το Πασόκ δηλαδή και ο Τσίπρας. Αλλά ο Δουδονής έχει να πει και άλλα πράγματα. Πες μας Δουδονή τι είναι δημοκρατία.
2: Πραγματική δημοκρατία πάνω απ' όλα είναι ο λαός να διαλέγει την κυβέρνησή του και όχι η κυβέρνηση να διαλέγει την αξιωματική αντιπολίτευση που τη βολεύει ή τον αντίπαλο που τη βολεύει.
0: Πώς τη διαλέγει την, η κυβέρνηση, την αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ που είναι τώρα αξιωματική αντιπολίτευση και έγινε μετά τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι επιλογή της κυβέρνησης το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση. Ρε Δουδονή, τι είναι αυτά που λες. Στην πραγματικότητα και με τους δύο Μητσοτάκης μια χαρά είναι. Πάρτι κάνει κάθε φορά που βλέπει Πασόκ και Τσίπρα. Αν και στο Πασόκ μέσα, παιδιά, υπάρχουν κάτι δεξιοφάγοι. Κάτι αριστερά, αλλά πολύ στα όρια της ακροαριστεράς.
2: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά δεν θα είναι αυτοί που βολεύουν τον κύριο Μητσοτάκη. Θα είμαστε εμείς και να μάθει τα νέα. Θα είμαστε και νικηφόροι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα αλλάξετε το όνομά σας και θα το κάνετε όλοι νικηφόρος. Γιατί άλλο τρόπο να είναι νικηφόροι το Πασόκ δεν το βλέπω, αλλά εντάξει γίνεται και αυτό. Δουδονής είναι απέναντι στη δεξιά. Ποια απέναντι στη δεξιά βρε καημένε, που πριν από λίγο καιρό, πριν λίγο, όχι πριν 20 χρόνια, πριν λίγο καιρό έλεγε τι καλός που είναι ο Μητσοτάκης.
7: Παναγιώτη, σε πείθει ο Πρωθυπουργός ότι τα εννοεί αυτά.
8: Ναι, να σου πω γιατί. Γιατί έχει σημασία πώς πολιτεύεται κανείς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βγήκε Πρωθυπουργός με βάση ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο και εφαρμόζει. Αντιστοίχως και αντιθέτως, ήρθε να ακουμπήσει σε μια προηγούμενη περίοδο και να λειτουργήσει αντιθετικά προς αυτήν, όπου έλεγαν διάφορα και υπόσχονταν τα πάντα. Άρα λοιπόν η συνέπεια είναι συνέπεια των λόγων και πράξεων, έτσι. Είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της κυβερνητικής πολιτικής.
0: Ρε εσείς όλα είναι γραμμένα. Βγες, πήγαινε στο Πασόκ. Δεν σε πήραν στην έντευξη. Δεν πειράζει. Πήγαινε στο Πασόκ. Κράτα λίγο τέτοιο. Πες, ναι, βεβαίως, εμείς το Πασόκ σοβαροί. Δεν είναι σοβαροί. Με κάνανε να πιστεύω ότι μπορεί κάτι να κάνανε, αλλά τελικά φάνηκε ότι είναι ανεπαρκής. Πες τέτοια. Τι ενάντια στη δεξιά, βρε. Θα μου πεις μετά πώς θα κάνεις εσύ εκπομπή, ρε Βουλαρίνο. Σωστό και αυτό.
4: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά.
0: Αλλά Δημήτρης Κολυμιγάλης.
9: Παρασκευή, για κάποιους είναι και τριήμερο όπως καταλαβαίνεις και έχουν αρχίσει να φεύγουν το πρωί με τα πλοία στον Πειραιά και τώρα με τα αυτοκίνητα. Ούτως ή άλλως τις Παρασκευές. Ναι, πες το.
0: Στο καλό λέω.
9: Στο καλό ταξίδι. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν ξέρω αν και κατά πόσον θα βοηθήσει ο καιρός, αλλά στο καλό να πάνε. Δεν έχει περισσότερη κίνηση από όσοι έχει τις Παρασκευές προς το παρόν όμως, έτσι. Τα πρωινά ήταν που μας έδειξαν το δείγμα και η σχιστού η οποία πλησιάζει τα 2 χιλιόμετρα αναμονής. Οπότε είναι προτιμητέο φίλες και φίλοι να ανεβείτε το ποτάμι, τη λεωφόρο Κηφισού, να στρίψετε αριστερά στη λεωφόρο Αθηνών που μετά το δάσος Χαϊδαρίου έχει κίνηση, αλλά θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αν πάτε μέσω της σχιστού. Αφήνουμε τα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών που είπαμε, έχουν τις δυσκολίες τους όπως κάθε Παρασκευή και πάμε στο κέντρο. Η κάθοδος της Αρδιτού είναι γεμάτη αυτοκίνητα, η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και δευτερευόντως η Βασιλής Αμαλίας και η Σταδίου Μάνε.
0: Σε ευχαριστώ. Ο Κώστας πολύ σωστά λέει, μια και είπε Αμαλίας ο Δημήτρης. Επίσης, τα γραφεία του Τσίπρα είναι στη λεωφόρα Αμαλίας, σε μια από τις ακριβότερες περιοχές της Αθήνας. Μα πραγματικά ρε παιδιά, πού τα βρίσκει τα λεφτά αυτό το παιδί. Ποιος, κάποια χρηματοδότηση. Εγώ θέλω για να τον χειροκροτήσουμε. Μας έχει φτιάξει τις μέρες, μας έχει χαρίσει το χαμόγελο. να τον ανακηρύξουμε με κίνα των τεχνών. Όποιος, μπορεί να είναι και παραπάνω από ένας, μπορεί να είναι 2-3 που τα σκάνε του Αλέξη. Δεν ξέρουμε, τι να κάνουμε, τέλος πάντων. Μόνο να φαντασόμαστε μπορούμε. Διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
3: Σε περιμένω να δεις και πάλι. Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη.
4: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
10: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.

0: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
1: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα. Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε,
10: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Του αγοριού απέναντι.
12: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί.

0: Ο Δημοσθένης, έχεις προσέξει ότι όπου πάει ο Νικόλας ο Φανφαραντούρης το μαγαζί πέφτει έξω? ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκης, τώρα ΠΑΣΟΚ. Στον Κασελάκη δεν πήγε. Στήριζε Κασελάκη όσο ήταν το ΣΥΡΙΖΑ, με το που είδε ότι φεύγει και δεν πάει. Λέει ότι είναι ποντίκι με μυαλό ο Φαραντούρης. Βλέπει το πλοίο. Δεν θα πάει στο πλοίο που βουλιάζει, θα πάει στο πλοίο που δεν βουλιάζει. Όταν το δικό του πλοίο βουλιάζει, τώρα είδε ο ΣΥΡΙΖΑ βουλιάζει. Ξέρει ότι ο Τσίπρας μπορεί να μαζέψει κανέναν από αυτούς. Σου λέει, όπου να πάω, ΠΑΣΟ. Εντάξει, πέφτει το ΠΑΣΟ, καλά, καλύτερα από το ΣΥΡΙΖΑ είναι που θα εξαφανιστεί εντελώς. Ο Δημήτρης, είναι νόμιμη στην Ελλάδα η λειτουργία πολιτικών με άγνωστη χρηματοδότηση? Δεν υπάρχει υποχρέωση διαφάνειας των χρηματοδοτήσεων? Ρε Δημήτρη, τι είναι αυτά που λες? Εδώ είναι νόμιμο να κυκλοφορούν εγκληματίες τέτοιο. Πιάσανε, λέει, αυτόν στα Πατήσια που πήγε και πυροβόλησε έναν καταστηματάρχη εκεί που είχε ένα μαγαζί με τηλέφωνο, ξέρω τι διάολο είχε. Είναι καταζητούμενος για την υπόθεση Λυγκερίδη. Αραθώς εννοώ, δεν είναι θύμα της σκευωρίας. Και επίσης, λέει, είχε συλληφθεί πριν από λίγο καιρό επειδή έριξε 17 μαχαιριές σε ένα μαγαζάτορα. Και ο νομικός μας πολιτισμός είπε, τι, δεν τον εσκότωσε, 17 μαχαιρίες μόνο του. Άστο να κυκλοφορεί ελεύθερος. Δεν το ρίξουν κανένα κελί και να πετάξουν το κλειδί. Λέει, ελεύθερος. Τι έγινε να πω. Και με ρωτάς αν είναι όλα ελεύθερα, είναι μια χαρά, ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Εδώ ο Ρουβίκονας βάζει αγγελίες, πάρτε μας τηλέφωνο, ποιος γιατρό δεν γουστάρετε, να πάμε να τον τραμπουκίσουμε. Και είναι η κυβέρνηση, πώς να πιάσει η κυβέρνηση, τα είπαμε, με κατεβασμένα τα βρακάκια η κυβέρνηση μέχρι τους αστραγάλους δεν μπορεί να τρέξει να μαζέψει κανέναν, οπότε όλοι ελεύθεροι, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και προχωράμε. Ο Αλέξανδρος, Μάνο, πρόταση να γίνεις εκπρόσωπος τύπου του Αλέξη, πώς σου φαίνεται? Με καλά λεφτά, σαν τρελός θα ήθελα. Όχι, εγώ θα είμαι πάνω από τη βασικιά. Θα είμαι ο πιο βασικός. Όχι, δεν κατάλαβα. Έλα ρε τώρα, έλα, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί εγώ δεν έχω κοροϊδέψει τον Αλέξη όπως ο Νιφούδης? Δεν κατάλαβα, δεν αξίζω εγώ μια θέση και πιο πάνω, γιατί εγώ τα έχω χώσει πιο πολύ από τον Νιφούδη. Αλέξανδρος, Μάνο, μήπως είσαι εσύ ο χρηματοδότης? Δεν έχω τόσα λεφτά, αλλιώς φυσικά θα του έδινα για να κάνει αυτό το πράγμα. Εκείνος στην πραγματικότητα είναι αιμοδότης μου. Εγώ θα ήθελα να είμαι χρηματοδότης του, αλλά αφού βρίσκονται άλλα κορόιδα, άλλοι χιουμορίστες να τα σκάνε για να κάνει αυτό το σοου, το καλύτερο. Είναι αιμοδότης μου εκείνος στην πραγματικότητα και του χρωστάω. Ο Βουλαρινοκτόνος, ρε κακομύρι. Α, είναι του Άδωνη κι αυτός. Το βιβλίο του έκανε τρελές πωλήσεις μέχρι. Ποιες τρελές πωλήσεις, βρέει, βρέει. Μέχρι και εσύ τα αγόρασε. Εγώ τα αγόρασα γιατί μου αρέσουν οι κωμωδίες, δεν κατάλαβα. Προλαβαίνουμε μια τζάκρη. Τι ώρα δεν είναι, παίζουμε, τι ώρα, 57, προλαβαίνουμε γρήγορα. Μια τζάκρη, πότε προτιμούσα, έχει μείνει στα ζήτητα η Φουκαριάρα. Ήλπιζε ότι θα την πάρουν στο Πασόκ. Όχι, λέει ο άλλος, θητείες και τα λοιπά. Οπότε ξέμεινε με τον Κασελάκη, με τον Στέφανο, με τα κολλητά ρούχα και...
1: Εγώ έχω συμπορευτεί με τον κύριο Τσίπρα, τον έχω ακολουθήσει. Και οφείλω να σας πω ότι τον προτιμούσα τότε που έλεγε «Go back, Madame Merkel».
0: Καλά, τώρα έχω συμπορευτεί με τον Τσίπρα, δεν λέει τίποτα. Δεν είναι και πολύ που δεν έχει συμπορευτεί μαζί του η Τζάκρη, η οποία όλα αυτά τα χρόνια, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, τρία μνημόνια, είναι... Γιατί τα κάνει, παιδιά, όλα αυτά? Για να ρίξει το σύστημα. Και θέλει και τους πολιτικούς να είναι αντισυστημικοί.
1: Υπήρχε μέσα αυτό το μήνυμα, στο πω κατά αυτή την έννοια, και μια γνήσια πρόθεση σύγκρουσης με το κατεστημένο, σύγκρουση με το σύστημα.
0: Ποιος τους γράφει τα κείμενα? Είναι μερικοί άνθρωποι που είναι υπέροχοι και τους αγαπάω και μου αρέσει γιατί γεμίζουν εκπομπή, που είναι σαν να μην έχουν να τα έχουν τελείως χαμένα, να μην ξέρουν ποιοι είναι οι ίδιοι. Είναι η περίφημη πολιτική άνοια. Δηλαδή οργανικά είναι μια χαρά, δεν είναι οι άνθρωποι μια χαρά, αυτοεξυπηρετούνται και τα λοιπά, αλλά ξεχνούν ποιοι είναι οι ίδιοι ως πολιτικά όντα. Έχουν ξεχνούν τι έχουν κάνει. Ο Δουδονής, ας πούμε, έλεγε, εκθίαζε το Μητσοτάκη, τώρα να φύγει δεξιά. Δηλαδή μιλάμε, η Τζάκρη ξαφνικά είναι αντισυστημική. Είναι πολιτική άνοια, είναι ψυχολογική ασθένεια, δεν είναι οργανική. Και με αυτή τη διάγνωση τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, το βράδυ στην τηλεόραση. Και μετά αύριο στις 12 για 2 ώρες, Σάββατο. Καλό μεσημέρι.
2: και πάλι. Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη.
3: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
7: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
8: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
9: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
10: Να το, ήρθε.
8: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
11: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
15: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
14: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
16: Η ώρα είναι 1.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Χιστού προς τον Σκαραμαγκά με 2 χιλιόμετρα αναμονής, στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη Σταδίου αλλά και τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Τη λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας έχει προγραμματίσει η ελληνική αστυνομία ενόψει του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα από τις 4 το απόγευμα στις 10 το βράδυ ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών. Αυξημένη ήταν σήμερα το πρωί η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά ενόψει του τριημέρου, με τις πληρότητες στα πλοία για τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 90%. Η μεγαλύτερη κίνηση αναμένεται το απόγευμα. Από το μεσημέρι και μετά έχουν προγραμματιστεί ακόμα 12 δρομολόγια προς Κυκλάδες, 12 και άλλους νησιωτικούς προορισμούς. Με την εξέταση στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν υποψήφια αφορά το δημογραφικό, τα αιτία αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και την τρίτη ηλικία. Το λογοτεχνικό κείμενο που κλήθηκαν να σχολιάσουν οι εξεταζόμενοι ανήκει στον Ανδρέα Εμπειρικό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας είναι επίκαιρο, σαφές και χωρίς δυσκολίες για τους μαθητές που έχουν μελετήσει. Δείτε αναλυτικά τα θέματα και τις απαντήσεις στο sky.gr. Έως το τέλος του φθινοπόρου θα έχει λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, προσφέροντας προστασία σε ευάλωτους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης στο πλαίσιο μερίδας του Economist. Σύμφωνα με τον κύριο Πυρακάκη, ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μερίμνες του φορέα και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο. Με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενοικίο από 70 μέχρι 210 ευρώ για ως και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενοίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει, εξήγησε ο κύριος Πυρακάκης. Σε σαφή ύφεση βρίσκεται η συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο νοσοκομείο Αττικών, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της αρμόδιας επιτροπής. Όπως αναφέρεται, το διάστημα από 25 έως 28 Μαΐου καταγράφηκαν συνολικά 5 νέα κρούσματα. Με βάση τα ως τώρα δεδομένα, η διοίκηση τονίζει ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Καταγγελία για έκθεση ανηλίκου σε βάρος εργαζομένων κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη έκανε η μητέρα 17χρονης. Όπως κατήγγειλε, οι υπεύθυνοι άφησαν τη 17χρονη επί 2 ώρες σε λεωφορείο που χρησιμοποιεί η δομή για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρίες. Η μητέρα της ανηλίκης, αντιλαμβανόμενη ότι το παιδί δεν είχε φτάσει στον προορισμό του, απευθύνθηκε στην αστυνομία, η οποία έχει προχωρήσει έρευνα για την υπόθεση. Ένας 12χρονος φέρεται να δέχθηκε άγρια σωματική επίθεση από συμμαθητές του μέσα σε σχολικό περιβάλλον την περασμένη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, σύμφωνα με καταγγελία του πατέρα του. Ο πατέρας του μαθητή υπέβαλε μήνυση τόσο κατά των εκπαιδευτικών όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν η διευθύντρια και ο υποδιευθυντής του σχολείου, οι οποίοι λίγη ώρα αργότερα, με προφορική εντολή του εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι. Ο 12χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται προληπτικά. Την αλληλεγγύη τους προς το Βουκουρέστι εκφράζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ μετά το περιστατικό με ρωσικό ντρόουν που έπεσε στην ταράτσα 10όροφης πολυκατοικίας στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας. Εκτός λειτουργίας θα μείνει από σήμερα και για 22 ημέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και 6 η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Βασίλης Χιώτης.
7: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

Μόνος είμαι πάλι σήμερα. Είπαμε ο Νότης ταξιδεύει στις Ευρώπες. Κάνει ψηφοθυρία για το νέο κόμμα που ετοιμάζουμε για τις ευρωεκλογές. Με πήρε χθες τηλέφωνο το αεροπλάνο, Κώστα, άκου. Κώστας Πανός, στη ρύθμιση του ήχου. Ρέση μου λέει, αυτοί το πιστέψανε, μου λέει. Έρχονται μες στο αεροπλάνο και μου ζητάνε πού να υπογράψω. Δώσε και εσύ, ρε, του λέω. Πες την άποψή του. skyradio.gr, πες την άποψή του. Εύκολα και γρήγορα από το κινητό. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Ρέση λέει, μήπως να το κάνουμε. Λέω, γιατί εσύ τι κατάλαβες ότι δεν θα το κάνουμε. Όταν λέμε κάτι, το λέμε. Έχουμε 3 χρόνια μπροστά να το οργανώσουμε σωστά κλπ. Αυτά. Λείπει ο Νότης, λοιπόν. Δικαιώνει τη φήμη του. Άλλωστε τριήμερο και να είναι εδώ, δεν είναι δυνατόν. Θα κάτσω εγώ να βγάλω την εκπομπή, αλλά δόξα τω Θεώ, έχω ωραία πραγματάκια να σας πω σήμερα. Αλλά θέλω να ξεκινήσω με τις πανελλαδικές. Δεν υπάρχει πιο επιτυχημένη επιλογή στην πρεμιέρα των πανελλαδικών από το ποίημα του Εμπειρίκου που επέλεξε η Επιτροπή των Εξετάσεων για να βάλει στα παιδιά να το αναλύσουν. Είναι ένα πολύ σύντομο ποίημα το οποίο με δικά μου λόγια λέει: μη φοβάται κανένας να προχωρήσει στο δρόμο που αγαπάει. Ο στίχος είναι για την ακρίβεια: έβγα στο δρόμο και μη φοβηθείς το πάτημά σου. Αυτή είναι η ευχή μου για τα παιδιά που δίνουν σήμερα πανελλαδικές. Είτε περάσουν εκεί που θέλουν, είτε δεν περάσουν, να ακολουθήσουν αυτό που αγαπάνε. Ανεπηρέαστα. Γιατί τώρα τριήμερο είναι, δεν θα έχει μεγάλη κίνηση, να το ξέρετε. Γιατί οι γονείς λένε, δίνει το παιδί πανελλαδικές. Πού να φύγουμε εμείς? Όχι, καθίστε από πάνω του να το αγχώσετε όσο μπορείτε περισσότερο. Ειδικά οι μανάδες. Αφήστε το παιδί ελεύθερο να διαβάσει αυτό που νομίζει να διαβάσει. Δεν ξέρω, τα πιο πετυχημένα παιδιά που έχω δει που έχουν προκόψει στη ζωή τους είναι αυτά που έκαναν αυτό που τους άρεσε. Μερικά κάνανε αυτό που τους άρεσε και αυτό θέλαν και οι γονείς τους. Κάποια άλλα κάνανε αυτό που τους άρεσε που δεν το θέλαν οι γονείς τους. Σημασία έχει να κάνεις αυτό που αγαπάς, να ξεκινάς το πρωί να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να είσαι χαρούμενος με αυτό που πάνε να κάνεις. Όχι απλώς να είναι κάτι κοινωνικά αποδεκτό και σπουδαίο. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω για την ημέρα των Πανελλαδικών. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, αλλά πάνω απ' όλα να θυμούνται κάθε μέρα τον Εμπειρίκο. Έβγα στο δρόμο και μη φοβηθείς το πάτημά σου. Τώρα άκουσε και ο Τσίπρας έβγα και νόμιζε ότι μοιράζουνε παγωτά και έβαλε το σακάκι με τον παγωτατζή. Δεν το είδα χτες, παιδιά, συγγνώμη, δεν το είδα το πλάνο. Μου έφερε ο Γιαννήρης το ηχητικό και το έπαιξα, αλλά επειδή είχα μπει στην εκπομπή, δεν είδα το πλάνο ότι έβαλε το άσπρο σακάκι να πάει στον Άριο Πάγο. Αυτό ένα τέτοιο πράγμα, ειλικρινά σας το λέω, το φόραγε ο παππούς μου που ήταν στη Μυτιλίνη, πουλάγε φιστίκια και στραγαλάκια το χειμώνα και παγωτά το καλοκαίρι. Είχε ένα τρίκυκλο ποδήλατο, έβαζε πάνω ένα με μια κολόνα πάγο και πήγαινε στις παραλίες και πουλάγε παγωτά. Ακριβώς ένα ίδιο είχε. Εντάξει, όχι ακριβώς, θέλω να πω το ίδιο χρώμα. Πού πας ρε με το άσπρο σακάκι? Είναι μερικοί άνθρωποι που δεν ξέρω τώρα, κακή επιρροή στο περιβάλλον έχουν και ντύνονται έτσι όπως ντύνονται. Όπως και ο Μπαρτζόκας. Κοίταγα τον Μπαρτζόκα που πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου. Άλλη ιστορία αυτή. Φοράει, παιδιά, δείτε τις φωτογραφίες, μπείτε στο sky.gr. Ένα blazer, μαύρο σακάκι blazer από πάνω και ένα λινό καφέ παντελόνι από κάτω. Φαρδί το παντελόνι, στενό το σακάκι. Δηλαδή, άμα πήγαινε στο μοναστηράκι εκεί που πουλάνε τα μεταχειρισμένα και αγόραζε ένα κουστούμι, καλύτερο θα έβγαινε. Και δεν το έκανε γιατί δεν έχει λεφτά, για όνομα του Θεού. Είναι το στυλ. Είναι το στυλ του... Άντε, δεν θέλω να το πω πώς το λέμε στο χωριό μου. Αυτό το στυλ. Ας είπα από τον Ολυμπιακό, πήγαν μόνο ο Γουόκαπ και ο Παπα-Νικολάου. Θα μου πεις γιατί έχει κι άλλους Έλληνες η ομάδα. Αυτές τους δύο έχει. Δεν ξέρω αν έχει και τρίτο. Τώρα που το έχει, Κώστα, τρίτο. Δεν πρέπει να έχει. Αυτοί οι δύο ήταν. Ας πήγαινε.

0: Και κανένα ξένο, τι πειράζει. Οι άλλοι βλέπουν Μητσοτάκη και τεινάζουν το πέτα του, λέει: ότι τον κατέμε, κάτσε γιατί έχουμε και τελικού ακόμα στο πρωτάθλημα. Αλλά επήγανε εκεί, λέει: το χαιρετηθήκανε, αυτό φιληθήκανε, όλα καλά. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το τρόπαιο. Αρχίζουν την άλλη εβδομάδα και η τελική στο μπάσκετ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ο Θεός να μας λυπηθεί. Ελπίζω να τελειώσει ομαλά το πράγμα. Τώρα. Α, έχω τον Γιώργο στη γραμμή. Οπότε τα υπόλοιπα, έχω διάφορα παρασκήνια έτσι κάπως πιπεράτα να τα πω, κάπως εχμηρά να τα πω. Θα τα πούμε στη συνέχεια, αφήστε. Τώρα, σας έλεγα και χθες ότι αν είσαι δημοσκόπος και σέβεσαι τον εαυτό σου, τα νέα κόμματα τα μετράς αφότου ανακοινωθούν στην πρόθεση ψήφου και αφήνεις και κανένα δύο μέρες να περάσουν. Άρα οι καλές συμμετρήσεις ξεκινούν τώρα και θα ανακοινωθούν την άλλη εβδομάδα. Έτσι κάνει και ο δικός μας εδώ, ο Γιώργος Αράπογλου, που τον έχω στη τηλεφωνική γραμμή. Του ζήτησα να μιλήσουμε λίγο τώρα που έχει ξεκινήσει πια την κανονική μέτρηση και για τα δύο νέα κόμματα. Γεια σου Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου Βασίλη, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι στους ακροατές και τις ακροατριές.
0: Τώρα έχετε ξεκινήσει κανονικά να μετράτε με πρόθεση ψήφου κανονικά και για το κόμμα του Τσίπρα και για το κόμμα της Καρισιανού, σωστά?
1: Σωστά, απόλυτα. Έχουμε ξεκινήσει πλέον συμπεριλαμβάνοντας και τα δύο νέα κόμματα τα οποία έχουν επίσημα ανακοινωθεί. Έχουμε το όνομά τους με ακρίβεια εκτός από το όνομα του αρχηγού. Και έτσι μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε στην πρόθεση ψήφου κανονικά και νομίζω ότι το ενδιαφέρον θα είναι ακόμα μεγαλύτερο τώρα, γιατί ό,τι και να
0: γιατί έχουμε ακούσει διάφορες θεωρίες, σενάρια ή προβλέψεις που λένε ότι αυτά τα δύο κόμματα θα ανακατέψουν κανονικά όλο τον πολιτικό χάρτη της χώρας, δηλαδή θα επηρεάσει η παρουσία τους και το κυβερνών κόμμα και σχεδόν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό το βλέπεις έτσι στην πρώτη εικόνα που έχεις?
1: Αν και είναι σκόπιμο, Βασίλη, όπως σωστά ανέφερες, να μην ακούμε εκτιμήσεις και αποτυπώσεις πριν την επίσημη ανακοίνωση, αλλά από εδώ και μετά, νομίζω ναι, είναι πολύ πιθανό, είναι κάτι που δεν μπορεί να αποκλειστεί. Η εικόνα που είχαμε για αυτά τα κόμματα από τους έμεσους τρόπους που τα μετρούσαμε μέχρι τώρα, αλλά και ως προσωπική εκτίμηση, αν θέλεις, δύο κόμματα καινούργια, τα οποία φαίνεται να έχουν τις προϋποθέσεις, θα το δούμε βέβαια τις δημοσκοπήσεις που από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να παρουσιάζονται, αλλά κατ' εκτίμηση έχουν τις προϋποθέσεις για να καταγράψουν με το ξεκίνημα ένα αξιόλογο ποσοστό, υψηλότερο από τα περισσότερα κόμματα τα καταγραφόμενα μέχρι τώρα στις δημοσκοπήσεις. Είναι σίγουρο ότι θα επιδράσουν σημαντικά στο πολιτικό σκηνικό και αυτό που θα δούμε μετά τις πρώτες αποτυπώσεις, γιατί σίγουρα η πρώτη, η δεύτερη δεν αρκεί, θα πρέπει να αφήσουμε και ένα περιθώριο χρόνου να επαναληφθούν οι μετρήσεις, θα είναι ένα σκηνικό από μέτρια έως αρκετά διαφορετικό.
0: Εμείς να πούμε ότι τη δικιά μας δημοσκόπηση θα την παρουσιάσει στο κεντρικό δελτίο του Sky την Τρίτη, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, σωστά?
1: Σωστά, την Τρίτη το απόγευμα να είμαστε καλά. Θα παρουσιάσουμε την πρώτη αποτύπωση, η οποία ξεκίνησε μετά την επίσημη ανακοίνωση και του κόμματος υπό τον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Τώρα, δεν θέλω να αρχίσω να σε ψαρεύω τι βρίσκεις, γιατί καταλαβαίνω ότι έχεις ακόμα μέτρηση τουλάχιστον τρεις μέρες, άρα έτσι κι αλλιώς είναι πολύ νωρίς. Αλλά θέλω την αίσθηση που έχεις, αυτό που αποτυπωνόταν ως δυνητική πρόθεση ψήφου, δηλαδή είχατε κάποια ερωτήματα που λέγατε θα ψηφίζατε το κόμμα της Καρισιανού ή το κόμμα του Τσίπρα όταν γίνουν, και το ποσοστό που έλεγε ναι και μάλλον ναι ήταν ιδιαιτέρως σημαντικό. Στα πρώτα δείγματα που έχεις, αυτό συμβαδίζει με αυτά που βρίσκεις στην κανονική πρόθεση ψήφου, δηλαδή είναι σημαντικός ο κόσμος που στον ενθουσιασμό των πρώτων ημερών δείχνει να εμπιστεύεται αυτά τα δύο κόμματα?
1: Η εκτίμηση που έχουμε από περιπτώσεις του παρελθόντος, Βασίλη, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι περίπου το 80 έως 90% όσων απαντούν σίγουρα ναι στην δυνητική ψήφο, στην πιθανότητα ψήφου, θα περάσουν και στην πρόθεση ψήφου, και ένα όχι πλειοψηφικό αλλά αξιόλογο ποσοστό, μπορεί να είναι το 20-30% από το μάλλον ναι, και αυτό θα περάσει στην πρόθεση ψήφου. Mm-hmm. Οπότε πριν να έχω επίσημα αποτελέσματα, περιμένω ότι κάπου εκεί κοντά θα είμαστε και στην αποτύπωση αυτή. Όμως, έχει μεσολαβήσει ένας μήνας από την πιθανότητα ψήφου όταν τη μετρήσαμε. Mm. Ανακοινώθηκαν δύο κόμματα. Ενδεχομένως, η ανακοίνωση του ενός κόμματος να επέδρασε στο άλλο. Αυτό λοιπόν είναι ένας παράγοντας ο οποίος δεν έχει μετρηθεί και θα πρέπει να περιμένουμε τη μέτρηση. Όπως επίσης, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι υπήρχε στην πιθανότητα ψήφου μια επικάλυψη μεταξύ των δύο κομμάτων που δεν είχαμε παρουσιάσει.
0: Κάποιοι λέγανε ναι, θα ψήφιζα και Καριστιανού, και οι ίδιοι λέγανε ναι, θα ψήφιζα και Τσίπρα. Που σημαίνει ότι ψάχνουν για κάτι νέο, αλλά δεν έχουν κατασταλάξει ακόμα τι είναι αυτό το νέο που θέλουν.
1: Το ενδιαφέρον λοιπόν είναι να δούμε αυτό το κοινό πώς τελικά τοποθετείται στην πρόθεση ψήφου. Μοιράζεται και στα δύο κόμματα, ή περισσότερο προς το ένα κόμμα. Αυτό είναι ικανό, αν και όπως είπα δεν περιμένω σημαντική διαφοροποίηση από την πιθανότητα ψήφου. Αυτό όμως το στοιχείο είναι ικανό να δείξει μια διαφορετική εικόνα και είτε τα δύο κόμματα να τα φέρει πιο κοντά είτε να τα απομακρύνει. Το ίδιο ισχύει και για τα υπάρχοντα κόμματα. Αν η παρουσία των νέων κομμάτων θα ασκήσει πίεση τα κόμματα αυτά, από κάπου θα πρέπει να βρουν τους ψηφοφόρους τα νέα κόμματα. Σίγουρα ένα μεγάλο μέρος τους βρίσκεται στην απάντηση άλλο κόμμα, που είχαμε δείξει ότι είχε φτάσει το 13%. Αυτοί είναι οι έτοιμοι ψηφοφόροι που περιμένουν τα νέα κόμματα για να δηλώσουν την πρόθεσή τους προς αυτά. Αλλά σίγουρα θα δούμε διαφοροποίησεις και στα υπόλοιπα κόμματα. Επομένως, αν και δεν περιμένω πολύ διαφορετική εικόνα από αυτή που αποτύπωσε η Δυνητική Ψήφος, σίγουρα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον την Τρίτη το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων να δούμε τα ακριβή νούμερα.
0: Και αν καταλαβαίνω καλά από τις λεπτομερείς μετρήσεις που κάνεις, και οι δεξαμενές είναι διαφορετικές τις οποίες, δεξαμενές ψηφοφόρων εννοώ, που απευθύνεται το κόμμα του Τσίπρα και το κόμμα της Καριστιανού. Δηλαδή, καταλαβαίνω από αυτά που έβλεπα στις προηγούμενες μετρήσεις της ΠΑΛΣ ότι ο Τσίπρας απευθύνεται περισσότερο στη δεκασαμενή των ψηφοφόρων της αριστεράς και της κέντρου αριστεράς, ενώ η κυρία Καριστιανού μάλλον πάει να κλέψει δυσαρεστημένους ψηφοφόρους από την κεντροδεξιά, αντιδεξιά και την ακροδεξιά. Ή κάνω λάθος?
1: Έτσι ακριβώς όπως τα περιέγραψες. Είναι και είναι από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία, τουλάχιστον πριν την πρόθεση ψήφου, η κατανομή της απήχησης δύο νέων κομμάτων που περιμένουμε. Πράγματι, ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να έχει ιδιαίτερα υψηλή απήχηση στην αριστερά και στην κεντροαριστερά. Στην αριστερά θυμίζω ότι είναι και το ΚΚΕ εκεί ισχυρό. Αντίθετα, στην κεντροαριστερά σχεδόν μοιράζεται με το ΠΑΣΟΚ και με άλλα κόμματα, βέβαια σε χαμηλότερα ποστά, και εκεί ίσως δοθεί μια σκληρή μάχη για τη δεύτερη θέση. Χαμηλότερα ποσοστά είχε στους υπόλοιπους χώρους, άρα περιμένω αυτό να αποτυπωθεί και στην πρόθεση ψήφου, να δούμε κυρίως ψηφοφόρους από την αριστερά και την κεντροαριστερά άμεσα να δηλώνουν ως πρόθεση αυτό το κόμμα, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα στην πρόθεση ψήφου αν έχει διαφοροποιηθεί αυτή η απήγηση, που δηλαδή αποτυπώνεται στο βαθμό που έδειξε η έρευνα, που έχει ενισχυθεί ή που έχει υποχωρήσει. Ακόμα υπό την κυρία Μαρία Καριστιανού να συμπληρώσω ότι το υψηλότερο ποσοστό της φαίνεται να το συγκεντρώνει σε όσους δεν τοποθετούν τον εαυτό τους στον άξονα αριστερά-δεξιά, σε όσους δεν είναι πουθενά ή τίποτα από τα παραπάνω, και αμέσως μετά στο χώρο της δεξιάς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, περιμένουμε με αγωνία τη μέτρηση που θα παρουσιάσει στην Τρίτη, τη δημοσκόπηση της Τρίτης. Σε ευχαριστώ πολύ έτσι για την πρώτη αυτή κουβέντα. Μάλλον θα χρειαστεί να τα πούμε αφού δούμε τη δημοσκόπηση για να την αναλύσουμε πια με συγκεκριμένα στοιχεία. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δουλειά. Ο Γιώργος Αράπογλου, κυρίες και κύριοι, ο επικεφαλής της ΠΑΛΣ, ήταν στη τηλεφωνική γραμμή. Τώρα, να πω κάτι που ο Γιώργος δεν θα το έλεγε, γιατί όσο μετράει δεν θέλει να λέει τέτοια πράγματα, επειδή θέλει να τα δει να επιβεβαιώνονται και από τις μετρήσεις, αλλά έτσι όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, αλλά και οι δημοσκοπήσεις που θα βγουν σήμερα και πιθανώς τη Δευτέρα, γιατί θα βγουν και κάποιες σήμερα, εγώ και αυτές τις θεωρώ πρόωρες, γιατί για να βγάλει σήμερα δημοσκόπηση σημαίνει ότι άρχισες να μετράς πριν τις ανακοινώσεις του Τσίπρα, πριν δηλαδή γνωρίζεις καν ότι το όνομά του λέγεται Ελλάς, που αυτό μπορεί να πυροδοτεί θετικά, μπορεί να πυροδοτεί και αρνητικά αισθήματα, και αυτό θα το μετρήσουμε όταν θα γίνει η μέτρηση. Λοιπόν, αλλά ήθελα να πω ότι η τάση γενικώς που φαίνεται ήδη είναι ότι το κόμμα Τσίπρα, τουλάχιστον σε αυτές τις πρώτες μετρήσεις, θα είναι πάνω από το Πασόκ. Είναι πιθανό και το κόμμα Καριστιανού να είναι πάνω από το Πασόκ. Αν συμβεί αυτό και το Πασόκ βρεθεί στην τέταρτη θέση, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στο εσωτερικό του Πασόκ. Θα αρχίσει πάλι η γκρίνια που την έχουν και εύκολη στο Πασόκ, χωρίς να περιμένουν να δουν τι θα γίνει στο τέλος, γιατί επαναλαμβάνω, τα νέα κόμματα παραδοσιακά στις πρώτες μετρήσεις δείχνουν ψηλότερα από ό,τι καταλήγουν στις εκλογές. Σπανίως έχουμε δει κόμμα που ήταν χαμηλότερα στις δημοσκοπήσεις και ψήλωση στις εκλογές. Συνήθως το αντίθετο συμβαίνει με τα νέα κόμματα, επαναλαμβάνω. Αλλά αυτό θα το δούμε. Και επίσης να πω, μιας και σήμερα είναι 29 Μαΐου, είχα βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα ότι στις 29 Μαΐου θα ανακοινώσει το κόμμα του ο Αντώνης Σαμαράς. 29 Μαΐου, θυμίζω, είναι η επέτειο της αλώσεως της πόλης. Και πέρυσι διάβαζα τα ίδια δημοσιεύματα, πρέπει να σας πω. Παραμονές της 29ης λέγανε «έρχεται το κόμμα Σαμαρά». Ούτε σήμερα ήρθε το κόμμα Σαμαρά. Δεν ξέρω τι υλικός αν θα γίνει, αλλά θέλω να πω ότι μη τσιμπάτε τόσο εύκολα σε δημοσιεύματα που κατά κανόνα ένας γράφει από το κεφάλι του και άλλοι 10 αναπαράγουν, γιατί είναι τζάμπα στην Ελλάδα να αναπαράξεις μια είδηση μη γνωρίζοντας αν είναι αληθινή ή ψεύτικη. Θα δούμε τι θα γίνει με το κόμμα Σαμαρά. Εγώ σας έχω πει από την πρώτη στιγμή, δεν το πολύ πιστεύω ότι θα γίνει, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Πάντως αυτά τα σενάρια που λέγανε 29 Μαΐου δίνει το παρόν και ο Αντώνης Σαμαράς, δεν επαληθεύονται. Δεν έχει προκύψει τίποτα τέτοιο, δεν έχω ακούσει τίποτα τέτοιο και τα κόμματα συνήθως πριν αναγγελθούν μυρίζουν. Άρα κάτι θα γνωρίζαμε. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι εφόσον είστε συνδρομητής της Nova, έχετε το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Για να μάθετε περισσότερα μπείτε στο nova.gr.
2: Ξύπνα, ξύπνα,
3: τι?
2: Ήρθε, είναι απ' έξω.
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά, οπτική ίνα,
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθετε μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
8: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Πω, πω, πω.
10: Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχη μου το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
11: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Του αγοριού απέναντι.
16: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά με 2 χιλιόμετρα αναμονής. Αυξημένη παραμένει κίνηση στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη Σταδίου αλλά και τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Σήμερα από τις 4 το απόγευμα ως τις 10 το βράδυ ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Επίκαιρο και χωρίς δυσκολίες για τους μαθητές που είχαν μελετήσει. Χαρακτηρίζουν οι ειδικοί το θέμα, στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφοι στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με το οποίο άνοιξε η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Το θέμα αφορά το δημογραφικό, τα αίτια αύξησης της μοναξιάς και την τρίτη ηλικία. Έως το τέλος του φθινοπόρου θα έχει λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, προσφέροντας προστασία σε ευάλωτους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυριακάκης, μιλώντας σε ημερίδα. Με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, συνελήφθησαν από τις αρχές στη Θεσσαλονίκη δύο εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας ΑΜΕΑ, μετά από καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν την 17χρονη κόρη της εντός λεωφορείου για διάστημα 2 ωρών. Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό και την 46χρονη συνοδό του λεωφορείου. Σε σαφή ύφεση βρίσκεται η συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο νοσοκομείο Αττικών, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση. Την αλληλεγγύη τους προς το Βουκουρέστι εκφράζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ μετά το περιστατικό με ρωσικό ντρόουν που έπεσε σε ταράτσα πολυκατοικία σε ρουμανική πόλη κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 2 κατοίκων. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Όπως καταλάβατε, λείπει ο Νότης, παίζω την τραγούδια θέλω, μια χαρά περνάω. Τραγούδια καλοκαιρινά, διότι μην μπερδεύεστε από τη μουντάδα που έχει. Έχει μπει κανονικά το καλοκαίρι, κανονικότατα. Έχουμε αρχίσει και χαϊδεύουμε το τηλεκοντρόλ στο air condition σιγά σιγά. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Ο Γιάννης Πιταράς είναι μαζί μου, κυρίες και κύριοι.
1: Τι έχει ο καθένας χαϊδεύει.
0: Εγώ αυτό έχω, αυτό χαϊδεύω, ναι. Έχεις δίκιο, απόλυτο, δεν μπορώ να πω τίποτα.
2: Υπάρχει, εγώ δεν πάω κατευθείαν σε air condition. Εγώ
0: πας.
2: Ξεκινάω σταδιακά. Ξεκινάω καταρχήν με ανεμιστήρα οροφής.
0: Ναι.
2: Είναι το πρώτο στάδιο, δεν μπαίνω κατευθείαν σε αυτή τη λογική.
0: Ναι.
2: Πρώτα, σταδιακά. Δηλαδή η θερμοκρασία δεν είναι για air condition ακόμα.
0: Όχι, είπα ότι είμαστε στο όριο. Δεν είπα ότι εγώ το έχω ανάψει ακόμα.
2: Άσε που δεν αντέχω.
0: Αλλά
2: για αυτό
0: καταλαβαίνω
2: το...
0: ότι άμα είχε λιακάδα εντελώς, είχε αυτά, θα είχε 34 βαθμούς.
2: Ναι, ρε παιδί μου, το πρόβλημα με εμάς τώρα, μην γελιόμαστε, να μιλήσουμε ανοιχτά, είναι η υγρασία. Όπου ξαφνικά η Αθήνα έχει αποκτήσει υγρασία.
0: Και αυτό.
2: Και,
0: αυτό.
2: Και το καταλαβαίνεις από τα περπατάς και τρίζεις.
0: Ναι, εσύ τρίζεις, όχι όλοι μας.
2: Εσύ είσαι.
0: Εγώ μια χαρά περπατάω.
2: Πετάς.
0: Ούτε τρίζω, ούτε λάδωμα θέλω. Λοιπόν, άκου τώρα. Να μπούμε λίγο στα πολιτικά. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Μην αρχίσουμε αναλύσεις τώρα χαζές, παραμονή τριημέρου. Ήξερες εσύ ότι η περίφημη Ανούλα του Πασόκ δεν τη λέγανε Άννα?
2: Ναι.
0: Το ήξερες?
2: Ναι.
0: Εγώ σήμερα το ανακάλυψα.
2: Τώρα επειδή το αναφέρεις, μιλούσαμε το πρωί.
0: Ναι.
2: Γιατί προσπαθούσα να τη φέρω στην εκπομπή.
0: Βγήκε στο Μέγκα.
2: Ναι, ήταν να έρθει και σε εμάς το Σαββατοκύριακο. Εδώ σου φεύγει τριήμερο το κορίτσι. Πάρα πολύ.
0: Είχα και μια περιέργεια να δω πώς είναι, ρε παιδί μου, αυτό το πολύ γλυκό κοριτσάκι που είχαμε δει τότε δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου, πώς είναι σήμερα. Παραμένει μια πολύ γλυκιά φυσιογνωμία.
2: Ναι, βέβαια.
0: Είναι γυμνάστρια, κάνει πιλάτες. Δεν ξέρω αν έχει δικό της μαγαζί, δεν κατάλαβα. Αλλά εντυπωσιάστηκα από το γεγονός ότι η περίφημη Ανούλα του Πασόκ δεν τη λένε Άννα. Για ακούστε.
3: Το Γιάννα πώς έγινε Άννα?
4: Μικρή, με φωνάζανε Ανούλα. Μέχρι και στο γυμνάσιο, ας πούμε, εγώ διατηρούσα και τα δύο ονόματα, έτσι.
3: Γιάννα.
4: Το μόνη μου και Άννα και βαφτισμένη Ιωάννα είμαι. Γιανούλα, έτσι χαϊδευτικά με φωνάζανε. Και μου είχε μείνει το Ανούλα όσον ήμουν μικρή. Να μας ξεχωρίζουν και λίγο, γιατί είχαμε και την ξαδέρφη μου, τέλος πάντων, είχαμε αρκετές Ιωάννες. Και είχα γίνει λίγο Ανούλα.
3: Α,
4: και τότε τώρα δεν θυμάμαι αν όντως είχε γίνει κάποια συζήτηση με τον κύριο Λαλιώτη. Με φωνάζανε Ανούλα και απλά το κρατήσαμε.
0: Κατάλαβα τώρα. Την πλησίασε ο Λαλιώτης που ήταν γάτας αυτή.
2: Γάτα, με πέταλα.
0: Και
2: ναι.
0: Λέει τώρα το Ιωάννα δεν ακούγεται και πολύ καλό. Έχουμε άλλους συνειρμούς. Θα το κάνουμε Άννα να τελειώνουμε.
2: Ανούλα.
0: Τσακ.
2: Ένα κοριτσάκι.
0: Το Ανούλα.
2: Την αγκαλιά του Ανδρέα.
0: 40 χρόνια περάσαμε με την Ανούλα και ανακαλύψαμε τη λένε Γιάννα. Ελπίζω το κοριτσάκι του Τσίπρα να το λένε πράγματι Ήρα. Γιατί είναι πολύ ωραίο όνομα το Ήρα. Εμένα μου αρέσει, ας πούμε. Και γι' αυτό ήταν πολύ γλυκό κοριτσάκι.
2: Ναι.
0: Αλλά ελπίζω να το λένε Ήρα, μην το λένε Περσεφόνη.
2: Η πλάκα τώρα η μεγάλη με το κορίτσι, την Ήρα δηλαδή,
0: ναι,
2: είναι να ψάξουμε και το επίθετο. Μην τη λένε Δημογλίδου.
0: Λες.
2: Εκεί θα είναι η μεγάλη πλάκα.
0: Δεν ξέρω. Φίλη, λέει, είναι κόρη φίλου του Τσίπρα.
2: Ναι.
0: Και έτσι γίνονται αυτά συνήθως.
2: Άμα,
0: και εγώ άμα ήμουν κόρη φίλου μου θα έπαιρνα να κάνω πόστερ. Στο νέο κόμμα δηλαδή. Και εγώ έχω αρχίσει και ψάχνω τώρα τα κοράκια και τα κοριτσάκια να δω τι θα κάνουν.
2: Ναι, απλά μου κάνει εντύπωση ότι καλά, εντάξει, επικοινωνία, okay, εικόνες, παραπομπές, ό,τι θέλει ο καθένας. Αλλά το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο κύριος Τσίπρας, mm-hmm, δεν τα θυμάται αυτά. Ούτε καν τον ενδιαφέρουν.
0: Πουλάνε, ρε Γιάννη.
2: Πουλάνε, εντάξει.
0: Πουλάνε.
2: Ναι.
0: Όπως και αυτό που έπαιζα χτες. Βρήκα τον Γιάννη τον δάσκαλο και μου είπε «Δε ζω με τον Νίκη». Βρήκα την Ιωάννα την νοσηλεύτρια και μου είπε ότι δύσκολα τα φέρει η βόρτα. Αυτό το κάνει, το είχε κάνει ο Γερουλάνος το 24, το έκανε ο Τσίπρας το 26. Μου λένε ότι το κάναν και άλλοι παλαιότερα, αλλά πουλάνε αυτά. Λέει, ο Νότης λέει το πιο ωραίο κομμάτι της ομιλίας ήταν αυτό.
2: Ναι.
0: Χτες έλειπε
2: που έπαιζα
0: μια του Γερουλάνου, μια του Τσίπρα. Γοητεύεται εύκολα.
2: Ο Νότης καταρχήν είναι φαν του Αυτιά. Γιατί ο Αυτιάς τηλεοπτικά το έχει ξεκινήσει αυτό.
0: Ναι, ναι. Το δακρύβριχτο.
2: Αυτό το πράγμα ότι κύριε Τάδε, η Ανούλα μου είπε, ναι, στον δρόμο το αυτό και το διότι.
0: Τώρα, Επίσης κάτι άλλο που ανακάλυψα, λέω διάφορες ειδήσεις σκόρπιες από αυτές που δεν ξέρουν οι
2: ακροατές, ιστορικά δεν
0: σχολιάζεις.
2: Τα ιστορικά δεδομένα να τα πούμε όλα όμως. Δηλαδή γιατί έχει ενδιαφέρον τώρα η ιστορία με την Ελλάς. Ακόμα και αυτό έχει τις παραπομπές ο Τσίπρας στις αρχές δεκαετίας του 80, έχει αναλάβει το Πασόκ. Αλλά να θυμηθούμε και πώς από τη χωροφυλακή πήγαμε στην Ελλάς.
0: Τι σχέση έχει αυτό με τον Τσίπρα τώρα?
2: Έχει σχέση με το όνομα και τις παραπομπές πίσω από το όνομα. Γιατί να σου θυμίσω ότι με το που έχει αναλάβει το Πασόκ και είναι ο Γιάννης Κουλαρίκης επικεφαλής, πολιτικός προϊστάμενος στο σημερινό Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Τότε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Η πρώτη απόφαση που παίρνει είναι να κάνει ένα ενιαίο σώμα. Ναι. Παίρνει λοιπόν τη χωροφυλακή που υπήρχε τότε και την αστυνομία πόλεων.
0: Και το κάνει και ελληνική αστυνομία.
2: Και το κάνει Ελλάς. Με ό,τι μπορεί αυτό να παρέπεμπε στους αριστερούς σε μια άλλη εποχή και στους δεξιούς τότε της εποχής να τους
0: εκνευρίζει. Πολύ έξυπνο.
2: Ότι ήτανε.
0: Ναι.
2: Αλλά βλέπεις ότι ακόμα και αυτό το χρησιμοποιεί ο Τσίπρας σήμερα.
0: Η Κανέλη ήταν ωραία. Είδες, δεν την έκοψα, ρε γαμώτο. Έλεγε το πρωί στους ατέριαστους ότι ο Τσίπρας σκέφτηκε το Ελλάς όταν έγινε η φασαρία με τις φωτογραφίες της Κεσαριανής.
2: Ναι.
0: Τότε του ήρθε ότι κάτι πρέπει να κάνω να τρυπήσω μέχρι και το κουκουέ. Διότι το κουκουέ είναι που έχει γίνει έξαλλο με το.
2: Ναι, έβγαλε και ωραίο σποτάκι, ναι, δεν ξέρω αν το είδατε. Πολύ ωραίο.
0: Όχι.
2: Και κάνει αυτές τις παραπομπές.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, τον έχει κάνει. Και είναι και πάντα εφάνταστα τη ΚΝΕ τα σποτάκια.
0: Τώρα, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Δεν το είχα σκεφτεί. Κάποιος μου το είπε σήμερα. Ότι η παρουσία Τσίπρα στο σκηνικό είναι αυτό με το οποίο κλειδώνει το γεγονός ότι δεν θα γίνει debate ούτε στις εκλογές τις επόμενες. Έτσι κι αλλιώς ο Μητσοτάκης δεν το γουστάρει το debate. Κανένας πρωθυπουργός δεν το γουστάρει.
2: Ναι.
0: Πάντα η αντιπολίτευση ζητάει debate και αυτός που είναι πρώτος λέει άσε τώρα μην γίνει κανένα τύχημα, πρώτος είμαι, τι θα κερδίσω παραπάνω. Αλλά πραγματικά δεν μπορεί να γίνει debate με έναν πολιτικό αρχηγό όπως στις δημοσκοπήσεις θα πρωταγωνιστεί να μην μπορεί να λάβει μέρος γιατί δεν έχει εκλεγεί στο κοινοβούλιο.
2: Ναι.
0: Με ποια διαδικασία θα γίνει η επιλογή, αν πεις να βάλεις όλους τους
2: αρχηγούς. Εντάξει, άμα θέλανε θα το κάναν τώρα, αλλά εγώ συμφωνώ με αυτό που λες ότι δεν θα θέλει να το κάνεις.
0: Αυτό λέω, ότι θα βρει πρόσχημα η Νέα Δημοκρατία ότι ο Τσίπρας δεν είναι εκλεγμένος.
2: Η Καριστιανού δεν είναι επίσης.
0: Άρα, γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Debate, ξεχάστε το. Είχαμε κι εμείς μια ελπίδα στην προεκλογική περίοδο να γελάσει λίγο το χιλάκι μας. Πάει κι αυτό. Εντελώς άχαρη.
2: Επειδή πεις δημοσκοπήσεις, έχει ενδιαφέρον η περίοδος που διανύουμε και το Σαββατοκύριακο. Ο Γιώργος Αράπογλου μετράει.
0: Τον έβγαλα.
2: Τον έβγαλα.
0: Τον έβγαλα.
2: Στα είπε.
0: Μα τα είπε.
2: Ωραία.
0: Μας έδωσε έτσι 2-3 μισεράκια.
2: Σου έδωσε ένα περίγραμμα. Α, εντάξει, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτά που τα οποία έχει βρει μέχρι τώρα.
0: Ναι.
2: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Εντάξει, ξέρεις τώρα, δεν μπορούμε να τα προαναγγείλουμε και όλα.
2: Όχι, ρε,
0: κάψουμε και τη δημοσκόπηση.
2: Εντάξει, είναι, και λίγο, είναι πρόημα βέβαια, αλλά δείχνουν κάτι.
0: Αλλά μας έδωσε 2-3 αυτά ότι η δημοσκόπηση της Τρίτης δεν θα μοιάζει με καμιά άλλη δημοσκόπηση των τελευταίων ετών.
2: Ναι.
0: Δηλαδή αυτοί οι δύο παίχτες οι καινούργοι επηρεάζουν κατά πολύ το πολιτικό σκηνικό. Ουσιαστικά το αναδιατάσσουν.
2: Εντάξει, για τον Τσίπρα, ας πούμε, επειδή μου το περιμένεις, γιατί είναι κάτι καινούργιο, έχει ανακοινωθεί, είναι πολύ φρέσκο, πολύ νοπό. Τώρα αρχίζει και βγάζει και τα νέα πρόσωπα. Δηλαδή και εμείς στους τηλεοπτικούς Δεκαετιανούς αύριο θα έχουμε ένα από τα πρόσωπα τα καινούργια, τα οποία θέλει να προβάλλει.
0: Ναι, αλλά τα μισά του έχουν εξουδετεριωθήρεση. Αυτός
2: τώρα
0: ο Νιφούδης τον έχουν σκίσει.
2: Τώρα στέκεσαι
0: τον
2: και
0: εσύ
2: στον Νιφούδη. Τώρα, γιατί ο πρώτος είναι ή ο τελευταίος, μωρέ, που ήταν κάπου αλλού, έχει μεταπηδήσει
0: σε 2-3
2: κόμματα.
0: Αλλά όπως λέμε για τον Άδωνη, ότι παλιά έβριζε το Μητσοτάκη και παίζουν συνέχεια τα βιντεάκια του, έτσι θα το λέμε και για τον Νιφούδη.
2: Ναι.
0: Και δεν είναι μόνο ο Νιφούδης. Μία άλλη εκπρόσωπος του, γιατί ανακοίνωσε και 5-6, δεν το φτάνει μία. Γι' αυτό βάζουμε μία, για να ψάχνουν μία. Άμα βάζεις 5, θα ψάξουν και τους 5. Μία άλλη διάβασα ότι ήταν αναπληρωτής τομεάρχης δικαιοσύνης του Πασόκ μέχρι τον περασμένο μήνα.
2: Ναι, όντως ισχύει.
0: Ισχύει.
2: Ισχύει.
0: Κάτσε ρε εσύ.
2: Καλά, έχουμε και μεταγραφές.
0: Δηλαδή από όλο το κόμμα, όλους τους.
2: Βασίλη, άρχισαν οι μεταγραφές, ησύχασε δηλαδή.
0: Μα αυτή η κοπέλα, προφανώς και αυτή, άμα την ψάξουν ως αναπληρωτή τομεάρχη του Πασόκ, θα βρούνε ότι θα έχει πει κάτι για τον Τζίπρα.
2: Δεν
0: μπορεί
2: πει
0: να μην έχει πει.
2: Καλά, χαίρομαι πολύ.
0: Βάλε και κανέναν που έλεγε πάντα Ζήτο.
2: Στον Τζίπρα.
0: Ναι.
2: Αυτοί που λέγανε Ζήτο στον Τζίπρα είναι οι πρώτοι που τον στείλανε στο πύρτο εξώτερο.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι να σου πω. Εμένα αυτά όλα μου φαντάζουν λίγο περίεργα.
2: Όλη η ιστορία. Για μένα το παλαβό του πράγματος είναι ότι ο Τσίπρας είναι αρχηγός ένα κόμμα. Κάποια στιγμή γίνεται ότι γίνεται και θέλει να φύγει. Βάζει το Κασελάκι. Γίνεται ότι γίνεται με τον Κασελάκι. Φεύγει ο Τσίπρας. Αρχίζουν και σφάζονται μεταξύ τους. Ο Τσίπρας φεύγει γιατί θέλει να κάνει το rebranding, να απογαλακτωθεί από όλη αυτή την ιστορία. Και ξαφνικά όλοι αυτοί τους οποίους δεν ήθελε, τον κυνηγάνε από πίσω. Να πάνε μαζί του.
0: Αυτό,
2: αυτό δεν είναι τρελό.
0: Εγώ είμαι περίεργος τι θα γίνει με τον
2: Φαραντούρη. Και να τους λέει, παιδιά, αφήστε με, δεν θέλω. Μην
0: με τον Φαραντούρη. Μην γυρίσεις στον Τσίπρα. Βιάστηκε να πάει στο Πασόκ. Άμα το δει τέταρτο, πέμπτο, σου λέω, α, εδώ δεν βγαίνουμε ούτε βουλευτές ούτε ευρωβουλευτές. Κάτσε να πάω με τον άλλον.
2: Καλά, κάτι θα έχει δειλάρει ο Φαραντούρης. Δεν έχω για χαζό.
0: Ναι, αλλά τι να δειλάρεις. Άμα αρχίσει και φλερτάρει με τα μονοψήφια του Πασόκ, θα πηδάνε από τα παράθυρα.
2: Εντάξει, γιατί είναι το επικρατεία.
0: Σε όλα τα κόμματα γίνεται αυτό. Ποιο επικρατεία, εσύ δεν βγάζει έδρα στο επικρατεία με μονοψήφιο.
2: Ναι. Α, είναι τόσο μονοψήφιο.
0: Έτσι δείχνει. Τώρα τι να σου πω. Σου είπα, δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος.
2: Νωρίς, εγώ πιστεύω.
0: Και δεν βλέπω και καμιά άμυνα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Πασόκ είναι ότι όλα τα κόμματα έβγαλαν ήδη τις άμυνές τους απέναντι στα δύο νεοκόμματα. Στο Πασόκ δεν καταλαβαίνω τι κάνουν. Ποια ήταν η άμυνά τους. Τι έχουν πει για τον Τσίπρα και την Καρεστιανού.
2: Εντάξει, βγάλανε τώρα και τα βάλανε με τις δημοσκοπήσεις. Εντάξει, η αλήθεια είναι υπήρχε ένα ζήτημα με δύο δημοσκοπήσεις που είδα.
0: Ναι, το είχα πει και εγώ ότι υπάρχει.
2: Τώρα,
0: αλλά θα έρθουν και οι άλλοι.
2: Το 8 διαφορέ και το άλλο 0,5. Εντάξει,
0: αυτό
2: είναι
0: σου λέω εσύ ότι υπάρχει σύγχυση. Βγάλαν μια ανακοίνωση για δύο δημοσκοπήσεις που βγήκαν από δύο εταιρείες που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μετρό.
2: Ναι.
0: Ωραία. Την άλλη εβδομάδα που θα βγουν οι άλλες που είναι εγγεγραμμένες στο Μετρό και θα λένε τα ίδια πράγματα.
2: Κάτσε να δούμε τι θα λένε, μην βιάζεσαι.
0: Καλά τώρα. Εσύ δίνεις καμιά περίπτωση ότι το Πασόκ να παραμείνει δεύτερο κόμμα όταν αφού έχουν μπει αυτοί οι δύο νέο παίχτες? Εγώ δεν δίνω καμία.
2: Εγώ πρώτα θέλω να αποκλείσω ένα άλλο σενάριο πριν φτάσουμε εκεί. Επειδή τα ακούω δεξιά και αριστερά ότι θα βγουν, θα αμφισβητήσουν τον Ανδρουλάκη, θα βάλουν θέμα ηγεσίας.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνω.
2: Εγώ προσωπικά τέτοιο πράγμα δεν βλέπω.
0: Όχι, ούτε εγώ ξέρω.
2: Μέχρι τις εκλογές.
0: Εγώ αυτό μετά... που βλέπω είναι ότι το Πασόκ δεν θα είναι δεύτερο κόμμα από την άλλη εβδομάδα.
2: Ναι.
0: Στις δημοσκοπήσεις πάντα.
2: Καλά, αξιωματική αντιπολίτευση έτσι άλλως δεν ήταν. Εκλογικά ήρθε στην πορεία και έγινε.
0: Έγινε πάντα.
2: Κοινοβουλευτικά.
0: Ναι. Και ήταν μέχρι τώρα δεύτερο στις δημοσκοπήσεις.
2: Ναι.
0: Ξέρεις τι ψυχολογία είναι. Να είσαι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις και να τσακώνεσαι με τον πρώτο, από το να είσαι τρίτο-τέταρτος και να τσακώνεσαι με τους από κάτω.
2: Ναι, επειδή έχουμε
0: πάει. Άμα είσαι τρίτο-τέταρτος, ο πρώτος δεν σου δίνει πια σημασία. Με βλέπεις που του δίνει μέχρι τώρα.
2: Ναι, εσύ στην κυβέρνηση Ελλάς ΕΔΕΣ βλέπεις.
0: Ο ΕΔΕΣ ποιος είναι?
2: Ο Καμένος.
0: Όχι, ρε.
2: Όχι, λες.
0: Τώρα. Δεν νομίζω. Ποιος Καμένος, γιατί θα κάνει κόμμα και ο Καμένος.
2: Ξέρω εγώ, προχθές δεν έβγαλε ότι ετοιμάζει την ΕΔΕΣ.
0: Καλά.
2: Απέναντι στον Ελλάς.
0: Έλεγε σε αυτόν που τον δούλευε στην Κρήτη, αν θυμάσαι, πριν από ένα χρόνο, το Νοέμβριο ερχόμαστε. Και ο άλλος το είχε δέσει ψηλό μαντήλι. Θέλει να πάρει και τον Δεσπότη να έρθουν στην Αθήνα να φάνε με τον Καμένο που θα ξανακάνει κόμμα. Πέρασε ο Νοέμβριος, πέρασε το 25, μπήκε ο άλλος χρόνος, ακόμα το κόμμα το έχουμε δει.
2: Εντάξει, μωρή, είπανε μια κουβέντα παραπάνω στο τηλέφωνο.
0: Κάτσε, για τον Καμένο, έχω να σου πω κάτι άλλο πιο εντυπωσιακό. Αλλά να βάλω πρώτα τις διαφημίσεις.
2: Δεν ναι.
0: Έχουμε χρόνο να το πούμε, γιατί είναι αρκετά κακό αυτό που θα πω.
2: Α.
0: Και δεν ακουμπάει μόνο τον Καμένο, ακουμπάει και την κυβέρνηση. Περίμενε. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Να σας ενημερώσω ότι η Nova σας φέρνει το Nova 5G Home Internet, υπερυψηλές ταχύτητες δηλαδή έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπείτε στο nova.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε
8: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
12: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
13: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
14: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Διαβάζω μηνύματά σας, πολλά μηνύματα, που λένε δεν έχεις πει κουβέντα για τον ΟΠΚΠΕ. Ούτε που θα πω ρε παιδιά. Τον ΟΠΚΠΕ την ιστορία ξέρετε ότι την ξέρω καλά. Από την πρώτη στιγμή έλεγα και τσακωνόμουν με τον Νότη ότι όλα αυτά είναι διονγκωμένα και στο τέλος δεν θα γίνει τίποτα, διότι αυτά που κάνανε οι βουλευτές είναι αυτά που κάνουν όλοι οι βουλευτές και συνεχίζουν να κάνουν ακόμα και σήμερα σε όλα τα υπουργεία και ότι η ζημιά θα είναι μικρή. Τώρα ήρθε η κυρία Τυχεροπούλου και το έβγαλε στο πόρισμά της. Τι να κάτσω να λέω. Όταν τα έλεγα, λέγατε, στέλνατε μηνύματα. Αυτά τα λένε οι δεξιοί, ρε Χιώτη, και τα λες και εσύ. Λοιπόν, αφήστε με ήσυχο με τον ΟΠΚΠΕ. Άμα θέλετε να τρώτε σανό και το 2026, φάτε άφοβα. Δεν με αφορά το θέμα. Τίποτα δεν θα γίνει με τον ΟΠΚΠΕ. Ήταν μια ιστορία η οποία διωγγώθηκε...
2: Σε πολιτικό επίπεδο, λες εσύ, ναι, για τα πολιτικά πρόσωπα.
0: Και στα κανονικά, γιατί θα πάρουν πίσω τα λεφτά που λένε ότι θα πάρουν...
2: Κάτσε, τότε, συγγνώμη, άμα
0: θα πάρω πίσω τα λεφτά.
2: Επειδή το έχουμε ξαναδεί το έργο με την Νοβάρτης, όπου η Νοβάρτης, το πραγματικό θέμα της Νοβάρτης ήταν τι γινόταν με τα εργαστήρια, τους γιατρούς κτλ. Αυτή ήταν αυτή η ιστορία.
0: Ναι, ναι. Δεν έγινε τίποτα.
2: Ναι, ούτε αλλά τώρα όμως εδώ δείχνει να γίνεται κάτι.
0: Τι να γίνει.
2: Στην καρδιά του προβλήματος.
0: Οι μόνοι που δώσαν πίσω τα λεφτά είναι αυτοί που εκκρεμούν δικαστήρια σε βάρος τους και με το φόβο μη φάνε καμιά άγρια καμπάνα και τους δεσμευτούν τίποτα λογαριασμοί, επιστρέφουν αυτά που εισέπραξαν, γνωρίζοντας ότι τα εισέπραξαν παρανόμως. Μόνο αυτοί έχουν δώσει λεφτά πίσω.
2: Ναι.
0: Οι υπόλοιποι δεν έχουν δώσει και ούτε πρόκειται να εισπραχθούν. Θυμήσου το. Γιατί δεν μας δίνει μια λίστα η κυβέρνηση πόσα έχουν εισπραχθεί μέχρι σήμερα. Άσε με από εκεί κάτω με τον ΟΠΚΠΕ.
2: Τι, χάρισμα είναι αυτά δηλαδή. Τα
0: ναι,
2: χαρίσουμε.
0: Βέβαια. Όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. Πρώτη φορά είναι.
2: Δεν ξέρω.
0: Μήπως θυμάσαι τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα.
2: Τώρα...
0: Μήπως θυμάσαι τις επιδοτήσεις του ΠΑΣΟΚ. Τα 500 χιλιάρικα του Χατζηγάκη στη Νέα Δημοκρατία, για να μην νομίζει τη λέω μόνο για το ΠΑΣΟΚ. Όλα τα ίδια γίνονται ρε, εσύ. ρε Σιγιάννη. Άσε με εδώ.
2: Καλά, τώρα επειδή γινόταν κάποια στιγμή πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι ο κανόνα και τελείωσε.
0: Αυτό είναι, τι να κάνουμε.
2: Δηλαδή τα άλλα κράτη, συγγνώμη, για την Οβάρτη παράδειγμα.
0: Ποια άλλα κράτη, ρε.
2: Άλλος,
0: όλα υπόλοιπο. Κλέβανε στον ΟΠΚΠ. Την πρώτη μέρα του ΟΠΚΠ είχα βγάλει μία λίστα πόσες χώρες κατηγορούνται για διασπάθηση κοινοτικού χρήματος μέσω των τοπικών ΟΠΚΠ.
2: Ναι.
0: Η πρώτη ήταν η Μάλτα. Άκουσες τίποτα για τη Μάλτα? Η Ιταλία διώκεται.
2: Έχει
0: για
2: Μάλτα
0: πολύ...
2: χωράφια.
0: Όχι, μα αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Τα δηλώναν οι κριτικοί στη Μάλτα.
0: Τα δηλώναν σε άλλες χώρες.
2: Θες
0: να σου δώσω τη λίστα? Θα τρίβεις τα μάτια σου. Οι Ιταλοί κατηγορούνται ότι φάγανε εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά κατηγορούνται. Λοιπόν, άσε με από εκεί κάτω. Να πούμε τίποτα πιο σοβαρό.
2: Ναι, με χαρά, εννοείται. Τι.
0: Ποια ήταν, γιατί θυμάσαι τον Πάνο Καμένο περισσότερο απ' όλα, όσο τώρα... ήταν υπουργός? Γιατί εγώ για ένα το θυμάμαι. Που έκανε βόλτες με τα ελικόπτερα.
2: Α, γι' αυτό.
0: Το θυμάσαι.
2: Που το οδηγούσε ο ίδιος, εννοείται.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε βρει το νέο Πάνο Καμένο τις τελευταίες μέρες.
2: Άντε πάλι.
0: Ποιος είναι αυτός, ξέρεις, που κάνει βόλτες με τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα συνέχεια, ξέρεις?
2: Όχι, ποιος. Υπάρχει πρόσωπο πολιτικό?
0: Πολιτικό, ναι. Ελληνικό, όχι.
2: Α.
0: Η Κίμπερλι. Κάτσε να σου πω.
2: Τι σου φταίει η Κίμπερλι τώρα?
0: Κάτσε, δηλαδή. κάτσε. Γιάννη, άστα τι σου φταίει, κύριε. Είδα χτες μια ανάρτησή της να ποζάρει χαροπή πίσω από ένα σούπερ πούμα, ειδικά διασκευασμένο για να μεταφέρει ασθενείς.
2: Στην Αλεξανδρούπολη, λες που έχει πάει?
0: Όχι, άλλο. Δεν ήταν στην Αλεξανδρούπολη. Θα στα πω όλα, ναι. Περίμενε. Δεν ξέρω, για να ποζάρει η κυρία Κίμπερλι πίσω από το ελικόπτερο σημαίνει ότι μετά μπήκε στο ελικόπτερο και κάπου πήγε. Ένα, ναι. Το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Με παίρνει φίλος μου από τη Μύκονο και μου λέει, ρε εσύ, είναι εδώ η Κίμπερλι. Εντάξει, σου λέω, στη Μύκονο ήρθε να μην δει και τη Μύκονο η πρέσβης.
2: Την κάλεσε, παιδί μου, μόνο γιου. Πια, μην δημιουργείς εντυπώσεις τώρα.
0: Περίμενε, βιάζεσαι.
2: Ήταν το Emily in Paris εκεί.
0: Μόνο που όταν πήγε στο αεροδρόμιο, βλέπει ένα στρατιωτικό αεροσκάφος, ένα C-27, να παρκάρει στο αεροδρόμιο και να επιβιβάζεται η Κίμπερλι, που από ό,τι έμαθα μετά την πήγε για την περιοδία στην Αλεξανδρούπολη.
2: Ωραία.
0: Πριν από τρεις μέρες η κυρία Κίμπερλι πήγε στη βάση της Σούδας. Πάλι της δώσαν στρατιωτικό αεροσκάφος.
2: Δικό μας είναι αυτό?
0: Δικό μας.
2: Α.
0: Και ρωτώ, από πότε οι πρέσβοι στην Ελλάδα κυκλοφορούν με στρατιωτικά αεροσκάφη?
2: Μπορείς είναι αμερικάνικα?
0: Δεν νομίζω.
2: Όχι, λες.
0: Έχουμε εμείς σούπερ πούμα αμερικάνικα για ιατρική βοήθεια και σε 27. Νομίζω οι Αμερικάνοι έχουν πιο προηγμένες ντακώτες από σε 27.
2: Ναι. Για λόγους ασφαλείας, φαντάζομαι, θα τις το δώσαν.
0: Γιατί, ρε Γιάννη, για λόγους ασφαλείας? Έχει πολιτικό αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολη. Θα μπει στην τσιπάρα με τη συνοδεία. Ωραία, να πάει στην αυτή. Τρελαίνομαι, ρε εσύ. Τρελαίνομαι όταν συμπεριφέρεται μία χώρα σαν να είμαστε ηθαγενείς. Ήρθε ο επισκέπτης με τα καθρεφτάκια και τις χάντρες και πρέπει να τον προσκυνάμε. Γιατί να ταξιδεύει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με στρατιωτικό αεροσκάφος, το καταλαβαίνω.
2: Ναι.
0: Ο Γάλλος πρέσβης του δίνουμε και αυτόν το αεροπλάνο.
2: Μοιράζει 2000.
0: Θα έρθει και ο Κινέζος να πει: «Όπα, παιδιά, είμαι κι εγώ εδώ. Έχω να πάω». Και πρόσεξε, από τη Μύκονο την πήρε. Μπες από τη Μύκονο.
2: Αυτά όλα
0: έχεις
2: ρωτήσει κανένα? Από το Υπουργείο λέει κανείς κάτι γι' αυτό?
0: Σιγά μην πει, ρε Γιάννη.
2: Όχι,
0: σιγά μην πει. Τι να πει? Έλα τώρα, ρε Βασίλη, τι είναι αυτά που κάνεις? Θα με πάρουν κανένα τηλέφωνο και θα μου πούν: «Μα έλα τώρα, τι είναι αυτά που λες τώρα? Είναι οι πρέσβεις των Ηνωμένων Πολιτειών». Γιατί ο προηγούμενος ήταν το ίδιο. Ήρθε η Κίμπερλι εδώ και πρέπει. Άντε, ναι. Να μην πω τι να
2: κάνω.
0: Ο
2: προηγούμενος. Κάτσε, ο προηγούμενος δεν πήγαινε σε άλλα μέρη καταρχήν.
0: Γιάννη, κατάλαβες τι θέλω να πω.
2: Ναι,
0: και πες μου αν έχω άδικο. Αν έχω άδικο. Και εγώ στην αρχή είπα, ρε παιδί μου, κάτι θα τύχε, της δώσαν ένα αεροπλάνο, την πάει στη Σούδα. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά μετά είδα από τη Μύκονο. Δεν έβρισκε από τη Μύκονο να έρθει στην Αθήνα για να πάει μετά στην Αλεξανδρούπολη.
2: Τον Καμένο πώς τον έμπλεξε αυτήν την ιστορία, δεν το κατάλαβα.
0: Γιατί μου θύμισε τον Καμένο που έπαιρνε το αεροπλάνο όποτε να ήταν, το ελικόπτερο.
2: Καλά, υπουργός άμυνας ήταν, δεν θα το έπαιρνε.
0: Έπαιρνε το ελικόπτερο από τη Βάρη για να πάει στον Καρέα.
2: Έχεις πάει εσύ το πρωί να ανέβεις στην Καρέα με τα μάξι?
0: Έχω πάει. Έχει κάτι στενά που γλιτώνει κίνηση μου.
2: Όσο και να γλιτώνει, μια μισή ώρα θα τη φας.
0: Ναι, ρε, γιατί ο Καμένος οδηγούσε μόνος του και πιανόταν το πόδι του στο σταμάτα ξεκίνημα.
2: Ωραία, τι είναι αυτό, τι έχει πάθει σήμερα.
0: Δεν μπορώ, ρε.
2: Τι δίνει άνθρωπο να προκόβει, δηλαδή.
0: Δεν μπορώ να βλέπω να συμπεριφερόμαστε ως ηθαγενείς. Που λέει ο φύλαρχος, παιδιά, έχουμε επισκέπτη, ξεκινήστε να χορεύετε το χορό της κοιλιάς, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να φάει.
2: Ο Αργυρός ήταν στο ελικόπτερο.
0: Δεν ξέρω ποιος ήταν. Δύο πράγματα είδα. Την Ντακότα που κατέβηκε στη Μύκονο και την Κίπερλι που έχει αρχίσει και μαθαίνει ελληνικά. Το είδες αυτό, το βιντεάκι.
2: Ναι.
0: Που λέει τον προϊστάμενο της φρουράς της Μαλάκα. Ναι. Έμαθε το Μαλάκα, το κοπανάει όπου να είναι. Θα το πει και σε κανέναν επίσημο. Δεν τη έχουν εξηγήσει την ευρυσιά το Μαλάκα. Δεν είναι χαριτωμένο. Αυτά. Καλό τριήμερο να έχετε. Να
2: περάσετε καλά.
0: Σας φτιάξαμε το κέφι όσο μπορούσαμε με τον Γιάννη.
2: Άρα Νότι, τι χάνεις.
0: Ευχαριστώ τον Δημήτρη Γιαννίρη που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, την κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι που είχε την μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλι.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθετε μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
9: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
15: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
15: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
15: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
1: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
16: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
17: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
18: Πόσο κάνει 50 επί 200?
19: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
20: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
22: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
21: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
22: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
23: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
24: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
23: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή 29 Μαΐου. Φάγαμε την εβδομάδα, φάγαμε και το Μάιο. Ακούτε Sky 100,3 και είμαστε στο κεντρικό μαγκαζίνο. Ειδήσεις σε τίτλους πρώτα και έχουμε την πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων με τους μαθητές να γράφουν έκθεση. Θέμα η μοναξιά και οι ανθρώπινες σχέσεις. Ως συνήθως έχουμε τους υποψήφιους που βγαίνουν με χαμόγελο.
1: Είχα διαβάσει αυτό το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε, είτε ένα άλλο που το οποίο ήλπιζα και νομίζω ότι τα πήγα καλά.
2: Αντικειμενικά ήταν ένα θέμα πολύ επίκαιρο με τη σημερινή εποχή και πιστεύω ότι έχω γράψει καλά, πάρα πολύ καλά.
0: Και κάποιους που δεν φαίνονταν και τόσο αγχωμένοι, πώς να το πω.
3: Ήταν σχετικά εύκολα, δεν έχω διαβάσει κιόλας για να...
4: Δεν πειράζει, αλλά ποιο ήταν το θέμα?
3: Κάτι για... τις ηλικίες, πώς συμπεριφορά τις ηλικίες μεταξύ των ηλικιωμένων και των νέων.
5: Κοιτάξτε, εγώ δεν δίνω τώρα σοβαρά, εγώ απλά ήρθα εδώ. Και αυτό τώρα ότι
4: άρα
5: είναι...
4: μετά για στοχεύεις σε κάποια σχολή ή κάτι?
5: Θα δείξεις τώρα δουλειά, πάω.
0: Το πιο ωραίο είναι η ερώτηση του δημοσιογράφου. Εγώ δεν ήρθα εδώ για σοβαρά και η δημοσιογράφος το ρωτάει πού στοχεύεις. Με την ακρίβεια τώρα να πιέζει αφόρητα και να δοκιμάζει τις αντοχές μας, ο Τάκης Θοδωρικάκος σήμερα προανήγγειλε πρωτοβουλία για μείωση στις τιμές των τροφίμων. Το ενεργειακό εκτόξευσε τις τιμές, λέει η αγορά, όλο και περισσότερο συγκρατημένοι οι καταναλωτές.
6: Εδώ τα κεράσια είναι γύρω στα 5,80. Σας είπα, εξαρτάται και την προέλευση, εξαρτάται. Ναι. Οι άνθρωποι βέβαια μας λένε ότι εδώ η κίνηση είναι αυξημένη, ο κόσμος δηλαδή παίρνει πράγματα, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, λίγο πιο συγκρατημένα.
7: Με άλλα λόγια, είναι γεγονός ότι ο πληθωρισμός τροφίμων έχει διαβρώσει ένα μεγάλο μέρος των αυξήσεων του εισοδήματος την περίοδο αυτή.
8: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτευχθεί αυτό, αν υπάρχει καλή διάθεση, και πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει, μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφών στο κέρδος.
0: Λεπτομέρειες εντός ολίγου για όσα είπε ο κ. Θοδωρικάκος, και μας ενημέρωσε η αστυνομία ότι συνελήφθησαν κάποια λοδαπή στην Μύκονο επειδή πολλούσαν μαϊμούδες, παπούτσια, τσάντες, ρούχα κτλ. Και γεννάται αυθορμήτως η απορία.
9: Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος πείθονταν από το Σενεγαλέζο που κουβαλούσε τις τσάντες της Κούτσι και της Πράντα στην παραλία ή που τις είχε κάτω στο δρόμο πάνω σε ένα σεντόνι και πείθονταν ότι ήταν αληθινά, τι να πω.
0: Ίσως εις γνώσεις του. Η Πέρσα Μπόλια σήμερα έχει την αρχισυνταξία, η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και Κώστας Πανός βεβαίως ρυθμίζει σήμερα τον ήχο και Δημήτρης Κολιομιχάλης εδώ στο καθήκον. Γεια σου Δημήτρη.
10: Καλό σας μεσημέρι Σπύρο, κυρίες και κύριοι, και Παρασκευή και τριήμερο για αρκετούς εξ ημών.
0: Βέβαια.
10: Η πρώτη φουρνιά έφυγε το πρωί με τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά και τώρα η δεύτερη φουρνιά έχει αρχίσει να φεύγει, γιατί το λέω έτσι διστακτικά, γιατί δεν έχουμε πολύ πιο αυξημένη κίνηση από τις υπόλοιπες Παρασκευές. Είναι πιο δύσκολα, αλλά όχι πολύ. Περίμενα κάτι της παραπάνω, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Όσοι λοιπόν είναι να βγουν έξω, προς τα έξω, μέσω της Αθηνών Κορίνθου, βρίσκουν σχετικά μικρό μποτιλιάρισμα, όσο και τις άλλες Παρασκευές, από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι πριν φτάσουν στη λίμνη Κουμουδούρ, μέχρι το ύψος της Σχιστού. Η Σχιστού όμως έχει 2,5 χιλιόμετρα αναμονής λόγω δύο τροχαίων ατυχημάτων που ταλαιπώρησαν εκεί τους οδηγούς. 2,5 χιλιόμετρα, επαναλαμβάνω, η λεωφόρος Σχιστού προς Καρμαγκά. Είναι σαφώς προτιμητέο μέσω της Ιεράς Οδού ή της Μικρής Σχιστού να φτάσουν στο Δαφνί οι οδηγοί και να βγουν προς τα έξω παρά να πιάσουν τη λεωφόρο Σχιστού. Πάμε και στην έτερη εθνική, τη λεωφόρο Κηφισού. Η λεωφόρο Κηφισού από τη Λαχαναγορά του Ρέντι ταλαιπωρεί τους οδηγούς προς και μέχρι να φτάσουν στη Νέα Χαλκιδόνα. Αυτό το κομμάτι που περιμένουμε απλά είναι πιο δύσκολο, λίγο πιο σπιχτό δηλαδή το μποτιλιάρισμα. Έχουμε κίνηση και στην παραλιακή προς το λιμάνι του Πειραιά, από το ύψος του Σκάι και του Νέου Φαλήρου προς το λιμάνι του Πειραιά, και έχουμε λίγη κίνηση και στο κέντρο, στη Μάρνη, στη Σταδίου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Εμείς θα αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, από μία είδηση. Δεν θα τη δείτε ίσως να προβάλλει στις πρώτες θέσεις των δελτίων, είτε σε ιστοσελίδες, είτε σε τηλεοράσεις. Εγώ το θεωρώ μείζον. Αφορά την αντιμετώπιση ενός ατόμου με αναπηρία και μάλιστα ενός νέου κοριτσιού, μόλις 17 ετών. Και γι' αυτό θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, στο Χρήστο Νικολαίδη. Γεια σου, Χρήστο. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, είναι μια υπόθεση η οποία μας προβληματίζει και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς είναι δυνατόν να έχει σημειωθεί κάτι τέτοιο. Αυτά τα οποία γνωρίζουμε τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή αναφέρουν ότι χθες αργά το βράδυ μια 50-διάχρονη μητέρα κατέθεσε έγκληση στην αστυνομία σε βάρος των υπευθύνων ενός κέντρου δημιουργικής απασχόλησης ανηλίκων και πιο συγκεκριμένα ατόμων με ειδικές ανάγκες. Σύμφωνα με την καταγγελία αυτή, η κόρη της 17 χρονών με βαριά νοητική υστέρηση αγνοείτο. Και πραγματικά χρειάστηκε να περάσουν αρκετές ώρες μέχρι να εντοπιστεί αυτό το οποίο έγινε. Νοητική υστέρηση αγνοείτο. Και πραγματικά χρειάστηκε να περάσουν αρκετές ώρες μέχρι να εντοπιστεί αυτό το οποίο έγινε, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πρώτες πληροφορίες από την πλευρά της αστυνομίας.

0: αυτοκτόνησαν, άφησαν μέσα στο πρώτο όχημα τη 17χρονη. Με αποτέλεσμα να πάρουν όλα τα υπόλοιπα παιδιά στο δεύτερο όχημα και να συνεχίσουν κανονικά τα δρομολόγια τους. Αυτό βέβαια προκάλεσε μια κατάσταση πανικού, όπως αντιλαμβανόμαστε, καθώς η μητέρα περίμενε το παιδί έξω από το σπίτι και ήρθε το λεωφορείο χωρίς αυτό, με αποτέλεσμα να κινηθεί γη και ουρανός από εκείνη τη στιγμή για να διαπιστωθεί ότι το παιδί ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, στο χώρο του πάρκινγκ. Μετά την έγκληση αυτή, είχαμε την σύλληψη του 58χρονου οδηγού του οχήματος και της 46χρονης συνοδού. Οι δύο συλληφθέντες πριν από λίγο έχουν προσαχθεί εδώ στην εισαγγελία της Θεσσαλονίκης με τις κατηγορίες της παραμέλησης ανηλίκου. Πριν από λίγα λεπτά, γιατί και εγώ βρίσκομαι εδώ στο δικαστικό μέγαρο, πριν από λίγα λεπτά πέρασαν την πόρτα του εισαγγελέα. Θα δούμε ποια θα είναι η, από εκεί και πέρα, η μεταχείριση.
1: Τους μεταχείριση. Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Καλή συνέχεια. Ο Χρήστος Νικολαίδης από τη Θεσσαλονίκη. Αρχίσαμε αυτό γιατί είναι ελάχιστα τα βήματα, θεωρώ, που έχουμε κάνει όλοι μας, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους άνθρωποι με αναπηρία. Από τα ανύπαρτα πεζοδρόμια και τις τεράστιες ευθύνες της πολιτείας και των Δήμων, μέχρι τις ελλείψεις υποδομών πρόσβασης, ακόμη και νοοτροπίες, γιατί αφορά αυτό που ακούσατε, αφορά νοοτροπίες, όπως φάνηκε στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Μεγάλες διαστάσεις προσλαμβάνει τα τελευταία 24 ώρα το μεταναστευτικό κύμα από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής και συγκεκριμένα από τη Λιβύη. Και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι σχεδόν κάθε 2, 3, 4 ώρες το πολύ, στελέχη του λιμενικού και της Frontex εντοπίζουν κάποια βάρκα, κάποιο δουλεμπορικό γεμάτο με μετανάστες. Ευθύς πριν από λίγο είχαμε παρέμβαση του Υπουργού Μετανάστευσης, πριν από λίγα λεπτά είχαμε παρέμβαση του Υπουργού Μετανάστευσης στη Βουλή, αλλά θα αρχίσουμε με το ρεπορτάζ, με τον ανταποκριτή μας, τον Χάρη Λοντάκη. Στην Κρήτη. Γεια σου, Χάρη.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Χθες ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για το νησί. Η δυσκολότερη από την αρχή του έτους και η δυσκολότερη από τις αρχές του περασμένου Δεκέμβρη, όπου είχαμε περίπου 1.500 αφήξεις σε μια μέρα. Χθες είχαμε περίπου στις 650 με 700 αφήξεις. Από νωρίς, από τις πρώτες πρωινές ώρες, όπου είχαμε 4 περιστατικά, 2 σε Ηράκλειο, 2 σε Γάβδο με 200 μετανάστες. Ακολούθησαν άλλα 3 το μεσημέρι και 2 το απόγευμα και το βράδυ, φτάσαμε στους 600 μετανάστες μέσα σε ένα 24ωρο. Οι μετανάστες αυτοί μοιράστηκαν σε Ηράκλειο, σε Χανιά, Ηράκλειο και Ιεράπετρα. Ο στόχος είναι να γίνει η πρώτη τους καταγραφή και στη συνέχεια να μεταφερθούν σε κλειστές δομές κράτησης όσοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, αλλά σε δομές για την εξέταση των αιτημάτων ασύλου όσοι έχουν προσφυγικό προφίλ. Και βέβαια υπάρχει ένα μεγάλο ζητούμενο, το έθιξε και ο κύριος Πλεύρης στην παρέμβαση που έκανε, το τι θα γίνει με τη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής κράτησης στο Ηράκλειο. Είχε επιλεγεί ένας χώρος όμως όπου υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, όπου της ανήκει ο συγκεκριμένος χώρος, σήμερα με ανακοίνωσή της δηλώνει ότι από τη στιγμή που υπαναχώρησαν το πληθυπορείς, η Ένωση λέει όχι στη δημιουργία δομής.
1: Α, τελικά, δεν το δίνει αυτόν τον χώρο για τη δομή.
2: Τουλάχιστον αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Οπότε μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Το σίγουρο είναι ότι στο χώρο που σήμερα φιλοξενούνται, μέχρι σήμερα, τα τελευταία 2-3 χρόνια φιλοξενούνται οι μετανάστες στο Ηράκλειο, στο λιμάνι του Ηρακλείου. Είναι ένας πολύ μικρός χώρος, δεν μπορεί να φιλοξενεί 300 άτομα που είναι αυτή τη στιγμή περίπου οι μετανάστες που βρίσκονται εκεί. Το έχουμε πει επανειλημμένα, όμως νομίζω ότι υπάρχει ένας πολύ κακός χειρισμός τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση, που δεν έχει προτείνει ένα χώρο στο Υπουργείο, όσο και από το Υπουργείο που εδώ και 4 χρόνια, ενώ έχει ανακοινώσει ότι θα δημιουργήσει 2 χώρους προσωρινής φιλοξενίας, τελικά μόνο στα Χανιά έχει καταφέρει να υλοποιήσει αυτό με την συνδρομή της περιφέρειας Κρήτης.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λοντάκης από την Κρήτη. Μας είπε και ο Χάρης, σας το ανέφερα, είχαμε παρέμβαση πριν από λίγο του Θάνου Πλεύρη, του Υπουργού Μετανάστευσης, που απάντησε σε ερωτήσεις βουλευτών και ευθύς αμέσως στην κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, την Άντζη Κούκη. Γεια σου, Άντζη.
3: Καλό μεσημέρι. Όντως, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλ, Θάνος Πλεύρης, διεμήνησε ότι θα αυστηροποιηθούν τα μέτρα όσον αφορά το μεταναστευτικό, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κ. Σιδηχάκη. Αυτή προειδοποίηση.

0: οποία έρχεται και μετά από τις περίπου 600 αφήξεις που σημειώθηκαν χθες στην Κρήτη, σημειώνοντας πως μέλημα της κυβέρνησης είναι να μην γίνει ξανά μια κρίση παρόμοια με αυτή του 2015. Από πλευράς του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος εξέφρασε την επιθυμία του να μην γίνει η κλειστή δομή στις Μαλάδες, με τον Υπουργό να του απαντά πως αυτή τη στιγμή πύλη εισόδου για το μεταναστευτικό είναι η Κρήτη και ότι, αναφέρω ακριβώς όπως το είπε, εσείς θέλετε να αφήνετε τους μετανάστες να κυκλοφορούν ελεύθεροι, ενώ εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Ατζικού και η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, για την απάντηση αυτή του κυρίου Πλεύρη σε ερωτήσεις βουλευτών. Κύρια πύλη αυτή τη στιγμή για τις μεταναστευτικές ροές είναι η Κρήτη, με μεγάλο ποσοστό να είναι από το Σουδάν, να έρχονται από το Σουδάν, εκεί υπάρχει ένας εμφυλίος, αλλά και από χώρες που δεν έχουν καμία σχέση με εμφυλίους, πολέμους και άλλα προβλήματα που να αιτιολογεί την παροχή ασύλου. Ο κύριος Πλεύρης πριν από λίγο στη Βουλή.
2: Στην Κρήτη, μέχρι πριν τη μεγάλη άφιξη που είχαμε, χθες ήμασταν στα ίδια νούμερα με πέρυσι. Εάν χρειαστεί ωστόσο, και αυτό το οποίο έγινε τις προηγούμενες μέρες, δεν είναι η εξαίρεση και γίνει ο κανόνας, θα πάρουμε πάρα πολύ σκληρά μέτρα που ήδη τα έχουμε συζητήσει και με τον Πρωθυπουργό, πολύ πιο σκληρά από την απλή αναστολή ασύλου που γίνεται το προηγούμενο διάστημα. Δεν πρόκειται εμείς να επιτρέψουμε να συμβεί στη χώρα αυτό που γίνεται το 15-16 που πέρασε 1 εκατομμύριο κόσμος γιατί λιάζονταν και εξαφανίζονταν. Η χώρα έχει σύνορα και θα φυλάσσονται.
1: Στο παρελθόν το έχουν αφήσει να εννοηθεί στελέχη του Υπουργείου, ναι μεν ο καιρός ευνοεί για κάποιες περιόδους, ωστόσο δεν μπορεί κάποιος να μην παρατηρήσει ότι όλο αυτό συμβαίνει και συνήθως συμβαίνει όταν η Τουρκία ανεβάζει την ένταση και με δεδομένο ότι έχει την τεχνογνωσία εργαλοποίησης μέσω δικτύων δουλεμπόρων, αυτό δεν μπορεί κανείς να το αφήσει χωρίς να το σημειώσει σε ό,τι αφορά την έκρηξη αυτή των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη. Να περάσουμε στα της οικονομίας. Νίκος Φιλιππίδης στο τελείωμα της εβδομάδας. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σου Σπύρο, καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, θέλω πρώτα, ναι, εγώ σε έχω, έχεις μπει σε τριήμερο τώρα, εσύ είσαι, έχεις γυρίσει το διακόπτη, mood τριήμερο Αγίου Πνεύματος.
3: Εδώ θα δουλεύω.
1: Αλλά έχει υπόψη σου ότι και του Αγίου Πνεύματος εγώ θα σε βγάλω στο μαγκαζίνο, δεν την γλιτώνεις.
3: Και εγώ θα βγω, σε υπόσχομαι.
1: Λοιπόν, θέλω εισαγωγή στη σημερινή μας συνάντηση, η δήλωση του κυρίου Θεοδωρικάκου στην ΕΡΤ προανήγγειλε. Δεν ξέρω, γι' αυτό θέλω μετά το σχολείο σου, δεν ξέρω αυτό κατά πόσο μπορεί να το πετύχει. Να πετύχει τι, μιλάει για μια εθνική κοινωνική συμφωνία από τη μια βιομηχανία τροφίμων, από την άλλη σούπερ μάρκετ, μειώστε τους λέει τις τιμές σε βασικά είδη, κουνώντας τους όμως το χαρτί του πλαφών. Ο κύριος Θεοδωρικάκος.
4: Στα κέρδη και στα σούπερ μάρκετ και στη βιομηχανία τροφίμων. Η πρόταση λοιπόν είναι πάρα πολύ απλή και επαναλαμβάνω, με επίμονο και συστηματικό τρόπο τις επόμενες ημέρες θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτευχθεί αυτό, αν υπάρχει καλή διάθεση και πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει. Μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφών στο κέρδος.
1: Τους λέει ουσιαστικά ότι για να πάρω το πλαφόν μειώστε τα, ή εγώ το διαβάζω λάθος?
3: Όχι, έτσι το είπε, νομίζω με σαφήνεια. Το είπε με σαφήνεια ότι το πλαφόν που λύγει στα τέλη επί της ουσίας Ιουνίου έρχεται και τους λέει ότι μπορεί να μην το παρατείνω αν μου έρθει μια συμφωνία η οποία θα οδηγεί σε μειώση τιμών. Η αλήθεια είναι θυμίζει τις συμφωνίες κυρίων της δεκαετίας του 90 του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος είχε κάνει την πρώτη του επιτυχία τότε ως υπουργός, ως υφυπουργός εμπορίου, κλείνοντας συμφωνίες που τον πολύ ψηλό τότε πληθωρισμό, ήταν διψήφιος πριν μπει η Ελλάδα στην ΟΝΕ. Νομίζω σε αυτό αναφέρεται ο κύριος Θεοδωρικάκος, δηλαδή επί της ουσίας για να μπορέσω εγώ να βγάλω το πλαφόν από τη μέση, θέλω να μου υποσχεθείτε και να επαναλειτουργήσει η αγορά. Η αγορά αυτή τη στιγμή, μεγάλο κομμάτι της, λειτουργίζει μειογόνα, μην κοροϊδευόμαστε. Γιατί μεγάλο κομμάτι της εξαρτάται από τον κατώτο μισθό που είχε στο μεσοδιάστημα αυξηθεί και εξαρτάται και από το μεταφορικό κόστος που επίσης έχει αυξηθεί και επιβαρύνει την ίδια την αγορά. Άρα όλα αυτά μετρούν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο έχει συρρυκνωθεί σε βαθμό ζημιών για πολύ μεγάλο μέρος και για πολλούς κλάδους ελληνικής οικονομίας, κάτι το οποίο αν κρατήσει για πολύ αυτό θα έχει επιπτώσει στην απασχόληση και στην ανάπτυξη της χώρας. Το θέμα είναι όμως ότι έχουμε και ένα πληθωρισμό να χειριστούμε. Και νομίζω ότι σωστά ο κύριος Θεοδωρικάκος να προσπαθεί να πάρει μια σωστή απόφαση. Εγώ θεωρώ ότι είναι σωστή η απόφαση να φύγει.
1: Έχω μια ένσταση. Μόλις ολοκληρώσω, έχω ένσταση.
3: Μαζί με μια άλλη σωστή επίσης συμφωνία, η οποία θα είναι νομίζω απλή και καθαρή, ότι στα βασικά προϊόντα θα έχουμε μια λίστα μεγάλη διευρυμένη προϊόντων, το οποίο θα έχουμε μειώσεις τιμών. Προφανώς σε εθελοντική βάση. Προφανώς ως προϊόν συμφωνίας. Αλλά θα μπορέσει να πάρει λίγο μια ανάσα η αγορά, να μπορέσει να λειτουργήσει, να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί.
1: Η ένστασή μου αφορά το εξής. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή στο ρεπορτάζ της Δήμητρας Μανιφάβα τις δηλώσεις του κυρίου Ιωάννη Γιώτη, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, που λέει ότι μας στοχοποιείται άδικα, εμάς τις βιομηχανίες τροφίμων, ότι ο πληθωρισμός τον Απρίλιο διαμορφώθηκε μεν στο 4,4, αλλά στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα ήταν στο 9 και σε εμάς τα επεξεργασμένα ήταν στο 0,6. Τα φρούτα, τα λαχανικά, το κρέας, τα ψάρια, αυτά λέει ευθύνονται, όχι εμείς. Και τώρα ο κύριος Θεοδωρικάκος μου λέει για συμφωνία σε εθελοντική βάση με τις βιομηχανίες τροφίμων που ήδη διαμαρτύρονται.
3: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όταν ψάχνεις να μπεις στην αγορά υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία είναι να μπεις βαθιά στην αγορά, να την ψάξεις, εκεί που υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα και εκεί είναι στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα. Το άλλο είναι να πας στους κλάδους που έχουν οργανωμένα λογιστήρια, σαφείς και διαφανείς τιμολογίες και ξεκάθαρες, και να πας να βρεις αυτούς τους ανθρώπους και να τους πεις: παιδιά, σφιχτείτε κι άλλο, σφίχτε κι άλλο τα περιθώριά σας, προκειμένου να μπορέσει να δώσω ένα θετικό αφήγημα, μια προοπτική στην κοινωνία. Σε αυτό αναφέρεται ο κύριος Γιώτης. Ο κύριος Γιώτης έχει πολλές φορές επικρίνει και στις προηγούμενες γενικές συνελεύσεις του Συνδέσμου Βιομηχανίων Τροφίμων το πλαφόν, γιατί αν θυμίσουμε τέτοια εποχή υπήρχε πάλι πλαφόν. Ναι, το πλαφόν τελείωσε τέλος Ιουνίου του 2025, μετά από σχεδόν 5 χρόνια ύπαρξής του. Άρα είναι κάτι το οποίο μαστίζει και προκαλεί τεράστιο πρόβλημα στην αγορά. Και βέβαια ο κ. Θεοδωρικάκος, το να μπει μέσα στην ιστορία της χονδρικής και της λιανικής στα μη επεξεργασμένα, δηλαδή στα οπωροκυπευτικά, μάθαμε ότι γίνονται έλεγχοι. Μάθαμε εδώ καιρό ότι το ψάχνει η αρμόδια.
1: Για μεσάζοντες, χονδρέμπορους.
3: Αποτελέσματα δεν έχουμε δει. Έχουμε δει αποτελέσματα στον καφέ, η χονδρική του καφέ που πέσαν και πρόστιμα. Έχουμε δει σε 2-3 κλάδους, νομίζω 3-4 μεμονωμένα υψηλά, πρέπει να πούμε, πρόστιμα, επιβλήθηκαν. Κάποια ωστόσο για τη μη τήρηση του πλαφών. Εδώ θα θέλαμε, όχι μόνο για τη μη τήρηση του πλαφών, το οποίο σε κλάδους με υψηλά περιθώρια ούτως ή άλλως δεν περιορίζει τις αυξήσεις, δεν περιορίζει τις αυξήσεις τιμές, αλλά να πάμε να δούμε πώς γίνεται η τιμολόγηση σε αυτούς τους κλάδους. Πώς γίνεται να ανεβαίνουν μήνα το μήνα, εδώ και 1,5-2 χρόνια όλα τα ΝΟΠΑ. Όλα τα ΝΟΠΑ προκυπευτικά και βέβαια το κρέας.
1: Κλιματική κρίση, ξέρω εγώ. Λέω δικαιολογίες που και εγώ συνήθως ακούω στις τηλεοράσεις όταν βγαίνουν κάποιοι εκπρόσωποι αυτόν τον κλάδο.
3: Αγρότες,
1: το χαλάζει, κλιματική κρίση,
3: δεν επικαλούνται
1: η διεθνή συγκυρία, διάφορα πράγματα.
3: Αυτό ισχύει Σπύρο, ενδεχομένως για το μοσχαρίσιο κρέας. Άντε να πούμε ότι και στο εγωπρόβιο λόγω των ζωονόσων στην Ελλάδα. Στο μοσχαρίσιο είναι διεθνές το πρόβλημα. Στα προκυπευτικά καταγράφονται και καλές παραγωγές. Δηλαδή τώρα έχουν βγει τα φρούτα εποχής. Τα οποία τα φρούτα εποχής είναι αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση, θα έλεγα, υψηλής, πολύ υψηλής παραγωγής. Έτσι. Λοιπόν, σε αυτή λοιπόν την κατάσταση συζητάμε αν θα υπάρξουν ανατιμήσεις, αν θα είναι διψήφιες, αν θα είναι μονοψήφιες.
1: Ναι.
3: Ζητώ συγγνώμη, αλλά ο βράκος επί της ουσίας και αυτό που θα πρέπει να ερευνηθεί είναι πρώτα απ' όλα αυτή η κλάδη. Νομίζω ότι έχει δίκιο ο κύριος Γιώτης στην ανάλυση του.
1: Το τελευταίο που ήθελα να σε ρωτήσω είναι, επειδή αρχίσαμε με εδώ την εγχώρια αγορά, λιγάκι να μας δώσεις μια εικόνα για το τοπίο, το διεθνές τοπίο.
3: Και στο διεθνές τοπίο συνεχίζει να έχουμε τα μπρος και τα πίσω με τις τιμές, των καυσίμων. Δηλαδή επί της ουσίας βρισκόμαστε, φεύγει ένας πύραυλος, πηγαίνουμε μέχρι τα 98 δολάρια, μετά ξαναγυρίζουμε στα 95-96.
1: Στα 100 είναι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο.
3: Λίγο πιο κάτω εκεί, λίγο κάτω, λίγο πάνω ανεβοκατεβαίνει. Και πάει μέχρι τα 96 και ξαναγυρίζει μέχρι τα 100. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι θα οδηγήσει σε μια παύση στο πτωτικό κλίμα που καταγράφεται στην ελληνική αγορά ενέργειας, ναι, ακριβώς. Ναι. Το οποίο
1: σε
3: ήταν
1: ψηλά επίπεδα βέβαια, έτσι, σταθεροποίηση σε ψηλά επίπεδα.
3: Στα 2-10 πλάς, να μόλιδε, εδώ συζητάμε. Και δύσκολα θα πέσουμε κάτω σε μέσα επίπεδα, σε μέσα πανελλαδικά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή και των νησιών, όπου τώρα θα δούνε τιμές πάρα πάρα πολύ ψηλές.
1: Όσοι ταξιδέψουν το τριήμερο, τι θα αντικρίσουν?
3: Το 2,20 στις Κυκλάδες θα είναι το μικρότερο και πάνω. 2,25, 2,30, 2,32, εκεί υπάρχει.
1: Τους φτιάχνει στη διάθεση τώρα που ετοιμάζουν πράγματα. Τους φτιάχνει στη διάθεση τώρα που ετοιμάζουν πράγματα.
3: Δεν χαλάει η διάθεση από την Εύεζη. Είμαι σίγουρος. Θα περάσουν καλά οι άνθρωποι. Αυτό τους ευχόμαστε.
1: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Γεια σου, Πυρώμη.
1: Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης, διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.
5: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
12: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
11: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
16: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
17: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
16: Με Nofors.
17: Και Προσταζάν.
16: Από τη Vogel.
18: Vogel, υγιέργα και φυσικά.
17: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
1: Συνεχίζουμε. Αναφερόμασταν για τα επίπεδα παραγωγής που συνδέονται με τις τιμές πριν από λίγο με τον Νίκο Φιλιππίδης, ό,τι αφορά φρούτα, απορροκεφευτικά κτλ. Ευλογία η βροχή, αλλά όταν ο αγρότης βλέπει χαλάζει, κάνει το σταυρό του, γιατί φέρνει και καταστροφές. Και δυστυχώς είναι αυτές οι εποχές, η άνοιξη που έχουμε την εκδήλωση τέτοιων φαινομένων και μάλιστα σε κρίσιμες περιόδους για τις καλλιέργειες. Και σε πολλές περιοχές της χώρας είχαμε τέτοια φαινόμενα. Ο Χρήστος Στρατουλάκος, να αρχίσουμε με αυτό. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Όντως είχαμε τις τελευταίες ημέρες, θα έλεγα γενικότερα, έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές και της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου. Τελευταία περιστατικά τα οποία κατεγράψαν, Σπύρο, είναι στην Αρκαδία, όπου είχαμε έντονη, σφοδρή, θα λέγαμε, καλαζόδουση χθες αργά το απόγευμα. Στην περιοχή Τρόπεα, είναι στην περιοχή Λαγκάδια, Τρόπεα και Λαγκάδια της Αρκαδίας. Εκεί λοιπόν στην Κορτινία είχαμε τα έντονα φαινόμενα. Χαρακτηριστικά, Σπύρο, οι εικόνες από την περιοχή χθες το απόγευμα θύμιζαν χιονισμένο τοπίο από το χαλάζι. Το είχε στρώσει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήταν ιδιαίτερα έντονο το φαινόμενο, με αποτέλεσμα σίγουρα να έχουμε καταστροφές σε καλλιέργειες των πραγμάτων εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Σε μια ευαίσθητη, όπως το είπες πολύ σωστά, περίοδο που αρκετές αγροτικές παραγωγές, είτε οι αγρότες θα προχωρήσουν στο να μαζέψουν τα αγροτικά προϊόντα, είτε ενδεχομένως και να είναι προς την ολοκλήρωσή τους. Επίσης, έντονα καιρικά φαινόμενα είχαμε και στην Ήπειρο χθες, εκεί πιο πολύ θύμιζε χειμερινό το σκηνικό, με βροχές, αέρα, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε αρκετά σημεία. Είδαμε, Σπύρο, πλημμυρισμένους δρόμους και στην πόλη των Ιωαννίνων, όπου η δυσκολία διεξάγονταν με πολύ, η κίνηση, η κυκλοφορία, συγγνώμη, διεξάγονταν με πολύ μεγάλη δυσκολία. Ενώ να σου πω τις τελευταίες μέρες καταστροφές σε καλλιέργειες έχουμε και εδώ στην Πελοπόννησο, στην Ηλία, λόγω χαλαζοπτώσεων, αλλά και σε άλλες περιοχές, και στην Ήπειρο και στην Ετωπακαρνανία, λόγω του χαλαζιού που έχει πέσει. Οπότε μιλάμε σίγουρα για μια πολύ μεγάλη ζημιά.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα είναι πιο ήπιος ο καιρός τώρα το τριήμερο, που πολλοί κόσμοι θα προσπαθήσει να πάρει μια ανάσα. Εκτός από αυτό, που βεβαίως δεν το υποτιμώ, την καταστροφή που μπορεί να υποστεί ένας άνθρωπος της αγροτιάς παραγωγής, αλλά δεν συγκρίνεται κάτι με την ανθρώπινη απώλεια, και είχαμε ένα τροχιό δυστύχημα στην Κόρινθο, νομίζω, Χριστό.
19: Ακριβώς, Σπύρο, που έχασε τη ζωή του ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Φενεώς στην Κορινθία. Όλα συνέβησαν χθες όταν ο άνθρωπος αυτός επέστρεφε στην ιδιαίτερη του πατρίδα κάτω από άγνωστες συνθήκες. Εξετράπη της πορείας το όχημά του, έπεσε μέσα σε ένα ρέμα. Παρότι στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από την πυροσβεστική υπηρεσία όταν κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν, δυστυχώς διαπιστώθηκε λίγη ώρα αργότερα ο θάνατός του, και όπως καταλαβαίνεις έχει βυθίσει και στο πένος και την Κορινθία όπου ήταν διευθυντής, αλλά και την Λακωνία από όπου κατάγεται. Ενώ, Σπύρο, να σου πω ότι τα τροχεία δεν σταματούν, καθώς είχαμε ένα ακόμα πριν από λίγη ώρα στην Εθνική Οδό Πύργου Κυπαρισίας, κοντά στην πόλη του Πύργου, εκεί όπου τραυματίστηκαν δύο άτομα από σύγκρουση η οποία υπήρξε. Συγκρούστηκαν δύο οχήματα πλαγιομετωπικά, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Για τα προβλήματα από την κακοκαιρία, συγκεκριμένα το χαλάζι, είχαμε μιλήσει πριν από λίγες μέρες, αν θυμάστε καλά, εκεί στον Τύρναβο. Τότε είχε ρίξει χαλάζι και κατέστρεψε τους ανθρώπους. Μας είχε μιλήσει ο Πάνος Γαρφαλιάς. Αλλά τώρα θα του δώσουμε τη σκητάλη θα αρχίσουμε από ένα τροχαίο που είχαμε στη Λάρισας Βόλου. Πάνω, καλό μεσημέρι.
20: Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Χθες το απόγευμα λοιπόν είχαμε στην οδό Βόλου, στην έξοδο δηλαδή του επαρχιακού δρόμου Λάρισας Βόλου, περίπου στο ύψος του Νιαβή, κοντά στον κυκλικό του πλατικά από εκεί που, όσοι γνωρίζουν, μαζεύονται πολλές φορές οι αγρότες. Ένα φορτηγό λοιπόν που κινούνταν προς τον Βόλο, φαίνεται ότι για άγνωστη αιτία ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο, χτύπησε στη βάση μιας μεταλλικής κατασκευής όπου έφερε πάνω μια φωτεινή πινακίδα σήμανσης και πληροφόρησης. Αυτή λοιπόν όλη η κατασκευή κατέρευσε, ο δρόμος έκλεισε, παράλληλα το φορτηγό που ακολούθησε τρελή πορεία χτύπησε κάποια αυτοκίνητα και κατέληξε σε μάντρα μιας επιχείρησης χρειάστηκε να τον απεγκλωβίσουν το συγκεκριμένο οδηγό τραυματισμένο οι πυροσβέστες και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, έκλεισε ο δρόμος για αρκετή ώρα προκειμένου να έρθει γερανός στο σημείο και να σηκώσει όλη αυτή τη μεγάλη βαριά κατασκευή, η οποία είχε καταρρεύσει σχεδόν σε ένα μεγάλο κομμάτι του δρόμου. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον σε επαρχιακό δίκτυο, και ουδής γνωρίζει πόσο οδηγός αυτού του φορτηγού έχασε τον έλεγχο χθες το απόγευμα. Ναι.
1: Και είχαμε και μία επιχείρηση, αν δεν κάνω λάθος, στην Καρδίτσα για ρευματοκλοπή πάνω.
20: Ακριβώς, νομίζω ότι είναι μια επιχείρηση η οποία έπρεπε να γίνει εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι η μαφία, η γνωστή μαφία του Χαλκού. Υπήρχε λοιπόν επιχείρηση της αστυνομίας από χθες την Πέμπτη. Έχουμε τουλάχιστον 20 συλλήψεις. Φαίνεται ότι ενδεχομένως αυτή η υπόθεση να αφορά και 28 άτομα τελικά. Αυτή λοιπόν η σπήρα χτυπούσε τους μετασχηματιστές του ΔΔΕ σε αγροτικές περιοχές της Καρδίτσας και της Λάρισσας και έπαιρνε τα πολύτιμα μέταλλα, όπως επίσης και το χαλκό, και στη συνέχεια τον μεταπολούσε σε εταιρείες ανακύκλωσης προκειμένου να πάρει τα χρήματα. Είχαμε κάνει ρεπορτάζ στο Sky πριν από περίπου ένα χρόνο αυτή την εποχή στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισσας. Τότε λοιπόν μας είχαν καταγγείλει οι αγρότες, οι οποίοι πραγματικά ήταν αγανακτισμένοι, ότι ερχόταν, χτυπούσαν μια φορά, ερχόταν ο ΔΔΕ, έφτιαχνε τον μετασχηματιστή ή τον ξανάστηνε στην ουσία και ερχόταν μετά από 15 μέρες και ξαναχτυπούσαν τον ίδιο μετασχηματιστή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι συγκεκριμένοι αγρότες τότε, κάποιοι από αυτούς, χρειάστηκε να βάλουν μέχρι και κάμερες για να μπορέσουν να γίνουν συλλήψεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Πάνος Γαρουφαλιάς, και δυστυχώς το θέμα της ρευματοκλοπής συναντάται σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας και μάλιστα στην περίπτωση αυτής της τραγωδίας στις Σέρρες, στην Ηράκλεια Τεσσερών, με το θάνατο ενός 10χρονου αγοριού, μπορεί να έχει διαδραματίσει το λόγο, την αιτία για να χάσει τη ζωή του αυτό το παιδί. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως ο 10χρονος μπορεί να έχει χάσει τη ζωή του και από ηλεκτροπληξία. Το 10χρονο παιδάκι, το οποίο ανασύρθηκε από ένα αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Κατηγορείται η μητέρα του 28χρονη για έκθεση ανηλίκου. Κατηγορείται και μία 43χρονη Ρωμά. Όλοι, 43χρονη Ρωμά, η οποία μένει εκεί κοντά, και βρήκαν ένα καλώδιο που περνούσε μέσα στο αρδευτικό κανάλι, μέσα από το νερό, για να έκλεβε ρεύμα για να πηγαίνει στο σπίτι της, και οι δύο οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη. Μάλιστα η γυναίκα, η κατηγορούμενη δηλαδή, η 43χρονη, όπως λέει, δεν αφορά μόνο εκείνη, όλη η περιοχή εκεί κλέβει ρεύμα.
0: Δεν το λυπάμαι κιόλας για το παιδί. Τα ρεύματα δεν τα έχω μόνο εγώ, όλη η Ηράκλεια τα έχει, όχι μόνο εγώ.
1: Και ο δικηγόρος της κατηγορεί βεβαίως τους φορείς εκεί, τους τοπικούς, ότι δεν είχαν σειρματοπλέγματα, αλλά όπως του λένε, όποτε μπαίνουν σειρματοπλέγματα κάποιοι τα κόβουν.
21: Οι άνθρωποι σε όλα τα αρδευτικά κανάλια, αν πάτε στην περιοχή μας, θα δείτε ότι υπάρχουν σερματόπλεγμα και τα λοιπά, για να μην γίνονται ατυχήματα. Μην πέσει κανένα ζώο, μην πέσει κανένα άνθρωπο και τα λοιπά.
0: Εφού ήδη τα κόβουν, κύριε Γιάννης, και τώρα.
21: Δίκιο έχετε ότι υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, ότι κόβονται και από τους ίδιους, γιατί έτσι τους βολεύουν, αν θέλετε, γιατί γίνεται ρευματοκλοπή.
1: Δυστυχώς το μείζον είναι η απώλεια ενός παιδιού 10 χρονών στο αρδευτικό κανάλι, πιθανότατα από ηλεκτροπληξία. Τώρα θα πάμε στο Γιάννη Σουλιώτη, καθώς υπάρχει ένα χτύπημα σε ένα πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό έρχεται ενώ βρίσκεται σε μια κινητοποίηση όλος ο μηχανισμός του ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την πτώση ενός ντρόουν, την πρόσκρουση ενός ντρόουν σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, είναι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, και τον τραυματισμό δύο ανθρώπων. Όλοι κάνουν λόγο για μια πολύ σοβαρή περίπτωση, μια πολύ σοβαρή κλιμάκωση. Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει την άμυνά του απέναντι σε κάθε απειλή. «Ξεπεράσατε κάθε όριο», λέει η Ursula von der Leyen, «προς τη Ρωσία, στεκόμαστε αλληλέγγυοι προς την Ρουμανία». Οπωσδήποτε συνιστά μια σοβαρή περίπτωση αυτό το ρωσικό ντρόουν σε ρουμανική, σε πολυκατοικία στη Ρουμανία. Και δεν είναι το μόνο. Επαναλαμβάνω, έχουμε χτυπήματα και στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Γιάννης Σουλιώτης, Γιάννη.
2: Συνολικά 4 είναι τα πλήγματα.
1: 4.
2: Να πούμε αρχικά ότι οι ρωσικά ντρόουν εξαπέλυσαν επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας εναντίον 3 εμπορικών πλοίων που έπλεαν στον επωνομαζόμενο θαλάσσιο διάδρομο εξαγωγών της Ουκρανίας, φυσικά στη Μαύρη Θάλασσα, και το συγκεκριμένο περιστατικό ανακοίνωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων ο αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης, ο Λέξη Κουλέμπα. Τα πλήγματα και τα τρία πλήγματα προκάλεσαν πυρκαγιές στα πλοία, οι οποίες σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ευτυχώς κατασβέστηκαν από τα μέλη των πληρώματών τους. Τα τρία πλοία έπλεαν με σημαίες Βανουάτου, Κομόρες και Παναμά. Νωρίτερα τώρα, στο πλήγμα που αναφέρθηκες εσύ, το Ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι ένα ρωσικό πλήγμα καταφέρθηκε σε τουρκικής ιδιοκτησίας φορτηγό πλοίο με σημαία και από το Βανουάτου. Το πλοίο ταξίδευε προς την Τουρκία από ένα από τα λιμάνια της περιφέρειας της Οδυσσού, και σε αυτή την περίπτωση το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά αλλά και την απομάκρυνση δύο μελών του πληρώματος, τα οποία και τραυματίστηκαν. Κρίθηκε δηλαδή ότι έπρεπε να μεταφερθούν για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, καθώς τραυματίστηκαν συνεπία της επίθεσης.
1: Τώρα, αναφέρθηκε στην Τουρκία. Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για αυτό το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή για τα δεκάδες, μπορεί και εκατοντάδες όπλα που έρχονται από την Τουρκία προς τη χώρα μας. Έχουν εμπλοκεί, φαντάζομαι, όλες οι υπηρεσίες από την αστυνομία μέχρι την ΕΙΠ, προσπαθώντας να καταλάβουν γιατί οι Τούρκοι κουβαλάνε τόσα όπλα στην Ελλάδα.
2: Ναι, είναι γεγονός, είναι εκατοντάδες τα όπλα. Είναι τουλάχιστον 4 περιπτώσεις μέσα σε 1,5 χρόνο με εκατοντάδες όπλα σε κάθε πέρασμα. Τα περιστατικά έχουν καταγραφεί όλα στην ελληνοτουρκική μεθόριο στον Εύρο. Συνήθως είναι οι διακινητές ή οι διακινούμενοι που τα κυκλώματα τους φορτώνουν, να το πούμε έτσι λαϊκά, και μια τσάντα με όπλα προκειμένου να τα περάσουν. Αυτά είναι όπλα τα οποία είναι αντίγραφα, λέγονται τύπου Glock. Glock είναι μια μεγάλη.
1: Κάτσε, όταν λες αντίγραφα, είναι λειτουργικά, έτσι.
2: Απόλυτα λειτουργικά. Α. Ναι, ναι. Απλά θέλω να πω ότι δεν έχουν τη σφραγίδα της εταιρείας. Είναι αντίγραφα των πιστολιών, ναι. Glock, η οποία εταιρεία Glock έχει γραμμή παραγωγής στην Τουρκία. Η εκτίμηση είναι ότι παρασκευάζονται εκεί σε κρυφά εργοστάσια, εργαστήρια. Δεν έχουν σηριακό αριθμό προκειμένου να μην μπορεί να γίνει η χνηλάτιση σε περίπτωση που κατασχεθούν, να βρεθεί ποιος είναι ο παραλήπτης, ο παραγωγός, πότε παρήχθησαν, που πουλήθηκαν και ούτω καθεξής, όπως ισχύει με όλα τα υπόλοιπα όπλα. Και αυτά θεωρούν οι ιδιωτικές αρχές και της Ελλάδας και του εξωτερικού, ότι καταλήγουν στα χέρια μελών του οργανωμένου εγκλήματος της Τουρκίας που βρίσκονται στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, κυρίως στην Ισπανία. Να σου πω ότι είναι τόσο διαδεδομένο αυτό το φαινόμενο, θα έχει γίνει τους τελευταίους μήνες ή εν πάση περιπτώσει σε αυτό το διάστημα του τελευταίου 1-1,5 χρόνου, που κάποια στιγμή ήταν οι αρχές του Μεξικό που ζήτησαν να μάθουν πληροφορίες για την κατάσχεση 147 όπλων τον Οκτώβριο του 2025 στον Εύρο, και αυτό γιατί έχουν εντοπίσει στο Μεξικό τέτοια.
1: Έχουν φτάσει μέχρι το Μεξικό.
2: Ναι, ναι. Ακριβώς. Και είναι πραγματικά είναι κάτι το οποίο απασχολεί και τις ελληνικές αρχές, όπως είπες και εσύ, και την αστυνομία. Και
1: ναι, γιατί έχουμε δράση τέτοιας μαφίας και στην Ελλάδα, τουρκική.
2: Ναι, ασφαλώς. Η πιο μεγάλη παρτίδα που κατασχέθηκε ήταν τον Οκτώβριο του 2025 στον Εύρο. Τότε είχε βρεθεί ένα κομβόι με μετανάστες, 15 τον αριθμό, και παιδιά και γυναίκες. Ο ένας από αυτούς προφανώς είχε σύνδεση με το κύκλωμα. Του είχαν δώσει τρία σακίδια με 147 όπλα. Τους υπήρχε η πληροφόρηση, σε καρτέρι αστυνομία τους συνέλαβε. Και όπως προέκυψε, ήταν αντίγραφα πιστολιών Glock, δεν είχαν καμία σφραγίδα της μάρκας, δεν είχαν κανένα σηριακό αριθμό. Και όλα αυτά εκτιμούν οι αστυνομικοί, μάλλον είχαν και την πληροφόρηση οι αστυνομικοί, ότι θα κατέληγαν σε δύο γνωστές συμμορίες του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος, γνωστές ως η Dalton η μία και η Bayakalar η δεύτερη, που έχουν εμπλοκή σε δολοφονίες, διακίνηση ναρκωτικών και στην Ελλάδα φυσικά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
4: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
22: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
24: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
25: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
26: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
27: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
26: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
28: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
1: Επιστρέφουμε. Στην Κρήτη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός και μάλιστα τώρα συμμετέχει σε μια συζήτηση στο πλαίσιο του συνεδρίου του Economist και του Power Game με θέμα επενδύοντας στην αλλαγή πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη. Συνομιλεί ο Πρωθυπουργός με την πολύ γνωστή οικονομολόγο Μαριάννα Μαζουκάτο. Πραγματική κρίση έχει πει μέχρι τώρα του προσιτού κόστου ζωής. Η λύση δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Όπως επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει, έχει πει μέχρι τώρα σε αυτή τη συζήτηση με την οικονομολόγο, ότι η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση. Έχουμε καλύψει τις περισσότερες δεσμεύσεις μας και προετοιμαζόμαστε για την τρίτη θητεία. Ένα μικρό απόσπασμα από όσα έχει πει μέχρι τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
29: Το μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης για πάντα ήταν η ανάπτυξη. Εμείς έχουμε ρυθμό ανάπτυξη που είναι διπλάσιο της Ευρωζώνης. Με ικανοποιεί? Όχι. Θέλω ακόμα παραπάνω. Προετοιμάζουμε λοιπόν τα σχέδιά μας για μια τρίτη θητεία. Θα παρουσιάσουμε τα σχέδιά μας στο ελληνικό λαό και θέλουμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξη, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να χρηματοδοτήσουμε δημόσιες επενδύσεις, για να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος, το διαθέσιμο εισόδημα, την εκπαίδευση.
1: Εντάξει, μεταφραστή ακούσατε, αλλά δική μου παράληψη ήταν να σας πω ότι επειδή η συζήτηση γίνεται στα αγγλικά, πολλοί συμμετέχοντες δεν είναι Έλληνες, οπότε η συζήτηση γίνεται στα αγγλικά, ακούσα το μεταφραστή από όσα έλεγε στο Βάτσο, που ήταν η φωνή του κυρίου Μητσοτάκη. Μένοντας στην πολιτική επικαιρότητα, σήμερα ο κύριος Φάμελος, Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κλήθηκε να απαντήσει στον Αντένα για την κίνηση δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Η ιδρυτική διακήρυξη, όπως είπε ο κ. Φάμελος, του νέου κόμματος δημιουργεί τη βάση για μια ενωτική προοπτική. Εμείς είπαμε, λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι από την πρώτη μέρα που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες μας. Ένα μικρό απόσπασμα και από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Καταλαβαίνω, παρότι είχα διαφορετική οπτική, την πρόταση που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας να δημιουργήσει μια καινούργια πρόταση που να συμβάλλει και στην ανασύνδεση του πολιτιστικού χώρου. Τώρα όμως δημιουργείται ένα ερώτημα. Θα είμαστε όλοι μαζί. Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Και σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει και η εισήγησή μου στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα γίνει το άλλο Σάββατο.
1: Παραπέμπει στις διεργασίες ενός κόμματος για τις αποφάσεις ο κύριος Φάμελος. Την ίδια στιγμή το ΠΑΣΟΚ βγαίνει επιθετικά και κατά βεβαίως του κόμματος, του νέου κόμματος, αλλά και κατά των δημοσκοπήσεων. Καταγγέλει τις δημοσκοπήσεις ότι παίζουν τα αρέστα τους για ένα βολικό πολιτικό σκηνικό. Με αφορμή δημοσκοπήσεις που δίνουν το φως της δημοσιότητας και δείχνουν το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα να προηγείται του ΠΑΣΟΚ. Ταυτόχρονα ασκείται και κριτική κατά του νέου κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς.
6: Η διαπερατότητα των προσωποπαγών κομμάτων είναι συνήθως περιορισμένη σε διάρκεια και τελικά δεν αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Ότι πράγματι μπορεί για 1-2 μήνες να δούμε να υπάρχουν ανακατατάξεις, το αντιλαμβανόμαστε. Ειδικά με τόση διαφήμιση 9 μηνών, εγώ θα περίμενα να είναι αυτοδύναμος ο κύριος Τσίπρας. Δεν έχουμε ξαναδεί 9 μήνες τόσο μεγάλη διαφήμιση.
1: Εκεί όπου πραγματικά χτυπάει σήμερα η καρδιά της ελληνικής οικογένειας. Έτσι αρχίσαμε, έτσι θα ολοκληρώσουμε πριν πάμε στις διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle, που δηλαδή στα σχολεία όπου δίνουν εξετάσεις, δίνουν τις πανελλαδικές οι μαθητές της τρίτης λυκείου. Με την έκθεση σήμερα αρχίσαμε. Οι υποψήφοι εξετάστηκαν σε θέμα σχετικό με τη μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων και στο πείμα του Εμπειρίκου ποιος ζει και ποιος πεθαίνει, που συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα. Και οι απαντήσεις βεβαίως ανήκουν στους πρωταγωνιστές αυτής της ημέρας.
7: Ήταν σχετικά εύκολα, δεν έχω διαβάσει κιόλας για να...
8: Δεν πειράζει, αλλά ποιο ήταν το θέμα?
7: Κάτι για τις ηλικίες, πώς συμπεριφορά τις ηλικίες μεταξύ των ηλικιωμένων και των νέων στην κοινωνία.
9: Είχα διαβάσει αυτό το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε, είτε ένα άλλο που το οποίο ήλπιζα και νομίζω ότι τα πήγα καλά. Ήταν να γράψουμε για μια... στην σχολική εφημερίδα. Να γράψουμε για τη μοναξιά, για τους νέους και την τρίτη ηλικία και να γράψουμε πώς μπορούν αυτές οι δύο κοινωνικές ομάδες να κοινωνικοποιηθούν μαζί.
10: Κοιτάξτε, εγώ δεν δίνω τώρα σοβαρά, εγώ απλά ήρθα εδώ και αυτό τώρα ότι
8: άρα
10: είναι...
8: μετά για στοχεύεις σε κάποια σχολή ή κάτι?
10: Θα δείξεις τώρα δουλειά, πάμε.
1: Τετάρτη, αρχαία μαθηματικά και βιολογία. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλους και βέβαια κοινό το πω θα ακουστεί, αλλά εγώ θα το πω ότι ασφαλώς και εννοείται ότι δεν τελειώνει τίποτα με αυτές τις εξετάσεις που ούτως ή άλλως πρέπει να το δει η πολιτεία πώς θα αλλάξουν. Δεν είναι αυτό το σύστημα το οποίο ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εποχές και τις σύγχρονες προκλήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει εννοείται πως δεν τελειώνει απολύτως τίποτα εδώ, χωρίς άγχος, με προσοχή, με μελέτη, να πάνε όλα καλά. Διεθνής εξέλιξη από την Deutsche Welle.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
12: Προσδοκίες για εκεχηρία στο Ιράν. Αντιφατικές δηλώσεις από τον Τραμπ, σιωπή της Τεχεράνης. Επαναπροσέγγιση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουγγαρίας. Στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Πέτερ Μάγκιαρ. Ο πόλεμος καταργεί πτήσεις για τουρίστες από το Ισραήλ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει συμφωνηθεί ο βασικός άξονας μιας καταρχήν συμφωνίας για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τουλάχιστον 60 ακόμα ημέρες και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, απαιτείται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ στο υποδιαμόρφωση μνημόνιο κατανόησης. Ο κύριος Τραμπ δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει τη στάση του. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, η συμφωνία θα προβλέπει και την άμεση επαναλειτουργία, το άνοιγμα δηλαδή των στενών του Ορμούς. Η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει ότι έχει επιτευχθεί οποιαδήποτε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μάγκιαρ με στόχο το ξεμπλοκάρισμα κοινοτικών κονδυλίων προς τη χώρα του. Η έκφαση των συνομιλιών αποτελεί ίσως το πρώτο μεγάλο τεστ της Πρωθυπουργίας του και θα κρίνει κατά πόσον μπορεί να υλοποιήσει μια από τις κεντρικές του δεσμεύσεις με την οποία και κέρδισε τις εκλογές, για επιστροφή δηλαδή σε μια κανονική σχέση της Ουγγαρίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Επιστροφή στο στούντιο με Θανάση Κρητικού για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς τον.
0: Χαίρετε. Είχαμε χθες τις νίκες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στα πρώτα παιχνίδια των ημιτελικών της Basket League. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 94-77 σε ένα παιχνίδι όπου παρουσίασε το λάβαρο της τέταρτης Ευρωλίγκας.
1: Και την φιέστα μέσα, ναι.
0: Και νωρίτερα στη μέρα σήμερα οι Ερυθρόλευκοι επισκέφτηκαν τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο άλλο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 114-102 του ΠΑΟΚ σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι και αύριο 3-10 το Τριφύλι αντιμετωπίζει τον Δικέφαλο στη Θεσσαλονίκη, 5-4 ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ στα Ανολιώσια για το δεύτερο παιχνίδι με νίκες.
1: Μάνι
0: γρήγορα, γιατί με νίκες πάνε, κλείνουν τη θέση του στον τελικό.
1: Δεν χρειάζεται τρεις νίκες εδώ, δύο.
0: Όχι,
1: νίκες.
0: Είναι δύο νίκες.
1: Με δύο νίκες. Και αύριο βεβαίως φαντάζομαι ότι το βραδάκι θα βλέπεις παντού τηλεοράσεις στα μπαλκόνια.
0: Σίγουρα. Για πρώτη φορά στην ιστορία ο τελικός του Champions League διεξάγεται 7 η ώρα αύριο. Έχει εγκαταλείφθηκε το σενάριο των 10.
1: Είναι ξενέρωμα τώρα αυτό το 7.
0: Συγγνώμη. Πολύ, θα πέφτει και ο ήλιος. Θα είναι πολύ νωρίς.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι. Paris Saint-Germain Arsenal. Η Arsenal για τον πρώτο της τίτλο στο θεσμό. Η Paris Saint-Germain για τον back-to-back. Θυμίζω ότι είχε κατακτήσει το Champions League και πέρυσι η ομάδα του Luis Enrique.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Αυτό το 7 η ώρα ο τελικός της Champions League λίγο μας έχει χαλάσει και όπως πολύ σωστά είπε και ο τεχνικός διευθυντής του Sky, ο Λίας Αντεπλής, πιο πολύ ταιριάζει σε τελικό τένις.
15: Γυναικών
1: και όχι σε τελικό Champions League. Να είστε καλά, εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας καταρχάς και ακόμη καλύτερο τριήμερο να περάσετε όσοι έχετε την ευχαίρεια να κάτσετε τριήμερο. Ακολουθούν βεβαίως τα παιδιά της αλλαγής για να κλείσει όμορφα το εργάσιμο κομμάτι της εβδομάδας. Γεια σας.
16: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
17: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
16: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
6: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
7: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, αλλά και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως τη Σταδίου, τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και της καθόδους Βασιλιάς Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία, αλλά και από κόμβο Ανθούσας ως κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Τη λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας έχει προγραμματίσει η ελληνική αστυνομία εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα από τις 4 το απόγευμα στις 10 το βράδυ ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών. Αυξημένη είναι στο μεταξύ από το πρωί σήμερα η επιβατική κίνηση στα τρία λιμάνια της Αττικής, καθώς χιλιάδες εκδρομείς αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς. Σύμφωνα με το λιμενικό, στο λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί συνολικά 19 αναχωρήσεις πλοίων, με τον αριθμό των επιβατών να πλησιάζει τους 17.000. Για τα νησιά του Αργοσαρονικού έχουν προγραμματιστεί 41 δρομολόγια. 12 πλοία με πάνω από 8.700 επιβάτες θα αναχωρήσουν σήμερα από το λιμάνι της Ραφίνας και 13 πλοία από το λιμάνι του Λαβρίου. Σε εξέλιξη είναι παράλληλα η έξοδος των εκδρομέων και από τα κτέλ Κηφισού και Λιωσίων. Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί επιπλέον 70 έκτακτα δρομολόγια από τον Κηφισό και 25 έκτακτα δρομολόγια από τα κτέλ Λιωσίων. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες κατευθύνονται προς Πελοπόννησο, Αιτωλό, Καρνανία, Βόλο και Τρίκαλα. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο του Economist στα Χανιά. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι πρέπει να δημιουργηθεί το περιβάλλον για ανάπτυξη. Πρέπει, πρόσθεσε, να εξισορροπήσουμε την πράσινη μετάβαση στο επίπεδο ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι δεν πάμε πουθενά με αυτές τις τιμές ενέργειας και υπογράμμισε ότι στόχος του είναι να αφήσει η κυβέρνηση μια κληρονομιά που το χρέος θα είναι βιώσιμο. Έως το τέλος του φθινοπόρου θα έχει λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, προσφέροντας προστασία σε ευάλωτους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης, μιλώντας την ίδια ημερίδα στα Χανιά. Σύμφωνα με τον κύριο Πυρακάκη, ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνες του φορέα και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο. Με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο από 70 μέχρι 210 ευρώ και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει, εξήγησε ο Υπουργός. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για το Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία, με τον υδράργυρο να φτάνει στους 40,3 βαθμούς Κελσίου, καθώς η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονο κύμα καύσωνα. Οι πορτογαλικές μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι σε αρκετές περιοχές της χώρας η θερμοκρασία σήμερα θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς, προτού αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί το κύμα ζέστης. Επίκαιρο και χωρίς δυσκολίες για τους μαθητές που έχουν μελετήσει, χαρακτηρίζουν ειδικοί το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν υποψήφοι στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας με το οποίο άνοιξε η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Το θέμα αφορά το δημογραφικό, τα αίτη αύξησης της μοναξιάς και την τρίτη ηλικία. Με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, συνελήφθησαν από τις αρχές Θεσσαλονίκη δύο εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας ΑΜΕΑ, μετά από καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν τη 17χρονη κόρη της εντός λεωφορείου για διάστημα 2 ωρών. Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό και την 46χρονη συνοδό του λεωφορείου. Θα οδηγηθούν και οι δύο στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Την καταγγελία υπέβαλε στην αστυνομία η μητέρα της ανήλικης όταν αντιλήφθηκε ότι το παιδί της δεν είχε φτάσει στον προορισμό του. Συνελήφθησαν χθες στη Μύκονο 4 αλλοδαποί κατηγορούμενοι για κατοχή προϊόντων από μίμησης με σκοπό το εμπόριο. Σε διαδοχικές έρευνες σε οικίες και οχήματα των κατηγορουμένων βρέθηκαν πάνω από 1.700 είδη ένδυσης, υπόδυσης και αξεσουάρ, τα οποία αποτελούν προϊόντα αντιγραφής γνήσιων εμπορικών σημάτων γνωστών εταιριών και τα οποία σκόπευαν να διαθέσουν προς πώληση σε επισκέπτες και τουρίστες που βρίσκονται στο νησί. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμη βόρη, 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρήνα το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα Ανατολικά και Νότια Πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostik D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostik D32 και ρογμές τέλος.
4: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
0: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Χαιρετάμε όλα τα παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Όλους, όλους.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Όσοι είστε στα γραφεία, σπίτια, όσοι στα αυτοκίνητά σας.
0: Χαιρετάμε όλα τα παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Όλους, όλους.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Όσοι είστε στα γραφεία, σπίτια, όσοι στα αυτοκίνητά σας. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, η πλειοψηφία το 90% στα αυτοκίνητα αυτήν την ώρα.
0: Ναι, είναι στα αυτοκίνητα γιατί.

0: Καλύτερη εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου όλες τις ώρες.
1: Τουλάχιστον, λες και λίγα. Και αυτή η εκπομπή, επειδή σας έχουμε πει ότι για να βγει κάθε μεσημέρι γίνονται αλλεπάλληλες σκέψεις.
0: Αλλεπάλληλες, απανωτές.
1: Και μετά την άλλη, δεν καταλαβαίνετε
0: και
1: τώρα.
0: Και πολλές διαφωνίες.
1: Πρωί, μεσημέρι, βράδυ για την επόμενη μέρα κλπ. Σήμερα αποφασίσαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα.
0: Με ποιον αποφασίσατε?
1: Με τον Νότι Παπαγιαννάκο.
0: Διαχωρίζω τη θέση μου από τώρα.
1: Εντάξει, οκ, μπορείς να τη διαχωρίσεις, αλλά εγώ νομίζω ότι θα σου αρέσει τελικά.
0: Α, θα μου αρέσει τελικά.
1: Γιατί υπάρχει μία καλλιτέχνηδα η οποία μόνο που την ακούμε γεμίζουμε φως. Και νομίζω ότι θα στείλετε πολλά μηνύματα με αφορμή αυτό που ακολουθεί.

0: Πώς άρχισε όλο αυτό? Μου στείλω νότις ένα βίντεο από αυτά τα πάρα πολύ ωραία και συλλεκτικά που έχει, που τραγουδούσαμε στον αέρα τότε, Μαρίζα, γιατί δεν έχουμε κανένα θράσο. Όχι, συγγνώμη, δεν έχουμε καμία ντροπή.
1: Εμείς τραγουδούσαμε,
0: έχουμε θράσο.
1: Με τον Νότι, εμείς οι δύο.
0: Όχι, εμείς οι δύο τραγουδούσαμε. Αυτό το τραγουδί ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να ήταν και αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε είπαμε να πάμε κάπως έτσι, αλλά επειδή η φωνή της Μαρίζας είναι χάδι. Μπορείς να το πεις διαφορετικά, Νότι, μπορείς να το πεις και πιο ωραία.
1: Ναι.
0: Χάδι, δεν το αποτυπώνει απολύτως.
1: Με στεναχωρεί πάρα πολύ όμως που η Μαρίζα Ρίζου δεν έχει πει ούτε ένα γεια στην ακομπή.
0: Εντάξει, ξεπέρασε το.
1: Είναι 3-4 χρόνια που ασχολούμαστε με αυτήν αποκλειστικά.
0: Ναι.
1: Τέτοιο. Μην το πω, δεν θέλω να το πω.
0: Μην το πεις, γιατί ακολουθεί υπέροχο τραγούδι. Ναι, μην
1: το τραγουδάκι θα το ακούσουμε, γιατί είναι όντως υπέροχο.
0: Πάμε να χαϊδευτούμε λίγο.
1: Αλλά καλό ακούστηκε αυτό.
2: Μια παραλία ερημική.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: και έγραψαν το πρώτο μάθημα έκθεση, παραδοσιακά. Καλή επιτυχία, παιδιά. Καλή επιτυχία στον Πανούλη μας, εδώ τον Πανούλη Παπαγιαννάκο.
1: Και σε όλους τους Πανούλιδες φίλους μας, και όχι μόνο.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ το θέμα που έπεσε φέτος.
1: Ναι,
0: πάρα
1: πολύ. Θέμα. Θα το αναλύσουμε μετά, πούμε και εμείς την ειδική μας άποψη. Γιατί έχει όντως...
0: Εννοείται ότι έχουμε άποψη και γι' αυτό.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει, μα δημοσιογράφοι μας, έχουμε άποψη για όλα, δεν κατάλαβα. Κάτσε, βρε Μάρια μου τώρα.
0: Και πολύ καλά κάναμε και βάλαμε αυτή την υπέροχη μελωδία τώρα με τη φωνή της Μαρίζας, γιατί ο Τάκης λέει όποιος πηγαίνει προς το λιμάνι του Πειραιά ας προετοιμαστεί πάρα πολύ ψυχολογικά, γιατί η κίνηση είναι απίστευτη τώρα που μιλάμε.
1: Θέλετε να πούμε, θα πούμε σε λίγο για την κίνηση. Ας κρατήσουμε αυτό για το λιμάνι του Πειραιά καλύτερα για τώρα.
0: Σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια, Νότι ετοιμάσου, μας λέει ο Τάκης.
1: Ναι, ξέρουμε τι έγινε πριν 2 χρόνια. Γιατί τώρα θα το κάνουμε αυτό?
0: Τι έγινε?
1: Τι έγινε?
0: Πέθανε ο Δάκης.
1: Α, συγγνώμη.
0: Τι έγινε?
1: Σαν σήμερα πριν 2 χρόνια είχε πάρει η ομάδα του Πειραιά το conference.
0: Α, okay.
1: Νόμιζα εκεί να το πήγαινες πάλι. Δηλαδή, στο ομίλικο κάπου. Έλεος δηλαδή κάπου. Δηλαδή, πόσα χτυπήματα να αντέξω? Τι είμαι κι εγώ?
0: Έχεις τη μύγα βασικά. Αυτό είσαι.
1: Από το πρωί μου πήρε 15 άνθρωποι όμως. Δεν φτάνει.
0: Μίγα. Σαν σήμερα λοιπόν πριν από 2 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Δάκης και θυμάμαι, λέει, εκείνο το απόγευμα στην εκπομπή τι κακός χαμός έγινε με τα τραγούδια του. Οπότε πρέπει να διαλέξουμε οπωσδήποτε ένα για να παίξει σήμερα.

0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε όμως τώρα νότι. Πάμε να αλλάξουμε περιβάλλον. Άσε το σήμα, δεν είναι ημέρα για σήμα.
1: Και πολύ κρατήθηκε.
0: Ναι, ναι. Τι.
1: Πολύ κρατήθηκε.
0: Όχι, όμως μου άρεσε που ξεκινήσαμε τόσο γλυκά. Έχουμε και συνέχεια μετά.
1: Δεν
0: τελειώσαμε.
1: Ισχύει αυτό, ισχύει αυτό. Έχουμε και συνέχεια. Έχουμε και δώρα. Έχουμε από όλα μέχρι τις 5 παιδιά. Γι' αυτό μείνετε εδώ. Δεν έχετε να πάτε πουθενά. Ο Παπαγιαννάκος είχε έρθει με διαολεμένη όρεξη εδώ ο Νότης.
0: Και εμείς έχουμε διαολεμένη όρεξη γιατί βγήκε δημοσκόπηση από τις μεγάλες σοβαρές εταιρείες δημοσκοπήσεων και θα την συζητήσουμε γιατί βγήκε πριν από μία ώριτσα.
1: Θα την αναλύσουμε.
0: Φρέσια, σπαρταριστή.
1: Έχουμε άποψη και αυτή.
0: Καλά, εννοείται τώρα πλάκα κάνει. Έχουμε δάκι. Αν έχουμε δάκι, ποιο θα διαλέξουμε. Έλα να το κάνουμε μία. Έχουμε καιρό. Έχεις λαγό.
1: Έχω λαγό.
0: Έχει ουρά.
1: Έχεις λαγό.
0: Έχω λαγό.
1: Έχει ουρά.
0: Έχεις λαγό.
1: Έχω λαγό.
0: Έχει ουρά.
1: Έχεις λαγό.
0: Έχω λαγό.
1: Έχει ουρά.
0: Έχεις λαγό.
1: Έχω λαγό.
0: Έχει ουρά.
1: Έχεις λαγό.
0: Έχω λαγό.
1: Έχω λαγό.
0: Το χασες.
1: Εσύ έχασες. Εσύ κάνεις λάθος κι εγώ.

0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη τον Τρικαλινό, ο οποίος λέει, μας γράφει εδώ ποιο ήταν από τα τελευταία τραγούδια του Δάκη, με σχέση μινιμάλ η στιγμή με Δάκη. Θέλετε να το ακούσουμε?
1: Ναι, θέλουμε. Ναι. Είναι ωραία πειραγμένα από το με σχέση μινιμάλ.
0: Εντάξει, το τόσα καλοκαίρια είναι εδώ το τραγούδι της εκπομπής, 167 χρόνια πια.
1: Και νομίζω το έχετε συνδυάσει πολύ και εσείς σε πολλές στιγμές ζωής σας. Είναι πολλά χρόνια. Αλλά αυτό είναι ωραίο γιατί είναι πειραγμένο.

0: Τι υπέροχη φωνή. Τι φοβερός άνθρωπος και καλλιτέχνης, ρε παιδί μου, και ο Δάκης. Λοιπόν, σήμερα είπαμε ότι η μέρα είναι αφιερωμένη στα παιδιά που ξεκίνησαν να δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Είναι όλα αυτά τα αγαπημένα μας 17χρονα που όλη η ζωή είναι μπροστά τους. Είστε υπέροχοι, ό,τι και να γράψατε σήμερα.
1: Αρχίζουμε τα διδάγματα
0: κι
1: εμείς.
0: Ό,τι και να γράψετε από εδώ και πέρα. Ορίστε.
1: Αρχίζουμε τα διδάγματα κι εμείς, όσο μεγαλώνουμε.
0: Τα διδάγματα. Εγώ πιο πολύ θέλω να τους πειράξω.
1: Τους λέμε συνέχεια ότι δεν είναι αυτός ο μόνος δρόμος της ζωής σας και τα λοιπά.
0: Εντάξει, αυτά είναι μπακαλιάρι.
1: Ναι, όταν κάναμε εμείς, όταν δέναμε εξετάσεις, είμαστε με μια αγωνία στο φουλ, στο τέρμα και λογικό είναι, ρε παιδί.
0: Μπορώ να πω μόνο ένα πράγμα. Αν στα αλήθεια αυτό μπορεί να κάνει τα παιδιά που μας ακούν τώρα να αισθανθούν λίγο καλύτερα. Αν έτσι, στο ένα χιλιοστό, θα σας πω απλά ότι αν τότε που έδινα εγώ πανελλήνιες, ας πούμε, και με συγχωρείτε για το εγώ, αλλά έχει σημασία. Αν είχα περάσει στην πρώτη σχολή προτίμησης που είχα βάλει στο μηχανογραφικό μου, κατά πάσα πιθανότητα αυτή τη στιγμή δεν θα έκανα τον όνειρό μου πραγματικότητα. Ο δρόμος και η ζωή τα έφερε με τέτοιο τρόπο που τελικά κατάφερα να μπω στο δρόμο που ήθελα εξ αρχής. Αν είχε ακολουθηθεί μια άλλη διαδρομή, μπορεί τα πράγματα να ήταν εντελώς διαφορετικά.
1: Ναι, τα πράγματα πολλές φορές είναι σχεδιασμένα από άλλους, όχι από εμάς, τους ίδιους. Από ψηλά, δηλαδή σε πάει σε μια κατεύθυνση μόνο του το πράγμα. Δηλαδή σου λέει, ναι, γιατί μπορεί να σου πει ότι δεν πήγες καλά στις εξετάσεις, αλλά μην ανησυχείς.
0: Ναι.
1: Αν κάνεις μια άλλη δουλειά, μπορεί να πας πολύ καλύτερα στη ζωή σου, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Όλα τα συναισθήματα που νιώθετε αυτή τη στιγμή είναι απολύτως φυσιολογικά. Η απογοήτευση, το ότι τόσο καιρό προετοιμαζόσταν και όλα αυτά τα χρόνια, γιατί έτσι είναι το σύστημά μας εδώ, προετοιμαζόσταν για αυτή τη μέρα, για αυτές τις μέρες που έρχονται από εδώ και πέρα. Όμως, ακόμη και αν είστε θυμωμένοι, ακόμη και αν είστε απογοητευμένοι, ακόμη και αν είστε πάρα πολύ χαρούμενοι, να ξέρετε ότι έχει τόσες εκπλήξεις μπροστά η ζωή που μόλις ξεκινά, που ούτε μπορείτε να τις διανοηθείτε, ούτε εμείς τότε μπορούσαμε να το καταλάβουμε. Αλλά είναι αλήθεια, παιδιά, σας το λέμε εμείς.
1: Και μπορεί να τα πάνε τα πράγματα ακριβώς όπως λέτε τώρα, αλλά μπορεί μετά να έρθουν όλες οι ανατροπές του κόσμου. Οπότε αυτό δεν το ξέρεις. Δηλαδή, ας πούμε, είναι τώρα η φάση όπου ακούς υπουργούς δεξιά-αριστερά να λένε: εμείς ζητάμε χέρια ανθρώπων που κάνουν τεχνικά επαγγέλματα και δεν βρίσκουμε σε αυτή τη χώρα. Ξέρεις, και λες, προσπαθεί να το ληφθείς και λες: συγγνώμη, τα παιδιά εμείς τα οθούμε στο να σπουδάζουν και να βγάλουν πανεπιστήμιο. Και όλο σου λέει: λείπουν τα χέρια, τα οποία χέρια λέει ξεκινάνε βασικό μισθό 2.000. Και λες ο άλλος: πραγματικά, αλήθεια τώρα. Και εσύ τόσα χρόνια με πας άλλο δρόμο.
0: Είναι ένας πιτσιρικάκος φανταστικός.
1: Νομίζω είναι ο άνθρωπος ημέρας αυτός.
0: Ο οποίος έγραψε σήμερα έκθεση. Πάμε να τον ακούσουμε, Νότι.
2: Τώρα θα δούμε γενικά. Τώρα εντάξει, τα θέματα αυτά, να σου πω αλήθεια, τα περιμέναμε. Εντάξει, τα ήξερε κιόλα. Για τη μοναξιά, τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Εγώ δεν είμαι τόσο τη μοναξιά, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, βγαίνω έξω, περνάω καλά. Είναι λίγο κατά σε μένα μοναξιά, δηλαδή. Εγώ δεν είμαι τόσο τη μοναξιά. Ηλικιωμένη τώρα, εντάξει, λογικό είναι.
3: Μα αυτό ήταν το
2: πολύ ηλικιωμένη εκεί πέρα μου σε έγραψα, ξέρετε τι, ότι πολύ ηλικιωμένη δεν είναι τόσο γιατί. Δηλαδή, δεν σου χαρακτηρίζει μοναξιά. Δηλαδή, βγαίνουν έξω, πολύ ηλικιωμένοι ασχολούνται εκεί, παίζουν τάβλη, στα καπί. Καταλάβατε, δηλαδή. Τώρα, εντάξει, εγώ δηλαδή έγραψα κιόλας ότι πολλές φορές βγαίνω έξω με τους ηλικιωμένους, πάω βόλτες.
0: Ωραία. Το πρώτο κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς.
1: Ναι.
0: Τεράστιο θέμα.
1: Τεράστιο. Θέμα. Δύσκολο θέμα είναι.
0: Και μπράβο που επελέγει αυτό το θέμα.
1: Είναι δύσκολο θέμα.
0: Επειδή τώρα βλέπω, έχω μπει και βλέπω τις απαντήσεις που έχουν αναρτήσει και τα φροντιστήρια κλπ. Δεν ήταν πάρα πολύ αυξημένος ο βαθμός δυσκολίας. Δηλαδή κάποιες από τις ασκήσεις στα θέματα της έκθεσης ήταν αναμενόμενες. Δηλαδή από τη στιγμή που έπεσε αυτό το θέμα, ότι θα τεθούν και αυτά τα ερωτήματα. Το δεύτερο αφορούσε, γιατί ήταν το δύο σκέλη, τα νιάτα και τα γεράματα. Και το τρίτο κείμενο είναι το εμβληματικό ποίημα του Ανδρέα Μπυρίκου, το ποιος ζει και ποιος πεθαίνει.
1: Εμένα δύσκολο μου ακούγεται γενικώς. Το ότι το μπορεί να το έχουν κάνει σε φροντιστήρια, όντως μπορεί να το έχουν κάνει σε φροντιστήρια και μπορεί να το έχουν και
0: δεν
1: φρέσκο.
0: Είναι σωστός πάντως.
1: Ναι, αλλά ως θέμα είναι δύσκολο σε μια γενιά που έχει μάθει να ζει παρέα τα πάντα. Έτσι με παρέες και ομάδες και λεφούσκια να πηγαίνουν παντού όλοι μαζί. Μου είναι λίγο ξένο αυτό.
0: Ξεχνάς κάτι όμως. Την παράμετρο κορονοϊός. Αυτά τα παιδιά που έδωσαν σήμερα πανελληνίες κλείστηκαν πολύ.
1: Πριν χρόνια όμως.
0: Πριν 5 χρόνια. Που τότε ήταν γυμνάσιο.
1: Ναι, το θυμούνται.
0: Μεγάλα παιδιά.
1: Το θυμούνται, δεν ήταν 2 ετών.
0: Άρα έχουν περάσει και τη φάση της αναγκαστικής μοναξιάς μόνο με την οικογένεια και κανένας άλλος.
1: Μοναξιά στο σπίτι, γιατί με στα social media ήταν όλη την ώρα και στα
0: τις
1: κάμερες.
0: Στα social media δεν σου λιγοστεύουν τη μοναξιά.
1: Όχι, όχι, ίσα ίσα.
0: Αν υπάρχει, αντιθέτως μπορούν να την αυξήσουν πάρα πολύ. Επίσης, την περίοδο του κορονοϊού έζησαν πάρα πολύ μοναξιά οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας, οι οποίοι αναγκαστικά αναγκαστικά έπρεπε να ήταν απομονωμένοι και αποκομμένοι από το ευρύτερο περιβάλλον, γιατί ήταν εκείνοι που κινδύνευαν περισσότερο.
1: Αλλά δεν έγραφαν γυναίκες παππούδες.
0: Όχι, αλλά αναφέρεται στην τρίτη ηλικία.
1: Το ξέρω, αλλά τα παιδιά, ας πούμε, πρέπει να το έχουν δουλέψει αυτό το θέμα. Για να το γράψουν. Αυτό εννοώ. Για μένα είναι δύσκολο για παιδί να το γράψει.
0: Ο Γιάννης λέει ο συγκεκριμένος στάνταρ θεωρεί ηλικιωμένους τους άνω των 30.
1: Ναι. Συγγνώμη, γιατί στα 17 τι θεωρείς ηλικιωμένο? Όταν μεγαλώσω και γίνω 30, λες. Δεν είσαι ηλικιωμένος προφανώς. Ούτε το θεωρεί ηλικιωμένο, αλλά λέει όταν μεγαλώσω και γίνω 30, όταν γίνω γέρος 50, λένε. Γέρος 50. Δεν θέλω να το ακούσουμε εμείς αυτό πια.
0: Στενοχώρησες για να κλείσουμε και να πάμε σε διάλειμμα. Το φίλο μας το Γιάννη τον Αβαγοσώστη. Γιάννη μου, από την Κέρκυρα στέλνει ο Γιάννης.
1: Γεια σου, Γιάννη μας.
0: Ξέρεις, όχι και μιλικό καπ, έτσι. Μα στενοχώρησες τώρα.
1: Εντάξει, μπορεί τώρα.
0: Εντάξει, θα το διορθώσεις σε λίγο.
1: Ό, δεν το
0: θα επανορθώσει.
1: Δεν το διορθώσω. Τον πειράζω απλά.
0: Τουλάχιστον.
1: Ούτε θα προσπαθήσω, τον πειράζω απλά.
0: Okay.
3: Πολλά λες, Μαρία.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα. Τι κάνουν?
7: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
6: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
7: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
6: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Μένετε στη βούλα, βουλιαγμένη, βάρκιζα, βάρη, κοροπή, λαγονίση, σαρονίδα, ανάβησο? Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου? Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
13: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
16: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
15: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
16: Α, είπα κι εγώ.
17: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
18: Μια Κυριακή από τη ζωή του Αντώνη Φωστιέρη. Είναι ποιητής.
19: Η μνήμη πάσχει από πρεσβειοπία. Βλέπουμε τα μακρινά και η μνήμη κρατάει τα μακρινά με μεγαλύτερη ενάργεια, ενώ δυσκολεύεται να βλέπει τα κοντινά.
18: την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντεο Σαχαρνών. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις άνω της μισής ώρας από κόμβο Κάντζας ως κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία. Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό προς Χαλάνδρη, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό προς Άλυμο, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως σε σταδίου Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και της καθόδου Βασιλέως Κωνσταντίνου Κερδιτού. Σήμερα από τις 4 το απόγευμα ως τις 10 το βράδυ ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη είναι από το πρωί η επιβατική κίνηση στα 3 μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Επιπλέον δρομολόγοι έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιωσίων. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο του Economist στα Χανιά. Με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, συνελήφθησαν από τις αρχές στη Θεσσαλονίκη δύο εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας ΑΜΕΑ μετά από καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν την 17χρονη κόρη της εντός λεωφορείου για διάστημα 2 ωρών. Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό και την 46χρονη συνοδό του λεωφορείου. Τραγικό θάνατο βρήκε τα ξημερώματα 37χρονος οδηγός όταν το αυτοκίνητό του βγήκε από την πορεία του και έπεσε σε ρέμα στην επαρχιακή οδό Ορχομενού Λίμνης της Αρκαδίας. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς στην Αθήνα και τους 28 στη Θεσσαλονίκη.
22: Εσύ τραγουδάς και γυναικεία. Και μιλάς και με δύο φωνές.
23: Όχι κύριε Δικτά, αλλά από κεκτημένη ταχύτητα το μάλιστα το είπα εγώ γυναικεία και από δίπλα μου Αποστόλου το είπα αντρικά.
22: Καλά. Θα τα πούμε αύριο κύριοι και κυρίες.

0: Λοιπόν, είναι 3 και 36 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Να πούμε ότι επειδή ακούσατε δύο τίτλους για το τι γίνεται στους δρόμους, η Αττική Οδός είναι πολύ δύσκολη. Άνω των 30 λεπτών από κόμβο Κάτζας έως κόμβο Κηφισίας και 5 έως 10 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία σας παίρνει. Εντάξει, Παρασκευή, όχι πάρα πολύ κίνηση. Έχει όμως ένα κομμάτι το οποίο είναι αρκετά δύσκολο, αυτό που σας είπα. Ο Κηφισός όμως είναι πάρα πολύ ζώρικος, εδώ από χαμηλά το Μοσχάτο μέχρι και Αχαρνών. Στο ανωδικό, λέμε τώρα, μέχρι και Αχαρνών είναι πάρα πολύ ζώρικος, θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά. Κατεβαίνοντας είναι μια χαρά, δεν έχει απολύτως καθόλου κανένα πρόβλημα ο Κηφισός. Και θα βρείτε κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και η λεωφόρο Σχιστού έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα μέχρι να βγείτε προς Ελευσίνα. Ο Πειραιάς, όπως μας είπε και νωρίτερα ο Τάκης, το Λαγωνίσι πιάνει από εδώ, από το γήπεδο της ομάδας του Πειραιά, μέχρι και το κάτω, μέχρι το λιμάνι. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Επίσης, τα αγαπημένα μέρη της Μαρίας. Παρακαλώ.
1: Καρεσκάκη, σεφ.
0: Ναι, αυτά. Παρακαλώ που το πες. Γιατί
1: πήγε κοιτάξτε σήμερα ο κύριος Μπαρτζόκας στον Πρωθυπουργό.
0: Βεβαίως, με τον κύριο Πανικολάου και τον κύριο Γουόκαπ. Ναι. Και τους αδερφούς Αγγελόπουλους. Από Γλυφάδα, τα αγαπημένα σου μέρη μέχρι Ελληνικό. Προς εδώ όμως. Δύσκολα. Προς εκεί μια χαρά είσαι. Πας σφαίρα. Σφαιράτη.
1: Ωραία.
0: Πας. Αυτά είναι τα ζόρια.
1: Να γυρίσω θα είναι το δύσκολο.
0: Και το... τώρα. Αν πας τώρα. Και το κέντρο, όλες οι κεντρικές αρτηρίες το... ναι, στην Αθήνα είναι δύσκολες σήμερα. Δεν ξέρω. Δεν αφήγεται. Ναι. Τότε λέμε ότι φεύγετε, δεν λέμε εμείς.
1: Ναι, λέμε ότι φεύγουν.
0: Αλλά
1: η ώρα
0: να φύγουν,
1: ακόμη είναι 4 παρα 20 το απόγευμα της Παρασκευής. Οπότε οι άνθρωποι μπορεί να εργάζονται, μπορεί ακόμη να κινούνται, να πηγαίνουν να παίρνουν τα παιδιά από τις υποχρεώσεις.
0: Σωστά, μπορεί να φύγουν απογευματάκι, λες.
1: Από τη γιαγιά και τον παππού.
0: Για
1: μπορεί να ήταν
0: φύγουν
1: το παιδί.
0: Πολύ, σωστά.
1: Πολλοί θα φύγουν το πρωί και θέλω να πω και κάτι.
0: Παρακαλώ, Μαρία.
1: Γιατί κάποιοι πάρα πολύ προκλητικοί φίλοι μας,
0: ναι,
1: ας πούμε η Αφροδίτη Μιχαλοπούλη, είναι μια τέτοια περίπτωση.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή θα φύγει αύριο το πρωί το νησί της Μυκόνου,
0: ναι, ναι,
1: έλαβαν ειδοποίηση από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες να πάνε στο λιμάνι πολύ νωρίτερα.
0: Α, ναι,
1: αρκετά νωρίτερα, ναι, γιατί θα είναι αρκετός κόσμος που, ναι, πρέπει να επιβιβαστεί.
0: Τα πρωινά ειδικά είναι ζόρια, παιδιά.
1: Οπότε σηκώνεσαι, έχεις έτοιμα πράγματα, δεν τα φτιάχνεις το πρωί. Εγώ, ας πούμε, τα φτιάχνω πάντα το πρωί, οπότε τρέχω, που σας απαλαβεί. Έχεις φτιάξει τα πραγματάκια σου, παίρνεις καφεδάκι από το δρόμο, πηγαίνεις στο λιμάνι,
0: ναι,
1: με την ησυχία σου.
0: Ναι.
1: Βρίσκεσαι με τους υπόλοιπους συμπολίτες μας, οι οποίοι επίσης θα περάσουν κάπου εκεί.
0: Χιλιάδες συμπολίτες μας.
1: Το, ναι, τριήμερο και είσαι άρχοντας.
0: Και αρχόντισα. Σωστά. 7 και 20 το καράβι πες.
1: Ναι.
0: Τι ωραία στο λιμάνι εσύ.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ ξυπνάω γύρω στις 5 γιατί πρέπει να φτιάξω και βαλίτσα.
0: Δεν την έχει φτιάξει σίγουρα το βράδυ.
1: Τίποτα.
0: Μιλάμε. Αυτό είναι ψυχολογικό,
1: ούτε
0: έτσι.
1: Ούτε φορτιστή, ρε παιδί μου.
0: Αυτό είναι ψυχολογικό. Δεν θες.
1: Δεν έχω καμία διάθεση.
0: Θες το πρωί όμως γουστάρεις.
1: Ακόμη και αν το ταξίδι το περιμένω πώς και πώς.
0: Πάντα ένα ταξίδι το περιμένεις πώς και πώς. Ένα αγκαρία, κάνα ταξίδι.
1: Εντάξει, ναι, δεν θα το έλεγα.
0: Γιατί έχει κάνει ταξίδια αγκαρίες.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά δεν τα θες όλα το ίδιο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποια ταξίδια που τα περιμένεις πώς και πώς.
0: Mm.
1: Ακόμη και εκεί, εγώ τη βαλίτσα μου τη φτιάχνω αχάραγα.
0: Και ξέρεις τι έχουμε κάνει εμείς ως εκπομπή. Ποιον έχουμε σήμερα, αυτή την ώρα, για τους φίλους που, όπως είπες, είναι από τη δουλειά, πάνε να πάρουν τα παιδιά ή προετοιμάζονται για να φύγουν αύριο το πρωί.
1: Τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
0: Τον άνθρωπό μας. Είναι ο μετεωρολόγος για να σας πει ώρα-ώρα από σήμερα μέχρι την επιστροφή σας. Τι συμβαίνει.
1: Θα τελειώσει γύρω στις 5.
0: Ναι, ναι, 5 παρατέταρτο, αν μπορείς, γιατί έχουμε κάνει μια άλλη υποχρέωση.
1: Γεια σας, Παναγιώτη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Να πω ώρα-ώρα, δεν γίνεται βέβαια, αλλά να πω ότι υπάρχει στο sky.gr, υπάρχει η σελίδα του καιρού όπου στέλνουν τις φωτογραφίες.
0: Άρα, ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη, να είσαι καλά.
2: Και εκεί έχει άρα 2-3 ώρες την πρόγνωση. Οπότε μπορεί κάποιος να κάνει κλικ εκεί και να δει αν θέλει λεπτομέρειες ή σε γενικές.
1: Ένα ιδανικός καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
2: Ναι, νομίζω είναι αλήθεια.
1: Τέλεια.
2: Υπάρχει μια μικρή εξαίρεση όσοι πάρουν τα βουνά. Αν το κάτσει να πάει κάποιο στα βουνά να πάει για ορειβασίες. Ναι, αυτοί θα έχουν κάποιες μεμονωμένες μπόρες, θα τις έχει σε κάποιες ορεινές περιοχές αύριο της Δυτικής Θερεάς στα ορεινά. Στην Πελοπόννησο, Δυτική Κεντρική Πελοπόννησο, Ήπειρο, μόνο εκεί, στα ορεινά. Την Κυριακή πάλι σε κάποιες ορεινές περιοχές και λίγο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ίσως εκεί όχι μόνο ορεινά. Mm. Αλλά όσοι πάνε στα νησιά, όσοι πάνε για μπάνιο, όσοι πάνε στις θαλάσσιες, παραθαλάσσιες περιοχές, είναι ένας υπέροχος καιρός και δεν έχει και ζέστη. Αύριο στην Αθήνα 29 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη 28 βαθμούς, κάπου εκεί θα είναι και τις επόμενες μέρες. Θα πάει 30 ξέρω, στη Θεσσαλία, θα πάει τη Δευτέρα 31-32 στα Θεσσαλία και την Μακεδονία.
0: Δηλαδή. Από τη βδομάδα,
2: ναι,
0: που περνάμε.
2: Από την προηγούμενη βδομάδα που έχει τέτοιο Σαββατοκύριακο, είχε έναν άστατο καιρό. Mm-hmm. Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Άρα το τρίμερο είναι νομίζω ιδανικός καιρός, γιατί δεν είναι ούτε ζέστη πολύ. Είναι ένα πολύ ωραίο, όποιος μπορεί οπουδήποτε να πάει, αλλά και στην Αθήνα που θα είμαστε.
1: Όσοι ταξιδεύουν αύριο το
2: για
1: πρωί.
2: Για τη θάλασσα, τώρα να πούμε. Αύριο για το πρωί. Θάλασσα, για τη θάλασσα, αύριο έχουμε μόνο 6 μποφόρ στα 12 βορειάδες. Στο Αιγαίο 4 με 5 μποφόρ. Μετά την Κυριακή γίνονται δυτικοί μόνο στα νότια 4 με 5 με το ζόρι.
0: Λάδι, λαδιά.
2: Τη Δευτέρα
0: που λέμε,
2: θα είναι επίσης καλός ο καιρός με λίγο νοτιαδάκι. Δεν θα ξεπεράσει τα 4 μποφόρ στα Κλαδονίσια. Άρα πραγματικά θα είναι
0: 4,
2: πολύ καλές. Στα Κλαδονίσια με νοτιά δεν έχει τίποτα,
0: τίποτα
2: δηλαδή πραγματικά. Άρα είναι υπέροχος καιρός. Ήθελα να πω.
1: Την επιστροφή, πες μας.
2: Και την επιστροφή. Είναι χαρά Θεού και επιστροφή.
1: Ωραία.
2: Και στη θάλασσα και στην ξηρά. Ήθελα να πω τώρα που βρέχει πολύ αυτή τη στιγμή. Σας το είχα κρατήσει για εσάς.
1: Πού βρέχει?
2: Για τα παιδιά της αλλαγής.
1: Ναι.
2: Βρέχει στην ορεινή Πελοπόννησο. Εκεί υπάρχουν καμιά, στην Πελοπόννησο καμιά πενταριά σταθμοί.
0: Το Καλέτζι Χαΐας μου.
2: Το Καλέτζι Χαΐας έχει 40 χιλιοστά βροχής. Είναι πολύ βροχή στο Καλέτζι.
0: Γιατί εκεί έχουμε και βροχή. Όταν θέλουμε βροχή, το λέμε.
2: Και έχει βρέξει και στα Λαγκάδια 16 χιλιοστά. Για να καταλάβετε, χθες στην Αθήνα που είπαν χθες ότι είχαμε βέβαια στον Κορυδαλό εκεί κάποια βροχή στη Δυτική Αττική, έριξαν 2 χιλιοστά, έπεσαν όλα. Τα 40 στο Καλέντζι είναι καλά.
1: Ναι, αλλά σήμερα δεν έχει πει ούτε μία ιστορία. Και πότε θα ξαναπούμε.
2: Καλέντζι, ναι, ήθελα να πω μία ιστορία. Συγκινήθηκα προηγουμένως, να πω καλή επιτυχία. Συγκινήθηκα από μόνο μου, το σκέφτηκα.
0: Α, μόνο σου.
2: Και ήθελα να το μοιραστώ και με εσά, ούτε και εσεί το ξέρετε. Εδώ το είχα ξεχάσει εγώ. Λοιπόν, να πω συγχαρητήρια, καλή επιτυχία σε όσους δίνουν τις Πανελλήνιες.
1: Συγχαρητήρια, μην πεις ακόμα.
2: Ναι. Πάλι καλά, είμαι αισιόδοξο.
1: Ναι,
2: δίνει και η κόρη μου παρεμπιπτόντως.
1: Αλήθεια, λες τώρα. Πώς τη λένε την κόρη?
2: Φωτεινή.
1: Φωτεινή, καλή επιτυχία. Πώς πήγε σήμερα?
2: Όλοι καλά πλέον πήγαν και η κόρη μου, φαντάζομαι.
0: Σταμάτα όλοι. Καλή επιτυχία στο
2: κορίτσι. Η έκθεση, όλοι είναι χαρούμενοι.
0: Μην το λες.
2: Λοιπόν, ότι η ζωή έχει γυρίσματα και ο καιρός βέβαια, αλλά και η ζωή. Τι έκανα το 2001 τέτοιες μέρες?
1: Εσύ?
2: Πού ήμουνα?
1: Εσύ, ο Παναγιώτης Ογιαννόπουλος.
2: Το sky.gr και έλεγα τα θέματα των Πανελληνίων. Το είχα ξεχάσει κι εγώ. Πρώτη φορά ήρθα στο Sky πριν 25 χρόνια. Σε αυτό εδώ το. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν ήταν εδώ βέβαια το στούντιο.
0: Ναι.
2: Πάντως ήταν στο Sky, εδώ στον πρώτο όρο που ήταν σίγουρα. Γιατί θυμάμαι τους δημοσιογράφους.
1: Μέσα πρέπει να σου
2: πει. Ήταν κάπου αλλού. Ναι. Μάλιστα, ήταν λίγο πιο κλεισμένο.
0: Εκεί που γράφετε, καιρούς.
1: Ωραία, δεν έχει σημασία, ναι.
2: Εδώ. Okay. Και το 2001 λοιπόν, ως καθηγητής του Βοτιστηρίου Όριων, έχει κλείσει το Βοτιστηρίο, γι' αυτό μπορώ να το πω, με τους συνεργάτες, όλους τους καθηγητές, ερχόμασταν εδώ και λέγαμε τις απαντήσεις των θεμάτων. Ήταν δημοσιογράφος η Λίδα Μπόλα. Το είχα ξεχάσει και εγώ. Πριν 25 χρόνια ήμουν εδώ. Πού να φανταστώ ότι μετά από 25 χρόνια θα είμαι πάλι εδώ. Δηλαδή,
1: έχεις όμως το ίδιο μπρίο, Παναγιώτη.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Πάντως τότε δεν ήθελε να έρθει κανένα στο ραδιόφωνο. Ήταν λίγο χώσιμο. Ο διευθυντής μας έλεγε πρέπει να πάμε.
0: Ωραία, για πες. Γιατί είχαμε ενδιαφέρον, για πες.
2: Είχαμε συνεργασία, είχε ο όμιλο συνεργασία με τον όμιλο τέλος πάντων.
1: Δεν θέλατε να βγείτε στο Sky εσείς? Τι ήσασταν τόσο φίρμες?
2: Δεν ήθελα να βγουν στο ραδιόφωνο, στη φωνή του, στο ραδιόφωνο με αυτή την έννοια.
0: Α, θέλατε τηλεόραση, αυτό θέλατε. Αυτό πες το, να έχει.
2: Είχαμε συνεργασία, γράφαμε.
0: Το ραδιόφωνο ήταν κουραστικό τώρα.
1: Δεν υπήρχε τότε τηλεόραση.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θέλω να βγει στο τηλεόραση, αυτό μας λέει.
2: Όχι, όχι, αλλά τέλος πάντων ήταν μια διαδικασία, γιατί ήταν δύσκολη μέρα όταν γράφαν τα παιδιά πανελίσια. Έπρεπε να γράψουμε τα θέματα, να τα λύσουμε κτλ. Και έπρεπε να έρθουμε και στο Sky να πούμε τις απαντήσεις.
1: Εσύ έδινες τις απαντήσεις λοιπόν.
2: Εγώ έλεγα τις απαντήσεις.
1: Για να μπορούν οι υποψήφοι να ακούν τις απαντήσεις και
2: ήταν.
1: Να προσεγγίζουν.
2: Πριν 25
1: να...
2: χρόνια έτσι ήταν.
0: Άρα έχεις κάνει και τον εκπαιδευτικό δηλαδή. Έτσι.
2: Ήμουν πολλά χρόνια καθηγητής στο Βοτιστήριο. Ναι, ναι.
1: Θα συνεχίσει να μας εκπλήσεις.
2: Ναι, εγώ το είχα ξεχάσει και εγώ αυτό ότι είχα έρθει στο Sky έτσι και είχα πει τα θέματα.
0: Σοβαρά, 25 χρόνια πέρασαν όμως.
1: Σε ξέρουμε τόσο λίγο και νιώθω ότι έχει μοιραστεί μαζί μας 4 ζωές.
2: Εντάξει, θα πούμε κι άλλο όταν
1: θέλουμε. Να σε καλά, Παναγιώτη.
0: Άρα μπορείς να λέμε κύριε καθηγητά μου, έτσι.
2: Καθηγητής, να σου το.
1: Του αρέσει.
0: Καθηγητής,
2: σωστό. Έκανα μάθημα και στην ΕΜΗ πολλά χρόνια. Έχω 2.000 ώρες διδασκαλία σε ενήλικες. Όχι σε παιδιά, δηλαδή.
1: 2.000 ώρες.
2: Σε διδασκαλία σε ενήλικες.
1: Πες μας την πιο αστεία ιστορία που θυμάσαι κατά τη διάρκεια διδασκαλίας.
0: Με ονόματα.
1: Όχι ονόματα.
2: Δεν θυμάμαι.
1: Κάτι σουρεαλιστικό, ρε.
2: Είναι αλήθεια ότι έχω καιρό να κάνω μαθήματα. Έχω 3 χρόνια τα έχω αφήσει.
1: Θα πεις ιστορία ή όχι?
2: Όχι, δεν θα πω σήμερα. Θα θυμηθώ όμως μια καλή ιστορία και από την επόμενη φορά.
1: Σε ευχαριστούμε.
0: Έχεις την καλησπέρα πάλι του κύριου Κοταρίδη. Μάλλον είσαι η αδυναμία του. Το έχεις καταλάβει, έτσι. Κάθε φορά που σου ακούει, στέλνει μήνυμα.
1: Ο κύριος Κοταρίδης, φαντάζομαι, είναι ήδη στο νησί του.
0: Κοταρίδης έχει κομπή αύριο μεθαύριο.
1: Α, συγγνώμη, ο πολύς κύριος Κοταρίδης χώθηκε και για το τρίμερο.
0: Εκτός εάν, θα μας εξηγήσει τώρα γιατί.
1: Λες, μπορεί να σημαίνει.
0: Κανονικά έχει εκπομπή.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ξέρω αν έχει αφήσει την κυρία Κασιμάτη να κάνει εκπομπή. Δεν ξέρω.
1: Συγγνώμη, μπορεί να είναι τώρα ήδη στον μπαλκόνι του στους Πέτσες.
0: Αυτός είναι ικανός.
1: Θα απαντήσει ή δεν μιλάει.
0: Μας ακούει, τώρα μας ακούει.
1: Τι έγινε κύριε Κοταρίδη?
0: Τώρα μας ακούει.
1: Τώρα κάνουμε πίσω.
0: Ναι, μας ακούει γιατί σχολιάζει τον κύριο Γιάννου. Γεια σας κύριε καθηγητά μου, να είστε καλά. Your father's
1: Λοιπόν, πάμε μια βολτίτσα εμείς στα Honda Center. Τώρα είναι η ώρα. Αυτή είναι η στιγμή, παιδιά. Σε λίγο καλοδεχόμαστε και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι επισήμως, το καταλαβαίνετε. 1η Ιουνίου, σε 3 μέρες.
0: Ωπορε φίλε, πάει και αυτό.
1: Πιο καλό, θα λέμε καλό καλοκαίρι Δευτέρα. Δευτέρα θα είμαστε εδώ εμείς. Λέμε σε όλους καλό τρίμερο. Πότε θα έρθει η ώρα που θα πει και σε εμάς κάποιος καλό τρίμερο?
0: Θα έρθει και τα τρίμερα για εμάς, Μαρία.
1: Όλο έτσι μου λέτε.
0: Τα τρίμερα. Τα 9 μέρα.
1: Ο κύριος Πορτοσάλτε μου λέει διαρκώς: το πιο ωραίο πράγμα είναι η προσμονή. Λέω: ναι, η προσμονή. Αλλά να έρχεται κάποτε, αν γίνεται. Λοιπόν, πάμε Honda Center μία βόλτα για να κάνουμε το εξής. Για την περιποίηση του προσώπου, γιατί όλα αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάτε, ειδικά τώρα που είμαστε πιο εκτεθειμένοι στον ήλιο και πρέπει να προσέχουμε το πρόσωπό μας και το μακιγιάζ μας φυσικά. Το Brand Clinic σας περιμένει στα Honda Center, στα πια, πώς τα πω, στα Honda Center, σε πάρα πολύ καλές τιμές, σε προσφορά μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, 35%. Διαφημίσεις, 35 νότι.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky
15: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
16: Φύγε.
17: Πέτρο.
16: Είπα φύγε.
17: Πέτρο, να σου εξηγήσω και φεύγω. Άκουσε, Πέτρο. Όταν σου είπανε εσένα το μυστικό, εγώ είπα από μέσα μου. Δεν μπορεί ο Πέτρο να αγοράσει όλη την περιοχή. Ας έρθει λοιπόν και κάποιος άλλος να αξιοποιηθεί πιο γρήγορα ο τόπος. Τώρα θα πεις βλακία. Τι έκανα, ρε Πέτρο, τι έκανα. Το έκανα για να βοηθήσω εσένα.
16: Γι' αυτό τσάκωσε τα 2.000.
17: Αυτό το έκανα για να βοηθήσω εμένα.

0: αυτό το πολύ ωραίο κλίμα και με αυτό το υπέροχο τραγούδι πραγματικά.
1: Είπαμε σήμερα, παιδιά, ναι, χαλαρώνουμε την ψυχούλα μας με Μαρίζα Ρίζου. Απόφαση του κυρίου Νότου Παπαγιαννάκου. Ο Νότος αποφασίζει.
0: Μπράβο στον Νότο, το φίλο μας. Τρελό Κοτσίδου, μην ξεχνιέσαι. Είναι και τρελό Κοτσίδου πάντα. Ναι. Να πούμε στον κύριο Κοταρίδη, καλή εκπομπή αύριο. Δεν είναι στις Πέτσες.
1: Okay.
0: Δεν είναι στο νησί του. Ναι, είμαι στην Κηφισία, λέει διάφορα κοσμητικά, ωραία. Γιατί είναι στην κίνηση ο άνθρωπος. Αύριο το πρωί στην ενημέρωση σας. Λέει, ευχαριστούμε κύριε Κοταρίδη, θα σας δούμε, εννοείται. Πάμε σε κάτι πολύ ωραίο. Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και μας προσκαλεί στο θέατρο Άλσος να παρακολουθήσουμε την παράσταση Το Αγοριό Απέναντι. Φέτος, κορυφαίοι δημιουργοί Μιχάλης Ρέπας και Θανάσης Παπαθανασίου επιστρέφουν με το καινούργιο τους musical Το Αγοριό Απέναντι, μια γιορτή του έρωτα αντιμένη με τα αθάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Διαθέσιμες θέσεις για Το Όλοι Μαζί Μπορούμε υπάρχουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου και Σάββατο 6 Ιουνίου και την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Και όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να προσφέρουν για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μπορούν να μπουν στο όλοιμαζιμπορούμε.gr για πληροφορίες ή στο more.com για να κλείσετε τη θέση σας. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία παράσταση ήδη. Καλοκαιρινό θέατρο, θέατρο Άλσος.
1: Διαβάζω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον,
0: ναι,
1: τώρα, για το doom scrolling. Ξέρουμε τι είναι αυτό.
0: Doom scrolling,
1: λοιπόν, το doom scrolling είναι ένα πάρα πάρα πολύ σοβαρό φαινόμενο, στο οποίο φαίνεται ότι παγιδεύονται 3 στους 4 αυτή τη στιγμή ανήλικους, άρα νέους. Άρα καταλαβαίνετε ότι μας αφορά όλους. Θεωρείται είναι μια νέα ψηφιακή εξάρτηση, εκεί όπου παιδιά μπαίνουν σε ειδήσεις οι οποίες συνήθως είναι δυσάρεστες και πρόσεξε ο αλγόριθμος, βγάζει πολύ περισσότερες ειδήσεις που προκαλούν έντονη συναισθηματική αντίδραση, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μείνεις περισσότερο συνδεδεμένος στην συγκεκριμένη ανάρτηση. Έτσι λοιπόν, τα παιδιά μπαίνουν και σκρολάρουν για πάρα πολλές ώρες τη μία είδηση μετά την άλλη.
0: Δηλαδή τι τύπου είδηση?
1: Τέτοιου τύπου. Μιλάμε για πολέμους, για εγκλήματα, οικονομικές κρίσεις.
0: Σκληρές ειδήσεις δηλαδή.
1: Ασθένειες, κοινωνικά προβλήματα. Όλα αυτά που σε κάνουν να στεναχωριέσαι ή να αγχώνεσαι ή να σου προκαλούν αγωνία και ούτω καθεξής.
0: Συνήθως έχουν λοιπόν και εικόνα αυτά.
1: Ναι,
0: και κολλάς και στην εικόνα.
1: Η βίντεο προφανώς.
0: Ναι, κολλάς και σε αυτά.
1: Αυτή λοιπόν η κατανάλωση αρνητικών ειδήσεων και τόσο αγχωτικού περιεχομένου έχει πολύ σημαντική και αρνητική επίδραση στην ψυχολογία των παιδιών.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο δηλαδή, δεν είναι τόσο επιφανειακό όσο λέμε πολλές φορές για το PlayStation και το πώς μπορούν τα βιντεοπαιχνίδια, τέλος πάντων, PlayStation και όλα αυτά.
0: Όλα αυτά, πάντων, κονσόλες, πλατφόρμες και αυτές. Ναι.
1: Πλατφόρμες τα πάντα, να επηρεάσουν όταν έχουν μέσα βία, δηλαδή το ξύλο. Αυτά υπήρχαν πάντα,
0: πάντα,
1: τα συγκεκριμένα βιντεοπαιχνίδια.
0: Από τη δική μου γενιά υπήρχαν αυτά.
1: Όμως όταν υπάρχουν παράλληλα και τέτοιου τύπου ερεθίσματα ή τόσο εύκολη πρόσβαση στην κακή είδηση και στην κακή πληροφορία, εννοώ τη δυσάρεστη είδηση, τότε όλα αυτά όταν συνδέονται μπορούν να έχουν πάρα πολύ μεγάλο αντίκτυπο αρνητικό στα παιδιά.
0: Απόλυτα αποστολές και υπάρχει, το κακό είναι ότι είναι όλα αυτά ελεύθερα. Δηλαδή μπορεί να μπει και ένα νεότερο παιδί, είναι όλα ελεύθερα, δεν θέλει καμία ειδοποίηση για ηλικία.
1: Αν σκεφτείς ότι ένα παιδί πια δημοτικού,
0: ναι,
1: στην πέμπτη τάξη του δημοτικού έχει κινητό.
0: Καλά.
1: Τα περισσότερα, δηλαδή οι γονείς που κάνουν την προσπάθεια το παιδί να πάει τουλάχιστον πρώτη γυμνασίου και μετά να αποκτήσει κινητό, είναι πάρα πολύ λίγοι και καταβάλουν υπεράνθρωπη προσπάθεια για να συμβεί,
0: και
1: επειδή τα περισσότερα παιδιά έχουν.
0: Από τη ηλικία το κρατάνε το κινητό και βλέπουν ελεύθερα YouTube.
1: Από μωρά.
0: Ναι, από μωρά βλέπουν παιδικά. Αλλά είναι πολύ εύκολο από μωρό-μωρό σιγά-σιγά, επειδή έχει εξοικειωθεί κιόλας, να μπει στα πολύ σκληρά και στα δύσκολα και στα δυσάρεστα. Και να προλάβει να δει πάρα πολλά πράγματα. Τα οποία όμως προκαλούν το ενδιαφέρον. Λοιπόν, φεύγουμε, πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα μέχρι τις 5. Θα πούμε για να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους, γιατί σιγά-σιγά μαζεύεστε στους δρόμους. Δεν μαζεύεστε σπίτια σας, μάλλον. Στους δρόμους μαζεύεστε περισσότεροι. Και πάμε και στα Honda Center. Tom Ford θα βρείτε καλλιντικά σε προσφορά 35% μόνο στα Honda Center. Νότι.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφή τούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
11: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
12: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
11: Με Nofors
12: και Προσταζάν
11: από τη Vogel.
13: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
12: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
14: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
16: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
15: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
17: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στη λεωφόρο Σχιστού προς το Καραμαγκά, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντιο Σαχαρνών. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις άνω της μισής ώρας από κόμβο Κάντζας έως κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία. Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως σε σταδίου Βασιλείου Σοφίας προς τη Βουλή και στις καθόδους Βασιλείου Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό προς Χαλάνδρη και την Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό προς Άλυμο. Σήμερα από αυτήν την ώρα έως τις 10 το βράδυ ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των Εθνικών Οδών, λόγω του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη από το πρωί σήμερα η επιβατική κίνηση στα 3 μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Επιπλέον δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από τα κτέλ Κηφισού και Λιοσίων. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο του Economist στα Χανιά. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι πρέπει να δημιουργηθεί το περιβάλλον για ανάπτυξη. Πρέπει, πρόσθεσε, να εξορροπήσουμε την πράσινη μετάβαση στο επίπεδο ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι δεν πάμε πουθενά με αυτές τις τιμές ενέργειας και υπογράμμισε ότι στόχος του είναι να αφήσει η κυβέρνηση μια κληρονομιά που το χρέος είναι βιώσιμο. Έως το τέλος του φθινοπόρου θα έχει λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, προσφέροντας προστασία σε ευάλωτους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στην ίδια ημερίδα. Σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνες του φορέα και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο. Με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο από 70 μέχρι 210 ευρώ, έως και 12 χρόνια θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει, εξήγησε ο κύριος Πιερακάκης. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για το Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία με τον υδράριο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου, καθώς η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα έντονο κύμα καύσωνα. Οι πορτογαλικές μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι σε αρκετές περιοχές της χώρας η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς, προτού αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί. Με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθησαν από τις αρχές στη Θεσσαλονίκη δύο εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας ΑΜΕΑ μετά από καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν τη 17χρονη κόρη της μέσα σε λεωφορείο για διάστημα 2 ωρών. Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό και τις 46χρονες συνοδό του λεωφορείου. Θα οδηγηθούν και οι δύο στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Την καταγγελία υπέβαλε στην αστυνομία η μητέρα της ανήλικης όταν αντιλήφθηκε ότι το παιδί δεν είχε φτάσει στον προορισμό του. Το Ιράν δεν προτίθεται να μεταφέρει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του στο εξωτερικό, διαμήνυσε ο κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος Εμπραχήμ Αζίζη, όπως μετέδωσε κρατικό δημοσιογραφικό πρακτορείο επικαλούμενο ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Σε συνέντευξή του στο ρωσικό πρακτορείο Ρία Νοβόστη, ο Αζίζη, ο οποίος είναι επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να μεταφέρει το εμπλουτισμένο ουράνιό της σε τρίτη χώρα. Συνελήφθησαν χθες στη Μύκονο 4 αλλοδαποί, κατηγορούμενοι για κατοχή προϊόντων από μίμησης με σκοπό το εμπόριο. Σε διαδοχικές έρευνες σε σπίτια και αυτοκίνητα των κατηγορούμενων βρέθηκαν 1.739 είδη ένδυσης, υπόδυσης και αξεσουάρ, τα οποία αποτελούν προϊόντα αντιγραφής γνήσιων εμπορικών σημάτων γνωστών εταιριών και τα οποία σκόπευαν να διαθέσουν προς πώληση σε επισκέπτες και τουρίστες του νησιού. Τραγικό θάνατο βρήκε τα ξημερώματα ο 37χρονος στην Κορινθία όταν έχασε τη ζωή του στην επαρχιακή οδό ορχομενού λίμνης της Αρκαδίας. Το όχημά του εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εντός ρέματος με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 37χρονου οδηγού. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στη διασταύρωση της Εθνικής Πύργου και Παρισίας με την Παρακαμπτήριο Πύργου Ολυμπίας, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν τρία οχήματα, εκ των οποίων τα δύο πλαγιομεταπικά. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τουλάχιστον δύο άτομα. Η Ρουμανία θα απελάσει το Ρώσο πρόξενο στην νοτιοανατολική πόλη Κωνστάντζα και θα κλείσει το προξενείο, δήλωσε σήμερα ο Ρουμάνος πρόεδρος μετά τη συντριβή ενός ρωσικού μη επανδρομένου αεροσκάφου στην οροφή μιας πολυκατοικίας όπου εξεράγει. Ο ίδιος είπε ότι ως ότου η Ρουμανία αναβαθμίσει την αντιαεροπορική της άμυνα, έχει συνάψει συμφωνία με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ για μετεγκατάσταση ορισμένου εξοπλισμού στη χώρα.
0: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
3: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 29 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Επιρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα. Οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς τωρινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνεις, θα έχουν έντες 3 με 5, τοπικά στα νότια 6 μποφόρ, στα δυτικά θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα Επιρωτικά θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα ο καιρός γενικά αίθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα Επιρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν και πάλι λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα Επιρωτικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά και τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
4: Εδώ είμαι θα! Επήρε μετεφέρθησαν! Τέστην ήρθον!
5: Για να δούμε πότε θα μεταφερθούν και οι μεζέδες του τέστη.
6: Έφερε τους μεζέδες!
7: Το τηγανίο τους μετέφερες! Του τέστην υπέπεσε εσείς τέτοιο σφάλμα!
6: Τι λέει!
8: Ποιος ξέρει!
7: Λέγω το τηγανίο τους μετέφερες!
6: Τι λέει ελληνικά χριστιανέ μου που άρχισες του τέστη και του τέστη!

Μιλάμε για ζωή, ζωάρα, έτσι, είχα αστεία τώρα. Τέλος. Λέω τα δικά μου, εντάξει, παιδιά. Πάμε με την κίνηση, να δούμε λίγο τι γίνεται στην Αττική Οδό, γιατί έχει ζωήσει λίγο, έχει ζωήσει αρκετά βασικά, θα πω εγώ, η Αττική Οδός. Έχει πιάσει τώρα από την Κάτζα, από Κάτζα μέχρι και μετά το Μαρούσι, μέχρι και την Κίμη σχεδόν, είναι σταματημένα. Οπότε θα βρείτε αρκετή κίνηση στην Αττική Οδό και θα βρείτε και αρκετή αναμονή. Πριν από 10 λεπτά ήταν η ενημέρωση που έχουμε από την Αττική Οδό, πάνω από 45 λεπτά από κόμβο Κάτζα σε κόμβο Κηφισίας. Πάνω από 45 λεπτά είναι μία ώρα δηλαδή. Μία ώρα σταματημένος στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα. Και 15 έως 20 λεπτά από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας, δηλαδή από Περιφερειακή Μητού, από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Και όσοι έρχεστε λοιπόν από το κέντρο και πάτε προς Ελευσίνα και προς τα Βόρεια Προάστια. Αυτά στην Αττική Οδό. Στο ανωδικό του Κηφισού, ζόρια. Αρκετά ζόρια, από Ρέντι μέχρι και Αχαρνών, σταματημένο όλο, μποτιλιαρισμένο. Το καθοδικό, μια χαρά, λίγο μετά την Αττική Οδό έχει, τίποτα ιδιαίτερο. Και έχει επίσης πολλή κίνηση η λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι να βρείτε θάλασσα. Αυτό επηρεάζει και τη λεωφόρο Χιστού, προφανώς εκεί για να βγείτε Σκαραμαγκά. Ο Πειραιάς είναι καλύτερα τώρα, μάλλον έφυγαν τα καράβια που δημιουργούσαν το πρόβλημα. Έχει κίνηση τώρα από εδώ, από εμάς, από το Φάληρο μέχρι και το Νιάρχος. Ένα ατύχημα έχει γίνει. Κυρία Καλαβρού, να ψάξουμε τι ακριβώς έχει γίνει, πως είναι κάτι σοβαρό. Όπως επίσης έχει κίνηση από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο, ακόμα παραμένει το πρόβλημα. Το κέντρο ζόρικο, και επειδή πριν μου βάλε χέρι ο Κοταρίδης για την Κηφισίας, είναι καλύτερα τώρα η Κηφισίας. Πριν είχε ζόρι. Έχει μόνο στο ύψος από Κατεχάκι μέχρι και Χαλάνδρη και στα δύο ρεύματα. Αυτά για την ώρα.

0: Ήρθε η ώρα να δούμε τη νέα δημοσκόπηση λοιπόν της Άλκο.
1: Ορθό.
0: Έχει γίνει τεράστια κουβέντα.
1: Είναι για το πρώτο τελευταίο. Θέμα αυτή, έτσι. Ναι.
0: Είναι για το πρώτο θέμα.
1: Ναι,
0: είναι για το flash.gr.
1: Α, για το flash.gr, μάλιστα. Oh. Α, τη μεταδίδει το πρώτο θέμα γιατί είναι ο ίδιος όμιλος πια, ναι.
0: Okay. Το έχουμε.
1: Το έχουμε, ναι, καλέ.
0: Λοιπόν, πάμε να τα δούμε τώρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα το τελευταίο διάστημα για τις δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε ότι σπρώχνεται πάρα πολύ το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα από διάφορες πλευρές.
1: Ποιος Ανδρουλάκης το είπε. Χθες επίσημα, μας το είπε επίσημα ότι βλέπει κάτι υπόπτωση δημοσκοπήσεις αυτές. Και βγήκε ο κ. Δοδονής μετά και είπε για μυστική συμφωνία. Για να είναι ο Τσίπρας δεύτερος και να βολέψει το Μητσοτάκι αυτό.
0: Νομίζω ότι αυτό που είπε πάντως ο κ. Δοδονής εννοούσε ότι γίνεται εμέσως. Δηλαδή ότι βολεύει και τους δύο. Αυτό που πάει να συμβεί.
1: Πολιτικά το πει, αυτό είναι άλλο πράγμα. Πολιτικά.
0: Ναι.
1: Αυτό το λέει και ο Ανδρουλάκης. Το λέει όλο το Πασόκ αυτό πια. Αλλά το να λες ότι υπόγειες συμφωνίες, μυστικές συμφωνίες κτλ. Πάει αλλού το πράγμα.
0: Αν δεν μπορείς να το αποδείξεις κιόλας αυτό από τη στιγμή που το διατυπώνεις.
1: Αν μπορείς να το αποδείξεις, κάτω, ναι. Δεν
0: κατάλαβα. Πάντως και το 23 κάπως έτσι έγινε. Ναι. Ένας κόσμος είχε φοβηθεί ότι έρχεται ξανά ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα σε αυτή τη δημοσκόπηση της Άλκο να δούμε τα στοιχεία και από εκεί και πέρα να τα αξιολογήσουμε εδώ παρεούλα.
1: Κώστας Παναγόπουλος, ο πέθυνος της Άλκο, ένας πολύ έμπειρος δημοσκόπος. Εντάξει, κάνει νομίζω πάνω από 30 χρόνια δημοσκοπήσεις και τον παρακολουθούμε και τον εμπιστευόμαστε.
0: Είναι η πρώτη φορά που μετράει η Άλκο τα νέα κόμματα, άρα έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και τα στοιχεία έχουν ως εξής. Ξεκινάμε με την πρόθεση ψήφου με τα νέα κόμματα μέσα, τα ίδια ανακοινωμένα δηλαδή. Διευκρινίζει η εταιρεία ότι εδώ δεν μιλάμε για πρόθεση. Ψήφου ακριβώς, αλλά για καταγραφή τάσεων.
1: Ναι.
0: Για να δούμε δηλαδή με τα έως τώρα δεδομένα, μιας και είναι πάρα πολύ νοπή η ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, όπως και της κυρίας Καριστιανού. Πρώτη είναι η Νέα Δημοκρατία με 23,5%. Είναι συν 0,7 από τη μέτρηση που έγινε από αυτή την εταιρεία στις 11 Μαΐου. Πρώτη λοιπόν με μεγάλη διαφορά είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: 11 Μαΐου. Α, 20 μέρες μετά σχεδόν. 15 μέρες βασικά.
0: Έχει τσιμπήσει 0,7.
1: Ναι.
0: Δεύτερος είναι ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα Ελλάς με 12,8%.
1: Ελλάς να λες παρακαλώ, το κόμμα Ελλάς.
0: Ελλάς, προσπαθώ αλλά δεν μου βγαίνει. Συμπαράταξη σου περνάει.
1: Όχι.
0: Να λέω. Ελλάς, Ελλάς, Ελλάς.
1: Ακούγεται η παράταξη.
0: Θέλω να πω Ελλάς, Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς.
1: Και αυτό που μας είπες εσύ από το ρεπορτάζ. Αυτό μας είπες εσύ από το ρεπορτάζ την πρώτη μέρα για το Ελλάς, το κόμμα Ελλάς, θα το λέμε έτσι. Το λένε πια όλοι.

0: και από το ρεπορτάζ και από το κόμμα.
1: Στο είχα πει.
0: Ναι, ναι, το έχει πει από την πρώτη στιγμή. Εγώ δεν το έχω ακούσει πουθενά, το άκουσα από σένα πρώτη φορά και αρχίζουν και το λένε συμπαράταξη. Δηλαδή, μιλούσα χθες με τον κύριο Νιφούδη, που είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος, έλεγε συμπαράταξη από μόνος του.
1: Αναπληρωτής εκπρόσωπος Ελλάς.
0: Ελλάς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας και σε αυτή τη μέτρηση, λοιπόν.
0: Ναι, ναι.
1: Με 12,8%. Τρίτος ο Νίκος Ανδρουλάκης και το Πασόκ με ποσοστό 10%. Mm-hmm. Δηλαδή, σε σχέση με τη μέτρηση στις 11 Μαΐου, έχει χάσει 2,2.
0: Α, πολύ
1: είναι, που είναι σημαντικό.
0: Πολύ έχει χάσει, γιατί είναι τα μεγέθη αυτά. Δεν είναι το 25%, είναι στο 12%.
1: Ναι.
0: Αν χάσει το 10%, χάνει ένα 20%.
1: Είναι αναμενόμενο ότι αν ο Τσίπρας έχει αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις μετρήσεις 12,8, θα είχε πάρει ένα σημαντικό κομμάτι
0: θα
1: από το Πασόκ.
0: Θα έχει σαρώσει και το Πασόκ λίγο. Ναι.
1: Έχει, ναι, δεν το έχει σαρώσει, αλλά σίγουρα αυτό το 2,2 είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Σκέψω όμως αναλογικά ότι για το Πασόκ το 2% είναι ό,τι είναι για άλλο κόμμα το 6 και το 7%.
1: Σωστά.
0: Γιατί εφόσον έχει 12%. Έχει 30, θα σου έλεγε 2%, δεν με νοιάζει. Ναι.
1: Ποιος πολιτικός πιστεύετε ότι θα είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πορεία προς τις εκλογές? Δηλαδή, προσέξτε, ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί.
0: Χρόνια
1: ότι
0: τώρα.
1: Θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές και ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι ο αντίπαλός του.
0: Σε όλες τις μετρήσεις, πολύ μπροστά, καταλληλότητες φαβορί, πώς θα το πεις, είναι πρώτος πάντα παρόλα τα 7 χρόνια διακυβέρνησης και φθοράς.
1: Μεταξύ των υπαρχόντων. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι στην πρώτη θέση για το 25%, όσο πιο δυνατός αντίπαλος του Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με ποσοστό πολύ χαμηλότερο, στο 15%. 25-15 είναι 10 μονάδες διαφορά.
0: Αναλογικά το περίμενα χαμηλότερο για τα ποσοστά που έχει το Πασόκ.
1: Για τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, αν όμως δεις τη διαφορά. Τσίπρα-Ανδρουλάκη, 10 μονάδες.
0: Περίμενα αναλογικά τον Ανδρουλάκη χαμηλότερα, γιατί σε όλες τις μετρήσεις ο Ανδρουλάκης ποτέ δεν παίρνει αντίστοιχο ποσοστό σχέση με το κόμμα. Δηλαδή είναι πάντα πολύ πιο χαμηλά και στην καταλληλότητα.
1: Ως πρόσωπο.
0: Ως δημοφιλία,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι,
1: σε σχέση με το κόμμα.
0: Σωστά.
1: Η κυρία Καριστιανού είναι στην τρίτη θέση με 7% και ακολουθούν και οι υπόλοιποι. Για πάμε παρακάτω. Τώρα.
0: Η κυρία Καριστιανού στη δημοσκόπηση θα πούμε ότι είναι 4,9%.
1: Α, δεν το πα, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Με συγχωρείτε.
0: Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι 4,9%, μισή μονάδα πίσω από το Πασόκ.
1: Ναι, μόλις μισή μονάδα πίσω από το Πασόκ. Άρα παίζουν σχεδόν στα ίσα σε αυτή τη δημοσκόπηση.
0: Και μιλάμε για μία εβδομάδα ακόμα στην ουσία.
1: Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,5%. Που σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εξαϊλωθεί, έχει φύγει και έχει πάει στο Τσίπρα,
0: πρέπει να
1: όπως θα ακούσετε και στη
0: συνέχεια. Γρήγορα αποφάσει. Ένα ακόμα επίσης το οποίο χάνει πάρα πολύ και το οποίο δεν ασχολούμαστε αυτή την περίοδο. Γι' αυτό βλέπουμε και ανεβάζει τους τόνους η κυρία Κωνσταντοπούλου. Είναι η πλεύση ελευθερίας. Έχει πέσει το 3,2%.
1: Οριακά εντός Βουλής.
0: Μπράβο. Στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως θυμάστε, ήταν στο δεκαράκι σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Ήταν πολύ ψηλά. Ακόμα και στην πρόθεση ήταν 6-7%. Ήταν στο δεκαράκι στην εκτίμηση. Ήταν πολύ ψηλά. Όπως επίσης και ο κύριος Βελόπουλος είναι με 6,3%, κρατάει δυνάμεις μεν, αλλά το
1: είναι
0: κόμμα
1: κάτω της... από το κουκουέ όμως.
0: Μπράβο,
1: σε αυτή τη μέτρηση.
0: Μπράβο, το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού έχει πάρει πολύ από εκεί από ό,τι βλέπουμε.
1: Ναι, επίσης η επόμενη κάρτα έχει ενδιαφέρον μεγάλο. Ποιο από τα παρακάτω συναισθήματα σας προκαλεί περισσότερο η δημιουργία του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα? Πρώτη είναι η απογοήτευση με 28%.
0: Ναι.
1: Αμέσως μετά ακολουθεί η ανασφάλεια, 24%. Απογοήτευση και ανασφάλεια μπορείς να το βάλεις και μαζί.
0: Είναι 50%,
1: όπως,
0: ναι.
1: Όπως και ο φόβος, το 11%. Η ανασφάλεια
0: μαζί,
1: με το φόβο
0: μαζί είναι αυτό, ναι.
1: Κάπως κουμπώνουν, άρα είναι ένα 28, 24 και 11 που βλέπει αρνητικά σε κάθε περίπτωση αυτό το νέο εγχείρημα.
0: Ναι,
1: που είναι μεγάλο ποσοστό. Είναι μεγάλο
0: 65,
1: ποσοστό.
0: 63-65%.
1: Υπάρχει ένα 17% που δηλώνει ότι αισθάνεται ελπίδα με αυτή την κίνηση. Το 17% είναι μεγαλύτερο από το 12,8 που παίρνει στην πρόθεση ψήφου ο κύριος Τσίπρας. Άρα αυτό σημαίνει, ναι, ότι κάποιοι που μπορεί να καλοβλέπουν αυτή την προσπάθεια δεν έχουν αποφασίσει ότι θα ψηφίσουν τον κύριο Τσίπρα.
0: Και το, ναι, το ελπίδα δεν σημαίνει ότι ψηφίζεις.
1: Σωστά.
0: Το ελπίδα μπορεί να σημαίνει ότι έχω ελπίδα για
1: να
0: το χώρο.
1: Ένας,
0: ότι...
1: ή να ένας που μπορεί ενδεχομένως να σταθεί απέναντι στο Μητσοτάκη που εγώ δεν τον θέλω.
0: Είναι να ανακατέψει την τράπουλα.
1: Σωστά.
0: Ή να αναμορφώσει το χώρο της κεντροαριστεράς που θα ήθελα, ας πούμε, κάποιος.
1: Και ναι, στο ερώτημα τώρα, ποιοι ψηφίζουν ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Ελλάς, τα ποσοστά είναι πάνω κάτω αναμενόμενα, αλλά φοβερά ενδιαφέροντα.
0: Για πες.
1: 56% ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εντάξει.
1: Το 56% λοιπόν από αυτό το ποσοστό 12,8 είναι ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να το περίμενα και πιο πάνω. Ένα
0: ναι,
1: φυσκρινής.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πλεύση ελευθερίας 28%.
0: Εδώ είναι το θέμα. Εδώ, επειδή από το ΣΥΡΙΖΑ το ξέρεις.
1: Όπου χτυπάει πολύ. Δεν πάνε, δηλαδή, οι περισσότεροι πάνε στον Τσίπρα και όχι στην Καριστιανού.
0: λογικά παίρνουν και, και στην Καριστιανού.
1: Ναι, γιατί... αλλά σε, στα ποσοστά προκύπτει ότι μεγαλύτερη ροή φαίνεται ότι υπάρχει προς τον κύριο Τσίπρα.
0: Έχει πολύ. Αν 30% πάει από την πλευρά της Ελευθερίας πάει στο, στο Τσίπρα. Άρα καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι αυτοί που ήταν στην κυρία Κωνσταντοπούλου δεν έχουν πρόβλημα το να έχουν ψηφίσει μνημόνια. Βάλω το αυτό λιγάκι στο τραπέζι, γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου φωνάζει ότι εγώ δεν ψήφισα από τα μνημόνια.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Άρα δεν έχει μαζί της μόνο τους αντιμνημονιακούς.
1: Ναι, όμως γνωρίζαμε από πριν ότι οι, όσοι έχουν αυτή τη στιγμή σταθμεύσει πολιτικά στην κυρία Κωνσταντοπούλου, ένα μεγάλο ποσοστό τους ήταν ίσως και σκέφτονταν και λίγο πιο χαλαρά πολιτικά. Δηλαδή ότι έβλεπαν ενδεχομένως την κυρία Κωνσταντοπούλου να ασκεί κριτική, να ανεβάζει τους τόνους και αυτό τους άρεσε, κόντρα σε ένα σύστημα που οι ίδιοι δεν θέλουν. Το 8% φεύγει από το Πασόκ.
0: Εδώ και αυτό λογικό.
1: Τώρα. Ναι, βγαίνουν τα νούμερα έτσι.
0: Αυτό είναι πολύ λογικό, ξέρεις γιατί είναι πολύ λογικό όμως, Μαρία. Γιατί ο Τσίπρας αυτό θέλει να χτυπήσει στην ουσία. Το ΣΥΡΙΖΑ τον έχει δεδομένο. Ο Τσίπρας. Δηλαδή δεν κατέβαινε σε εκλογές αν δεν ήξερε ότι θα πάρει αυτό το κοινό που θέλει να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, που θα πήγαινε ή δεν θα πήγαινε σε κάλπες. Mm-hmm. Θέλει να χτυπήσει το κοινό του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή για να γίνει κυρίαρχος του χώρου πρέπει να πάρει πάλι το κοινό το οποίο τον είχε κάνει κυβέρνηση. Το κοινό που τον είχε κάνει κυβέρνηση είναι η πρώην ΠΑΣΟΚΙ.
1: Λοιπόν,
0: θέλει να του πάρει όλου αυτού σιγά σιγά. Με αυτόν τον τρόπο και με αυτή τη δυναμική τώρα φαίνεται ότι έχει προβάδισμα σε αυτό.
1: Εδώ να κάνουμε δύο παρατηρήσεις, γιατί εμείς τις τελευταίες ημέρες από αυτή την εκπομπή έχουμε διατυπώσει την άποψή μας για κάποια, πώς να το πω, μη εξηγήσιμα δεδομένα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις που ήταν από πολύ μικρότερες, μικρές εταιρείες οι οποίες είχαν, ξεκίνησαν πρώτες τις μετρήσεις. Το πρώτο είναι... ότι θυμάμαι στις εκτιμήσεις που γίνονταν από τους περισσότερους δημοσκόπους να δίνουν ένα πάτωμα, να το πούμε απλά, για τον κύριο Τσίπρα γύρω στο 9%. Με βάση τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που διαβάζουμε με μεγάλο σεβασμό, βλέπουμε ότι ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι έχει, τουλάχιστον σε πρώτη φάση μετά την εκδήλωση στο Θησίο, έχει πάρει ένα κόσμο μαζί του, ίσως και περισσότερο από αυτόν που περιμέναμε πριν ανακοινώσει το κόμμα.
0: Έχει μια δυναμική.
1: Σωστά.
0: Και έχει μια ορμή. Γιατί είναι και
1: μεγαλύτερη από αυτή που περιμέναμε.
0: Ένα κόμμα το οποίο είναι πολύ φρέσκο. Αυτό όλα πρέπει να μετρηθούν και σοβαρά να μετρηθούν για να δούμε τελικά πού κάθεται η μπύλια, α το πούμε έτσι, σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα, αφού γίνει, υπάρξει και μια φθορά.
1: Αυτά μπορεί να ανατραπούν 100 φορές μέχρι τις εκλογές. Ναι.
0: Να ακούσουμε και όλες. Ας πούμε, βλέπω τώρα, επειδή άνοιξε όλη τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, γιατί αρχίζει σιγά σιγά και ανεβαίνει όλη η δημοσκόπηση, βλέπω ότι πρώτες θετικές γνώμες του κοινού είναι και η κυρία Καριστιανού. Είναι πάνω από το Μητσοτάκη. Θετική γνώμη. Mm-hmm. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό σημαίνει ότι η κυρία Καριστιανού, άμα έχει τη θετική γνώμη του κοινού ακόμη, παρόλο τον πόλεμο που έχει δεχθεί, γιατί έχει δεχθεί μεγάλο πόλεμο η κυρία Καριστιανού. Αυτό το κοινό που ψηφίζει είναι πολύ προσωπικό. Δηλαδή θα πάνε να ψηφίσει, θα ψηφίσει την Καριστιανού.
1: Ναι, δεν ξέρω αν έχει δεχθεί η κυρία Καριστιανού πόλεμο, για να είμαι ειλικρινής.
0: Εγώ κανένα άποψή μου, ναι.
1: Ναι, στο παρελθόν έχει δεχθεί τεράστιο πόλεμο, θα μπορούσε να πει κανείς, και ο κύριος Τσίπρας αντίστοιχα.
0: Ναι.
1: Ο οποίος κυβέρνησε τη χώρα. Η κυρία Καριστιανού, βέβαια, πόλεμο, επειδή έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δεν τα έχει κανένας άλλος πολιτικός αρχηγός, μπορεί να δικαιολογείται και αυτό το ποσοστό που λέει συμπάθειας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν έχει ξεχάσει την πραγματικότητα κανείς μας ότι η Μαρία Καριστιανού έχασε το παιδί της σε μια τραγωδία που μας έχει όλους χαραχτεί στην ψυχή πάρα πολύ έντονα. Mm. Ακόμη και αν διαφωνείς με πράγματα, γιατί η δημόσια εικόνα της κυρίας Καριστιανού και η διατυπώσει απόψεις που έχει διατυπώσει μάλλον το τελευταίο διάστημα ήταν απόψεις που μάλλον δεν προσέλκυε πολύ κόσμο. Νομίζω ότι αποθούσε ίσως περισσότερο.
0: Πες μου λίγο το ποσοστό που έχει ο Τσίπρας στην ελπίδα που είπαμε.
1: Ορίστε.
0: Ο Τσίπρας είχε ένα ποσοστό στην ελπίδα. Ποιο ήταν το ποσοστό του Τσίπρα στην ελπίδα?
1: Η ελπίδα 17%.
0: Η κυρία Καριστιανού είχε 20% στην
1: Μάλιστα.
0: ελπίδα.
1: Okay.
0: Άρα καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι έχει άλλα ποσοστά η κυρία Καριστιανού. Και βλέπω ότι η δημοσκόπηση αυτή είναι λίγο καλύτερη για την κυρία Καριστιανού από ότι για τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Αυτό που βλέπω τώρα σε
1: θέλω στοιχεία. Να πω κάτι για τις δημοσκοπήσεις, γιατί ναι. ο Πάνος μας ασκεί κριτική και λέει: α, τώρα πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις. Αν ανατρέξουμε στις προηγούμενες εκπομπές, θα θυμάστε ότι λέγαμε πως περιμένουμε τις μεγάλες δημοσκοπικές εταιρείες να βγάλουν τις μετρήσεις τους, προκειμένου να δούμε ποια είναι τα δεδομένα. Που έχουν συγκεκριμένα εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιούνται όλα τα τελευταία χρόνια στις εκλογές. Η ΑΛΚΟ είναι μία από αυτές τις εταιρείες, όπως και η ΠΑΛΣ, που την άλλη εβδομάδα θα βγάλει τη δική της δημοσκόπηση και ο Γιώργος Αράπογλου για λογαριασμό
0: του. Όπως και η πρώτη που έβγαλε δημοσκόπηση, η Interview είναι σε αυτές τις εταιρείες.
1: Του κυρίου Βασιλιάδη.
0: Είναι σε αυτές τις εταιρείες.
1: Και μετά η Real Pulse.
0: Ναι, οι
1: interview. Μικρότερες εταιρείες.
0: Μικρότερες εταιρείες. Καμία σχέση με αυτές τις εταιρείες. Αλλά η interview είναι μέσα στο σύνολο αυτό. Επίσης, θέλω να σου πω και κάτι ακόμα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ναι, δεν το τελείωσα όμως.
0: Τελείωσα το.
1: Πήγα να πω, ναι, απαντώντας στον Πάνο, σε αυτό ότι, που ναι, μας είπε, απάντησε, ναι, ότι δεν μπορεί να μην μας κάνει εντύπωση και να βάζουμε ερωτήματα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Στο πώς γίνεται δύο εταιρείες, όπως είπες, η Real Polls και η Interview, να δίνουν διαφορά στο ποσοστό του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα 6-7 μονάδες. Είναι τεράστια διαφορά. Δεν μιλάμε για ένα κόμμα που είναι στο 30-35.
0: Ναι, ναι.
1: Μιλάμε για ένα κόμμα που αυτή τη στιγμή χτίζει και πάει να τοποθετηθεί στον πολιτικό χάρτη της χώρας.
0: Αυτό είναι πολύ σωστό.
1: Άρα, οι 7 μονάδες διαφορά, αντιλαμβάνεστε ότι λογικά δημιουργούν κάποια ερωτήματα.
0: Ναι. Αυτό είναι απόλυτα σωστό. Θέλω να, για να κλείσουμε, γιατί πέρασε η ώρα, να πούμε και λίγο για την κυρία Καριστιανού. Ξανά επανέρχομαι εγώ στο θέμα αυτό, γιατί βλέπω από ποιοι την ψηφίζουν. Είναι ένα κοινό το οποίο είναι μοιρασμένο πάρα πολύ.
1: Δηλαδή,
0: αυτοί που την ψηφίζουν περισσότεροι είναι 17% από την Νίκη. Mm-hmm. 14% από το Βελόπουλο, από την Ελληνική Λύση. Και μετά είναι από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Και από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι και. Είναι μετά από τη Νέα Δημοκρατία, είναι με 10% η Νέα Δημοκρατία. Και μετά από το Πασόκ με 8%.
1: Περισσότεροι είναι, δηλαδή, νεοδημοκράτες από ότι Πασόκοι.
0: Ναι, είναι ένα κοινό πάρα πολύ μοιρασμένο. Το οποίο πραγματικά θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον πολύ.
1: Και παράλληλα με αυτό, κρατήστε ότι οι αναποφάσιστοι, εκείνοι που είχαν κάτσει στην καρέκλα τους, στον καναπέ τους, στο σπίτι τους και δεν στεγάζονταν κάπου πολιτικά, αρχίζουν σιγά σιγά να τοποθετούνται σε όλα αυτά τα πολιτικά σπίτια που έχουν δημιουργηθεί, τα παλιά και τα καινούργια.
0: Μπορεί να σηκωθούν από τον καναπέ, ρε παιδί μου, κάποιοι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Θα έχουμε φανταστική παρέα, να ξέρετε, και διαφορετική παρέα σήμερα. Άρα για την τελευταία μας στροφή, παρακαλώ να μείνετε εδώ. Ερχόμαστε.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
5: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
12: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
14: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
15: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
14: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
15: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
14: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
16: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου στο Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Προβλήματα στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από Παιανία μέχρι Πεντέλης. Στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, την παραλιακή από Ελληνικό προς Άλιμο και από Σεφ προς Παλαιό Φάληρο. Έως τις 10 το βράδυ ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των Εθνικών λόγω του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη από το πρωί σήμερα η επιβατική κίνηση στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Επιπλέον δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από τα κτέλ Κηφισού και Λιωσίων. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο του Economist στα Χανιά. Με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, συνελήφθησαν από τις αρχές στη Θεσσαλονίκη δύο εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας ΑΜΕΑ μετά από καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν τη 17χρονη κόρη της μέσα σε λεωφορείο για διάστημα 2 ωρών. Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό και την 46χρονη σύνοδό του λεωφορείου. Τραγικό θάνατο βρήκε τα ξημερώματα 37χρονος οδηγός όταν το αυτοκίνητό του βγήκε από την πορεία του και έπεσε σε ρέμα στην επαρχιακή οδό Ορχομενού λίμνης της Αρκαδίας. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για το Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου, καθώς η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα καύσωνα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς στην Αθήνα και έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
18: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
19: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
20: Αλήθεια κύριε, εσείς από την Πλατανιά είσαστε?
21: Όχι, όχι, για δουλειά πήγαινα εγώ εκεί.
20: Είσαστε εμπορευάμενος?
21: Μάλιστα, εμπορευάμενος είμαι.
20: Και ταξιδεύατε με τη διχατέρα σας?
21: Μάλιστα, με τη διχατέρα μου.
20: Και η κυρία σας, μήπως είσαστε χειρευάμενος?
21: Μάλιστα, εμπορευάμενος και χειρευάμενος.
20: Από την Αθήνα ερχόσαστε κύριε?
21: Μάλιστα παιδί, μάλιστα, από την Αθήνα. Εμπορευάμενος και χειρευάμενος. Και από την Αθήνα έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Όχι, δε...

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά τις 4. Ακούτε Sky 100,3 και τα παιδιά της αλλαγής. Και σήμερα έχουμε την πιο ωραία παρέα, έτσι για να ανοίξει η ψυχούλα μας εν ώψη τριημέρου. Και για όλα αυτά η Νάντια Λιαργόβα, φυσικά.
1: Η διευθύντρια της καρδιάς μας, η διευθύντρια του cookout.gr. Καλώς την, καλώς ήρθες.
2: Γεια σας, γεια σας. Καλή Δευτέρα. Εδώ σας φέρνω ωραίες παρουσίες.
1: Με αυτό λέμε,
2: ρε. Ωραία θέματα.
0: Ελάτε εσείς πιο κοντά σε μένα, πάρα πολύ ωραία, για να μας συστήσεις τώρα ποια είναι τα υπέροχα κορίτσια που είναι εδώ κοντά μας.
2: Καταρχάς είναι η Ελεονόρα Τσάλη, μαθήτρια της τρίτης γυμνασίου από τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα.
0: Γεια σου, Ελεονόρα.
3: Γεια σας.
1: Γεια σου, Ελεονόρα. Την έβαλες εδώ. Με την νεολαία την έβαλες.
0: Τρίτη γυμνασίου, Ελεονόρα. Έχουμε να πούμε πολλά σε λίγο. Περιμένουμε.
1: Πολλά να πούμε, ναι.
0: Ναι.
2: Και δίπλα μου ακριβώς είναι η Κωνσταντίνα Λιαργόβα.
0: Καταγγέλνουμε οικογενειοκρατία πρώτα απ' όλα.
1: Δεν κατάλαβα τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Καλώς την Κωνσταντίνα.
4: Καλώς σας βρήκα.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνα μας.
2: Καθηγήτρια της Ελεονόρα.
1: Είστε συνεπώνυμη στοιχεία, φαντάζομαι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι ανιψιά μου, το λέω.
0: Έχουμε καθηγήτρια και μαθήτρια τώρα. Λοιπόν, και γιατί έχετε έρθει σήμερα εδώ? Γιατί πήρατε μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία για την οποία θέλουμε να μιλήσουμε. Και εγώ λέω να κάνουμε την ανατροπή.
2: Ναι. Πρώτα να δώσουμε το δώρο.
0: Όχι. Α, το δώσε λίγο το δώρο.
2: Ωραία, πες.
0: Να ξεκινήσει να μας πει η Ελεονόρα για την πρωτοβουλία, παρακαλώ.
2: Βεβαίως.
0: Καλώς την.
3: Λοιπόν, καλώ σα βρήκα.
0: Ο Κολοκυθάς έχει κάτι με την νεολαία.
1: Εδώ είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο νέο. Ό,τι θε μου λε εμένα και του τα λέω,
0: όλα,
1: να ξέρει έτσι. Ναι.
3: Λοιπόν, σήμερα εκπροσωπώ την τρίτη γυμνασίου του σχολείου μου, των εκπαιδευτηρίων οπλάτων. Και θα ήθελα να σα παρουσιάσω την καμπάνια που κάναμε. Αρχικά παρατηρήσαμε ένα φαινόμενο, ότι το vaping εξαπλώνεται με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς.
0: Τι είναι, για πες μας.
3: Είναι το vape, ουσιαστικά είναι το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Mm-hmm. Στα ελληνικά λέγεται άτμισμα. Και είναι ένα υποκατάστατο, να το πω, του τσιγάρου, αλλά έχει εξίσου, είναι εξίσου βλαβερό για την υγεία με το συμβατικό τσιγάρο.
0: Ακούστε το τώρα. Και, να τα ακούσουμε τώρα,
1: δηλαδή,
0: όλοι αυτά.
1: Κάνουν πολλοί μαθητές άτμισμα.
3: Κάνουν πάρα πολύ, ναι. Και ένας στους 5 εφήβους κάνει vapes στις μέρες μας. Και αυτό είναι και το πρόβλημα, ότι οι νέοι, παρόλο που έχουν κατανοήσει τις επιπτώσεις του συμβατικού τσιγάρου στην υγεία, θεωρούν ότι το vape διαφέρει και ότι δεν προκαλεί προβλήματα όπως το συμβατικό τσιγάρο, οπότε θεωρούν μια λύση εναλλακτική που σε επιτρέπει να μην καπνίζουν.
0: Ελεονόρα, να σε ρωτήσω κάτι, πες μας ξανά τα εξπάς.
3: Τρίτη γυμνασίου.
0: Μάλιστα. Θέλω να καταγγείλω κάπου εδώ ότι ενήλικες δεν μιλάνε τόσο ελληνικά όσο η Ελεονόρα.
3: Ευχαριστώ.
0: Από εκεί. Μπράβο στην Ελεονόρα και στην καθηγήτριά
1: της. Μπράβο στην καθηγήτριά της. Ένα. Και δεύτερον.
0: Έτοιμη για να.
1: Είναι και πολύ άνετη επίσης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ όλοι σου μπαίνουν κάθονται εδώ πέρα έχουν πολύ άγχος συνήθως.
0: Μέχρι και πολιτική Ελεονόρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και εσύ όχι. Μπράβο, παιδί. Κωνσταντινά, όλο αυτό ξεκίνησε από αυτό που βλέπατε γύρω σας και στη μαθητική κοινότητα.
5: Ακριβώς. Η πρωτοβουλία ήταν κυρίως λόγω του προβλήματος που βλέπαμε, αλλά ήταν και μια προσπάθειά μας τα παιδιά να εμπλακούν ενεργά στα μαθήματα που παρακολουθούν. Στο μάθημα της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής μιλάνε για θεσμούς, το οποίο ήταν κάτι πάρα πολύ θεωρητικό μέχρι τώρα. Mm-hmm. Και τα παιδιά, για το οποίο η Ελεονόρα θα μπορέσει να μιλήσει πολύ καλύτερα από εμένα, είχαν τη δυνατότητα να καταλάβουν στην πράξη ποια είναι η δύναμη που έχουν στα χέρια τους, πώς μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν.
0: Για πες, Ελεονόρα. Mm-hmm.
3: Λοιπόν, αρχικά εμείς κατανοήσαμε το πρόβλημα και ξεκινήσαμε την έρευνα. Μελετήσαμε τον νόμο και συμβουλευτήκαμε και νομικό σύμβουλο. Επίσης, μελετήσαμε τις επιπτώσεις του vape στην υγεία και ενημερωθήκαμε και από πνευμονολόγο. Mm-hmm. Και μελετήσαμε επίσης και τις διαφημίσεις και αναλύσαμε τους τρόπους πειθούς με τους οποίους κάθε διαφήμιση προσπαθεί να κάνει το προϊόντο που πουλάει ελκυστικά για τους νέους ειδικά.
0: Εγώ το έχω χάσει.
1: Ναι, όχι, όχι, όχι, όχι, δεν είναι.
2: Μπράβο, Ελεονόρα.
0: Δηλαδή, όχι, δεν είναι μπράβο έτσι.
2: Και δεν υπήρχε και έρευνα γι' αυτό, έτσι, γιατί είναι κάτι πολύ καινούριο.
0: Και από τα παιδιά βλέπω, κάνανε
1: συνεισφέρα. Το ψάξαν τα παιδιά, ναι.
0: Και έχουν κάνει όχι απλώς εμπεριστατωμένη δουλειά, δηλαδή έχουν μιλήσει με όλους όσοι θα μιλούσαν σε εμάς στην περίπτωση που κάναμε ένα τέτοιο ρεπορτάζ.
1: Σωστά.
0: Και μπράβο.
1: Είναι μια ειδική έρευνα για το
2: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Για πες το μας αυτό.
3: Ναι, ξεκινήσαμε μετά την έρευνα της δράσης. Αρχικά φτιάξαμε ενημερωτικό υλικό, φυλάδια και αφίσες και ένα e-book διαδραστικό που γράψαμε όλες τις πληροφορίες που βρήκαμε και ξεκινήσαμε και κάναμε παρουσιάσεις στις άλλες τάξεις του σχολείου. Mm-hmm. Επισκεφτήκαμε τα τοπικά καταστήματα για να δούμε την νομοθεσία στην πράξη.
0: Το κόψε κανένας από τους μαθητές?
3: Τώρα.
1: Καλή ερώτηση.
0: Μετά από όλο αυτό.
3: Ελπίζω να.
0: Εντάξει, όμως το ότι όλη αυτή η δουλειά έγινε μέσα στο σχολείο. ότι επικοινωνήθηκε σε όλα τα παιδιά, και τα μεγαλύτερα από εσάς και τα μικρότερα, είναι ένα πρώτο πολύ μεγάλο βήμα. Mm-hmm.
1: Ναι, παλιά το είχαμε με το τσιγάρο εμείς, με το κανονικό τσιγάρο, ναι, στα σχολεία. Τώρα, επειδή έχει εξελιχθεί και επειδή, όπως είπε πολύ εύστοχα η Έλενορα, αυτό το θεωρείς ότι είναι και πιο υγιεινό. Είναι πιο αθώο. Έτσι. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό ψάξατε και καλά κάνατε και το ψάξατε. Για να καταλάβουν όλοι ότι μπορεί να έχει ωραία γεύση, αλλά δεν είναι αθώο.
0: Ναι. Τώρα εδώ ισχύει 100% τα παιδιά μας βάζουν
1: εντελώς
0: τα γυαλιά, έτσι.
1: Εντελώς.
0: Δηλαδή μας βάζουν τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Είναι το μόνο βέβαιο. Ποιες ήταν οι αντιδράσεις, Ελεονόρα, των παιδιών?
3: Όταν μάθαμε ότι θα κάνουμε αυτό το project, αρχικά...
0: Την αλήθεια πες, μην
3: ναι,
0: το φτιάξεις.
3: Ναι. Ναι. Αρχικά, εντάξει, δεν μας έκανε και πολύ εντύπωση, γιατί πιστεύουμε ότι θα είναι ένα project όπως όλα τα άλλα που κάνουμε στο σχολείο. Mm-hmm. Αλλά όταν ξεκινήσαμε και προχωρούσαμε, αρχίσαμε να ενθουσιαζόμαστε, γιατί δεν περιμέναμε ότι θα κάνουμε τόσα πολλά πράγματα.
0: Πόσοι είστε σε αυτή την ομάδα?
3: Όλη τρίτη γυμνασίου.
0: Όλη τρίτη γυμνασίου. Όλα τα τμήματα?
3: Όλα τα τμήματα.
0: Α, όλα. Δηλαδή συνεργαστήκατε προκειμένου να βγει όλο αυτό. Οκ. Okay.
3: Και πραγματικά δεν περιμέναμε ότι θα φτάσουμε τόσο μακριά. Mm-hmm. Πήγαμε μέχρι και στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.
0: Πώς ήταν η επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο, εντυπωσιαστήκατε?
3: Ναι, ήταν πολύ ωραία. Είχαμε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με εκπροσώπους δύο Ελλήνων Ευρωβουλευτών και τους καταθέσαμε και αναφορά.
0: Ποιους?
3: Της κυρίας Βόζενμπερκ και του κυρίου Αρβανίτη.
0: Mm-hmm. Πολυκομματική βλέπω. Ναι, ναι. Διακομματική mm-hmm. προσπάθεια.
1: Και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, σωστά.
0: Πολύ ωραία, ναι.
3: Και τους καταθέσαμε αναφορά και τους παρουσιάσαμε αυτό που κάναμε ουσιαστικά.
0: Έχω να κάνω πολλές ερωτήσεις στην Ελεονόρα, μου επιτρέπετε?
5: Εννοείται.
0: Μπορώ, συγγνώμη που μονοπολεί. Να σε ρωτήσω κάτι, Ελεονόρα μου. Έχεις σκεφτεί να ασχοληθείς με την πολιτική, ίσως?
1: Αυτό μου ήρθε απευθείας στο μυαλό.
0: Είναι κάτι, τα κοινά, και δεν το λέω με την κακή χρειά, γιατί πολλές φορές όταν λέμε να ασχοληθεί κάποιος με την πολιτική, το μυαλό μας πάει απευθείας, α, θα γίνει πολιτικός.
1: Ναι.
0: Σου αρέσουν τα κοινά, σου αρέσουν οι κοινές δράσεις?
3: Η αλήθεια είναι ότι μ' αρέσουν, ναι, μ' αρέσει να ασχολούμαι με αυτό. Αλλά δεν ξέρω, δεν έχω σκεφτεί γενικά.
1: Σου αρέσει να παίρνεις μπροστά δηλαδή σε κάτι τέτοιο? Ναι. Δηλαδή να είσαι μπροστά?
3: Ναι, θα μου άρεσε.
0: Είσαι το παιδί που υπερασπίζεται τα άλλα παιδιά άμα βλέπεις μια αδικία να συμβαίνει?
3: Ναι.
5: Φαίνεται.
0: Πώς το καταλάβαμε απευθείας. Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα? Είσαι καταρχάς αριστούχος από ό,τι καταλαβαίνω.
5: Είναι εξαιρετική.
0: Εντάξει, ωραία. Έχεις σκεφτεί τώρα σήμερα, ας πούμε, σε ακούνε παιδάκια 17 ετών, μεγαλύτερα από σένα, τα οποία έδωσαν πανελλήνιες σήμερα, πρώτη μέρα. Τι θα ήθελες να τους πεις που έχουν πολλή αγωνία, πολύ άγχος, αν τα πάμε καλά, μπορεί να είναι νευριασμένοι με τον εαυτό τους, όλα αυτά?
3: Ότι ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων, μπράβο τους και συγχαρητήρια που φτάσανε, που καταφέρανε και κάνουν τόση προετοιμασία. Και είμαι σίγουρη ότι θα τα πάνε τέλεια όλοι τους.
1: Ούτε εμείς δεν τα πάμε έτσι.
0: Εμείς λέμε μπακαλιάρου συνήθως.
1: Κάτι μπακαλιάρου. Κάτι δρόμοι και τα λοιπά. Αυτά τα γνωστά που λέμε.
0: Πολύ ωραία. Ελεονόρα.
1: Καμαρώνουμε εμείς για σένα, όσο μάλλον οι δικοί σου άνθρωποι, έτσι, και η καθηγήτριά σου.
0: Ναι, ότι έχει σοκαριστεί λίγο. Και εμείς το ίδιο. Και έχουν περάσει από εδώ, δεν φαντάζεσαι, Ελεονόρα. Μπορούμε την Ελεονόρα να την έχουμε πιο συχνά στην εκπομπή?
5: Βοηθώ.
0: Αν μας δώσει την άδεια, βεβαίως, η οικογένειά τη. Πού είναι η μαμά? Να μπει η μαμά μέσα.
1: Η μητέρα, γιατί έχει έξω.
0: Μητέρα, ελάτε μέσα, παρακαλώ. Ελάτε μέσα, μητέρα.
1: Μητέρα,
0: ελάτε,
1: παρακαλώ.
0: Ελάτε, οπωσδήποτε. Η μητέρα πρέπει να τη γνωρίσουμε. Παιδιά, με συγχωρείτε τώρα, αλλά.
1: Ευτυχώς που είναι μαμά εδώ πέρα, να τη πούμε συγχαρητήρια για το παιδί, αν είναι δυνατόν δηλαδή.
0: Και αυτό μπακαλιάρος είναι.
1: Καλά, συγχαρητήρια όμως, δεν πω από κάτι άλλο. Δεν πω άλλο.
0: Συγχαρητήρια στην Ελεονόρα, θα πούμε.
1: Κυρίως στην Ελεονόρα.
0: Μαμά, πού είστε, μαμά?
1: Γεια σα, τι κάνετε?
0: Χίλια συγγνώμη τώρα για αυτό που συμβαίνει και που σα σηκώνουμε. Έχουμε λίγο μείνει άφωνοι με αυτό το κορίτσι. Πρέπει να είστε πολύ περήφανοι και να καμαρώνετε πάρα πολύ.
5: Είμαι, είναι η αλήθεια, περήφανη.
1: Το όνομά σας στο μικρό ποιο είναι?
5: Ιωάννα, λέγομαι.
0: Πώς γίνεται ένα παιδί σε τόσο μικρή ηλικία να τα έχει όλα στο μυαλουδάκι του τόσο τακτοποιημένα?
5: Δεν ξέρω, είναι τα ταλέντα της Ελεονόρας αυτά.
0: Και πόσο φανταστικά ελληνικά επίσης.
5: Ναι, είναι δυνατός ο λόγος της.
0: Η μαμά καμαρώνει, υποκινίζει. Λοιπόν, μείνετε όπως είστε. Κωνσταντίνα, μπορείς να με σηκώνεσαι. Έλα από εδώ να κάτσεις. Θα σηκωθώ εγώ.
1: Τώρα θα δώσουμε το λόγο στην Άντια, γιατί έχουμε και το cookout.gr. Να πεις το εδώ, να πάμε σε διάλειμμα.
0: Και μετά θέλω να ρωτήσω την Κωνσταντίνα, την καθηγήτρια της παρέας μας. Θέλω να τη ρωτήσω για το πώς νεότεροι που βλέπω πια, όπως είναι η Κωνσταντίνα, δάσκαλοι και καθηγητές, συνδέονται πολύ διαφορετικά πια με τα παιδιά όλων των ηλικιών. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους, φίλους, οι οποίοι τα παιδιά τους πηγαίνουν στο σχολείο και έχει πολύ μεγάλη σημασία να μας το πει.
1: Και έχουν νέους δασκάλους. Παλιότερα οι νέοι περνούσαν δύσκολα στα σχολεία.
0: Αυτό
1: πολύ
0: είναι
1: πιο
0: αλήθεια.
1: Δύσκολα. Ναι, τώρα συνδέονται πιο πολύ. Έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν, δώρο παρακαλώ.
2: Δώρο σας το έφερα καταρχάς να το δείτε.
0: Όπου έφερε αυτό το διαολεμένο.
2: Θα το πάρει η Ελεονόρα φεύγοντας.
1: Εννοείται.
2: Είναι
1: τι είναι αυτό, τι είναι αυτό.
2: Μπρούκι από το Cookie Spot, το αγαπημένο μας μαγαζί. Μπρούκι το λένε.
0: Τι είναι το μπρούκι.
2: Λοιπόν, είναι ένα συνδυασμό, α πούμε, brownies και cookie. Είναι ένα μαλακό μπισκότο. Έχει μαλακό και τραγανό μαζί. Δύο ζύμες.
1: Ναι.
2: Καταπληκτικό τσοκ τσοκ τσιπ νομίζω.
0: Κλείστο κουτί να το δώσουμε στην Ελεονόρα.
2: Είναι από το Cookie Spot στους Αμπελόκηπους που μας αγαπάει πολύ και μας δίνει συνέχεια δώρα.
1: Για τους φίλους ακροατές τι δίνουμε τώρα.
2: Δίνουμε ένα κουτί με
0: τίποτα,
2: ένα
0: το μπρούκι. Πήρε η
2: όχι. Θα δώσουμε ένα μπρούκι και ένα κουτί με κούκι στις επιλογές.
0: Α, τρελάθηκε το αφεντικό.
2: Από το Cookie Spot, Λεωφόρο Κηφισίας 129.
0: Να πω νούμερο.
2: Κόσμος. Ναι.
0: 2-10-48-0-0-170-174 και τώρα, Ελεονόρα, άκου τι θα κάνεις. Θα πασάρεις εσύ διάλειμμα τώρα. Μας ακούν οι ακροατές μας. Είμαστε στο Sky. Πασάρεις διαφημίσεις όπως θες εσύ. Και τους λες να μείνουν όμως για μετά, ε.
3: Μείνετε συντονισμένοι για τη συνέχεια. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Τέλεια. Μπράβο. Μπράβο.
4: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας. Παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
9: Τι?
8: Είπε μπα. Είπε
9: μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
12: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
13: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
15: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
16: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
17: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
18: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
19: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
20: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε!
5: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
21: Παίζουμε
5: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
21: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Λοιπόν, από ό,τι βλέπω έχετε ξετρελαθεί και με την Ελεονόρα και τη συζήτηση που κάνουμε αυτά τα τελευταία λεπτά και με τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα και την καθηγήτρια που εκπροσωπεί σήμερα εδώ το σχολείο, την Κωνσταντίνα, η οποία είναι κοντά μας.
1: Κωνσταντίνα Λιαργκόβα που είναι μαζί μας εδώ. Ελεονόρα, πες χαιρετισμάτα στα παιδιά.
0: Σ' ακούνε
1: οι μαθητές σου. Όλοι, ε.
3: Ναι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Είναι όλοι συντονισμένοι τώρα.
3: Φαντάζομαι, ναι.
0: Παίζουμε στα νεανικά κοινά πολύ δυνατά σήμερα, παιδιά.
1: Και από εδώ και πέρα, να ξέρετε, θα ακούτε κάθε μέρα την εκπομπή.
0: Ναι. Την Ελεονόρα. Λοιπόν, θες να πεις κάτι στα παιδιά.
3: Γεια σας.
0: Καλό καλοκαίρι.
3: Καλό καλοκαίρι.
1: Γεια παιδιά.
0: Γεια παιδιά, Ελεονόρα εδώ. Κωνσταντινά, να πούμε λίγο για αυτή τη σχέση που χτίζεται με τα παιδιά που πλέον έχουν αλλάξει εντελώς τα δεδομένα, το σύστημα το εκπαιδευτικό, εσείς ως παιδαγωγοί και καθηγητές, καμία σχέση με ό,τι συνέβαινε πιο παλιά, και όσο πιο κοντά έχετε τα παιδιά σας, τόσο πιο αποτελεσματική είναι και η δουλειά που γίνεται.
22: Έτσι, πραγματικά. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσο περνούν τα χρόνια, στο ότι εστιάζουμε πάρα πολύ στο να αναπτυχθεί μια σχέση και μια επικοινωνία και πραγματικά να καλύψουμε τις ρεαλιστικές ανάγκες τους. Δεν είναι η θεωρία που απλά είναι να καλυφθεί, είναι τόσα τα μέσα και οι τρόποι πλέον για να την καλύψουμε. Η ουσία είναι στις δεξιότητες που θες να αναπτύξουν τα παιδιά, να μπορούν να καταλάβουν ότι έχουν όλα τα εργαλεία στα χέρια τους και το όλο ζήτημα είναι πώς θα τα χειριστούν.
1: Αυτή είναι καλή δουλειά που λέτε. Ναι. Γιατί θα μπορούσατε απλά να κάνετε το μάθημα και να φεύγετε. Και να λέτε, εγώ το μάθημα μου το έκανα, δεν θέλω να κάνω κάτι άλλο.
0: Αισθάνεσαι ότι λες από μέσα σου ότι εντάξει, κάνουμε καλή δουλειά όταν ένα παιδί έρχεται και μοιράζεται μαζί σου ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει.
22: Ναι, απόλυτα. Απόλυτα. Είναι, η αλήθεια είναι ότι είναι η μισή τους καθημερινότητα. Η μισή καθημερινότητα είναι στο σπίτι, η άλλη μισή είναι στο σχολείο. Επομένως, όταν πλέον έχουν την άνεση να έρθουν να μιλήσουν μαζί, μαζί σου, όχι γιατί σε αισθάνονται όπως θα αισθανθούν το γονέα ή
0: σε
22: το φίλο. Δεν είναι και αυτός ο σκοπός. Αλλά όταν έχουν την άνεση να εμπιστευθούν το ρόλο σου και τις δυνατότητές σου, τόσο ως άνθρωπο, αλλά και ως θεσμό, γιατί και το σχολείο όλος ένας θεσμός είναι, εν τέλει εκεί είναι και όλη ουσία.
0: Και ο δάσκαλος και ο καθηγητής είναι εμβληματικό πρόσωπο στη ζωή ενός παιδιού. Η μαμά, ο μπαμπάς, η γιαγιά και ο παππούς είναι τα δεδομένα πρόσωπα που ξέρεις ότι εκεί είναι η αγκαλιά που εγώ θα πάω να κρυφτώ, η φωλίτσα μου και εκείνη που θα με περιμένουν πάντα. Ο δάσκαλος και ο καθηγητής, η δασκάλα και η καθηγήτρια είναι και ένα παράδειγμα από μόνοι τους, ρε παιδί μου, στη ζωή, νομίζω, των μαθητών, έτσι δεν είναι?
22: Έτσι ακριβώς. Είναι, έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταφέρεις να εμπνεύσεις τα παιδιά. Εν τέλει, εκεί νομίζω ότι παίζεται όλη μπάλα, αν μου επιτρέπετε. Να καταφέρεις να τα εμπνεύσεις, να καταφέρεις να τους δείξεις ότι υπάρχει και μια άλλη πραγματικότητα και δεν είναι απλά ένα στεγνό περιβάλλον.
0: Η σπίθα που βλέπω στα μάτια σου πάντως, μιλώντας για τα παιδιά, τα λέει όλα. Καλή είναι η κυρία Κωνσταντίνα. Να φωνάζει?
3: Όχι.
1: Όχι.
0: Αποκλείται να μην φωνάζει καθόλου η Ελεονόρα.
3: Ψέμα.
1: Ξέρω, όχι ήταν αυτό.
0: Άσε τώρα, μην έχουμε άλλα. Λοιπόν, κυρία Λιαργκόβα, Νάντια.
1: Δεν θα πούμε πολλά γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο πια. Θα μπουν στο cookout.gr και θα δουν τι.
22: Καταρχάς, θέμα για τις πανελλήνιες εξετάσεις, το πιστεύετε?
1: Τροφές.
22: Τροφές που βοηθάνε στη συγκέντρωση, στη διάβγεια, για να έχεις την καλύτερη απόδοση.
1: Και λοιπόν, έχεις επίσης και για τον τελικό Champions League.
22: Βέβαια, δεν θα το έχουμε, αφού είναι μεγάλο event και αυτό αύριο. Έχουμε ποια ποτά ταιριάζουν με την ένταση του αγώνα.
1: Cookout.gr.
22: Δεν είναι μόνο
1: όχι.
22: η μπύρα.
1: Και πάμε να κάνουμε την κλήρωση.
0: Θα την κάνει η Ελεονόρα την κλήρωση. Βασικά, όχι. Η μαμά Ελεονόρας θα διαλέξει ένα νούμερο από το 1 ως το 24 και θα ανακοινώσει τον νικητή η Ελεονόρα.
3: Το 14.
0: 14? Το δώσαμε. Πες το.
1: Ναι, πες το. Το όνομα μόνο, όχι το τηλέφωνο.
3: Μάγδη Ευαγγελία.
1: Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία.
0: Μπράβο σας, μπράβο σας. Κερδίσατε ό,τι πιο νόστιμο υπάρχει σε cookies μακράν.
22: Ναι, το μπρούκι και ένα κουτί με ό,τι μπισκότο θέλει από το cookie spot στο Σαμπελόκι.
1: Υπέροχα.
0: Λοιπόν, χαρήκαμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μπορούμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη Παρασκευή.
3: Με.
0: Θα έρθετε. Ελεονόρα,
1: όπως είστε όλοι. Όλες βασικά.
0: Το κλείσαμε.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεις μπουχός μετά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή δύναμη. Καλό
0: Σαββατοκύριακο. Καλό τριήμερο, παιδιά. Θα το έλεγε και κάποιο σε εμά αν είχαμε ποτέ τριήμερο. Δεν έχουμε. Δευτέρα θα είμαστε εδώ λίγο μετά τις 3 να περάσετε πολύ όμορφα, να το ευχαριστηθείτε. Έρχονται τα αγόρια αυτά.
1: Ακολουθούν η ατέριαση και μην ξεχνάτε τρομερές προσφορές στα Honda Center. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τα ξέρετε. Φύγαμε.
0: Γεια σα.
2: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
21: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
23: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
24: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
23: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
24: Φυσικά, BioClima.
25: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
26: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
27: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και υποφελήσου από δωρεάν επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους μπόνους πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
28: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
29: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
30: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
29: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
31: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου έως το Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Επίσης, στην Αττική οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία μέχρι Κόμβο Πεντέλης. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή από Ελληνικό προς Σάλιμο, στο ρεύμα προς Πειραιά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας προς το Παλαιό Φάληρο. Σε ίσχυ έχει τεθεί απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των Εθνικών Οδών λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη είναι από το πρωί σήμερα η επιβατική κίνηση στα 3 μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Επιπλέον δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιωσίων. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο του Economist στα Χανιά. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι πρέπει να δημιουργηθεί το περιβάλλον για ανάπτυξη. Πρέπει, πρόσθεσε, να εξισορροπήσουμε την πράσινη μετάβαση στο επίπεδο ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι δεν πάμε πουθενά με αυτές τις τιμές ενέργειας και υπογράμμισε ότι στόχος του είναι να αφήσει η κυβέρνηση μια κληρονομιά που το χρέος είναι βιώσιμο. Έως το τέλος του φθινοπόρου θα έχει λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, προσφέροντας προστασία σε ευάλωτους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στην ίδια ημερίδα. Σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέριμνες του φορέα και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενοίκιο από 70 έως 210 ευρώ έως και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενοίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει, εξήγησε ο Υπουργός Οικονομικών. Ένας Έλληνας υπηκός κατηγορείται για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών, η οποία πιστεύεται ότι συνδέεται με το Ιράν όσον αφορά την παρακολούθηση δημοσιογράφου που εργάζεται για τον τηλεοπτικό σταθμό Iran International, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανέφερε ότι πρόκειται για 46χρονο, ο οποίος μένει στο Μόναχο της Γερμανίας και συνελήφθη στις 16 Μαΐου βάσει του Βρετανικού νόμου περί εθνικής ασφάλειας. Το Ιράν δεν προτίθεται να μεταφέρει το απόθωμα εμπλουτισμένου ουρανίου του στο εξωτερικό, διαμήνυσε ο κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος Εμπραχήμ Αζίζη, όπως μετέδωσε κρατικό ειδησογραφικό πρακτορείο επικαλούμενο συνέντευξή του στο ρωσικό Ρία Νοβόστη. Βάσει πληροφοριών, το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία για την επισημοποίηση της εκεχηρίας και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ωστόσο, το ζήτημα της τύχης του ουρανίου παραμένει ανεπίλυτο και θα αποτελέσει βασικό κομμάτι των επόμενων διαπραγματεύσεων. Στο εφετείο επιστρέφει ο Άριος Πάγος στην υπόθεση για την πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018. Το ανώτατο δικαστήριο ναι μεν κρίνει ότι οι 4 κατηγορούμενοι, οι οποίοι καταδικάστηκαν από το εφετείο, είναι ένοχοι για την φωνική πυρκαγιά, ωστόσο ζητεί να επανεξεταστεί το ελαφρυντικό του σύνομου βίου που δεν χορηγήθηκε στους Σωτήρη Τερζούδη, τότε αρχηγό της πυροσβεστικής, Βασίλη Μαθεόπουλο, τότε υπαρχηγό, και Ιωάννη Καπάκη, τότε γενικό γραμματέα πολιτικής προστασίας. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αναγνώριση του ελευθερωτικού, οι ποινές που τους έχουν επιβληθεί θα μειωθούν. Η Ρουμανία θα απελάσει τον Ρώσο πρόξενο στην νοτιοανατολική πόλη Κωνσταντζά και θα κλείσει το προξενείο, δήλωσε σήμερα ο Ρουμάνος πρόεδρος μετά τη συντριβή ενός ρωσικού ντρόουν στην οροφή μιας πολυκατοικίας όπου εξεράγει. Ο ίδιος είπε επίσης ότι έως ότου η Ρουμανία αναβαθμίσει την αντιεροπορική της άμυνα, έχει συνάψει συμφωνία με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ για μετεγκατάσταση ορισμένου εξοπλισμού στη χώρα. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου, καθώς η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα έντονο κύμα καύσωνα. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες της Πορτογαλίας προειδοποιούν ότι σε αρκετές περιοχές της χώρας η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς, προτού αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί το κύμα ζέστης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 29 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 μπαφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Επιρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα, οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στο ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνεις, θα έχουν έντες 3 με 5, τοπικά στα νότια 6 μποφόρ, στα δυτικά θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα Επιρωτικά θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα ο καιρός γενικά έθρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι-απόγευμα στα Επιρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν και πάλι λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα Επιρωτικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά και τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
2: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
3: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
2: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
3: Εννοείται.
2: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
3: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι ατεριαστοί Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα και καλή σας έξοδο. Διότι από ό,τι φαίνεται δεν είναι λίγοι, είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι έχετε επιλέξει. Τι πολύ, ο Κηφισός λέει είναι η άνοδος του Κηφισού και η Αθηνών προς Ελευσίνα είναι σχεδόν σταματημένα.
1: Εγώ κατά πράσινα τα βλέπω.
0: Α, όχι, η Μαρία έλεγε πριν ότι υπάρχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση.
1: Έχει στην άνοδο του Κηφισού, ρε παιδί μου.
0: Σε έξοδο, όπως λέμε.
1: Και στο Παλατάκι. Η Αττική Οδός είναι ελεύθερη, ούτε στη μεταμόρφωση έχει κίνηση. Η Αττική Οδός έχει κίνηση από την Παιανία μέχρι και, μέχρι και το Μαρούσι, ας πούμε, μέχρι το Δαχτυλίδι, τέλος. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις.
1: Η παραλιακή έχει κίνηση εδώ.
0: Ναι. Καλά, αυτά δεν είναι για λιμάνι και τέτοια.
1: Στην Ελευσίνα δεν βλέπω στα διόδια κάτι.
0: Εγώ διαβάζω και για έμφραγμα 12 χιλιόμετρων στον Κηφισό. Τώρα. Στο ρεύμα εξόδου προς Λαμία. Θα μας πούνε και οι φίλοι μας.
1: Στο ρεύμα εξόδου προς Λαμία.
0: Ναι, στο ρεύμα εξόδου προς Λαμία. Στην άνοδο δηλαδή, ρε παιδί μου, που λέμε στην άνοδο.
1: Δεν είναι.
0: Τώρα, στο ρεύμα εξόδου προς Λαμία.

0: 29 ο μήνας. Τι έγινε, Νότι, πώς είσαι?
1: Όλα καλά.
0: Έφαγες?
1: Έφαγε, με μπριζολίτσα.
0: Τι έφαγες?
1: Μια μπριζολίτσα με σαλάτα.
0: Σκέτη.
1: Με σαλάτα.
0: Σαλάτα δεν μας
1: αφορά. Κάτι αυτό το...
0: Δεν το κατάλαβα. Μεγάλη τουλάχιστον μπριζόλα. Μεγάλη. Μπράβο, άντε. Καλό φάγωτε. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια η κυρία Σοφία Καλαβρού. Στη μουσική επιμέλεια όπως κάθε μέρα η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο 210-48-00-170 έως 174 απαντούν στα δικά σας τηλεφωνήματα, μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε, οι κυρίες Ρούλα Βρετάκου και Αργυρό Γεμελιάρη. Λοιπόν, όπως και εχθές, έτσι και σήμερα θα έχουμε διαγωνισμό και το λέμε νωρίς για να έχετε χρόνο να τηλεφωνήσετε. Τηλεφωνείτε λοιπόν στο 210-48-00-170-174, όχι μόνο για τα μηνύματα και τις παρατηρήσεις σας και ό,τι τρέχει εκεί έξω, αλλά για να αφήσετε και το ονοματεπώνυμό σας, έτσι ώστε μία ή ένας από εσάς να κερδίσουν εισιτήρια για δύο άτομα με το επιστροφής προς όλους τους προορισμούς της C-Jets χωρίς γιοταχή, εκτός των ημερημηνιών 9 με 24 Αυγούστου. Λοιπόν, δύο εισιτήρια, εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής για όλους τους προορισμούς της C-Jets. 210-48-00-170-174, εκεί γύρω στις 6 παρατέταρτο παρά 10 θα κάνουμε την κλήρωση και μία ή ένας από εσάς θα κερδίσει αυτά τα εισιτήρια.

0: Πολιτικά το απόγευμα και η μέρα τροφοδοτείται από τη δημοσκόπηση της Άλκο για το flash.gr. Εκεί όπου, να σας πω πρώτα την ταυτότητα της έρευνας, το δείγμα είναι 1000 άτομα ηλικίας 17+, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η δειγματοληψία είναι στρωματοποιημένη τυχαία. Οι σταθμίσεις είναι φύλλο ηλικία και με βάση τις εκλογές του 2023. Στατιστικό σφάλμα είναι συν πλην 3,1% και το διάστημα βεβαιότητας για τη δημοσκόπηση είναι 95%. Ο χρόνος που έγινε η δημοσκόπηση είναι 26 με 28 Μαΐου, δηλαδή πάνω στο πικ της ανακοίνωσης του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Στα αποτελέσματα τώρα. Γεια σας κύριε Τζολετό, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα κύριε Αντώνη. Όλα καλά. Πάνω που ξεκινάγαμε να διαβάζει ο Χρήστος την Άλκο.
0: Την δημοσκόπηση. Έχει ενδιαφέροντα στοιχεία η αλήθεια.
1: Πολλά.
0: Λοιπόν, πάμε. Πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων. 23,5 η Νέα Δημοκρατία. 12,8 το Ελλάς. Η Ελλάς.
1: Πώς θα το λέμε, Αντώνη.
2: Η Ελλάς ή το κόμμα Ελλάς.
0: Το κόμμα Ελλάς.
2: Ναι.
1: Το Ελλάς δεν μπορούμε να το λέμε.
2: Το Ελλάς γιατί είναι θηλυκό. Η ελληνική αριστερή συμπαράσταση.
1: Άρα, ναι. Η Ελλάς ή το κόμμα Ελλάς, λέει. Η Ελλάς.
0: Το κόμμα Ελλάς.
1: Όχι, η Ελλάς.
0: Η Ελλάς, ρε φίλε, παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία. Μην λέμε πάλι τα ίδια τώρα. Κυκλοφορεί και ένα άλλο ωραίο σήμερα.
2: Θα το συνηθίσουμε.
0: Εντάξει, αναγκαστικά, αφού αυτό είναι, τι να κάνεις. Εντάξει, εκτός από το όνομα πρέπει να πούν και κάτι άλλο βέβαια.
1: Κάτσε,
0: είπαμε το όνομα, θα καταλαγιάσει το όνομα.
2: Τι άλλο.
0: Πρόγραμμα τώρα.
2: Ναι.
1: Κάτσε, παρουσιάζω στελέχη τώρα.
0: Το κόμμα Ελλάς είναι στη δεύτερη θέση 12,8%. Το κόμμα Πασόκ είναι στην τρίτη θέση 10%. Έτσι, πώς μου τα λέτε.
1: Το κόμμα Πασόκ δεν είναι το κόμμα Πασόκ. Το Πασόκ.
0: Το Πασόκ είναι στο 10%.
1: Ναι.
0: Το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Το κόμμα της Κυρίας Χριστιανού δηλαδή.
0: Ελπίδα για τη Δημοκρατία λέει. Πώς να το πω, ρε παιδιά, μην μπερδεύετε.
1: Ποιο είναι το κόμμα.
0: Από πώς?
2: Ελπίδα. Δεν γίνεται. Αυτό ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Πώς θα το πεις. Κάτω στην τοπογραφία.
2: Δεν το πρόβλεψα. Δεν υπάρχει ακρονίμιο.
0: Πρέπει να το βρούμε όλο. Η ελπίδα τέλος πάντων για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού.
2: Ελπίδα θα το λέμε σε λίγο καιρό νομίζω.
0: Τι να πω. 9,5% στην τέταρτη θέση. Ακολουθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,4%. Η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, αυτό το ξέρουμε, 6,3%. 3,2% η Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας
1: Κωνσταντοπούλου.
0: Η Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου, 2,7%. Το Μέρα

0: 25,6.
1: Κύριε Βαρουφάκη.
0: Η Νίκη 1,7. Ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5.
1: Του κύριου Φάμελου.
0: Οι Δημοκράτες 0,9.
1: Του κύριου Κασελάκη.
0: Άλλο κόμμα 1,6% του άλλου.
1: Του άλλου.
0: Αναποφάσιστη 17,2.
1: Του αναποφάσιστη.
2: Δεν βλέπεις πλέον καθόλου τη Νέα Αριστερά, έτσι.
1: Δεν υπάρχει Νέα Αριστερά. Ναι.
0: Σωστό, δεν μετρείται.
1: Εξαλωθεί. Ναι, κατά εκεί οδεύει και ο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, Αντώνη, από ό,τι βλέπω.
2: 1,5%.
1: Είναι 25.
2: Εντάξει, αναμενόμενο.
0: Τώρα,
1: είναι λογικό.
0: Ποιοι ψηφίζουν ελληνική αριστερή στην παράταξη. Άμα το λες έτσι, θα μπερδευτούν όλοι.
1: Δεν καταλαβαίνει κανείς.
0: Ναι. 56% από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εντάξει, απολύτως λογικό. Και έχει να πάρει ακόμα πολύ.
0: Πόσο πολύ, 1,2 είναι έχει μείνει. 1,5.
2: Εννοώ, ναι, άμα μπει, η τελευταία κάρτα είναι η πιο ενδιαφέρουσα για μένα, αλλά θα τη δείτε.
0: 28% παίρνει από την Πλεύση Ελευθερίας.
1: Μα μεγάλο.
0: Ωραία, τι έχει να ακούσει. 8% από το Πασόκ.
1: Πόσο?
0: 8% από το Πασόκ.
1: Και αυτό μεγάλο θα έλεγα.
0: Ναι. 7% από το Μέρα 25, 6% από κάποιο άλλο κόμμα, 5% δεν ψήφισαν, 3% από την Ελληνική Λύση, καταπληκτικό, 2% από το ΚΚΕ. Λοιπόν, πιο κυρίως από αυτά που θα σας διαβάσω, ψηφίσατε για ποιο λόγο ψηφίσατε το κόμμα του Τσίπρα από αυτά που θα σας διαβάσω.
1: Ναι.
0: Άρα δεν είναι αυθόρμητες οι απαντήσεις, είναι αυτό. Είναι έντιμος, 39%. Τον εμπιστεύομαι ως πρόσωπο, 33%.
1: Α, ψηλά πως το.
0: Εκφράζει λαϊκά στρώματα, 20%. Συμφωνώ με τις πολιτικές θέσεις του κόμματος, 8%. Εδώ είναι για κάποιους... Αυτό είναι η απόδειξη για κάποιους που λένε ότι μπροστά πάνε οι πολιτικές.
1: Να, που είναι το τελευταίο. Αυτό το πρώτο τελευταίο ποιο ήτανε?
0: Εκφράζει τα λαϊκά στρώματα.
1: Αυτό πόσο είναι το ποσοστό?
0: 20.
1: Αυτό θα περίμενα να είναι.
0: Χαρούμενοι, φαντάζομαι, στο επιτελείο.
2: Χαρούμενοι είναι όταν βγαίνεις και είσαι δεύτερος και περίπου τρεις μονάδες από το Πασόκ. Αλλά είναι πολύ μεγάλες οι αλλαγές που έχουν επέλθει. Δηλαδή βλέπεις Πλεύση Ελευθερίας από το 9-10 στο 3,2. Πολύ μεγάλη
1: απόκληση.
0: Έχει να γίνει.
2: Δηλαδή και Ελληνική Λύση στο 6 από το 8-9.
0: Ναι.
2: Περιάστηκε από την Καριστιανού. Έτσι
1: ναι,
2: είναι.
1: Και έχασε τρεις ποσοστιαίες μονάδες, τις οποίες φαίνεται να παίρνει η κυρία Καριστιανού.
2: Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το συζητάω. Εντάξει.
0: Έχει τελειώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Παιδιά, μην κοροϊδευόμαστε.
2: Και το ερώτημα είναι: το επόμενο Σάββατο έχουν κεντρική επιτροπή. Ναι. Για ποιο λόγο θα κονταριστούν και θα τσακωθούν, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί κάποιοι
0: θα ρωτήσω κάτι. Το κτίριο, ποιο θα το πάρει. Γιατί
2: άντε
0: γελάζει.
2: Πάλι.
0: Το κτίριο είναι το θέμα.
2: Εντάξει. Γιατί το κτίριο είναι το θέμα. Ναι, η βέβαια. Επιδότηση, το κόκκινο, η αυγή.
0: Και η αυγή.
2: Το Ινστιτούτο που λατζά.
0: Αυτά τι θα γίνουν.
2: Περιουσιακά στοιχεία.
1: Όλα αυτά ποιανού είναι.
2: Του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έχει ενδιαφέρον, αποκτά ενδιαφέρον. Γιατί εμείς μόνο για το κτίριο λέγαμε, είναι και τα υπόλοιπα που λέει ο Αντώνης. Δεν λίγα.
0: Γιατί χαρήκανε κάποιοι που διαγράφηκε ο Πολάκης?
2: Ο Πολάκης θα πάει, λέει, απάντησε στο Facebook.
0: Εννοείται ότι θα πάει.
1: Θα πάει στην Κεντρική Επιτροπή. Θα πάει και θα μιλήσει.
0: Ποιο από τα παρακάτω συναισθήματα σας προκαλεί περισσότερο η δημιουργία του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη από τον Αλέξη τον Τσίπρα? Ενθουσιασμό 3%. Σιγουριά 3%. Ελπίδα. Αυτό είναι τη Καριστιανού, ρε παιδιά. 17%. Έτσι είναι. 28% απογοήτευση. 24% ανασφάλεια. 11% φόβο. 14% δεν έχουν άποψη. Δεν γνωρίζουν, δεν απαντούν.
1: Και επιλέξαν τον Τσίπρα.
0: Ναι. Ποιοι ψηφίζουν ελπίδα για τη δημοκρατία?
1: Μάλιστα.
0: 20% άλλο κόμμα.
1: Τι άλλο κόμμα?
0: Ποιο είναι το άλλο κόμμα?
2: Αντισυστημικά, εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Που ναι. Είναι ένα αντισυστημικό.
0: Ναι. 17% Νίκη. Ναι. 14% Βελόπουλος, είναι αυτό που έλεγε ο Αντώνης πριν.
1: Ναι.
0: 10% Νουδού.
1: Α, από τη Νέα Δημοκρατία. Μεγάλο ποσοστό.
0: 8% από τον Πασόκ και 8% ο Τσίπρας 16%.
1: Ναι. Ναι. Το Πασόκ πιέζεται πάρα πολύ. Πιο πολύ από όλους.
0: Ναι. 9% δεν ψήφισαν στις προηγούμενες κάλπες. Αυτό είναι μεγάλο το ποσοστό.
1: Είναι αυτό που έλεγες ότι θα φέρει καινούριο κόσμο, τον οποίο δεν τον έχουμε μετρήσει, οπότε δεν ξέρουμε.
0: 7% από το ΚΚΕ παίρνει περισσότερο η Καριστιανού από το ΚΚΕ από ό,τι ο Τσίπρας.
1: Εντυπωσιακό είναι αυτό.
0: Από 5 από ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας και Μέρα 25.
1: Ναι. Αυτά.
0: Και 20% από άλλο. Ναι, το είπαμε. Ναι.
2: Το άλλο το οποίο λέω.
0: Για ποιο λόγο από αυτά που θα σας διαβάσω ψηφίσατε την κόμμα της Καριστιανού? Συμβολίζει το αίτημα για κάθαρση. 39%. Αυτά όμως, ρε παιδιά, είναι απαντήσεις. Προκάτ.
1: Ναι,
2: ναι μόνο γι' αυτό. Πήγαινε στην τελευταία κάρτα.
0: Ποια είναι η τελευταία κάρτα?
2: Η τελευταία κάρτα είναι βλέπεις τι έχει να λαμβάνει το κάθε κόμμα από τις αναποφάσεις τους.
0: Τι ψήφισαν το 2023 ναι. Πριν αποφάσιστε αυτό?
2: Ναι.
0: 48% Νουδού.
2: Ο ένας στους δύο της αναποφάσεις τους, που είναι περίπου στο 20%, είναι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Θα πάει να πιστεύει άλλο 10% η Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν πάει έτσι.
1: Θα έχει ένας στους δύο της αναποφάσεις τους.
0: 21% ΣΥΡΙΖΑ.
2: Έχει να λαμβάνει κι άλλο ο Τσίπρας.
1: Ναι. Είναι αυτό που πες πριν.
2: Ναι.
0: 7% ΠΑΣΟΚ, 2% Ελληνική Λύση, 3% Νίκη, 6% Σπαρτιάτες, άλλο 3% δεν είναι απαντό, 10%.
1: Μάλιστα. Εδώ δεν υπάρχει κυρία Καριστιανού δηλαδή.
0: Αφού είναι εκλογές του 23, ρε Γιάννη.
2: Ναι, την ψήφισαν το 23.
1: Α, την ψήφισαν το 23.
0: Επίσης, έχει γίνει το εξής. Ποιος πολιτικός πιστεύετε ότι θα είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος για το Μητσοτάκη στην πορεία προς τις εκλογές?
2: Ναι.
0: Ο Τσίπρας είναι καθαρά δεύτερος.
2: Ναι, ναι, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, 25%. Ο Ανδρουλάκης 15%. Βέβαια, πρέπει να πω ότι έχει ανεβάσει και τον Ανδρουλάκη ο Τσίπρας.
2: Ναι.
0: Στα ποσοστά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, στη σύγκριση των δύο.
0: Καριστιανού 7, Βελόπουλος 2, Κουτσούμπας 2, Κωνσταντοπούλου 2, άλλος 4%. Κανένας πάντα πρώτος. 29%.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν ξέρω, δεν απαντώ, 14%. Στα θετική αρνητική γνώμη, στις θετικές γνώμες πρώτη είναι η κυρία Καριστιανού.
2: Ναι.
0: Ναι, με 32%. Με 45 αρνητικές.
1: Ναι.
0: Στην δεύτερη θέση εμφανίζεται ο κύριος Μητσοτάκης βέβαια, με 28% και 63 αρνητικές.
1: Mm-hmm.
0: Μετά ο Κουτσούμπας με 27 θετικό και 55 αρνητικό και ο Κωνσταντοπούλου 24 θετικό, 63 αρνητικό. Μάλιστα. Mm. Ο Τσίπρας είναι 24 θετικό, 65 αρνητικό. Έχει περισσότερο αρνητικό από τον Μητσοτάκη και λιγότερο θετικό.
1: Μάλιστα. Άρα, Αντώνη, τώρα τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε τον κύριο Τσίπρα να είναι στη δεύτερη θέση σε δύο δημοσκοπήσεις και το Πασόκ που χάνει τη δεύτερη θέση και είναι στην τρίτη θέση να επιτίθεται στους δημοσκόπους και τις δημοσκοπικές εταιρείες. Έτσι θα συνεχιστεί?
2: Δεν ξέρω. Δεν νομίζω να συμφέρει αυτό. Το Πασόκ να συνεχιστεί έτσι. Ναι. Επιτέθηκε σε δύο εταιρείες οι οποίες είχαν και μεγάλες αποκλήσεις. Τώρα από εδώ και πέρα είναι και αυτές οι εταιρείες βέβαια που βλέπουμε και διάβασε ο Χρήστος τώρα, είναι και στο Αμητρό, στην Ένωση Εταιρείων Δημοσκοπήσεων. Έτσι. Είναι έγκριτες. Οπότε δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ούτε τη μεθοδολογία ούτε τον επιστημονικό τρόπο με τον οποίο εργάζονται. Mm-hmm. Υπάρχει ένα δείγμα, υπάρχει ένα καμπανάκι προς το Πασόκ ότι πρέπει να κινητοποιηθεί, ότι ενδεχομένως 3 χρόνια δεν κινητοποιήθηκε γιατί
1: έτσι
2: συνέβη ό,τι καλύτερο μπορούσε.
1: Ο κύριος Τσίπρας ναι. Πέρασε τη δεύτερη θέση.
2: Ναι, ναι, είχαμε την παρέτηση του Τσίπρα, τον Κασελάκη, έφυγε ο Κασελάκης, διασπάσεις, ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί. Υπάρχει μεγάλη πίεση στο Πασόκ, η μεγαλύτερη νίκη, αλλά εντάξει, και ο Τσίπρας βλέπεις ότι απλώς πάει να κατοχυρώσει τη δεύτερη θέση. Η ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία ναι. Δεν κλείνει.
1: Ναι, από την άλλη, θεωρητικά θα πάρει, ένα μεγάλο ποσοστό από το Πασόκ. Όλο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν το συζητάμε, το είδαμε και στα νούμερα. Ναι. Και το Πασόκ, όπως πολύ σωστά λες, πιέζεται σε αυτό το χώρο πιο πολύ από όλους.
2: Ναι, και το θέμα είναι πόσο διαφορετική θα είναι αυτή η εικόνα αν φτιάξει και ο Σαμαράς κόμμα.
0: Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι όλοι δουλεύουν για το Μητσοτάκη. Αυτός ο άνθρωπος είναι πάρα
2: πολύ. Σαμαράς δεν δουλεύει για το Μητσοτάκη.
0: Ο μόνος που δεν δουλεύει για το Μητσοτάκη. Αλλά να το πούμε αλλιώς. Ο Σαμαράς, αν κάνει κόμμα, δεν θα πάρει από την Καραστιανού.
1: Θα πάρει.
2: Θα πάρει, θα πάρει.
1: Η οποία παίρνει το Μητσοτάκη.
2: Θα πάρει.
0: Γι' αυτό λέω. Είναι πολύ τυχερός άνθρωπος για τον εαυτό του. Δεν το συζητώ.
2: Ναι, εντάξει. Απλώς.
0: Δεν ξέρω, τι είναι.
2: 23,5 έχει, δηλαδή και το 25 αρχίζει και τρεμοπαίζει. Είναι πρόθεση, θα μου πεις, εντάξει. Okay.
0: Η τελευταία κάρτα της δημοσκόπησης που βλέπω εδώ στο flash.gr λέει: είστε πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από την κυβέρνηση. Το πολύ, αρκετά και το λίγο, αν μπορούμε να τα θρήσουμε, γιατί είναι αυθαίρετα όλα αυτά τα συμπεράσματα που βγαίνουν, το 52% λέει καθόλου. Το υπόλοιπο αθρίζει 46%.
2: Με το λίγο μαζί.
0: Με το λίγο μαζί.
2: Λίγο μαζί.
0: Αλλά αν.
2: Χωρίς το λίγο πώς αρθρίζει?
0: Χωρίς το λίγο 22. Το πολύ και αρκετά 22. Αλλά σε αυτό που λες, θα διευκρίνεις την ψήφο που είναι το λίγο. Κάτσε ρε παιδί μου, γιατί εκεί θα παίξει ο Μητσοτάκης
2: ναι,
0: προφανώς.
2: Εκεί είναι και η αναποφάση της, το λίγο.
0: Επίσης, ένα από τα στοιχήματα του Τσίπρα και του Πασόκ είναι πώς θα πάρουν το κέντρο, παιδιά.
1: Το οποίο έχει χάθει.
2: Ναι, για τον Τσίπρα είναι πιο δύσκολα προσεγγίσιμο το κέντρο, γι' αυτό.
0: Γι' αυτό έστριψε αριστερά.
2: Έστριψε αριστερά. Ναι. Το Πασόκ δεν ξέρω αν το συμφέρει που έστριψε τόσο αριστερά. Ναι.
0: Με τον κύριο προφανώς δεν το συμφέρει. Είναι δεδομένο ότι φαινόταν, το λέγανε κάποιοι τραχανάδες, το λέγανε, αλλά ποιος να ακούει. Με τον κύριο Νηφούδη, όλα καλά.
2: Όλα καλά.
0: Δεν έγινε τίποτα.
2: Βγήκε σήμερα ο κύριος Λιφούδης.
0: Τι είπε?
2: Οι άνθρωποι δεν είναι δέντρα, αλλάζουν.
0: Αλλάζουν.
2: Ναι.
0: Και ο ίδιος άλλαξε και ο Τσίπρας.
2: Ναι, και ο Τσίπρας άλλαξε.
0: Αυτό έτσι έγινε καλός τώρα. Γεια σου, Αντώνη, να είσαι καλά. Αυτό. Τώρα θα γίνουν όλοι καλοί.
1: Τα δέντρα δεν αλλάζουν.
0: Τα δέντρα πέφτουν τα φύλλα τους, αν είναι φυλλοβόλα.
1: Και μεγαλώνουν, φαρδένουν.
0: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι η ηλιά δηλαδή.
1: Οι κορμοί τους,
0: ναι,
1: τα ψηλών, τα κλάδια.
0: Ναι.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε με περισσότερο από 10 χρόνια ζωής. Εκπαιδεύει στελέχη με αντίστοιχη εμπειρία. Το Alba Executive MBA βοηθά τα υψηλόβαθμα στελέχη να αναπτύξουν τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να διαχειρίζονται με ευελιξία τις ανατροπές της εποχής. Το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα alba.acg.edu. Φεύγουμε για διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
12: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
11: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
14: Του αγοριού απέναντι.
15: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από το ύψος του Ρέντι προς την Παραλιακή. Επίσης, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Παιανία μέχρι Κόμβο Πεντέλης, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου έως τον Σκαραμαγκά και στην Παραλιακή, από Ελληνικό προς Σάλιμο, στο ρεύμα προς Πειραιά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας προς το Παλαιό Φάληρο. Σε ισχύ έχει τεθεί απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των Εθνικών Οδών λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη είναι από το πρωί σήμερα η επιβατική κίνηση στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Επιπλέον δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιωσίων. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο του Economist στα Χανιά. Στο εφετείο επιστρέφει ο Άριος Πάγος στην υπόθεση για την πυρκαγιά στο Μάκητη τον Ιούλιο του 2018. Το ανώτατο δικαστήριο ναι μεν κρίνει ότι τέσσερις κατηγορούμενοι, οι οποίοι καταδικάστηκαν από το εφετείο, είναι ένοχοι για τη φωνική πυρκαγιά, ωστόσο ζητά να επανεξεταστεί το ελαφρυντικό του νόμου βίου που δεν χορηγήθηκε στους Σωτήρη Τερζούδη, τότε αρχηγό της πυροσβεστικής, Βασίλη Μαθεόπουλο, τότε υπαρχηγό, και Ιωάννη Καπάκη, τότε γενικό γραμματέα πολιτικής προστασίας. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αναγνώριση του ελευθερωτικού, οι ποινές που τους έχουν επιβληθεί θα μειωθούν. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου, καθώς η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα έντονο κύμα καύσωνα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Ο GBU57 λέει καλησπέρα παιδιά, το πρωί ήσασταν όλα τα λεφτά με τα ρομπότ, λέει, ήταν λίγο σκιαχτικό που τα είδατε από κοντά, ιστερόγραφο την επόμενη φορά να φέρετε πιο έξυπνα. Η morning ήταν κομματάκι κουκουρούκου, λέει, όπως είπες Χρήστο, χαμπάρι ο Τρίφωνας. Βρε, μια χαρά ήτανε.
1: Επίσης εξίσου τρομακτική ήτανε, είτε πιο αργά είτε πιο γρήγορα πήγαινε. Γιατί από ένα σημείο και μετά όντως τρομάζεις.
0: Τώρα θα φέρουμε και τα πιο εξελιγμένα σε λίγο.
1: Τα οποία θα έχουν πιο πλαστικοποιημένες κινήσεις.
0: Ναι.
1: Και θα είναι πιο γρήγορα. Ναι.
0: Ο Χρήστος λέει: έφτασε η ώρα που γίναμε θέμα στις Πανελλήνιες ηλικιωμένοι, λέει.
1: Και αυτό γιατί το θέμα έχει να κάνει με τη μοναξιά, με την τρίτη ηλικία και με το social media, με το πώς οι νέοι εμπλέκονται σε αυτό κτλ.
0: Ναι.
1: 2-10-48-0-0-170 έως 174. Μην ξεχνάτε τις συμμετοχές σας για 10 λεπτά ακόμα για τον διαγωνισμό από τη C-Jets. Μία ή ένας από εσάς θα κερδίσει εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής προς όλους τους προορισμούς της C-Jets χωρίς γιοταχή και με εξαίρεση τις ημερομηνίες 9 με 24 Αυγούστου του 2026. 2-10-48-0-0-170 έως 170.
0: Κώστα από τους ζωγραφείς, δεν έχω καταλάβει πόσο κάναν τα χάπια. Δηλαδή αυτή η εβδομάδα ήταν φθηνότερα την προηγούμενη. Αυτό. Ο Δημήτρης λέει: πείτε ο Ελλάς να τελειώνουμε και ας μην είναι το σωστό, αφού αυτό ήθελε να παραπέμπει στον ΕΑΜ. Ο Αστέριος, καλησπέρα αγαπημένη ατέριαστη. Κύριε Εντσούνε, αν κερδίσει το διαγωνισμό, γίνεται να πάω μόνος μου δύο φορές. Έχει δίκιο ο Κούτρας, λέει: ο Ελλάς είναι το σωστό, ελληνικός αριστερός. Συμπαραταξισμός.
1: Ναι, αν ήταν έτσι, αλλά είναι η ελληνική.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέμε ότι είναι η Ελλάς. Πώς αλλιώς θα το πω.
0: Ο Γιώργος Οκανίδης, καλησπέρα. Λέτε στο μέλλον να βγήκαν ακόμα με το όνομα Τραχανάδες. Ο Γιάννης, καλησπέρα παιδιά. Παρατηρείτε ότι πλέον η βενζίνη ανεβαίνει τουλάχιστον 1-2 λεπτά κάθε δεύτερη μέρα και δεν ανοίγει ρουθούνη. Μήπως θα έπρεπε η κυβέρνηση να σκεφτεί άλλο εκτός από το Fuel Pass και να μειώσει τη φορολόγηση. Εγώ, για παράδειγμα, που κάνω 120 χιλιόμετρα τη μέρα, τα 50 ευρώ για δύο μήνες είναι ψίχουλα. Ενώ αντίστοιχα, έχω συναδέλφους οι οποίοι η εργασία είναι δίπλα στο σπίτι τους και τα 50 ευρώ το δίμηνο είναι περισσότερα από τη βενζίνη που τελικά βάζουν στο ρεζερβουάρ τους. Παρ' όλα αυτά, έως πότε θα συνεχιστεί αυτή η άνοδος? Όσο συνεχίζεται, παιδιά, αυτή η κατάσταση εκεί, αυτό θα γίνεται. Ο Αθηναίος λέει στο ραδιόφωνο: άκουσε ότι κατεβαίνει και ο Κασιδιάρης. Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι στη φυλακή ο Κασιδιάρης, είναι.
1: Είναι.
0: Ή όχι, δεν ξέρω.
1: Νομίζω ότι αποφυλακίζεται κάποια στιγμή.
0: Τι
1: πρώτα θα κάνει, κανείς δεν ξέρει.
0: Ο Φάνης από την Γλυφάδα λέει: πώς κατά τη αντέχει αυτή η χώρα, να περιμένει ακόμη κάτι από Τσίπρα και Σαμαρά, λέει, κατόρθωμα του Μητσοτάκη. Και η Στέλλα Σκορδά στέλνει ένα μήνυμα. Εξαιρετικός, λέει ο κύριος Βουλγαράκης, ευχαριστούμε.
1: Παρακαλούμε. Να σε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Παρακαλούμε, ναι.
1: Λοιπόν, μιας και μιλάγαμε για τα καύσιμα και μιας και μας είπε και ο φίλος μας τι άλλο που θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση εκτός από τα fuel pass που δεν φτάνουν. Πάμε να καλησπέρισουμε τον Νίκο Φιλιππίδη. Μπας και έχεις καμιά ιδέα, Νίκο, εσύ, ή σκέπτονται τίποτα εκεί στο οικονομικό επιτελείο?
2: Όχι, δεν νόμιζα. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ό,τι ήταν να ανακοινώσουν, το ανακοινώσαν στην παρούσα φάση. Εκτός και τα πράγματα χειροτερεύσουν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, δούμε αυτή την εντυνόμενη έτσι αστάθεια. Δηλαδή, τι εννοούμε αστάθεια? Πάνω που ανακοινώνουν και η χειρή, αρχίζει και ρίχνει ένα στον άλλον. Οπότε εκεί το πράγμα μπλέκει και μαζί μπλέκουν και οι τιμές, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αρκετά. Και με αποτέλεσμα να είναι εγκλωβισμένες εκεί κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι. Πρόβλημα αρκετά μεγάλο. Να πηγαίνουν μέχρι τα 90 και να ξαναγυρίζουν. Σήμερα είμαστε στο σενάριο που πάνε μέχρι τα 90. Είμαστε στα 92,3 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η τοτική τάση που δεν βλέπουν οι ακροατές μας είναι πραγματική, αλλά καταλαβαίνω ότι επειδή είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα οι τιμές, δηλαδή για να καταλάβουμε, η μέση τιμή χώρας στην αμόλυβδη ήταν στο 2.14.5 στην αρχή της εβδομάδας. Τώρα είναι στο 2.11. Δεν καταφέραμε να πέσουμε κάτω από το 2.10. Έχει πέσει κάτω από το 1.80 μαζί με την επιδότηση, στο 1.79 κάτι. Είναι αυτή η στιγμή η μέση τιμή του πετρελαίου.
1: Για το πετρελαίο κίνησης, ναι. Πάντως λέει και ο φίλος μας ότι αν μέρα παραμέρα 1-2 λεπτά τσιμπάει η βενζίνη.
2: Ναι, δεν είναι. Ομολογώ ότι αυτό συνέβαινε μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα είναι μια εβδομάδα που κάθε μέρα κάποια λεπτά υποχωρούσε. Ναι. Απλώς τι γίνεται σε αυτά τα επίπεδα? Πού να φανταστείς ότι, πού να το παρακολουθήσεις ότι, και να το διανοηθείς ότι διορθώνει? Δεν διορθώνει. Ό,τι και να κάνεις. Τι συζητάμε τώρα? Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό το πράγμα. Ψάχνω τώρα να σας δώσω και τιμές για τα νησιά, γιατί πολλοί κόσμος ταξιδεύει.
1: Θα είναι πολύ παραπάνω, σχεδόν 20 λεπτά παραπάνω.
2: Να δούμε και τι τιμές θα συναντήσει, αυτό είναι το θέμα αυτή τη στιγμή, έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν βοηθάει πάρα πολύ το σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης και η ιστοσελίδα. Θα υπολογίσετε κοντά στο 2,25 περίπου με 2,30 ότι είναι αυτή τη στιγμή. Βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή η φθηνότερη ξεκινάει από το 2,21. Βλέπω σε Φολέγαδρο, σε Σύρο, 2,22, 2,23 στην Σαντορίνη. Πάμε να βρούμε λίγο τις πιο έτσι ακριβές. 2,25 είναι στην Άξο. Στη Μύκονο το 2,25 είναι, δείχνει σχεδόν παντού να είναι ο κανόνας.
1: 2,25 στην Μύκονο, 2,25 στην Άξο.
2: 2,25 στη Μύκονο, λίγο πιο κάτω στην Άξο. Αμοργός 2,26, φαίνεται ότι θα ανεβαίνουμε στα νησιά με λίγο πιο υψηλές τιμές. Στη Μήλο 2,27. Ναι, βλέπω ως και το 2,30. Το 2,30 εμφανίζεται σε λίγα βενζινάδικα, σε λίγα πρατήρια στην Πάρο, στη Σύρο, είναι σε ένα στην Άνδρο, παρά το γεγονός ότι είναι και σχετικά κοντά. Η υψηλότερη τιμή που βλέπω στις Κυκλάδες αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στα 2,49.
1: Πού, 2,49 στις Κυκλάδες?
2: Ναι, ναι. Πού, πού. 2,49, ναι, ακριβώς. Αμόλυτη βενζίνη, έτσι.
0: 2,49 ευρώ.
2: 2,49 ευρώ.
0: Η 95.
2: Με ώρα δήλωσης στη Μήλο 29/5 16:53 ο πρατηριούχος το έχει δηλώσει.
1: Άρα πριν μια ώρα.
2: Το 2,49. Ακριβώς. Ακριβώς. Yeah. Στην Πάρο θα έχει 2,45 αρκετά και στην Ανάφη.
1: 2,45. Μπράβο και στην Πάρο.
2: Στη Μήλο είναι οι υψηλότερες τιμές.
0: Τι μου λες. Ωραία. Εντάξει. Τι να πω, έμεινα ξέρεις. Νίκο, σε ρωτήσω κάτι σε αυτό που λέγατε. Okay. Αν οι δημοσκοπήσεις δεν πηγαίνουν καλά για τη Νέα Δημοκρατία, θα βρει το οικονομικό επιτελείο λεφτά?
2: Κοίτα, τα λεφτά που θα ανακοινώσει τη ΔΕΘ θα είναι πολλά. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε είναι κοντά στα 2 δις. Τα 2 δις τα έφτασαν πέρυσι.
0: Άμα οι δημοσκοπήσεις πηγαίνουν χειρότερα, θα βρει.
1: Θα ξεπεράσουν τα 2 δις. Ναι. Θα ξεπεράσουν.
2: Εγώ από την αρχή πιστεύω ότι θα είναι κοντά στα 3 δις το πακέτο.
1: Στα 3. Έχεις δίκιο.
2: Και απλώς επειδή θα εφαρμοστεί από την 1η-1η-27, θα μπορεί να εφαρμοστεί από την 1η-1η-27. Γι' αυτό και πάντα θεωρούσα ότι ο πιθανότερος χρόνος εκλογών είναι ο κανονικός τους, δηλαδή η άνοιξη του 2027. Η προετοιμασία που κάνουν αυτή τη στιγμή είναι σε αυτό το επίπεδο, να δώσουν όσο μπορούν περισσότερα τότε, όταν ο Πρωθυπουργός θα απευθυνθεί προς το έθνος όπως κάνει κάθε χρόνο, να ανακοινώσουν ένα μεγάλο πακέτο το οποίο να αρχίζει να οριμάζει μέσα στον πληθυσμό, ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί από την 1η-1η. Το θέμα είναι αν θα βοηθάει και η διεθνή συγκυρία. Αυτό είναι το ερώτημα πάντα, έτσι. Γιατί με τις τιμές εκεί, στα επίπεδα που ήταν τις προηγούμενες ημέρες, δύσκολα θα αποφύγουν να μην χρειαστούν επιπλέον παρεμβάσεις στις τιμές της ενέργειας. Μην ξεχνάμε ότι εμείς έχουμε πληθωρισμό ήδη 5,4. Οι άλλοι είναι στο 3 και ανησυχούν στην Ευρώπη και ανησυχούν για το κύμα ακρίβειας.
0: Τυχερή, μην μιλάτε καθόλου.
1: Τυχερή,
0: γεια σου Νίκο, ευχαριστούμε
1: Νίκο,
0: πολύ.
1: Νίκο, να σε καλά.
0: Φεύγεις.
2: Εδώ είμαι Αθήνα και Αθήνα θα είμαι. Έχουμε και δελτίο ειδήσεων τη Δευτέρα, 1η του μηνός, κανονικότατα, εννοείται.
0: Γεια σας κύριε Νίκο μας, φίλια.
2: Γεια σας.
0: Ο Στέφανος λέει τα ίδια τερτύπια κάνει ο Καρατζαφέρης, να το λέμε ο λαός. Ο λαός έχει συγκέντρωση έβρε και τα λοιπά και το λέγαμε το λαός. Έτσι και το κόμμα του Αλέξη μπορούμε να το λέμε το Ελλάς, δηλαδή το κόμμα Ελλάς ή η συμπαράταξη. Δεν μπορούμε να λέμε σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελλάς και να μην ξέρουμε αν το είπε η αστυνομία ή ο Τσίπρας.
1: Άμα είναι πολιτικό το περιεχόμενο, ο Τσίπρας θα το έχει πει.
0: Γιατί ρε, και άμα είναι αστυνομικό και το έχει πει ο Τσίπρας. Ο Στράτος λέει, έχετε να πείτε κάτι για τη σκευωρία του ΠΚΠ όσον αφορά τους βουλευτές και υπουργούς σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη τη Χεροπούλου? Τα έχουμε πει ρε παιδιά εμείς εδώ και λίγο καιρό, από την αρχή τα είπαμε. Εν πάση περιπτώσει, όχι τώρα. Ο Ανδρέας από την Πεύκη, υπάρχει και το ποδήλατο λέει για τις μετακινήσεις, αλλά πού στην Αθήνα τέτοια προοπτική?
1: Και όχι ρε Ανδρέα.
0: Ρε εσύ Ανδρέας.
1: Ξεκινήσει
0: ο Γιάννης από την Πεύκη να
1: έρθει. Πώς να κόβεις εμένα με το ποδήλατο?
0: Άντε και κατέβηκε με το ποδήλατο.
1: Μετά θέλω βίντσι για να ανέβω.
0: Μετά πώς θα ανέβεις πάνω.
1: Ας καλά.
0: Λοιπόν, σταματήστε να τηλεφωνείτε για το διαγωνισμό.
1: Ναι, γιατί θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά Μία ή ένας από εσάς θα κερδίσει τα εισιτήρια δύο άτομα μετεπιστροφής από τη CJET. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σταματάει η εξέλιξη για τα υψηλόβαθμα στελέχη. Μπορεί ένας καταξιωμένος επαγγελματίας να ξανακαθίσει στα θρανία. Παραμένει η ευελιξία εφικτή σε προχωρημένο στάδιο καριέρας. Αν ανήκετε στα πολύπειρα στελέχη που θέλουν να ηγηθούν του μέλλοντος, το Executive MBA του Alba Graduate Business School είναι μονόδρομος. Με γνώμονα την καινοτομία και τη διαρκή υπέρβαση, το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερες πληροφορίες στο alba.acg.edu.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.

0: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
5: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Μια Κυριακή από τη ζωή του Αντώνη Φωστιέρη. Είναι ποιητής.
8: Η μνήμη πάσχει από πρεσβειοποία. Βλέπουμε τα μακρινά και η μνήμη κρατάει τα μακρινά με μεγαλύτερη ενάργεια, ενώ δυσκολεύεται να βλέπει τα κοντινά.
7: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.

0: Λοιπόν, έφτασε η ώρα για τον διαγωνισμό μας. Σήμερα κληρώνει, τώρα κληρώνει ρε, όχι σήμερα. Η κυρία Σοφία Καλαβρού θα κάνει την κλήρωση. Ένα νούμερο, κυρία μου, από το 1 έως το 51.
1: Λοιπόν, το νούμερο 24.
0: 24. Ο κύριος σήμερα. Ο κύριος Γιάννης Αποστολόπουλος. Το νούμερο 24. Κύριε Γιάννη, μπράβο. Να είστε καλά, να πάτε, να τα χαρείτε.
1: Καλό ταξίδι, καλά να περάσετε.
0: Έτσι, να περάσετε πολύ καλά και να έχετε ένα πολύ όμορφο
2: να ταξίδι. Να πιείτε και ένα στην υγειά της εδώ που έβγαλε το κορίτσι.
0: Της Σοφίας, ναι. Που έβγαλε το 24. Το 24.
2: Γιατί είπες 24.
1: Αυτό σκέφτηκα, αυτό μου ήρθε.
2: Α, okay. Όχι, μήπως σημαίνει τίποτα, ρε παιδί.
1: Όχι.
0: Τυχαία επιλογή. Ωραία.
2: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, καλό τριήμερο.
0: Καλό τριήμερο σε όσους φύγετε. Καλό
2: είναι, για όλους αργία. Είναι για όλους αργία.
0: Όχι, δεν είναι για όλους αργία. Κάποιοι θα δουλεύουν τη Δευτέρα.
1: Ας πούμε.
0: Ναι, θα δουλεύουμε. Ναι. Κάποιοι άλλοι θα κάνετε τριήμερο.
2: Πόσες μέρες κάθεσαι το Πάσχα, δεν μας είπες.
0: Το Πάσχα.
2: Ναι.
0: Πόσες μέρες κάθεσαι.
2: Πολλές. Ξαφνικά το ξέχασες.
0: Ναι.
2: Δεν θυμόμαστε. Τι να κάνουμε. Ήθελέστα και παθέστα. Επίσης, πόσα στοιχήματα χρωστάς ανά τις δεκαετίες που είμαστε φίλοι.
0: Πολλά.
2: Να πληρώσετε κάτι. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σας, καλό τριήμερο.
3: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
15: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
18: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. σε ξαναδώ.
19: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
20: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3, ειδικότητα ενημέρωση και κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα. Σημερινό μας καλεσμένος φίλος μας είναι ο συνάδελφος και πρόεδρος της Motorsports Greece που διοργανώνει το Ράλι Ακρόπολης, ο κύριος Τάκης Πουρναράκης, και έχει μια ξεχωριστή ιστορία ο θεσμός μας. Έχει ξεκινήσει από το 1951 και το 1953 πήρε την ονομασία Διεθνές Ράλι Ακρόπολη. Τάκη Πουρναράκη, για βάλω μας περισσότερο στο κλίμα του φετινού Ράλι Ακρόπολης. Είναι σημαντικός αγώνας και έχουμε και ευχάριστες αλλαγές.
21: Πέρασαν 73 χρόνια από το 70ο Ράλι Ακρόπολης, 8ος αγώνας Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι φέτος, το οποίο αυτό το Σαββατοκύριακο βρίσκεται στην Ιαπωνία και απομένουν 27 μέρες για την εκκίνηση του εθνικού μας αγώνα, η οποία θα δοθεί στο ελληνικό Parks Experience, στο The Ellinikon, όπου εκείνα το βράδυ θα έχει και εγκαίνεια φιλοξενώντας μια παγκόσμια εκδήλωση και μια παγκόσμια ειδική διαδρομή, την ECO Athens Super Special Stage 2026, που θα γίνει ακριβώς εκεί, στο ελληνικό. Από εκεί και πέρα τα αυτοκίνητα θα κατευθυνθούν προς την Κόρινθο, που θα επιβιβαστούν σε ένα πολύ μεγάλο πλοίο του Superfast, από αυτά που χρησιμοποιούνται στη γραμμή Ancona Patra, και θα κατευθυνθούν μέσα στη νύχτα από τον Κορινθιακό κόλπο εν πλώ. Θα έχουμε ένα πλωτό Park Fermé, πρόκειται για μια καινοτομία που δεν απαντάται στο σύγχρονο WRC, και θα λιμνιστούν στο ολοκένουργιο βραχιόνα του λιμανιού της Ιταίας, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά, εγκαινιάστηκε πριν από λίγες εβδομάδες, για να υποδεχθεί ένα τόσο μεγάλο πλοίο. Από εκεί θα ξεκινήσει το κυρίω μέρος του αγώνα, το οποίο την Παρασκευή έχει ειδικές διαδρομές στη Στερεά Ελλάδα, στο σύνολο 6, και μπορώ πολύ γρήγορα, αν θέλετε, να σας τις αναφέρω, ξεκινώντας από τους βοξίτες και στη συνέχεια κατεβαίνοντας προς τα κάτω, Παρνασσός, Στήρι, το οποίο θα γίνει δύο φορές, ο Λυκώνας και η Θήβα. Το βράδυ τα αυτοκίνητα θα διανυκτερεύσουν στο Λουτράκι και την επόμενη μέρα, Σάββατο 27 Ιουνίου, ο αγώνας μεταφέρεται στην Πελοπόννησο με άλλες 6 ειδικές διαδρομές σε Κορινθία, Αργολίδα και Αρκαδία. Μάλιστα στην Αρκαδία θέλω να πω ότι το αγώνας επιστρέφει ύστερα από 41 χρόνια. Θα έχουμε λοιπόν την ειδική Γυμνό δύο φορές, την ειδική Μέναλο δύο φορές, την ειδική Κολίνες και την ειδική Κεφαλάρη. Ο αγώνας θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 28 Ιουνίου με δύο διπλές ειδικές διαδρομές σε Αγίους Θεόδωρους και Λουτράκι. Συνολικά περιλαμβάνει το ECO Rally Ακρόπολης 2026, 17 ειδικές διαδρομές και 323 αγωνιστικά χιλιόμετρα.
20: Πολύ σημαντικός ο φετινός αγώνας, το ιστορικό Ράλι Ακρόπολης, πρέπει να το στηρίζουμε όλοι μας, από όπου και αν είμαστε, και πιστεύω και αυτή η κίνηση που κάνατε να ξεκινήσει κάτω από το χώρο του ελληνικού είναι πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα.
21: Θεωρώ ότι η Ελλάδα δείχνει το καλό της πρόσωπο μέσω της παγκόσμιας τηλεοπτικής μετάδοσης στη μεγαλύτερη ανάπλαση που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στη λεκάνη της Μεσογείου, σε ένα πολύ σημαντικό αθλητικό πάρκο που το ίδιο βράδυ θα έχει εγκαίνεια, και βέβαια με τη στήριξη τόσο των χορηγών του αγώνα υπό την πολιτική πρωτοβουλία του αναπληρωτή υπουργού αθλητισμού του Γιάννη Τουβρούτσι και κυρίως μέσα από την Lambda Development και το ελληνικό Park Experience.
20: Μάλιστα. Με τι άλλο σημαντικό θα κλείσουμε τη σημερινή μας επικοινωνία?
21: Καθότι είμαστε στην έξοδο του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος, θα ευχηθούμε πρώτα απ' όλα στα παιδιά που συνεχίζουν τις πανελλήνιες εξετάσεις καλή επιτυχία και καλό πνεύμα.
20: Βεβαίως.
21: Και σε όλους όσοι οδηγούν ή μετακινούνται αυτές τις μέρες, θα τους παρακαλέσουμε να ακολουθούν τα όρια κυκλοφορίας, τα όρια ταχύτητας, να υπακούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να φορούν τη ζώνη ή το κράνος τους, να μην τσακώνονται στον δρόμο όταν ταξιδεύουν. Είναι πολύ σημαντικό για να μην αποσπάται η προσοχή του οδηγού και βέβαια να μην οδηγούν ποτέ υπό την επίρρεια αλκοόλ ή ουσιών, είτε κουρασμένοι. Και θυμίζω, πάντα ζώνη ανεξαρτήτως που καθόμαστε μέσα.
20: Λοιπόν, και εγώ θα κλείσω αφού σε ευχαριστήσουμε για όλη αυτή την σφαιρική ενημέρωση, τόσο για Ράλι Ακρόπολης αλλά και για το τρίμηνο που έχουμε μπροστά μας. Αυτό που ίσως κουράζει πολλές φορές, το λέω από την εκπομπή, όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε λιγότερα τροχαία ατυχήματα, αν τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και μην ξεχνάμε ότι ζώνη και κράνος σώζουν ζωές. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε και πάλι.
21: Εγώ ευχαριστώ.
20: Ήταν κυρίες και κύριοι ο αγαπητός συνάδελφος Τάκης Πουρναράκης, πρόεδρος της Motorsport Greece που διοργανώνει το Ράλι Ακρόπολης, και μας έδωσε μια σφαιρική εικόνα και μιλήσαμε και για τροχαία ατυχήματα. Να είστε καλά φίλοι μας και πάντα καλές και ασφαλείς διδρομές.
22: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπου Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από το ύψος του Ρέντι προς την Παραλιακή. Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Παιανία μέχρι Κηφισίας και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας. Επίσης, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Παντελατάκι Χαϊδαρίου στο Σκαραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή από Ελληνικό προς Άλυμο, στο ρεύμα προς Πειραιά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας προς το Παλαιοφάλιρο. Σε ισχύ έχει τεθεί απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των Εθνικών Οδών λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Ρωσικά ντρόουνς θα συνεχίσουν να εισέρχονται σε χώρες της Ευρώπης και να εμποδίζουν τους πολίτες τους να κοιμούνται γαλήνια, προειδοποίησε σήμερα τους Ευρωπαίους ηγέτες ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Δημήτρη Μεντβέντεφ, μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε μια πολυκατοικία στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια επίθεση στη γειτονική Ουκρανία. Οι δηλώσεις του Ρώσου αξιωματούχου έγιναν αφού το ΝΑΤΟ κατηγόρησε τη Μόσχα για απερίσκεπτη συμπεριφορά, ενώ δεσμεύθηκε να υπερασπιστεί κάθε εκατοστό των εδαφών του συμφώνου. Η Ρουμανία ανακοίνωσε ότι θα πελάσει το Ρώσο πρόξενο στην νοτιοανατολική πόλη Κωνσταντζα και θα κλείσει το προξενείο. Η Ρωσία ανέφερε ότι θα απαντήσει σύντομα στην απόφαση της Ρουμανίας. Η πρόσκρουση των ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά στο 10ο όροφο της πολυκατοικίας και τραυμάτισε 2 άτομα, γεγονός που προκάλεσε την καταδίκη της Ρωσίας από αξιωματούχους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από τους προέδρους Εστονίας, Λετωνίας και Λιθουανίας. Ένας Έλληνας, ομογενής από τη Γεωργία, κατηγορείται για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών, η οποία πιστεύεται ότι συνδέεται με το Ιράν, όσον αφορά την παρακολούθηση δημοσιογράφου που εργάζεται για τον τηλεοπτικό σταθμό Iran International, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ανέφερε ότι πρόκειται για 46χρονο και συνελήφθη στις 16 Μαΐου βάσει του Βρετανικού νόμου περί εθνικής ασφάλειας. Το Ιράν δεν προτίθεται να μεταφέρει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του στο εξωτερικό, διαμήνυσε ο κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος Εμπραχήμ Αζίζι, όπως μετέδωσε το κρατικό αδυσιογραφικό πρακτορείο επικαλούμενο συνέντευξή του στο ρωσικό μέσο Ρία Νοβόστη. Βάσει πληροφοριών, το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία για την επισημοποίηση της εκεχηρίας και το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, ωστόσο το ζήτημα της τύχης του ουρανίου παραμένει ανεπίλυτο και θα αποτελέσει βασικό κομμάτι των επόμενων διαπραγματεύσεων. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνη του Λιβάνου και προωθούνται σε στρατηγική σημασία τομείς, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην 36η μεραρχία στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν επίσης στη Βηρυτό και στην Κελάδα Μπεκά, στο πλαίσιο ενεργειών κατά της Χεζμπολάχ σε όλο το μέτωπο του Λιβάνου. Στο εφετείο επιστρέφει ο Άριος Πάγος στην υπόθεση για την πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018. Το ανώτατο δικαστήριο ναι μεν κρίνει ότι και οι 4 κατηγορούμενοι, οι οποίοι καταδικάστηκαν από το εφετείο, είναι ένοχοι για τη φωνική πυρκαγιά, ωστόσο ζητά να επανεξεταστεί το ελαφρυντικό του σύνομου βίου που δεν χορηγήθηκε στου Σωτήρη Τερζούδη, τότε αρχηγό της πυροσβεστικής, Βασίλη Ματθεόπουλο, τότε υπαρχηγό, και Ιωάννη Καπάκη, τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αναγνώριση του ελαφρυντικού, οι ποινές που τους έχουν επιβληθεί θα μειωθούν. Στους κατηγορούμενους είχε επιβληθεί ποινή 340 ετών με εκτιτέα τα 5 έτη. Μετά την απόφαση, οι τρεις κατηγορούμενοι και ο πρώην επικεφαλής συντονιστικού κέντρου Ιωάννης Ποστιέρης είχαν οδηγηθεί στη φυλακή. Την ενοχή 4 κατηγορουμένων στελεχών της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον πολύωρο εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό κατά την κακοκαιρία Ελπίδα τον Ιανουάριο του 2022 πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας. Παράλληλα πρότεινε την απαλλαγή 2 στελεχών της Αττικής Οδού κρίνοντας ότι δεν στοιχειοθετείται ποινική ευθύνη σε βάρος τους. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση θα πρέπει να εξεταστούν τυχόν ποινικές ευθύνες του τότε διευθύντρου τροχέας Αττικής, καθώς και αρμόδιους στελέχους της Αττικής Οδού, καθώς εκτιμάται ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων θα έπρεπε να έχει αποφασιστεί πριν από την εκδήλωση της σφοδρής χιονόπτωσης. Ποινή ισοβίας κάθειξης και επιπλέον 2,5 ετών επέβαλε το Μικτόρκο το δικαστήριο στο 42χρονο καθομολογία δολοφόνο της 32χρονης συζύγου του το 2024 στους Αμπελόκηπους. Ο δράστης μετά τη δολοφονία της συζύγου του είχε τοποθετήσει τη σωρό της στο πατάρι. Για τερατώδη ψυχική ψυχραιμία, σε ένα προμελετημένο έγκλημα έκανε λόγο εισαγγελέα ζητώντας από το δικαστήριο να τον καταδικάσει για τη στιχερή δολοφονία της συζύγου του.
0: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
0: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρόταση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Ροντινέη από την Ατλέτικο Παραναένσε απέρριψε ο Ολυμπιακός σύμφωνα με βραζιλιάνικα δημοσιεύματα. Στην Κρήτη επιστρέφει ο Ανδρέας Μπουχαλάκης με τον Έλληνα Μέσο να δίνει τα χέρια με τον Όφη για να συνεχίσει τη νέα σεζόν με τη φανέλα των κυπελούχων Ελλάδας. Απόψε στις 10 παρατέταρτο η Νις υποδέχεται τη Σεντετιέν στα μπαράζ του γαλλικού πρωταθλήματος με τον νικητή να παίρνει το εισιτήριο για την πρώτη κατηγορία.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
7: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 29 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και Τεπειρωτικά το μεσημέρι απόγευμα. Οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στο ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα έχουν έντες 3 με 5, τοπικά στα νότια 6 μποφόρ, στα δυτικά θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα ο καιρός γενικά αίθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα Ηπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν και πάλι λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα Ηπειρωτικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά και τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Καλώς τους, καλώς σας απόγευμα. Είναι απόγευμα Παρασκευής. Παρασκευή 29 Μαΐου, αποφράδα ημέρα, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου αποφράδα για εσάς που φεύγετε και ένα τριήμερο απλώνεται μπροστά σας. Ένα τριήμερο που θα έρθει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Και νομίζω είναι να ξεσκάσουμε επιτέλους λιγάκι κοντά στη θάλασσα. Πολύ ωραία θα είναι. Σε κάποιο βουνό, γιατί όχι, έχουν αρχίσει και πιάνουν και οι ζέστες. Στην πόλη που αδειάζει και όταν αδειάζει ομορφαίνει, και αυτό καλό. Καλό τριήμερο να έχουμε και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Εδώ λοιπόν θα είμαστε παρέα σας μέχρι και τις 9 απόψε στον Sky και τους 100,3 με τις ιστορίες μας τις δύο πρώτες ώρες και αργότερα με το βραδινό μαγκαζίνο. Να ξεκινήσω με τη βασικότερη ιστορία που είναι βεβαίως παραμονές ενός τριημέρου. Η κίνηση που θα συναντήσετε κι εσείς καθώς φεύγετε. Μαθημένα τα βουνά στα χιόνια, αλλά από όσο βλέπω τώρα στο χάρτη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα πράγματα είναι αρκετά επιβαρημένα. Ξεκινά από τον Κηφισό. Το ανωδικό ρεύμα θα σας ταλαιπωρήσει. Από Μοσχάτο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα έχουμε τα σημαντικότερα προβλήματα. Το καθοδικό έχει κίνηση από το ύψος του Ρέντι προς τα πάνω. Έχουμε καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευθερία.

το κέντρο της Αθήνας. Είπαμε φεύγουμε, αλλά είμαστε τόσοι πολλοί που είναι δύσκολο για το κέντρο να αδειάσει. Και στην παραλιακή, από ελληνικό προσάλιμο στο ρεύμα προς Πειραιά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας προς το Παλαιό Φάληρο. Αυτά, και έχετε υπόψη σας βεβαίως ότι έχουν τεθεί λόγω του τριήμερου και τα έκτακτα μέτρα, αυτά που συνήθως εφαρμόζονται σε τέτοιες περιστάσεις, όπως η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών στις εξόδους των εθνικών οδών. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την κίνηση. Να σας πω ότι μπορείτε να μας ενημερώνετε για αυτό που συναντάτε. Αν για παράδειγμα έχετε κάποια αντίρρηση σε όσα σας προανέφερα, διορθώστε μας. 210-48-00-170-174 είναι τα τηλεφωνά μας. Καλείτε. Εναλλακτικά γράφετε και τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Η Αργύριο Γεμελιάρη απαντά στις κλήσεις σας. Εγώ διαβάζω τα μηνύματά σας. Και να συστήσω και τους υπόλοιπους. Νότης Παπαγιαννάκος απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Σοφία Καλαβρού, Θανάσης Καραγιάννης ρυθμίζουν όλα τα υπόλοιπα. Και Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Under the blue sky, it's just you and I wonder why. Λοιπόν, λίγο πιο χαλαρά να έχουμε πει να το πάμε σήμερα, συζητώντας έτσι με λίγο πιο ελεύθερες ιστορίες. Υπάρχουν και τα βασικά. Νομίζω το βασικότερο αυτήν την ώρα είναι αυτή η ανάρτηση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ και παραπέμπει σε μια καταρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Εκείνος περιέγραψε τους βασικούς όρους αυτού του μνημονίου συνεργασίας για το οποίο μιλάμε από χθες. Η τελική απόφαση θα ληφθεί μετά από μια σύσκεψη στο περίφημο Situation Room.

Κατά τα άλλα, έχουν ξεκινήσει οι δημοσκοπήσεις και ζυγίζουν το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως αναμορφώνεται με την άφιξη όχι ενός αλλά δύο νέων κομμάτων. Είναι πρόημο, λένε ορισμένοι πολιτικοί αναλυτές. Χρειάζεται λίγος χρόνος να έρθει να κατακάτσει αυτό, να αποτιμήσουν και οι πολίτες, οι ερωτώμενοι των δημοσκοπήσεων, τι ακριβώς είναι αυτό που έχει συμβεί. Έτσι είναι, σωστό είναι αυτό που λένε. Εντάξει, και εμείς θα έχουμε δημοσκόπηση την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος. Άκουα νωρίτερα τον Γιώργο Αράπολου να συνομιλεί με τον Βασίλη Χιώτη. Θα δούμε τι θα γίνει. Κάποιοι προφανώς θα δυσαρεστηθούν από τις δημοσκοπήσεις, άλλοι πάλι φαίνεται πως θα δικαιωθούν. Το παρακολουθούμε, είπαμε σήμερα θα δούμε κάτι διαφορετικό. Έχουμε αποφασίσει να κάνουμε μια κουβέντα για τον ύπνο, γιατί πολλοί θεωρείτε ότι αυτό είναι που σας λείπει. Δηλαδή έρχεται ένα τριήμερο και αυτό που αποζητάς είναι λίγη ξεκούραση, λίγος ποιοτικός χρόνος με το μαξιλάρι σου. Αυτό μας λείπει και άρα αυτό αποζητούμε. Είναι όμως ο ύπνος πανάκια, είναι σωτηρία. Πολλές φορές έχουμε κάνει μια αντίστοιχη συζήτηση. Ένα όμως δημοσίευμα σήμερα στην Καθημερινή με έκανε να το προσεγγίσω διαφορετικά. Ο πολύς ύπνος, καταλήγουν οι επιστήμονες, αντί να μας κάνει καλό, μας κάνει κακό. Δηλαδή λένε ότι χρειαζόμαστε 6,4 με 7,8 ώρες ξεκούρασης κάθε νύχτα και όχι παραπάνω. Προφανώς αυτό δεν ισχύει για όλους. Θέλω να πω το πόσο ύπνο χρειαζόμαστε. Η ποσότητα του ύπνου είναι κάτι που ποικίλει ανάλογα με τα γονίδια μας, με το περιβάλλον, με τον τρόπο που ζούμε. Πάρα πολλοί παράγοντες παίζουν το δικό τους καθοριστικό ρόλο. Οι ειδικοί σημειώνουν πως κατά μέσο όρο χρειαζόμαστε περίπου 6 με 9 ώρες ξεκούρασης. Αλλά ήρθε αυτή η έρευνα λίγο να αλλάξει τα πράγματα. Δημοσιεύθηκε στο ένα περιοδικό έγκριτο, το Nature, και τα ευρήματά της τα επικαλεί τη Washington Post. Λέει λοιπόν ότι η χρυσή τομή της ξεκούρασης είναι μεταξύ 6,5 ώρες ύπνου και κάτι λίγο πιο μικρό από 8. Κάθε νύχτα. Σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, όσοι κινούνται σε αυτό το πλαίσιο ωρών, ωφελούνται γιατί παρουσιάζουν καλύτερη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, του εγκεφάλου, της καρδιάς και άλλων οργάνων. Η υπόθεση είναι ότι διαφορετικά όργανα, ακόμα και στον ίδιο άτομο, γερνούν με διαφορετικούς ρυθμούς, αναφέρουν καθηγητές του Πανεπιστημίου της Κολούμπια, οι οποίοι έτρεξαν την έρευνα αυτή. Για ελάτε να το συζητήσουμε και εμείς με τον κύριο Χαράλαμπο Μερμίγκη, πνευμονολόγο και ειδικό ιατρό ύπνου, να μας πει πώς το

0: ακούει αυτό. Πολύς ύπνος μπορεί τελικά να μας κάνει και κακό. Γεια σας κύριε Μερμίγκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και σε εσάς. Και κουβεντιάζουμε κάτι τέτοιο εν ώψη τριημέρου.
0: Ακριβώς γι' αυτό. Ακριβώς γι' αυτό.
1: Λίγο παραπάνω.
0: Έχω ακούσει πολύ κόσμο που λέει ότι εγώ θέλω τώρα, δεν με νοιάζει το οπωσδήποτε να κολυμπήσω ή να περπατήσω σε ένα βουνό, να πάρω καθαρό αέρα. Με νοιάζει όμως να κοιμηθώ λίγο περισσότερο, να χαλαρώσω.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι αυτή η πρώτη μελέτη που έχει δημοσιευθεί. Είναι ένα αντικείμενο που είναι λίγο αμφιλεγόμενο. Υπάρχουν μελέτες ήδη από το 2014 που βγαίνουν. Πρέπει να τα βάλουμε τα πράγματα σε θέση για να καταλάβει ο κόσμος. Πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας το 7-8 ώρες ύπνου. Έτσι, 94-95% των ανθρώπων χρειαζόμαστε 7-8 ώρες ύπνου. Τώρα, πέρα από αυτά που θα πούμε τώρα για τα αίτια ότι ο πολύς ύπνος μπορεί να έχει και επιβλαβή αποτελέσματα, είναι ότι κάποιοι άνθρωποι, είναι πολύ λίγοι, είναι 2-3% του πληθυσμού, είναι οι λεγόμενοι long sleepers, θέλουν από πολλοί νέοι να κοιμούνται παραπάνω, όπως υπάρχουν και οι short sleepers που κοιμούνται λιγότερο. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν 9, 10, 11 ώρες να κοιμηθούν. Αλλά είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Και επειδή η κοινωνία δεν μας δίνει το χρόνο να κοιμηθούμε, αυτοί που κοιμούνται λίγο ή λίγο ύπνοι προσαρμόζονται εύκολα, αυτοί που θέλουν παραπάνω ύπνο είναι δύσκολο να προσαρμοστούν στη σύγχρονη ζωή. Τώρα, αν ένας άνθρωπος κοιμάται παραπάνω ώρες, το πρώτο που πρέπει να σκεφτούμε, εκτός από το να ανήκει σε μια εξαίρεση, είναι ότι κάτι κρύβεται από κάτω και γι' αυτό είναι επιβλαβή τα αποτελέσματα μακροχρόνια. Δηλαδή πρέπει να ανιχνεύσουμε ότι κάτι δεν πάει καλά στον οργανισμό του και τον αναγκάζει να κοιμάται παραπάνω ώρες. Το πρώτο που το ξέρουμε πολλά χρόνια τώρα είναι για παράδειγμα να υπάρχει ένας υποθυροειδισμός. Δηλαδή να υπάρχει μια αμεταβολή στο ενδοκρινικό σύστημα. Ο υποθυροειδισμός από τη φύση του κάνει τους ανθρώπους να κοιμούνται παραπάνω και παρότι κοιμούνται παραπάνω δεν είναι καλύτερα μέσα στη μέρα, έτσι. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό που πρέπει όλοι να το γνωρίζουν είναι ότι ο πολύς ύπνος είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της κατάθλιψης. Έτσι, η κατάθλιψη είτε είναι από μόνη της, είτε συνδυάζεται στα πλαίσια της διπολικής διαταραχής, στη φάση της μανίας κοιμόμαστε λίγο, στη φάση της κατάθλιψης κοιμάται κανείς πάρα πολύ. Άρα ενδέχεται να είναι σημάδι ότι κάτι τρέχει με τη διαταραχή της διάθεσης του ατόμου. Το τρίτο πράγμα είναι η χρήση φαρμάκων. Ο κόσμος παίρνει πάρα πολλά φάρμακα, όχι μόνο για νευρολογικά και ψυχιατρικά νοσήματα, καμιά φορά και από μόνος του στην προσπάθεια να κοιμηθεί παραπάνω αν δεν μπορεί. Αυτά μπορεί να αυξάνουν το χρόνο ύπνο και μπορεί να κάνουν κακό μακροπρόθεσμα. Το τέταρτο πράγμα που πρέπει να θυμούνται όλοι είναι ότι μπορεί κανείς να κοιμάται πολλές ώρες, γιατί απλούστατα τις ώρες που κοιμάται δεν μπορεί να ξεκουραστεί. 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι στη γη έχουν υπνική άπνοια. Τα άτομα με υπνική άπνοια, όσο και να κοιμηθούν, επειδή κάθε 3 και λίγο πέφτει το οξυγόνο στο αίμα τους, δεν μπορούν να ξεκουραστούν μέσα στη νύχτα. Άρα μπορεί να κοιμούνται παραπάνω στην προσπάθεια να καλύψουν υποτίθεται το χαμένο έδαφος, αλλά αυτό δεν ισχύει.
0: Μάλιστα.
1: Το επόμενο που πρέπει να ξέρουν όλοι είναι ότι υπάρχουν νευρολογικά νοσήματα, έτσι, που ονομάζονται υπερυπνίες, που οι άνθρωποι κοιμούνται παραπάνω. Δεν είναι πάρα πολύ συχνά. Έτσι, είναι ιδιοπαθής υπερυπνία, είναι κάποια σπάνια σύνδρομα, το Klein-Levin, που κοιμούνται οι άνθρωποι πάρα πολλές ώρες. Υπάρχουν και πιο συνηθισμένα νευρολογικά, όπως είναι η νόσος του Parkinson, η σκλήρυνση κατά πλάκας, η νόσος του Alzheimer στα αρχικά στάδια που οι ασθενείς μπορεί να κοιμούνται παραπάνω. Επίσης, το τελευταίο είναι ότι μπορεί οι άνθρωποι να βρίσκονται στο πιο συχνό νόσημα, που είναι το σύνδρομο του ανεπαρκούς ύπνου. Δηλαδή, κοιμούνται πάρα πολύ λίγο λόγω των υποχρεώσεων για μεγάλα χρονικά διαστήματα και προσπαθούν στο λίγο διάστημα των διακοπών ή του Σαββατοκύριακου να κοιμηθούν παραπάνω. Αλλά πρέπει να ξέρουν όλοι ότι ο ύπνος δεν είναι χρέος. Δηλαδή, δεν υπάρχει χρέος που το καλύπτουμε μετά. Δηλαδή, αν δεν κοιμηθούμε το 7-8 ώρες σε καθημερινή βάση, δεν σημαίνει ότι αν κοιμηθούμε 9, 10, 11 ώρες
0: αναπληρώνεις. Δεν αναπληρώνεται. Μάλιστα.
1: Και αυτό που βλέπουν τα άτομα τα οποία κοιμούνται πολλές ώρες είναι ότι πολλές φορές ξυπνούν πιο κουρασμένα από ό,τι έπεσαν. Μπορούν να ξυπνούν πολλές φορές με ένα πράγμα που ονομάζεται υπνική αδράνεια. Δηλαδή,
0: θες 3-4 ώρες να συνέλθεις μετά. Είναι φοβερό. Ξέρετε, συνήθως αυτό συμβαίνει το Σαββατοκύριακο που έχεις τη δυνατότητα να κοιμηθείς μεσημέρι, μετά το μεσημεριανό φαγητό, ας πούμε. Και κοιμάσαι λίγο παραπάνω, γιατί είσαι εξαντλημένος από την εργάσιμη εβδομάδα. Και ξυπνάς κακοδιάθετος.
1: Βεβαίως. Και καλό θα είναι όλοι να ξέρουν ότι αυτό που μάθαμε από την πανδημία είναι ότι τα power naps, δηλαδή η δυναμωτική ύπνη, 20-25, το πολύ 30 λεπτά το μεσημέρι, σε κάνουν να ξυπνάς ξεκούραστος. Αν κοιμηθείς παραπάνω το μεσημέρι, είναι αυτό που περιγράφεται, η αδράνεια του ύπνου.
0: Επίσης, άρα 20 λεπτά, κοιμούνται... max μισάωρο η σχέση.
1: Max μισάωρο.
0: Όχι, 2 ώρες. Μάλιστα. Ωραία.
1: 2 ώρες σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Επίσης, άτομα που κοιμούνται πολλές ώρες, πράγματι μπορεί να έχουν μειωμένη διάθεση για εργασία, να παρουσιάζουν γνωστικά προβλήματα και διαταραχές στη μνήμη. Mm-hmm. Και σε ό,τι αφορά τις μελέτες που υπάρχουν, πέρα από τα συμπτώματα, ξέρουμε ότι τα άτομα που κοιμούνται πολλές ώρες μπορεί να είναι επιρρεπείς στην παχυσαρκία, διότι ξέρετε υπάρχει ένα βιολογικό ρολόι. Και αν εμείς πάμε κόντρα στο βιολογικό ρολόι και κοιμόμαστε παραπάνω, ορμόνες όπως η λεπτίνη, για παράδειγμα, που μας βοηθάει να χάσουμε βάρος, δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Αναπτύσσεται αντίσταση στη λεπτίνη. Οπότε μπορεί τα άτομα αυτά να απορριθμίζουν το μεταβολισμό τους και να οδηγούνται σε παχυσαρκία. Ή επίσης μπορεί να υπάρχει μια απορρίθμιση στο ζάχαρο. Δηλαδή, ο σαχαρώδης διαβήτης επίσης σε πολλές μελέτες συνδυάζεται με άτομα τα οποία κοιμούνται παραπάνω ώρες. Και υπάρχουν και κάποιες άλλες πιο αμφιλεγόμενες μελέτες που συνδυάζουν και τα καρδιακά, δηλαδή το να έχει κανείς πιθανότητα για έμφραγμα, για αριθμίες, για εγκεφαλικά επεισόδια.
0: Με τις πολλές
1: συνδυάζονται με άτομα. Ναι. Ναι. Τώρα, πώς υπάρχουν θεωρίες. Οι θεωρίες είναι ότι όταν κοιμόμαστε πολλές ώρες, δεν σημαίνει δε και καλά ότι είναι ένας ομοιογενής ύπνος, ότι όλα πάνε καλά. Μέσα στον ύπνο παράγονται ορμόνες. Υπάρχει ένας βιορυθμός. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση κανείς να κοιμάται πάρα πολλές ώρες, αλλά να είναι διακοπτόμενος ο ύπνος του. Και ο διακοπτόμενος ύπνος οδηγεί στην αύξηση της κορτιζόλης. Η οποία αύξηση της κορτιζόλης, η ορμόνη του στρες, έτσι, ουσιαστικά καταστρέφει τα πάντα. Δηλαδή, καταστρέφει και την ξεκούραση του εγκεφάλου, αλλά είναι και ένας παράγοντας που μας προδιαθέτει και σε μεταβολικά και σε καρδιακά νοσήματα.
0: Αυτό είναι, σημαντικό που το λέτε, κύριε Μερμίκη. Δεν είναι το πόσο κοιμόμαστε, είναι και το πόσο κοιμόμαστε, πόσο ποιοτικός είναι ο ύπνος μας. Είναι και θέμα φύλου, κατά την άποψή σας. Διαβάζω σε αυτή τη μελέτη του Nature ότι οι γυναίκες χρειάζονται περισσότερο από την κατασκευή τους, από τη φύση τους, περισσότερο ύπνο σε σχέση με τους άντρες.
1: Τώρα φύγεται ένα πολύ σημαντικό θέμα. Οι γυναίκες είναι οι πιο αδικημένοι άνθρωποι στον ύπνο γενικότερα και στις μελέτες της ΥΠΕ που κάνουμε στην ιατρική του ύπνου. Διότι η γυναίκα λόγω της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων που έχει, είναι η μητέρα, είναι η εργαζόμενη, έχει επιφορτιστεί πολλά και γενικώς στερείται τον ύπνο. Βρίσκεται σε μια χρόνια στέρηση ύπνου.
0: Αν μέχρι να φτάσει το παιδί τουλάχιστον 6 χρονών, ας πούμε, πολλές μαμάδες δεν κοιμούνται κανονικά το βράδυ.
1: Και μόλις το παιδί μεγαλώσει και πάρει
0: την εφηβεία, επίσης δεν κοιμούνται.
1: Τι γίνεται μετά? Μετά αρχίζουν οι γυναίκες πλησιάζουν στην εμμηνόπαυση.
0: Και γιατί οι γυναίκες συνήθως παντρεύονται.
1: Εκεί πια αλλάζουν τα πάντα. Εκεί καταστρέφονται τα πάντα στον ύπνο της γυναίκας. Η γυναίκα γενικώς χρειάζεται περισσότερο ύπνο, αλλά δυστυχώς δεν τον έχει. Μάλιστα. Και είναι πρωταρχική μέρημνα όλων μας. Τα επόμενα χρόνια η έρευνα, ξέρετε, στην ιατρική του ύπνου κινείται κυρίως στο γυναικείο πληθυσμό. Και άλλο ένα που ήθελα να σας πω για να μην το αφήσουμε είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι και σε κάθε οικογένεια υπάρχει ένας ασθενής με νόσο του Αλτσχάιμερ, με άνοια. Mm-hmm. Το σύστημα που αποχέτευσε, να το πω απλά, το σύστημα που παροχετεύει τα απόβλητα, αυτά τα πρωτεϊνικά σκουπίδια, τα οποία είναι το αμυλοειδές που μαζεύονται στον εγκέφαλο και φτιάχνουν τις πλάκες που οδηγούν στην νόσο του Αλτσχάιμερ, γίνεται κατά τη διάρκεια του ύπνου. Ενδέχεται λοιπόν ένας ύπνος ο οποίος είναι μη ποιοτικός, και σε αυτό υπάρχει και ο ύπνος μεγάλης διάρκειας αλλά με πολλές διακοπές, να παρεμβάλλεται σε αυτό το σύστημα που αποχετεύει όλα αυτά τα απόβλητα του εγκεφάλου που σχετίζονται με την εμφάνιση άνοιας στο μέλλον, να γίνεται αυτό το σύστημα μη αποτελεσματικό και τελικώς αυτά τα άτομα να οδηγούνται σε ατροφία του εγκεφάλου και σε μελλοντικά προβλήματα άνοιας. Αλλά αυτά είναι πράγματα που θα τα δούμε στο μέλλον. Δεν σημαίνει ότι μια μελέτη οριοθετεί τις οδηγίες. Είναι λίγο περίεργο που κουβεντιάζουμε για τον πολύύπνο. Ο κόσμος ίσως ξενίζει με αυτό το πράγμα, γιατί όλοι ξέρουμε ότι ο λίγος ύπνος είναι το σίγουρο. Αλλά σίγουρα και πάντοτε όταν υπερβάλλουμε στα όρια της φύσης, υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι καλό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μερμηγή. Ήταν νομίζω χρήσιμο. Λύστε μου μια τελευταία πορεία. Γιατί έχουμε αυτή την αίσθηση ότι τώρα που καλοκαιριάζει, μας χορταίνουμε τον ύπνο πιο εύκολα, σηκώνομαστε με μεγαλύτερη άνεση από το κρεβάτι? Πώς εξηγείται αυτό κάπως?
1: Πρώτα απ' όλα εξηγείται από τη διάθεσή μας. Ότι
0: είναι καθαρά θέμα διάθεσης.
1: Ότι θα πάμε για διακοπές.
0: Η ψυχολογία είναι σημαντικό πράγμα.
1: Η ψυχολογία. Τώρα από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν και αλλαγές στο περιβάλλον που σχετίζονται με τη θερμοκρασία, δηλαδή με το πώς είναι το δωμάτιό μας, η θερμοκρασία του υπνοδωματίου, οι συνθήκες του υπνοδωματίου, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Αλλά κυρίως στον άνθρωπο, όταν φτάνουμε στην περίοδο του καλοκαιριού και των διακοπών, αλλάζει εντελώς η διάθεση, προσπαθεί να πληρώσει αυτό το χρέος που δυστυχώς δεν πληρώνεται, αλλά έχει καλύτερη αίσθηση ότι κοιμάται περισσότερο.
0: Έτσι. Άρα πολλοί σήμερα που ξέρουν ότι θα έχουν ένα τριήμερο μπροστά τους με καλό καιρό να απολαύσουν τη θάλασσα, τους ανθρώπους τους ξύπνησαν με άλλη διάθεση, πολύ πιο νωρίς ίσως από το συνηθισμένο.
1: Ευχαριστώ. Και άσχετα με όσα είπα, προς Θεού, έχετε τριήμερο.

0: σημαίνει ότι οι άνθρωποι που θα κοιμηθούν λίγο παραπάνω θα πάθουν κακό με μια και δύο μέρες, έτσι. Ας φτιάξουν γενικότερα τον ύπνο τους, αλλά μη μας πιάνει άγχος με αυτά.
1: Όχι.
0: Έτσι, οι περισσότεροι να χαρούν, όταν έχουν να χαρούν το 8ωρό τους, και αν το καλύψουν το 8ωρο να είναι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
1: Έτσι, υπάρχει και το χαλάρωμα επίσης. Δεν χρειάζεται να κοιμάσαι, να είσαι και εξαπλωμένος, να χαλαρώνεις με ένα βιβλίο. Το τι πιο ωραίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή
0: καλό
1: συνέχεια.
0: Τρίμερο,
1: γεια σας. Καλό τρίμερο και σε εσάς, γιατρέ. Ο κύριος Χαράλαμπος Μερμήγκης, πνευμονολόγος, ειδικός ιατρός ύπνου. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
6: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
7: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
8: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
7: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
9: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρών ήσουνα!
15: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Του αγοριού απέναντι.
17: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο, ανατμήματα έως τη Νέα Χαλκιδόνα, στην Παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο και από το ύψος του Νιάρχος μέχρι τον Άλυμο ανατμήματα. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα, άνω των 45 λεπτών από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Κηφισίας. Έως 15 λεπτά οι καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έως 15 λεπτά από μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στην έξοδο για Μαρκόπουλο. Την τελική του απόφαση για το αν θα προχωρήσει συμφωνία ή όχι με το Ιράν εξετάζει αυτή την ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνάντησή του με συμβούλους στο Λευκό Οίκο, όπως έγραψε ο ίδιος στο Truth Social. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι το στενό του Ορμούς πρέπει να ανοίξει αμέσως, χωρίς διόδια ή περιορισμούς στην κυκλοφορία. Ένας Έλληνας ομογενής από τη Γεωργία κατηγορείται για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών, η οποία πιστεύεται ότι συνδέεται με το Ιράν, όσον αφορά την παρακολούθηση δημοσιογράφου που εργάζεται για τον τηλεοπτικό σταθμό Iran International, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία. Ο άνδρας συνελήφθη. Ρωσικά drones θα συνεχίσουν να εισέρχονται σε χώρες της Ευρώπης και να εμποδίζουν τους πολίτες τους να κοιμούνται γαλήνια, προειδοποίησε σήμερα ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Δημήτρη Μεντβέντεφ, μετά τη συντριβή ρωσικού drone σε μια πολυκατοικία στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια επίθεσης στη γειτονική Ουκρανία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

100,3 στα ραδιοφωνά σας. Επιστροφή εδώ, 6 και 36 πρώτα λεπτά. Παρακολουθούμε πρωτίστως την έξοδό σας αυτό το απόγευμα. Επομένως, σας ενημερώνω πως το ανωδικό του Κηφισού από Μοσχάτο ανατμήματα μέχρι Νέα Χαλκιδόνα έχει κινήσει αρκετή. Στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλιμο και από τον Νιάρχος εδώ στην ευρύτερη γειτονιά μας μέχρι τον Άλιμο ανατμήματα θα καθυστερήσετε. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, ξεπερνούν τα 45 λεπτά. Εκεί χρειάζεται υπομονή. Βάλτε ραδιόφωνο και εντάξει, πού θα πάει, θα περάσει. Από Κόμβο Παιανίας μέχρι Κόμβο Κηφισίας, αυτό το 45 λεπτό που σας ανέφερα, περίπου ένα τέταρτο θα χρειαστείτε για να διασχίσετε το κομμάτι από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις έχουμε και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 1/4 από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στην έξοδο για Μαρκόπουλο. Λοιπόν, η καλή είδηση της ημέρας που παίζει έτσι σήμερα σε

0: αρκετές εφημερίδες έχει να κάνει με το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα, ένα θέμα που η χώρα μας το κατατάσσει ως μείζονος ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας θέμα, και μάλιστα αυτό γίνεται, το θέμα αυτό επανέρχεται στην επικαιρότητα με αφορμή ένα δημοσίευμα της γαλλικής ηλεκτρονικής εφημερίδας Le Petit Journal με τίτλο «Η UNESCO επαναφέρει το ζήτημα της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα». Η εφημερίδα γράφει λοιπόν την σημασία της απόφασης, αναφέρεται στην σημασία της απόφασης που έλαβε στο Παρίσι την προηγούμενη εβδομάδα η Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO, και βεβαίως θεωρείται ιδιαίτερη σημασία, και αυτό γιατί, όπως τουλάχιστον αναφέρει το γαλλικό δημοσίευμα, έρχεται να δείξει εμπράκτως την στήριξη προς τη χώρα μας, η οποία εδώ και δεκαετίες διεκδικεί την οριστική επιστροφή των τμήματων που αφαιρέθηκαν στις αρχές του 19ου αιώνα από τον Λόρδο Έλγιν, όταν η Ελλάδα βρισκόταν υπό Οθωμανική κυριαρχία. Αυτό λοιπόν έτσι ως καλή είδηση της ημέρας. Κατά τα άλλα, σήμερα θα λάβει η χώρα στις Βρυξέλλες μια κρίσιμη συνάντηση 5 κρατών μελών, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Λιθουανία. Εκπρόσωποι των χωρών αυτών συναντώνται στις Βρυξέλλες προκειμένου να στήσουν ένα τείχος απέναντι στην Κίνα, απέναντι στο μέτωπο της Κίνας που αλώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πραγματικότητα αυτές οι χώρες πιέζουν για μέτρα. Πιέζουν για μέτρα κατά του οικονομικού επεκτατισμού του Πεκίνου. Σε κοινή παρέμβαση ζητούν μια πιο επιθετική εμπορική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας ότι εδώ χάνονται πάρα πολλά λεφτά, δισεκατομμύρια. Ξέρουμε όλοι ότι αυτή τη στιγμή ό,τι φοράμε, ό,τι χρησιμοποιούμε σε ένα τεράστιο ποσοστό προέρχεται από την Κίνα. Και αυτό δεν αφορά μόνο εμάς εδώ, σαν Ελλάδα, σημαίνει πια παγκοσμίως. Ίσως ακούσατε χθες και γι' αυτό το πρόστιμο, το πολύ τσουχτερό πρόστιμο των 200 εκατομμυρίων ευρώ που έπεσε στην Τεμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και είναι και πολύ σοβαρός ο λόγος, διότι η Τεμού είναι μία από αυτές τις κινέζικες πλατφόρμες. Από τα στοιχεία φαίνεται ότι είναι πλατφόρμες που επιλέγουμε, έτσι, ο μέσος Έλληνας επιλέγει για να κάνει τις αγορές του, και όμως τα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε και βάζουμε στο σπίτι μας και βάζουμε στα παιδιά μας και βάζουμε πάνω μας είναι επικίνδυνα και μερικές φορές παράνομα. Δηλαδή φανταστείτε ότι για τα παιχνίδια, σημαντικό ποσοστό παιχνιδιών που ελέγχθηκαν περιείχε υψηλά επίπεδα χημικών ουσιών. Αρκετά προϊόντα θεωρήθηκαν επικίνδυνα για παιδιά λόγω εξαρτημάτων που θα μπορούσαν έτσι να προκαλέσουν πνιγμό. Άλλος αγοράζει ένα φορτιστή, φορτιστές που δεν κατάφεραν καν να περάσουν τους βασικούς ελέγχους ασφαλείας. Είδατε τι έπαθε εκείνη η γυναίκα στο ασανσέρ με το power bank που πήρε φωτιά. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Σταύρο Καφούνη, τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ, διότι τα μικροδέματα, αυτά τα οποία στην πραγματικότητα πολλά από αυτά έρχονται από την Κίνα, φτάνουν καθημερινά στην Ελλάδα και οι κινέζικες πλατφόρμες πλημμυρίζουν την αγορά. Η δική μας αγορά αναστενάζει. Γεια σας κύριε Καφούνη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για το εξαιρετικό θέμα το οποίο θίγεται.
0: Λοιπόν, κάντε μας ένα σχόλιο για αυτό το πρόστιμο, τσουχτερό πρόστιμο.
1: Φαίνεται ότι τελικά χρειάστηκε κάποιο διάστημα, αλλά χαίρομαι γιατί επιβεβαιωνόμαστε και γιατί πρέπει να πω ότι όταν πρώτη ανεβάσαμε αυτό το θέμα πολύ ψηλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ακουστήκαμε σαν να θέλουμε να περιορίσουμε την αγορά ή να βάλουμε όρια στα φτηνά προϊόντα που έχουν ανάγκη οι συμπολίτες μας. Όμως η πραγματικότητα δεν ήταν αυτή, και το αντιλαμβανόμαστε τώρα που με την ευκαιρία αυτού του ελέγχου μπήκε το πρόστιμο αυτό, το οποίο βέβαια να ξέρετε ότι παρότι ίσως ακούγεται μεγάλο, στην πραγματικότητα εγώ αμφιβάλλω για το πόσο μεγάλο είναι, αν αναλογιστούμε ότι
0: το
1: 2025 στην Ευρώπη μπήκαν 5,8 δισεκατομμύρια πακέτα. Ένα δισεκατομμύριο περίπου περισσότερα από ένα χρόνο νωρίτερα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, και για να είμαι και ξεκάθαρος, γιατί μας ακούν οι χιλιάδες συμπολίτες μας, για εμάς το πρόβλημα δεν είναι ότι μπαίνουν ήδη μέσα, το πρόβλημα είναι ότι μπαίνουν ανεξέλεγκτα και χωρίς να

0: υπάρχουν οι προδιαγραφές ασφαλείας mm-hmm. που απαιτούνται για όλα όσα για τα προϊόντα που πολλούνται μέσα από τα ευρωπαϊκά καταστήματα, αλλά και χωρίς να πληρώνουν δασμούς που πληρώνουμε όλοι όταν πρέπει να εισάγουμε κάτι mm-hmm. και να το μεταπουλήσουμε. Αυτό είναι, ξέρετε, είναι ένας τρομακτικός παραλογισμός. Και θέλω να πω ότι και πρέπει να το επαναλάβω, γιατί εμείς πρώτοι το δείξαμε το μέγεθός του και πριν από περίπου ένα χρόνο από το κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα είχα την τύχη και τη χαρά με την Γενική Διευθύνσια του Ευρωπαϊκού Retail να παρουσιάσουμε το πρόβλημα στις πραγματικές του διαστάσεις με μελέτη που έκανε το δικό μας Ινστιτούτο. Και δεν σας κρύβω ότι μέσα από αυτή την προσπάθεια νομίζω ότι πλέον αρχίζουμε και βλέπουμε αποτελέσματα πέραν του προστίμου. Να ενημερώσουμε ότι από 1η Ιουλίου σε κάθε δεματάκι που θα μπαίνει πλέον από την Κίνα, ανάλογα με την κατηγορία του είδους, θα μπαίνει ένα σε πρόσθετο, ένα τέλος 3 ευρώ.
1: Το οποίο... Ανεξαρτήτως αξίας, δηλαδή θέλω να πω είτε είναι πάνω από 100 ευρώ είτε είναι κάτω από 100 ευρώ, θα πληρώνουμε συν 3 ευρώ, έτσι, αν θέλουμε παραγγείλουμε από την Κίνα.
0: Συν 3 ευρώ ανακατηγορία είδους. Αν έχουμε δηλαδή ένα ρούχο και ένα ηλεκτρονικό, θα πληρώσουμε 6 ευρώ.
1: Α,
0: είτε
1: 6.
0: Κάνει 1 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Είτε 1 ευρώ, είτε 1000 ευρώ κάνει. Στα 1000 ευρώ προφανώς αυτό είναι ασήμαντο. Στο 1 ευρώ όμως και στα μικροποσά που τελικά αυτά είναι που κυριαρχούν, έχει κάποια αξία. Αλλά ξέρετε, πρέπει να. Και είναι σημαντικό που επικοινωνούμε τώρα για να
1: πούμε. Φρενάρει, ότι... κύριε Καφούνη. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το πρόστιμο μπορεί να ακούγεται μεγάλο, αλλά σίγουρα, γιατί όπως λέτε, ψιλολόγια συνήθως αγοράζουμε, παρασυρώμαστε από αυτά που μας. Είναι και επίμονη η διαφήμιση, δεν μπορείς και να απαλλαγείς. Υποκύπτεις. Νομίζω...
0: Κύριε Αδρακού, θίγεται και άλλο ένα θέμα. Η διαφήμιση που γίνεται, η οποία είναι παράλογη, υπερβολική και χωρίς κανόνες, κάνει κάτι το οποίο εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Πιέζει τον καταναλωτή με προσφορές, με αντίστροφη μέτρηση για να προλάβει κάτι το οποίο τελικά είναι αμφίβολο αν το προλαβαίνει. Όχι, κάτι το οποίο μια ευρωπαϊκή επιχείρηση και πολύ περισσότερο μια ελληνική, με τους κανόνες που υπάρχουν, δεν μπορεί να το κάνει. Mm-hmm. Άρα, ξέρετε, ο αθέμητος ανταγωνισμός το χειρότερο. Mm-hmm. Αλλά να πω ότι το φθινόπωρο, και είναι ίσως έτσι μια είδηση, δεν έχει ακουστεί πολύ, mm-hmm. επίκειται και ένα επιπλέον τέλος για την εισαγωγή κάθε δέματος που θα μπαίνει στην Ευρώπη, το οποίο. Προσπαθούμε να είναι όσο υψηλότερο γίνεται για να καλυφθούν οι ανάγκες αυτών των ελέγχων και να πούμε ότι το οριστικό τέλος θα μπει όταν καταργηθεί αυτή η παράλογη κερκόπορτα του de minimis που επιτρέπει να μπαίνουν στα σπίτια μας προϊόντα με κουτιά κάτω των 150 ευρώ. Αδασμολόγητα, ανεξέλεγκτα, ναι. Με όλα
1: αυτά. Άρα λέτε, έρχεται τώρα το πρώτο τέλος των 3 ευρώ από 1η Ιουλίου, θα τεθεί σε ισχύ και το φθινόπωρο θα δούμε ακόμα ένα.
0: Θα δούμε ακόμα ένα.
1: Μάλιστα.
0: Και ελπίζω μέσα στο 27 να κλείσει οριστικά η πόρτα, όπως έγινε στην Αμερική. Και να πω ότι επειδή έκλεισε στην Αμερική η πόρτα, στην Ευρώπη μπαίνουν περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερο διαφήμιση. Γι' αυτό και όποτε ανοίξουμε το κινητό μας βλέπουμε κάτι τέτοιο. Σε ένα εμπόριο που, όπως είπατε, στη χώρα μας δεν περνάει
1: αυτό,
0: καλύτερα.
1: Αυτό χρηματοδοτείται αδρά. Γι' αυτό δεν μπορείς με τίποτα να απαλλαγείς από τις διαφημίσεις των κινέζικων πλατφορμών.
0: Δεν μπορείς να το ανταγωνιστείς με τίποτα και να πω ότι στη χώρα μας χάνουμε περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ από mm-hmm. πωλήσεις στις εμπορικές επιχειρήσεις. Και εκεί μπαίνει η έρευνά μας που λέει γιατί το εμπόριο πάει χειρότερα το 25 σε σχέση με το 26 και γιατί και το πρώτο τρίμηνο του 26 ήταν χειρότερο. Γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν πραγματικά νομίζω ότι τελικά θα είναι, εάν δεν κάνουμε κάτι δραστικό θα έχουμε απώλεια.
1: Αυτό το δεύτερο τέλος πού εκτιμάτε ότι θα κυμαίνεται και Καφούνη?
0: Επειδή είμαστε στη φάση των διαπραγματεύσεων, δεν θέλω να διακινδυνεύσω κάτι.
1: Ωραία.
0: Θα προσπαθήσουμε να είναι στα, όσο το δυνατόν υψηλότερο στα πλαίσια των δυνατοτήτων.
1: Μάλιστα. Εκεί κοντά στο 10 ευρώ, φαντάζομαι. Λέω εγώ τώρα, εντάξει, αφού δεν θέλετε να πείτε, το σέβομαι 100%.
0: Κάτι θα έχετε ακούσει, αλλά για να δούμε πώς θα κινηθούν οι διαδικασίες. Και δεν σας κρύβω ότι προσπαθούμε να επιχειρηματολογήσουμε τεκμηριωμένα, γιατί ξέρετε, έχει σημασία να πούμε ότι δεν θέλουμε φραγμούς εμπορίου. Ο κλάδος του εμπορίου είναι ο κατεξοχήν κλάδος που θέλει ανοιχτά σύνορα και ελεύθερη αγορά και να δώσει ό,τι καλύτερο μπορεί στον καταναλωτή. Αυτό είναι η μία περίπτωση, η άλλη είναι ανεξέλεγκτα επικίνδυνα προϊόντα. Mm-hmm. Εμείς αυτό θέλουμε να καταπολεμήσουμε και το λέω γιατί αρκετές φορές βρίσκομαι σε μια τέτοια συζήτηση.
1: Εντάξει, πρέπει να προστατεύσετε όμως και τους εμπόρους που δεν μπορούν να παλέψουν τον ανταγωνισμό. Βλέπουμε όλοι πια αρκετούς μάλλον, να αφήνουν το φυσικό κατάστημα, γιατί είναι και τα μπάγια σημαντικά και μεγάλος βραχνάς για αρκετούς. Μην μιλήσουμε τώρα για το στεγαστικό, θα τα πούμε αργότερα, έχουμε τις συστάσεις του Δουνουτού.
0: Να σας δώσω ένα αντικειμενικό στοιχείο, ότι το πρώτο τρίμηνο με βάση τη Στατιστική Αρχή το σύνολο του λιανεμπορίου στη χώρα μας κατέγραψε πτώση 0,8 για όλες τις επιχειρήσεις. Mm. Από 1,5% στις πολύ μικρές μέχρι 3 ή 5% σε άλλα μεγέθη επιχειρήσεων.
1: Ναι.
0: Άρα αυτή είναι η πραγματικότητα για το ελληνικό λιανεμπόριο με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Αρχής όπως τα έχει επεξεργαστεί το δικό μας Ινστιτούτο.
1: Από την άλλη, βέβαια, πρέπει να το πω και αυτό, επειδή το αναφέρατε νωρίτερα. Είπατε ότι τα δέματα μεταξύ του 24 και του 25 αυξήθηκαν κατά ένα δις. Έτσι δεν είναι? Σωστά, δεν το συγκράτησα, κύριε Καφούνη.
0: 1,2 δισεκατομμύρια, περίπου 25% αύξηση.
1: 25%. 1,2 δισεκατομμύρια σε επίπεδο ευρωπαϊκό μιλάμε, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι ένας ο οποίος δεν αγόραζε από τις κινέζικες πλατφόρμες, κάποια συνθήκη τον ανάγκασε να αγοράσει. Το έμαθε ετεροχρονισμένα, μπορεί, ναι.
0: Η διαφήμιση του 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Η ακρίβεια σε προϊόντα, δηλαδή τώρα ας πούμε άμα έχει κανείς παιδιά, ξέρει ότι τα παιδιά σήμερα είναι απαιτητικά. Ή, εν πάση περιπτώσει, και ανεξαρτήτως παιδιών. Παίρνεις, εννοώ επειδή είναι πολλά πράγματα έτσι έχει για παιχνίδια και τα λοιπά.
0: Κύριε Αδράκου, αδιαφυσβήτητα.
1: Αν αυτά δεν μπορεί να τα αγοράσει από ένα φυσικό κατάστημα στη γειτονιά του ή στην πόλη του ή στη συνοικία του οπουδήποτε, θα τα αγοράσει από εκεί, γιατί να, μόνο σας το είπατε, 1,2 δις περισσότερα.
0: Αδιαφυσβήτητα η έλλειψη του εισοδήματος, του διαθέσιμου εισοδήματος είναι ένας βασικός παράγοντας. Και είναι και ένας βασικός παράγοντας για τον οποίο εγώ πρέπει να πω όσο μπορώ ισχυρότερα ότι το λιανεμπόριο βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Και το λέω γιατί με δεδομένα αυτά τα νούμερα που είναι αδιαμφισβήτητα, πρέπει να πάρουμε κάποιες πρωτοβουλίες. Να ελαφρύνουμε την επιχειρηματικότητα, το εμπόριο, να σταθεροποιήσουμε τις συνθήκες, να καταργήσουμε παροχημένους φόρους μνημονιακούς. Έχουμε ακόμα τέλος επιτιδεύματος, έχουμε μεγάλες προκαταβολές φόρου. Είναι πράγματα τα οποία εμείς συνεχώς τα βάζουμε στο δημόσιο διάλογο και ευελπιστώ ότι σύντομα θα τα δούμε να καταργούνται.
1: Μακάρι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καφούνη, για την κουβέντα. Νομίζω ήταν χρήσιμη. Περιμένουμε και τα νεότερα όταν καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις για αυτό το νέο τέλος που μας είπατε ότι θα έρθει από φθινόπωρο. Να δούμε βεβαίως. Μέχρι τότε θα έχουμε και στοιχεία για το πώς πήγε αυτό που μπαίνει σε ένα μήνα στην πραγματικότητα από σήμερα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Πάμε διαφημίσεις.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμπά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα?
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα? Τι κάνουν?
9: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
8: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
9: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
8: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα.

0: Ιδιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.

Φυσικά 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πάμε σιγά σιγά προς το φινάλε της πρώτης ώρας. Συζητάω με τον Νότι Παπαγιαννάκο που έχει γιο, ο δεύτερος γιος, δεν είναι πανελλαδικές, για τα θέματα που πέσανε σήμερα. Στην έκθεση διαγωνίστηκαν τα παιδιά. Βατά διαβάζω ότι ήταν τα θέματα, αναμενόμενα, οπωσδήποτε επίκαιρα, μοναξιά, δημογραφικό. Τι πρέπει να κάνουμε, και ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, το οποίο έχει τον τίτλο «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Καλή επιτυχία στα παιδιά. Εντάξει, είπαμε, αυτά είναι δοκιμασίες, αλλά δεν είναι και η χειρότερη δοκιμασία που μπορεί να περάσει κανείς στη ζωή του. Επουδενή. Επομένως, εντάξει, είναι και θέμα τύχης πολλές φορές, πολλά πράγματα στη ζωή είναι και θέμα τύχης, σε τι ημέρα θα είσαι, πόσο θα σε έχει καταλάβει το άγχος. Κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να το διαχειριστούν το άγχος τους και πορεύονται έτσι καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Και εκεί να δεις, εκεί είναι τα δύσκολα. Ωραία ήταν η ευκαιρία και για μας να διαβάσουμε αυτό το ποίημα του Εμπειρίκου, το οποίο είναι έτσι και αισιόδοξο, και να βγάλουμε και εμείς τα δικά μας συμπεράσματα άνευ εξετάσεων. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς τις διαφημίσεις. Αυτά τα μηνύματα που πρέπει να σας πω. Το πρώτο έρχεται από το ΚΙΛ. Φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στη χώρα μας. Και βεβαίως, δίπλα στα παιδιά, δίπλα στους φοιτητές, είναι ομότιμοι καθηγητές, μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, όλοι τους διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί. Το ΚΙΛ στεγάζεται στο κέντρο της Αθήνας, θα το δείτε στην Ιπποκράτους 33. Έχει εξοπλισμό που δεν υπάρχει στα ελληνικά δεδομένα και μπορείτε, αν ψάχνεστε, αν το ψάχνετε, να βρείτε περισσότερα στο killgreece.gr.

Και ένα ακόμα μήνυμα που έρχεται από την Εθνική. Για άλλη μια χρονιά η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας σε αυτά που αγοράζεις κάθε μέρα στις καθημερινές σου συναλλαγές. Μέχρι τις 26 Ιουνίου ισχύει το εξής. Αν αγοράζεις, μπορεί να τύχει να σε θέλει και έτσι να είσαι εσύ ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο

0: κάποιος να σκέφτεται για σένα και κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικώς για σένα. Όρους και προϋποθέσεις διαβάζετε στο nbg.gr. Λοιπόν, πάμε στις υπόλοιπες διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε αφού η ΑΡΠΑ διαβάσει το δελτίο ειδήσεων στις 7. Με κίνηση βεβαίως, αν και εσείς έχετε κάπως να μας βοηθήσετε να εισφέρετε με αυτό που βλέπετε, με αυτό που συναντάτε, φεύγοντας, εγκαταλείποντας την Αθήνα. Καλό δεχόμενο. Τα υπόλοιπα μετά τις 7.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
4: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
5: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
4: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
9: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
10: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
11: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Μαρία Γιώργαρη. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Εγάλιο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα μέχρι Κομβό Πεντέλης, επίσης στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου έως το Σκαραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό προς Σάλιμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Την τελική του απόφαση για το αν θα προχωρήσει σε συμφωνία με το Ιράν εξετάζει αυτήν την ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνάντησή του με συμβούλους στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο, όπως έγραψε ο ίδιος στο Truth Social. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν αμέσως χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Ανέφερε επίσης πως η Τεχεράνη πρέπει να δεσμευτεί για την πλήρη απονερκοθέτηση των στενών. Τόνισε πως θα αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός των στενών από τις ΗΠΑ σχετικά με το ζήτημα του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πως θα ανακαλυφθεί από τις ΗΠΑ και θα καταστραφεί σε συντονισμό με το Ιράν. Πρόσθεσε επίσης πως δεν θα γίνει ανταλλαγή χρημάτων μέχρι νωτέρας. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη κάλεσε την Ουάσιγκτον να απαραιτηθεί από τις υπερβολικές απαιτήσεις της στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Το να καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία εξαρτάται από την αλλαγή στάσης από την Αμερικανική πλευρά, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, σε ομιλία που είχε με τον ομόλογό του, του Ομάν. Ένας Έλληνας ομογενής από τη Γεωργία κατηγορείται για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών, η οποία πιστεύεται ότι συνδέεται με το Ιράν όσον αφορά την παρακολούθηση δημοσιογράφου που εργάζεται για τον τηλεοπτικό σταθμό Iran International, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανέφερε ότι πρόκειται για 46χρονο και συνελήφθη στις 16 Μαΐου βάσει του Βρετανικού νόμου περί εθνικής ασφάλειας. Κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την προέλευση του ντρόουν μέχρι να εξεταστούν τα συντρίμμια, τόνισε ο Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν μόλις ενημερώθηκε για την κατάσταση με τη συντριβή σε πολυκατοικία μη επανδρομένου αεροσκάφου στη Ρουμανία, τραυματίζοντας δύο πολίτες. Σύμφωνα με τον Ρώσο Πρόεδρο, το περιστατικό πιθανότητα αφορούσε ένα ουκρανικό ντρόουν. Για την πρόσκρουση του ντρόουν καταδίκασαν τη Ρωσία αξιωματούχοι από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι Πρόεδροι Εσθονίας, Λετωνίας και Λιθουανίας. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνη του Λιβάνου και προωθούνται σε στρατηγικής σημασίας τομείς, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην 36η μεναρχία στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ. Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν επίσης στη Βηρυτό και στην Κοιλάδα Μπεκά στο πλαίσιο ενεργειών κατά τη Χεζμπολάχ σε όλο το μέτωπο του Λιβάνου. Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkegean που είχε καταθέσει προς καταχώρηση ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας. Δικαίωμα για τις ελληνικές θέσεις χαρακτηρίζει την απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η εξέλιξη αυτή δεν ήρθε τυχαία, είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς συστηματικής προσπάθειας που ξεκίνησε το Υπουργείο Ανάπτυξης σε συντονισμό με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος. Στο εφετείο επιστρέφει ο Άριος Πάγος στην υπόθεση για την πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018. Το ανώτατο δικαστήριο, ναι μεν, κρίνει ότι οι τέσσερις κατηγορούμενοι, οι οποίοι καταδικάστηκαν από το εφετείο, είναι ένοχοι για την φωνική πυρκαγιά, ωστόσο ζητά να επανεξεταστεί το ελαφρυντικό του σύνομου βίου που δεν χορηγήθηκε στους Σωτήρη Τερζούδη, τότε αρχηγό της πυροσβεστικής, Βασίλη Μαθεόπουλο, τότε υπαρχηγό και Ιωάννη Καπάκη, τότε γενικό γραμματέα πολιτικής προστασίας. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αναγνώριση του ελαφρυντικού, οι ποινές που τους έχουν επιβληθεί θα μειωθούν. Στους κατηγορούμενους είχε επιβληθεί ποινή 340 ετών με εκτιτέα τα 5 έτη. Μετά την απόφαση, οι τρεις κατηγορούμενοι και ο πρώην επικεφαλής συντονιστικού κέντρου Ιωάννης Φωστιέρης είχαν οδηγηθεί στην φυλακή. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 29 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης αύριο Σάββατο, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 28 βαθμούς και εδώ η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και Τεπειρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα. Οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στο ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

0: θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα έχουν έντες 3 με 5, τοπικά στα νότια 6 με 4, στα δυτικά θα είναι ασθενής. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα υπηρετικά θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα ο καιρός γενικά έθρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα εκδοθούν και πάλι λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 4, η θερμοκρασία στα υπηρετικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά και τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δρακού. 1, 2, 3, 4.

100,3 στα ραδιοφωνά σας. Επιστροφή εδώ, δεύτερη ώρα παρέα σας. Αυτό το απόγευμα της Παρασκευής, που είναι από μόνη της η Παρασκευή, είναι έτσι μια μέρα πιο ελαφριά. Α, πόσο μάλλον αυτή που στην πραγματικότητα σηματοδοτεί και ένα τριήμερο. Ένα τριήμερο για το οποίο ετοιμάζεστε. Κάποιοι είστε ήδη καθοβών. Έχουμε κίνηση. Εντάξει, νομίζω όσο περνάει η ώρα, βέβαια, βελτιώνεται η κατάσταση, βελτιώνεται σημαντικά. Η Αττική Οδός έχει ταλαιπωρήσει αρκετούς από εσάς, αρκετά, δηλαδή περιμένατε. Τώρα όμως φαντάζομαι ότι έχετε πάρει το δρόμο σας, με το καλό να πάτε, με το καλό να επιστρέψετε. Λοιπόν, συνοψίζοντα τη κίνηση, το ανωδικό του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα έχει κίνηση. Στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα μέχρι Κόμβο Πεντέλης. Νωρίτερα η αναμονή ξεπερνούσε τα 45 λεπτά. Τώρα νομίζω είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Παλατάκι Χαϊδαρίου έως τον Σκαραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το κέντρο. Άχαστο είναι αυτό. Όποιος το παίζει κερδίζει πάντα. Και στην παραλιακή από Ελληνικό προς Άλιμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Κατά τα άλλα, να σας πω ότι ο Νότης έφυγε. Ήρθε ο Γιώργος. Γιώργος Βραχνός απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο. Θανάς Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τα τραγούδια μας και έχει επιλέξει τα ιταλικά αυτό το απόγευμα. Κάτι θα ξέρει. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρό Γεμελιάρη. 210-48-0-170-174. Μας καλείτε για ό,τι θέλετε. Αλλιώς μας τα γράφετε κιόλας στο www.skyradio.gr. Κατέρινα να δράξω το μικρόφωνο. Εκτάκτως σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Δηλαδή αφού τελειώσουν οι ιστορίες, θα αρχίσει η ενημέρωση μέσω του βραδινού μαγκαζίνου Sky 100,3. Λοιπόν, από τα ενδιαφέροντα θέματα σήμερα στην εφημερίδα, στις εφημερίδες γενικά, στον τύπο, η στρεαστική κρίση είναι ένα θέμα που, με το οποίο έχουμε ασχοληθεί πάμπολες φορές. Θα ασχοληθούμε όσες χρειαστεί μέχρι κάποια στιγμή να φανεί ότι κάτι γίνεται. Πιθανότατα θα πάρει χρόνια όλη αυτή η ιστορία. Το ενδιαφέρον λοιπόν σε ένα πράγμα γνωστό, το στο οποίο όλοι συμφωνούν ότι υπάρχει πρόβλημα, είναι ότι τοποθετείται από αυτού το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Ταμείο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βλέπει 4 λόγους για τους οποίους στην πραγματικότητα έχουμε πρόβλημα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βλέπει 4

0: Είναι ενεργειακής, χαμηλής ενεργειακής κλάσης και πιθανώς ακατάλληλα να αξιοποιηθούν άμεσα. Άρα, από τη μία η ζήτηση από ξένους που έρχονται εδώ για να επενδύσουν. Και το βλέπετε, ολόκληρες οι γειτονιές πια έχουν πάρει ένα χρώμα διαφορετικό. Τα Airbnb βεβαίως, τα κενά ακίνητα και η έλλειψη νέων κατοικιών είναι οι τέσσερις λόγοι για τους οποίους κατά το δουνουτού έχουμε το πρόβλημα που έχουμε. Προτείνει βεβαίως και λύσεις, προτείνει ανακαινήσεις στοχευμένες, να δοθούν δηλαδή στους ιδιοκτήτες τα κίνητρα, να το πάρουν απόφαση και να ανακαινήσουν το σπίτι τους, αντικίνητρα και φόρους για τα κλειστά ακίνητα και ενίσχυση της κοινωνικής στέγης. Αυτό σε ένα βαθμό η κυβέρνηση το έχει δρομολογήσει. Είναι ικανό αυτό το οποίο έχει ανακοινωθεί να λύσει το πρόβλημα? Όχι, αλλά σαν φιλοσοφία δεν την είχαμε ή μάλλον την απολέσαμε στα χρόνια των μνημονίων και φαίνεται ότι είναι στα σκαριά. Τώρα βεβαίως, το να μιλά κανείς για στεγαστική κρίση, να μιλά για τέτοια θέματα, είναι, πώς να το πω, σως, για να χρησιμοποιήσω και την ορολογία της ημέρας, μιας και ήταν η πρώτη μέρα των Πανελλαδικών. Και το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα με τον συνάδελφό μου, τον Βίκτορ Αντωνόπουλο από το FYI News, και αυτό είναι στα σως, θέλω να πω, κάθε χρόνο τέτοια εποχή το συζητάμε. Τι γίνεται στα νησιά που αγαπάμε, τα οποία όμως, στα οποία πηγαίνουμε λίγες μέρες, έτσι, κάποιοι και κάποιους μήνες πιο προνομιούχοι, υπάρχει κόσμος που ζει εκεί, κάνει οικογένειες εκεί. Πώς είναι λοιπόν να είσαι εκεί και να μην έχεις ένα πράγμα πολύ αυτονόητο για μας στην πόλη? Αρρωσταίνει το παιδί, ανεβάζει πυρετό, το πάω στον παιδίατρο. Ο Βίκτορας έκανε ρεπορτάζ, έκανε πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ, μίλησε με ανθρώπους που μένουν εκεί και στην πραγματικότητα του αφηγήθηκαν αυτό το οποίο βιώνουν. Γεια σου Βίκτορα, καλό απόγευμα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό απόγευμα Κατερίνα. Αρχικά να ξεκινήσω από το γεγονός ότι ψάχνοντας, ας πούμε, έτσι κόσμο σε νησιά, πέφταμε πάνω και σε άλλες ελλείψεις προφανώς. Mm-hmm. Οπότε δηλαδή θα μιλούσαμε υγειονομικό από την Σύρο για παράδειγμα, που έκανα την ερώτηση αν υπάρχουν αρκετοί παιδίατροι.
0: Ναι.
1: Γιατί με τους παιδίατρους είπαμε να ασχοληθούμε τώρα.
0: Mm-hmm. Γενικά ναι, είναι πολλές ειδικότητες που λείπουν.
1: Ακριβώς αυτό. Λέγανε παθολόγους δεν έχουμε, γενικούς γιατρούς δεν έχουμε, παιδιάτρους τώρα αυτή τη στιγμή ας πούμε έχουμε. Γενικότερα είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Mm-hmm. Όχι μόνο το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δίνονται κάποια κίνητρα, οπότε κάποιες φορές γεμίζουν κάποια κενά. Το θέμα είναι και το χειμώνα και είναι και αυτό που κυρίως μας είπαν οι άνθρωποι στα νησιά. Mm-hmm. Λέει ας πούμε μια κάτοικος Σάμου που τώρα έχει ένα παιδί 8 χρονών, ότι όταν ήταν 4 ετών το παιδί της, είχε πάθει πυρετικούς σπασμούς, σαν που το πίνω σαν επιλεπτική κρίση, και πήγε στο νοσοκομείο, στο δημόσιο νοσοκομείο της Σάμου. Τότε είχε μία παιδίατρο και δεν μπορούσε, δεν υπήρχε παιδίατρος, είχε τελειώσει τις εφημερίες μετά από πολλές ημέρες, με αποτέλεσμα να το εξετάσει το παιδί νοσηλεύτρια και μετά από ώρα να τον δει γιατρός. Αυτό ήταν παιδί 4 χρόνια. Αυτή τη στιγμή Σάμος.
0: Και μιλάμε για τη Σάμο τώρα, έτσι, που είναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Είναι και ένα μεγάλο νησί.
1: Βέβαια, έχει 45.000 μόνιμους κατοίκους.
0: Ναι.
1: Και 4 χρόνια μετά έχει πάλι μια παιδίατρο, όχι την ίδια. Έχει μια άλλη παιδίατρο, η οποία κάνει το αγροτικό της εκεί, και την είδαμε και σε αυτό το βίντεο. Mm-hmm. Που κλαίγοντας έλεγε ότι δεν αντέχει άλλο, επειδή κάνει εφημερία 5 ημερών. Απάντησε και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έγινε έτσι μια μεγάλη συζήτηση στα ειδησιογραφικά μέσα, τέλος πάντων, και στα social media.
0: Οπότε, όπως και να έχει, 45.000 άνθρωποι δεν μπορούν να καλυφθούν με μια παιδίατρο. Έτσι.
1: Όχι.
0: 45.000 άνθρωποι, κάποιοι οικογένειες έχουν παιδιά, είναι πολύ μικρός ο αριθμός. Δυσανάλογα μικρός για τον πληθυσμό του νησιού.
1: Βέβαια, και δεν είναι και μόνο η Σάμος, ας πούμε, δεν έχει ούτε ιδιώτη. Η Σάμο έχει, ας πούμε, παιδιάτρους ιδιώτες. Η Ήος δεν έχει. Mm. Το αποτέλεσμα είναι να πρέπει να φύγουν οι κάτοικοι, να πάνε σε άλλο νησί. Πάνε στη Σαντορίνη.
0: Να φύγουν γενικώς από το νησί, το σκέφτονται. Από το ρεπορτάζ σου προκύπτει. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν μπορώ, περνάω αυτό το άγχος, αυτό το στρες κάθε φορά με κάθε ίωση ή δεν ξέρω κι εγώ τι, να έρχομαι αντιμέτωπη με αυτό, μήπως ήρθε η ώρα να τα μαζεύω και να φεύγω? Αυτό σου προκύπτει από το ρεπορτάζ σου?
1: Ναι, η κάτοικος στην οποία βάζεις, ας πούμε, κιόλας και το ρεπορτάζ της Σάμου, ναι. Αυτό σκέφτεται. Και γενικότερα υπάρχει μια τέτοια μια τέτοια τάση, ας πούμε.

0: Εντάξει, φυσικά το πρόβλημα είναι το θέμα είναι να μην φτάσουμε ως εκεί και να υπάρχουν ειδικά δηλαδή και το χειμώνα να δίνονται κίνητρα για να υπάρχουν γιατροί αρκετοί ώστε να μην ερημώσουν τα νησιά. Δηλαδή αυτό λένε και οι υγειονομικοί που ζουν εκεί πέρα και καλούνται να λάβουν τόσους ρόλους.
1: Τι είδους κίνητρα είναι αυτά όμως, δηλαδή φαντάζομαι οικονομικά.
0: Οικονομικά και επιστημονικά. Ναι, οικονομικά και επιστημονικά. Mm. Αυτή τη στιγμή ένας μισθός, ενδεικτικός μισθός είναι 1.200 ευρώ για να φύγεις από το σπίτι σου και να πας σε ένα νησί, το οποίο μπορεί να έχει 5 οργανικές θέσεις κενές, να υπάρχει άλλος ένας γιατρός, ας πούμε, οπότε να είναι 2 άτομα μετά και να υπομισθούν εφημερίες 15 ο καθένας. Δεν είναι ελκυστικό αυτό για έναν γιατρό να το κάνει.
1: Και που επομένως, υπάρχουν ακόμα παιδίατροι, εντύπωση μου κάνει.
0: Ναι, και αυτό φυσικά δεν είναι μόνο παιδιάτρου. Απλώς ναι, το ρεπορτάζ συγκεκριμένο αφορά του παιδιάτρου. Αυτό σκεφτείτε είναι στα πάντα. Ναι.
1: Δεν ξέρω πάντως πώς αυτό θα αντιστραφεί, πώς θα αλλάξει. Δηλαδή, ακόμα και με τα διπλά, πιστεύω ότι δεν υπάρχουν γιατροί διαθέσιμοι να πάνε. Και να αλλάξουν τη ζωή του και να πάνε σε ένα νησί να κάνουν τη θητεία του, όταν μπορούν να βγουν στο εξωτερικό και να πάρουν περισσότερα χρήματα και να. Δεν ξέρω, να εξασφαλίσουν έτσι και μια άλλη ζωή, πιο εύκολη ενδεχομένως, με λιγότερες αγκυλώσεις γραφειοκρατικές. Το σκέφτομαι.
0: Είναι και ένα θέμα που συζητάμε πολλά χρόνια. Δεν είναι δηλαδή ότι προέκυψε τώρα. Κάθε καλοκαίρι συζητάμε και κάποιο συγκεκριμένο, κάποιο διαφορετικό πρόβλημα που υπάρχουν στα νησιά.
1: Καλά, έχουμε φτάσει στο σημείο βέβαια να συζητάμε ότι πάει ο γιατρός και δεν έχει που να μείνει. Δηλαδή δεν βρίσκουν σπίτι στο γιατρό ή στο δάσκαλο ή δεν ξέρω εγώ στον αστυνομικό.
0: Ακριβώς. Και σκεφτόμουν μάλλον ένας γονιός που θέλει να πάει το παιδί σε ένα παιδίατρο. Δεν βρίσκει γιατρό στο νοσοκομείο, οπότε πληρώνει ιδιώτη. Αυτό θα μπορεί να το κάνει και για άλλους και σε άλλους τομείς, για τον ίδιο τον εαυτό, ας πούμε. Δηλαδή μαζεύονται πολλά. Συν τη στεγαστική κρίση, την ακρίβεια, όλα τα εισιτήρια που ακριβαίνουν. Οπότε είναι αλυσιδωτό. Δεν είναι μόνο ένα πράγμα. Αν ήταν ένα πράγμα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι εστιάζουμε κάπως εκεί και μπορεί να βρεθεί μια λύση. Είναι μια λυσίδα πραγμάτων που είναι δύσκολο να πούμε ότι θα τελειώσει. Άκουγα πριν που έλεγε, ας πούμε, για τη στεγαστική κρίση. Δεν προβλέπεται να τελειώσει σύντομα.
1: Όχι. Αυτά τα έχουμε παντρευτεί εδώ και πολλά χρόνια. Το θέμα είναι ότι να μην. Πώς, τουλάχιστον με έναν τρόπο να το σταθεροποιήσουμε το πράγμα. Μην πηγαίνει και χειρότερα. Έχουν εκπαιδευτεί πάρα πολλά. Εσείς, ειδικά στο FYI News, κάνετε πάρα πολλά ρεπορτάζ και εστιάζετε πολύ στη νέα γενιά, στη Gen Z. Οπόμενος, τα ξέρεις καλύτερα και από μένα. Η νέα γενιά φαίνεται να μην είναι διαθέσιμη να ζοριστεί. Θέλει κάποια πράγματα όπως τα θέλει και καλά κάνει κατά την άποψη.
0: Φυσικά.
1: Άρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αυτό το παιδί που σήμερα δίνει εξετάσεις και αύριο θα μπει στην ιατρική, μεθαύριο, στα χ χρόνια, είναι και αρκετά τα χρόνια της ιατρικής, δεν θα πάει στη Σάμμο να γίνει παιδίατρος ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, γενικός γιατρός. Άρα τι θα γίνει?
0: Αν δεν έχει τα κίνητρα να το κάνει, φυσικά και όχι.
1: Δηλαδή,
0: άμα δεν έχει έναν ικανοποιητικό μισθό.
1: Εκτός αν, τι να πω, δεν ξέρω, μου διαφεύγει ένα βασικό κομμάτι. Τώρα έρχεται ένα μήνυμα ενός ακροατής. Ζω στη Δανία. Σε ανάλογο περιστατικό, ο παιδίατρος αντιμετώπισε το περιστατικό τηλεφωνικά. Τα πήγε περίφημα. Είδε το παιδί μετά από 20 μέρες, όλα καλά. Ναι, εκεί θα πάμε. Τηλεϊατρική και Άγιος ο Θεός.
0: Βέβαια, αν χρειάζεται κάποια ενδοφλέβεια ή κάποια εισαγωγή και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να μπορεί να τα κάνει αυτά, εκεί δεν μπορεί να γίνει με τηλεατρική. Mm. Θέλω να πω ότι το πρόβλημα είναι το έκτακτο. Ένα εμβόλιο μπορεί να κάνει ο γενικός γιατρός σε ένα παιδί. Οι γενικοί γιατροί περνάνε έτσι κι αλλιώς, έχουν στον τομέα τους και την παιδιατρική. Mm. Αλλά άμα έχει κάτι έκτακτο, πολύ έκτακτο, εκεί πέρα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι να πω. Βίκτορα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα σου, για την κουβέντα που κάναμε, για το ρεπορτάζ σου. Μπαίνει όποιος θέλει στο FYI, νομίζω είναι πρώτο το να τα κάνει σήμερα, και διαβάζει ακριβώς τι σου είπαν. Μαρτυρίες ανθρώπων είναι και γιατρών και ντόπιων κατοίκων που στην πραγματικότητα σου λένε τις ιστορίες τους, έτσι.
0: Ακριβώς. Ευχαριστώ εγώ για τη συζήτηση.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε κι εμείς μουσικά. Girl went back to Napoli because she missed the scenery. Να, μιλώντας για θέματα σως, κλασικά. Ένα από αυτά το διαβάζω, ένα ακόμα μάλλον, το διαβάζω τώρα στο εφημερίδα και το φέρνει η δημοσιότητα, η επικαιρότητα μάλλον και πάλι μπροστά στο προσκήνιο, για τον λάθος λόγο, για τον τραγικό λόγο. Ίσως ακούσατε για αυτό το 10χρονο που έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία. Το φαινόμενο των ρευματοκλοπών. Λέμε για τις ρευματοκλοπές, λέμε για τους έξυπνους μετρητές. Καλά, έξυπνος μετρητής δεν υπάρχει πια, ούτε για δείγμα. Δεν ξέρω πώς θα λυθεί και αυτό. Μάστιγα. Σχεδόν σε όλη τη χώρα, με κινδύνους πολλαπλούς, δεν είναι μόνο οικονομικές επιπτώσεις. Είδατε τώρα τι ακριβώς συνέβη με το παιδί αυτό στις Σέρρες.

Λοιπόν, το ρεπορτάζ στο εφημερίδα αναφέρει ένα συγκεκριμένο παράδειγμα στη Μεσσηνία. Καλώδιο φεύγει από κολόνα του ΔΔΕ, περνά πάνω από κτήματα με πρόχειρες ενώσεις, καταλήγει στο μέρος που θέλουν αυτοί που υπτιδεί. Σε κάποιες περιπτώσεις τα καλώδια φτάνουν έως και τα 300 μέτρα. Μη βρεθεί στο διάβα τους.

0: Λοιπόν, να σας πω για μία ακόμα φορά πως ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025, φίλες και φίλοι, με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Είναι εδώ με την ιστορία των 80 χρόνων, με διεθνείς διακρίσεις, με περισσότερους από 100.000 αποφύτους και 160, σε 162 χώρες. Είναι εδώ, είναι στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, σε νέες εγκαταστάσεις, στην Ιπποκράτους, Ιπποκράτους 33, δίπλα στους φοιτητές που μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις πιστοποιημένες σχολές, διακεκριμένοι καθηγητές, ακαδημαϊκοί, μια ομάδα προσωπικότητων πραγματικά. Στο killgreece.gr μαθαίνετε περισσότερα. Ένα μήνυμα ακόμα έρχεται από την Vodafone. Αν έχετε μια επιχείρηση και αγωνιάτε για το πώς θα μπορέσετε να την κρατήσετε ασφαλή απέναντι σε όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε, σε όλες αυτές τις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν, να ξέρετε ότι υπάρχει λύση. Δεν χρειάζεται να ξέρετε πώς, γιατί ξέρει το Vodafone Business, που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Κάπως έτσι πάμε και εμείς στις επόμενες διαφημίσεις. Επιστρέφοντας, έχουμε προγραμματίσει να μιλήσουμε για σινεμά. Χθες δεν τα καταφέραμε με τον Εμίλιο, ελπίζω ότι σήμερα θα τα καταφέρουμε.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
3: Μία βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και υποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
11: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
12: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
11: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
12: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
11: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
13: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα μέχρι Κομοπεντέλης, επίσης στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου έως το Σκαραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό προς Σάλιμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Την τελική του απόφαση για το αν θα προχωρήσει σε συμφωνία ή όχι με το Ιράν εξετάζει αυτήν την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνάντησή του με συμβούλους στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο, όπως έγραψε ο ίδιος στο Truth Social. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν αμέσως χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Τόνισε πως θα έρθει ο ναυτικός αποκλεισμός των στενών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας Έλληνας ομογενής από την Γεωργία κατηγορείται για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών, η οποία πιστεύεται ότι συνδέεται με το Ιράν όσον αφορά την παρακολούθηση δημοσιογράφου που εργάζεται για τον τηλεοπτικό σταθμό Iran International, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία. Ο άνδρας συνελήφθη. Κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την προέλευση του ντρόουν μέχρι να εξεταστούν τα συντρίμμια, τόνισε ο Ρώσος Πρόεδρος μόλις ενημερώθηκε για την κατάσταση με τη συντριβή σε πολυκατοικία μη επανδρομένου αεροσκάφους στη Ρουμανία και τον τραυματισμό 2 πολιτών. Σύμφωνα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, το περιστατικό πιθανότητα αφορούσε ένα ουκρανικό ντρόουν. Για την πρόσκρουση του ντρόουν καταδίκασαν τη Ρωσία αξιωματούχοι από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι πρόεδροι Εσθονίας, Λετωνίας και Λιθουανίας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Το ξέρετε εσείς ότι η Κίνα είναι η πατρίδα των φεργιακλειδών? Το διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, είναι μια αναδημοσίευση από τους New York Times. Την Κυριακή είναι Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, αύριο που εκτάκτως θα έχουμε εκπομπή 10 με εκεί 11 παρά, θα έχουμε προγραμματίσει μια τέτοια συζήτηση, ήταν μαζί μας ο κύριος Τούτουζας. Υπάρχει ένα πολύ ενθαρρυντικό στοιχείο ότι το κάπνισμα και στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια μειώνεται συνεχώς. Αυτό σημαίνει ότι οι νεότεροι δεν καπνίζουν ή ότι το παίρνουμε απόφαση οι καπνιστές να το κόψουμε. Δύσκολη απόφαση αλλά απαραίτητη. Αυτό συμβαίνει παντού, εκτός από την Κίνα. Στην Κίνα συμβαίνει το αντίθετο. Στην Κίνα αρχίζουν το καπνίσμα. Και να σας πω την αλήθεια, 2,5 ευρώ κοστίζει το πακέτο των τσιγάρων στην Κίνα. Είναι το 1/3 της τιμής, ας πούμε, στις Ηνωμένες, που θα βρει κανείς στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν τους κοστίζει, δεν έχουν να σκέφτονται τουλάχιστον το οικονομικό κομμάτι. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Κίνα είναι η πατρίδα των θεριακλείδων. Όσες προσπάθειες έχουν γίνει από την πλευρά της κυβέρνησης και των αρχών για να μειωθεί η κατανάλωση, εκείνοι όχι, δεν το κόβουν. Εντάξει, υπάρχουν για όλα εξηγήσεις. Παίζει και το ρόλο του το πανίσχυρο λόμπι της κρατικής διοίκησης μονοπωλίου καπνού της Κίνας. Είναι ο απόλυτος ρυθμιστής του καπνοβιομηχανικού κλάδου και παράλληλα λειτουργεί και ως διαχειριστής του μεγαλύτερου κατασκευαστή τσιγάρων της χώρας. Λογικό, πολύ λογικό ακούγεται. Αλλά ποτέ δεν τους το είχα. Δεν το είχα των Κινέζων ότι καπνίζουν μανιωδώς. Το 50% των τσιγάρων παγκοσμίως πωλείται εκεί. Λοιπόν, ελάτε να καλωσορίσουμε τώρα τον Εμίλιο Χαρμπή, να μιλήσουμε για σινεμά, μιας και χθες δεν τα καταφέραμε. Καλό αργά παρά ποτέ βέβαια. Τι κάνεις, Εμίλιε, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Κατερίνα.
0: Λοιπόν, διάβαζα σήμερα, στα νέα το διάβαζα, αυτή τη ληστεία που είχαμε συζητήσει, κυρίως με αυτό το γκλισέ χαρακτηρισμό για την κινηματογραφική της ομοιότητα με αυτά που έχουμε δει στα έργα, αυτή τη ληστεία στο Λούβρο, την κάνει ταινία ο Ρωμάν Γαβράς.
1: Okay. Ναι, είναι η καινούργια ταινία. Θα δούμε. Ο Ρωμένη έχει έναν άλλο δρόμο από τον πατέρα του. Mm-hmm. Ακολουθεί έτσι πιο pop, πιο σύγχρονο, μπορεί να πει κανείς.
0: Εντάξει, είναι λογικό.
1: Προφανώς.
0: Ένας δημιουργός.
1: Έχει τη δική του φωνή. Είναι ενδιαφέρον να δούμε τώρα και την καινούργια ταινία. Εμένα η προηγούμενη μου άρεσε.
0: Σου άρεσε, ωραία. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα τι μας προτείνεις να δούμε?
1: Λοιπόν, αυτή τη βδομάδα υπάρχουν 2-3 αξιόλογες ταινίες. Νομίζω αυτή που ξεχωρίζει περισσότερο είναι ο τελευταίος Viking. Είναι μια ταινία από τη Δανία. Με πρωταγωνιστή το Mads Mikkelsen. Αυτός είναι ο πιο αναγνωρίσιμος εκεί. Εντάξει, είναι πολύ γνωστός ο Mads Mikkelsen. Παίζει και στο Hollywood. Εδώ παίζει ένα πολύ κοντρά ρόλο. Υπάρχει αρχικά ένας ληστής τραπεζών, ο οποίος τον συλλάβουν, αλλά πριν τον συλλάβουν προλαβαίνει να δώσει τα κλοπημαία στον αδερφό του, αυτόν υποδίεται ο Mads Mikkelsen, ο οποίος αυτός είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος πάσχει από σύνδρομο διασχιστικής διαταραχής ταυτότητας, έτσι λέγεται.
0: Μάλιστα.
1: Με λίγα λόγια,
0: δεν ακούγεται και πολύ καλό πάντως.
1: Ναι, υιοθετεί άλλους εαυτούς, διαφορετικούς εαυτούς μέσα στο μυαλό του και έτσι ξέρεις, δηλαδή κάποια στιγμή νομίζω ότι είναι Viking, κάποια στιγμή νομίζω ότι είναι κάτι άλλο. Τέλος πάντων, πολλά χρόνια μετά θα βγει από τη φυλακή ο αδερφός του και θα έρθει να βρουν ξανά τα εκείνα τα περίφημα τα κλοπημαία. Μόνο που αυτός έχει αλλάξει προσωπικότητα και πλέον πιστεύει ότι είναι Τζον Λένον. Εδώ είναι
0: Give
1: τώρα το
0: όλη.
1: Ναι. Οπότε μετά μπαίνουν σε μια περιπέτεια οι δυο τους.
0: Ωραίο ακούγεται πάντως.
1: Ναι, έχει πολύ πλάκα. Έχει πολύ μαύρο χιούμορ η ταινία. Mm-hmm. Γιατί έχει και πολλές σοκαριστικές στιγμές. Είναι αυτό το δανέζικο, το μαύρο χιούμορ που ξέρεις, καμιά φορά εμάς μπορεί και να μας ξενήσει λίγο. Είναι λίγο σοκαριστικό, αλλά αυτούς δεν τους ξενίζει καθόλου. Είναι ωραίο, είναι ενδιαφέρον. Είναι μια φανταστική ερμηνεία από τον Mads Mikkelsen που παίζει αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο τύπο. Έχει μια παιδικότητα, μια αθωότητα και μαζί. Νομίζω ότι είναι και ο Τζον Λένον. τέτοιο. Okay, και αυτό βγάζει πολλές καταστάσεις.
0: Σωστά. Ναι. Τι άλλο έχουμε?
1: Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει μια ταινία η οποία λέγεται The Christophers. Mm-hmm. Είναι καινούργια ταινία του Steven Soderbergh. Με πρωταγωνιστή τον Ian McKellen. Εδώ είναι μια ιστορία γύρω από την τέχνη. Ο McKellen υποδίεται έναν ηλικιωμένο ζωγράφο, ο οποίος έχει αποσυρθεί, είναι πάρα πολλά χρόνια έχει να ζωγραφίσει. Μένει μόνος του κτλ. Και τα παιδιά του, τα δύο που θέλουν να τον εκμεταλλευτούν, βασικά, θα του στείλουν από δίπλα μια συντηρήτρια έργων τέχνης, η οποία είναι και πολύ καλή στην παραχάραξη. Ως βοηθό του και καλά, με απότερο σκοπό όμως να βρει μια σειρά πινάκων πολύτιμων που ξέρουν ότι τους έχει, που δεν είναι ολοκληρωμένοι, να τους ολοκληρώσει η ίδια. Mm-hmm. Και μόλις φύγει από τη ζωή ο μπαμπάς, να τους πουλήσουν για εκατομμύρια, ας πούμε. Αυτό είναι το σχέδιο. Βέβαια ο ζωγράφος, επειδή είναι λίγο γάτα, θα το μυριστεί.
0: Θα τους ξεσκεπάσει.
1: Ναι, και από εκεί και πέρα ξεκινάει με ένα ολόκληρο, ας πούμε, εκτελήσεται μια υπόθεση. Είναι μια μικρή ταινία, απλή, αλλά βασίζεται σε μια ωραία ιδέα που έχει να κάνει με την τέχνη. Mm-hmm. και βασίζεται και στην ερμηνεία του Ian McKellen, ο οποίος είναι μοναδικός έτσι κι αλλιώς. Με αυτό το βρετανικό, το φλέγμα, το χαρακτηριστικό. Και εδώ υπάρχει μαύρο χιούμορ. Είναι, εντάξει, αρκετά διασκεδαστική ταινία.
0: Και
1: όχι
0: οι δύο πάντως νομίζω ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Είναι ωραίες προτάσεις, ναι, να τις δει κανείς σταθερινά. Mm-hmm. Από
1: ναι,
0: εκεί και πέρα
1: χαρά.
0: Υπάρχουν και τα κλασικά που επιστρέφουν μαζί με τα θερινά. Το γεράκι της Μάλτας, καλά το πήρε το μάτι.
1: Μπράβο, υπάρχει γεράκι της Μάλτας. Είναι τώρα η εποχή που έρχονται οι επανεκδόσεις.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, σπουδαία ταινία, ο ορισμός του φιλμ νοάρ με Χάμφρι Μπόγκαρτ, αυτά είναι textbook. Δηλαδή,
0: όσο ύψος του έλειπε, τόσο ταλέντο είχε.
1: Το Χάμφρι, ε.
0: έτσι λένε. Έτσι. Δηλαδή λένε ότι ήταν κοντός, αυτό δεν...
1: Ναι, εντάξει, με τρίο ας το πούμε, ναι, δεν ήταν και
0: ένα ταγκουνάκι στην Καζαπλάνκα το φόρεσε.
1: Εντάξει, ναι, στην Καζαπλάνκα όμως είναι τρομερός. Είναι...
0: Φανταστική ταινία, δεν το συζητώ. Ναι. Μπορείς να τη δεις 800 φορές και πάντα κάτι να ανακαλύψεις καινούριο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γενικώς σταθερινά έχουν ανοίξει, ανοίγουν όλο και περισσότερα. Κάπου θα σταθεροποιηθεί και ο καιρός, ναι, κάπου θα το βρούμε.
1: Σχεδόν όλα πια.
0: Σχεδόν όλα. Είδα, δεν ξέρω, θέλω να μου πεις, το Σινόμπο έκανε μια πολύ ωραία τελετή και ήταν και πολύ καλός κόσμος εκεί. Δεν είναι βιντάκι. Για τον Αλμοδόβαρ, ναι.
1: Το Σινέπαρι είναι η ταινία του Αλμοδόβαρ. Αυτή ήταν η πρεμιέρα, η οποία έρχεται κανονικά στις αίθουσες την επόμενη εβδομάδα, στις 4 Ιουνίου. Το Σινόμπο έκανε μια πρεμιέρα εκεί, στο Σινέπαρι, εντάξει, με καλεσμένους, με αυτά. Γενικά το Σινέπαρι είναι ένας πολύ ωραίος χώρος.
0: Ήταν όλο ειδηλιακό. Τα κοκτέιλ, ο χώρος, η ταινία, ο σκηνοθέτης, όσοι πιστοί νομίζω συμφωνούν. Και μάλιστα. Οι περισσότεροι είπαν ότι ανέκαμψε με επανέκαμψε. Δηλαδή είναι ο παλιός καλός Αλμοδόβαρ που όλοι αγαπήσαμε σε αυτή την ταινία.
1: Ναι. Συγκινητικό... Εγώ δεν θα μπορώ να πω ότι συμφωνώ απολύτως, αλλά.
0: Εγώ ήθελα να σε ψαρέψω, αλλά είσαι πολύ σαφής. Λες όχι.
1: Την είδα την ταινία, γι' αυτό. όχι, είναι κακή ταινία. Έχει και αυτή το ενδιαφέρον της. Είναι αρκετά αυτοαναφορική. Εντάξει, μπορεί να τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα, βέβαια.
0: Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Τώρα ένα τιζεράκι είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι, εντύπωση.
1: Εντάξει, για θερινό μια χαρά είναι τώρα, μην λέμε.
0: Ναι. Ωραία. Άρα εκεί είμαστε. Και στις πλατφόρμες. Τώρα...
1: Ναι, πλατφόρμες. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα σειρά στο Netflix, το The Boroughs, έτσι λέγεται. Είναι από τους παραγωγούς του Stranger Things. Μοιάζει και λίγο με το Stranger Things. Είναι έτσι μια. Υπάρχουν κάποια φαινόμενα λίγο υπερφυσικά που προσπαθούν να εξηγηθούν σε μια κοινότητα ηλικιωμένων. Εδώ είναι η διαφορά και το ενδιαφέρον της φάσης. Δεν είναι παιδάκια πλέον
0: παιδιά,
1: που προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο. Ναι, είναι ηλικιωμένοι. Είμαστε στην άλλη πλευρά του φάσματος. Αρκετά ωραίο. Με Άλφρεντ Μολίνα, Τζίνα Ντέιβις. Έτσι, λίγο και νοσταλγία το cast.
0: Mm-hmm. Δεν το έχεις παρατηρήσει αυτό. Γίνεται μια σειρά που κάνει παταγό, όπως ήταν το Stranger Things. Και μετά. Με έναν τρόπο συνεχίζεται αυτό. Ναι. Δηλαδή, κάποιος σου λέει αυτό, αφού πούλησε, ας πάμε εκεί.
1: Βέβαια. Ναι. Βέβαια. Ό,τι πουλάει, έτσι γίνεται.
0: Ωραίο όμως, λες. Εντάξει.
1: Ναι, μου άρεσε αρκετά. Έχει ενδιαφέρον και γενικά έχουμε και κάτι που παρατηρούμε τελευταία. το σινεμά, η τηλεόραση στρέφεται αρκετά στην αυτοκλεμετρή τη ηλικία.

0: ας πούμε, που ήταν λίγο εξαφανισμένη.
1: Ναι, όλα γύρω μας, όχι μόνο το σινεμά και η τηλεόραση, ακόμα και τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα.
0: Ναι, γερνάει ο πληθυσμός.
1: Αυτό, είναι μέχρι να κλείσει τα μάτια και εκεί που έλεγες η τρίτη ηλικία είναι μακριά. Έχει έρθει επικίνδυνα κοντά σου. Αλλά ευαισθητοποιούμαστε και περισσότερο. Δεν ξέρω, λέω τώρα. Εντάξει. Επίσης, μιλάμε πιο πολύ με όρους έτσι. Πώς να το πω, ηλικιακής κατάταξης, οι γενιές, οι millennials, ναι, οι Gen Z, οι boomers.
0: Και με όρους.
1: Boomers χρεώνουμε και όλα τα στραβά. Διάβαζε.
0: Ναι, ναι. Μια, εντάξει, μόνο. Και όλοι χρεώνονται στραβά.
1: Ζήσαν ωραία και δεν σκέφτηκαν τα παιδιά τους. ο Economist νομίζω το ανέφερε. Εντάξει. Ναι, και όλα αυτά με έναν τρόπο. Εντάξει, επίσης η τρίτη ηλικία, αν το προσεγγίσεις ωραία, είναι τόσο. Πώς να το πω. Μπορεί να είναι πολύ διδακτικό, είναι αρνητική λέξη.
0: Ναι. Όχι, υπάρχει. Εμένα αυτό
1: ωραίο.
0: Που, ναι, αυτό που μου αρέσει το και το παρατηρώ, δηλαδή το είδαμε και στις Κάνες σε κάποιες ταινίες, είναι ο ανθρωπισμός, το ανθρωπιστικό πνεύμα με το οποίο προσεγγίζεται πλέον. Δηλαδή και αυτό είναι που μετράει, ότι η ζωή δεν έχει τελειώσει, ας πούμε, επειδή κάποιος έφτασε μια ηλικία 75-80 χρονών. Ναι. Αυτό και ο σεβασμός, ας πούμε, που υπάρχει, το οποίο έχει ενδιαφέρον, γιατί στη Δύση ίσως τις τελευταίες δεκαετίες λίγο το αφήσαμε στην άκρη αυτό.
1: Ναι, το αφήσαμε. Αλλά δεν πειράζει. Η ζωή δίνει τις λύσεις. Να μας τα φέρνει όλα μπροστά μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι είσαι καθοδόν για το τριήμερό σου. Σου εύχομαι να περάσει καλά και να τα ξαναπούμε την επόμενη Πέμπτη με τις αφήξεις, μεταξύ των οποίων, όπως είπαμε, θα είναι και η νέα ταινία του Πέδρου Αλμοδόβαρ. Ναι. Να είσαι καλά, Εμίλιε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Πόσο κάνει 50 επί 200?
6: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
7: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
11: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
12: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
11: Με Nofors.
12: Και Προσταζάν.
11: Από τη Vogel.
13: Vogel, υγιέντε και φυσικά.
12: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
14: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης.

0: Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή του Αντώνη Φωστιέρη. Είναι ποιητής.
2: Η μνήμη πάσχει από πρεσβειοποία. Βλέπουμε τα μακρινά και η μνήμη κρατάει τα μακρινά με μεγαλύτερη ενάργεια, ενώ δυσκολεύεται να βλέπει τα κοντινά.
1: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.

Λοιπόν, να και μια είδηση που έτσι και όταν στάθηκα σήμερα να την διαβάσω, αν και από τον τίτλο υποπτευόμουν την απάντηση, είχε ένα quiz. Ο τίτλος: ποια είναι η ελληνική πόλη που λατρεύει σήμερα το πετάλι και κυκλοφορούν στους δρόμους της περισσότερα από 30.000 ποδήλατα, τα οποία οδηγούν όλες οι ηλικίες. Μιας και μιλάγαμε νωρίτερα και για την τρίτη ηλικία με τον Εμίλιο, από παιδιά, που αυτό ας πούμε το λες και συνηθισμένο, δηλαδή σε ένα παιδί να καβαλάει ένα ποδήλατο, μέχρι μεγάλοι άνθρωποι. 80 και βάλε, το έχω δει με τα ματάκια μου. Η απάντηση είναι η Καρδίτσα. Η Καρδίτσα έχει τόσα ποδήλατα όσα και αυτοκίνητα και πετυχαίνει ένα ρεκόρ. Ένα ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα. Έχει καταφέρει και ποδηλατόδρομους να φτιάξει και να συνυπάρχουν όλοι μαζί αρμονικά, ποδηλάτες, πεζοί, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, πάσης φύσεως οχήματα. Είναι πια συνυφασμένο με την καθημερινότητα που ζουν. Και γενικά έχω να πω τα καλύτερα για την Καρδίτσα, δεν το περίμενα. Πόλη της επαρχίας με τέτοια ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, εκεί νομίζω η Καρδίτσα είναι στην κορυφή. Μαζί με τα Τρίκαλα, έτσι για να μην τους αδικήσω. Σήμερα είναι όμως ένα Ολλανδικό πρότυπο μέσα σε μια χώρα που δεν τα πάει καλά με αυτό το σπορ. Δηλαδή, τα έχετε δει στις γειτονιές σας. Ξεκινά κάποιος ένα ποδηλατόδρομο με το φιλόδοξο στόχο αυτός να ολοκληρωθεί. Ο ποδηλατόδρομος δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Στο μεταξύ, διακόπτεται για να περάσουν αυτοκίνητα, για να περάσει ο κάθε επικραμμένος και πάει λέγοντας. Στην Καρδίτσα τα έχουν καταφέρει. Βραβεύτηκαν μάλιστα γι' αυτό. Πήραν ένα βραβείο με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, στο οποίο καταχάρηκαν. Ορίστε. Νομίζω ότι αυτό ξεκινά κυρίως από την κουλτούρα τους. Βγαίνουνε, θα μου πείτε, και εγώ έχω την κουλτούρα, θέλω να πάρω το ποδήλατό μου και να πάω στα μαγαζιά. Προκειμένου στη γειτονιά μου, στο Χαλάνδρη, που πια δεν βρίσκεις να παρκάρεις ούτε για δείγμα, βολεύει να πάρεις το ποδήλατό σου, να πας, να κάνεις μια βόλτα στα μαγαζιά, να γυρίσεις στο σπίτι σου. Μπορείς. Πού να πας. Δεν πας. Εδώ έχουμε κι άλλο. Εδώ παίρνουμε κονδύλια ευρωπαϊκά, παίρνουμε ποδήλατα ηλεκτρικά, φτιάχνουμε τις εγκαταστάσεις, τα κοινόχρηστα, σε αυτά αναφέρομαι, έτσι, τα οποία τα χρησιμοποιείς, τα επιστρέφεις είτε στη βάση τους είτε στα σημεία που σου υποδεικνύει ο Δήμος. Εδώ τα σπάμε, τα καίμε αυτά, βγάζουμε τα αποθυμένα μας και δεν πειράζει, μωρέ, άλλοι πληρώνουν.

Λοιπόν, και αφού σας είπα για τα ποδήλατα και αφού σας έχω υποσχεθεί ότι σήμερα θα πάμε λίγο πιο χαλαρά, διότι όσοι μας ακούτε είτε φεύγετε, είστε στο δρόμο της εξόδου, είτε απλώς τριγυρίζετε στην πόλη, νομίζω ότι είστε λίγο σε μια διάθεση λίγο πιο χαλαρή. Να σας πω και το άλλο που διάβαζα σήμερα στα νέα και το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Έχει γίνει μόδα, έχει δημιουργηθεί μια μόδα, μια τάση, όπως θέλετε πείτε το, και ανοίγουν πια λέσχες ανάγνωσης μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συντονίζονται. Αυτό το οποίο υπήρχε πάντα, αλλά σε ένα βαθμό μετά περιορίστηκε, πέσαμε όλοι με τα μούτρα στο ίντερνετ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα, προφανώς, επειδή και εμείς οι ίδιοι αναγνωρίζουμε τα σημάδια της κόπωσης και ζητούμε κάτι σαν αποτοξίνωση, επιστρέφουμε στο βιβλίο. Είναι πάρα πολλές οι λέσχες ανάγνωσης πια που οργανώνονται, δημοσιεύσεις για βιβλία που γίνονται viral, εκδόσεις που εξαφωνίζονται από τα ράφια μέσα σε λίγες ώρες, συζητήσεις για θέματα που ξεπηδούν μέσα από σελίδες και απασχολούν. Δηλαδή, αντί να συζητάς πότε θα ανοίξουν τα στενά του ορμού, να το εξαντλείς, να το φτάνεις, μαθαίνεις άγχος, πανικό, συζήτα και για κάτι άλλο. Δεν τρέχει και τίποτα. Διάβασες κάτι, είδες μια άλλη οπτική, το συζητάς με τους φίλους, με την οικογένειά σου. Όλα αυτά στο μεταξύ με έναν τρόπο προωθούνται τα τελευταία χρόνια από celebrities, από κοινότητες αναγνωστών. Ένας γνωστός Έλληνας εκδότης μου έλεγε ότι μην εκπλαγείς τα επόμενα χρόνια να βλέπεις τους influencers αντί να παρουσιάζουν δεν ξέρω και εγώ τι, κάποιο ρούχο, κάποιο καλλιντικό, κάνουν έτσι και τα νυχάκια τους, αυτό που είναι πολύ ως πάντων περιορέξεως, να τους βλέπεις να διαβάζουν βιβλία, να μην κάνουν τίποτα άλλο, δηλαδή να βλέπεις ένα βίντεο που κάποιος μέσα διαβάζει ένα βιβλίο και μετά να ανοίγεις και εσύ ένα βιβλίο, κάτι σαν Inception τέλος πάντων.

0: Λοιπόν, νομίζω και ο Κρις Ρία συμφωνεί μαζί μου ότι ήρθε η ώρα να μπω για μία και τελευταία φορά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν έχετε μια επιχείρηση και έχετε μαζί με τις υπόλοιπες αγωνίες που έχει ένας Έλληνας επιχειρηματίας σήμερα μία ακόμα για τους ιούς, για τους hacker, για τα κακόβουλα λογισμικά, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε, γιατί με το Vodafone Business μπορείτε να προστατευθείτε. Σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security, συμβουλευτική υποστήριξη. Να πάω σε ώρα και στιγμή, μπορείτε να απευθυνθείτε στους ειδικούς για να σας πούν τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε. Περισσότερα λοιπόν βρίσκεται στο vodafone.gr / business. Και μιας και είπαμε ότι ξεκινά σήμερα, με έναν τρόπο είναι σαν να γίνεται και η πρεμιέρα αυτής της εποχής που ο μύθος τη θέλει και λιγάκι πιο χαλαρή, της καλοκαιρινής. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε σε αυτή τη διάθεση ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική του αυλαία και σας προσκαλεί στο θέατρο Άλσος για να δείτε την παράσταση του Αγοριού Απέναντι. Είναι η παράσταση που συνυπογράφουν οι δύο κορυφαίοι στο είδος τους, Ρέπας Παπαθανασίου, ένα καινούριο musical με θέμα τον έρωτα και ντυμένη μουσικά με τα αθάνατα τραγούδια του Πλέσσα. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε υπάρχουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου και την 5η 11 Ιουνίου. Όσοι λοιπόν θέλετε να το δείτε και θέλετε να μας ενισχύσετε, να βοηθήσετε για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μπαίνετε στο more.com και κλείνετε τη θέση σας. Περισσότερα βεβαίως για την παράσταση βρίσκεται ανά πάσα ώρα και στιγμή στο olimazimborume.gr. Δεν σας αποχαιρετώ γιατί θα έχουμε και συνέχεια σε πολύ λίγο στο βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Τι!
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. σε ξαναδώ.
8: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-48-00-170-174 η Αργυρό Γεμελιάρη, είμαι η Κατερίνα Δράκου και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα είναι οι εξής. Την τελική του απόφαση για το αν θα προχωρήσει σε συμφωνία με το Ιράν εξετάζει αυτήν την ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνάντησή του με συμβούλους στην αίθουσα επιχειρήσεων στον Λευκό Οίκο, όπως έγραψε ο ίδιος στο Truth Social. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Ανέφερε επίσης πως η Τεχεράνη πρέπει να δεσμευθεί για την πλήρη αποναρκοθέτηση των στενών. Τόνισε πως θα αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός των στενών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σχετικά με το ζήτημα του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι θα ανακαλυφθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα καταστραφεί σε συντονισμό με το Ιράν. Πρόσθεσε επίσης πως δεν θα γίνει ανταλλαγή χρημάτων μέχρι νεοτέρας. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη κάλεσε την Ουάσιγκτον να παραιτηθεί από τις υπερβολικές απαιτήσεις της στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Το να καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία εξαρτάται από την αλλαγή στάσης από την Αμερικανική πλευρά, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αράχτσι, σε συνομιλία που είχε με τον ομόλογο του Ομάν. Ένας Έλληνας, ομογενής από τη Γεωργία, κατηγορείται για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών, η οποία πιστεύεται ότι συνδέεται με το Ιράν όσο αφορά την παρακολούθηση δημοσιογράφου που εργάζεται για τον τηλεοπτικό σταθμό Iran International, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανέφερε ότι πρόκειται για 46χρονο και συνελήφθη στις 16 Μαΐου βάσει του Βρετανικού νόμου περί εθνικής ασφάλειας. Κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την προέλευση του ντρόουν μέχρι να εξεταστούν τα συντρίμμια, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν μόλις ενημερώθηκε για την κατάσταση με την συντριβή σε πολυκατοικία μη επανδρομένου αεροσκάφου στη Ρουμανία, τραυματίζοντας δύο πολίτες. Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, το περιστατικό πιθανότατα αφορούσε ένα ουκρανικό ντρόουν. Για την πρόσκρουση του ντρόουν καταδίκασαν την Ρωσία αξιωματούχοι από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι πρόεδροι Εστονίας, Λετωνίας και Λιθουανίας. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνη του Λιβάνου και προωθούνται σε στρατηγική σημασία στο Μίστιλο, σε σήμερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Κατά την διάρκεια επίσκεψης στην 36η μεραρχία στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν επίσης στη Βηρυτό και στην κοιλάδα Μπέκα, στο πλαίσιο ενεργειών κατά της Χεζμπολάχ σε όλο το μέτωπο του Λιβάνου. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στη Μεταμόρφωση. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Ανθούσα μέχρι Κόμβο Πεντέλης. Επίσης, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, από Παλατάκι Χαϊδαρίου έως τον Σκαραμαγκά. Στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή, από Ελληνικό προς Άλυμο, στο ρεύμα προς Πειραιά. Σε ισχύ έχει τεθεί απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των Εθνικών Οδών λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Σημαίνει από το πρωί σήμερα η επιβατική κίνηση στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Επιπλέον δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από τα κτέλ Κηφισού και Λιωσίων. Επίκαιρο και χωρίς δυσκολίες για τους μαθητές που έχουν μελετήσει, χαρακτηρίζουν οι ειδικοί το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφοι στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με το οποίο άνοιξε η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Το θέμα αφορά το δημογραφικό, τα αίτια αύξησης της μοναξιάς και την τρίτη ηλικία. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε συνέδριο του Economist στα Χανιά. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι πρέπει να δημιουργηθεί το περιβάλλον για ανάπτυξη. Πρέπει, πρόσθεσε, να εξισορροπήσουμε την πράσινη μετάβαση σε επίπεδο ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι δεν θα πάμε πουθενά με αυτές τις τιμές ενέργειας και υπογράμμισε ότι στόχος του είναι να αφήσει η κυβέρνηση μια κληρονομιά που το χρέος να είναι βιώσιμο. Έως το τέλος του φθινοπόρου θα έχει λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, προσφέροντας προστασία σε ευάλωτους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στην ίδια ημερίδα. Σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνες του φορέα και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο. Με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενοίκιο από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει, εξήγησε ο κύριος Πιερακάκης. Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkegean που είχε καταθέσει προς κατοχύρωση ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας. Δικαίωση για τις ελληνικές θέσεις χαρακτηρίζει την απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η εξέλιξη αυτή δεν ήρθε τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς συστηματικής προσπάθειας που ξεκίνησε το Υπουργείο Ανάπτυξης σε συντονισμό με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, εξήγησε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Λέμβο με 69 μετανάστες εντόπισε ντρόουν της Frontex στην θαλάσσια περιοχή 27 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Γάβδου. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στην Κρήτη. Μόνο χθες εντοπίστηκαν σε επιχειρήσεις νοτίως της Κρήτης 610 μετανάστες, με τον αρμόδιο υπουργό Θάνο Πλεύρη να επισημαίνει σήμερα μιλώντας στη Βουλή πως αν επιχειρηθεί να συνεχιστεί αυτό που συνέβη χθες, θα πάρει πάρα πολύ σκληρά μέτρα με τα οποία έχει ήδη συζητήσει με τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Πλεύρης έκανε λόγο για μέτρα πολύ πιο σκληρά και από την απλή αναστολή ασύλου που γινόταν το προηγούμενο διάστημα. Στο εφετείο επιστρέφει ο Άριος Πάγος στην υπόθεση για την πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018. Το ανώτατο δικαστήριο ναι μεν κρίνει ότι οι τέσσερις κατηγορούμενοι οι οποίοι καταδικάστηκαν από το εφετείο είναι ένοχοι για τη φωνική πυρκαγιά, ωστόσο ζητά να επανεξεταστεί το ελαφρυντικό του σύνομου βίου που δεν χορηγήθηκε στους Σωτήρη Τερζούδη, τότε αρχηγό της πυροσβεστικής, Βασίλη Ματθεόπουλο, τότε υπαρχηγό, και Ιωάννη Καπάκη, τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αναγνώριση του ελαφρυντικού, οι ποινές τους που τους έχουν επιβληθεί θα μειωθούν. Στους κατηγορούμενους είχε επιβληθεί ποινή 340 ετών, εκτιτέα τα 5 έτη. Μετά την απόφαση, οι τρεις κατηγορούμενοι και ο πρώην επικεφαλής συντονιστικού κέντρου, Ιωάννης Φωστιέρης, είχαν οδηγηθεί στη φυλακή. Την ενοχή τεσσάρων κατηγορούμενων στελεχών της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον πολύωρο εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό κατά την κακοκαιρία Ελπίδα τον Ιανουάριο του 2022 προτείνει ο εισαγγελέας της Έδρας. Παράλληλα, πρότεινε την απαλλαγή δύο στελεχών της Αττικής Οδού, κρίνοντας ότι δεν στοιχειοθετείται ποινική ευθύνη σε βάρος τους. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, θα πρέπει να εξεταστούν τυχόν ποινικές ευθύνες του τότε Διευθυντή Τροχέας Αττικής, καθώς και του αρμόδιου στελέχους της Αττικής Οδού, καθώς εκτιμάται ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων θα έπρεπε να είχε αποφασιστεί πριν από την εκδήλωση της σφοδρής χιονόπτωσης. Η δίκη διεκόπη. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για το Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου, καθώς η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα έντονο κύμα καύσωνα. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες της Πορτογαλίας προειδοποιούν ότι σε αρκετές περιοχές της χώρας η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς, προτού αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί το κύμα της ζέστης. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις βρίσκεται πάντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Η ώρα είναι 8 και 10 σχεδόν πρώτα λεπτά. Ξεκινούμε λοιπόν το απόψινό βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο Ιράν-ΗΠΑ. Με κομμένη την ανάσα, ο πλανήτης αναμένει την τελική απόφαση του Τραμπ για το αν θα προχωρήσει σε συμφωνία ή όχι με το Ιράν. Μετά την χθεσινή συγκρατημένη αισιοδοξία ότι βρισκόμαστε στο παραπέντε μιας συμφωνίας, σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος ξανά μέσα από τον λογαριασμό του στο Truth Social θέτει όρους και προϋποθέσεις. Η καρδιά των γεγονότων και των αποφάσεων χτυπά αυτή τη στιγμή στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, εκεί που είναι κλεισμένος εδώ και κάποιες ώρες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Μιχάλης Ιγνατίου σε λίγο και η Κορινά Γεωργίου τώρα είναι έτοιμοι να μας δώσουν όλες τις εξελίξεις, διότι το τελευταίο 24ωρο είχαμε και πάλι απειλές, είχαμε στρατιωτικές κινήσεις, είχαμε ένταση στο στενό του Ορμούς. Όλα αυτά μας υποδεικνύουν νομίζω πόσο εύθραυστη παραμένει η κατάσταση.
1: Τα βλέμματα Χριστίνα στρέφονται στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, εκεί όπου, όπως είπε, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση της Ουάσιγκτον. Κάτι που γνωστοποίησε ο ίδιος μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση στο Truth Social πριν από λίγο. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά τους όρους που θέτει, τις κόκκινες γραμμές του δηλαδή. Πρωτίστως, το Ιράν θα πρέπει να δεσμευτεί ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα. Τα στενά του Ορμού θα πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια, για την απρόσκοπτη διέλευση πλοίων και προς τις δύο κατευθύνσεις. Όλες οι υποβρύχιες νάρκες, αν υπάρχουν, θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Ενώ το εμπλουτισμένο πυρηνικό υλικό, που ο ίδιος ο Τραμπ αποκαλεί πυρηνική σκόνη, θα ανασυρθεί από τις ΗΠΑ σε στενή συνεργασία και συντονισμό με το Ιράν και βέβαια τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και θα καταστραφεί. Στην ανάρτησή του, Χριστίνα, ο Τραμπ προαναγγέλει και την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, γράφοντας πως τα πλοία που έχουν παγιδευτεί στα στενά μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία της επιστροφής στο σπίτι. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει τέλος πως δεν θα υπάρξει ανταλλαγή χρημάτων μέχρι νεοτέρας και ότι άλλα θέματα ίσονος σημασίας έχουν ήδη συμφωνηθεί. Στο σημείο αυτό, να σου πω επίσης ότι σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ έχει λάβει προφορικές δεσμεύσεις από τους Ιρανούς σχετικά με το πυρηνικό υλικό.
2: Είχαμε μια πρώτη αντίδραση από τους φρουρούς επανάστασης, όπως αυτή τουλάχιστον μεταδίδεται από το πρακτορείο Φάρς, Κορίνα.
1: Οι φρουροί της επανάστασης μάλιστα χαρακτηρίζουν τους ισχυρισμούς Τραμπ περί πιθανής συμφωνίας με το Ιράν ως ένα μείγμα αλήθειας και ψεμάτων, ισχυρισμοί που κατά την Τεχεράνη δεν αντικατοπτρίζουν το προσχέδιο των όρων που εξετάζεται. Σύμφωνα με το Φάρς, λοιπόν, ο Τραμπ κάνει λόγο για νίκη, παρουσιάζοντας σημεία που έρχονται σε αντίθεση με το κείμενο του σχεδίου, παρόλο που λέει ότι ο αποκλεισμός των ΗΠΑ θα έρθει. Σύμφωνα με το πρακτορείο που συνδέεται με τους φρουρούς της Επανάστασης, το Ιράν δεν είχε συμφωνήσει να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούς χωρίς διόδια ή όρους και δεν υπάρχει τέτοια ρήτρα στο προσχέδιο. Όσο για την καταστροφή του πυρηνικού υλικού του Ιράν, η Τεχεράνη φέρεται να την απορρίπτει. Το Φάρς αναφέρει ότι το Ιράν θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο των συνομιλιών μόνο αν γίνει αποδεκτός ο όρος της άρσης των κυρώσεων και του πυρηνικού ζητήματος. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, πάντως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία μεταξύ των κυρώσεων και του πυρηνικού ζητήματος. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, πάντως

0: είναι, να βρει μια δικαιολογία και να αφήσει τα πράγματα να αιωρούνται. Προεδρεύει τις κρίσιμες συνεδρίασεις αυτή τη στιγμή που κάλεσε στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για να λάβει την απόφασή του. Έχει ακούσει διαφορετικές θέσεις και από τους συνεργάτες του και τους συμμάχους του, αλλά θα κάνει αυτό που ο ίδιος θεωρεί σωστό. Επειδή προβάλλει πολύ το τελευταίο διάστημα το άνοιγμα των στενών του ορμούς και επειδή στο σημερινό του μήνυμα δηλώνει πεπισμένος ότι η Αμερική θα επιβάλλει την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, οι αξιωματούχοι προετοιμάζουν την κοινή γνώμη, αλλά και τους συγγενείς του στρατιωτικού προσωπικού που βρίσκεται εκεί, για την αποδοχή της συμφωνίας από τον πρόεδρο. Όπως διαβάσαμε, ενημέρωσε όσους βρίσκονται στην περιοχή και έχει σημασία όσους βρίσκονται στην περιοχή των στενών να ετοιμαστούν να επιστρέψουν στις οικογένειές τους. Και βεβαίως αυτό θα οφείλεται σε ποιον άλλον, θα οφείλεται στην απόφαση του αγαπημένου τους Προέδρου, όπως αναφέρεται στον εαυτό του. Λόγω λοιπόν ειδικά αυτής της αναφοράς, Χριστίνα, βγαίνει από το Λευκό Οίκο ένας θετικός τόνος για το αποτέλεσμα της έκτακτης συνεδρίασης της Ομάδας Εθνικής Ασφάλειας. Αλλά πρέπει κανείς να περιμένει, διότι είναι ο Πρόεδρος του ύψους και του βάθους, των εκπλήξεων και των προκλήσεων, Χριστίνα.
1: Αντιλαμβανόμαστε, Μιχάλη, πάντως ότι υπάρχουν ακόμα κάποια ανοιχτά θέματα για τα οποία ο Πρόεδρος επιδιώκει να δείχνει ότι τα κέρδισε. Το πυρηνικό πρόγραμμα, το εμπλουτισμένο ουράνιο, τα στενά του Ορμούς.
0: Και άλλα θέματα, Χριστίνα. Φαίνεται ότι τα αφήνουν για τις διαπραγματεύσεις. Αλλά αν τους πήρε 1,5 μήνα να συμφωνήσουν για ένα κείμενο μίας σελίδας, καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να χρειαστούν μήνες και μήνες για μια τελική συμφωνία. Αυτό θέλει ο Πρόεδρος. Δέχεται πιέσεις από παντού, όχι φυσικά από το Ισραήλ, να ανακοινώσει ότι δέχεται η συμφωνία. Περισσότερο τον ενδιαφέρει η οικονομία στο σύνολό της, όχι μόνο οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης, ελπίζοντας ότι θα έχει θετικές επιπτώσεις στο κόμμα του στις ενδιάμεσες εκλογές. Ισχυρίζεται δημόσια ότι δεν τον ενδιαφέρει η εκλογική αναμετρήση του Νοεμβρίου, αλλά δεν λέει την αλήθεια. Από την άλλη, δεν θα είναι έκπληξη αν βγει σε λίγο από την αίθουσα επιχειρήσεων και ανακοινώσει ότι πρέπει να βελτιωθεί και άλλο το κείμενο της μίας σελίδας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι και σήμερα το πρωί η θέση του Ιράν για το εμπλουτισμένο ουράνιο δεν συναντάται πουθενά με την Αμερικανική, αν και ο Πρόεδρος βάζει στο παιχνίδι και την Κίνα, την οποία εμπιστεύεται το Ιράν. Δεν θα τελειώσει τίποτα, Χριστίνα, εάν δεν βάλει την υπογραφή του. Οπότε περιμένουμε.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνετίου. Τώρα, αυτά τα δεδομένα αλλάζουν τις ισορροπίες στα μέτωπα του Λιβάνου και της Γάζας, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μιλά για περαιτέρω προώθηση των Ισραηλινών δυνάμεων και επέκταση του ελέγχου τους. Θα δούμε τις εξελίξεις τώρα με την βοήθεια του Ισακ Τριανταφυλλίδη.
1: Θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από το μέτωπο του Λιβάνου. Πριν από λίγη ώρα, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ επιβεβαίωσε πως οι Ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν, έχουν περάσει τον ποταμό Λιτάνη, δηλαδή επιχειρούν και έχουν καταλάβει στρατηγικές θέσεις σε βάθος 30 χιλιόμετρων από τα σύνορα με το βόρειο Ισραήλ. Και πλέον οι επιχειρήσεις εκτείνονται από την Βηρυτό μέχρι την κοιλάδα Μπεϊκά, σε αυτό το κυνήγι, όπως λέει το Ισραήλ, που κάνει κατά τη Χεσμπολά. Στη Γάζα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δηλώνει πλέον ανοιχτά ότι ο στόχος είναι να καταλάβει το Τελ Αβίβ το 70% της έκτασης της Λωρίδας. Και αν δούμε το χάρτη, καταλαβαίνουμε πολύ καλύτερα τι σημαίνει στην πράξη αυτός ο στόχος. Πάμε λοιπόν στην πρώτη μας εικόνα εδώ, όπως βλέπουμε. Στην πρώτη εικόνα βλέπουμε την περίφημη κίτρινη πρώτα απ' όλα γραμμή. Αυτή είναι η αρχική γραμμή της κατάληψης. Αυτό που είχε συμφωνηθεί στη Συμφωνία της Εκεχηρίας του περασμένου Οκτωβρίου. Δηλαδή ότι το Ισραήλ θα κατακτήσει, θα καταλάβει και θα ελέγχει μια συγκεκριμένη περιοχή βάθους περίπου του 53% ολόκληρης της Λωρίδας της Γάζας. Η δεύτερη γραμμή, η πορτοκαλί γραμμή, αποτυπώνει τη σημερινή πραγματικότητα. Με μια σιωπηλή κίνηση, το Ισραήλ όλους αυτούς τους μήνες έχει επεκτείνει τον έλεγχό του και πλέον κατέχει περίπου το 64% της συνολικής έκτασης της Γάζας. Και η κόκκινη γραμμή, Χριστίνα, είναι αυτό το νέο σχέδιο της επέκτασης από το Τελ Αβίβ, να καταλάβει δηλαδή το 70% της Λωρίδας. Η κόκκινη αυτή γραμμή θα σημαίνει πως θα περιοριστούν ακόμη περισσότερο τα 2 εκατομμύρια των Παλαιστινίων που βρίσκονται στον θύλακα, αλλά σύμφωνα και με αναλυτές θα αποτελέσει πολύ πιθανόν και την αφορμή για να ξεκινήσουν νέες συγκρούσεις με όσες δυνάμεις έχουν απομείνει στη Χαμάς.
0: Τώρα είναι η επικίνδυνη κλιμάκωση στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ντρόουν που αποδίδεται στη Ρωσία χτύπησε πολυκατοικία σε πυκνοκατοικημένη.

0: Η περιοχή της Ρουμανίας, τραυματίζοντας 2 ανθρώπους, έχει σημαίνει συναγερμός και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν συμβαίνει για πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά που η αεράμυνα της χώρας, όπως και άλλων χωρών της Βαλτικής εξάλλου, δέχεται τέτοιο πλήγμα. Αυτή τη φορά οι κόκκινες γραμμές ξεπεράστηκαν, ήταν το μήνυμα της Ευρώπης προς την Ρωσία. Πάμε τώρα να ακούσουμε τις εκτιμήσεις του Γιάννη Παλιούρα, διότι το περιστατικό αυτό επανέφερε στο προσκήνιο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Λόγω της Μέσης Ανατολής έχει περάσει σε δεύτερο πλάνο. Αυτή η νέα και σοβαρή εξέλιξη, μια απειλή, κινητοποίησε, όπως είδαμε, άμεσα και το ΝΑΤΟ και το Ευρωπαϊκό και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που επέδειξε αντανακλαστικά. Πάμε όμως με τη βοήθεια του Γιάννη Παλιούρα, να ξεκαθαρίσουμε τι συνέβη, πού συνέβη και σε τι απόσταση από το μέτωπο συνέβη.
1: Έχουμε αυτή τη στιγμή 3 μέτωπα όπου γίνεται πόλεμος με ντρόν σε μεγάλες αποστάσεις. Ας τα πάρουμε, όπως είπες, ένα-ένα, διότι εμείς ξεχνάμε τον πόλεμο, ο πόλεμος δεν ξεχνάει εμάς. Έχουμε λοιπόν καταρχάς τη Μαύρη Θάλασσα. Η μέρα χθες ξεκίνησε με τους Ουκρανούς να εξακολουθούν επιθέσεις κατά 3 τάνκερ του ρώσικου σκιώδου στόλου κοντά στην ακτογραμμή της Τουρκίας, εκτός χωρικών υδάτων βέβαια. Χρησιμοποιήθηκαν 2 θαλάσσια ντρόουν, τα γνωστά και στην Ελλάδα πια, καθώς και ένα εναέριο, βγάζοντας εκτός 3 τάνκερ. Την ίδια μέρα όμως οι Ρώσοι απάντησαν. Χτύπησαν 3 εμπορικά πλοία, τα οποία είχαν αποπλέψει από το λιμάνι της Οδυσσού και έπλεαν κοντά σε ακτές Ρουμανίας σε ασφαλή θεωρητικά διάδρομο. Έχουμε εκεί πέρα πλήγμα και σε ένα τουρκικό πλοίο, όπου υπήρχαν και 2 τραυματίες. Μετά όμως είχαμε το άλλο πρόβλημα, τη λεγόμενη διάχυση του πολέμου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είχαμε για πρώτη φορά πλήγματα στην Ευρώπη. Και εδώ πάμε στη Ρουμανία, όπως είπες. Είχαμε το τελευταίο καιρό πάρα πολλά τέτοια περιστατικά σε ολόκληρη την Δυτική Ευρώπη. Πολωνία, Ρουμανία, στις Βαλτικές χώρες, Λιθουανία, Εστονία, Λετωνία. Συναγερμοί, κάτοικοι σε καταφύγια.
2: Κλείνανε τα αεροδρόμια για λίγες ώρες.
1: Ακριβώς.
2: Και οι ηγεσίες των χωρών επίσης να τρέχουν σε καταφύγια, είχαμε δει πάρα πολύ πρόσφατα. Αυτά είναι τα αδέσποτα ντρόουνς. Είναι επί τούτου?
1: Δεν το ξέρουμε. Θα δούμε. Πάντως κρατάμε το βασικό, ότι για πρώτη φορά έχουμε πλήγμα από ένα ρώσικο, όπως φαίνεται, ντρόουν σε χώρα του ΝΑΤΟ, σε κατοικημένη περιοχή, και έχουμε τραυματίες πολίτες. Αυτό ανεβάζει πάρα πολύ τον πύχη του κινδύνου, αν θέλεις, για το τι μπορεί να γίνει στην περιοχή. Όσο και το αν ήταν λάθος, κάποιο ντρόουν χάθηκε, κάποια προειδοποίηση δόθηκε, κανείς δεν ξέρει. Ας μην ξεχνάμε ότι κάθε βράδυ στην περιοχή πετάνε γύρω στα 1000 οπλισμένα ντρόουν, τα οποία δέχονται πυρά, δέχονται παρεμβολές και είναι μαθηματικά βέβαια ότι κάποια μπορεί να φύγουν και από την πορεία τους.
2: Βοήθησε μας σε κάτι. Αυτά λοιπόν είναι ντρόουνς από αέρος λοιπόν.
1: Ακριβώς.
2: Θαλάσσια ντρόουνς επίσης είδαμε. Με την χερσαία επιχείρηση, με το χερσαίο κομμάτι, τι γίνεται?
1: Αυτή είναι μια επιχείρηση που την διεξάγουν οι Ουκρανοί και έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ. Αυτή τη στιγμή οι Ουκρανοί έχουν ξεκινήσει εδώ και κάποιες μέρες την διαδικασία διακοπής της επαφής της Κρυμαίας με την Ρωσία. Χτυπώντας, έχουν δημιουργήσει μια λεωφόρο θανάτου, την λεωφόρο Νοβορώσια, όπως την ονομάζουν οι Ρώσοι. Είναι σε περίπου απόσταση 100 έως 150 χιλιόμετρα από το μέτωπο.
2: Είναι η κόκκινη γραμμή που βλέπουν εδώ και τηλεθεατές.
1: Ακριβώς. Πολύ ωραία. Ξεκινάει από το Ροστόφ, Μαριούπολη, Μελιτούπολη και φτάνει στην Κρυμαία. Από εκεί είναι ο βασικός εφαδιασμός και της Κρυμαίας αλλά και του νοτίου μετόπου. Και κατάφεραν εδώ και μερικές μέρες οι Ουκρανοί πρώτον να έχουν συνεχή εικόνα με ντρόουν σε απόσταση, όπως επαναλαμβάνω, 100 με 150 χιλιόμετρα από το μέτωπο, και να βάλουν με ντρόουν μεγάλης εμβέλειας και ακρίβειας κινούμενους στόχους.
2: Είδαμε τώρα, καθώς πλησιάζουμε στο χάρτη, υπάρχει και η γέφυρα του Κέρτς. Γιατί δεν επιδιώκουν μέσω αυτής να γίνει αυτός ο εφοδιασμός?
1: Η γέφυρα του Κέρτς, όπως είπες, απλά εδώ και καιρό υπάρχει. Έχει βληθεί με κάθε διαθέσιμο μέσο. Δεν θεωρείται πια αξιόπιστη για τον εφοδιασμό όλης Κρυμαίας, ούτε στρατηγικά, αλλά το κυριότερο, ούτε καν δομικά. Γι' αυτό και οι Ουκρανοί έχουν στρέψει προσοχή στο κυνήγι, γιατί ότι περί αυτού πρόκειται, των ρώσικων εφοδιοπομπών που κινούνται στο νότο, κόβοντας και τον εφοδιασμό της Κρυμαίας, αλλά βασικότατο και τον εφοδιασμό των ρώσικων ομάδων μάχης που είναι στο νότιο μέτωπο.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε πάλι με τη βοήθεια της Κορίνας Γεωργίου τι απαντά η Μόσχα σε όλα αυτά και πώς έτσι χαρακτηρίζει τα αντανακλαστικά που επέδειξαν ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν ταυτόχρονα. Η Ρωσία φαίνεται πως δεν δοείται.
3: Η Ρωσία δεν απειλεί την Ευρώπη, δήλωσε πριν από λίγο ο Βλάντιμιρ Πούτιν από την Αστάνα, τονίζοντας, Χριστίνα, πως οι ισχυρισμοί ότι η Μόσχα ετοιμάζεται για πόλεμο με την Ευρώπη είναι ψευδής. Ο Ρώσος πρόεδρος εξήγησε μάλιστα πως δεδομένης της κατάστασης στο πεδίο, ο πόλεμος οδεύει προς το τέλος του, αρνούμενος όμως να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Όσον αφορά στο ντρόουν που συνετρίβει στη Ρουμανία, ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε ότι κανείς δεν μπορεί να πει αν ήταν ρωσικό. Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας είχε προαναγγείλει ο κ. Μεντβέντεφ πως μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα συνεχίσουν να εισέρχονται στις ευρωπαϊκές χώρες και να εμποδίζουν τους πολίτες να κοιμούνται γαλήνια. Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ τόνισε πως πρέπει ακόμη να εξακριβωθεί σε ποια χώρα ανήκε το ντρόν, όμως επεσήμανε πως οι ανίκανοι ηγέτες της Ευρώπης θα πρέπει να σταματούν να εκφράζουν οργή για το περιστατικό από τη στιγμή που συμμετέχουν απευθείας σε έναν πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Ας ετοιμαστούν. Αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει, δήλωσε χαρακτηριστικά.
0: Τώρα και η Γερμανία παρακολουθεί τις εξελίξεις με πολύ προσοχή. Η Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο και την Deutsche Welle μας ενημερώνει για τις κινήσεις της αλλά και για την οργή του Μέρτς.
4: Είναι διαφορετική εικόνα εδώ στο Βερολίνο με τις σχέσεις καγκελαρίας αλλά και Κρεμλίνου να βρίσκονται κυριολεκτικά στο ναδύρ. Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς καταδίκασε με έντονη γλώσσα την επίθεση ντρόουν στη Ρουμανία. Το Βερολίνο την αποδίδει τουλάχιστον προς το παρόν στη Μόσχα. Κάνει λόγο για μια επικίνδυνη κλιμάκωση και όπως τόνισε χαρακτηριστικά η Γερμανία είναι έτοιμη μαζί με τον ΝΑΤΟ να υπερασπιστεί κάθε χιλιοστό της συμμαχίας. Έκανε επίσης λόγο για μια απερίσκεπτη παραβίαση της ρουμανικής επικράτειας και από εκεί και πέρα είχαμε μια δήλωση και από τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώχαν Βάντεφουλ, ο οποίος επίσης κάνει λόγο για κίνδυνο στην συλλογική ασφάλεια, τονίζοντας ότι θα πρέπει να ενισχυθεί όχι μόνο η άμυνα της Ουκρανίας, αλλά επίσης και συνολικά οι ευρωπαϊκές αμυντικές δυνατότητες εντός του ΝΑΤΟ, κλείνοντας να σημειώσουμε ότι η Γερμανία διεκδικεί ηγετικό ρόλο στο ΝΑΤΟ και αναλαμβάνει προσεχώς μαζί με την Ολλανδία το νέο αρχηγείο του ΝΑΤΟ σε Εσθονία και Λετωνία.
0: Τώρα θα πάμε σε μια άλλη υπόθεση, πολύ ενδιαφέρουσα, μια υπόθεση με άρωμα κατασκοπίας που ερευνούν οι Βρετανικές αρχές. Έλληνας υπήκοος κατηγορείται ότι συμμετείχε στην παρακολούθηση δημοσιογράφου αντιπολιτευόμενου ιρανικού μέσου για λογαριασμό υπηρεσίας που συνδέεται με την Τεχεράνη. Κρίνεται ως μια υπόθεση σοβαρή, για να ακούσουμε το ρεπορτάζ του ανταποκριτή μας στο Λονδίνο, του Γιάννη Χανιωτάκη.
5: Στα χέρια των Βρετανικών αρχών βρίσκεται, Χριστίνα, ένας 46χρονος Έλληνας υπήκοος, ο οποίος κατοικεί μόνιμα στο Μόναχο της Γερμανίας, αλλά συνελήφθη στο δυτικό Σάσεξ στις 16 Μαΐου μετά από επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας του Λονδίνου με την υποψία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Στη συνέχεια του απαγγέλθηκαν κατηγορίες, καθώς φέρεται, σύμφωνα πάντα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, να είχε στρατολογηθεί από τις Ιρανικές Μυστικές Υπηρεσίες με σκοπό να παρακολουθεί και να συλλέγει πληροφορίες για έναν δημοσιογράφο ο οποίος ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο και εργάζεται για το Iran International, ένα μέσο το οποίο έχει στοχοποιηθεί πολλές φορές από το ιρανικό καθεστώς, καθώς του ασκεί σκληρή κριτική. Ο 46χρονος επρόκειτο να εμφανιστεί σήμερα στο πρωτοδικείο του Westminster, ενώ όπως δήλωσε η επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας του Λονδίνου, Έλεν Φλάναγκαν, είναι εύλογο να υπάρχει ανησυχία κυρίως σε όσους εργάζονται σε μέσα που με κάποιο τρόπο συνδέονται με το Ιράν, ωστόσο υποστήριξε ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος από την εν λόγω υπόθεση.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το ρεπορτάζ που έχει κάνει για την ιστορία αυτή, το ίδιο θέμα δηλαδή, τον κατάσκοπο, ο Γιάννης Σουλιώτης.
6: Γνωρίζουμε ότι είναι Έλληνας ομογενής, γεννημένος στην Τσάλκα της Γεωργίας το 1979. Γνωρίζουμε επίσης ότι ήρθε σε νεαρής ηλικία στην Ελλάδα με τη μητέρα και τον αδελφό του και εγκαταστάθηκαν στην πόλη της Ξάνθης. Στην Ελλάδα φέρεται να δούλευε ως εργάτης οικοδόμος, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τον αριθμό του φορολογικού του μητρώου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από αρκετά χρόνια μετανάστευσε στη Γερμανία και εμφανίζεται να διαμένει μόνιμα στην πόλη Τούτζινγκ έξω από το Μόναχο. Από αστυνομικό ρωσικές πηγές ενημέρωσης μαθαίνουμε ότι ο συλληφθής έχει λευκό ποινικό μητρό στην Ελλάδα. Προκύπτει όμως ότι στις λίστες της Ίντερπολ υπάρχει καταχωρισμένο σε βάρος του το μέτρο της διακριτικής επιτήρησης από τις αρχές της Ιταλίας, και αυτό διότι, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε να κατοπτεύει εβραϊκό στόχο στην γειτονική χώρα. Για την υπόθεση, να πούμε κλείνοντας, Χριστίνα, ότι υπάρχει ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα στις διευθύνσεις αντιτρομοκρατίας της Μεγάλης Βρετανίας και της Ελλάδας.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Ήρθα.
13: Ένας θείος.
15: Α, ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
14: Έβαλα προτέρια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
13: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
14: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
14: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι.
13: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
17: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
16: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
18: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
19: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
20: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
21: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
0: Ο 8:33 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Και πάμε τώρα στα δικά μας, στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις. Όλα θυμίζουν προεκλογική περίοδο, με τους αρχηγούς των κομμάτων να έχουν επιδοθεί σε έναν άτυπο γύρο περιοδιών. Σε συνέδριο του Economist στην Κρήτη, στα Χανιά, μίλησε ο Πρωθυπουργός, υπερασπιζόμενος το κυβερνητικό έργο. Για το δημογραφικό και για την εγκατάλειψη της περιφέρειας μίλησε από τα άγραφα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η μάχη πάντως δίνεται βάσει των μετρήσεων, κυρίως για τη δεύτερη θέση, με τον Αλέξη Τσίπρα, δημοσκοπικά μιλώντας, αυτή τη στιγμή να προηγείται της κούρσας. Ο Γιάννης Καντέλης έχει το ρεπορτάζ.
1: Τη συνέπεια λόγων και έργων της κυβέρνησης, η οποία θα κριθεί στις εκλογές του 2027, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο του Economist στην Κρήτη και τόνισε πως ο λαϊκισμός δεν αποτελεί λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία.
2: This government has a strong democratic legitimacy. We were elected twice with a very, very clear agenda and a very clear platform. And when I look at the commitments that we made in 2023, and I compare them to the deliverables in 2026, we have met most of our commitments.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης πραγματοποίησε περιοδεία στα άγραφα, από όπου δήλωσε πως το δημογραφικό και η εγκατάλειψη της περιφέρειας αποτελούν δύο από τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας.
22: Για το ΠΑΣΟΚ, το όραμα και ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης. Μια Ελλάδα με ελπίδα και προοπτική για όλους τους Έλληνες.
1: Πάντως, τη μάχη για τη δεύτερη θέση κερδίζει προς το παρόν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 23,5%, η συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα 12,8%, το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο με 10%, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού ακολουθεί με 9,5% στην τέταρτη θέση. Ο ΣΥΡΙΖΑ συρρυκνώνεται στο 1,5%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσεων υπερβαίνει το 17%.
23: Η ελπίδα στον κόσμο είναι να φύγει αυτή η δεξιά κυβέρνηση και οι άδικες πολιτικές. Να υπάρχει ευημερία στη χώρα, να έχουμε και ασφάλεια και προοπτική.
24: Σημασία έχει όταν γίνουν εκλογές αυτό το βρώμικο σύστημα να σπάσει. Και θα σπάσει μόνο με την ελληνική λύση.
1: Στη δημοσκόπηση επιχειρείται η εκτινογραφία των αναποφάσεων με βάση το κόμμα που επέλεξαν στις εκλογές του 2023. Σχεδόν ο ένας στους δύο είχε επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία. Το 21% είχε ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ επισημαίνεται το 6% που είχαν λάβει από τις αναποφάσεις τους οι Σπαρτιάτες.
0: Λοιπόν, πάμε και στον Αντώνη Ατζολέτο, ο οποίος θα κάνει το σχόλιο του. Θα ακούσετε το σχόλιο, μάλλον, που έκανε νωρίτερα στην Χριστίνα Βίδου και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Αυτήν την εβδομάδα είδαμε κάποιες δημοσκοπήσεις να προσπαθούν να αποτυπώσουν τον Παλμό. Από την επόμενη εβδομάδα όμως θα δούμε περισσότερες δημοσκοπήσεις.
25: Με το κάθε κόμμα να κάνει τις δικές του εκτιμήσεις. Έτσι, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ σήμερα λέει υπομονή. Και μπορεί μέσα στην εβδομάδα να είδαμε και να έχει σύγκρουση με συγκεκριμένη εταιρεία δημοσκοπήσεων. Σήμερα υπήρχε και συνέχεια, υπήρχε και εξώδικο. Λένε όμως ότι πρέπει να κάτσει η σκόνη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τι υπερθυμίζουν, ότι πριν μερικούς μήνες ήταν η πλεύση ελευθερίας που ήταν πάνω από το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη. Είναι μαραθώνιος και όχι σπριντ. Αντιθέτως, στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα δηλώνουν ικανοποιημένοι από τα πρώτα μηνύματα. Σε κάθε περίπτωση, Χριστίνα, είδαμε και στην κάρτα της δημοσκόπησης, τα κλειδιά τα κρατούν και πάλι οι αναποφάσιστοι.
26: Και κυρίως η δύσκολη θέση, τουλάχιστον η ανάγνωση που μπορούμε να κάνουμε στην παρούσα φάση, σε δύσκολη θέση βρίσκεται το ΣΥΡΙΖΑ.
25: Σε πολύ δύσκολη θέση, όχι μόνο δημοσκοπικά. Λέγαμε εδώ στις αρχές της εβδομάδας ότι περιμένουμε ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών από τη Νέα Αριστερά. Μετά το Αγίου Πνεύματος. Ισχύει, ίσως είναι και 7 βουλευτές. Αντίστοιχα στο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν βουλευτές και στελέχοι που είναι με το ένα πόδι έξω, αν το ερχόμενο Σάββατο, το επόμενο Σάββατο, στην Κεντρική Επιτροπή, δεν υπάρχει ένας σαφής προσανατολισμός τι θα κάνει το κόμμα σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Και βέβαια, πλέον αυτή η συνεδρία θα γίνει σε ένα νέο περιβάλλον, όπου το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι κάτω από το 3%. Άρα μεγαλύτερη εσωστρέφεια. Και τι θα κάνουν. Θα κατέβουν αυτόνομα ή θα βρουν μια φόρμουλα προκειμένου να πάνε κάποια στιγμή με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση.
0: Το νέο πολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται μετά από τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα πυροδοτεί νέες συγκρούσεις. Οι τόνοι έχουν ανέβει σε όλα τα κόμματα, με τις αντιπαραθέσεις να επεκτείνονται από το λαϊκισμό μέχρι και τα οικονομικά των κομμάτων. Θα ακούσετε περισσότερα τώρα από την Δέσποινα Βλεπάκη.
3: Για άλλη μια φορά, ο Πρωθυπουργός στάθηκε επικριτικά απέναντι στα νέα κόμματα που μπαίνουν στην πολιτική σκακέρα.
2: Do you have easy solutions offered by populists both from the right and from the left? And in that sense,
4: Greece has an advantage because we've already experimented with populists and it didn't go very well. Yeah. So when the populists reemerge now, with a nice new sort of rebranding sort of strategy.
3: Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα εξακολουθούν να προκαλούν σφοδρές αντιπαραθέσεις.
5: Δεν βλέπω κανένα πανικό και δεν βλέπω και καμία ένταση, διότι θα θυμάστε πολύ καλά ότι και όταν ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε το βιβλίο του πάλι για 3-4 μέρες υπήρχε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Και τώρα υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση. Θεωρώ ότι πολύ σύντομα, την επόμενη εβδομάδα, θα μπούμε στο πεδίο της καθημερινής πολιτικής.
6: Το δεν μόνο που ένοιαζε το Πασόκ πριν από ένα μήνα από ότι ήταν το συνεδρίο ήταν να πει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν τον ένοιαζε ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε ο κύριο Τσίπρας, τίποτα. Τώρα τα πληρώνει αυτό. Αλλά δεν είναι δικό μας πρόβλημα αυτό.
3: Η κόντρα φούντωσε σήμερα και μεταξύ κυβέρνησης και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα δάνεια των κομμάτων.
7: Η Νέα Δημοκρατία δανείστηκε από τις τράπεζες 150 εκατομμύρια σε πραγματικά λεφτά. Έχει πληρώσει μέχρι σήμερα στις τράπεζες 200. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πληρώσει όλα μας τα χρέη στις τράπεζες και 50 εκατομμύρια τόκους. Στην πραγματικότητα, τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται.
8: Για εμένα αυτό είναι μια κοινική, τρομακτική ομολογία και αξίζει τον κόπο να σημειωθεί ότι η ανακεφαλαιοποίηση από κάποιους έγινε, κάποιοι την πλήρωσαν.
3: Συζητήσεις προκάλεσαν παλαιότερες αναρτήσεις του Νίκου Νιφούδη, νέου αναπληρωτή εκπροσώπου του κόμματος Ελλάς, στις οποίες χρησιμοποιούσε σκληρή γλώσσα για τον Αλέξη Τσίπρα.
9: Κύριε Τσίπρα, είσαι καραγκιόζης και πιο καραγκιόζηδες αυτοί που σε ψήφισαν για να κάνει κυβέρνηση αυτούς τους ηλίθιους. Και ναι, αυτό είναι πολιτική δήλωση με ηρεμία και γαλήνη.
10: Είναι λογικό ότι στα 27 χρόνια οι άνθρωποι να αλλάζουν, να εξελίσσονται, δεν είμαστε δέντρα.
3: Την ίδια ώρα στην Κουμουντούρου υπαρξιακή είναι η μάχη που θα δοθεί στην Κεντρική Επιτροπή το ερχόμενο Σάββατο. Ο Σωκράτης Φάμελος εμφανίστηκε ενωτικός επισημένοντας και τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, με τον Παύλο Πολάκη να μην δέχεται τον αποκλεισμό του από τα όργανα του κόμματος.
27: Θα αναλάβω και εγώ πρωτοβουλίες γι' αυτό. Αυτό είναι η διάθεσή μου για το επόμενο Σάββατο. Δεν θα αφήσω την κατάσταση να παραμείνει σε ένα τέλμα.
9: Εννοείται πως θα πάω. Τα είπαμε αυτά. Μην τα ξαναλέμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρέπει με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να αναστρέψει την πορεία απαξίωσης και διάλυσης.
3: Οι διεργασίες είναι έντονες και στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ο Θανάσης Αυγερινός με αναρτησή του κάνει λόγο για πανικό στα υπόλοιπα κόμματα.
28: Καταβάλλονται φιλότιμες και αφιλότιμες προσπάθειες. Απομονώνονται φράσεις και λέξεις ώστε να επινοηθούν συγκυβερνήσεις, διαφωνίες ή ανατροπές της ξεκάθαρης γραμμής που έχει διατυπώσει η Μαρία Καριστιανού, ζητώντας από τον ελληνικό λαό σαφή αυτοδυναμία.
29: Η κυρία Καριστιανού θα παίξει ρόλο, θα μαζέψει ένα μεγάλο κομμάτι παλαιότερων και νέων διαμαρτυρόμενων επί παντός επιστητού.
0: Τώρα με νέα προκλητική ρητορική επιστρέφει ο Ερντογάν με αφορμή την σημερινή μαύρη επέτειο άλωσης της πόλης. Ο πρόεδρος της Τουρκίας μέσα από την Αγία Σοφιά μίλησε για νέες νίκες εμπνευσμένες από την ένδοξη κατάκτηση. Ο Μανώλης Κωστίδης θα μας πει περισσότερα, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη.
30: Σήμερα ο Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν πρώτα απ' όλα επισκέφθηκε την Αγία Σοφιά που είχε μετατρέψει ο ίδιος με προεδρικό διάταγμα σε τζαμί, από μουσείο σε τζαμί. Εκεί διάβασε στίχους από το Κοράνι και αργότερα ακολούθησαν και διάφορες τελετές για τον εορτασμό, όπως λένε, για την άλωση Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία. Εκεί έδωσε ένα όραμα για τους Τούρκους πολίτες, τονίζοντας ότι όπως έγινε η άλωση Κωνσταντινούπολης και άνοιξε και η Αγία Σοφιά και απελευθερώθηκε, έτσι μπορούν, η Τουρκία μπορεί να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο και να, ουσιαστικά έδωσε ένα όραμα για νέες κατακτήσεις. Μια δήλωση που την κάνει τα τελευταία χρόνια αφού έχει μετατρέψει την Αγία Σοφιά σε τζαμί.
0: Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkegean που είχε καταθέσει προς κατοχύρωση ο Οργανισμός Προβολής, Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας. Δικαίωση για τις ελληνικές θέσεις χαρακτηρίζει την απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός έχει το ρεπορτάζ.
31: Είναι η δεύτερη φορά λοιπόν που προσπαθεί η τουρκική πλευρά να πάρει το ευρωπαϊκό, το Turkegean, να πάρει μια ευρωπαϊκή διάσταση. Είχε ζητήσει λοιπόν από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας να του δώσει μια εμπορική μορφή. Η πρώτη φορά που ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια ήταν το 2021. Υπήρξε τότε μια ακύρωση. Έγινε λοιπόν μια δεύτερη προσφυγή κατά της πρώτης απόφασης. Δεύτερη φορά λοιπόν σήμερα αποφασίστηκε ότι το σήμα αυτό δεν μπορεί να έχει ευρωπαϊκή διάσταση. Θεωρείται ότι παραπλανεί το καταναλωτικό κοινό. Θεωρεί ότι κάνει μια γεωγραφική εργαλειοποίηση των εμπορικών σημάτων και ως εκ τούτου το σήμα αυτό, το Turk Aegean, δεν μπορεί να έχει ευρωπαϊκή διάσταση. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος φυσικά εμφανίστηκε ικανοποιημένος και δήλωσε ότι είναι μια δικαίωση για τις ελληνικές θέσεις.
0: Αμετάκλητη καθίσταται πλέον η ενοχή τριών καταδικαστέντων για την τραγωδία στο Μάτι μετά την απόφαση του Αριουπάγου. Η Άννα Κανδύλη θα ακούσετε τώρα το σχόλιο που έκανε νωρίτερα και θα μας εξηγήσει και το καταρχήν σκεπτικό της απόφασης. Αν δηλαδή βάσει αυτού κλείνει οριστικά η απόφαση και αν υπάρχει κάποιο παράθυρο ανοιχτό, ειδικά για τις ποινές.
11: Οι τρεις ήταν που έχουν προσφύγει στον Άριο Πάγο, γι' αυτό και λέμε ότι είναι για τους τρεις. Συνολικά αυτοί που είχαν καταδικαστεί πρωτοδίκως ήταν 10. Λοιπόν, το δικαστήριο τι αποφάσισε? Το δικαστήριο έκρινε ότι ναι, για αυτά που τους αποδόθηκαν και τα έχουν κάνει και έπρεπε να κριθούν ένοχοι. Υπενθυμίζω ότι μιλάμε για δύο υψηλόβαθμα στελέχη της πυροσβεστικής. Μιλάμε για τον Σωτήρη Τερζούδη, τον Βασίλη Ματθεόπουλο, πρώην αρχηγός και υπαρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας αντίστοιχα, και για τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη. Το δευτεροβάθμιο λοιπόν δικαστήριο τους είχε καταδικάσει σωρευτικά σε 340 χρόνια φυλάκισης τον καθένα. Δηλαδή 5 χρόνια για κάθε νεκρό, 105 νεκρούς είχε αφήσει πίσω της αυτή η τραγωδία, και 2 χρόνια για κάθε σωματική βλάβη. Είχανε προσφύγει βέβαια στο ανώτατο δικαστήριο θεωρώντας ότι δεν έπρεπε να είναι οι ποινές τους τόσο υψηλές και ότι έπρεπε να τους αναγνωριστεί και ελαφρυντικό. Ως προς το σκέλος αυτό λοιπόν, το δικαστήριο τους το αναγνώρισε το ελαφρυντικό, κάτι που ναι, μπορεί να αλλάξει τις ποινές τους. Δηλαδή, μπορεί να τις μειώσει αυτές τις ποινές, γιατί ξαναπάει η υπόθεση στο εφετείο. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να σου πω, Χριστίνα, είναι ότι ήδη έχουν μείνει ένα χρόνο στην φυλακή, γιατί τα εκτιτέα χρόνια είναι 5 χρόνια, πρέπει να το σημειώσουμε, δεν μπορούν να μείνουν.
0: Αυτό.
11: Λοιπόν, προσμετράτε βεβαίως αυτό. Έχουν μείνει ένα χρόνο στη φυλακή. Όταν θα γίνει το δικαστήριο θα είναι περίπου 1,5 χρόνο. Δηλαδή είτε τους αναγνωριστεί είτε δεν τους αναγνωριστεί από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο που γυρνάει πάλι η υπόθεση. Ούτως ή άλλως έχουν φτάσει ναι, στο όριο για να ζητήσουν την ηφόρο απόλυση. Οπότε ναι, θα μπορούσαν να βγουν.
0: Τώρα βαρύ είναι το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν οι 22 πρώτοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι αρχές κάνουν λόγο για οργανωμένο κύκλωμα με οικονομικό όφελος εκατομμυρίων ευρώ. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε το έχει επιμεληθεί η Μαρία Δουρουδή.
12: Του κατόφλι του ανακριτή πέρασαν σήμερα οι πρώτοι από τους συνολικά 22 συλληφθέντες στην Κρήτη που κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με πρόκληση ζημίας σχεδόν 3 εκατομμύρια ευρώ.
13: Αρνούμαστε τις κατηγορίες. Από το διαβαστικό το οποίο έχει σχηματιστεί από τις αρμόδιες αρχές έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά.
12: Το κατηγορητήριο είναι βαρύ με ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα. Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνση αυτής κατά περίπτωση. Απάτη με επιχορηγήσεις σε βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου, καθώς και άμεση συνέργεια σε απάτη.
14: Είμαι κτηνοτρόφος και από μικρή ηλικία δραστηριοποιούμε σε αυτόν τον τομέα. Τα βοσκοτόπια στοιχείο ήταν της γιαγιάς μου που πέθανε το 2023. Δεν προλάβαμε στο Ε9 να βάλουμε την αποδοχή κληρονομιάς.
12: Το κόλπο φέρεται να έχει στηθεί σε συνεργασία με υπευθύνους κέντρων υποδοχής δηλώσεων, με την αξιοποίηση αδήλωτων ή ελεύθερων εκτάσεων γης που οικειοποιούνταν για να λάβουν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις.
15: Τα χωράφια είναι δικά μου πάπου προς πάπου. Τα μίσθωνα νόμιμα. Υπάρχουν όλα τα έγγραφα που το αποδεικνύουν. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς βρέθηκα κατηγορούμενος.
12: Οι απολογίες θα συνεχιστούν αύριο με τα πρόσωπα που κατηγορούνται ότι είχαν πιο ουσιώδη ρόλο στο κύκλωμα.
0: Ακούστε και αυτή την ιστορία. Υπόσχονταν δουλειές, αποσπούσε προσωπικά στοιχεία και στη συνέχεια τα χρησιμοποιούσε για να στείνει απάτες με ενοικιάσεις διαμερισμάτων. Ο λόγος για έναν 27χρονο που κατάφερε να εξαπατήσει δεκάδες υποψηφίους εργαζόμενους και ενοικιαστές, αποκομίζοντας περισσότερα από 85.000 ευρώ. Η Κάτια Νιάκαρη.
1: Αυτός είναι ο 27χρονος που παρουσιαζόταν ως άνθρωπος με υψηλές θέσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εστίαση αλλά και την ναυτιλία και τελικά εξαπατούσε πολίτες. Η δράση του φέρεται να ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024 και τους τελευταίους 7 με 8 μήνες μίστονε διαμερίσματα Airbnb, τα οποία στη συνέχεια αναρτούσε προς ενοικίαση σε ιστοσελίδες.
16: Κάλεσα στο τηλέφωνο, μου είπε ότι ήρθε η συνεργάτης μας από την ναυτιλιακή εταιρεία που έχουμε, λέω όχι, ενδιαφέρομαι για το σπίτι που έχετε αναβάσει.
1: Τότε της είπε ότι το σπίτι για το οποίο ενδιαφερόταν δεν ήταν διαθέσιμο και της πρότεινε να της δείξει ένα άλλο 50 τετραγωνικών με την τιμή ενοικίαση στα 500 ευρώ στα Πετράλωνα.
16: Κανονίσαμε ένα ραντεβού, πήγα από εκεί, ήταν πολύ καλοντημένος. Μου είπε ότι ο μπαμπάς του έχει μια πολύ μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία, είχε και πολλά έτσι τηλέφωνα εκείνη τη στιγμή στα οποία απαντούσε και υποδιόταν το στέλεχος ναυτιλιακής εταιρείας.
1: Αστυνομικοί της ασφάλειας Παγκρατίου παρίσταναν τους υποψήφιους ενοικιαστές για ένα διαμέρισμα στην περιοχή του Ζωγράφου. Το ραντεβού δόθηκε με τον 27χρονο στις 12 Μαΐου. Εκείνος τους περίμενε, μόλις τους είδε, ρώτησε χαρακτηριστικά. Είστε το ραντεβού των 7. Οι αστυνομικοί τότε δήλωσαν την ιδιότητά τους και ακολούθησε η σύλληψή του.
16: Μας ανέβασε το συμβόλαιο μέσω Gov. Με κωδικούς τάξης στην ΑΔΕ, οπότε υπογράψαμε το συμβόλαιο και προβήκαμε και στην καταβολή της εγγύησης με την προοπτική ότι σε μία εβδομάδα θα μπαίναμε στο σπίτι. Ήτανε 2 ενίκια, ήταν στα 1000 ευρώ.
1: Ενδεικτικό είναι ότι κατά τη διάρκεια βραχυχρόνιας μίσθωσης διαμερίσματος στο Περιστέρι και μέσα σε μόλις λίγες ώρες κατάφερε να εξαπατήσει 21 υποψήφιους ενοικιαστές, αποσπώντας τους 22.000 ευρώ. Συνολικά εξιχνιάστηκαν 94 περιπτώσεις απάτης με τα χρήματα που αποκόμισε να ξεπερνούν τις 85.000 ευρώ.
0: Σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 2,5 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε από το Μικτόρκο το δικαστήριο ο 42χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 32χρονης συζύγου του στους Αμπελόκηπους, του ισορρό της οποίας είχε αποκρύψει στο πατάρι του σπιτιού. Η Έλληνα Γαλάρη έχει το ρεπορτάζ.
17: Πρόκειται για τον 42χρονο, ο οποίος τον Νοέμβριο του 2024 είχε χτυπήσει τη σύζυγό του με ένα σφυρί. Στη συνέχεια είχε τη λήξη καλώδιο φορτιστή στο λαιμό της και μετά είχε τοποθετήσει τη σωρό της συζύγου του στο πατάρι. Μία εβδομάδα παρέμενε η σωρός της γυναίκας εκεί. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα έλεγε σε συγγενείς και σε φίλους ότι εργαζόταν στο εξωτερικό. 5 μέρες μετά ομολόγησε στις αστυνομικές αρχές το αποτρόπιο έγκλημά του. Θόλωσα είχε πει τότε στους αστυνομικούς. Νόμιζα ότι θα έπαιρνε τα παιδιά μου και θα με εγκατέλειπε. Για τερατώδη ψυχική ψυχραιμία του δράστη σε ένα προμελετημένο έγκλημα έκανε λόγο ο εισαγγελέας στην αγόρευσή του, ζητώντας από τους δικαστές να τον καταδικάσουν και τη στιγερή δολοφονία του.
0: Πάμε και στον Παναγιώτη Σπυρόπουλο για να μας πει περισσότερα για μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας, οικισμούς του Ασπρόπυργου και της Φωκίδας, που έφερε στο φως ενδιαφέροντα ευρήματα.
18: Περίπου 3 χιλιόμετρα καλώδια, Χριστίνα, που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ξύλωσαν τα συνεργεία του ΔΔΕ από οικισμούς του Ασπροπύργου. Οι αποψηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο μιας ειδικής αστυνομικής επιχείρησης που εξελίχθηκε χθες το πρωί με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας. Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σχεδιάστηκε επιχείρηση με τη συμμετοχή αστυνομικών άλλων 7 αστυνομικών υπηρεσιών. Χρησιμοποιήθηκε drone για την εναέρια επόπτευση της αστυνομικής επιχείρησης και αστυνομικός σκύλος για την ανίχνευση των ναρκωτικών ουσιών. Στο πλαίσιο των ελέγχων συνελήφθησαν 9 άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και ενδοοικογενειακή βία. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 29 τροχαίες παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους και για στέρηση παιδικού καθίσματος. Σε αντίστοιχη αστυνομική επιχείρηση, σε οικισμούς στην Φωκίδα ελέγχθησαν 32 άτομα, 16 οχήματα, ενώ ερευνήθηκαν 11 ηχείες και πρόχειρα καταλήματα. Συνελήφθησαν 5 άτομα, εκ των οποίων τα 3 για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και 2 για παρεμπόριο, και σε αυτή την περίπτωση η συνεργεία του ΔΔΕ αποσύνδεσαν τις παράνομες ηλεκτροδοτήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση.
0: Πάμε και προς το φινάλε μας, ακούγοντας τώρα τις αθλητικές ειδήσεις της ημέρας.
19: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απένει με τα εύσημα στους νέους πρωταθλητές Ευρώπης. Και έλαβε δώρο ένα σκάκι από τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
4: Με φωνάζω σκάκι στην πρώτη. Αλλά ένα βασικό.
5: Τι ωραίο.
2: Οι Ερυθρόλευκοι δώρισαν στον Πρωθυπουργό μία μπάλα με τις υπογραφές όλων των παικτών του Ολυμπιακού μία μέρα μετά την αποθέωση στο Φάληρο. Το λάβαρο του 4ου Ευρωπαϊκού ξεδιπλώνεται στον ουρανό του ΣΕΦ. Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι επιδεικνύουν τα κεκτημένα του Final Four και ο Γιώργος Μπαρτζόκας αποθεώνεται από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Ο αρχιτέκτονας των νέων πρωταθλητών Ευρώπης είδε τους παίκτες του να αφήνουν τα μεθεόρτια και να παρουσιάζονται σοβαροί απέναντι στην ΑΕΚ.
6: Ένα φανταστικό μπάζερ μπίκερ, κοιτάξτε το Σάσα Βεζέγκοφ.
19: Και προφανώς η χαρά σε όλο τον οργανισμό είναι τεράστια. Οπότε με αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο να συγκεντρωθεί στο μπάσκετ.
2: Κορυφαίο στη νίκη των Ερυθρόλευκων με 94-77 και το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών, ο Άλεκ Πίτερς με 17 πόντους. Και ο κόσμος ζήτησε την παραμονή του. Προβάδισμα πρόκρισης στους τελικούς της Basket League πήρε και ο Παναθηναϊκός διαχειρός αρχηγού. Ο Κώστας Λούκας σκόραρε 10 πόντους στην παράταση, έκαμψε την αντίσταση του ΠΑΟΚ και υπέγραψε το 114-102 στο Ρος Φύλλο αγώνα.
20: Maybe we risk to this game, but I believe that now we start to come to understand the game rhythm again.
2: Η κανονική διάρκεια εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τον δικέφαλο να ισοφαρίζει σε 96-96 λίγα δευτερόλεπτα πριν το φινάλε.
21: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
21: Ε,
22: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
21: Παίζουμε!
22: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
21: Μα...
22: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά παρέα σας θα είναι όπως και κάθε βράδυ ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Εμείς τα λέμε αύριο νωρίς το πρωί, γύρω στις 10. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
23: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
24: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
23: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
25: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
26: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
32: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
33: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
34: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
5: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
26: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
8: Κάτω από τον Αττικό ήλιο, η Vogue Greece Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν. Λίζα Κούντρου, Άννα Γουίντουρ, Μέριλ Στρίπ, Χάρης Φραγκούλης, Κατερίνα Παπουτσάκη. Ένα τεύχος γεμάτο μόδα και έμπνευση. Vogue Greece, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, 100 χρόνια Marilyn Monroe σε ένα καταμάχητο λεύκωμα.
9: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
10: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
11: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Μαρία Γιώργαρη. Την τελική του απόφαση για το εάν θα προχωρήσει σε συμφωνία με το Ιράν εξετάζει αυτήν την ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος σε σύσκεψη με συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο, όπως έγραψε ο ίδιος στο Truth Social. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν αμέσως χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Τόνισε πως θα έρθει ο ναυτικός αποκλεισμός των στενών από τις ΗΠΑ σχετικά με το ζήτημα του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι θα ανακαλυφθεί από τις ΗΠΑ και θα καταστραφεί σε συντονισμό με το Ιράν. Πρόσθεσε επίσης πως δεν θα γίνει ανταλλαγή χρημάτων μέχρι νεοτέρας. Κράμα αλήθειας και ψεμάτων χαρακτήρισαν τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ιρανικές πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Φαρς. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να ανοίξει τα στενά του Ορμούς χωρίς διόδια, ενώ κανένας όρος αυτού του είδους δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο της συμφωνίας, διαβεβαίωσαν οι ίδιες πηγές. Τα σχόλια του Αμερικανού Προέδρου είναι μια απόπειρα να παρουσιάσει μια κατασκευασμένη νίκη, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο. Πρόσθεσε πως ούτε η καταστροφή του πυρηνικού υλικού που διαθέτει το Ιράν περιλαμβάνεται σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Αντιθέτως, περιλαμβάνονται ο όρος της άμεσης καταβολής στην Τεχεράνη 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν, καθώς και η πλήρης κατάπαυση του πυρός στον Λιβανό. Κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την προέλευση του ντρόουν μέχρι να εξεταστούν τα συντρίμμια, τόνισε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μόλις ενημερώθηκε για την κατάσταση με τη συντριβή σε πολυκατοικία μη επανδρομένου αεροσκάφου στη Ρουμανία, τραυματίζοντας δύο πολίτες. Σύμφωνα με τον Ρώσο Πρόεδρο, το περιστατικό πιθανότητα αφορούσε ένα ουκρανικό ντρόουν. Για την πρόσκρουση του ντρόουν καταδίκασαν την Ρωσία αξιωματούχοι από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι Πρόεδροι Εσθονίας, Λετωνίας και Λιθουανίας. Η Ουκρανία έπληξε έναν τερματικό σταθμό φυσικού αερίου στο ρωσικό λιμάνι Τεμριούκ στο νότο της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Πληροφοριών του Κιέβου. Στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι ένας αγωγός φυσικού αερίου στην αποβάθρα και αρκετά κτίρια πήραν φωτιά. Ένας Έλληνας ομογενής από τη Γεωργία κατηγορείται για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών, η οποία πιστεύεται ότι συνδέεται με το Ιράν όσον αφορά την παρακολούθηση δημοσιογράφου που εργάζεται για τον τηλεοπτικό σταθμό Iran International, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανέφερε ότι πρόκειται για 46χρονο και συνελήφθη στις 16 Μαΐου βάσει του Βρετανικού νόμου περί εθνικής ασφάλειας. Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkegean που είχε καταθέσει προς καταχώρηση ο οργανισμός τουρκικής τουριστικής προβολής και ανάπτυξης της Τουρκίας. Δικαίωση για τις ελληνικές θέσεις χαρακτηρίζει την απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η εξέλιξη αυτή δεν ήρθε τυχαία, είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς συστηματικής προσπάθειας που ξεκίνησε το Υπουργείο Ανάπτυξης σε συντονισμό με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος. Λέμβο με 69 μετανάστες εντόπισε ντρόουν της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 27 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Γάβδου. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στην Κρήτη. Με τις νέες αυτές αφήξεις, οι μετανάστες που έφτασαν σήμερα στην Κρήτη ανέρχονται σε 105. Χθες εντοπίστηκαν σε επιχειρήσεις νότια της Κρήτης 610 μετανάστες, με τον αρμόδιο υπουργό Θάνο Πλεύρη να επισημαίνει σήμερα, μιλώντας στη Βουλή, πως αν επιχειρηθεί να συνεχιστεί αυτό που συνέβη χθες, θα πάρει πάρα πολύ σκληρά μέτρα, τα οποία έχει ήδη συζητήσει και με τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Πλεύρης έκανε λόγο για μέτρα πολύ πιο σκληρά και από την απλή αναστολή ασύλου που γινόταν το προηγούμενο διάστημα. Η δικαία αστυνομική επιχείρηση με 9 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς του Ασπροπύργου. Διενεργήθηκαν από ξυλώσεις καλωδίων μήκους 2.720 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Στην αστυνομική επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικό σκύλος και ντρόουν. Στην Κρήτη, το μικτόρκο του δικαστήριου Ηρακλείου αναγνώρισε μειωμένο καταλογισμό στον 34χρονο Γάλλο που κατηγορείται για το θάνατο 36χρονη το Δεκέμβριο του 2024. Ο άνδρας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του τη γυναίκα, καθώς νόμιζε ότι τον παρακολουθούσε και την παρέσυρε, ενώ εκείνη έβγαινε από το όχημά της. Του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 20 ετών και μειωμένος καταλογισμός. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για εγκλεισμό του σε ψυχιατρίο. Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, στο Μήκος, σημείωσε ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης μας πέταξε στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά στο Διεθνές Μίτινγκ της Κυπρού. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 29 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Επιρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα. Οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στο ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνεις, θα έχουν έντες 3 με 5, τοπικά στα νότια 6 μποφόρ, στα δυτικά θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα Επιρωτικά θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα ο καιρός γενικά ήθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα Επιρωτικά, οπότε θα εκδοθούν και πάλι λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα Επιρωτικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά και τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαγκτζόγλου με την εκπομπή Ζούμε Αληθινά.

0: Λοιπόν, συνέβη σήμερα το εξής. Ο Τραμπ έχει κλειστεί εκεί σε ένα δωμάτιο, ξύνει την κούτρα του. Θα αποφασίσει, λέει, αν θα προχωρήσει σε συμφωνία με το Ιράν. Αυτό το εξετάζει αυτή την ώρα. Σε σύσκεψη με τους συμβούλους του, στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο, όπως έγραψε ο ίδιος στο Truth Social, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Εγώ λοιπόν σήμερα, επειδή έπεσε λίγο έτσι μια δροσιά στην τσέπη μετά την ξεραίλα, πήγα και έβαλα 50 ευρώ βενζίνη. Ζω επικίνδυνα, έτσι, δηλαδή. Ζω επικίνδυνα. 50 ευρώ. Κοίτα να δεις, λέω, που αν βγει λευκός καπνός, αυτά τα, ξέρεις, τα κλισέ που λέμε, από εκείνο το δωμάτιο, θα δεις ότι αύριο, ό,τι κι αν, όσο κι αν έχουν, ας πούμε, θα τη μειώσουν. Και λέω, κοίτα, σήμερα πήγα και βάλα το 50. Βέβαια, θα μου πεις, έχεις στεγνώσει το δόλιο. Έτσι. Το επόμενο θα ήταν να βάλω πανί ιστιοπλοϊκού να το πηγαίνει ο αέρας. Αλλά. Με τα πόδια όχι. Πού να, πες μου. Και δεν βολεύει και κανένα μετρό εδώ να έρθω και τα λοιπά, ρε παιδί μου. Δεν διευκολύνει. Τώρα, γιατί Τίνα Τάρνερ στην αρχή? Διότι σαν σήμερα το 1984 κυκλοφορεί το 5ο στούντιο άλμπουμ και μέσα σε αυτό ξεχωρίζει εννοείται το τραγούδι που ακούσαμε. Ελπίζουμε να είστε καλά, ελπίζουμε να φεύγετε, φεύγετε, είδα στο λιμάνι, πανικός. Και πολύ καλά κάνετε, μια χαρά, εγώ αυτό το εκτιμώ. Αν μπορεί ο άλλος να φύγει, βεβαίως και θα φύγει, όχι θα κάτσει να σκάσει. Οπότε καταλαβαίνω ότι όλο και κάποιοι θα ταξιδεύετε αυτή την ώρα. Για να ρίξω μια ματιά στο χάρτη να δω κάτι που θέλω. Α, ναι, τίποτα, δεν έχει κίνηση προς την έξοδο. Ούτε εκεί στα διόδια κάτι, δεν τίποτα, το παραμικρό. Κίνηση έχουμε λίγο στο κέντρο, από ό,τι βλέπω, και στο λιμάνι του Πειραιά δικαιολογημένα. Φεύγουν τώρα και τα καράβια για την Κρήτη σε λιγάκι. Αλλά αν θέλετε το παραμικρό, αν έχετε μια εικόνα για το τι συμβαίνει κάπου που εμείς δεν το έχουμε πάρει είδηση, τηλεφωνείτε, η Αργυρό Γεμελιάρη σας απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-174. Τα μηνύματά σας τα περιμένει. Εννοείται ότι αν θέλετε να μας δώσετε το ρεπορτάζ για το τι συμβαίνει στους δρόμους, αφήνετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση τα λέμε στον αέρα. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Τι κάνεις, Γιώργο μου?
1: Φανταστικά.
0: Φανταστικά, έτσι. Δουλεύεις σε Σαββατοκύριακα και τέτοια εδώ μπροστά. Και Δευτέρα. Εγώ, Γιώργο μου, κοίταξε. Έχω δουλέψει όλες τις αργίες μέχρι τώρα. Όλες. Και τη Δευτέρα όμως αυτή κάθομαι. Δηλαδή, όλες. Και την προηγούμενη Κυριακή δούλευα. Κάτσε. Οπότε, κάθομαι, ρε παιδί μου. Χτυπάω ξύλο. Εντάξει, να είμαστε καλά, να το ευχαριστηθούμε. Αυτό εδώ. Με τους ανθρώπους μας θα είμαστε, να έχουμε και λίγο χρόνο να τους δούμε και λίγο παραπάνω. Αυτό μετράει. Τώρα, κατά τα άλλα, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Εννοείται ότι. Αχ, πουλάκι μου. Όχι, περίμενε. Έλα λίγο μέσα να σου δώσω ένα κινητό. Αργυρό μου, έλα λίγο μέσα. Φέρε και χαρτί και μολύβι. Λοιπόν, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εδώ περιμένουμε την καλησπέρα, τα σχόλιά σας, τα σχολιανά σας, ό,τι σας αρέσει να τα πούμε. Γιατί όχι. Και να μας πείτε και πού σχεδιάστε να πάτε, αν θα φύγετε κάποιοι αύριο κτλ. Να πω την καλησπέρα μου στην Λιάννα Σπυροπούλου, εξαιρετική συνάδελφος. Εξαιρετική συνάδελφος. Και στο Γιώργο που είναι εκεί δίπλα. Νομίζω ο Γιώργος οδηγεί. Έτσι. Ναι. 100%. Πάνε κάτω, Πελοπόννησο μεριά. Και μας ακούνε και ταξιδεύουν. Τι ωραία που είναι αυτά τα πράγματα. Έτσι. Δεν ξέρω, άκουσα το θέμα της έκθεσης. Χιούμορ, εντάξει, και άνεση, καλή διάθεση είδα από τα παιδιά. Μάλιστα, το κοριτσάκι από πάνω μου, στον δεύτερο, δίνει δεύτερη χρονιά και το είδα σήμερα στον δρόμο, την Κατερίνα μας. Και ήταν τόσο χαρούμενη, γιατί μου λέει, το είχα δουλέψει τόσο πολύ αυτό το θέμα. Πέρασε την πρώτη χρονιά, αλλά δεν πέρασε εκεί που ήθελε, οπότε θέλει να ξαναδώσει. Και να είναι καλά το κοριτσάκι και όλα τα παιδιά. Τους άρεσε, λέει, το θέμα. Γέλασα πάρα πολύ με κάποιες αντιδράσεις. Λέει ένας, γιατί το θέμα είχε λίγο μοναξιά μέσα, είχε λίγο τρίτη ηλικία, είχε θέμα νέους, είχε ξέρω εγώ τι άλλο. Ναι. Λέει, εγώ λέει, τι να έγραφα για τη μοναξιά. Δεν είμαι και τόσο της μοναξιάς, δήλωσε ένας νεαρός στις κάμερες. Χιούμορ, καλό. Επίσης, λέει, ένας άλλος το βρήκε σχετικά εύκολο και λέει, δεν έχω διαβάσει.

0: σκεφτούμε. Λοιπόν, το ξαναλέω, www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί σημειώνει το τι θέλετε και εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Γιάννα Σπυρόπουλου, εξαιρετική συνάδελφος. Να σου πω, νομίζω ότι εμείς έτσι θα συναντιόμαστε, με κάποιο τρόπο. Θα κάνω εγώ εκπομπή και εσείς θα ταξιδεύετε, έτσι.
1: Μα να σου πω κάτι.
0: Είναι
1: αυτά
0: ό,τι
1: τα
0: ούζα
1: που έχουμε πει να πιούμε έχουν βγάλει κόκαλα.
0: Αυτά τα αφήνουμε και παλιώνουν καλύτερα.
1: Δηλαδή να ήταν κονιάκ, να πω
0: εντάξει. Ή να ήταν ουίσκι εκεί στο Τενεσί, ρε παιδί μου. Έτσι. Αυτό εδώ.
1: Τα ούζω, άμα παλιώσει, δεν καλό.
0: Αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Τι κάνεις, καλά. Ο Γιώργος καλά, ταξιδεύετε. Πάτε κάτω, έτσι.
1: Ταξιδεύουμε, ναι, πάμε κάτω.
0: Πού είστε ακριβώς τώρα?
1: Τώρα είμαστε Αττική Οδό.
0: Α. Ωραία.
1: Το κόμβο 5, Ανολιώσια Περιφερειακός Εργαλείο.
0: Δεν έχει τίποτα. Σου δίνω μια εικόνα, ούτε σταδιώδια. Απολύτως.
1: Δεν ξέρω αν το μεσημέρι είχε κάτι.
0: Κοίτα, πολλοί έφυγαν με καράβια πάντως.
1: Ναι.
0: Πολύ, είχε έκπτωση στην επιστροφή γι' αυτό. Έβλεπα σε ακτοπλοϊκές εταιρείες, λέει, επιστροφή, λέει, με επιστροφή 30% το ξέρω εγώ κάτω. Η επιστροφή εννοείται. Έτσι, κάτι είναι γι' αυτό. Τέλος πάντων, εκεί που είναι. Θα μείνετε μέρες?
1: Εξαρτάται από τον καιρό, γιατί κάτι είδα τη Δευτέρα για βροχές και ιστορίες.
0: Εκεί που είναι λίγο πιο δυτικά από εδώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Μια χαρά.
1: Υποθέτω ότι η Δευτέρα βραδάκι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι και να βρέξει, τι σε χαλάει, ρε πουλάκι μου? Δηλαδή, δεν το καταλάβει. Κάτσε εκεί πέρα μια χαρά να, στην εξοχή και να βρέξει λιγάκι. Θα μυρίσει βροχή.
1: Δεν έχω καμιά αντίρρηση, αλλά ξέρεις, έχω συνδυάσει. Επειδή είναι, το Βερβαίνο είναι παραθαλάσσιο.
0: Ναι.
1: Και το έχω συνδυάσει τελείως με ήλιο, θάλασσα και τα γόρι μου.
0: Και τα γόρι σου. Αυτό είναι. Το αγόρι δεν αντιδρά τίποτα, γιατί το έχει στη σφαλιά. Τι, πού είναι το αγόρι?
1: Θέλεις να σε βάλω μια ανοιχτή ακρόαση, ναι, να μιλήσει και ο συνάδελφος Γιώργος Τσακυρίδης?
0: Ναι, να μιλήσει και λίγο ο Τσακυρίδης.
1: Μισό λεπτό, κύριε, ναι, γιατί μισό λεπτό σας δίνω εδώ στον οδηγό. Παρακαλώ, ανοιχτή, ναι, ακρόαση.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Πού είσαι, ρε Γιώργη μου, καλά είσαι?
2: Στο τιμόνι υπό εντολές, Δημήτρη.
0: Εντάξει, καλά, δεν σου έχει βάλει και τη ζώνη στο λαιμό.
2: Έτσι. Με ποιον είσαι,
0: εγώ με τη φίλη
1: μου. Ένα που με ξέρει τόσα χρόνια.
0: Με σένα, από το Βαρελάδικο. Και πιο, ναι, αυτό, από τι θυμήθηκα, άστα, Γιάννα.
1: Ναι, ήτανε πω, τι θυμήθηκες τώρα.
0: Τι θυμήθηκα τώρα. Εδώ ήταν μια τηλεοπτική εκπομπή. Αντώνης Ανδρικάκης, Γιάννα και πολλές δυνάμεις ακόμη. Έτσι.
1: Δώρα Σαρή.
0: Εμένα θα μου πεις για τη Δώρα Σαρή. Εμένα. Λοιπόν, ναι, καλό ταξίδι, να περάσετε. Αν δείτε κάτι παραπάνω, πιο κάτω δηλαδή, σφυρίχτε. Εντάξει.
1: Θα σφυρίξουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καταπληκτική παρέα.
0: Εντάξει τώρα, υπερβολές, φίλοι είμαστε.
1: Δεν είναι υπερβολές.
0: Εσένα τουλάχιστον δεν δίνω 50 άρικα να λένε καλά λόγια.
1: Ένα ζάκι όμως θα το έχουν, να δεν μου.
0: Άνετα. Φιλιά πολλά. Φιλιά, καλό ταξίδι. Γεια χαρά. Γεια σου, Γιώργη μου. Λοιπόν, φοβερό ζευγάρι. Πολύ αγαπημένο. Αυτά, να, ας πούμε, λέμε για σχέσεις. Είναι μια κλασική περίπτωση, ρε παιδί μου, ενός ζευγαριού που είναι χρόνια μαζί. Πολύ αγαπημένοι. Δηλαδή, να πώς γίνονται τα καλά ζευγάρια που λένε για τις σχέσεις και τους γάμους που διαλύονται. Δεν λέω. Όλα τα πράγματα έχουν τα πάνω τους, τα κάτω τους. Το θέμα είναι ότι, να, τους ακούσατε, περιχαρείς. Μια χαρά είναι. Και να είναι και πάντα έτσι. Λοιπόν, τώρα θα σας πω το εξής. Η Λιάνα Μάγρα. Σας έχω πει για την Ηλιάνα, είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Είναι συνάδελφος η Ηλιάνα, είναι μικρή. Απορώ, ρε παιδί μου, πώς γράφει τόσα πολλά πράγματα και όχι, το πολλά δεν έχει σημασία, τόσο καλά και τόσο διαφορετικά πράγματα ως ρεπορτάζ. Δηλαδή είναι όπου και αν σηκώσεις πέτρα στην καθημερινή, από κάτω είναι η Ηλιάνα. Έχει λοιπόν τώρα, το είχα κρατήσει από τις αρχές της εβδομάδας, έκανε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ με αφορμή μια έκθεση της ελληνικής αστυνομίας για το ποια είναι η ανατομία του οργανωμένου εγκλήματος. Επειδή, ρε παιδί μου, πολλά λέμε ότι κάποια πράγματα πάνε καλά, κάποια όχι τόσο κτλ. Βγήκανε πολύ ωραία στοιχεία από αυτή την έκθεση. Ηλιάνα μου, τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Πώς είσαι, Ηλιάνα, πώς γίνεται όποια πέτρα και αν σηκώσει από κάτω να είσαι εσύ? Δηλαδή, εξήγησε το πουλάκι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι ευχαριστείς?
3: Εμένα. Νομίζω ότι χωρίς να θέλω να.

0: να απορρίψω τη φροχρόνηση. Θεωρώ ότι είναι λίγο υπερβολικά. Είναι τόσο.
1: Παιδί μου, να σου πω κάτι. Κάτσε. Όχι. Θα τα μαζεύω εγώ και θα τα λέω. Μην ανησυχείς.
0: Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι.
1: Ναι, να σε καλά.
0: Αυτή είναι η φύση του ελεύθερου ρεπορτάζ.
1: Αυτό είναι. Καλά, δεν κάνεις μόνο ελεύθερο, κάνεις και άλλα. Παπάδες. Λοιπόν, τι προκύπτει από αυτή την έκθεση?
0: Λοιπόν, ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, η οποία αφορά τις βασικές δράσεις του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα το 2024. Και είδαμε ότι στη χώρα δραστηριοποιήθηκαν 510 εγκληματικές ομάδες το 2024, επαναλαμβάνω. Και από τις αλλοδαπές εγκληματικές ομάδες, κυρίαρχο ρόλο είχαν οι βουλγαρικές και οι αλβανικές, αλλά περισσότερες από μία στις δύο ήταν εγχώριες.
1: Uh-huh.
0: Το οποίο νομίζω είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Uh-huh. Το ότι είναι τόσο έντονα εμπλεκόμενοι πολίτες ελληνικής υπηκότητας σε όλων των ειδών της δράσης των εγκληματικών ομάδων. Υπολογίζεται ότι από τις εγκληματικές δραστηριότητες όλων των ομάδων αποκομίθηκε κέρδος που υπερβαίνει τα 181 εκατομμύρια ευρώ και το μεγαλύτερο μέρος αυτού προέρχεται από την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ύστερα από τις απάτες, τις κλοπές και τις ληστείες, το λαθρεμπόριο, την αστικοπηλία και άλλα εγκλήματα. Και όσον αφορά στην παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, την πρωτοκαθεδρία είχε πάλι ελληνική υπηκότητα.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό που είδαμε είναι ότι η Ελλάδα συνιστά κατά βάση χώρα διέλευσης για τη θαλάσσια μεταφορά και της κοκαίνης και της ηρωίνης μεταξύ άλλων ουσιών, γιατί αποτελεί σημαντικό κρίκο στην εφοδιαστική αλυσίδα προς άλλες αγορές της Ευρώπης. Και μετά έχουμε κλοπές και διαρρήξεις, που εκεί είδαμε ότι ενώ η πλειονότητα των εγκληματικών ομάδων που διέπραξαν τις κλοπές και τις διαρρήξεις το 2024 ήταν εγχώριες, το 76,69% των μελών των συγκεκριμένων ομάδων ήταν άτομα Ρωμά. Βέβαια δεν ισχύει το ίδιο ακριβώς για τις ληστείες. Φαίνεται ότι η εικόνα και στις οργανωμένες απάτες είναι ότι αυξήθηκαν σε σχέση με το 2023 και συμπεριλαμβανομένων και των διαδικτυακών απατών. Και μετά είναι και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες που αναφέρονται στην έκθεση, όπως η παραχάραξη.
1: Ναι.
0: Και σημειώθηκε αύξηση σχεδόν 5% σε περιπτώσεις κυκλοφορίας πλαστών νομισμάτων σε σχέση με το 2023. Η πλαστογραφία, η αρχαιοκαπηλεία, που και πάλι υπήρξε αύξηση κατά 13,33%.
1: Στην αρχαιοκαπηλεία.
0: Στην αρχαιοκαπηλεία.
1: Αλήθεια.
0: Δράση κατά την οποία και πάλι πρωτοστατούν οι μεδαποί.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Και αυξήθηκαν και υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων επαγγελματικές δραστηριότητες.
1: Καλά πάνε, όλοι οι δείκτες ανεβαίνουν. Ακολουθούν μια πορεία παράλληλη του πληθωρισμού.
0: Πράγματι, έχει δίκιο.
1: Έτσι. Μια χαρά δουλίτσες, business. Αυτά είναι, Ηλιάνα μου. Αυτά είναι. Τι θέμα θα έχεις το Σαββατοκυριακό, την Κυριακή βασικά? Τι καλό μας έχεις ετοιμάσει?
0: Κοίταξε, αυτό που είχα ετοιμάσει δεν είναι έτοιμο να βγει στην Κυριακή, οπότε θα βγει την επόμενη.
1: Φαντάζομαι έρευνα που θα έχεις κάνει, έτσι.
0: Όχι, είναι μια συνέντευξη πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Όχι. Με το καλό θα μας εξηγήσει όταν βγει.
0: Εντάξει.
1: Να περάσει καλά.
0: Καλό τριήμερο εύχομαι.
1: Με υγεία, Ηλιάνα μου, να περάσει όμορφα ό,τι και αν κάνει. Έτσι, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Χαρά. Γιάννης Γιαννόπουλος. Αγαπητέ φίλε Δημήτρη, καλησπέρα. Καλό Σαββατοκύριακο στη ραδιοφωνική παρέα από τα Τρόλε, η γραμμή 1, πλατεία Αττικής, Καλλιθέα, Τζιτζιφιές. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Μ' άρεσε κάτι που έγραψε ο Κώστας Γιαννακίδης σήμερα. Λέει υγιής συμπεριφορά. Το συζητάμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Αυτό που σχολιάζει ο Κώστας. Λέει, προσπαθώ με συμπάθεια και παρακολουθώ την κρατική καμπάνια κατά του ατελείωτου scrolling των εφήβων σε περιεχόμενο που ασκεί αρνητική επιρροή στον ψυχισμό τους. Ακούω, λέει, και την ραδιοφωνική διαφήμιση που μας λέει ότι ένα κορίτσι που βγήκε για καφέ με φίλους και μίλησε τηλεφωνικά και με τα γόρη της. Και σκέφτομαι, πόσο έχουν αλλάξει οι καιροί. Σήμερα προβάλλεται ως ιδανική συμπεριφορά εφήβων όλο εκείνο το πλαίσιο για το οποίο μας έβαζαν τις φωνές οι γονείς μας. Εννοείται οι γονείς της δικής μας γενιάς. Σήμερα το να πας για καφέ με τους φίλους και να ξεκολλήσεις από τον καναπέ θεωρείται υγιές. Τότε ήταν χαμένος χρόνος, ομοίως και το πλέγμα των σχέσεων. Τότε τα καλά παιδιά ήταν στο σπίτι και δεν έμπλεκαν με αυτά. Και καταλήγει στο σχολείο του ο Κώστας Γιαννακίδης. Τώρα είναι απόδειξη φυσιολογικής.

λογική συμπεριφοράς. Ρε παιδί μου, βιαστήκαμε να γεννηθούμε. Απλά είναι τα πράγματα. Βιαστήκαμε να γεννηθούμε. Αφήστε, είναι η κρίση τώρα των γενεθλίων που πλησιάζουν. Αυτά είναι τα ωραία. Δεν ξέρω, ο Τραμπ είναι ακόμα εκεί μέσα. Λες να έχει γύρει, να έχει κουραστεί και να έχει κοιμηθεί και λιγάκι. Φανταστείτε, το βρήκα. Είναι, λέει, κλεισμένος με τους συνεργάτες του. Φανταστείτε να είσαι τόσες ώρες κλεισμένος σε ένα δωμάτιο με τον Τραμπ. Κάντο εικόνα, Γιώργο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, δεν ξέρω. Κάντο μια εικόνα. Έτσι από περιέργεια. Ξέρεις τι θέλω. Με τι θα πάμε. Μουσικά. Θέλω να βάλεις Marilyn. Βάλε όποιο από τα δύο θέλεις και θα το ενώσουμε και με το επόμενο, έτσι, γιατί θέλω να πω κάτι για τη Marilyn. The French are glad to die for love. They

υπάρχει μια έκδοση, νέα έκδοση, που κυκλοφορεί και υποστηρίζει ότι η θρυλική στάρ βυθιζόταν σε βιβλία επιδιώκοντας την συνεχή αυτοβελτίωση, γιατί υπέφερε, λέει, από το σύνδρομο του απατεώνα η Μέριλιν όλα αυτά. Συνήθως ήταν τρομοκρατημένη και παρά την πορεία της μέσα στο Hollywood και έχοντας φτάσει στην κορυφή της φήμης, η ίδια διαρκώς αμφέβαλε για την ικανότητά της, επειδή το περιβάλλον και το στούντιο και όλα τα λοιπά εκεί, οι παράγοντες και ο τύπος της έλεγαν ότι δεν ήταν και τόσο καλή ηθοποιός. Η λέξη λοιπόν απατεώνας για τη Μέριλιν υπονοεί κάποιο είδος εξαπάτησης, έναν τσαρλατάνο ή έναν απατεώνα, ενώ η λέξη σύνδρομο υπονοεί μια διαταραχή ή μια πάθηση. Ο όρος λοιπόν το σύνδρομο το απατεώνα αναφέρεται σε μια ψυχολογική κατάσταση στην οποία ένα άτομο βιώνει αισθήματα αμφιβολίας για τον εαυτό του ή αίσθημα ότι είναι απατεώνας επειδή αμφισβητούν τις ικανότητες και τα ταλέντα του. Μια τέτοια περίπτωση λοιπόν ήταν η Μέριλιν. Αυτό προκύπτει από ένα βιβλίο που ασχολείται με το τι διάβαζε η Μέριλιν. Σε λιγάκι μια σύντομη υπενθύμηση τίτλοι ειδήσεων με την η Άσπα θα έρθει, νομίζω η Άσπα Παναγωπούλου πρέπει να είναι, και επιστρέφουμε παρεούλα μέχρι τις 11. Έχουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο μετά, θα πιάσουμε κάποια ζητήματα που νομίζω ότι μας ενδιαφέρουν, είτε είμαστε μικρομεσαίοι επιχειρηματίες είτε είμαστε εργαζόμενοι, θα καταλάβετε στην πορεία. Goodbye to spring and all it meant to me, it can never bring the fear.

0: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps.

0: GPS και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή του Αντώνη Φωστιέρη. Είναι ποιητής.
2: Η μνήμη πάσχει από πρεσβειοποία. Βλέπουμε τα μακρινά και η μνήμη κρατάει τα μακρινά με μεγαλύτερη ενάργεια, ενώ δυσκολεύεται να βλέπει τα κοντινά.
1: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Την τελική του απόφαση για το αν θα προχωρήσει σε συμφωνία με το Ιράν εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος με συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο, όπως έγραψε ο ίδιος στο Truth Social. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Κράμα αλήθειας και ψεμάτων χαρακτήρισαν τις δηλώσεις Τραμπ, ιρανικές πηγές που μίλησαν στο Φαρς. Πιθανότατα ουκρανικό ήταν το ντρόν που συνετρίβησε πολυκατοικία στη Ρουμανία, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν. Επισήμανε ότι κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την προέλευσή του μέχρι να εξεταστούν τα συντρίμμια. Αξιωματούχοι από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι πρόεδροι Εστονίας, Λετωνίας και Λιθουανίας κατηγόρησαν τη Ρωσία για τον ντρόουν. Για νέο μαζικό χτύπημα απόψε από τη Μόσχα προειδοποιεί τους Ουκρανούς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επικαλούμενος πληροφορίες. Η Ρωσία κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο. Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkegean που είχε καταθέσει προς καταχώρηση ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας. Δικαίωση για τις ελληνικές θέσεις χαρακτηρίζει την απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Περισσότεροι από 100 μετανάστες έφτασαν σήμερα στα ανοιχτά της Κρήτης. Χθες εντοπίστηκαν άλλοι 610 με τον αρμόδιο Υπουργό Θάνο Πλεύρη να προειδοποιεί με πάρα πολύ σκληρά μέτρα αν επιχειρηθεί να συνεχιστεί το κύμα μεταναστών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Μητσοτάκης εδώ με σκεμινιμάλ. Σε ένα υπέροχο τραγούδι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Ο Δάκης έφυγε σαν σήμερα, 29 Μαΐου του 2022, από τη ζωή. Νομίζω ότι υπήρξε από τους δημοφιλέστερους ερμηνευτές στον χώρο του ελαφρού τραγουδιού και της pop. Τις δεκαετίες του 60, του 70, μεγάλες επιτυχίες. Το Τόσα Καλοκαίρι, ας πούμε. Εκείνο το πρωί στην Κηφισιά. Έτσι, να τα θυμηθούμε. Αλλά θα πω το εξής. Εγώ αγαπώ πάρα πολύ το Μεσχέ Μινιμάλ. Όταν λοιπόν ήταν να γράψει αυτό το τραγούδι, πριν ακόμα κυκλοφορήσει, μου το είχε πει μυστικά. Και ήμασταν τέλος πάντων σε κάποιον άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, κάναμε μια συνέντευξη βράδυ και μου λέει να σου πω, ετοιμάζω ένα τραγούδι για αυτό εδώ. Και μου είχε πει τότε για την συνεργασία με τον Δάκη. Και του είχε φανεί, δηλαδή, ότι πρώτα απ' όλα ότι δέχτηκε ο Δάκης να πει αυτό το τραγούδι. Ένα υπέροχο τραγούδι, αρέσει πολύ στον Πορτοσάλτε αυτό. Να τα αφιερώσουμε στον Άρη μας, έτσι.

0: Μέσα και μινιμάλι τώρα, μία από τις επόμενες εβδομάδες θα είναι κοντά μας ένα βράδυ, να τα πούμε. Πάντα είναι απολαυστικός συνεντεύξεις του, είναι πολύ αληθινός άνθρωπος. Και να σας πω ότι την Τρίτη που μας έρχεται θα έχω την χαρά να είναι κοντά μας. Δεν δίνει εύκολα συνεντεύξεις, δεν μιλάει πολύ, αλλά επειδή έχει κάνει ένα ντοκιμαντέρ, ας το πούμε έτσι, που είναι για έναν ιδιαίτερο λόγο και σκοπό, θα έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας η Τάνια Τρίπη. Οπότε θα σας έλεγα μην το χάσετε, αξίζει πραγματικά. Όπως επίσης έχουμε και δύο ακόμη περιπτώσεις καλεσμένων έκπληξη την εβδομάδα που έρχεται. Ένα θα σας πω, θα ξαναγίνουμε νέοι με κάποιο τρόπο και θα παρακολουθήσουμε τι ακριβώς αρέσει αυτό το διάστημα σε πάρα πολλούς νέους που παρακολουθούν κανάλια στο YouTube, ενώ ως μουσική και πολλά πολλά ακόμη που σας ετοιμάζουμε. Τώρα, στα πολλά που ετοιμάζουμε, εννοείται ότι όλοι μαζί μπορούμε, κάνει πάντα τη διαφορά, και το αφιέρωμα που έχουμε αυτό το Σεπτέμβριο, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, είναι στο Μάνο Λοΐζο. Το όλοι μαζί μπορούμε λοιπόν προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, υπό τον τίτλο, εννοείται, ένα στίχος από ένα αγαπημένο του τραγούδι, ο δρόμος είχε, έχει τη δική του ιστορία λοιπόν. Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου λοιπόν, το ραντεβού μας. Προσέξτε, έχουμε τώρα αρχικώς κάποιους καλλιτέχνες, πολύ μεγάλα ονόματα, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μιλτός Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Ελένη Τσαλιγοπούλου, αλλά εννοείται ότι μέχρι εκείνη την περίοδο θα προσθεθούν πάρα πολλοί ακόμη, όπως γίνεται κάθε χρόνο, έτσι. Ένα θα σας πω, ότι ετοιμάζω ήδη το αφιέρωμα, έχω βρει εκπληκτικά πράγματα, γιατί σε μένα θα κάτσει το βράδυ 100%. Οπότε, όπως κάναμε πέρυσι για τον Καζατζίδη, που κάναμε μια μετάδοση ζωντανά μόνταρα την εκπομπή, αν κάποιος μας ακούει ραδιοφωνητής καταλαβαίνει τι εννοώ, αλλά το χάρηκα πάρα πολύ. Οπότε, επειδή ανεβάσαμε τον πύχη πολύ πέρυσι, φέτος θα το σπάσουμε το ταβάνι του ουρανού, δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε μπείτε στο ticketmaster.gr, εκεί μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας, και βεβαίως υπάρχουν αναλυτικές όλες οι πληροφορίες, μα όλες οι πληροφορίες, στο όλοι μαζί μπορούμε.gr, έτσι ώστε να μπορέσετε κι εσείς να κάνετε την κράτησή σας εγκαίρως. Το ξαναλέω, είναι τον Σεπτέμβριο 14 του μήνα, Δευτέρα πέφτει, μια χαρά. Λοιπόν, εχθές κάναμε κάτι πολύ ωραίο και μ' άρεσε πάρα πολύ. Ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ο οποίος θα σας έλεγα και το ξαναλέω να μπείτε στο Street Stories Greece. Εγώ μπαίνω στο Instagram. Οπότε, εκεί θα δείτε εκπληκτικά πράγματα. Σήμερα θα μας πει για ένα περίεργο γεγονός. Όλοι οι παραλιακοί δρόμοι στον Πειραιά δεν είναι ηλιοφοροστάδε. Έχουν όλοι μπροστά το ακτή. Γιατί? Και είναι αρκετές οι περιπτώσεις. Ο Αντώνης Ζωγράφος είναι κοντά μας. Το ξαναλέω, μπείτε στο Street Stories Greece να δείτε τι ακριβώς εννοούμε. Αντώνη μου, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μια χαρά, εσύ?
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία ξανά. Λοιπόν, σήμερα θα πιάσουμε αυτό το ξεχωριστό κεφάλαιο. Πάμε στη γειτονιά μας, στον Πειραιά, εντάξει?
1: Ακριβώς, στον Πειραιά, ναι.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν,
0: γιατί λέμε ακτή ή μιαούλη, ας πούμε?
1: Ακτή. Σίγουρα θα το έχουν προσέξει. Καλά, σίγουρα όσοι είναι από τον Πειραιά το έχουν δει και το ξέρουν, και ίσως και επισκέπτες και όσοι έχουν περάσει θα έχουν ίσως προσέξει ότι όντως είναι ακτή όλη η παραλιακή δρόμη. Δηλαδή, όπου βρέχεται, ας το πω έτσι, περνά, γιατί έχουν και αλλάξει λίγο οι ακτές πλέον.
0: Ναι.
1: Όλοι οι οδοί, τέλος πάντων, οι λεωφόροι λέγονται ακτή. Και στην πινακίδα φαίνεται και γενικά στους χάρτες και σε όλα. Αυτό ξεκίνησε γύρω στο 1830, όταν θέλανε να δώσουν ένα απόλυτα ναυτικό χαρακτήρα στην πόλη, ως παραθαλάσσιο, σαν παραθαλάσσια περιοχή.
0: Mm-hmm.
1: Και είπανε για να ξεχωρίσουν, τέλος πάντων, από την Αθήνα, για παράδειγμα, όλες οι περιοχές που κοιτάζουν θάλασσα ή περνάνε από θάλασσα θα ονομάζονται ακτή. Και έτσι τώρα πλέον υπάρχουν 12 ακτές στον Πειραιά, που καλύπτουν περιμετρικά από το λιμάνι που ξέρουμε που ξεκινάει και φτάνει γύρω-γύρω, περνάει από το Πασαλιμάνι, από το μικρό λίμανο, μέχρι να τελειώσει στο άλλο σημείο που είναι το ΣΕΦ, για παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία περίπτωση. Ναι, έτσι για παράδειγμα τώρα να πω.
0: Ναι, να πω
1: έτσι.
0: Τα παραδείγματα. Αυτά μας αρέσουν πολύ.
1: Ακριβώς, γιατί σίγουρα τα έχουμε συναντήσει. Λοιπόν, η πιο βόρεια πλευρά του λιμάνιου, δηλαδή προς τη Δραπετσόνα, ας το πω έτσι, λέγεται ακτή Βασιλιάδη.
0: Εκεί, προς τη Δραπετσόνα. Θα σου πω τώρα ότι εκεί είναι και ένα σημείο. Πρώτα απ' όλα στην ακτή αυτή δεν είναι το Ελλάς Λίμπερτι.
1: Το Ελλάς Λίμπερτι, ναι, το...
0: το πλοίο μουσείο.
1: Ένα
0: από τα Liberty που είχαν δώσει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στα οποία βασίστηκε η ελληνική ναυτιλία. Επίσης έχει ένα σημείο που πάντα πηγαίνα όταν ήμουν λίγο μικρότερος και έβγαζα φοβερές φωτογραφίες εκεί. Έχει μια δεξαμενή που βγαίνουν επιβατικά πλοία. Έχω βγάλει φοβερές φωτογραφίες χρόνια πριν που τις έχω κρατήσει και θυμάμαι σκαριά που ταξίδευαν στο Αιγαίο και δεν υπάρχουν πια.
1: Ακριβώς, μπράβο.
0: Σε αυτή την μικρή δεξαμενή που είναι ακριβώς πίσω από εκεί που έχουν δεμένο το Ελλάς Λίμπερτι.
1: Το Ελλάς Λίμπερτι, μπράβο. Στην αρχή δηλαδή του.
0: Ναι. Σε αυτή την ακτή Βασιλιάδη.
1: Βασιλιάδη.
0: Ωραία.
1: Ο οποίος ο Γιώργιος, πώς λεγόταν, Βασιλιάδης, ήταν από τους πρώτους βιομήχανους στον Πειραιά, τέλος πάντων, όπου ίδρυσε και ναυπηγείο. Υπήρχε ναυπηγείο εκεί πέρα.
0: Τέλεια.
1: Στην αρχή. Τα πρώτα χρόνια. Τώρα λοιπόν η συνέχεια, μα συνεχίσουμε έτσι, είναι. Αυτό έχει και το πιο περίεργο όνομα, η Αιτιονία Ακτή.
0: Ναι.
1: Ο Αιτίωνας ήταν ένας μυθικός ήρωας, τέλος πάντων, που προστάτευε τα αρχαία χρόνια την περιοχή. Και ήταν και η αρχαία οχυρωμένη πύλη του λιμάνιου. Δηλαδή η πύλη που έμπαιναν από εκεί στρατιώτες, ας το πω έτσι. Και τα ερείπια σώζονται ακόμα εκεί πέρα, διασκορπισμένα ανάμεσα από σκουπίδια κτλ. Λίγο περιφραγμένο είναι το σημείο. Στην Δραπετσόνα πάλι αυτό. Τώρα στη συνέχεια, έτσι πως προχωράμε τώρα νοητά, ας το πω έτσι, είναι το. Εκεί που φεύγουν τα καράβια για την Κρήτη.
0: Ναι.
1: Λέγεται Ακτή Κονδύλη. Ήταν πρωθυπουργός στο Μεσοπόλεμο της Ελλάδας. Ο Κονδύλης και στρατιωτικός βέβαια. Στη συνέχεια υπάρχει η Ακτή Καλυμασιώτη.
0: Ναι.
1: Με το περίεργο όνομα κιόλας. Η οποία είναι ακριβώς απ' έξω από το σταθμό του τρένου. Και του προαστιακού από εκεί ξεκινάει και φτάνει λίγο παραπέρα. Είναι μικρό σχετικά το μπροστά, αλλά αυτό ακριβώς απ' έξω από το σταθμό λέγεται Καλυμασιώτη. Και ο Καλυμασιώτης ήταν από τους πρώτους μεγαλοέμπορους του Πειραιά, που ήρθε μετά την τουρκοκρατία βέβαια, και αγόρασε πολλές ακτάσεις, έχτισε κτίρια, είχε μαγαζιά κτλ. Λοιπόν, στη συνέχεια υπάρχει, νομίζω, η Ακτή Τζελέπη, σωστά.
0: Ναι.
1: Μπράβο, που από εκεί που φεύγουν τα πλοία για το Αρναργό Σαρονικό. Το όνομα πήρε από τον Γιανακό Τζελέπη, ο οποίος ήταν ένας σιώτης καραβοκύρης που το 1835 ήρθε στο Πειραιά και ήρθε στο πρώτο πανδοχείο της πόλης. Και εκεί τριγύρω άρχισε
0: το
1: να.
0: Το πρώτο πανδοχείο, για ξαναπες χρονολογία.
1: 1835. Καφενείο πανδοχείο, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Που εκεί, περίπου εκεί είχε σε αυτό το σημείο κιόλας. Μετά είναι η Ακτή Μιαούλη, που εντάξει είναι από τον Μιαούλη, ο οποίος μπροστά από τον Άγιο Σπυρίδωνα είχε το σπίτι του.
0: Στον Άγιο Σπυρίδωνα.
1: Τα τελευταία χρόνια. Ναι, τα τελευταία χρόνια της ζωής του.
0: Σοβαρά,
1: ναι. Το οποίο βέβαια υπάρχουν και κάποιοι θρύλοι ότι θεωρώ ήταν καταραμένο, το είχαν πάρει μετά άλλοι, μετά γκρεμίστηκε και τελικά το γκρεμίσαν τελείως και είναι το μπροστό. Το μέρος που είναι κενό μπροστά από, από την εκκλησία.
0: Μάλιστα. Άρα θα ήταν παραλία εκεί τότε. Τι θα ήταν.
1: Παραλία.
0: Παραλία, κανονικά.
1: Μετά εντάξει είναι η Ακτή Ποσειδώνος, γιατί υπάρχει και αυτό το όνομα στον Πειραιά. Παντού υπάρχει Ποσειδώνος. Από τον Ποσειδώνα, εντάξει, οκ. Okay. Μετά στη συνέχεια που είναι τα κρουαζιερόπλια, λέει τα Ακτή Ξαβερίου.
0: Ξαβερίου,
1: μπράβο. Αυτό προέρχεται από έναν Μαλτέζο ναυτικό. Που λεγόταν Ξαβέριος Στέλλας, ο οποίος ήρθε λίγο πιο μετά, το 1840, και έφτιαξε την πρώτη ταβέρνα εκεί πέρα, μια εξοχική ταβέρνα, εντάξει, πρώτη. Θεωρητικά πρώτη. Λοιπόν,
0: φοβερές ιστορίες.
1: Ναι.
0: Φοβερές
1: ιστορίες. Είναι περίεργο πως έχει κρατήσει και το όνομα Ξαβερίου από αυτόν.
0: Έλατε, στο πέρασμα των χρόνων.
1: Ήταν χαρακτηριστικά στο πέρασμα των χρόνων, υπήρχε μια ταβέρνα εκεί, το πανδοχείο πιο κάτω, οπότε ήταν λίγα τα έτσι κι αλλιώς τα μέρη. Μετά στο Πασαλιμάνι είναι η γνωστή Ακτή Μουτσοπούλου, ο οποίος ήταν δήμαρχος Πειραιά,
0: ναι,
1: και πολύ μεγάλος βιομήχανος, το οποίο ήταν η περίοδος που άνθησε, ας το πω έτσι, και ο Πειραιάς, με τα πολύ ωραία χτίρια που υπάρχουν, όσα τέλος πάντων έχουν μείνει τα νεοκλασικά, και πήρε το όνομα από, αυτό, mm-hmm. από αυτόν. Στην Πειραϊκή τώρα, εκεί που είναι οι ψαροταβέρνες και όλα αυτά, λέγεται Ακτή Θεμιστοκλέους,
0: ναι,
1: επειδή υπάρχουν τείχη, τα
0: ναι,
1: αρχαία τείχη του Πειραιά, τέλος πάντων.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Που κάλυπταν και την Αθήνα.
0: Είναι ωραία να περπατάς πάντως σε αυτό το σημείο.
1: Είναι,
0: δηλαδή,
1: είναι
0: εγώ όταν δούλευα κάτω Πειραιά, αφήνα το αυτοκίνητο συνήθως πρωί στη σχολή ναυτικών δοκίμων.
1: Α, ναι, μπράβο, ναι, εκεί, ναι.
0: Και περπατούσα μέχρι το Πασαλιμάνι και ξαναγύριζα. Ξέρεις ότι υπάρχει κόσμος που το κάνει αυτό στάνταρ κάθε πρωί, αφού είχαμε αρχίσει να λέμε και καλημέρες μεταξύ μας.
1: Είναι στάνταρ, πολύ ωραία διαδρομή. Είναι ωραία, είναι ωραία.
0: Καλά, νομίζεις ακόμα και καλοκαίρι να πας πριν αρχίσει και κάνει ζέστη το πρωί-πρωί, νομίζω ότι είσαι σε νησί. Έτσι, κάνεις αυτή την περατσάτα και είναι πάρα πολύ όμορφα.
1: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, με πρόλαβες. Είναι σαν να είσαι νησί και άμα είναι και σούρπο και θα είναι,
0: ναι,
1: πολύ ωραία,
0: ναι,
1: όλη η διαδρομή.
0: Εξαιρετικά. Εντάξει, κοίτα, σε τρελαίνει λίγο η μυρωδιά από το καλαμάρα και την τηγανιτή την πατάτα. Δηλαδή.
1: Ισχύει
0: αυτό. Όχι αυτό. Όλη αυτή η ακτογραμμή μυρίζει. Βέβαια, εμείς είμαστε μια γενιά. Εγώ είμαι μια γενιά που είχαμε προλάβει, ρε παιδί μου. Θα σου πω κάτι. Υπήρχαν παλιά κάτι μαγαζιά, τώρα δεν θυμάμαι και τα ονόματα,
1: ναι,
0: που ήταν. Βέβαια, ήταν ακριβώς πάνω από την ακτή. Δεν θυμάμαι τα ονόματα. Ρε παιδί μου, μου έχει μείνει εκείνη η μυρωδιά από το κεφτεδάκι και το τυροπιτάκι το τρίγωνο. Αυτά τα μαγαζιά τα κλείσανε κάποια στιγμή γιατί ήταν παράνομα.
1: Ναι,
0: αλλά,
1: ναι, ναι,
0: ξέρεις, αυτά τα πιατάκια με τα μεζεδάκια εκείνη την εποχή ήταν φοβερά.
1: Ήταν φοβερά. Τώρα εντάξει, έχουν αλλάξει λίγο εκεί τα...
0: Τι σου είναι η γεύση όμως, έτσι. Τι, δηλαδή,
1: ναι,
0: σκέφτομαι τι είναι η γεύση. Η γεύση είναι μνήμη.
1: Ναι,
0: είναι.
1: Και θυμάσαι και τη μυρωδιά, α πούμε, όλο το.
0: Δηλαδή, το λάδι που έσταζε το τυροπιτάκι αυτό ήταν γράσο, όχι λάδι, αλλά τέλος πάντων νοστιμότατο ήταν.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Για λοιπόν, πάμε.
1: Και η τελευταία είναι η ακτή Δηλαβέρη, που είναι στο μικρολίμανο προς τη μεριά του Σεφ, α το πω έτσι, για όσους γνωρίζουν. Ο οποίος ήταν πάλι ένας βιομήχανος που είχε φτιάξει μια κεραμοποιία, ο Δηλαβέρης. Και υπάρχει το πάρκο Δηλαβέρη εκεί που ήταν το εργοστάσιο, αλλά αυτό είναι,
0: ναι,
1: στη Λεύκα, στην αρχή της Θηβών.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα έχει γίνει έτσι ένας χώρος,
0: ναι, ναι,
1: πολιτισμού, ας το πω, και τα λοιπά.
0: Ωραία.
1: Αυτός ήταν και ο Δηλαβέρης. Και αυτές ήταν όλες οι ακτές.
0: Οι ακτές.
1: Του Πειραιά.
0: Τέλεια.
1: Οπότε όποιος δρόμος είναι παραλιακός, να ξέρουν όλοι ότι είναι ακτή και όχι λεωφόρος, για παράδειγμα.
0: Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
0: Καλό τριήμερο. Θα τα λέμε έτσι κι αλλιώς. Εσύ μαζεύεις, εμείς εδώ το εκμεταλλευόμαστε.
1: Για χαρά. Θα τα λέμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Για χαρά.
1: Για χαρά, χαιρετώ.
0: Έχω τον Βαγγέλη από Κερατσίνη. Μου λέει: οι πέτρινες δεξαμενές Βασιλιάδη, έτσι λέγονται, και είναι δύο και ακόμη λειτουργούν κανονικά. Λοιπόν, έχω βγάλει από εκεί κάτι φωτογραφίες. Έβγαζαν καράβια της ακτοπλοείας για ένα πρόχειρο, έτσι, φτιάξιμο. Εντάξει, να από κάτω τα άβαφαν και τα λοιπά, ξέρετε, να φύγει αυτό το χόρτο, ότι δεν ξέρω και πώς το λένε. Ήταν εκπληκτικό σημείο για να σταθείς εκεί να βγάλεις φωτογραφίες, έχοντας το σκάρι μπροστά σου και έξω. Πρόσεξε, ο Αχινός δεν ήταν τόσο παλιό μαγαζί.

Γιατί τον Αχινά τον πρόλαβα μεγάλος. Υπόκαμπος τώρα κάτι μου λέει το μαγαζί, αλλά υπήρχαν κάτι άλλα λίγο πιο κάτω. Όχι στο ύψος του Αχινού. Ο Αχινός ήταν πολύ ωραίο μαγαζί, είχε αυτή την ταράτσα επάνω που έβλεπε το βράδυ κάτω, το Σαρωνικό, ήταν τέλεια. Βέβαια έπαιζαν κάτι βόλοι από κάτω και άκουγες και τις μπάλες. Δεν θυμάμαι. Ο Νίκος. Να μου επιτρέψετε, με αφορμή για τα πολιτικά και κοινωνικά που συμβαίνουν πρόσφατα, να θυμηθώ τη φράση του Ισοκράτη. Η δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται γιατί καταχράστηκε το ιερό δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας. Γιατί έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την ανέδεια ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία. Απλή υπενθύμηση. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Η Σταυρούλα μας εύχεται καλό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Να ξεκουραστείς και εσύ, Σταυρούλα μου, όλα τα καλά μέσα από την καρδιά μου. Ο Γιώργος. Τι άκουσα, λέει, να λες, κρίση γενεθλίων που πλησιάζουν. Άστα, φίλε. Είναι και 5 μπροστά και 5 πίσω. 55. Σου δημιουργεί μια κρίση. Μια κρίση. Είναι λίγο. Ξέρεις, είναι λίγο. Και τα δικά μου, λέει, πλησιάζουν, αλλά καμία κρίση. Όχι. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες, αρκεί μια στιγμή να σκεφτούμε αυτούς που δεν πρόλαβαν να μεγαλώσουν και χάνει την κρίση. Μην τα λες, τα έχουμε ζήσει αυτά. Και τα έχουμε ζήσει όσο δεν φαντάζεσαι. Μόνο υγεία. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ψαροταβέρνα, τα βράχια της Πυραϊκής. Δεν θυμάμαι, ρε Βαγγέλη, δεν θυμάμαι. Έχουν περάσει και 800 χρόνια. Αυτό να το συνδέσω με αυτό που μου είπε ο φίλος από ο Γιώργος. Όλα είναι μπροστά.

Ήρωες στο δράμα, φάμελος. Λοιπόν, θα κλείσουμε έτσι. Επειδή πρώτη φορά το έπαιξα την προηγούμενη Κυριακή που έκανα εκτάκτως εκπομπή εδώ και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, να τα αφιερώσουμε σε αυτούς που θα πέρασουν αυτό το βράδυ σε μια ακροθαλασσιά, έτσι, δίπλα στην θάλασσα, κάπου πίνοντας ένα ωραίο ποτό, ένα ωραίο κοκτέιλ ή τρώγοντας, γιατί όχι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, όπως το έχει πει η Γιώτα Νέγκα. Είναι του Μιχάλη Χατζηγιάννη, αλλά νομίζω ότι η Γιώτα Νέγκα το λέει μοναδικά. Οπότε πέφτουν λίγο οι τόνοι. Σε λιγάκι, μια σύντομη πενθύμηση, δελτίο ειδήσεων με την Μαρία Γιώργαρη και επιστρέφουμε παρέα μέχρι τις 11 με έναν καλεσμένο που έχουμε να πούμε πάρα πολλά αυτό το βράδυ για ωραία ζητήματα και έχουμε και μέτρο σύγκρισης μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα εκτός και πολλά πολλά ακόμη.

0: Πώς το λέει, μου στέλνει η Ηλιάνα Σπυροπούλου. Μου λέει, όχι χόρτο καλέ κάτω τζιβάρκες, στριδόνα λέγεται.
1: Δεν υπάρχω εγώ, όχι να μένα να πεις.
0: Δεν έχω σκάφος, καρδιά μου, τι θες να κάνω.

0: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Κάτω από τον Αττικό Ήλιο, η Vogue Greece Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν. Λίζα Κούντρου, Άννα Γουίντουρ, Μέριλ Στρίπ, Χάρη Στραγκούλη, Κατερίνα Παπουτσάκη. Ένα τεύχος γεμάτο μόδα και έμπνευση. Vogue Greece. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί. 100 χρόνια με Marilyn Monroe σε ένα καταμάχητο λεύκομα.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10 με τη Μαρία Γιώργαρη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νεσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο γιος του Χρήστος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Νίκος Σταγαράς γεννήθηκε στο Χιλιομόδη Κορινθίας. Αποφύτησε από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Άσκησε το επάγγελμά του πολιτικού μηχανικού για 37 χρόνια και υπηρέτησε το θεσμό της αυτοδιοίκησης και στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό. Εξελέγει βουλευτής Κορινθίας για πρώτη φορά στις εκλογές του 2012. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε απόψε ότι η Μόσχα ετοιμάζει ένα νέο μαζικό πλήγμα εναντίον της χώρας του, αφού η Ρωσία κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο, την πρωτεύουσα που ήδη βομβαρδίστηκε το περασμένο Σαββατοκυριακό. Διαθέτουμε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία προετοιμάζει ένα νέο μαζικό πλήγμα να είστε σε επαγρύπνηση για αεροπορικούς συναγερμούς και να προστατεύσετε τη ζωή σας, προέτρεψε τους πολίτες με ανάρτησή τους σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης ο Ζελένσκι. Κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την προέλευση του ντρόουν μέχρι να εξεταστούν τα συντρίμμια, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Μόλις ενημερώθηκε για την κατάσταση με τη συντριβή σε πολυκατοικία μη επανδρομένου αεροσκάφου στη Ρουμανία, τραυματίζοντας δύο πολίτες. Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, το περιστατικό πιθανότατα αφορούσε ένα ουκρανικό ντρόουν. Για την πρόσκρουση του ντρόουν καταδίκασαν την Ρωσία αξιωματούχοι από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι πρόεδροι Εσθονίας, Λετωνίας και Λιθουανίας. Την τελική του απόφαση για το αν θα προχωρήσει σε συμφωνία με το Ιράν εξετάζει αυτήν την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος σε σύσκεψη με συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο, όπως έγραψε ο ίδιος στο Truth Social. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Τόνισε πως θα έρθει ο ναυτικός αποκλεισμός των στενών από τις ΗΠΑ. Σχετικά με το ζήτημα του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα ανακαλυφθεί από τις ΗΠΑ και θα καταστραφεί σε συντονισμό με το Ιράν. Πρόσθεσε επίσης πως δεν θα γίνει ανταλλαγή χρημάτων μέχρι νεοτέρας. Η Ιρανική διπλωματία ανέφερε απόψε πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Οι συνομιλίες συνεχίζονται όμως, καμία οριστική συμφωνία δεν έχει συναφθεί, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ. Κράμα αλήθειας και ψεμάτων χαρακτήρισαν τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου οι Ιρανικές πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Φαρς. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να ανοίξει τα στενά του Ορμούς χωρίς διόδια, ενώ κανένας όρος αυτού του είδους δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο της συμφωνίας, διαβεβαίωσαν νωρίτερα οι ίδιες πηγές. Ούτε η καταστροφή του πυρηνικού υλικού που διαθέτει το Ιράν περιλαμβάνεται σε αυτό το μνημόνιο, κατανόησης πρόσθεσαν. Η Χαμάς κατήγγειλε σήμερα την απόφαση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου να δώσει εντολή στο στρατό να επεκτείνει τον έλεγχο του στη λωρίδα της Γάζας παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025. Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης κάνει λόγο για κατάφορη παραβίαση κάθε συμφωνίας, όπως συνηθίζει ο Νετανιάχου, επεκτείνοντας τον έλεγχο του στο 70% της λωρίδας της Γάζας, ενώ οι δολοφονίες και η πείνα συνεχίζονται. Λέμβο με 69 μετανάστες εντόπισε ντρόουν της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 27 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στην Κρήτη. Με τις νέες αυτές αφίξεις, οι μετανάστες που έφτασαν σήμερα στην Κρήτη ανέρχονται σε 105. Χθες εντοπίστηκαν σε επιχειρήσεις νότια της Κρήτης 610 μετανάστες, με τον αρμόδιο υπουργό Θάνο Πλεύρη να επισημαίνει σήμερα, μιλώντας στη Βουλή, πως αν επιχειρηθεί να συνεχιστεί αυτό που συνέβη χθες, θα πάρει πάρα πολύ σκληρά μέτρα, τα οποία έχει ήδη συζητήσει και με τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Πλεύρης έκανε λόγο για μέτρα πολύ πιο σκληρά και από την απλή αναστολή ασύλου που γινόταν το προηγούμενο διάστημα. Η ειδική αστυνομική επιχείρηση με νέα σύλληψη πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς του Ασπροπύργου. Διενεργήθηκαν από ξυλώσεις καλωδίων μήκους 2.720 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Στην αστυνομική επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικό σκύλο και ντρόουν. Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, στο μήκος, σημείωσε ο Μίλτος Σταντόγλου. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης μας πέταξε στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά στο Διεθνές Μίτινγκ της Κύπρου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 29 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και Τεπειρωτικά το μεσημέρι απόγευμα. Οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στο ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα έχουν έντες 3 με 5, τοπικά στα νότια 6 μποφόρ, στα δυτικά θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και την Δευτέρα ο καιρός γενικά αίθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα Ηπειρωτικά, οπότε θα εκδοθούν και πάλι λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα Ηπειρωτικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά και τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιακτζόγλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

0: Χαιρετώ και καλώς σας βρίσκουμε. Όπου και αν είστε αυτό το βράδυ, κάποιοι ταξιδεύετε, πολύ καλά κάνετε. Έτσι πρέπει. Αν μας δίνετε η δυνατότητα να αλλάξουμε εικόνες, παραστάσεις, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Τώρα, έχω ήδη προαναγγείλει ότι θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Και θα καταλάβετε και γιατί. Πριν από λίγες μέρες υπήρχε ένα δημοσίευμα στην Οικονομική Καθημερινή. Είναι μια καλή αφορμή για μια μελέτη του ΩΣΑ που κατατάσσει την χώρα μας τις τελευταίες θέσεις ελκυστικότητας. Έχει να κάνει με πολλές παραμέτρους, πολλές πτυχές που μετράει ΩΣΑ ακριβώς για να βγάλει τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Δηλαδή, ας πούμε, εξειδικευμένοι μετανάστες θα έρθουν στην Ελλάδα. Φοιτητές μετανάστες θα έρθουν στην Ελλάδα. Επιχειρηματίες μετανάστες θα έρθουν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα λοιπόν μάλλον είναι αποθητική, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΩΣΑ, στους ταλαντούχους μετανάστες, ενώ νομίζω ότι φάνηκε και μέσα στην εβδομάδα με ένα θέμα που κάναμε με έναν καθηγητή που μας ήρθε από το Ηνωμένο Βασίλειο με τεράστια εμπειρία εκεί, με αφορμή και ένα πρόγραμμα έρευνας το οποίο είχε προκηρυχθεί. Τελικώς δεν έγινε τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, τα χρήματα από ό,τι μας είπαν από την ιστορία αυτού του προγράμματος γύρισαν πίσω ακριβώς γιατί δεν τα κάναμε τίποτα. Ήταν ευρωπαϊκά κονδύλια. Λοιπόν, είναι μία πτυχή ενός θέματος που μπορεί να αγγίξουμε απόψε. Πριν πάμε εκεί, θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα από τον Ευγένιο. Μου λέει: σήμερα έγινα λίγο κακός, αλλά για το καλό άλλων και όλων, και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σου. Στην μεγάλη διασταύρωση Θιβών και Ιεράς Οδού, στο Εγάλεο, σε κάποια ράμπα για άτομα με ειδικές ανάγκες, το απόγευμα είχε παρκάρει ένα αυτοκίνητο για πάρα πολλή ώρα. Κάλεσα αμέσως τη δημοτική αστυνομία και με υπομονή περίμενα πάνω από μισή ώρα. Παράτησες τη δουλειά σου δηλαδή και περίμενες να δεις τι θα γίνει. Ωραίος. Όσο περίμενα, έβλεπα πραγματικά τον κόσμο να ταλαιπωρείται αφού δεν είχε πέρασμα. Και ήρθαν τελικώς οι νεαροί μάγκες της αστυνομίας, 150 ευρώ το πρόστιμο, αφαίρεση πινακίδων για 2 μήνες. Ο οδηγός κλεγόταν, αλλά οι μάγκες ήταν ανέδωτοι. Ομολογώ ότι το ευχαριστήθηκα. Και εγώ μαζί σου. Και μακάρι να το κάναμε όλοι αυτό. Όχι, δεν είναι κουκούλα. Έτσι. Δεν είναι κουκούλα. Πρέπει να μας ενδιαφέρει το τι συμβαίνει στο δημόσιο χώρο. Το έχουμε ξαναπεί. Κοντά μας λοιπόν, και τον ευχαριστώ πολύ, ο Σπύρος Κοτόρης, είναι σύμβουλος στρατηγικής ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, leadership coach, και είναι κοντά μας και θα συζητήσουμε πολλά πράγματα. Είχαμε μια σκέψη, γιατί θα συζητούσαμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, τι αλλάζει στην επιχειρηματικότητα, σύγκριση με το εξωτερικό, γιατί έχει αυτή την εμπειρία, πάνω από 20 χρόνια εμπειρία, στην δημιουργία λύσεων για τις εκπαιδευτικές και επιχειρησιακές ανάγκες πολυεθνικών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε 12 χώρες, θα μας τα πει αναλυτικά, αλλά σκεφτήκαμε, δεν χρειάζεται να το πιέσουμε το πράγμα. Η δεύτερη πτυχή, και θα ξεκινήσουμε τελικώς από την δεύτερη πτυχή, είναι εργαζόμενοι, νέοι δεξιότητες, brain drain, σε αυτά που λέγαμε πριν, πίεση στην εργασία. Πίεση στην εργασία, υπάρχει κάτι τέτοιο. Βέβαια, όσοι είμαστε λίγο μεγαλύτεροι και ζήσαμε και πριν την περίοδο των μνημονίων, θυμόμαστε άλλες εποχές. Μετά τα μνημόνια το πράγμα δεν επανήλθε. Σπύρο μου, μιλάμε στον ελληνικό.
1: Φυσικά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κοτόρης. Καταγωγή από?
1: Καταγωγή από Αθήνα.
0: Από Αθήνα.
1: Γιατί
0: έτσι είναι.
1: Έτσι είναι. Μέχρι και παππούδες.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, θέλω πριν ξεκινήσουμε με την εμπειρία που έχεις. 20 χρόνια εμπειρίας, έτσι. Πρώτα απ' όλα να μου πεις, τι σε έκανε να ασχοληθείς με το συγκεκριμένο αντικείμενο?
1: Το αντικείμενο...
0: Είναι ένα δύσκολο αντικείμενο, γιατί mm-hmm. όταν κάποιος το ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια, φυσιολογικά θα πρέπει να βλέπει λίγο μπροστά. Γιατί τότε δεν υπήρχαν αυτοί οι κλάδοι, δεν είχαν αναπτυχθεί.
1: Σωστά.
0: Αυτοί οι κλάδοι.
1: Και μάλιστα δεν ξεκίνησα και ναι. με αυτό το αντικείμενο. Σπούδασα διοίκηση επιχειρήσεων. Α. Άρχισα να εργάζομαι σε εταιρείες, σε οικονομικά τμήματα. Στη συνέχεια άρχισα να κάνω εκπαιδεύσεις πάνω σε οικονομικά. Είδα ότι οι εκπαιδεύσεις που έκανα πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Μου έλεγαν ότι έχω μεταδοτικότητα. Mm. Οι άνθρωποι νιώθαν πολύ καλά με αυτό. Και ήταν η περίοδος που άρχισα να κοιτάζω και στο LinkedIn τι άλλο κάνουν οι άνθρωποι στο εξωτερικό, με τι άλλο ασχολούνται, ειδικά αυτοί που ασχολούνται με την εκπαίδευση, με την ανάπτυξη ανθρώπων, και είδα ότι ασχολούνται με το coaching, ασχολούνται με το project management, και άρχισα να τα ψάχνω όλα αυτά, οπότε ήρθε μετά και μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση και advanced diploma σε personal. Και άρχισα να τα ψάχνω όλα αυτά, οπότε ήρθε μετά

0: εσείς που ασχολείται, ξέρω εγώ, με το οικονομικό κομμάτι. Mm-hmm. Θα ήταν λίγο μονότονο, έτσι.
1: Είναι, η αλήθεια είναι, είναι αρκετά μονότονο. Έχει και τα θετικά του βέβαια, γιατί για έναν άνθρωπο που είναι έτσι οργανωμένος, που του αρέσει η ρουτίνα στην καθημερινότητα, είναι μεθοδικός και θέλει να ασχολείται με νούμερα, είναι μια χαρά δουλειά.
0: Τώρα μου ήρθε η ερώτηση όμως. Εκεί θα ήσουν υπάλληλος. Mm-hmm. Τώρα είσαι αφεντικό του εαυτού σου με κάποιο τρόπο.
1: Αυτό ήρθε, έχει έρθει εδώ και 10 χρόνια, ναι. Γιατί 10 χρόνια πριν ήμουνα σε μια μεγάλη τράπεζα, στο ανθρώπινο δυναμικό. Ταυτόχρονα έκανα και εκπαιδεύσεις βέβαια σε φορείς τα απογεύματα εκτός εργασίας. Και αποφάσισα το 2016, το Μάιο του 2016, οπότε κλείνω ακριβώς 10 χρόνια.
0: Και χρόνια δύσκολα να πεις ότι θα ξεκινήσω.
1: Και δύσκολα. Και...
0: μέσα στην καρδιά της κρίσης. Δηλαδή,
1: σωστά,
0: καλώς
1: σωστά.
0: Έτσι.
1: Ήταν μέσα στην καρδιά της κρίσης και με φίλους, συγγενείς και γονείς να μου λένε γιατί αφήνεις τη σταθερότητα και πού πας και γιατί το κάνεις αυτό. Αλλά νομίζω ότι το να μπορούμε να αλλάζουμε, το να μπορούμε να βγαίνουμε από τη ζώνη άνεσής μας, το να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε σε νέες συνθήκες είναι κάτι που... όταν μπορούμε να το κάνουμε και μπορούμε να το υποστηρίξουμε, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, ναι, οτιδήποτε άλλο.
0: Νομίζω ότι το είχαμε συζητήσει και τότε που είχαμε μια πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία. Εγώ προσωπικά ανήκω σε μια γενιά που αυτό δεν το πολύ είχαμε. Εμείς δηλαδή τότε, εγώ ήθελα να κάνω τη συγκεκριμένη δουλειά, την έκανα. Ήθελα να κάνω ραδιόφωνο, το έκανα αμέσως. Αλλά... γενικώς είχαμε, εμείς μεγαλώσαμε με την εντύπωση ότι αυτό θα είναι και αυτό από το οποίο θα πάρουμε σύνταξη.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Οι νεότερες γενιές δεν θα το έχουν αυτό. Δηλαδή, προφανώς θα είναι πιο κοντά σε αυτό που έκανες εσύ, αλλά και όχι μόνο μια φορά στη ζωή τους, θα το έχουν μάλλον παραπάνω.
1: Πάρα πολλές φορές.
0: Έτσι.
1: Αυτό λένε και όλες οι μελέτες, όπως και το Future of Jobs Report, η έκθεση για το μέλλον της εργασίας του World Economic Forum, που βγήκε τον Ιανουάριο του 2025, που λέει ακριβώς αυτό. Αλλάζει εντελώς η αγορά, θα έχουμε ρόλους και αντικείμενα που αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα λέγονται, γιατί δεν ξέρουμε τα προβλήματα που θα φέρει και η τεχνητή νοημοσύνη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, τα θέματα που σχετίζονται με την βιωσιμότητα και το ESG, δηλαδή τους πυλώνες που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, την κοινωνία, τη διακυβέρνηση. Άρα όλες αυτές οι αλλαγές θα φέρουν καινούργια αντικείμενα. Θυμάμαι το 96, κάνουμε και την πράξη που τελείωσα τότε το λύκειο και μπήκα στο πανεπιστήμιο, πόσο χρονών είμαι, είμαι 48 σήμερα, το 96, αν ερχόταν κάποιος και μου έλεγε θες να ασχοληθείς με το digital marketing, θέλεις να γίνεις social media content creator, θα έλεγα δεν καταλαβαίνω τι λες, γιατί το 96 δεν είχαμε social media, δεν είχαμε digital marketing, δεν είχαμε καν smartphones. Άρα αντίστοιχα και σήμερα υπάρχουν ρόλοι που ετοιμάζονται, που αν κάποιοι μας τους πούν δεν θα καταλαβαίνουμε τι σημαίνουν.
0: Ωραία. Πριν πάμε λοιπόν στα επιμέρους, το ξαναλέω, το κεφάλαιο σήμερα που θα πιάσουμε είναι εργαζόμενοι, νέες δεξιότητες, brain drain και πίεση στην εργασία. Ελπίζω το πίεση στην εργασία να το προλάβουμε, γιατί είναι πολλά νέα.
1: Λοιπόν,
0: Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, εδώ κοντά μας. Ισχύει το ότι η Αργυρό Γεμελιάρη σας απάντα στο 210-48-0174, πάντα στην διάθεσή σας. Έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη στην αρχιτεκτονική και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βασάμι. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου, κοντά μας ο Σπύρος Κοτόρης, σύμβουλος στρατηγικής ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και leadership coach. Και ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πολύ χαρά, εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Λοιπόν, μου έχει στείλει μια πολύ ωραία έτσι κατηγορία ερωτημάτων και εγώ θα τα πιάσω με τη σειρά. Τι αλλάζει λοιπόν σήμερα πιο γρήγορα στον κόσμο της εργασίας? Σιγά σιγά θα τα πάμε, γιατί θα πιάσουμε πολλές υποκατηγορίες θεμάτων σε αυτό το κεφάλαιο. Τι αλλάζει λοιπόν γρήγορα στον κόσμο της εργασίας σήμερα?
1: Σίγουρα αλλάζει το θέμα των γνώσεων που χρειάζεται να έχουμε. Η γνώση πλέον είναι παντού γύρω μας, είναι και στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν είναι το θέμα η αποστήθηση των γνώσεων. Το θέμα είναι πώς χρησιμοποιώ τη γνώση αυτή, πώς συνθέτω τη γνώση, πώς λύνω προβλήματα. Επίσης, το θέμα των υβριδικών

0: μοντέλων εργασίας, δηλαδή το να μπορεί κανείς να δουλεύει και από την εταιρεία και από διαφορετικό χώρο, είναι κάτι που ήδη συμβαίνει. Ξεκίνησε με τον COVID αρχικά, αλλά ήρθε για να μείνει από ό,τι φαίνεται, και είναι και απαίτηση των ανθρώπων. Θέλουν να έχουν αυτό το υβριδικό μοντέλο.
1: Και εδώ υπάρχουν και πολλά παραδείγματα Ευρωπαίων και όχι μόνο, που έχουν έρθει στην Ελλάδα και δουλεύουν σε άλλες επιχειρήσεις εκτός συνόρων. Έτσι.
0: Φυσικά. Πάρα φυσικά πολύ. Το βλέπουμε αυτό. Είναι,
1: εδώ μένουν και στη νησιά κάποιοι.
0: Οι nomads που λέμε, που λειτουργούν έτσι. Μπορεί να ζουν οπουδήποτε στον κόσμο ή και να ταξιδεύουν οπουδήποτε στον κόσμο, που έχει πολύ ενδιαφέρον, και ταυτόχρονα να εργάζονται υβριδικά από απόσταση. Πολύ βασικό είναι το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης που έχει έρθει για να γίνει συνεργάτης μας και δεν είναι απειλή, θα το πούμε αυτό και στη συνέχεια. Χρειάζεται να αναπτύξουμε δεξιότητες για να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και κάτι που είναι πολύ βασικό είναι η μετατόπιση των προτεραιοτήτων στο work-life balance που λέμε, στην ισορροπία επαγγέλματος και ζωής. Πλέον θα το έλεγα life-work balance, γιατί βλέπουμε τους ανθρώπους να βάζουν πρώτα τη ζωή τους και την προστασία της ψυχικής τους υγείας και μετά τη δουλειά. Ουσιαστικά
1: κάτι
0: θέλουν
1: άλλο,
0: να ζουν.
1: Δεν μεγάλωσε η δική μου γενιά. Έτσι. Εγώ θα σου πω κάτι.
0: Και η δική μου το ίδιο.
1: Ναι, εγώ έτσι το βλέπω πολύ στους νεότερους.
0: Mm-hmm. Ισχύει.
1: Βέβαια θα μου πεις. Αυτό έχει πολλές πτυχές το θέμα. Δεν είναι τόσο απλό. Εγώ το λέω τώρα λίγο αφαιρετικά. Αλλά οι νεότεροι θα πούνε όχι σε κάποια πράγματα. Εγώ χαίρομαι που τους βλέπω. Είναι με το ρολόι στο χέρι.
0: Θα φύγουν στην ώρα τους ακριβώς. Ενώ εμείς πάντα μέναμε περισσότερο.
1: Και στα δύο λεπτά παραπάνω σου λένε γελάνε.
0: Πέρασε η ώρα.
1: Υπερορίες.
0: Έτσι, σωστά.
1: Έτσι. Αυτό δεν είναι κακό. Αυτό, περνώντας τα χρόνια και αξιολογώντας κάποια δεδομένα μιας γενιάς, τους χαίρομαι εγώ τους νέους που είναι έτσι. Σου λένε όχι, θέλω ισορροπία και θέλω και τον ελεύθερο χρόνο μου και θα είμαι και πιο αποδοτικός όταν δουλεύω. Σε τελευταία ανάλυση.
0: Το βλέπουμε αυτό έντονα και πιστεύω ότι.
1: Εσύ το βλέπεις αυτό σε επιχειρήσεις. Το βλέπεις, το συζητάνε έτσι.
0: Φυσικά. Είναι από τα θέματα που συζητάμε περισσότερο στις επιχειρήσεις, Gen Z και οι αλλαγές που φέρνουν και στον τρόπο που εργάζονται μέσα στις επιχειρήσεις, αλλά και οι αλλαγές που φέρνουν και ως καταναλωτές. Uh-huh. Γιατί οι Gen Z είναι οι καταναλωτές του σήμερα και του αύριο για τις επιχειρήσεις. Άρα είναι άνθρωποι που πρέπει να τους προσεγγίζουν οι επιχειρήσεις ως πελάτες με διαφορετικό τρόπο. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι οφείλεται περισσότερο αυτή η αλλαγή στο ότι απομυθοποίησαν τελικά το θέμα του ρόλου και της καριέρας μέσα στις επιχειρήσεις, uh-huh, ζώντας μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον το 2009 στην έντονη οικονομική κρίση, που είδαν τον πατέρα, τη μητέρα, ναι, ή και τους
1: και
0: δυο μαζί να χάνουν.
1: Ήτανε, ναι.
0: Σε μικρές ηλικίες, τρυφερές ηλικίες, να βλέπουν τους γονείς να χάνουν τη δουλειά τους. Οπότε κάπου εκεί ίσως κατάλαβαν ότι δεν είναι το θέμα η δουλειά, είναι πιο πολύ η προσωπική ζωή και ότι δεν ζούμε για να δουλεύουμε, δουλεύουμε για να ζούμε.
1: Βέβαια, υπάρχει και το άλλο που μ' αρέσει αυτό το πήγαινε έλα στις γενιές. Το λέγαμε εμείς παλιότερα ότι μας νοιάζει και λίγο η φανέλα. Έτσι. Mm. Το να δουλεύουμε για τη φανέλα. Το είχαμε αυτό. Τώρα αυτό δεν υπάρχει. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν ξέρεις αν θα είσαι τα επόμενα 5 χρόνια στην ίδια εταιρεία ή μετά από. Μπορεί να έχει αλλάξει και αντικείμενο σε μια άλλη, που λέει ο λόγος. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Οπότε εκ των πραγμάτων δεν θα δεθείς με τον ίδιο τρόπο που δεθήκαμε εμείς με κάποιους συγκεκριμένους χώρους εργασίας. Έτσι. Εγώ σκέφτομαι ότι εγώ εδώ μεγάλωσα. Mm-hmm. Ένα παράδειγμα. Αλλά τώρα δεν το έχουν οι γενιές αυτές. Γιατί ακριβώς δεν ξέρουν τι θα κάνουν μετά από 2, 3, 4, 5 χρόνια.
0: Και αυτό και γιατί αναζητούν τις αλλαγές και την εξέλιξη. Είναι γενιά και άνθρωποι που θέλουν την αλλαγή, θέλουν την εξέλιξη. Βλέπουν με πολύ πιο κριτικό μάτι το αξιακό σύστημα μιας εταιρείας, την αυθεντικότητα μιας εταιρείας, αν δουν συμπεριφορές που δεν ταιριάζουν και στους ίδιους, πολύ εύκολα θα φύγουν. Δεν θα μείνουν ανεχόμενοι συμπεριφορές που ίσως εμείς σε νεότερη ηλικία δεχόμασταν, ένα αυταρχικό μοντέλο, ας πούμε, ενός διευθυντή που θα μίλαγε απότομα, θα μίλαγε αυστηρά.
1: Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τα πιάσουμε επιμέρους αυτά εδώ. Θα τα πιάσουμε επιμέρους αυτά τα ζητήματα. Έχουν πολύ ενδιαφέρον. Εγώ καλά είπα ότι δεν θα προλάβουμε.
0: Περνάει η ώρα, ε.
1: Εγώ καλά είπα ότι δεν θα προλάβουμε. Λοιπόν, συντονισμένοι εδώ στο Sky 100,3. Σπύρος Κοτόρης, σύμβουλος στρατηγικής ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού και leadership coach. Τώρα, το επόμενο κεφάλαιο που θα πιάσουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων είναι το ποιες δεξιότητες χάνουν αξία και ποιες αποκτούν μεγαλύτερη σημασία, εννοείται, στις μέρες μας. Επίσης, να, ας πούμε, ένα πάρα πολύ ωραίο ερώτημα. Ο χρήσιμος εργαζόμενος, εντός εισαγωγικών, έτσι, χρήσιμη εργαζόμενη, πάτα το κουμπάκι να πάω μουσικά στους τίτλους των ειδήσεων. Αρνείται. Καμιά χρησιμότητα, έτσι.

0: σε ένα καταμάχητο λεύκωμα.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
0: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Του αγοριού απέναντι.
3: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζεται το αδίέξοδο στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δύο-ώρη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο, καθώς κρίσιμα ζητήματα εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές. Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε χωρίς οριστική απόφαση, καθώς το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν εξακολουθεί να αποτελεί σημείο τριβής, με την Τεχεράνη να εμφανίζεται ανυποχώρητη στις αμερικανικές απαιτήσεις. Η Ιρανική διπλωματία ανέφερε απόψε πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, όμως καμία οριστική συμφωνία δεν έχει συναφθεί, σχόλιασε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο γιος του Χρήστος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά με θλίψη τον Νίκο Σταγαρά. Για νέο μαζικό χτύπημα απόψε από τη Μόσχα προειδοποιεί τους Ουκρανούς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος πληροφορίες. Η Ρωσία κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο. Πιθανότατα ουκρανικό ήταν το ντρόουν που συνετρίβη σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, τραυματίζοντας δύο άτομα, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν. Επισήμανε ότι κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την προέλευσή του μέχρι να εξεταστούν τα συντρίμμια. Αξιωματούχοι από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι πρόεδροι Εσθονίας, Λετωνίας και Λιθουανίας κατηγόρησαν τη Ρωσία για τον ντρόουν. Περισσότεροι από 100 μετανάστες έφτασαν σήμερα στα νυχτά της Κρήτης. Χθες εντοπίστηκαν άλλοι 610, με τον αρμόδιο υπουργό Θάνο Πλεύρη να προειδοποιεί με πάρα πολύ σκληρά μέτρα αν επιχειρηθεί να συνεχιστεί το κύμα μεταναστών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Βαρασάμι, γιατί νομίζω ότι αυτές οι μουσικές ταιριάζουν γάντι στην ώρα. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε. Τελευταίο ημέρο που είμαστε κοντά σας. Και είναι κοντά μας ο Σπύρος Κοτόρης, Σύμβουλος Στρατηγικής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Leadership Coach. Έχουμε πιάσει ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο. Εργαζόμενοι, νέες δεξιότητες, brain drain και πίεση στην εργασία. Λέω, Σπύρο μου, να πάμε στο ερώτημα. Ποιος είναι σήμερα χρήσιμος εργαζόμενος? Ας, το άλλο θα το συζητήσουμε την άλλη φορά. Γιατί αυτό και αυτό έχει ενδιαφέρον, δηλαδή οι δεξιότητες που χάνονται και σε αποκτούν, εννοείται, μεγαλύτερη σημασία. Λέμε, χρήσιμος εργαζόμενος, εντός εισαγωγικών. Τι σημαίνει αυτό?
1: Ο χρήσιμος εργαζόμενος
0: έχει πολλές αναγνώσεις.
1: Εξαρτάται
0: από πού το κοιτάει κανείς.
1: Έτσι. Δεν είναι μόνο αυτός που είναι εξειδικευμένος σε ένα αντικείμενο. Χρειάζεται να μπορούμε να κατανοούμε όχι μόνο το αντικείμενο στο οποίο εργαζόμαστε. Ας πούμε, είμαστε στο οικονομικό τμήμα, είμαστε στο λογιστήριο. Πρέπει να καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί το σύνολο της εταιρείας. Άρα θα πρέπει να μπορούμε να συνθέτουμε έτσι τη γνώση που έχουμε από διάφορα πεδία. Επίσης, αλλάζουν τα πράγματα. Είπαμε και πριν για την τεχνητή νοημοσύνη, για τη βιωσιμότητα, για την ανάγκη που υπάρχει στο upskilling που λέμε, δηλαδή να κάνουμε upgrade των δεξιοτήτων μας, να τις αναβαθμίσουμε. Οπότε χρειάζεται κανείς να έχει και την ικανότητα να μαθαίνει, να ξεμαθαίνει και να ξαναμαθαίνει. Και αυτό δεν είναι απλό.
0: Δεν υπάρχουν εργοστασιακές ρυθμίσεις να γυρίζουμε πίσω. Δηλαδή, αυτό τέρμα, ξεχάστε το.
1: Εκεί χρειάζεται να έχεις και τη θέληση, να έχεις και την ταπεινότητα πολλές φορές να αποδέχεσαι ότι αυτό που ήξερες παλιότερα πλέον έχει παλιώσει, δεν χρειάζεται ή έχει αντικατασταθεί από την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ταπεινότητα, έτσι. Το λες αυτό γιατί υποτίθεται ότι στοιχείο της εμπειρίας εντός ή εκτός εισαγωγικών ήταν και λίγο η αυθεντία.
1: Έτσι.
0: Ναι. Τώρα, κοίτα, θα ρωτήσει κάποιος. Κάτσε, ανοτελείας αυτό που λες και θα το ολοκληρώσει μετά.
1: Ωραία.
0: Και η όποια εμπειρία, τι γίνεται?
1: Η εμπειρία αυτή μπορεί να μεταμορφωθεί.
0: Είναι η εμπειρία της προσαρμογής τελικά.
1: Ακριβώς. Ναι. Αυτό μετά προσαρμόζεται, η εμπειρία που έχεις, σε κάτι διαφορετικό. Που μπορεί να είναι μικρή προσαρμογή, μικρές αλλαγές που χρειάζεται να κάνεις, μπορεί να είναι όμως και πολύ μεγάλες αλλαγές. Γιατί εκτός από το upskilling που λέμε, υπάρχει και το reskilling, δηλαδή να μάθουμε κάτι εντελώς καινούριο, κάτι εντελώς διαφορετικό. Ακριβώς γιατί μπορεί να χαθεί το επάγγελμα που κάνει κανείς για πολλά χρόνια. Άρα επειδή κάνεις κάτι πολλά χρόνια, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να επιμείνεις να το κάνεις όταν δεν υπάρχει η ζήτηση από την αγορά. Γι' αυτό λοιπόν η δυνατότητα να μαθαίνει κανείς ξανά και να έχει αυτή την νοοτροπία συνεχούς εξέλιξης, συνεχούς ανάπτυξης, είναι πάρα πολύ βασικό. Είναι κάτι που το κοιτάμε και το ζητάμε στην αγορά και πολλές φορές και μέσα από τις συνεντεύξεις για πρόσληψη είναι κάτι που ο recruiter, αυτός που κάνει τη συνέντευξη για πρόσληψη, θέλει να το δει στον υποψήφιο. Κάτι που είναι πολύ βασικό ακόμα είναι να υπάρχει και η νοοτροπία επίλυσης προβλημάτων. Αυτό το μοτίβο που έχουμε συνηθίσει να πηγαίνει ο υπάλληλος στον μάνατζερ, να του λέει έχουμε αυτό το πρόβλημα, τι κάνω, και να περιμένει από το μάνατζερ να δώσει τη λύση, δεν υπάρχει πλέον. Χρειάζεται όταν εντοπίζεις το πρόβλημα να σκέφτεσαι και μία πρόταση και να πηγαίνεις με το πρόβλημα με κάτι που έχεις σκεφτεί, ναι, με μια προτινόμενη λύση. Είναι πολύ βασικό και αυτό, γιατί μέσα από αυτό μπορεί κανείς να αναπτύξει και την κριτική του ικανότητα, την αναλυτική του σκέψη, που είναι δεξιότητες που τις ζητάμε πάρα πολύ. Και βέβαια η ψηφιακή προσαρμοστικότητα, το να μπορεί κανείς να ασχολείται με την τεχνολογία, να ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη, να μπαίνει στη διαδικασία αυτού που λέμε prompt engineering, αυτή η μηχανική των προτροπών, που είναι τι ζητάω τελικά από την τεχνητή νοημοσύνη για να μου βγάλει τη σωστή απάντηση.
0: Αυτό θέλω να το πιάσουμε ξεχωριστά. Πρόσεξε. Άρα,
1: ναι,
0: ο χρήσιμος εργαζόμενος είναι ο απαραίτητος εργαζόμενος?
1: Πρέπει να είναι απαραίτητος.
0: Απαραίτητος.
1: Βέβαια.
0: Είναι. Αυτό είναι λίγο είναι λίγο. Είναι ένα θέμα το απαραίτητο εργαζόμενο. Το χρήσιμο το καταλαβαίνω. Mm-hmm. Το απαραίτητο έχει άλλο φορτίο ως έννοια. Mm-hmm. Πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Είπες κάτι πριν. Τελικά πρέπει να ξέρουμε, να το πω απλά, τι δεδομένα θα τις δώσουμε και γιατί, για το τι θα μας δώσει. Έτσι.
1: Πολύ σωστά. Οπότε η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ένα Google Search, όπως ναι. Πολλοί το χρησιμοποιούν έτσι. Για να μπορεί να σου δώσει σωστά αποτελέσματα, πρέπει να δώσεις ένα ρόλο ως τι θα σκεφτεί, πρέπει να δώσεις το πλαίσιο, σε ποια κατάσταση βρίσκεσαι, πρέπει να δώσεις ποιο είναι το παραδοτέο, θες να σου δώσει κείμενο, θες να σου δώσει bullets, θες να σου δώσει έναν πίνακα συγκριτικό. Οπότε δίνοντας αρκετή πληροφορία μπορεί να σου δώσει και πολύ συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
0: Παρένθεση. Ένα-ένα τώρα βγαίνει. Ένα ερώτημα ενδεχομένως που θα ήταν στην άλλη μας την ενότητα. Ενδιαφέρονται οι επιχειρήσεις για αυτό το κομμάτι?
1: Έχει αυξηθεί το ποσοστό των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για την τεχνητή νοημοσύνη. Είμαστε σε ποσοστά χαμηλότερα από ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς συμπεριφέρονται δηλαδή επιχειρήσεις αντίστοιχα σε άλλες χώρες για την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο και δεν έχει να κάνει μόνο με την επένδυση που θα κάνει κανείς για να εισάγει την τεχνητή νοημοσύνη στην εταιρεία του, γιατί για να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία πρέπει να αλλάξουν πολλές φορές και στρατηγικές μέσα στην εταιρεία, διαδικασίες, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουν οι ρόλοι, οι επαγγελματικοί και σίγουρα οι δεξιότητες που ζητάμε στους ανθρώπους.
0: Mm-hmm. Okay. Πάμε τώρα. Επιστροφή στο ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό και αν είναι ωραίο ερώτημα. Για να πούμε σιγά σιγά, γιατί πρόσεξε, ούτε αυτό το κεφάλαιο θα το λύσουμε σήμερα.
1: Δύο-τρεις εκπομπές.
0: Θα γίνουν αυτές.
1: Για να τα αναλύσουμε.
0: Ωραία. Γιατί βλέπουμε πάρα πολλούς εργαζόμενους να νιώθουν επαγγελματική εξουθένωση? Πολύ ωραίο ερώτημα αυτό.
1: Υπάρχει το θέμα της, του burnout που λέμε, ναι, στα αγγλικά. Η επαγγελματική εξουθένωση είναι ένα από τα θέματα που απασχολούν πολύ μέσα στους οργανισμούς, και αυτό γιατί δημιουργείται αυτό το εργασιακό στρες.
0: Απασχολεί τους εργοδότες, τους εργαζόμενους?
1: Δηλαδή, απασχολεί τους εργαζόμενους.
0: Περίμενε, γιατί σε έχει φωνάξει κάποιος εργοδότης και σου λέει, βρε παιδί μου, κουράζονται πολύ εδώ και έχουν εξουθενωθεί. Δηλαδή, περίμενε, εσένα σε φωνάζουν και από εδώ και από εκεί, λέμε.
1: Ναι.
0: Σε έχει φωνάξει ποτέ κάποιος εργοδότης και να σου πει, τους εξουθενώνω?
1: Η αλήθεια είναι ότι γίνονται δράσεις.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, γίνονται δράσεις από τις εταιρείες που προσπαθούν να βρουν λύσεις έτσι ώστε να καταφέρουν να δώσουν τον τρόπο, τα εργαλεία στους ανθρώπους να νιώθουν λιγότερο στρες. Το στρες είναι κάτι που εξαρτάται από το εξωτερικό περιβάλλον σίγουρα, αλλά έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζουμε το στρες που βιώνουμε. Το στρες δηλαδή δημιουργείται στο μυαλό μας.
0: Uh-huh.
1: Και πώς δημιουργείται στο μυαλό μας? Είναι αυτό που βλέπω ως απειλή. Αν σκεφτούμε τον πρωτόγονο άνθρωπο, ο πρωτόγονος άνθρωπος είχε ως απειλή τα άγρια ζώα που θα πήγαιναν να τον φάνε. Οπότε βλέποντας την απειλή ενεργοποιούνταν η αμυγδαλή, ένα όργανο στον εγκέφαλο, και έδινε την εντολή να παραχθεί η κορτιζόλη. Είναι η ορμόνη του στρες. Η κορτιζόλη λοιπόν τι μας δημιουργεί? Την εφίδρωση, την ταχυπαλμία, το λαχάνιασμα, το μούδιασμα, αυτό που νιώθουμε όταν βιώνουμε στρες. Στη σύγχρονη εποχή δεν κινδυνεύουμε να μας φάνε τα άγρια ζώα, συνήθως, εκτός κι αν ζούμε κάπου στην εξοχή, αλλά είναι άλλοι κίνδυνοι. Είναι τα δύσκολα deadlines, είναι το δύσκολο ραντεβού που έχουμε με απαιτητικό πελάτη ή με απαιτητικό συνεργάτη, είναι ο τοξικός manager που δεν το έχουμε λύσει και αυτό το θέμα. Υπάρχουν ακόμα οι managers που λειτουργούν με έναν τοξικό τρόπο, δημιουργώντας πολλά προβλήματα στους ανθρώπους και στην ομάδα τους. Οπότε όλοι αυτοί οι παράγοντες δημιουργούν στρες.
0: Μου έχεις ανοίξει υποκατηγορίες. Δημιουργούν στρες. Ωραία. Και πάμε σε αυτό να λύσουμε,
1: λοιπόν,
0: αυτό πρώτα.
1: Αυτό λοιπόν, το παρατεταμένο στρες στο εργασιακό περιβάλλον, μαζί με τις υπερβολικές απαιτήσεις που υπάρχουν, μαζί με την τεχνολογία που μας κάνει διαθέσιμους συνεχώς, γιατί είμαστε διαθέσιμοι στο email, στο κινητό, στο messenger, έχουμε όλα αυτά τα κανάλια επικοινωνίας. Uh-huh. Όλο αυτό λοιπόν το φορτίο δημιουργεί αυτή την εξουθένωση. Και υπάρχουν εταιρείες που πραγματικά προσπαθούν να κάνουν πράγματα γι' αυτό. Και τι μπορεί να κάνει μια εταιρεία? Βλέπουμε δράσεις που κάνουν εκπαιδεύσεις θεμάτων, έτσι, διαχείρισης του εργασιακού στρες. Πληρώνουν γυμναστήριο πολλές φορές τους εργαζόμενους για να μπορούν να ασκούνται, που είναι κάτι που βοηθάει πάρα πολύ στο να χαλαρώνεις μετά τη δουλειά και να φεύγει και η κορτιζόλη από το αίμα. Υπάρχουν δράσεις που έχουν να κάνουν με μαθήματα γιόγκα, με οτιδήποτε.
0: Θα σου έρθει κάποιος κακοπαίρετος και θα σου πει Σπυρό το εξής. Γιατί τα κάνουν αυτά? Γιατί με θέλουν ακόμη καλύτερο.
1: Γιατί χρειάζεται να προσπαθούμε να βοηθούμε τους ανθρώπους να λύνουν τα θέματα. Ναι, μπορείς να πεις ότι ή το κάνουν για να αντέχω περισσότερο σε ακόμα πιο πολύ πίεση.
0: Σου λέει, εντάξει, βάρα λίγο παραπάνω, αλλά θα πάει μετά στο γυμναστήριο να φύγει η κορτιζόλη. Εντάξει, τέλος πάντων. Ας το δούμε και έτσι.
1: Ο σκοπός είναι να δημιουργούμε εργασιακά περιβάλλοντα, ναι, που οι άνθρωποι προφανώς να νιώθουν καλά. Και προφανώς, αυτό είναι κάτι προφανώς που, ενώ μοιάζει πολύ ποιοτικό, έτσι, στη μέτρησή του, ταυτόχρονα μπορεί να γίνει πολύ ποσοτικό. Γιατί έχει φανεί, και από, έρευνες ότι ο ικανοποιημένος εργαζόμενος, αυτός που είναι λιγότερο πιεσμένος, που νιώθει καλά στο εργασιακό του περιβάλλον, κάνει καλύτερα τη δουλειά του, άρα έχουμε πιο ικανοποιημένους πελάτες. Ο πιο ικανοποιημένος πελάτης θα σου φέρει και περισσότερα έσοδα, περισσότερα κέρδη.
0: Έχω συναδελφούς που μου λένε πέστα.
1: Πέστα, έτσι. Πέστα να τα ακούσουν αυτοί που πρέπει.
0: Όχι, γεια σου, Ελιάνα. Η Ελιάνα ταξιδεύει το μεταξύ τώρα και φαντάσου να ακούει τώρα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Όχι τίποτα άλλο, θα τα πληρώνει ο Γιώργος δίπλα, στο τιμόνι. Λοιπόν, πολύ ωραία θέματα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Γιατί έχει αυξηθεί η πίεση στους χώρους εργασίας? Βέβαια θα σου πω τώρα κάτι, γιατί σε ακόμη πολύ προσοχή. Εσύ μου περιγράφεις μια κατάσταση που προφανώς έχει να κάνει με πολύ μεγάλες εταιρείες, ενδεχομένως πολυεθνικές, κάτι τέτοιο. Γιατί, ρε παιδί μου, εμείς κάνουμε μια δουλειά που, εντάξει, έχει τη δυσκολία της κτλ. Αλλά σε εμάς συμβαίνει και το εξής. Είναι και λίγο ψυχοθεραπεία αυτό που κάνουμε. Δεν είναι αυτό το πράγμα που περιγράφεις, το ο μάνατζερ, ο έτσι, ο δε. Καλά, και εμείς έχουμε, ξέρω εγώ, διευθυντές, τον Ατάλο κτλ. Δεν είναι ο χώρος μας έτσι όπως αυτό περιγράφεις, μιας πολυεθνικής, ας πούμε, που εκεί καταλαβαίνω ότι είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι.
1: Μπορεί και σε μια μικρή επιχείρηση όμως, okay, σε μια μικρομεσαία επιχείρηση, μάλλον σε μια ομάδα.
0: Έχει να κάνει με το επάγγελμα, μάλλον, υποψιάζομαι. Έχει να κάνει με τη θέση που έχει σε μια δουλειά. Κάτι τέτοιο, υποψιάζομαι. Δεν ξέρω, δεν το έχω νιώσει αυτό το βραχνά στο λαιμό 800 χρόνια που δουλεύω. Έτσι. Όχι ότι δεν συναντάς τοξικούς ανθρώπους κτλ. Το λύνεις.
1: Το λύνεις πώς, φεύγοντας?
0: Φεύγοντας.
1: Δηλαδή συζητούσαμε πριν πάνω σε αυτό.
0: Τι κάνεις, λες, παιδιά, δεν μου κάνετε, γεια. Απλά τα πράγματα.
1: Συμβαίνει και αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό που βλέπουμε και στις επιχειρήσεις είναι ότι όταν έχεις ένα τέτοιο όνομα στην αγορά, ότι είσαι κακός εργοδότης, ας πούμε, έχεις τοξικούς μάνατζερς,
0: ναι,
1: υπάρχει ένα κακό κλίμα στη δουλειά, πώς θα προσελκύσεις το καλό στέλεχος, τον καλό εργαζόμενο, αυτόν που έχει τα skills? Δεν θα έρθει σε σένα.
0: Ναι, αλλά περίμενε. Θα σου πει ο εργαζόμενος. Γιατί γίνεται κάτι από έναν μάνατζερ που δεν το ξέρει από πάνω? Δηλαδή, μπορεί αυτό να σου πει ότι είναι γραμμή.
1: Και πολλές φορές είναι.
0: Άρα, δεν φταίει και ενδεχόμενος ο μάνατζερ. Βέβαια, υπάρχουν και μάνατζαρέι, να το πω έτσι, που μπορεί το αφεντικό να πει ένα και αυτοί να πουν 10. Μόνο και μόνο για να κρατήσουν τη θεσούλα τους και τη βολή τους. Τα λέω πολύ απλά.
1: Συμβαίνουν
0: έτσι.
1: Αυτά. Ναι. Και εκεί έρχεται ο ρόλος της κουλτούρας που λέμε. Okay. Μέσα σε μια ομάδα, είτε είναι μια μικρή ομάδα, είτε είναι μια μεσαία επιχείρηση, είτε είναι μια πολυεθνική. Η κουλτούρα για μένα, σε κάθε ομάδα, σε κάθε εταιρεία, είναι το νούμερο ένα που πρέπει να είναι ξεκάθαρο.
0: Να το περιγράψουμε λίγο αυτό, να το...
1: Φυσικά.
0: Τι είναι η κουλτούρα.
1: Τι σημαίνει κουλτούρα. Ναι, ναι, ναι. Η κουλτούρα είναι αυτό το σύνολο των αξιών που έχουμε μέσα στην εταιρεία, που πιστεύουμε στις αξίες αυτές. Αξίες όπως ο σεβασμός, η ακεραιότητα, το να λειτουργούμε με πελατοκεντρικότητα, το να λειτουργούμε συνεργατικότητα, ομαδικότητα κλπ. Ακούγονται πολύ ωραίες λέξεις, πολύ ιδανικές. Βλέπουμε πολλές φορές σε εταιρείες να διακοσμούν τείχους με τις ωραίες λέξεις αυτές και να βάζουν τις αξίες και στα sites των εταιριών. Και πολλές φορές όταν πηγαίνω στις εταιρείες αυτές για να κάνω εκπαιδεύσεις, τους λέω, από ό,τι έχω δει, οι αξίες σας είναι ο σεβασμός, η ακεραιότητα κτλ. Και μου λένε οι άνθρωποι, όταν με έχουν γνωρίσει κιόλας δεύτερη, τρίτη μέρα, μου λένε, Σπύρο, πλάκα μας κάνεις. Καμία σχέση. Κάτσε να σου πούμε τι γίνεται εδώ. Άρα λοιπόν,
0: αυτό,
1: η κουλτούρα και οι αξίες δεν είναι αυτό που θέλω να δείξω ή αυτό που γράφω στο site μου, είναι αυτό που αισθάνονται οι εργαζόμενοι. Και πρέπει να συνδέεται με αυτές τις συμπεριφορές που περιμένω να δω μέσα στην εταιρεία. Ξεκινάει από τη διοίκηση, από πάνω, και πηγαίνει προς τα κάτω, διαχέεται προς τα κάτω. Άρα λοιπόν, αν είναι ξεκάθαρο ποια είναι η κουλτούρα μου, ποιες είναι οι αξίες μου, θα πρέπει να βρω και τους managers αυτούς που να λειτουργούν με αυτό το αξιακό σύστημα, άρα να λειτουργούν και αυτοί στην ομάδα τους έτσι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Εσένα σε φωνάζουν επιχειρήσεις να εκπαιδεύσεις τους εργαζόμενους?
1: Δουλεύω περισσότερο με επιχειρήσεις.
0: Ωραία.
1: Ναι, που θέλουν να αναπτύξουν το ανθρώπινο δυναμικό τους.
0: Ωραία, ναι. Θέλω να το δω λίγο πρακτικά. Γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον. Σου είπα, ό,τι προλάβουμε θα ξανάρθει, γιατί έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Έχουμε αφήσει.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Ούτε αυτό
1: να
0: δεν
1: τα
0: θα τελειώσει
1: ξανά
0: σήμερα. Πρόσεξε. Πρόσεξε. Σε φωνάζει, ας πούμε, ο Δημήτρης να έρθει στην επιχείρησή του. Όταν λέμε να εκπαιδεύσει το προσωπικό, τι εννοούμε πρακτικά? Βάλ το κάτω και πες μου όλες τις πτυχές μιας εκπαίδευσης για να καταλάβω.
1: Πολύ ωραία. Κάνουμε μια συζήτηση και βλέπουμε και από τις αξιολογήσεις που γίνονται στο προσωπικό, αλλά και από την καθημερινή έτσι, τριβή των managers με τις ομάδες, τι είναι αυτό που λείπει. Άρα λοιπόν μπορεί να μου πούνε ότι αυτό που παρατηρούμε στους ανθρώπους μας, τα πιο συνηθισμένα που μου λένε, είναι ότι δεν αναλαμβάνουν την προσωπική τους ευθύνη. Κάνουν τη δουλειά τους μέχρι εκεί που τους αντιστοιχεί και δεν έχουν ένα πραγματικό ενδιαφέρον για το αποτέλεσμα. Άλλες φορές μου λένε δεν είναι καθόλου συνεργατικοί, δεν επικοινωνούν κατάλληλα μεταξύ τους, υπάρχουν έτσι πολλές εντάσεις κλπ. Και δεν περνάει το μήνυμα. Ή άλλες φορές πρέπει να εκπαιδεύσω τους managers για να λειτουργήσουν ως leaders. Άρα τι πρέπει να κάνουν?
0: Τους ρωτάς τι τους δίνουν.
1: Τι τους δίνουν δηλαδή?
0: Οικονομικά. Κάτσε, περίμενε, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα.
1: Είναι ένα θέμα το οικονομικό, αλλά αυτό που έχει φανεί.
0: Πρόσεξε, ναι. Σου λέει, σε φωνάζει ο Δημήτρης που θα πας να εκπαιδεύσεις το προσωπικό του και σου λέει δεν είναι συνεργατικοί, δεν αναλαμβάνουν την προσωπική τους ευθύνη κτλ. Παίζει ένα ρόλο το αν είναι και ευχαριστημένοι οικονομικά? Δηλαδή εσύ αυτό θα το βάλεις στον εργοδότη, θα του πεις τους έχεις ευχαριστημένους οικονομικά, ας πούμε? Είναι ένα θέμα.
1: Είναι ένα θέμα χωρίς όμως να είναι το καθοριστικό. Γιατί τι γίνεται τώρα, να το συνδέσουμε όλο αυτό και με την κουλτούρα. Εργάζομαι σε έναν οργανισμό, είμαι σε μια εταιρεία. Και είμαι σε μια εταιρεία που έχω έναν μάνατζερ ο οποίος συμπεριφέρεται σωστά στην ομάδα του.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει μια κουλτούρα που νιώθω καλά με το αξιακό σύστημα αυτό. Με ενδιαφέρει το αντικείμενό μου. Παίρνω ένα χι ποσό. Θα φύγω εύκολα να πάω σε μια άλλη εταιρεία που θα μου δώσει 100, 200, 300 ευρώ παραπάνω? Νομίζω όχι.
0: Όχι.
1: Δεν θα αφήσω εύκολα μια κουλτούρα που μου ταιριάζει, ένα υγιές δηλαδή εργασιακό περιβάλλον.
0: Δεν ξέρεις τι λαχείο θα σου κάτσει μετά.
1: Σωστά.
0: Μπορεί να έχεις αυτόν τον μάνατζερ που λες που είναι μια χαρά διαμάντη, δεν ξέρεις αν μετά θα σου κάτσει κάρβουνο.
1: Ακριβώς. Γιατί είναι αυτό που λέμε και με φίλους και γελάμε, μετά τα 300 ευρώ τα τρως σε ψυχοφάρμακα και σε ψυχανάλυση.
0: Και δεν φτάνουν.
1: Οπότε, και δεν φτάνουν.
0: Και δεν φτάνουν.
1: Οπότε ο σκοπός λοιπόν είναι όχι μόνο το μισθολογικό κομμάτι.
0: Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό.
1: Να δουλέψουμε
0: πάρα πολύ σημαντικό.
1: Το περιβάλλον, να δουλέψουμε την κουλτούρα, να δουλέψουμε τις δεξιότητες των ανθρώπων, να πετύχουμε αυτό το upskilling που συζητάμε, αυτή την αναβάθμιση δεξιοτήτων. Δίνεται πολύ μεγάλη σημασία στις εταιρείες και στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα σιγά σιγά έχουν αρχίσει οι μικρομεσαίες έτσι να μπαίνουν σε αυτή την νοοτροπία ότι πρέπει να αναπτύσσω τους ανθρώπους μου, πρέπει να δουλεύουμε τις δεξιότητες, και οι δεξιότητες αυτές που την αφήσαμε την ερώτηση για να το συνδέσουμε είναι το να έχουν καλύτερη κριτική σκέψη, το να μπορούν να αναλύουν τα θέματα και τα προβλήματα, το να μπορεί ένας μάνατζερ να είναι leader, όχι απλά διοικητικός και να κάνει την οργάνωση, τον προγραμματισμό που ούτως ή άλλως πρέπει να κάνει. Πρέπει να μπορεί να εμπνέει την ομάδα του, να την παρακινεί, να δίνει feedback, να υποστηρίζει την ομάδα μέσα από το coaching, να τους καθοδηγεί μέσα από το mentoring. Όλα αυτά είναι δεξιότητες που θα μας ακούνε τώρα οι ακροατές και θα λένε όλα αυτά πρέπει να έχει κανείς για να πετύχει, και μπορεί να αποθαρρύνονται. Τα καλά νέα όμως είναι ότι οι δεξιότητες αυτές αναπτύσσονται, βελτιώνονται. Άρα αν δούμε μία ομάδα και εντοπίσουμε 2-3 σημεία που θέλουν ενδυνάμωση, μπορούμε να πετύχουμε την ενδυνάμωση αυτή και η ομάδα να λειτουργεί πολύ καλύτερα. Αρκεί οι άνθρωποι να έχουν μια νοοτροπία εξέλιξης, αυτό το growth mindset που λέμε. Αν έχω μια νοοτροπία έτσι παγιωμένη και λέω έτσι είμαι, δεν αλλάζω, σιγά τώρα γιατί να τα μάθω αυτά και τι τα θέλω αυτά και τι θα μου κάνουν, γιατί τα έχω ακούσει και αυτά και από εταιρείες και από μάνατζερς εταιριών ότι εντάξει τώρα τι τα θέλουμε εμείς αυτά. Εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν θα πάνε πολύ μακριά, και τους το λέω κιόλας ότι μέσα σε ένα περιβάλλον που όλα αλλάζουν, που χρειάζεται να προσαρμοστούμε και χρειάζεται να αναβαθμιστούμε, αν δεν το κάνουμε, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην υπάρχω την επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μάλλον σε 15 μέρες θα είσαι πάλι εδώ. Θα δούμε. Θα βρούμε την ημερομηνία για να βολεύει. Ούτε στα μισά του δεύτερου θέματος δεν φτάσαμε, που να πιάσουμε για τις επιχειρήσεις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι νομίζω το χαρακτηριστικό γνώρισμα του παραγωγικού τομέα στην Ελλάδα ή των υπηρεσιών, τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο. Ήταν κοντά μας ο Σπύρος Κοτόρης, σύμβουλος στρατηγικής ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και leadership coach. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες, ειλικρινά.
1: Και εγώ ευχαριστώ
0: μια
1: πολύ.
0: Μια ουσιαστική κουβέντα για πράγματα που έχουν να κάνουν με... Είναι πραγματικά δηλαδή όλα αυτά. Είναι κομμάτι της αγοράς σήμερα και της αγοράς εργασίας. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Βραχνό που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστούμε. Γιατί γελάς, Γιώργο? Εντάξει, επειδή λέω ευχαριστώ. Αν δεν έλεγα ευχαριστώ, τι θα έκανες? Κατάλαβες? Λοιπόν, τουλάχιστον εδώ χαμογελάμε. Το είδες.
1: Είναι σημαντικό. Είναι κομμάτι της κουλτούρας.
0: Είναι κομμάτι της κουλτούρας. Ο Θανάσης Καραγιάννης στην αρχιτεκτονική και επιμέλεια παραγωγής. Η Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Μουσικές επιλογές υπέροχες όπως πάντα. Από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και την ευχαριστούμε. Να είναι καλά. Και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Καλό τριήμερο. Εμείς θα τα πούμε τρίτη βράδυ με μια εξαιρετική καλεσμένη που δεν μιλάει. Γενικώς δεν μιλάει, τα λέει. Δεν μιλάει συχνά όμως. Η Τάνια Τρίπη θα είναι κοντά μας για έναν λόγο τελείως διαφορετικό. Γεια χαρά.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνεχίζεται το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δίωρη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο, καθώς κρίσιμα ζητήματα εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές. Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε χωρίς να ληφθεί οριστική απόφαση, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, αν και νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια τελική απόφαση, καθώς το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν ακολουθεί να αποτελεί σημείο τριβής με την Τεχεράνη να εμφανίζεται ανυποχώρητη στις αμερικανικές απαιτήσεις. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν αμέσως χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Σχετικά με το ζήτημα του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι θα ανακαλυφθεί από τις ΗΠΑ και θα καταστραφεί σε συντονισμό με το Ιράν. Κράμα αλήθειας και ψεμάτων χαρακτήρισαν τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου οι ιρανικές πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Fars. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να ανοίξει τα στενά του Ορμούς χωρίς διόδια, ενώ κανένας όρος αυτού του είδους δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο της συμφωνίας, διαβεβαίωσαν οι ίδιες πηγές. Ανέφεραν επίσης πως ούτε η καταστροφή του πυρηνικού υλικού που διαθέτει το Ιράν περιλαμβάνεται σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο γιος του Χρήστος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Νίκος Ταγαράς γεννήθηκε στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Αποφύτησε από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού για 37 χρόνια και υπηρέτησε τον θεσμό της αυτοδιοίκησης και στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό. Εξελέγει βουλευτής Κορινθίας για πρώτη φορά στις εκλογές του 2012. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του Νίκου Ταγαρά ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωση στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο. Ο Νίκος Ταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα του που χαρακτήρισε ολόκληρη τη διαδρομή του με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον, έγραψε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε απόψε ότι η Μόσχα ετοιμάζει ένα νέο μαζικό πλήγμα εναντίον της χώρας του, αφού η Ρωσία κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο, την πρωτεύουσα που ήδη βομβαρδίστηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Διαθέτουμε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία προετοιμάζει ένα νέο μαζικό πλήγμα να είστε σε επαγρύπνηση για αεροπορικούς συναγερμούς και να προστατεύσετε τη ζωή σας, προέτρεψε τους πολίτες με ανάρτησή τους σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης ο Ζελένσκι. Κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την προέλευση του ντρόουν μέχρι να εξεταστούν τα συντρίμμια, τόνισε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, μόλις ενημερώθηκε για την κατάσταση με την συντριβή σε πολυκατοικία μη επανδρομένου αεροσκάφου στην Ρουμανία, τραυματίζοντας δύο πολίτες. Σύμφωνα με τον Ρώσο Πρόεδρο, το περιστατικό πιθανότητα αφορούσε ένα ουκρανικό ντρόουν. Για την πρόσκρουση του ντρόουν καταδίκασαν τη Ρωσία αξιωματούχοι από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι Πρόεδροι Εσθονίας, Λετωνίας και Λιθουανίας. Έκρηξη σημειώθηκε απόψε σε εργοστάσιο ανακύκλωση στην περιοχή των Αγίων Θεοδόρων στην Κόρινθο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα έχουν διακομιστεί τραυματισμένα στο νοσοκομείο. Λέμβο με 69 μετανάστες εντόπισε ντρόουν της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 27 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στην Κρήτη. Με τις νέες αυτές αφήξεις, οι μετανάστες που έφτασαν σήμερα στην Κρήτη ανέρχονται σε 105. Χθες εντοπίστηκαν σε επιχειρήσεις νότια της Κρήτης 610 μετανάστες, με τον αρμόδιο υπουργό Φάνο Πλεύρη να επισημαίνει σήμερα, μιλώντας στη Βουλή, πως αν επιχειρηθεί να συνεχιστεί αυτό που συνέβη χθες, θα πάρει πάρα πολύ σκληρά μέτρα, τα οποία έχει ήδη συζητήσει και με τον Πρωθυπουργό. Ο κ. Πλεύρης έκανε λόγο για μέτρα πολύ πιο σκληρά και από την απλή αναστολή ασύλου που γινόταν το προηγούμενο διάστημα. την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, στο μήκος, σημείωσε ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης μας πέταξε στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά στο διεθνές meeting της Κύπρου. Με άνεση πάνω από τα 6 μέτρα πέρασε ο Εμμανουήλ Καραλής επίσης στο meeting της Λεμεσού, καταγράφοντας μάλιστα το 20ο άλμα της καριέρας του πάνω από αυτό το ύψος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 29 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τεπειρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα. Οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στο ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα έχουν έντες 3 με 5, τοπικά στα νότια 6 μποφόρ, στα δυτικά θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα υπηρετικά θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα ο καιρός γενικά αίθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα εκδηλωθούν και πάλι λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα υπηρετικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά και τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3 210-48-00-170 έως 4 τηλεφωνικό κέντρο στάθμου skyradio.gr στο σελίδα Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 μαζί σας μέχρι και τη μία. Μετά τα μεσάνυχτα θα είναι εδώ μαζί μας η ερμηνεύτρια Μαρία Αναματερού. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 διότι είναι τριήμερο και θα σας συντροφεύσουμε στην έξοδό σας ή τώρα που έχετε φτάσει κάπου ή επιστρέφοντας στο σπίτι σας. 210-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Δώρο πρώτο, ένα και μοναδικό, η βίβλος. Όχι βίβλος, η πράσινη βίβλος. Τίτλος: Λεωφόρος, η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού και η πραγματική ιστορία της Λεωφόρου. Του Ανδρέα Οικονόμου από την σειρά Παναθηναϊκή Εγκυκλοπαίδεια της Belle Époque εκδοτική. Επαναλαμβάνω. Η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού και η πραγματική ιστορία της Λεωφόρου. Ανδρέας Οικονόμου. Είναι ένας τόμος με φωτογραφίες από κόμματα γεμάτος ιστορικά στοιχεία. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού. Η κλήρωση θα γίνει την πρώτη ώρα ή στο τέλος της δεύτερης. Τι θέλετε, την πρώτη ώρα. Οπότε σπεύσατε για να διεκδικήσετε τον τόμο της Λεωφόρου του Ανδρέα Οικονόμου από την Belle Époque εκδοτική. Ανάλογα με τη συμμετοχή σας μπορεί να δώσουμε περισσότερους τόμους. Έχουμε στο σύνολο 4 ή να δώσουμε έναν σήμερα και να πάμε με τους υπόλοιπους τις άλλες μέρες. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr ή στο σελίδα. Έχουμε κυρίες και κύριοι και ποσοστά ακροαματικότητας. Ο Sky, όπως καταλαβαίνετε, είναι στην πρώτη θέση μακριά από όλους τους υπόλοιπους, καθώς κατάφερε για μία ακόμη φορά, για ένα ακόμη δίμηνο, να διατηρήσει αυτήν την πρωτιά. Τα στοιχεία ανακοινώθηκαν από την MRBLS και την Global Link για το διάστημα από 16 Μαρτίου ως 24 Μαΐου. Ο Sky κυρίες και κύριοι στην πρώτη θέση με 238.000 ακροατές. Ο Σφαίρα είναι με 228, ο Μελωδία με 221.000. Ο Binwin Sport FM, μέλος του ομίλου Sky, 219.000. Ο Μέντα, 219.000 ακροατές και αυτός μέλος του ομίλου Sky. Ο Λάμψη 193.000, ο Ρυθμός 186.000, ο Δίες 183.000, ο Δρόμος 183, ο Real FM 182 και έπεται συνέχεια, είναι πολύ μεγάλη η λίστα. Ο Χάπι, που είναι ο άλλος, ο πέμπτος κατά σειρά σταθμός του ομίλου, συγκέντρωσε 117.000 ακροατές. Για το τελευταίο δίμηνο, στοιχεία της MRB Ελλάς και της Global Link για λογαριασμό της IMR που κάνει, έχει τον τελικό έλεγχο της έρευνας, οπότε παραμένετε συντονισμένοι στον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό. Αύριο πάντως που ξεκινάει το τριήμερο είναι προγραμματισμένη διακοπή της ΔΕΗ στο πάρκο Κεραιών Ημιτού. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ενημερωθεί οι ραδιοφωνικοί σταθμοί να ενεργοποιήσουν τις γεννήτριές τους. Αν κάποιος δεν έχει βέβαια γεννήτρια, θα έχει πρόβλημα, διότι δεν θα υπάρχει ρεύμα. Επίσης υπάρχουν αντιδράσεις για το κόψιμο του BBC News από την επίγεια τηλεόραση από το μπουκέτο της ΕΡΤ. Υπάρχει ένας οργανισμός που λέγεται Change.org και όσοι θέλουν κάπως να αντιδράσουν προτείνουν την συγκέντρωση υπογραφών έτσι ώστε να ανασταλεί αυτή η απόφαση. Αυτό συμβαίνει και αυτή είναι η πρωτοβουλία τώρα, περιλαμβάνει την ΕΡΤ για να επιστρέψει το BBC News στο μπουκέτο της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Είναι διαθέσιμο στο Netflix, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν προβλήματα. Για να ολοκληρώσουμε λίγο την επικαιρότητα, υπάρχει μια προσφυγή του Dragan Solak, πρώην ισχυρού άνδρα στην United Group, για την πώληση της Andre News. Κατατέθηκε προσφυγή στο εμπορικό δικαστήριο του Λονδίνου για την πώληση του Andre News. Είναι μια νεοσύστατη εταιρεία που περιλαμβάνει ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης που κάποτε ανήκαν στην United Group και θεωρούνται ότι είναι αυτά τα τελευταία ανεξάρτητα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Σερβία. Αυτά εν συντομία, πάμε να συναντήσουμε και τον Στέφανο Νικολαίδη για να δούμε τα νέα από τα μέσα ενημέρωσης στον πολιτισμό και τεχνολογία όπως τα καταγράφει το sky.gr.
1: Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεκινάω με μια άκρως ανθρώπινη αλλά άγνωστη ιστορία για τον Bruce Willis, η οποία ήρθε στο φως σε μια περίοδο που ο αγαπημένος ηθοποιός δίνει τη δική του δύσκολη μάχη με την αφασία και την άνοια. Η Λόρι Μέτκαλφ, η οποία έχει συνεργαστεί μαζί του στο Broadway, μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Σταρ, χαρακτηρίζοντάς τον απίστευτα γενναιόδωρο άνθρωπο. Θυμήθηκε τη συνεργασία τους στη θεατρική μεταφορά του Misery, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Stephen King, που ανέβηκε στη σκηνή το 2015. Να πούμε ότι στην παράσταση ο Bruce Willis υποδιόταν τον Paul Sheldon, το ρόλο που είχε ερμηνεύσει στον κινηματογράφο James Caan, ενώ η Lori Metcalf κρατούσε το ρόλο της Annie Wilkes, που είχε χαρίσει Όσκαρ στην Kathy Bates στην ταινία του 90. Τώρα, η Lori Metcalf, λοιπόν, η 70χρονη ηθοποιός, μιλώντας στο podcast Happy Sad Confused, αποκάλυψε ότι ο Bruce Willis συνήθισε να κάνει δώρα στο cast και στο συνεργείο, δείχνοντας συνεχώς τη γενναιοδωρία του στους ανθρώπους με τους οποίους δούλευε. Όπως είπε, ήταν ένας άνθρωπος που μοίραζε δώρα δεξιά και αριστερά και έκανε τους γύρω του να αισθάνονται όμορφα. Και θυμήθηκε και ένα περιστατικό που την είχε αγγίξει προσωπικά. Εκείνη την περίοδο ο Bruce Willis πέρναγε πολλές ώρες στο καμαρίνι για τις ανάγκες του ρόλου, μακιγιάζ, προστατικά κτλ. Διότι ο χαρακτήρας ήταν καθυλωμένος στο κρεβάτι για μεγάλο μέρος της ιστορίας. Και καθόταν συχνά δίπλα του η Metcalf και οι δύο τους μιλούσαν για την καθημερινότητά τους και τα παιδιά τους. Πολύ, πραγματικά πολύ, πολύ όμορφα γεγονότα. Τώρα, φεύγουμε από τον χώρο του κινηματογράφου και του πολιτισμού γενικότερα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην τεχνολογία, πάμε στην Κίνα, διότι οι τρεις Κινέζοι αστροναύτες στο πλήρωμα της αποστολής Shenzhou 21 επέστρεψαν σήμερα στη Γη έπειτα από παραμονή σχεδόν 7 μηνών στο διάστημα. Αυτό μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας. Η αποστολή ξεκίνησε 31 Οκτωβρίου, το ανήμερα του Halloween, έτσι, όταν το διαστημόπλοιο απογειώθηκε πάνω σε έναν πύραυλο από το κέντρο εκτόξευσης του Τζιουτσουάν, στην έρημο Γκόμπι, στη βορειοδυτική Κίνα. Και δεν φεύγω από την Κίνα, διότι όπως φαίνεται τελικά, στη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας, εκεί στο Πεκίνο, δεν θα υπάρξει Terminator, δεν θα έχουμε εξολοθρευτεί, δεν θα έχουμε εξέγερση των μηχανών, Βασίλη. Ο Σι Τζινπίνγκ, ο Κινέζος πρόεδρος, ανακοίνωσε εθνική ταυτότητα, όπως είπε, για τα ανθρωποειδή ρομπότ. Δηλαδή, το νέο εθνικό σύστημα ψηφιακής ταυτότητας δίνει σε κάθε ανθρωποειδές έναν μοναδικό ταυτότητα, όπως είπε, για τα ανθρωποειδή ρομπότ.

0: το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και μας προσκαλεί στο θέατρο Άλσος να παρακολουθήσουμε την παράσταση Το Γοριό Απέναντι. Φέτος οι κορυφαίοι δημιουργοί Μιχάλης Ρέπας και Θανάσης Παπαθανασίου επιστρέφουν με το καινούργιο τους musical Το Γοριό Απέναντι, μια γιορτή του έρωτα ντυμένη με τα θάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε υπάρχουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου και την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να προσφέρουν τους σκοπούς Το Όλοι Μαζί Μπορούμε μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα olimazimborume.gr ή περισσότερες πληροφορίες ή απευθείας στο more.com για να κλείσουν τις θέσεις τους. Υπάρχει λοιπόν και θέατρο. Παραμένουμε στα θέματα της σύγχρονης τεχνολογίας, κυρίες και κύριοι, και της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, καθώς κανόνες και περιορισμούς βάζει το Πολυτεχνείο της Αθήνας στη χρήση της στους φοιτητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και της εξεταστικής περίοδου. Μαζί μας ο καθηγητής Γεωπληροφορικής και Τεχνολογίας Λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ο κ. Βασίλης Βεσκούγης. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κουφόπουλε.
0: Τι θα περιλαμβάνουν αυτοί οι κανόνες και οι περιορισμοί σε σχέση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης κατά τη διάρκεια των εξετάσεων?
1: Και όχι μόνο, είναι ένα κείμενο της Σχολής Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο δικτυακό τόπο, που ονομάζεται ένα ευρύτερο πλαίσιο αποδεκτής χρήσης για την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη και αφορά τους όρους χρήσης της στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο κείμενο αναγνωρίζεται προφανώς ότι η χρήση τεχνητικής νοημοσύνης μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για τους διδάσκοντες, τους ερευνητές και για τους φοιτητές και να υποστηρίξει την εκπαιδευτική διαδικασία και την έρευνα. Αλλά προφανώς επισημαίνονται και οι προκλήσεις, όπως αποκαλούμε στις μέρες μας τα πολύ σημαντικά προβλήματα, αναφορικά με την ακαδημαϊκή ακεραιότητα. Και αυτές είναι πολλές, γιατί σκοπός του Πανεπιστημίου, κ. Κουφόπουλο, δεν είναι να πάρουμε πτυχίο και να αποκτήσουμε επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά είναι να ανοίξουμε το μυαλό μας και να αποκτήσουμε μια ευρεία και κριτική άποψη για τα πράγματα. Δηλαδή το αντίθετο από αυτό που μας μαθαίνει το σχολείο. Ναι. Και για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με το κείμενο αυτό, η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να χρησιμοποιείται ως εργαλείο που ενισχύει τη μάθηση, τη διδασκαλία και την έρευνα, τη δημιουργικότητα, την κρίση και τη λήψη αποφάσεων του χρήστη της και ότι οι απαντήσεις της προφανώς πρέπει να ελέγχονται. Και βέβαια τίθενται και περιορισμοί, ότι δεν πρέπει να υποκαθιστά την ουσιαστική προσωπική πνευματική εργασία, να μην χρησιμοποιείται κατά τις εξετάσεις προφανώς, να μην υποκαθιστά την υποχρέωση επιστημονικής τεκμηρίωσης και κρίσης και οι διδάσκοντες πρέπει να καθορίζουν σαφή τρόπο επιτρεπόμενων χρήσεών της σε κάθε μάθημα, ώστε αυτή να ενισχύει τις προσωπικές δεξιότητες, την κριτική στάση και την ηθική διάσταση της ακαδημαϊκής δραστηριότητας. Προφανώς αναφέρεται και σε κυρώσεις, αλλά αυτό θα το προσπεράσω γιατί καμία κύρωση όσο αυστηρή δεν μπορεί να επιβάλλει την ηθική και την ακεραιότητα. Αντίθετα, μάλλον την καταργεί. Έχουμε δουλειά, κύριε Κουφόπουλε, και να σας πω μια προσωπική εμπειρία σε έρευνα που κάναμε σε δύο δικά μας μαθήματα για 5 εξάμηνα στη Σχολή Ηλεκτρολόγων, όπου στα οποία η εκπόνηση τμήματος της εργασίας ήταν υποχρεωτικό να γίνει με τεχνητή νοημοσύνη υπό τον όρο ότι θα καταγράψουν οι σπουδαστές τι έκαναν και ποια είναι η άποψή τους για το αποτέλεσμα. Προέκυψε μετά από 12.000 περίπου καταγεγραμμένες απαντήσεις ότι η απόκτηση νέας γνώσης από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης είναι ο τρίτος κατά σειρά σπουδαιότητας λόγος της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Οι άλλοι δύο είναι η επίτευξη του στόχου, να κάνουμε δηλαδή τη δουλειά μας και να την κάνουμε και γρήγορα, και η ταχύτητα ο δεύτερος. Και αυτό προφανώς πρέπει να μας προβληματίζει. Οπότε όλη αυτή η προσπάθεια του κειμένου αυτού ήταν να βάλει σε μία τάξη και να μας φέρει όλους μπροστά σε μία προσπάθεια να στήσουμε ένα συστηματικό τρόπο αντιμετώπισης και κρίσης και ένταξης, όχι ως αντίπαλο αλλά ως εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία και να δούμε το θέμα με σοβαρότητα. Γιατί το σχολείο ευνουχίζει την κριτική σκέψη και είναι δική μας δουλειά να μην αποτελειώσουμε αυτό που ξεκίνησε το σχολείο. Πρέπει να σταθούμε κριτικά ή όπου χρειάζεται απέναντι στο μάρκετινγκ της τεχνητής νοημοσύνης, ακόμα και αν αυτό μας κάνει δυσάρεστους, γιατί όπως καταλαβαίνετε τίποτα που έχει αξία δεν επιτυχάνεται χωρίς κόπο. Έχουμε δουλειά μπροστά μας, αλλά την έχουμε αναγνωρίσει και πιστεύω ότι κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για την απόψινή σας παρουσία στο ραδιόφωνο.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Βασίλης Βεσκούγης, καθηγητής Γεωπληροφορικής Τεχνολογίας Λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Θα μπουν κανόνες στο MEP για

0: τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τους φοιτητές κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και όχι μόνο. Αλλαγή θεματολογίας, κυρίες και κύριοι, διότι τα πράγματα δυσκολεύουν για πολλούς εξημών, διότι ο πληθωρισμός χτυπάει τον οικονομικό προϋπολογισμό και αναπόφευκτα υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις και αλλαγές στον προγραμματισμό. Οι διακοπές κάθε φορά είναι ένας μεγάλος στόχος, αλλά ένας δύο πολίτες φαίνεται ότι δεν θα πάει τουλάχιστον διακοπές αυτό το καλοκαίρι, ενώ όσοι καταφέρουν να επισκεφτούν έναν προορισμό θα στραφούν σε πιο οικονομικές λύσεις με λιγότερες ημέρες. Αυτό συμπεραίνει το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, ο κ. Λευτέρης Κιωσές, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Κιωσέ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Να δούμε τα χαρακτηριστικά της έρευνας, παρακαλώ. Ποια είναι τα βασικά σημεία?
1: Ναι, το βασικό συμπέρασμα είναι ότι το καταναλωτικό κοινό όλο και περισσότερο πιέζεται στο κομμάτι των διακοπών. Οι παράγοντες που το πιέζουν είναι διπλοί, είναι και το κομμάτι των εισοδημάτων, είναι και το κομμάτι των τιμών, του κόστους, της δαπάνης των διακοπών και πρακτικά μεταφράζεται σε μια διαδικασία προσαρμογής σε ένα νέο μοντέλο καλοκαιριού σε σχέση με αυτό που είχαμε βιώσει τις προηγούμενες δεκαετίες. Πρακτικά αυτό μεταφράζεται σε φθηνότερους προορισμούς όπου αυτό είναι εφικτό, σε φθηνότερα καταλήμματα όπου αυτό είναι εφικτό και σε νέες συνήθειες για τη διατροφή κυρίως κατά τη διάρκεια των διακοπών. Πολύ συνοπτικά αυτό σαν συμπέρασμα.
0: Και αυτό βέβαια επηρεάζει και την οικονομία, διότι πάρα πολλοί υπολογίζουν και στην παρουσία των Έλληνων επισκεπτών.
1: Ναι, ισχύει. Αν και όσο αυξάνεται ο εισαγόμενος τουρισμός, τα τελευταία χρόνια έχουμε και αρματώδη αύξηση των τουριστών αφήξεων από το εξωτερικό, όλο και λιγότερο είναι η σημασία του Έλληνα τουρίστα στο συνολικό πακέτο. Δηλαδή, όταν ήταν 20 εκατομμύρια και ήταν 5 εκατομμύρια Έλληνες τουρίστες, ήταν σημαντικότερα που είναι 45-4. Είναι αρκετά μικρότερη σαν σημασία και αυτό φαίνεται και από το πώς πάνε οι τιμές, πώς πάει το κόστος, πόσο πιο δύσκολο είναι για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό να κλείσει κάποιες διανυκτερεύσεις σε ένα καλό και πάνω ξενοδοχείο που είναι κάτι που σίγουρα προβληματίζει.
0: Ναι, και μετά υπάρχουν τα άλλα ζητήματα, διατροφής, κόστος, μεταφοράς και όλα τα λοιπά και οπότε καταλήγουμε σε ένα παράδοξο πάρα πολύ αξιμών να μην μπορούν να μένουν στην Ελλάδα και να μην μπορούν να επισκεφτούν ελληνικούς προορισμούς και να επιλέγουν να μένουν Αθήνα. Μάλιστα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, βλέπουμε στην πραγματικότητα δύο μοντέλα για τους Έλληνες τουρίστες. Το ένα είναι όσοι έχουν δυνατότητα για κάποιο εξοχικό σπίτι, είτε τους ανήκει, είτε είναι συγγενείς φίλοι, είτε μπορούν να μισθώσουν για ένα διάστημα ένα κίνητο, πάνε παραπάνω μέσα διακοπών και μπορούν να ξεκαλοκαιριάσουν. Όσοι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, μειώνουν τις μέρες διακοπών σίγουρα και προσπαθούν να είναι σε ευθυνότερες επιλογές. Δηλαδή, πάλι νοικιαζόμενο δωμάτιο αντί για ξενοδοχείο, το οποίο νοικιαζόμενο δωμάτιο δίνει και τη δυνατότητα για μαγειρική για κάποια από τα ενδιάμεσα γεύματα τουλάχιστον, όχι για το κύριο γεύμα της ημέρας, για το πρωινό, για το δεκατιανό, για το βραδινό. Οπότε εξοικονομούν κάποια χρήματα από εκεί προκειμένου να επεκτείνουν το χρόνο διαμονής και μετά αντί για νησιά. Επιλογή στην υπηρετική Ελλάδα που η αναλογία πλέον είναι 7:3 περίπου η αναλογία υπηρετική Ελλάδα προς νησιά, καθώς είναι αρκετά υψηλό το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων αλλά και η ζωή στην νησιά.
0: Πλήρης ανατροπή το δεδομένο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς βράδυ. Λευτέρης Κιωσές, Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Στιγμιότυπα ΣΚΑΙ 100,3, τόμος για την λεωφόρο του Ανδρέα Οικονόμου από την Belle Epoque εκδοτική. Η κλήρωση στο τέλος της πρώτης ώρας 2-10-48-00-174. Αφήνεται ονοματεπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό. Παραλαβή εδώ από το νέο Φάληρο. Πάμε κυρίες και κύριοι τώρα στην ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, διότι η επισκόπηση του τύπου αναφέρεται κυρίες και κύριοι και στις πολιτικές διεργασίες που γίνονται στην Ελλάδα μετά την ανακοίνωση των δύο πολιτικών κομμάτων. Από τη μία ο Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και από την άλλη του Αλέξη Τσίπρα. Και από την άλλη η ελπίδα για την δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Αυτά τα δύο νέα κόμματα κυρίες και κύριοι προστίθονται στην λίστα των επιλογών που έχουν οι ψηφοφόροι για τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Έχουν ξεκινήσει και οι δημοσκοπήσεις, υπάρχει μεγάλη αναστάτωση και από το Πασόκ σχέση δημοσκοπήσεις, που το οποίο δεν αντιδρά με τον πολύ απλό τρόπο. να βάλει από τη μία τον Αλέξη Τσίπρα πώς χαιρετά τη λέξη παράταξη κτλ. Και να βάλει ένα βίντεο με τον αυθεντικό Ανδρέα Παπανδρέου. Και να πει ποιο προτιμάτε, το αυθεντικό ή την αντιγραφή ή το αντίγραφο. Είναι τόσο απλά πράγματα, απλώς δεν έχουν πια το πολιτικό μυαλό να σκεφτούν. Τέλος πάντων, είναι χαμένη και αυτή στη μετάφραση. Επιστρέφω σε επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Η Ελλάς του Τσίπρα δεν είναι απλώς ΣΥΡΙΖΑ 2.0.
2: Για το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, γράφει εκ νέου ο γερμανόφωνος τύπος και συγκεκριμένα η Neue Zürcher Zeitung. Το όνομα Ελλάς δεν είναι τυχαίο. Παραπέμπει στην ιστορία της ελληνικής αριστεράς, στην αντίσταση, στο λαϊκό μέτωπο και στον εμφύλιο πόλεμο. Ο ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός, με το ακρονίμιο Ελλάς, ήταν ο στρατιωτικός βραχίωνας του εθνικού απελευθερωτικού μετώπου και με διαφορά το μεγαλύτερο αντιστασιακό κίνημα στην κατεχόμενη από τη Βέρμαχτ Ελλάδα. Ωστόσο, το όνομα έχει και έναν κίνδυνο, διότι ο Ελλάς πολέμησε αργότερα και στον εμφύλιο πόλεμο, μια περίοδο που παραμένει μέχρι σήμερα ένα συναισθηματικά φορτισμένο θέμα. Ο Τσίπρας δεν θέλει να αφήσει τον πατριωτισμό στις συντηρητικές και δεξιές δυνάμεις, αλλά να τον οικειοποιηθεί από τα αριστερά. Κατά την Neue Zürcher Zeitung, το μήνυμα που στέλνει με την επιστροφή του στην πολιτική δράση ο Τσίπρας είναι σαφές. Η εποχή των περιπετειών έχει τελειώσει, ο άλλοτε λαϊκός ήρωας θέλει να γίνει αντιληπτός ως ένας συνετισμένος πολιτικός άνδρας. Έτσι εξηγείται και το νέο του κόμμα. Η Ελλάς δεν πρόκειται να είναι απλώς ένα ΣΥΡΙΖΑ 2.0, αλλά πρόκειται να ενσωματώσει τόσο τη ριζοσπαστική αριστερά, από την οποία προέρχεται ο Τσίπρας, όσο και σοσιαλδημοκράτες, οικολογικά προσανατολισμένους ψηφοφόρους και απογοητευμένους πρώην υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως παρατηρεί η ελβετική εφημερίδα, από τις πολιτικές τοποθετήσεις του Τσίπρα δεν λείπουν οι αιχμές κατά της κυβερνώσας συντηρητικής Νέας Δημοκρατίας υπό τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας ασκεί κριτική στη διαφθορά, τους χαμηλούς μισθούς, τα εξωφρενικά ενίκια και τις επισφαλείς εργασιακές συνθήκες. Όμως αντίπαλός του δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης. Αντίπαλός του είναι και ο ίδιος του εαυτός. Κάποιος που υποσχέθηκε ελπίδα το 2012 και το 2015 προσγειώθηκε στην πραγματικότητα μέσα σε μία εβδομάδα, θα πρέπει να προσφέρει περισσότερα από συμβολισμούς και ένα βαθιά ιστορικό όνομα. Το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσο οι Έλληνες θα ζητήσουν μεγάλες υποσχέσεις ή θα φανούν διατεθειμένοι να εμπιστευτούν έναν πολιτικό που εμφανίζεται συνετισμένος και δεν προβαίνει σε μεγάλα λόγια, καταλήγει η Neue Zürcher Zeitung. Η αυστριακή ραδιοφωνία ORF αναφέρεται από την πλευρά της στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νησιά με τον υπερτουρισμό. Παραπέμποντας σε σχετική μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου αλλά και σε ρεπορτάζ της Καθημερινής, το αυστριακό μέσο παρατηρεί πως στη διάρκεια της high season νησιά των Κυκλάδων έχουν πληθυσμιακή πυκνότητα υψηλότερη από ό,τι στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, η χώρα υποδέχτηκε πέρυσι σχεδόν 38 εκατομμύρια τουρίστες, ενώ έχει πληθυσμό περίπου 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Τόσο τα πιο γνωστά όσο και πολλά μικρότερα νησιά, καθώς και οι υποδομές αυτών, δυσκολεύονται πλέον να συμβαδίσουν με τις ροές τουριστών. Τους καλοκαιρινούς μήνες αυξάνονται η κατανάλωση νερού και ενέργειας για πισίνες και ξενοδοχεία, όπως και ο όγκος των απορριμμάτων, ενώ τα κυκλοφοριακά προβλήματα εντείνονται. Ταυτοχρόνως, οι κατοικίες για τους ντόπιους γίνονται δυσέβρετες, καθώς όλο και περισσότερα διαμερίσματα εκμισθώνονται σε παραθεριστές. Ένα πρόβλημα με το οποίο παλεύουν πολλοί τουριστικοί προορισμοί και αλλού στη Μεσόγειο. Σύμφωνα δε με πρόσφατη μελέτη, ο τουρισμός είναι μεν ένας κεντρικός οικονομικός παράγοντας, συμβάλλοντας περίπου το 1/5 στο εθνικό ΑΕΠ, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται αυτομάτως και μια βιώσιμη ανάπτυξη. Αναγκαία κρίνεται η επέκταση των υποδομών, ένας αυστηρότερος χωροταξικός σχεδιασμός και μια πιο βιώσιμη διαχείριση του τουρισμού. Το Υπουργείο Τουρισμού γνωρίζει τα προβλήματα και προσφάτως η ελληνική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει πως θα κινηθεί πιο αποφασιστικά κατά των συνεπειών του μαζικού τουρισμού, μεταξύ άλλων με αυστηρότερους όρους δόμησης νέων ξενοδοχείων. Μέσα σε 48 ώρες η ελληνική ακτοφυλακή και η Frontex διέσωσαν περίπου 400 μετανάστες ανοιχτά της Κρήτης, γράφει σε σχετικό ρεπορτάζ της η Die Zeit. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επιχείρηση συντονίστηκε από το κοινό κέντρο έρευνας και διάσωσης της ακτοφυλακής και ο εντοπισμός των σκαφών που μετέφεραν τους μετανάστες έγινε από εναέρια μέσα και πλοία της μονάδας της Frontex κοντά στις ακτές της Κρήτης και της Γάβδου. Όπως υπενθυμίζει το γερμανικό μέσο, ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης είχε πει μόλις πριν από λίγες ημέρες πως στη Λιβύη βρίσκονται περίπου 550.000 μετανάστες που περιμένουν μια δυνατότητα να περάσουν προς την Ευρώπη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, οι τρέχουσες ήρεμες καιρικές συνθήκες μεταξύ Λιβύης και Κρήτης ευνοούν περαιτέρω διελεύσεις. Αξιωματικοί της ελληνικής ακτοφυλακής θεωρούν πως ήδη βρίσκονται καθοδόν και άλλα σκάφη από τη Λιβύη με κατεύθυνση την Ελλάδα.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Τρεις τραυματίες μετά από έκρηξη απόψε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης συσκευών στους Αγίους Θεοδόρους στην Κόρινθο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την έκρηξη, προκλήθηκε διαρροή αμμονίας με αποτέλεσμα εργαζόμενοι να εκτεθούν στις αναθυμιάσεις και να αντιμετωπίσουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τρεις εργαζόμενοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Συνεχίζεται το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δίωρη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο, καθώς κρίσιμα ζητήματα εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει, μεταξύ άλλων, ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν αμέσως χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Κράμα αλήθειας και ψεμάτων χαρακτήρισαν τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ιρανικές πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, σχολίασε απόψε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο γιος του Χρήστος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με θλίψη αποχαιρετά τον Νίκο Ταγαρά ο πολιτικός κόσμος. Για νέο μαζικό χτύπημα απόψε από τη Μόσχα προειδοποιεί τους Ουκρανούς ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος πληροφορίες. Η Ρωσία κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο. Πιθανότατα ουκρανικό ήταν το ντρόουν που συνετρίβησε πολυκατοικία στη Ρουμανία, τραυματίζοντας δύο άτομα, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν. Επισήμανε ότι κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την προέλευσή του μέχρι να εξεταστούν τα συντρίμμια. Αξιωματούχοι από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι πρόεδροι Εσθονίας, Λετωνίας και Λιθουανίας κατηγόρησαν τη Ρωσία για τον ντρόουν. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: στιγμή ότι Πασκάη 100,3, 11 και 33 πρώτα λεπτά, 2-10-48-01-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr. Η ιστοσελίδα σας περιμένουμε και απόψε για να σχολιάσετε ό,τι θέλετε, αλλά ταυτόχρονα και εκεί να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό για τον τόμο της Λοφόρου του Ανδρέα Οικονόμου. Όλη η ιστορία του ιστορικού γηπέδου του Τριφυλιού, του γηπέδου που χαρακτήρισε τον αθλητισμό τον προηγούμενο αιώνα. Κυκλοφορεί από την Belle Epoque εκδοτική. 2-10-48-001-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού. Αφήνει το ονοματεπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της πρώτης ώρας. Πάμε κυρίες και κύριοι στα θέματα της οικονομίας. Η Ελλάδα χάνει έδαφος στην ανταγωνιστικότητα παρά την επενδυτική ανάκαμψη, σύμφωνα με το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών και τα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Χρήστος Λουκάς, βοηθός ερευνών του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, Λουκά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Να δούμε τα δεδομένα, σας παρακαλώ.
1: Φυσικά. Λοιπόν, αρχικά αυτό που αναφέρεται, ο δείκτης ανταγωνιστικότητας αποτελείται από 4 βασικά κομμάτια: την επιχειρηματική αποτελεσματικότητα. Αυτονόητος. Από τον τίτλο έχουμε πέσει 9 θέσεις σε αυτό. Την οικονομική αποδοτικότητα και την κυβερνητική αποτελεσματικότητα. Το πόσο δηλαδή αποτελεσματική είναι η οικονομία μας και το πόσο λειτουργικό και εύρυθμο λειτουργεί το κράτος. Έχουμε πέσει από 1 θέση στο καθένα. Και στον τομέα των υποδομών, που έχουμε την 40η θέση από τις περίπου 70 χώρες της λίστας, όπου έχουμε παραμείνει σταθερά εδώ και κάποια χρόνια στην 40η θέση. Όλα αυτά για να έχουν και εμένα story θα τον που ακούν είναι ότι αυτό που σημαίνει δεν είναι ότι χειροτερεύουμε τόσο όσο το ότι οι άλλες χώρες βελτιώνονται την οικονομία τους, την ποιότητα του κράτους τους και μας αφήνουν πίσω.
0: Ναι, άρα βελτιώνουν κατά πολύ την ανταγωνιστικότητά τους. Αυτό φαίνεται κυρίως και κύριοι στο θέμα της καθημερινότητας αγοράς, εκεί που οι τιμές είναι περίπου ίδιες όπου και αν κανείς αναζητήσει κάτι διαφορετικό, είτε στο σούπερ μάρκετ είτε στους λογαριασμούς είτε στους παρόχους ενέργειας, είναι πάνω κάτω το ίδιο πράγμα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό πώς εξηγείται αυτή η έλλειψη ανταγωνισμού όλα αυτά τα χρόνια, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει 3 μνημόνια, έχουν έρθει όλες οι tax force της Ευρώπης, όλοι οι σύμβουλοι, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γιατί η Ελλάδα δεν έχει πετύχει την αναδιάρθρωση της οικονομίας σε αυτό το επίπεδο?
1: Εάν μπορούσαμε να το κοιτάξουμε σε ένα αίτιο, αυτό είναι δομικό και αυτό έχει να κάνει με την ποιότητα των θεσμών που έχουμε. Όταν έχουμε ένα κράτος το οποίο δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε για να εξυπηρετήσει εργαζόμενους και επιχειρηματίες. Όταν έχουμε δικαστήρια που εκδίδουν αποφάσεις πάρα πολύ αργά, ή είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσουμε άδειες για να κάνουμε μια επιχείρηση, ή να έχουμε τις απαραίτητες υποδομές για να το κάνουμε αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό είναι ένα βάρος το οποίο επομίζεται η οικονομία και μειώνει την ανταγωνιστικότητά της. Οπότε πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που δεν κατάφερε να λυθεί παρόλα τα μνημόνια και τα task force.
0: Τέλεια μνημόνια και μετά 7 χρόνια διακυβέρνηση από την Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο το διάστημα για να μην έχουν λυθεί αυτά που έχουν λυθεί σε άλλες χώρες που κατέρευσε το πολιτικό του σύστημα, χώρες του πρακτικού σοσιαλισμού και ξαναχτίστηκε εξ αρχής. Είναι πολύ πιο ανταγωνιστικές.
1: Ναι. Είχαν ευκαιρία να ξαναδομήσει το σύστημά τους από την αρχή χωρίς τις σκληρώσεις που έχουμε εμείς. Και γι' αυτό που αναφέρετε, η λύση που δόθηκε στο παρελθόν πολλές φορές δεν είχε τόσο να κάνει με την ανταγωνιστικότητα, όσο με τα δημοσιονομικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Ναι. Να μην είναι μια οικονομία που χρεώνεται. Και αφού δεν ζημιώνει τους υπόλοιπους, ας κάνει ό,τι θέλει, ας μείνει πίσω. Εμάς μας ενδιαφέρει να δημιουργεί εξωτερικότητα σε άλλους.
0: Ναι, αλλά τώρα στην πραγματικότητα οι άνθρωποι παραμένουν χρεωμένοι ή πολύ χρεωμένοι και αντιμετωπίζουν με πολύ μεγάλη δυσκολία τα έντονα πληθωριστικά φαινόμενα. Και εδώ έρχεται η έλλειψη του ανταγωνισμού στις τιμές στην καθημερινότητα, έτσι ώστε να επιβαρύνει κατά πολύ την κατάσταση. Και αναρωτιόμαστε αν υπάρχει λύση σε αυτό. Αν διαβλέπετε εσείς κάτι στο κεφί μου.
1: Η λύση σε αυτό βασικά είναι το αντίθετο από όσα έχουμε πει μέχρι στιγμής. Δηλαδή να βελτιωθεί η ποιότητα των θεσμών, να βελτιωθούν οι υπηρεσίες του κράτους. Είναι πιο εύκολη η επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά όλα αυτά είναι πράγματα που απαιτούν τόσο χρόνο για να ληφθούν οι μεταρρυθμίσεις κατάλληλα, όσο και η πολιτική βούληση που συχνά δεν υπάρχει.
0: Εκεί είμαστε στην πολιτική βούληση.
1: Και αυτό είναι κάτι που δεν στο έχω πει κάποια συγκεκριμένη κυβέρνηση.
0: Όχι, είναι διαχρονικό πρόβλημα. Είναι διαχρονικό το πρόβλημα, όλοι το επισημαίνουν. Ναι. Μάλιστα. Άρα περιμένουμε και επιμένουμε. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν αλλάζει τίποτα.
1: Τίνω να είμαι αισιόδοξος για το μέλλον και νομίζω ότι όλοι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον. Ότι μπορεί να γίνει πράγματα και ότι το πιο σημαντικό είναι οι ίδιοι οι πολίτες να θεωρήσουν ότι αυτό είναι κάτι σημαντικό και να απαιτήσουν να γίνουν αλλαγές. Γιατί αλλιώς δεν υπάρχει κανένας τρόπος να αλλάξει κατάσταση.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, ο κύριος Χρήστος Λουκάς, στιγμή του Πασκάλια 100,3, 2-10-48-0-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr ή στο σελίδα. Θυμίζω ότι προσφέρουμε απόψε τον τόμο της Λεωφόρου για την ιστορία του γηπέδου του Τριφύλιου. 2-10-48-0-170-4, η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της ώρας. Συγγραφέας ο Ανδρέας Οικονόμου. Το βιβλίο έχει πλήθος φωτογραφιών, ιστορικών στοιχείων, δημοσιευμάτων, όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Κυκλοφορία από την Belle Époque εκδοτική. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο θέμα της ημέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Οι γερμανορωσικές σχέσεις βρίσκονται στο ναδύλι. Στο ρεπορτάζ ο Κώστας Αργύρος.
2: Δεν έχουμε πόλεμο, αλλά δεν έχουμε ακριβώς και ειρήνη. Η φράση που έχουν ξεστομίσει αρκετοί γερμανοί πολιτικοί τους τελευταίους μήνες αντικατοπτρίζει την ένταση στη σχέση Βερολίνου-Μόσχας που την περασμένη εβδομάδα αναβαθμίστηκε κατά μερικές ακόμα βαθμίδες. Οι σφοδρές ρωσικές επιθέσεις προς το Κίεβο και οι προειδοποιήσεις του Κρεμλίνου προς πολίτες τρίτων χωρών να εγκαταλείψουν τη χώρα οδήγησαν σε σκληρή απάντηση του Βερολίνου με το Υπουργείο Εξωτερικών να καλεί το Ρώσο πρέσβη για εξηγήσεις. Οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται πλέον στο χειρότερο σημείο τους εδώ και δεκαετίες. Κάτι που δεν είναι άσχετο πάντως και με τη στάση του Αμερικανού Προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ εδώ και καιρό έχει χάσει το ενδιαφέρον του για την Ουκρανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος που έλεγε ότι θα τελειώσει αυτό το πόλεμο σε μια μέρα έχει ουσιαστικά σταματήσει να ασχολείται εγκλωβισμένος σε ένα άλλο πολεμικό αδιέξοδο, αυτό στο Ιράν. Το αποτέλεσμα είναι ο Πούτιν να νιώθει ότι έχει το πράσινο φως για να εντείνει τις επιθέσεις στο Κίεβο. Για τη Γερμανία αυτό που προκύπτει είναι η ανάγκη περαιτέρω στήριξης της Ουκρανίας, έστω και υπό το αδιάφορο βλέμμα της Ουάσιγκτον. Αυτό που ξεκίνησε ως στροφή της αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής στην εποχή διακυβέρνησης του Όλαφ Σόλτς το 2022, τότε ακόμα με κάποιες ίστατες προσπάθειες διατήρησης ανοιχτών διάβλων με τη Μόσχα, έχει πλέον μετατραπεί σε ταυτωτικό ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής του σημερινού καγκελάριου. Ο Μέρτς φροντίζει να θέτει σε διεθνή φόρα πάντα το Ουκρανικό, έδωσε μάχες για τη διασφάλιση του δανείου της Ένωσης προς το Κίεβο, προωθεί με διαδικασίες εξπρές τη συνεργασία σε αμυντικό βιομηχανικό τομέα. Φωτίζει όλο και συχνότερα τις διαφορές προσέγγισης με τον Τραμπ, εγκαταλείποντας την τακτική που μιλούσε για απόλυτη ταύτιση στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Προβληματίζει κουρασμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με την ως τώρα διαφωνία του σε ένα διάλογο με τον Πούτιν. Η Γερμανία έχει σηκώσει από την πλευρά των συμμάχων το μεγαλύτερο βάρος. Αποτελεί ακλόνητο υποστηρικτή του Ζελένσκι ακόμα και σε στιγμές που κάποιοι στη Δύση έδειξαν να αποκλίνουν από τη γραμμή της ανεφόρων στήριξής του. Μια αλλαγή πλεύσης φαντάζει τώρα δύσκολη για το Βερολίνο αφού θα έμοιαζε με ήττα στρατηγικής. Μπορεί κανείς πια στη Δύση να μην κάνει λόγο για ουκρανική νίκη, αλλά ο Μέρτς εξακολουθεί να ζητά περισσότερη πίεση προς τη Μόσχα για να υποχρεωθεί σε υποχώρηση ο Πούτιν. Αυτό που μοιάζει με προσωπικό πολιτικό στοίχημα μπορεί να αποδειχθεί ως ένας γρίφος. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ δήλωνε αυτές τις μέρες ότι θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για τους επόμενους χειμώνες της Ουκρανίας, αλλά ταυτόχρονα να είμαστε ανοιχτοί και προετοιμασμένοι και για τη διπλωματία. Κώστας Αργυρός για την Deutsche Welle.

Στιγμή του Πασκάη 100,3 και λίγη μουσική. Δεν το κάνουμε συχνά σε αυτή την ώρα, αλλά μια και είναι βράδυ Παρασκευής και πάρα πολλοί από εσάς έχετε ήδη αποδράσει, ενώ άλλοι επιστρέφετε με το αυτοκίνητο σπίτι ή βγαίνετε έξω. Χαρίσιμο είναι, καλό είναι να ακούσουμε και ωραία μουσική.

0: στιγμή ότι πας Sky 100,3 2 10 48 0 0 170, ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα. Σας περιμένουμε και απόψεις στον αέρα του σταθμού. Το καλύτερο σχόλιο του από τον Αντώνη Βαλαγκούντη. Χαίρετε, τι κληρώνει τη βιβλία, εισιτήριο για φερί, εισιτήριο για φερί μπορτ. Πραγματικά, λέγοντας ότι δίνουμε απόψε τον τόμο για τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, που αναφέρεται στο γήπεδο του Παναθηναϊκού και την ιστορία του και τη διαδρομή του, είναι λίγο δύσκολο να συμπεράνει κανείς ότι δίνουμε εισιτήρια για ferry boat. Δεν σχετίζεται το ένα με το άλλο. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της ώρας. 2-10-48-0-0-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα. Εδώ είναι, ταιριάζει η φράση, μέκαψες, Αντώνη, μέκαψες. Λοιπόν, είναι μια συγκλονιστική έκδοση 614 σελίδων, ο τόμος του Παναθηναϊκού, για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, για τη λεωφόρο. Όλα είναι εκεί μέσα. 2-10-48-0-0-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα. Πάμε στο Στέφανο Νικολαίδη να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα ως τώρα.
1: Βασίλη, στο πρώτο μας θέμα, στο sky.gr, έχουμε την είδηση ότι δεν βγήκε λευκός καπνός από τη σύσκεψη Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν. Δεν υποχωρεί βεβαίως η Τεχεράνη για τα πυρηνικά από την πλευρά της. Και όλα αυτά, ενώ νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως έρεται ο ναυτικός αποκλεισμός στο στενό του Ορμούζ. Και η διαχείριση του ουρανίου θα γίνεται πάντα σε συνεργασία με το Ιράν. Αυτή είναι η όρια της συμφωνία. Μέχρι τώρα, βέβαια, δεν βγήκε λευκός καπνός. Μαύρος ήταν ο καπνός. Θα δούμε πώς θα συνεχιστεί, πώς θα πάει. Όλη η ανθρωπότητα, όλος ο πλανήτης για την ακρίβεια, παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τι θα συμβεί. Και αγωνιά γι' αυτό. Τώρα, σε μία πολύ πολύ δυσάρεστη είδηση από την πολιτική επικαιρότητα, πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Νίκος Σταγαράς, μετά από άνηση μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε ιδιωτικό κέντρο. Καλό ταξίδι στο φως, πατέρα μου. Ήσουν και θα είσαι ο παντοτινός σου περίρωάς μου. Τώρα θα ξεκουραστείς, σε αγαπώ πολύ. Έγραψε σε ανάρτηση στο Facebook ο γιος του, ο Χρήστος. Να πούμε ότι συλληπιτήρια ανακοίνωση έχει βγάλει μέσω ανάρτησης του στα social media και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, με τον οποίο ένωναν. Ο οποίος συνδεόταν με πάρα πολλά χρόνια φιλίας με τον Νίκο Ταγαρά, ο οποίος καταγόταν από το χιλιομόδι Κορινθίας. Να πούμε, ειλικρινή συλληπιτήρια. Από εκεί και ύστερα, είχαμε μια άλλη πάρα πολύ σημαντική είδηση, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του Τουρκετζίαν. Με την απόφαση για την απόρριψη της τουρκικής προσφυγής και σε δεύτερο βαθμό, η ελληνική θέση είναι εκείνη η οποία θωρακίζεται. Θυμίζουμε ότι 16 Ιουλίου 2021 έγραφε το ημερολόγιο, όταν ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας, ο TGA, κατέθεσε προς κατοχήρωση στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το εμπορικό σήμα Τουρκετζίαν. Βεβαίως, δεν είχε ευχάριστη, δεν είχε αίσια έκβαση για την Τουρκία όλο αυτό. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, έκανε λόγο για δικαίωση των ελληνικών θέσεων. Έκανε λόγο δηλαδή για απόφαση που δικαιώνει τις ελληνικές θέσεις. Και κλείνω προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, με μία είδηση από την Κόρινθο. Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το βράδυ σε εργοστάσιο, όταν σημειώθηκε έκρηξη σε επαγγελματικό ψυκτικό σύστημα, προκαλώντας διαρροή αμμονίας και τον τραυματισμό τριών ατόμων, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί. Εξεράγει επαγγελματικό ψυγείο ή τμήμα, τέλος πάντων, ψυκτικής εγκατάστασης. Λειτουργούσε στον χώρο του εργοστασίου και από την έκρηξη που προκλήθηκε, προκλήθηκε διαρροή αμμονίας, με αποτέλεσμα εργαζόμενοι να εκτεθούν στις αναθυμιάσεις και να αντιμετωπίσουν αναπνευστικά προβλήματα, Βασίλειο.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης, θα το συναντήσουμε και στη συνέχεια. 2-10-48-0-0-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα. Μαζί σας, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τη μία. Στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής θα είναι μαζί μας η ερμηνεύτρια Μαρία Αναματερού, για να ταξιδέψουμε, κυρίες και κύριοι, στον αέρα των Κυκλάδων, έστω μουσικά. 2-10-48-0-0-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο της εκπομπής, skyradio.gr ή στο σελίδα, για τον τόμο της λεωφόρου αφήνετε τον μετεπώνυμο και αριθμό τηλεφώνου στο τηλεφωνικό κέντρο. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. στο τέλος πρώτης ώρας. 11 και 51 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε ξανά τι γίνεται με τον Ντόναλντ Τραμπ και το ποιο είναι το σκεπτικό του λίγο σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν λίγο και όλα τα υπόλοιπα. Λίγο νωρίτερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, ο Μιχάλης Ιγνατίου κατέθεται τις τελευταίες πληροφορίες και το σχολείο του.
2: Θα προσπαθήσω, αν και είναι δύσκολο όπως ξέρεις να μπει κανείς στο μυαλό του κυρίου Τραμπ, κατά τη γνώμη μου τα ψέματα τελείωσαν, είτε θα αποφασίσει υπέρ της ειρηνικής λύσης ή εναντίον. Δύο είναι οι επιλογές του πρώτου Τραμπ, αν και μπορεί επειδή ακριβώς είναι αυτός που είναι, να βρει μια δικαιολογία και να αφήσει τα πράγματα να αιωρούνται. Προεδρεύει τις κρίσιμες συνεδρίασεις αυτή τη στιγμή που κάλεσε στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για να λάβει την απόφασή του. Έχει ακούσει διαφορετικές θέσεις και από τους συνεργάτες του και τους συμμάχους του, αλλά θα κάνει αυτό που ο ίδιος θεωρεί σωστό. Επειδή προβάλλει πολύ το τελευταίο διάστημα το άνοιγμα των στενών του ορμούς και επειδή στο σημερινό του μήνυμα δηλώνει πεπισμένος ότι η Αμερική θα επιβάλλει την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, οι αξιωματούχοι προετοιμάζουν την κοινή γνώμη αλλά και τους συγγενείς του στρατιωτικού προσωπικού που βρίσκεται εκεί για την αποδοχή της συμφωνίας από τον πρόεδρο. Όπως διαβάσαμε, ενημέρωσε όσους βρίσκονται στην περιοχή και έχει σημασία όσους βρίσκονται στην περιοχή των στενών να ετοιμαστούν να επιστρέψουν στις οικογένειές τους. Και βεβαίως αυτό θα οφείλεται σε ποιον άλλον, θα οφείλεται στην απόφαση του αγαπημένου του Προέδρου, όπως αναφέρεται στον εαυτό του. Λόγω λοιπόν ειδικά αυτής της αναφοράς, Χριστίνα, βγαίνει από το Λευκό Οίκο ένας θετικός τόνος για το αποτέλεσμα της έκτακτης συνεδρίασης της Ομάδας Εθνικής Ασφάλειας. Αλλά πρέπει κανείς να περιμένει, διότι είναι ο πρόεδρος του ύψους και του βάθους, των εκπλήξεων και των προκλήσεων, Χριστίνα.
3: Αντιλαμβανόμαστε, Μιχάλη, πάντως, ότι υπάρχουν ακόμα κάποια ανοιχτά θέματα για τα οποία ο πρόεδρος επιδιώκει να δείχνει ότι τα κέρδισε. Το πυρηνικό πρόγραμμα, το εμπλουτισμένο ουράνιο, τα στενά του Ορμούς.
2: Και άλλα θέματα, Χριστίνα. Φαίνεται ότι τα αφήνουν για τις διαπραγματεύσεις. Αλλά αν τους πήρε 1,5 μήνα να συμφωνήσουν για ένα κείμενο μίας σελίδας, καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να χρειαστούν μήνες και μήνες για μια τελική συμφωνία. Αυτό θέλει ο πρόεδρος. Δέχεται πιέσεις από παντού, όχι φυσικά από το Ισραήλ, να ανακοινώσει ότι δέχεται η συμφωνία. Περισσότερο τον ενδιαφέρει η οικονομία στο σύνολό της, όχι μόνο οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης, ελπίζοντας ότι θα έχει θετικές επιπτώσεις στο κόμμα του στις ενδιάμεσες εκλογές. Ισχυρίζεται δημόσια ότι δεν τον ενδιαφέρει η εκλογική αναμετρήση του Νοεμβρίου, αλλά δεν λέει την αλήθεια. Από την άλλη, δεν θα είναι έκπληξη αν βγει σε λίγο από την αίθουσα επιχειρήσεων και ανακοινώσει ότι πρέπει να βελτιωθεί και άλλο το κείμενο της μίας σελίδας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι και σήμερα το πρωί η θέση του Ιράν για το εμπλουτισμένο ουράνιο δεν συναντάται πουθενά με την Αμερικανική, αν και ο πρόεδρος βάζει στο παιχνίδι και την Κίνα, την οποία εμπιστεύεται το Ιράν. Δεν θα τελειώσει τίποτα, Χριστίνα, εάν δεν βάλει την υπογραφή του. Οπότε περιμένουμε.
0: Και όσα εκτιμούσε ο Μιχάλης Ιγνατίου λίγο νωρίτερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, καταγράφοντας την επιφύλαξή του, βγήκαν διότι από τη σύσκεψη υπό τον Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν δεν υπήρξε καμία θετική απόφαση. Όπως ακούσατε νωρίτερα και από τον Στέφανο Νικολάη, δεν βγήκε λευκός καπνός από τις πολιτικές διεργασίες στο Λευκό Οίκο, οπότε βρισκόμαστε ακριβώς στην ίδια κατάσταση παρά τα όσα ελπιδοφόρα μεταδίδονταν πριν από λίγο σε πλανητικό επίπεδο. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Έχετε ακούσει ενδεχομένως την είδηση για την απόφαση του Αρείου Πάγου που αναγνωρίζει την πλήρως την ενοχή της παραλήψης και της ευθύνης συγκεκριμένων στελεχών της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του πρώην Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, αλλά ταυτόχρονα τους αναγνωρίζει και το ελαφρυντικό του λεγόμενου πρώτηρου έντιμου βίου. Και αυτό προκαλεί αντιδράσεις. Για να κανδύλει στο ρεπορτάζ.
4: Οι τρεις ήταν που έχουν προσφύγει στον Άριο Πάγο, γι' αυτό και λέμε ότι είναι για τους τρεις. Συνολικά αυτοί που είχαν καταδικαστεί πρωτοδίκως ήταν 10. Λοιπόν, το δικαστήριο τι αποφάσισε? Το δικαστήριο έκρινε ότι ναι, για αυτά που τους αποδόθηκαν και τα έχουν κάνει και έπρεπε να κριθούν ένοχοι. Υπενθυμίζω ότι μιλάμε για δύο υψηλόβαθμα στελέχη της πυροσβεστικής. Μιλάμε για τον Σωτήρη Τερζούδη, τον Βασίλη Ματθεόπουλο, πρώην αρχηγός και υπαρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας αντίστοιχα, και για τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννη Καπάκη. Το δευτεροβάθμιο λοιπόν δικαστήριο τους είχε καταδικάσει σωρευτικά σε 340 χρόνια φυλάκισης τον καθένα. Δηλαδή 5 χρόνια για κάθε νεκρό, 105 νεκρούς είχε αφήσει πίσω της αυτή η τραγωδία, και 2 χρόνια για κάθε σωματική βλάβη. Είχανε προσφύγει βέβαια στο ανώτατο δικαστήριο θεωρώντας ότι δεν έπρεπε να είναι οι ποινές τους τόσο υψηλές και ότι έπρεπε να τους αναγνωριστεί και ελαφρυντικό. Ως προς το σκέλος αυτό λοιπόν, το δικαστήριο τους το αναγνώρισε το ελαφρυντικό. Κάτι που ναι, μπορεί να αλλάξει τις ποινές τους. Δηλαδή, μπορεί να τις μειώσει αυτές τις ποινές, γιατί ξαναπάει η υπόθεση στο εφετείο. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να σου πω, Χριστίνα, είναι ότι ήδη έχουν μείνει ένα χρόνο στην φυλακή, γιατί τα εκτιτέα χρόνια είναι 5 χρόνια, πρέπει να το σημειώσουμε.
3: Άρα προσμετράτε αυτό.
4: Λοιπόν, προσμετράτε βεβαίως αυτό. Έχουν μείνει ένα χρόνο στη φυλακή. Όταν θα γίνει το δικαστήριο θα είναι περίπου 1,5 χρόνο. Δηλαδή είτε τους αναγνωριστεί είτε δεν τους αναγνωριστεί από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο που γυρνάει πάλι η υπόθεση. Ούτως ή άλλως
3: έχουν
4: φτάσει ναι, στο όριο για να ζητήσουν την ηφόρο απόλυση. Οπότε ναι, θα μπορούσαν να βγουν.
0: Η Άννα Κανδύλη στο ρεπορτάζ και στην ανάλυση, συνομιλώντας με τη Χριστίνα Βίδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Και νέο μαζί μας ο Στέφανος Νικολαίδης για την κλήρωση. Δίνουμε κυρίες και κύριοι τον τόμο της Λεωφόρου από τον Ανδρέα Οικονόμου και την Belle Epoque εκδοτική. Θέλουμε ένα αριθμό, Στέφανα, από το 1 στο 10.
1: Και τι κλήρωση είναι αυτή, πραγματικά. Αν υπήρχε το 13 θα το έλεγα, αλλά είναι μέχρι το 10. 7 δεν μπορώ να το πω, καταλαβαίνεις, για ευνόητους λόγους. Αφορά τον Παναθηναϊκό. Πάμε το 10, το καλό.
0: Αγαπητός Χαράλαμπος, παραλαβή του τόμου από Εθνάρχου Μακαρίου Κεφαλιρέως 2 στο Νέο Φάληρο. Ευχαριστούμε πολύ τον Στέφανο Νικολαίδη. Θα το συναντήσουμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στιγμή με την Sky 100,3-2-10-48-00-104 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού. skyradio.gr ή στο σελίδα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μαζί μας η ερμηνεύτρια Μαρία Νοματερού με δροσερό αέρα από τις Κυκλάδες. Τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε είναι μια πραγματικότητα, μια πλατφόρμα, πολλές φωνές. Ένα podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά, την πόλη, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, τις μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες και τους ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους με φρέσκα ματιά, χιούμορ και ουσιαστικές συζητήσεις. Κάθε επεισόδιο ανοίγει και ένα διαφορετικό θέμα. Ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να αμφισβητήσει, να εμπνεύσει και πάνω απ' όλα να φέρει ανθρώπους πιο κοντά. Να ακουστούν οι ιστορίες που αξίζουν και να υπάρξει ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης. Βάλε ακουστικά, διάλεξε φωνή και γίνε μέρος συζήτησης. Αναζήτησε τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε σε Spotify, Apple Podcast και στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Στιγμή ότι Sky 100,3, η διακοπή, κυρίες και κύριοι, μας οδηγεί στο δελτίο ειδήσεων του Sky 100,3 τα μεσάνυχτα με την Αγγελική Καρδιόλα.
5: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Κάτω από τον Αττικό ήλιο, η Vogue Greece Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν. Λίζα Κούντρου, Άννα Γουίντουρ, Μέριλ Στρίπ, Χάρης Φραγκούλης, Κατερίνα Παπουτσάκη. Ένα τεύχος γεμάτο μόδα και έμπνευση. Vogue Greece, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, 100 χρόνια με Marilyn Monroe σε ένα καταμάχητο λεύκομα.
8: 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
8: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
10: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από έκρηξη που σημειώθηκε απόψε σε εργοστάσιο ανακύκλωση συσκευών στους Αγίους Θεοδόρου στην Κόρινθο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξεράγει επαγγελματικό ψυγείο ή τμήμα ψυκτικής εγκατάστασης που λειτουργούσε στο χώρο του εργοστασίου με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή αμμονίας. Από τις αναθυμιάσεις, οι εργαζόμενοι αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα. Η κατάσταση της υγείας ενός εκ των τριών τραυματιών και πιο σοβαρή, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας για εξειδικευμένη νοσηλεία. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Παραμένει το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δίωρη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο, καθώς κρίσιμα ζητήματα εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι το Ιράν θα πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Σχετικά με το ζήτημα του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, ο Τραμπ ανέφερε ότι θα ανακαλυφθεί από τις ΗΠΑ και θα καταστραφεί σε συντονισμό με το Ιράν. Κράμα αλήθειας και ψεμάτων χαρακτήρισαν τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ιρανικές πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Φαρς. Ο Τραμπ είπε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ χωρίς διόδια, ενώ κανένας όρος αυτού του είδους δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο της συμφωνίας, διαβεβαίωσαν οι ίδιες πηγές. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, σχολίασε πάντως απόψε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε από τη ζωή ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Στη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο γιος του, Χρήστος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Νίκος Σταγαράς γεννήθηκε στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Αποφύτησε από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού για 37 χρόνια και υπηρέτησε το θεσμό της αυτοδιοίκησης και στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό. Εξελέγει βουλευτής Κορινθίας για πρώτη φορά στις εκλογές του 2012. Η μακροχρόνια δημόσια παρουσία του Νίκου Σταγαρά ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ανέφερε σε δηλωσία του πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ ένα σπάνιο άνθρωπο. Ο Νίκος Σταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του, έγραψε σε αναρτησία του ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό, ενώ χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός θα αποτελέσει την πιο σημαντική παρακαταθήκη του στην πατρίδα. Συλληπιτήρια ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία, όπως επίσης υπουργοί και βουλευτές του κόμματος. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι προειδοποίησε απόψε ότι η Μόσχα ετοιμάζει ένα νέο μαζικό πλήγμα εναντίον της χώρας του, αφού η Ρωσία κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο, που ήδη βομβαρδίστηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Να είστε σε επαγρύπνηση για αεροπορικούς συναγερμούς και να προστατεύσετε τη ζωή σας, προέτρεψε τους πολίτες με ανάρτησή τους σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την προέλευση του ντρόουν μέχρι να εξεταστούν τα συντρίμμια, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μόλις ενημερώθηκε για τη συντριβή ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία με δύο πολίτες τραυματίες. Ο Πούτιν υποστήριξε ότι πιθανότατα πρόκειται για ουκρανικό ντρόουν. Ωστόσο, αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και οι πρόεδροι Εστονίας, Λετωνίας και Λιθουανίας κατηγορούν τη Ρωσία για το περιστατικό. 13χρονη παρασύρθηκε περίπου στις 10.30 το βράδυ απόψε στη λεωφόρο Μαραθώνο στο Πικέρμι. Η ανήλικη τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Στα αθλητικά, την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, στο Μήκο, σημείωσε ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης μας πέταξε στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά στο διεθνές meeting της Κύπρου. Με άνεση πάνω από τα 6 μέτρα πέρασε ο Εμμανουήλ Καραλής επίσης στο meeting της Λεμεσού, καταγράφοντας μάλιστα το 20ο άλμα της καριέρας του πάνω από αυτό το ύψος. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Η θερμοκρασία από 18-29 βαθμούς, η ανέμοι ασθενής μέχρι 4 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 28 βαθμούς. Η ανέμοι και εδώ ασθενής. Γενικότερα στη χώρα, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα περιοδικά το μεσημέρι απόγευμα. Οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στηριά, τη στη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο θα εκλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα έχουν έντες 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 με 4, στα δυτικά θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα υπηρετικά θα φτάσει 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και την Δευτέρα ο καιρός γενικά έφυρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά, οπότε θα εγκλωθούν και λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως όμως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα περιοδικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3, 2-10-48-00-170-4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr, στο σελίδα, είναι Σάββατο 30 Μαΐου 2026, για τα επόμενα περίπου 50 λεπτά θα είμαστε εδώ μαζί με τη Μαρία Ναματερού στο ραδιοθάλαμο του σταθμού για τραγούδια και μουσικές, παλαιότερα, σύγχρονα, με αέρα Κυκλάδων και όχι μόνο, γιατί μπαίνουμε σιγά σιγά, αποχαιρετούμε την Άνοιξη, και μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Καλησπέρα, κύριε Ναματερού.
1: Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ για ακόμα μια φορά που μαζί σας εδώ στον αέρα. Εντάξει.
0: Είστε ξανά εδώ μαζί μας, έτοιμοι.
1: Αγαπημένος συμπατριώτης.
0: Ναι.
1: Με υπέροχη εκπομπή και είναι πάντα χαρά μου να τα λέμε.
0: Εμείς θέλουμε τη δική σας φωνή και το δικό σας αέρα που μεταφέρετε των Κυκλάδων και των νησιών του Αιγαίου για τους ακροατές μας, για να ξεκινήσουμε διαφορετικά αυτή την περίοδο, την πολυπόθητη του θέρους. Οπότε ναι, θα χρειαστούμε απόψε ειδικές οδικές βοήθειες από εσάς. Να είστε έτοιμοι, θα ζητήσουμε πολλά.
1: Τέλεια, είμαι πανέτοιμη.
0: Λοιπόν, θα δώσουμε για λίγο το λόγο στον Στέφανο Νικολαίδη για το τελευταίο θέμα της μέρας ή της νύχτας από sky.gr. Έλα, Στέφανε.
2: Βασίλη, κυρίες και κύριοι, η αλήθεια είναι ότι είχα σκοπό να σου έλεγα άλλο θέμα, ωστόσο δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στο τελευταίο τρέιλερ της ημέρας αποκάλυψης, όπου συμμετέχει και ο ίδιος ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο οποίος Σπίλμπεργκ έβαλε φωτιά στις θεωρίες για τους εξωγήινους στη Γη. Όπως φαίνεται στο καινούργιο αυτό τρέιλερ, ο ίδιος ο Σπίλμπεργκ συμμετέχει, έχει παρουσία στο τρέιλερ αυτό της τελευταίας ταινίας του, με τίτλο Disclosure Day, ημέρα αποκάλυψης, όπου πρωταγωνιστούν Τζος Οκόνορ, Εμίλι Μπλαντ, έτσι. Στο τρέιλερ λοιπόν που κυκλοφόρησε εχθές, η αλήθεια είναι, ή προχθές, για να είμαστε τυπικά σωστοί, ο Σπίλμπεργκ μιλά στην κάμερα και λέει, κανονικά, είναι πολύ πιο πιθανό τώρα από ότι όταν έκανα τις στενές επαφές να πιστέψω πραγματικά ότι δεν είμαστε ο μόνος νοήμων πολιτισμός στο σύμπαν. Κοιτάει την κάμερα ο Σπίλμπεργκ και απευθύνεται στο κοινό και λέει αυτό. Στα επόμενα πλάνα λοιπόν υπάρχει ένας χαρακτήρας στην ταινία, ο Ντάνιελ Κέλνερ, έτσι λέγεται στην ταινία, ο χαρακτήρας που υποδίεται ο Κόνορ, παραδέχεται μετά στη συνέχεια ότι έχει κλέψει κυβερνητικά μυστικά ο Κέλνερ σχετικά με αποδείξεις για ζωντανά όντα που δεν προέρχονται από τη Γη. Αυτό είναι μια ιστορία για εμάς, συνεχίζει. Όλοι μας απέναντι στο πιο εξαιρετικό γεγονός στην ανθρώπινη ιστορία. Συνήθιζα να λέω στον εαυτό μου, ο Σπίλμπεργκ πάντα τα λέει όλα αυτά, δεν θα ήταν υπέροχο αν όλα αυτά ήταν αλήθεια. Και τώρα σκέφτομαι, δεν θα ήταν υπέροχο για τον κόσμο να ξέρει ότι όλα αυτά είναι αλήθεια, όπως αναφέρει. Αυτές οι ατάκες του διάσημου σκηνοθέτη, όπως καταλαβαίνετε, δεν έμειναν ασχολίαστες. Κάποιους είπαν, η χρονική στιγμή που συνέβη αυτό σίγουρα δεν είναι σύμπτωση. Άλλοι έγραψαν, γιατί έχω την ιδέα ότι αυτό είναι μια απαλή πρεμιέρα για την πραγματική ημέρα αποκάλυψης. Το τερμάτισαν αυτοί, έτσι. Αυτό με κάνει να νιώθω ότι πρόκειται για μια πραγματική αποκάλυψη, έγραψε ένας τρίτος. Ο τρόπος που λέει πως όλα αυτά είναι αλήθεια ακούγεται σαν μια αποκάλυψη από μόνος του, πρόσθεσε κάποιος άλλος. Και σίγουρα δεν είναι σύμπτωση η μέρα της αποκάλυψης έρχεται, υπερθεμάτισε κάποιος άλλος. Τώρα, να πούμε, Βασίλη.
0: Να θυμίσουμε την ημερομηνία της πρεμιέρας, γιατί
2: 10 του μήνα, 10 Ιουνίου.
0: 10 Ιουνίου, όπου ακούς πολύ για την αποκάλυψη, κράτα και μικρό καλάθι. Μπορεί να και διαφημιστικό τρίκ.
2: Σπίλμπεργκ είναι αυτός, μας έχει συνηθίσει σε τέτοιο ρεπερτόριο. Αλλά ήδη κριτικές είναι αποθεωτικές, ναι. Να πούμε πως όλα αυτά γίνονται ενώ το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση των ΗΠΑ.
0: Ναι, απελευθέρωσε πλήθος των βίντεο.
2: Πολύ άρισμα, αρχεία και βίντεο.
0: Αλλά χωρίς να τα συνοδεύει από σχόλια, χωρίς να υπάρχει μια οργανωμένη συνέντευξη τύπου που επιστήμονες εξηγούν τι είναι αυτά που βλέπουμε.
2: Ναι.
0: Κάποιος έδειξε βίντεο στο YouTube και. Δηλαδή, ποια είναι η επιστημονική τεκμηρίωση? Αν έχουμε ένα τόσο σημαντικό γεγονός, δεν πρέπει να ακούσουμε και κάποια λόγια,
2: 100%.
0: Κάποια προσέγγιση. Τι είναι αυτό, πώς είναι, πότε έγινε η θέαση και γιατί. Δηλαδή, αυτό το κάνει και ένας YouTuber ή το κάνει
2: Ή το AI στην τελική.
0: Ή ο δημοσιογράφος, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε όταν απελευθέρωσε κρατικά μυστικά. Αχ, να μου διαφεύγει το όνομά του που τον κυνήγησε στις ΗΠΑ. Σνόντεν, ναι.
2: Ο Σνόγκα, ταινιάρα με τον του Όλιβερ Στόουν του 2016.
0: Αλλά τώρα εδώ έχουμε την κυβέρνηση, οπότε πρέπει κάτι να μας πει. Στον πλανήτη. Τέλος πάντων. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ, καλό βράδυ.
0: Ραντεβού στα θεσσαλονικούς κινηματογράφους για τον νέο Σπίλμπεργκ. Έρχεται, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, επιστροφή στο ραδιοθάλαμο Μαρία Ναματερού, εδώ μαζί μας για τα επόμενα 45 λεπτά. για να δούμε, για να περιπλανηθούμε στα σοκάκια του Αιγαίου και να μάθουμε καταρχήν για τα ταξίδια που ετοιμάζεται, για τις συναυλίες στο αποψινό καλοκαίρι, που θα είναι πολλές.
1: Θα είναι αρκετές. Έχουμε ήδη τις πρώτες ημερομηνίες, τις οποίες μπορούμε να ανακοινώσουμε. Η πρώτη είναι και η πιο συγκινητική, γιατί είναι στο σχολείο, τις οποίες μπορούμε να ανακοινώσουμε. Η πρώτη είναι και η πιο συγκινητική, γιατί είναι στο σχολείο, στο πρώτο δημοτικό σχολείο Περιστερίου, και είναι το σχολείο από το οποίο τελειώνει

0: ταυτόχρονα συναυλία, ναι, με ταξίδι από το βορρά ως το νότο, όπως υποσχόμαστε πάντα, και ναι, το πράττουμε φυσικά. Μετά στις 17 Ιουνίου.
1: Ναι, θα παίξετε όλο το ρεπερτόριο των παραδοσιακών, για παράδειγμα.
0: Όλο. Θα κάνουμε ένα μεγάλο, ναι, πέρασμα, ναι, ας πούμε, από το βορρά μέχρι το νότο.
1: Ωραία.
0: Που το, έτσι το κάνουμε
1: θα
0: πάντα.
1: Σχόλιο, δηλαδή απόγευμα.
0: Θα ξεκινήσει απόγευμα και θα τελειώσει η βραδάκι.
1: Μάλιστα, ωραίο. Καινοτομία αυτή, δεν γίνεται συχνά.
0: Όχι, ναι, όχι, αλήθεια είναι, είχε ξαναγίνει με τον Λουδοβίκο των Ανογείων πολύ παλιά σε ένα γυμνάσιο, όταν ήμουν, ναι, εγώ με τον Λουδοβίκο. Εκ τότε δεν το έχω ξανακούσει.
1: Ωραία, εξοικειώνεται και τα παιδιά καλύτερα με τη μουσική.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ ναι, όμορφη η ιδέα του συλλόγου εκεί που, ναι, το διοργανώνει. Μετά στις 17 Ιουνίου θα πάμε στο Βόλο, όπου θα συμπράξουμε με το Λύκειο Ελληνίδων του Βόλου. Ένα πολύ ενεργό Λύκειο Ελληνίδων, ιστορικό, και θα είναι ιδιαίτερη η συγκίνηση, γιατί θα χορέψουν κιόλας από τα μικρότερα μέχρι τα μεγαλύτερα τμήματα, και αφού τελειώσει όλο αυτό θα τους ταξιδεύσουμε όπως εμείς ξέρουμε στα δικά μας μονοπάτια. Μετά στις 4 Ιουλίου πάμε στον Αρχάγγελο της Ρόδου. Τώρα λέω αυτά που έχω ήδη σίγουρα, έτσι, ναι, γιατί προστίθεται συνέχεια, μιλάμε συνέχεια. Θα πάμε στον Αρχάγγελο της Ρόδου, όπου εκεί θα συμπράξουμε με την Ασπασία Στρατηγού, πολύ αγαπημένη φίλη και υπέροχη ερμηνεύτρια, και θα έχουμε την τιμή να μας συνοδεύουν, παιδιά, τρία βιολιά χρυσά. Ο Θεολόγος ο Μιχελής, ο Σωτήρης ο Μαργώνης και ο Νίκος ο Φάκαρος. Τι άλλο να ζητήσουμε
1: στον Αρχάγγελο
0: της Ρόδου, πραγματικά. Μετά στις 18 Ιουλίου θα πάμε στην Εύβοια, στον Άγιο Ιωάννη και στο Αλιβέρι, στον Άγιο Λουκά, τα έχω μπερδέψει. Καλά που μου τα λέει εδώ και ο θεολόγος. Έχω βάλει άλλη ημερομηνία τον Άγιο Λουκά, δεν πειράζει. Στον Άγιο Λουκά της Εύβοιας, 18 Ιουλίου, 1 Αυγούστου Μακρικάπα Εύβοιας, στις 2 Αυγούστου στη Μυτιλίνη, στο Μόλιβο. Αυτό δεν το ξέρω, δεν το θυμόμαστε. Δεν πειράζει. Στις 7 Αυγούστου.
1: Αν είναι στο Μόλιβο, θα είναι πολύ ωραία.
0: Ναι. Θα το τσεκάρουμε τώρα εντός των ημερών. Στις 7 Αυγούστου στην Πάτμο με τον Παντελή Θαλασσινό. Θα κάνουμε μια συναυλία από κοινού, έτσι, ατμοσφαιρική. Έχουμε ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν και όποτε σμίγουμε είναι μαγικό. Μετά πάμε πάλι Εύβοια στις 22 Αυγούστου στον Άγιο Λουκά. 23 Αυγούστου την επόμενη μέρα ακριβώς πάμε στην ΚΟ, και στις 28 Αυγούστου πάμε στην Κατερίνη. Το Σεπτέμβριο δεν το λέω γιατί θα χαθούμε κάπου εδώ. Ναι. Οπότε
1: έχετε,
0: σταματάω εδώ. οπότε θα είμαστε κυριολεκτικά από το νότο στο βορρά, και πρέπει να πω ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα να σμίγω με τον κόσμο που μας ακούει και να αλληλεπιδρώ. Δεν το αντιλαμβάνομαι ως εργασία ή ως κομμάτι του να κερδίσω χρήματα, εννοώ, γιατί κερδίζω πάρα πολλά άλλα πράγματα εκτός από αυτό. Είναι και αυτό, αλλά εκτός από αυτό σμίγω με κόσμο που μας ακολουθεί και δεν έχει τύχει να τον συναντήσω ποτέ.
1: Ναι.
0: Και είναι πάρα πολύ συγκινητικό όταν συμβαίνει αυτό. Και ειδικά σε τόπους που, okay, δεν είναι η Νάξος,
1: ναι,
0: δεν είναι η Πάρος που έχουμε πάει 100 φορές και μας ξέρουν και περιμένουμε τι θα συζητήσουμε. Είναι άλλοι τόποι και για μας καινούργοι.
1: Ναι, και μπαίνει στη διαδικασία της τριβής. Γνωρίζεις τον κόσμο, έρχεστε λίγο πιο κοντά.
0: Αυτό.
1: Και έτσι οργανώνονται και ωραίες μουσικές βραδιές.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί είναι ωραίο να έρχεται να σμίγει ο καλλιτέχνης με το κοινό από κάτω που περιμένει.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ δίνω, ναι, σημασία και στο μετά, να ξέρετε.
1: Και στο μετά, ναι. Δηλαδή, φυσικά, να τελειώνει η παράσταση 2 και 1.
0: Ακριβώς.
1: Συνεχίζεται, φαντάζομαι, μέχρι αργά.
0: Όχι και πάρα πολύ αργά, αλλά εντάξει, σε κάποια μέρη, ναι, η αλήθεια είναι ότι συνεχίζεται μέχρι αργά, αλλά σε κάποια άλλα όχι. Είναι...
1: Η Νάξος δεν είναι προορισμός για αυτό.
0: Η Νάξος δεν ξέρω αν θα είναι.
1: Ναι.
0: Γενικά η Νάξος ήταν σταθερός προορισμός όσα χρόνια ζούσα και τραγουδούσα.
1: Ναι.
0: Τελευταία μπορώ να πω ότι όχι, δεν είναι. Όχι από πλευράς μου.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Δηλαδή και για να.
0: Ναι, γιατί
1: να
0: εγώ όσο ήμουν μικρούλα έστελνα προτάσεις τώρα.
1: Τώρα
0: δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
1: Προφανώς.
0: Ναι. Δεν δύναμε. Από τη στιγμή που όλο αυτό το πράγμα ταξιδεύει σε τόσο όμορφους τόπους.
1: Δηλαδή ούτε μία βόλτα στην Απείρανθο, στα Σουγάκια.

0: Για συναυλία μιλάμε. Ναι. Ότι θα πάω στην Άξο, θα πάω και κανονίζω τώρα να πάω και με την οικογένεια να κάτσουμε και να απολαύσουμε τις ομορφιές.
1: Ναι, υπάρχει αυτό.
0: Ναι. Δεν γίνεται να μην πάω.
1: Εκεί στη σκιά, στον πλάτανο, στα δέντρα.
0: Δεν γίνεται να μην πάω. Επίσης υπάρχει και το φεστιβάλ τον Οκτώβριο που θα ξαναγίνει τα Περαθήτικα. Οπότε δεν θα πάω μόνο το καλοκαίρι, θα πάω και το φθινόπωρο στα Περάθου. Εντάξει, ναι, δεν γίνεται. Αυτό το θεωρώ δεδομένο. Μιλούσα πριν για το συναυλιακό κομμάτι.
1: Ναι, ναι. Αλλά ως
0: ταξιδιώτης και έχουσα, ας πούμε, ένα υπέροχο σπίτι στην Απείραθο, δεν γίνεται να μην πάω. Ναι. Δεν γίνεται.
1: Η Απείραθος έχει δροσιά.
0: Η Απείραθος έχει κρύο. Το
1: είναι
0: πολύ
1: ψηλά,
0: γλυκά.
1: Ψηλά. Ναι, κάποιες ώρες το βράδυ χρειάζεται κανείς.
0: Ναι, θέλουμε μπουφανάκι εξάπαντος. Έχει κρύο.
1: Αλλά είναι ωραίο που κάθεστε όλοι μαζί. Το μεταφράζω τους ακροδέσεις, κάθεστε όλοι μαζί στα σκαλάκια.
0: Ακριβώς.
1: Συζητάτε τραγουδάκια, βγαίνουν τα κοτσάκια ξανά και υπάρχει αυτή η διάδραση, το παιχνίδι. Η διάδραση είναι επιστημονικός όρος. Παλιότερα ήταν το παιχνίδι.
0: Σωστό.
1: Τα χρόνια τα παλαιότερα, τα κοτσάκια πήγαιναν και έρχονταν.
0: Και τα ακούνε τώρα οι ακροατές σας και λένε, α, μια από τα ίδια μας λένε τα κοτσάκια, α, η Νάξος, τα σοκάκια.
1: Είναι παράδοση. Είναι
0: και αυτό συμβαίνει.
1: Ζωντανή ζώσα.
0: Ακριβώς.
1: Και καλή παράδοση. Υπάρχει και κακή παράδοση. Εδώ είναι.
0: Συμβαίνει. Υπάρχει γένα στο χωριό ακόμα. Δεν σταματάει αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί ξαναμπαίνουν και τα νεότερα παιδιά στο παιχνίδι και απ' την άλλη έχει κανείς και θέα το πέλαγο. Είναι πολύ σημαντικό, διότι από αυτή την πλευρά της Νάξου, η οποία ευτυχώς δεν είναι η τόσο εμπορική, κανείς μπορεί να δει στα δεξιά του τις μικρές Κυκλάδες, μπροστά την Δονούσα και στο βάθος τη μύτη της Ικαρίας.
0: Ικαρίας, ναι. Και τη Βάτμο.
1: Προς τα πίσω.
0: Προς τα πίσω, αλλά
1: ναι,
0: και βλέπει.
1: Όταν ανέβει,
0: φιλιά και στην Βάτμο, μας ακούνε και στην Βάτμο τώρα.
1: Βουνό, έτσι, όταν ανέβει κανείς ψηλά στο βουνό.
0: Ναι, όταν ανέβει κανείς ψηλά στο βουνό.
1: Πάνω στο κρύο.
0: Έχει τύχει να με πάρει τηλέφωνο ο Θεολόγος και να μου λέει, έλα σου, αναβοσβήνω τα φώτα, τα βλέπεις. Φαίνεται, αχνοφαίνεται. Άμα έχει καλή ορατότητα, αχνοφαίνεται.
1: Ναι. Και εκεί είναι που καταλαβαίνει κανείς αισθάνεται στην ψυχή του την ομορφιά του Αιγαίου. Είτε είναι καλοσύνη, είτε έχει άγρο βοριά.
0: Έτσι.
1: Γιατί απλώνεται μπροστά αυτό το γαλάζιο.
0: Ακριβώς.
1: Και είναι μαγικό. Ηρεμείς, φεύγεις από όλη την ταλαιπωρία, από ό,τι έχει ταλαιπωρήσει. Να πάμε ένα μικρό κοτσάκι έτσι για προθέρμανση.
0: Από μένα.
1: Ναι.
0: Τι κοτσάκι.
1: Γιατί από μένα δεν
0: Live κοτσάκι. Εννοώται.
1: Ζωντανό του τώρα, όχι.
0: Τώρα να το πούμε.
1: Ναι, τώρα.
0: Τώρα να το πούμε.
1: Τώρα, ναι.
0: Να το τραγουδήσουμε, δηλαδή.
1: Ναι, αν μπορείτε πάλι. Το κάθε 15.
0: Για να σκεφτώ. Ποιο μπορούμε να πούμε, μια και μιλάμε για το χωριό.
1: Ναι.
0: Και να κουρδιστώ κιόλας λίγο.
1: Ναι, σιγά σιγά.
0: Να πω και να τα αφιερώσω κιόλας στην Απείραθο που μας ακούει, το χωριουδάκι μας το όμορφο. Του χω...

0: Είπα δύο.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Και είναι εδώ που παντρεύονται οι συλλαβές, έτσι.
0: Έτσι.
1: Κατεβαίνει μία συλλαβή και συναντά την συλλαβή της άλλης λέξης.
0: Και κάνει ομοιοκαταληξία.
1: Και κάνει ομοιοκαταληξία και φτιάχνει και ωραίες νέες λέξεις και είναι ντοπιολαλιά.
0: Έτσι.
1: Και είναι αυτά τα ωραία και ξαφνικά με αυτά τα αντίστοιχα βρίσκεσαι στο νησί και είσαι στο σπίτι σου ακόμα.
0: Έτσι. Ναι. Δημιουργείς εικόνες μέσα σε δύο στιχάκια.
1: Αλλά και αυτή η φωνή είναι αυτή που... Η γυναικεία φωνή που χαρακτηρίζει την Νάξο, αυτή η τονικότητα που έρχεται από παλιά, που εμείς τη ζήσαμε στα άλλα πανηγύρια όταν δεν υπήρχε καν ηλεκτρικός ήχος.
0: Ναι, πολύ σπουδαίο αυτό.
1: Δηλαδή δεν υπήρχε πριν η δεν υπήρχε κιθάρα, υπήρχε λαούτο, ένα βιολί.
0: Δεν υπήρχαν drums, δεν υπήρχαν
1: ούτε ηλεκτρική
0: τίποτα,
1: κιθάρα, ούτε
0: μπάσα, ηλεκτρικά,
1: ούτε
0: μπάσα, τίποτα.
1: Ούτε ηχεία, ούτε...
0: Τίποτα.
1: Δεν ήταν, οι καλλιτέχνες παίζαν μόνοι τους συνέχεια.
0: Έτσι.
1: Και το τραγούδι ήταν τελείωτο και ο ένας μπάλος διαδεχόταν τον άλλον και οι χορευτές είχαν σημαντική παρουσία.
0: Βέβαια.
1: Διότι ψύχωναν και όλους τους υπόλοιπους.
0: Εννοείται. Εκεί περίμεναν τα ζευγάρια πρώτα απ' όλα να ζήσουν τον έρωτά.
1: Οι χορευτές και οι χορεύτριες. Ήταν άνδρες και γυναίκες. Δεν ήταν μόνο άνδρικοι το προνόμιο. Το αντίθετο. Αν η γυναίκα είχε φτερά στα πόδια, ξεσήκωνε τους πάντες. Και γινόταν διαγωνισμός για το ποιος άτυπος, για το ποιος θα τη χορέψει μπάλο.
0: Έτσι. Και όταν σήκωνε το μαντήλι ο νέος, ας πούμε, για τη Στόδεν, ήταν μια κίνηση πολύ χαρακτηριστική και φλογερή, θα λέγαμε.
1: Φλογερή.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα ωραία πανηγύρια. Τώρα πλέον είμαστε στη φάση των νέων πανηγυριών. Δεν πειράζει. Όλα καλά και χρήσιμα.
0: Εμείς, συγγνώμη, διακόπτω. Είμαστε λίγο με το πόδι προς τα πίσω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω να πω. Υπάρχει μια νεωτερική ματιά σε αυτό που προσφέρουμε, ας πούμε, και φέτος αυτό που θα κάνουμε. Αλλά δεν επιλέγουμε κι εμείς να πάμε προς τα μπροστά με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή drums και τα λοιπά και ηλεκτρικά μπάσα και τα λοιπά.
1: Αυτό. Κανονικός ήχος. Ήχος από το ηχείο του σώματος και από το ηχείο των μουσικών οργάνων όπως παλιά και θέλει και μια σχετική ησυχία. Δηλαδή για να συμμετέχουν και οι υπόλοιποι.
0: Έτσι.
1: Για να καταλαβαίνει κανείς το τραγούδι και από πάνω είναι και το θρόισμα του πλατάνου.
0: Έτσι.
1: Άμα φυσάει και λίγο.
0: Ακριβώς.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία και δροσερά κυρίως. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3, είναι στο ραδιοθάλαμο Μαρία Νοματέρου.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζεται το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δύο ώρη σύσκεψη στο Λευκό Οίκο. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Κράμα αλήθειας και ψεμάτων χαρακτήρισαν τις δηλώσεις Τραμπ ιρανικές πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Fars. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, σχολίασε πάντως απόψε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε από τη ζωή ο υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Με θλίψη αποχαιρετά τον Νίκο Σταγαρά ο πολιτικός κόσμος. Τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωσης συσκευών στους Αγίους Θεοδόρους στην Κόρινθο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από την έκρηξη προκλήθηκε διαρροή αμμονίας με αποτέλεσμα εργαζόμενοι να εκτεθούν στις αναθυμιάσεις και να αντιμετωπίσουν αναπνευστικά προβλήματα. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κάποιους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Για νέο μαζικό χτύπημα απόψε από τη Μόσχα προειδοποιεί τους Ουκρανούς ο πρόεδρος Ζελένσκι επικαλούμενος πληροφορίες. Η Ρωσία κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Είναι ήδη Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και είναι στο ραδιοθέαλο Μαρία Ναματερού, της οποίας ακούτε τα τραγούδια από το μακρινό της παρελθόν. Εδώ
1: η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάει 19 χρόνια πίσω,
0: ναι,
1: στο δίσκο «Γκρεμό δεν έχουν τα πουλιά» του Λουδοβίκου των Ανογίων, που ήταν η πρώτη μου δισκογραφική δουλειά, η πρώτη δουλειά που αποτύπωσα τη φωνή μου τραγουδιστικά. Πάρα πολύ όμορφο τραγούδι, όλα τα τραγούδια του δίσκου. Σε αυτό είναι και το «Σαν είδα να χορεύεις» που αυτό παίζεται γενικά, ναι, ακόμα και σήμερα. Ο Φάρος που είχατε βάλει στην αρχή.
0: Ναι,
1: ο Φάρος είναι σταθερά από τα αγαπημένα μου τραγούδια, δεν, και δεν λείπει ποτέ ούτε από την καρδιά μου, ούτε από το ρεπερτόριό μου. Συγκινητικό που σκεφτήκατε να το παίξετε αυτό. Πολύ.
0: Έχει αυτή την χαρακτηριστική, ναι, παιδικότητα,
1: ναι,
0: θα έλεγα.
1: Ναι, μας πήγατε 19 χρόνια πίσω και επειδή τα πράγματα είναι ένας κύκλος τελικά και προχωράνε, πρέπει να πω ότι κάθε βήμα που έγινε στη δική μου πορεία ήταν συνειδητό και πάρα πολύ ψαγμένο. Δεν το λέω με έπαρση αυτό. Θέλω να πω ότι ήξερα που πρέπει να πω όχι και που πρέπει να πω ναι.
0: Ναι, γιατί πάντα...
1: Οπότε χαίρομαι όταν ακούω πράγματα από το παρελθόν, γιατί δεν τρέπομαι γι' αυτά, ίσα καμαρώνω και αισθάνομαι πως δεν είναι καθόλου τυχαίο που φτάσαμε ως εδώ. Και το εδώ σημαίνει ότι έχουμε κάνει ακόμα πάρα πολλές δουλειές δισκογραφικές, και μάλιστα μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι υπάρχει και μια καινούρια που κυκλοφορεί από τη Spider Music, η Σμύριδα, που έχει αγαπηθεί ήδη από τον κόσμο πολύ.
0: Η Σμύριδα.
1: Σμύριδα.
0: Αλλιώς Μυρίγλη, ορυκτό της Νάξου.
1: Ακριβώς. Και από εκεί εμπνευστήκαμε και συμβολικά βάλαμε αυτό τον τίτλο.
0: Σκληρό και... ορυκτό.
1: Ναι, αλλά...
0: Δεν σπάει με τίποτα.
1: Έτσι. Πού μπορείς να οδηγηθείς, πού μπορείς να οδηγηθείς όμως αν ακουμπήσεις πάνω σε αυτό το σκληρό υλικό.
0: Για να ακούσουμε.
1: Πού μπορείς.
0: Είναι τραχή το υλικό.
1: Είναι τραχή, άρα ο ίδιος γίνεσαι έτσι μαλακώνης, τα λέγαμε.
0: Σωστά, γιατί οδηγήσε... χρησιμοποιόταν για τη λίανση.
1: Ακριβώς.
0: Των επιφανειών,
1: ακριβώς.
0: Ακόμη και στους δρόμους.
1: Και ίσως είναι ένας τρόπος να οδηγηθείς προς το φως. Έτσι τουλάχιστον το είδαμε εμείς όταν προσπαθούσαμε να εμπνευστούμε πώς θα ονομάσουμε το καινούριο δίσκο, και έχοντας υπάρξει πολλές μέρες, μείνει πολλές μέρες στην Απείρανθο, και είχαμε τις εικόνες και όλο αυτό το τοπίο, και είπαμε θα το βγάλουμε έτσι, όχι Σμυρίγλη, Σμύριδα. Μας άρεσε πιο πολύ, ήταν πιο έβυχο. Και έχει μέσα και τραγούδια και από την Απείρανθο, όχι μόνο βέβαια. Έχει το «Έρι Έρι» σε μια παραλλαγή.
0: Το «Έρι Έρι» σε μια παραλλαγή.
1: Παίζεται με τον τρόπο που το έπαιζαν οι τσαμπούνες παλιά και όχι στο χιτζάζ που το έχουμε συνηθίσει.
0: Ναι. Άρα δύσκολος. Έχει δύσκολο ήχο τώρα με την τσαμπούνα να μπεις να... Είναι...
1: Το συγκεκριμένο κομμάτι δεν έχει μέσα τσαμπούνα, αλλά η μελωδική του γραμμή ακολουθεί τη μελωδική γραμμή της τσαμπούνας.
0: Δηλαδή αν τώρα το ζητήσουμε θα το πείτε?
1: Βέβαια θα το πούμε.
0: Και τώρα?
1: Και τώρα.
0: Δηλαδή επί τόπου το βγάζουμε.
1: Επί τόπου θα το πούμε, βέβαια.
0: Με μεγάλη χαρά θα το πούμε. Γιατί έχουμε μείνει στις άλλες εκτελέσεις.
1: Θα σας αφιερώσουμε και το πρώτο στιχάκι που ακούγεται μέσα στο δίσκο, που το έχει γράψει ο μπαμπάς μου, ο πατέρας μου, ο Δημήτρης ο Ονοματερός, και μου έχει χαρίσει πολύ όμορφες στιγμές μέσα σε αυτό το δίσκο με τους στίχους του. Και λέει λοιπόν το πρώτο.

0: Σε αυτή τη μελωδική
1: πολύ
0: γραμμή.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Είναι σαν να είναι κανείς πάνω στο βουνό και να ακούει τον ήχο να περνά.
0: Σμίξανε τα βουνά μέσα στο
1: Σμίξανε τα βουνά, τα βουνά. Γιατί... Τώρα καταλαβαίνω και τον, γιατί διάλεξα και τη Σμύριδα.
0: Ναι, έτσι, γιατί βάλαμε και Κάρπαθο μέσα. Ναι. Βάλαμε και δύο αγαπημένα. Ναι, ναι, θα το πω. Βάλαμε και δύο αγαπημένα τη Καρπάθου. Ναι. Εκτός από τα περαθετικά, το ένα ήταν το Έρι-Έρι που είπαμε πριν. Και βάλαμε και την Μποέμισσα.
1: Ναι.
0: Την ιστορία έτσι μιας μποέμ γυναίκας που πήγε στα λιμανάκια της Νότια Ανατολικής Νάξου να κολυμπήσει και ναι. τα κύματα της πήραν τον μπονέ. Αυτό το διχτάκι που έπιαναν οι γυναίκες παλιά τον κότσο.
1: Ναι.
0: Και τη χάζευαν κάποιοι ας πούμε που ήταν πάνω σε βαρκούλες και τα λοιπά, γιατί ήταν πάρα πολύ έτσι τολμηρό αυτό για την εποχή ναι. που έγινε.
1: Ναι. Αληθινή ιστορία δηλαδή.
0: Βέβαια.
1: Oh.
0: Απλά εμείς τη διανθίσαμε έτσι. Βοήθησε ο Δημήτρης Αναματέρος και την τελειώσαμε.
1: Ναι, πάντα. Πάντα υπάρχει η μυθοπλασία.
0: Ναι, έτσι. Υπήρχαν κάποια στιχάκια και εμείς τα εξελίξαμε λίγο και ολοκληρώθηκε, θα λέγαμε, η ιστορία τώρα.
1: Μπράβο. Έρχεται και την Μποέμισσα και άλλα τραγούδια.
0: Έχει μέσα τον Αλατσατιανό Αέρα που τον έχουμε διασκευάσει ακουστικά. Είναι ένα τραγούδι από τη Μικρά Ασία. Εξαιρετικό. Και πολύ αγαπημένο, με ερωτικούς στίχους αυτό. Έχουμε βάλει το Σάββατο βράδυ ένα τραγούδι της Καρπάθου και τον Άγουρο και την Κόρη, τα Μάρμαρα του Γαλατά, που επί ουσίας είναι μια παραλογή. Μια παραλογή είναι ο Άγουρος και η Κόρη, που παίζεται και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της λαογραφίας της Καρπάθου. Και έτσι, γι' αυτό είπα, έχουν σμίξει τα βουνά στο δίσκο. Έχει μια τραχύτητα, αλλά νομίζω ότι. Αυτό που είπαμε στην αρχή, όλο αυτό μας οδηγεί προς το φως. Μετά βγαίνεις...
1: Και συμπτωματικά υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ του λέγεται «Γιατί είναι μαύρα τα βουνά» που παίζεται στην Κοσμοτέ TV και είναι κεντρικό πρόσωπο εκεί είναι ο βραβευμένος με Grammy Αμερικανός εθνομουσικολόγος και συγγραφέας Christopher King, ο οποίος έχει βγάλει και ένα βιβλίο για την μουσική της Ηπείρου και πήρε λοιπόν, ξεκίνησε πάνω από τα βουνά και διέσχισε όλη την Ελλάδα και πήγε στους οργανοπαίχτες, στα γλέντια, στις χοροδίες ανδρών, γυναικών. Okay. Έχει πια τελείωτο τσίπουρο, ρακί και τσικουδιά όπου και αν έχει πάει. Έχει τραγουδήσει και είναι πάρα πολύ ωραίο που βλέπεις έναν Αμερικάνο ο οποίος είναι με το μουστάκι του το ωραίο, το τραχή μαύρο, τις μπότες του... Της, νομίζω ότι είναι Μινεσότα και ακούει όλους τους ψάχνει έναν έναν τους καταλαβαίνει, δίνει ερμηνείες ρωτάει, δίνει ερμηνείες.
0: Τι ωραίο.
1: Συνοδεύει τα λαούτα.
0: Τέλειο.
1: Ακούει τις γυναίκες που κάνουν χοροδίες πρώτες, δεύτερες, τρίτες φωνές. Φοβερό και μαθαίνει και το τραγούδι έχει, το τραγούδι του ντοκιμαντέρ έχει τίτλο «Γιατί είναι μαύρα τα βουνά».
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Και να που έρχεται η σύμπτωση εδώ, η δική σας που πάτε και εσείς και μαζεύετε τους ήχους των βουνών. Η δικιά σας δουλειά λοιπόν, κύριε Αματερού, είναι τώρα στο Spotify.
0: Βέβαια, κυκλοφορεί επίσημα σε όλες τις πλατφόρμες και στο Spotify, ναι, αλλά και στις υπόλοιπες, παντού είναι. Και διανθίστηκε τώρα με δύο νέα τραγούδια πρόσφατα τώρα. Το ένα «Σ' αγαπώ» σε μουσική δική μου και στίχους του Δημήτρη του Αναματερού και το «Μάτια μελιά». Ναι, θα σας αρέσουν πάρα πολύ να τα ακούστε και όποτε θέλετε μπορούμε να κάνουμε μια άλλη συνάντηση να μιλήσουμε για αυτά.
1: Φυσικά, εννοείται.
0: Πιστεύω ότι θα σας αρέσουν πολύ.
1: Και με όργανο όμως.
0: Βέβαια και με όργανα, το υποσχεθήκαμε. Unplugged, το λέμε τώρα και δημόσια και με όργανα. Με χαρά.
1: Έχουν και έναν να ακούσει και το μουσικό να παίζει.
0: Σίγουρα.
1: Είναι και δύσκολο το εγχείρημα και για το ραδιόφωνο γιατί παίζουν live χωρίς προηγούμενη πρόβα.
0: Έτσι.
1: Εκτελείται το έργο για μία και
0: εκείνη
1: μόνη φορά.
0: Τη στιγμή.
1: Όπως
0: τη στιγμή.
1: Παλαιότερα οι δίσκοι. Έμπαινες και. Μία φορά. Δεν είχε δεύτερη.
0: Ακριβώς.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα έχετε και νέα δισκογραφική δουλειά διαθέσιμη σε όλες τις πλατφόρμες. Στην Τηλοσμύριδα. Πάντα με την παράδοση να διαπερνά αυτό το αέρινο, αυτός ο αέρινος ήχος, αυτή η μελωδία που φτιάχνει, που γεννά στίχους και γεννά συναισθήματα. Πάρα πολύ ωραία και ένα πρόγραμμα μπροστά σας συναυλιών κατά διάρκεια του καλοκαιριού που θα σας πάει σε πάρα πολλά μέρη και ταυτόχρονα αυτή τη διάθεση με το κοινό, την έρευνα που κάνετε με την διαδρομή των τραγουδιών Mm-hmm. Συνεχίζεται. Mm-hmm.
0: Δεν σταματάει ποτέ αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν σταματάει ποτέ. Πάντα όλα μας τα τραγούδια συνοδεύονται από αυτές τις...
1: Το πίσω, δηλαδή πάτε να βρείτε ναι. τις ρίζες στο τραγούδι.
0: Εννοείται, πάντα, πάντα. Και όταν τοποθετούμαστε για τα τραγούδια, πάντα θα πούμε και θα μιλήσουμε για τη λαογραφία τους. Mm. Το πώς, το πότε, το γιατί και τα λοιπά. Είναι σημαντικό για μας.
1: Ναι, δράτω με τις ευχές για τους ακροατές μας να υπενθυμίσω ότι υπάρχει μια συγκλονιστική δουλειά υπό εξέλιξη του Παντελή Μπουκάλα, κορυφαίου αρθρογράφου, μεταφραστή, συγγραφέα, ποιητή, για το δημοτικό τραγούδι. Mm. Είναι 3 ή 4 τόμοι που έχει ακόμη τεραστίων διαστάσεων τόμοι από τις εκδόσεις Άγρα, mm-hmm. που ψάχνει όλη τη διαδρομή των τραγουδιών της παράδοσης εξονυχιστικά και παρουσιάζει όλες τους μαόλες τις ιστορίες.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι, αν σας ενδιαφέρει, το δημοτικό τραγούδι, το οποίο έχει επιστρέψει, αλλά δεν παίζεται στην τηλεόραση, παίζεται μόνο κάτι σκυλο, κάτι σκυλο pop, σκυλο νησιώτικα, σκυλοκριτικά, σκυλο trans, σκυλο... όλα με σκυλιά, τέλος πάντων, αν και τα σκυλιά είναι εγωιτευτικά και υπέροχα, εννοούμε σκυλίσεις φωνές, όχι, ξέρετε, αυτή την καταστροφή του τραγουδιού, η τηλεόραση παίζει τέτοια. Όλοι οι υπόλοιποι ακούνε κάτι άλλο.
0: Αυτό είναι. Ναι. Ήθελα να το πω αυτό. Ναι. Γιατί πώς έρχεται ο κόσμος τότε και μας ακούει.
1: Έλατε.
0: Δηλαδή,
1: δεν λέω ότι είναι πράξη.
0: Είναι
1: πράξη χαράς. Πας δηλαδή συναυλίες και τους ακούς κανονική μουσική. Πας τηλεόραση και βλέπεις ένα πράγμα το οποίο είναι...
0: Απίστευτο.
1: Είναι κάτι μονότονο. Είναι κάτι... Στερείται καλλιτεχνικής υπόσταση, πώς να το πω, ανθρώπινης δημιουργίας. Είναι η τεχνητή νοημοσύνη στα χειρότερά της. Η ανθρώπινη. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, δεν αντέχεται. Σε άλλους άρεσε, τι να πούμε.
0: Όχι, και κατά τη δική μας προφανώς. Λοιπόν. Και εμείς την ίδια έχουμε.
1: Είναι η Μαρία Ανεματερού στο ραδιοθάλαμο του Sky, 210-48-0-170-4, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr, η ιστοσελίδα. Και άλλο ένα τραγούδι από παλαιότερη δισκογραφική δουλειά, από τη Μαρία Ανεματερού.

0: στιγμή ότι παστών Sky 100,3, 10 λεπτά πριν τη 1-2-10-48-0-0-170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα Σάββατο 30 Μαΐου 2026, άλλη μια μέρα για να φύγει αυτός ο υπέροχος μήνας, για να ξεκινήσει ημερολογιακά το καλοκαίρι, για να συναντήσουμε τον Ιούνιο με όλες αυτές τις προσδοκίες που κρύβει γενικά. Το αντίδοτο στο στρες, κυρίες και κύριοι, το αντίδοτο στην χυδαιότητα είναι η μουσική και ο πολιτισμός που κρύβει αυτό που πρέπει να την προστατεύουμε, να την ψάχνουμε, να την διαρευνούμε, να την μεταφέρουμε με το τραγούδι, να πηγαίνει παντού για να μορφαίνει κάπως αυτή η ζωή που είμαστε εδώ στο χρόνο τα μισά, που λέει και ο Οδυσσέας Σελίτης. Λοιπόν, οδεύοντας προς τον επίλογο, συμπαρασματικά λοιπόν, νέα δουλειά, δισκογραφική, Σμύριδα, ταξίδια, για συναυλίες και πάντα διάθεση για έρευνα και για
1: έτσι
0: μουσική δουλειά, παράλληλα με όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που έχει το σύμπαν πλέον, που έχουμε εμείς σε αυτό το σύμπαν, σε αυτή
1: ακριβώς
0: τη ζωή καθημερινότητας. Στη μουσική τώρα, πέρα από αυτό από τη δική σας πορεία, τι είναι αυτό που σας αρέσει να ακούτε, κυρία Ματερού, από άλλα είδη?
1: Βρίσκω σε πάρα πολλά είδη ενδιαφέρον και τα ψάχνω. Εντάξει, ό,τι
0: δηλαδή
1: έχει νόημα.
0: Λαϊκά,
1: ναι, ναι, πάρα πολύ μ' αρέσουν και τα λαϊκά. Ναι. Μ' αρέσουν και κάποια pop. Μ' αρέσουν και κάποια rap. Η rap μ' αρέσει πάρα πολύ. Ακούγα και μικρή όταν ήμουν.
0: Το στίχο αυτό το.
1: Τρελαίνομαι. Ναι. Θα μπορούσα να.
0: Η rap είναι η ραψόδια.
1: Άνετα θα μπορούσα να ραπάρω. Το έχω κάνει κιόλα. Ναι. Έχω ένα κομμάτι που λέγεται Ανάσα στο Νίκη. Το είχαμε βγάλει στον COVID. Θεωρώ πως μου αρέσει οτιδήποτε έχει ουσία και με αγγίζει. Mm-hmm. Εγώ θέλω δύο πράγματα. Να έχει συνέστημα, να είναι κατανοητό σε μένα και να κουμπάει την ψυχή μου. Mm. Φυσικά, επειδή είμαι και φιλόλογος και είμαι λίγο ψυχαναγκαστική με το στίχο, θέλω να είναι καλός και ο στίχος. Sorry. Δεν είπα να είναι ψαγμένος ιδιαίτερα, να είναι καλός, να είναι ουσιαστικός.
0: Ναι, να αυτό έχει κάτι να πει, να μην είναι λέξη.
1: Να έχει
0: σειρά
1: κάτι να πει, ακριβώς, ακριβώς. Αυτό το είπες τέλεια.
0: Να έχει νοηματοδοτεί.
1: Ακριβώς, να νοηματοδοτεί.
0: Ασχέτως αν είναι ρεαλιστικός ή υπερβατικός.
1: Ναι, σίγουρα, ναι. Να έχει νόημα και να φτάνει στις βαθιές στιβάδες.
0: Mm. Και από άλλα είδη μουσική σου δεν έχουν πολύ στίχο, ας πούμε jazz.
1: Μ' αρέσει. Δεν θα βάλω να ακούσω στο σπίτι. Μ' αρέσει, την εκτιμώ ιδιαιτέρως. Έχω κάνει και κάποιες αναγωγές στο κεφάλι μου του πόσο ταιριάζει με τα υπηρώτικα κτλ. Έχω μπει σε αυτό το τρυπάκι. Ναι. Έχω στο παρελθόν ακούσει αρκετά, γιατί μελετούσα αναγκαστικά και για το τραγούδι που έκανα, για τα πτυχία του τραγουδιού. Αλλά η αλήθεια είναι ότι okay, δεν είναι από τα είδη που θα βάλω να ακούσω στο σπίτι μου. Αν και μ' αρέσει και τη θεωρώ πολύ ατμοσφαιρική και σπουδαία. Η rock πάρα πολύ, yeah, και κάποια metal κομμάτια έχουν ενδιαφέρον ενορχιστρωτικά. Εντάξει,
0: στην
1: ναι, σίγουρα. Και πιο.
0: Δηλαδή,
1: ακόμα και έχω ανακαλύψει πράγματα που μου αρέσουν και από τους Iron Maiden. Τώρα, η rock που αγαπώ είναι η rock που ακούω όταν ήμουν έφηβη, από τα βινίλια του μπαμπά μου. Το είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή αυτό. ZZ Top, Jethro Tull, Pink Floyd κτλ. Η rock που αγαπώ.
0: Ωραία. Φοβερή εποχή.
1: Ναι.
0: Αμφισβήτησης.
1: Τώρα μιλάμε.
0: Δυνατού στίχου, δυνατή μουσική.
1: Ακριβώς. Αυτό που λέγαμε πριν. Ναι. Υπήρχε νόημα σε όλα, και ακόμα και στις ενορχιστρώσεις, στις σιωπές, στις παύσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Παντού υπήρχε νόημα σε αυτά τα τραγούδια. Εντάξει, τώρα τοποθετούμαστε στο σήμερα. Το μόνο είδος που δεν έχω βρει ακόμα κάτι να μ' αρέσει ιδιαίτερα είναι η trap. Στην οποία βέβαια κατανοώ ότι υπάρχει όλη αυτή η αγάπη της νεολαίας, λόγω του ότι υπάρχει ο ρυθμός και συχνότητες που ιντριγκάρουν τον εγκέφαλό τους, χωρίς οι ίδιοι να το αντιλαμβάνονται βέβαια.
0: Είναι σαν ένας ψαλμός όμως.
1: Ξέρεις τι, μέχρι στιγμής, δεν λέω ότι δεν υπάρχει, δεν έχω ακούσει κάτι αξιόλογο. Πιστεύω ότι υπάρχει, απλά δεν έχει έρθει στα δικά μου τα αυτιά ακόμα. Δεν έχω ακούσει κάτι αξιόλογο. το περιεχόμενο αυτής της μουσικής με βρίσκει παντελώς αδιάφορη. Δεν θα πω ότι θυμώνω, ναι, ή ότι εξίσταμαι. Με βρίσκει παντελώς. Τώρα βλέπω ένα τύπο που ξέρω ότι δεν έχει καμία σχέση η ζωή του με αυτό που λέει στο τραγούδι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πουλάει δίσκους και παραμύθι στα παιδάκια, ας πούμε, τα οποία το πιστεύουν και, ναι, το τρώνε, ναι, ολόκληρο. Είναι φοβερό.
0: Αυτό όντως.
1: Αλλά έχει πλάκα, εντάξει.
0: Στις νεανικές ηλικίες περνάει πάρα πολύ. Δηλαδή, γοητεύονται από αυτό το. Το προβάλλεται μέσα από το βίντεο κλιπ τη δύναμη της εξουσίας.
1: Ακριβώς.
0: Που
1: ακριβώς
0: μπορεί να σου έρθει με τραγούδια και με ένα κόσμο ο οποίος στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Ή αν υπάρχει, είναι πολύ επίφοβος.
1: Η εξουσία είναι αυτό το οποίο προβάλλεται γενικά ως αξία στις μέρες μας. Το είδαμε και από την Eurovision, έτσι. Και την προηγούμενη φορά την είχαμε σχολιάσει, αλλά την προηγούμενη φορά ήταν η Μαρίνα στην Eurovision, ναι, που υπεραγαπώ και θαυμάζω και εκτιμώ. Και τώρα είδαμε ένα τραγούδι το οποίο, δεν το σχολιάσω, αλλά είδαμε ένα τραγούδι το οποίο είχε μέσα αναφορές στην εξουσία. Φέρτο και τα λοιπά. Ναι. Τα θέλω όλα.
0: Ναι, ναι, ήταν.
1: Εγώ δεν άκουσα πουθενά στο τραγούδι μήνυμα για τον υπερκαταναλωτισμό που είπε, ναι, κιόλας. Ναι. Δεν το βρήκα πουθενά.
0: Ναι.
1: Εγώ βρήκα ακριβώς το αντίθετο. Δεν ξέρω που υπήρχε.
0: Ότι θέλω την κατανάλωση.
1: Ναι. Και ότι τα θέλω όλα και θα σου πάρω αυτά που δεν είχαμε ποτέ, αλλά αν κερδίσω. Δηλαδή, μας τη δίνει τη λύση. Δεν ξέρω που υπάρχει το μήνυμα αυτό.
0: Ομολογώ ότι το Ζάρι είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
1: Ναι, εντάξει, Μαρίνα Σάτι είναι μια περίπτωση μόνη της. Το είχαμε πει και την άλλη φορά.
0: Αν και το άλλο που.
1: Και θεωρώ ότι δεν θα πάρει αυτό που της αναλογεί,
0: ναι, αλλά η καριέρα,
1: σε αυτή τη χώρα.
0: Η καριέρα των καλλιτεχνών, μάλλον η απήχησή τους και το πώς δουλεύουν, φαίνονται όταν φύγουν από τον διαγωνισμό.
1: Ακριβώς.
0: Αν δηλαδή συνεχίσουν να είναι ψηλά στις αποδοχές, στο ενδιαφέρον του κοινού.
1: Συμφωνώ και παραπάνω.
0: Και αν έχουν διαρκώς παρουσία και νέες δουλειές και τα λοιπά.
1: Και πόση αποδοχή,
0: Ναι.
1: Ας πούμε, η Μαρίνα, στο χώρο το δικό μας που είναι ένας χώρος του έντεχνου παραδοσιακού, χέρι βαθιάς εκτίμησης, ας πούμε.
0: Η οποία
1: είναι μουσικός, είναι πολίτης.
0: Είναι μουσικός, δηλαδή είναι άνθρωπος η οποία δεν υποδύεται.
1: Όχι.
0: Μπαίνει μέσα στα τραγούδια της μέχρι τέλους, δηλαδή, και είναι.
1: Ακριβώς. Και είναι αγαπημένη ηλικιών όπως είναι η κόρη μου, και εγώ χαίρομαι να ακούει η κόρη μου, ας πούμε, τέτοια pop μουσική, γιατί έχει κάνει ένα άλλο είδος pop, ψαγμένο pop.
0: Ας πούμε το La La La, το αυτό που ψάχνω να βρω, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Όλα τα
0: που
1: τα
0: περνάει στις ηλικίες και στις νεότερες ηλικίες και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα για τη ζωή.
1: Ακριβώς. Και το Lola είναι ωραίο, ναι, παρότι στην αρχή φαίνεται λίγο. Ερετικό, ναι, αλλά και το Λόλα είναι πάρα πολύ.
0: Αλλά έχει και ένα πέρασμα από την παραδοσιακή μουσική.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Έχει. Έχει ένα σημείο που είναι copy-paste. Ναι,
0: ναι, ναι, είναι,
1: ναι,
0: ακριβώς.
1: Και το έχει κάνει σκεμμένα αυτό.
0: Η Μαρίνα Ματερού ήταν για μία ώρα στο ραδιοθόλο. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάντα χαρά μου είναι να μιλάμε.
0: Να μας ξαναρθείτε με όργανα.
1: Το θέλουμε πάρα πολύ. Θεολόγια, δεσμεύτηκες κι εσύ, έτσι.
2: Βεβαίως.
1: Στείλε φιλιά στην Πάτμο.
2: Πολλά φιλιά. Ραντεβού στα νησιά, στο νησί μου, την Πάτμο και στα υπόλοιπα. Ερχόμαστε με πολύ μεγάλη αγάπη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε συντονισμένοι στο ΣΚΑΙ 100,3. Ο Γιώργος Βραχνός ρύθμισε τον ήχο. Η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Κωνσταντίνα Βαρσάμι, μουσική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο Βασίλης Κουφόπουλος. Το δελτίο ειδήσεων στη μία με την Αγγελική Καρδιόλακα. Και μετά ο Μάνος Βουλάρινος. Μείνετε συντονισμένοι στο ΣΚΑΙ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Παραμένει το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δύο ώρη σύσκεψη χθες το βράδυ στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο, καθώς κρίσιμα ζητήματα εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές. Νωρίτερα, χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Σχετικά με το ζήτημα από το αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, ο Τραμπ ανέφερε ότι θα ανακαλυφθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα καταστραφεί σε συντονισμό με το Ιράν. Κράμα αλήθειας και ψεμάτων χαρακτήρισαν τις δηλώσεις Τραμπ ιρανικές πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Φάρς. Ο Τραμπ είπε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ χωρίς διόδια, ενώ κανένας όρος αυτού του είδους δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο της συμφωνίας, διαβεβαίωσαν οι ίδιες πηγές. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, σχολίασε πάντως χθες ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε από τη ζωή ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Ο Νίκος Σταγαράς γεννήθηκε στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Αποφύτησε από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού για 37 χρόνια και υπηρέτησε τον βαθμό της αυτοδιοίκησης, τον πρώτο και στο δεύτερο τον θεσμό της αυτοδιοίκησης στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό. Εξελέγει βουλευτής Κορινθίας για πρώτη φορά στις εκλογές του 2012. Η μακροχρόνια δημόσια παρουσία του Νίκου Σταγαρά ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ανέφερε σε δήλωση του πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ ένα σπάνιο άνθρωπο. Ο Νίκος Σταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του, έγραψε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό, ενώ χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός θα αποτελέσει την πιο σημαντική παρακαταθήκη του στην πατρίδα. Συλληπιτήρια ανακοίνωση εξέδωσε Νέα Δημοκρατία, όπως επίσης υπουργοί και βουλευτές του κόμματος. Τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωση συσκευών στους Αγίους Θεοδόρους στην Κόρινθο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εξεράγει επαγγελματικό ψυγείο ή τμήμα ψυκτικής εγκατάστασης με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή αμμονίας. Από τις αναθυμιάσεις, εργαζόμενοι αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα. Η κατάσταση της υγείας ενός εκ των τριών τραυματιών κρίθηκε πιο σοβαρή με αποτέλεσμα να διακομιστεί σε νοσοκομείο της Αθήνας. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Ελεύθεροι αφέθηκαν εχθές το βράδυ μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κάποιους κατηγορουμένους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, καθώς και της χρηματικής εγγύησης από 5 έως 10.000 ευρώ. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι προειδοποίησε χθες το βράδυ ότι η Μόσχα ετοιμάζει ένα νέο μαζικό πλήγμα εναντίον της χώρας του, αφού η Ρωσία κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο, που ήδη βομβαρδίστηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο. 13χρονη παρασύρθηκε περίπου στις 10.30 χθες το βράδυ στη λεωφόρο Μαραθώνος στο Πικέρμι. Η ανήλικη τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Στα αθλητικά, την πρώτη θέση στο διεθνές meeting της Κύπρου με άλμα στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Στην ίδια διοργάνωση, ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε με άνεση πάνω από τα 6 μέτρα, καταγράφοντας το 20ο άλμα της καριέρας του πάνω από αυτό το ύψος. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρό σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο προβλέπονται νεφώσεις με πρόσχερες τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και μικρή πιθανότητα πρόσχερων τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμία 6 ασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και νότια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στη 1:30.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, μια χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Μοτοπέλα μου. Σαν ο μαγείς που μας κάνει.
0: Οι μαχητές σύνεδροι παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
5: Και αν το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Όπα!
6: Άκου Κυριάκο Μητσοτάκη.
7: Γκίνου και Ζουλούνου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
8: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
9: Μύρο Ζωνάρη Αλουνού και κακοφαίνεται μου.
6: Άκου Κυριάκο Μητσοτάκη.
10: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
11: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
12: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή της οποίας ο παρουσιαστής μόλις ενημερώθηκε, όπως και εσείς, για τα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων. Κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφοι αφορά το δημογραφικό, τα αίτια της αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας. Ότι δεν έχουμε ανάγκη τους άλλους. Έχουμε τα PlayStation μας, έχουμε τηλεοράσεις μας, έχουμε συνδρομητικά μας. Έχουμε απαλλαγή από την ανάγκη. Φαντάζομαι ότι θα το αντιμετωπίσουν ως αρνητικό αυτό. Ενώ στην πραγματικότητα είναι θετικό. Δεν έχουμε ανάγκη πολλούς ανθρώπους. Είμαστε αυτάρκεις, αυτοδιαχειριζόμενοι. Παίρνουμε στα χέρια μας και... Και λέει, σχολίασαν κείμενο του Ανδρέα Εμπειρίκου. Θέλω να πιστεύω μέγα ανατολικό. Τέλος πάντων, να ξεκινήσω την εκπομπή με κάτι πολύ δυσάρεστο για όλους εμάς που δεν τρεπόμαστε για τα μαλλιά μας που πέφτουν και στους οποίους επιτέθηκε ευθέως, παιδιά, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Ακούτε τι είπε. Γιατί η συζήτηση είναι
1: φυσιολογικό, οι άνθρωποι θέλουν να βελτιώνονται. Ο κάθε άνθρωπος να βελτιώνεται. Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα? Δεν το καταλαβαίνω.
0: Η κουβέντα ήταν για τα μαλλιά που πήγε και φύτεψε. Και γενικά για το πόσο ωραίο και οι μούμιες του Φαραώ, λέει, άμα τις βγάζουμε και περιποιώσαντο και τα λοιπά, γιατί να δείχνεις κακό? Είμαι κακομοίρης, ρε εσύ. Ναι, εγώ είμαι, άσε μένα. Ο Κώστας που βλέπω ότι είναι και αυτός στο σωστό δρόμο, είναι κακομοίρης? Είμαστε κακομοίρηδες οι άνθρωποι που δεν τρεπόμαστε που μας πέφτουν τα μαλλιά μας? Και επειδή ο Άδωνης είναι και πολύ χριστιανός από ό,τι καταλαβαίνω, η ματαιοδοξία δεν είναι ένα φοβερά μεγάλο αμάρτημα? Δεν τελειώνει έτσι και ο δικηγόρος του διαβόλου με τον Αλ Πατσίνο να κοιτάζει την κάμερα και να λέει «Ματαιοδοξία, η αγαπημένη μου αμαρτία». Ακού κακομύριδες, αμάν, τι μα... Όπο, θα του την κάψω την μπουφάν. Θα έχει κακό πρόβλημα. Έχω συγχυστεί τώρα που το ξανά άκουσα. Ακού κακομύριδες, που δεν πάμε να κρυφτούμε, να βάλουμε μάσκες και να μας καρυφτούμε. Έλα Παναγία μου. Τέλος πάντων, για να χαλαρώσω λίγο το κλίμα, γιατί αυτά είναι τα σοβαρά, τώρα θα ασχοληθούμε με λίγο πιο κωμικά. Θα πάμε βέβαια στην πηγή του γέλιου των τελευταίων ημερών, στον Αλέξη μας.
2: Σε περιμένω να φύγεις και πάλι, μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη.
3: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
0: Άστο να πάει στο διάλο. Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε, αχ, θυμάται, αχ, έχουμε ξεκινήσει, αλλά... Άστο Αλέξη, άστο, δεν πειράζει. Ο Αλέξης, ο οποίος πήγε στον Άριο Πάγο να καταθέσει, θα τα ακούσουμε, την ιδρυτική διακήρυξη ή υβριδική, όπως νομίζω ότι τη λέει. Θα το δούμε, θα τα ακούσουμε, θα μου πείτε και εσείς, θα το βάλουμε και στο VAR. Συνοδευόμενη από δικαστικό, για να δείξει την έγνοια του για τη δικαιοσύνη, την οποία κατά τη γνώμη μου θα την έδειχνε πολύ καλύτερα αν έσκαγε με Παπαγγελόπουλο και Νίκο Παπά. Εκεί δείχνεις την έγνοια σου για τη δικαιοσύνη, και ο Τσίπρας την έχει εμπράκτως την έχει δείξει. Είναι ο μόνος από ό,τι φαίνεται πολιτικός αρχηγός που έχει παρεδώσει πολλά με δικαιοσύνη, θυμίζω Βασιλική Θάνου, εννοώ με ανθρώπους, όχι παρεδώσει άλλου τύπου, έχουν οι υπουργοί του. Βασιλική Θάνου, τώρα η κυρία αυτή, Παπαγγελόπουλος. Πολλές άκρες φαίνεται έχουμε. Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου φανεί χρήσιμος ένας δικαστικός. Ο Αλέξης φαίνεται ξέρει να διαλέγει τις συνεργασίες του και τους συνεργάτες του, παιδιά. Λοιπόν, μισό λεπτό. Διαβάζω πώς του αναπληρωτή, ενός από τους αναπληρωτές, έχει μια βασικιά. Εννοώ βασικά τέτοιο, όχι βασικά, αλλά το εννοούσα διαφορετικά. Εννοούσα, είναι εκπρόσωπος τύπου η βασικά και έχει και τέσσερις αναπληρωτές. Άμα τραυματίζεται η εκπρόσωπος, να βγαίνουν να παίζουν, να μιλάνε οι αναπληρωματικοί. Ο ένας από αυτούς ονομάζεται Νιφούδης Νίκος. Νίκος Νιφούδης. Και διαβάζω. Ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, αλλά κύριε Τσίπρα είσαι καραγκιόζης. Και πιο καραγκιόζηδες αυτοί που σε ψήφισαν για να κάνεις κυβέρνηση αυτούς τους ηλίθιους. Και ναι, αυτό είναι πολιτική δήλωση με ηρεμία και γαλήνη. Βέβαιος ο αναπληρωτής εκπρόσωπος. Αλήθειες είπε ο άνθρωπος, δεν είναι... λοιπόν, άλλο, περίμενε, θα το διαβάσουμε. Το ότι ο Τσίπρας τολμά ακόμα να μιλά είναι η αποκορύφωση της κατάντιας μας ως λαός. Ο δε πληρώνω τολμά ακόμα και μιλά. Φωτογραφία Τσίπρα και από πάνω. Τόσα χρόνια με μια βαλίτσα στο χέρι. Καραγκιόζηδες έχω δει πολλούς, αλλά σαν τους δικούς μας πουθενά. Με φωτογραφία Τσίπρα αυτά. Γεια σου ρε Αλέξη με τις επιλογές σου. Είδατε ρε παιδιά με το που έσκασε. Είναι ο επαγγελματίας κωμικός. Προσπαθεί το φουκαριάρικο το άλλο ο Νίκος. Και εντάξει, γελάμε που και που, αλλά κυρίως είναι θλιβερό το θέαμα αυτό με τα νεύρα, με την γκρίνια, την κακομοιριά. Και είμαστε έτσι, είμαστε αλλιώς. Με παρακολουθούνε τα συμφέροντα, τα αυτά. Τον ελυπάσαι. Γελάς, αλλά μετά σου δημιουργεί και μια άσχημη αίσθηση. Λες, δεν αντέχω άλλο τέτοια μιζέρια. Με το που σκάει ο Αλέξης μας, κατευθείαν γέλιο, γέλιο, γέλιο. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του.
4: Τα προβλήματα στη χώρα έχουν ονοματεπώνυμο. Έχουν την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Πες τα σύντροφε Νιφούδη. Όχι, αυτός είναι ο Νίκος. Πες τα σύντροφε Νιφούδη. Πες κι άλλα, πες τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται για τους 7 μήνες και ευθύνεται για την ρητορική μίσους που για 5 χρόνια μου πότισε στην ουσία το πολιτικό σύστημα.
0: Και τι άλλο, πες κι άλλα που τραμπουκίζανε Πασόκους και Νοδημοκράτες και ο Τσίπρας έκλειναν αυτιά και οι ΣΥΡΙΖΕΙ.
4: Και τα πρώην υπουργοί του Πασόκου, βουλευτές του Πασόκου, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν προκλακιστεί, γιαούρτια, ξύλο, σε όλα αυτά έκλειναν αυτιά.
0: Αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς. Της Ελλάς του Αλέξη, όχι του Μιχάλη. Το πρέπει να το διευκρινίζουμε κάθε φορά που λέμε τώρα. Λέμε ο εκπρόσωπος της Ελλάς. Και περιμένει να μου τέτοιο, πώς τους λέει, δεν ξέρω και τους βαθμούς τους. Αστυνόμος Α, Νιφούδης, ξέρω εγώ. Η αστυνόμος Β, πώς τη λένε, κουφιό και. Όχι. Γαμώτο. Είναι καινούργια ονόματα, θα τα μάθω. Κουφονικολάκι.

0: παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά.
1: Αλλά δεν ξέρω και τι μου γίνεται και βασικά δεν με ενδιαφέρει και πολύ. Για τον οποίο Τσίπρα έχουν αρχίσει. Η μόνη σοβαρή κριτική που μπορεί να κάνει κανείς, κριτική τέλος πάντων. Σοβαρότητα και αλέξεις δεν πάνε μαζί, ευτυχώς. Αλλά το είδα, άκουσα τη Διαμαντοπούλου να το ρωτάει, εγώ και άλλους σιγά σιγά. Πού βρίσκει τα λεφτά? Ποιος του δίνει λεφτά για να τα κάνει όλα αυτά που κάνει? Γιατί όλα αυτά που κάνει, ιδρύματα, κόμματα, θέλουν λεφτά. Και κάποιος του τα δίνει. Γιατί από τα δικά του δεν τον βλέπω να βάζει. Δεν του φτάνουν κιόλας τα δικά του. Ποιος δίνει λεφτά στον Αλέξη μας? Ποιος, ρε παιδί μου? Εγώ το λέω για καλό, δεν το λέω να τον καταγγείλουμε. Το λέω για να τον χειροκροτήσω, γιατί εμένα με το που εμφανίστηκε ο Τσίπρας η δουλειά μου έχει γίνει πολύ πιο ευχάριστη. Μήπως είναι ο Μητσοτάκης? Για πες, όχι λάθος, έχω τυπώσει λάθος τις σελίδες, συνεχίζουμε. Η Κουφονικολάου, μέχρι τώρα ξέραμε ότι... Για πες, όχι λάθος, έχω τυπώσει λάθος τις σελίδες, συνεχίζουμε. Η Κουφονικολάου, μέχρι τώρα ξέραμε ότι ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είναι κοντινοί, έτσι κι αλλιώς περαδόθε.

0: χωρίζεται μόνο από τις θέσεις και τις γενικές προσεγγίσεις. Ο όμορος χώρος οφείλει να έχει και μία συναφή, μία παρόμοια κουλτούρα. Και δεν νομίζω ότι το Πασόκ έχει αυτή την κουλτούρα.
1: Δεν είναι της τάξεώς μας, παιδιά, να πούμε η Πασόκη. Την έχει της κουλτούρας σας είναι και η Πασόκη. Ο Δουδονής δηλαδή, ο Ανδρουλάκης αυτού του είδους η Πασόκη είναι ταμάμ. Τσιπρέι Σιριζέι. Θέλω να πω, δεν καταλαβαίνω τι λένε. Της αυριανής παιδιά δεν είστε ρε παιδιά όλοι. Γιατί να τσακώνεστε, κρίμα είναι. Τέλος πάντων, αυτό το είπε η βασικιά εκπρόσωπος τύπου. Ο Νιφούδης, λίγο μετά, ο αναπληρωματικός δηλαδή.
2: Θα σας πω ότι προφανώς και ο κόσμος του Πασόκ είναι ο κόσμος στον οποίο απευθυνόμαστε. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να μεταφέρουμε στους πολίτες, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και η σημερινή κατάσταση.
3: Ναι, αλλά είναι προσβλητικό για τον κόσμο του Πασόκ, για τον οποίο ενδιαφέρεστε, να λέτε ότι δεν είναι όμορος χώρος.
2: Είναι όμορος χώρος ο χώρος του Πασόκ.
1: Δεν το έχουν βρει ακόμα, θα το συζητήσουν, θα το βρούνε τελικά τι είναι ο χώρος του Πασόκ. Εσύ, Αλέξη, τι λες, αγάπη μου?
4: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά.
1: Αλλά καλά πας ρε εσύ, μια χαρά πας, μια χαρά. Βέβαια βλέπω κάτι, είδα μια δημοσκόπηση τώρα για την Ανατολική Αττική που λέει 38 η Νέα Δημοκρατία, 16 ο Αλέξης, 8 το Πασόκ. Όχι, 14 ο Αλέξης, τέλος πάντων, ναι, 14 ο Αλέξης. Παιδιά, και στις εκλογές τις κανονικές του 23, 40 κάτι είχε πάρει η Νέα Δημοκρατία, 17 ο ΣΥΡΙΖΑ, 8 το Πασόκ στην Ανατολική Αττική. Λέω για να μην τσιμπάτε. Δεν δείχνει καμιά φοβερή αλλαγή. Όσοι περίπου λίγο λιγότεροι είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 17, τώρα λένε να ψηφίσουμε Τσίπρα. Πασόκοι μένουν ίδιοι και λίγο λιγότεροι Νέα Δημοκρατία. Εντάξει.
4: Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη.
1: Γιατί δεν έλεγες συμβολικά 300, να τις κουβούσες την πλάτη σου, να τις κουβαλούσες και δεν μπορούσες, δεν είχες αμάξι να τις πάρεις, ήρθες με το λεωφορείο και είπες θα έφερω μόνο 300. Ρε Αλέξη, για όνομα του Θεού, και κάτι είπες πριν, ήταν η υβριδική διακήρυξη, για άκουρε Κώστα.
4: Καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη.
1: Αλέξη, πάμε πάλι. Αλέξη, είπες υβριδική διακήρυξη.
4: Την υβριδική μας διακήρυξη. Την υβριδική μας διακήρυξη. Την υβριδική μας διακήρυξη.
1: Γεια σου ρε Αλέξη μεγάλε. Αν και κατά τη γνώμη μου, πολύ πιο αστείο είναι όταν ο Τσίπρας μιλάει για αυτά.
4: Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίκως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία.
1: Άμα δεν έχεις Νίκο Παπά και Παπαγγελόπουλο δίπλα και Βασιλική Θάνου να τα λες αυτά, είχε μια δικαστήνα πάλι βέβαια δίπλα του να κάνει την παρατρεχάμενη σε πολιτικό αρχηγό. Αυτό παιδιά είναι, τι να πω, είναι το αντίστοιχο του να βλέπεις διαιτητή με το που σταματάει να σφυρίζει να προσλαμβάνεται σε ομάδα. Είναι τέτοιο πράγμα. Δεν το λες πάρα πολύ τρομερά καλό. Είναι κάπως. Ωραίο. Δεν το λες καλό. Το λες πολύ καλό. Κατά την ταπεινή μου άποψη.
4: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
1: Άμα δεν έχει κείμενο να διαβάσει, παιδιά, δεν μπορεί να πει τίποτα το καημένο. Τιτανομαχία θα είναι, ή μάλλον νανομαχία, Τσίπρα Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση. Θα τα ακούσουμε αυτά στο δεύτερο μέρος. Καταγγέλει ο Δουδονής ότι είναι συμφωνία με το Μητσοτάκη. Κάνει ο Τσίπρας να κατέβει για να κόψει την ορμή την πασοκική. Τους φουκαράδες και αυτούς. Λοιπόν, αλλά αυτά όλα στο δεύτερο ημίχρονο. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
4: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζεται το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δύο ώρη σύσκεψη χθες το βράδυ στο Λευκό Οίκο. Νωρίτερα, εχθές, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Κράμα αλήθειας και ψεμάτων χαρακτήρισαν τις δηλώσεις Τραμπ ιρανικές πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Fars. Οι συνομιλίες συνεχίζονται. Σχολίασε πάντως χθες το βράδυ ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε από τη ζωή χθες το βράδυ ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Θαγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Με θλίψη τον αποχαιρετά ο πολιτικός κόσμος. Ελευθερία αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους χθες το βράδυ 12 από τους συνολικά 22 κατηγορουμένους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κάποιους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωση συσκευών στους Αγίους Θεοδόρους στην Κόρινθο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την έκρηξη, προκλήθηκε διαρροή αμμονίας, με αποτέλεσμα εργαζόμενοι να εκτεθούν στις αναθυμιάσεις και να αντιμετωπίσουν αναπνευστικά προβλήματα. Για νέο μαζικό χτύπημα από τη Μόσχα, προειδοποίησε χθες το βράδυ τους Ουκρανούς ο πρόεδρος Ζελένσκι, επικαλούμενος πληροφορίες. Η Ρωσία κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Μορκοπέλα μου, σαν μου μαγείς που μας κάνει.
7: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
8: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Οπα!
9: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
10: Λίμνη και Ζουρούλη μου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
11: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
12: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
9: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
13: Έχω ευθύνη να συμβάλλω και να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
14: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
15: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, της οποίας τον ηχορυθμίζει ο Κώστας Οσπανός, της οποίας το τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ελένη Μπουλιέρη και η Ρούλα Βρετάκου και της οποίας το μικρόφωνο είναι ο Μάνος ο Βουλαρίνος Αλέξανδρος. Το πιο τρομακτικό με τον Νίκο είναι ότι αυτό που ότι του φταίνε τα πάντα εκτός από τον ίδιο. Το πιστεύει πραγματικά. Πιστεύει ότι όλα είναι εναντίον του. Δημοσκοπήσεις, καιρός, συναστρίες. Τον παρακολουθούνε. Μαθαίνουν τα μυστικά του. Και... ναι, ρε, εσύ, δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα από το να αναγνωρίσεις την ανεπάρκειά σου. Αλλά και ακόμα και αν αναγνωρίσεις την ανεπάρκειά σου, εγώ πιστεύω ότι του περνάει από το μυαλό. Ότι μπορεί να είναι εντελώς άχρηστος. Αλλά τι να κάνει. Δεν είναι κάτι που το παραδέχεις και λέει, είμαι άχρηστος, φεύγω. Είναι τρομερά δύσκολο. Τώρα δεν κάνω πλάκα. Είναι άνθρωπος φανερά ανεπαρκής σε μια θέση την οποία δεν μπορεί να κάνει σοβαρή αντιπολίτευση, δεν μπορεί να απειλήσει, θα το είχε κάνει τόσο καιρό. Μιλάμε, είναι 7 χρόνια κυβέρνηση. Κανονικά μια στοιχειωδώς σοβαρή αντιπολίτευση έπρεπε να τις ρίχνει στα αυτιά στις δημοσκοπήσεις ή τουλάχιστον να την εκόντραρε. Αυτό είναι, πώς το λένε, η μετρήσιμη ανεπάρκεια του Νίκου, την οποία δεν χρειαζόμασταν το μέτρημα. Τον βλέπεις κάθε φορά που μιλάει, ρε παιδί μου, κάθε φορά που είναι γκρίνια, κακομοιριά, έτσι, αλλιώς, αυτά. Δεν κάνει για τη δουλειά. Πώς να το κάνουμε, δεν είναι φοβερό, δεν κάνουμε όλοι. Και εμένα, με βάλεις να παίξω μπάλα στον πάνθ. Εντάξει, άλλο παράδειγμα. Και εμένα, άμα με βάλεις να κάνω κάτι άλλο, δεν θα είμαι καλό, θα φαίνομαι. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Οπότε δεν μπορεί και αυτός. Και προφανώς αρχίζει τα συμφέροντα, τα έτσι, τα. Όχι ότι δεν υπάρχουν όλα αυτά που περιγράφει ο Νίκος. Δεν ξέρω βέβαια και εκείνος πόσο άσχετος είναι με αυτά, δεν έχω ιδέα. Προφανώς υπάρχει θέμα με τον Τσίπρα και τη χρηματοδότησή του. Δηλαδή αυτό είναι το αντικειμενικό, δεν είναι θέμα εικασίας. Δεν είναι ότι μπορεί ένας επιχειρηματίας. Ο Καρανίκας είπε, ο Μελισανίδης αγόρασε την ελευθεροτυπία, την εφημερίδα των συντακτών για να προβάλλει τον Τσίπρα. Το είπε. Αλλά αυτό πες ότι είναι μια παρατήρηση. Το ότι δεν ξέρουμε ποιος χρηματοδοτεί τον Τσίπρα είναι δεδομένο. Και ότι δεν έχει πουθενά άλλου χρηματοδότηση, δεν είναι το κόμμα του, δεν υπάρχει να πεις, παίρνει από την κρατική χρηματοδότηση. Άρα κάποιος του τα σκάει για το κόμμα. Αυτό είναι αντικειμενικό. Αλλά δεν φταίει αυτό για την κατάτια του Πασόκ και για την ανεπάρκεια του Νίκου.

0: Ο Βίρονας, υπάρχει άλλη χώρα όπου οι εισαγωγικές εξετάσεις είναι πρώτο θέμα στις ειδήσεις? Δεν ξέρω, υποθέτω πως όχι. Δεν, είμαστε μοναδικοί, παιδιά. Είμαστε, δηλαδή, κανονικά, και πολλές φορές το έχουμε σκεφτεί αυτό, δεν είναι, ότι μήπως συμβαίνει όντως. Θα πρέπει οι υπόλοιποι να μας πληρώνουν για να βάλουν κάμερες παντού και να μας κοιτάνε και να γίνουμε ένα τεράστιο reality. Και να κοιτάνε οι υπόλοιπες χώρες και να γελάνε με τους καραγκιόζηδες. Εννοώ με την καλή έννοια, γιατί είναι ήρωάς μας. Είναι. Ο πρόδρομος χαίρεσε που επέστρεψε ο Στούρνος, σε εισαγωγικά το βάζει. Η γυναίκα μου με κυνηγάει που τον ανακατεβάζω, Τεμπέλη και Στούρν. Για ποιον μιλάτε, κύριε? Και ιδιαιτέρως όταν της υπενθυμίζω ότι το copyright είναι δικό σου. Δεν δικό μου, είναι εγώ, είπα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείτε. Πονώντας, ρε γατάκι, ο Αλέξ πήρε ο Κοτζάμ μονοκατοικία στο Σούνιο, την νοικιάζει με 500 ευρώ το μήνα. Πόσο να του κοστίζει ίδρυμα και κόμμα? Κάνα 1500 το μήνα, το πολύ. Η Ευαγγελία, η βασικιά εκπρόσωπος τύπου, μου λέει, απάντησε, γιατί βγήκε το πρωί, δεν πρόλαβα να την ακούσω, πού βρίσκει τα λεφτά ο Τσίπρας. Απάντησε με το εξής, από ότι μου λέει, ελάτε από το γραφείο να δείτε τα τιμολόγια και άλλοι να παρουσιάσουν τα δικά τους χρέη. Των αλωνών τα χρέη τα ξέρουμε. Τα από πού παίρνει λεφτά ο Τσίπρας, όχι. Είναι σεμνό, σου λέει, θα προσφέρω εγώ στο, το γέλιο στους Έλληνες, αλλά δεν θέλω να με χειροκροτήσουν. Εν πάση περιπτώσει, που έχουμε μείνει. Α, Αλέξης, Καρπουχτσής. Καρπουχτσής, άλλος αναπληρωματικός της βασικιάς εκπροσώπου τύπου, μιλάει για το πρόγραμμα του Τσίπρα, για το πρόγραμμα, δεν υπάρχει ακόμα, το πρόγραμμα της Ελλάς, της Ελλάς του Αλέξη, όχι του Μιχάλη, και λέει αυτό που όλοι ξέρουμε.
1: Στο αμέσως επόμενο διάστημα νομίζω θα είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να βγάζουμε το πρόγραμμα προς τα έξω, να το επικοινωνούμε και να το συνδιαμορφώνουμε μαζί με την κοινωνία.
2: Είναι κοστολογημένο.
1: Κοστολογημένο, να σου πω κάτι.
2: Ναι.
1: Κοστολογημένο θα είναι, ρεαλιστικό θα είναι.
2: Α.
1: Πάντα ήτανε, ό,τι έκανε και ως πρωθυπουργός είχε μια σαφή κοστολόγηση από πίσω.
0: Τώρα αυτό το είχε από πίσω μια σαφή κοστολόγηση, μπορεί να οδηγήσει σε συνειρμούς, ιδιαίτερα όταν ξέρουμε τι έγινε με τα προγράμματα του Αλέξη και τις εξαγγελίες του και τα τέτοια. Εν πάση περιπτώσει, δεν κρίνουμε, η εκπομπή είναι συμπεριληπτική, οπότε προχωράμε. Αλέξη μου.
3: Σε περιμένω να δεις και πάλι, μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη.
4: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
0: Αλλά άσου το να πας στο διά, δεν ήξερε τι ήθελα να πω. Συγγνώμη, τι ρωτάτε? Αλέξης, Θεός. Ο Γιώργος από το Far West και η Μαρία μου λέει, ο Γιώργος, ότι και στην Νότιο Κορέα είναι πρώτο θέμα οι πολιτείες εξετάσεις και η Μαρία λέει ότι και στην Ιταλία είναι η είδηση. Προηγμένες χώρες. Οπότε μπορεί να είμαστε σε καλό δρόμο, παιδιά. Και ο Κόδρος πολύ σωστά, δεν είναι δυνατόν να είναι κακομοίρης ο Ανδρουλάκης, έχει μαλλιά. Τώρα αν δεν ξέρετε τι εννοεί ο Κόδρος, θα σας παραπέμψω στην αρχή της εκπομπής. Θα το βάλουμε και τώρα. Θα το βάλουμε και τώρα με φούντοσα πάλι που μου το θύμισε. Έχω μπιφ με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, διότι με είπε κακό, όχι εμένα μόνο κακομοίρη, όλους τους ανθρώπους που δεν τρεπόμαστε που πέφτουν τα μαλλιά μας. Είμαστε περήφανοι φαλακροί.
5: Θεωρώ απολύτως φυσιολογικό, οι άνθρωποι θέλουν να βελτιώνονται. Ο κάθε άνθρωπος θέλει να βελτιώνεται. Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα? Δεν το καταλαβαίνω.
0: Ξέρω, επειδή δεν τρέπεσαι για την εμφάνισή σου, μια ερώτηση που μου έρχεται έτσι, το, μια απάντηση στο. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε, ματαιοδοξία, τι να κάνουμε. Είναι μια βαριά αμαρτία, αλλά με τον ένα με τον άλλο τρόπο όλοι αμαρτάνουμε. Πού και πού, μερικοί λίγο περισσότερο. Άκου κακομοίρη. Α, μας πει κακομοίρηδες, παιδιά. Που δεν κυκλοφορούμε με σκουβιά. Τέλος πάντων, για να μην εκνευριστώ κι άλλο, πάμε να γελάσουμε με Δουδονή. Ο Δουδονής, παιδιά, ο οποίος αποκαλύπτει ποιος είναι πίσω από τον Τσίπρα.
6: Ο κύριος Τσίπρας είναι σύμμαχος του κύριου Μητσοτάκη. Η αβάντα αυτή από το σύστημα Μαξίμου στον Αλέξη Τσίπρα είναι προϊόν συμφωνίας.
0: Η Αβάντα που είναι προϊόν, τα ξέρει ο Δοδονής, όλα παιδιά έχουν πάθει λαλά στο Πασόκ, οι φουκαράδες. Είναι συνυπεύθυνος και ο Δοδονής για τα, όχι ο Σαντονίκο που είναι αρχηγός, αλλά και ο Δοδονής είναι από τους πλέον αποθητικούς, αυτός ο φανατισμός, η τοξικότητα που σε κάθε του. Ο Δοδονής έχει και ένα λόγο. Ήταν μητσοτακικός. Δεν τον επέξανε, φαίνεται, στη Νέα Δημοκρατία. Κατέληξε στο Πασόκ. Γιατί θα θυμίσω, θα ακούσουμε πάλι που έλεγε πόσο φοβερή είναι η συνέπεια του Μητσοτάκη. Και ότι είναι το μεγάλο του ατού. Πήγαινε στα κανάλια και τον υπερασπιζότανε. Δεν ξέρουμε τι έγινε μετά. Αλλάζουν οι άνθρωποι. Και πήγε στο Πασόκ. Οπότε πρέπει να αποδείξει τώρα, για να ξεχαστούν τα προηγούμενα, ότι είναι πολύ. Δεν μαζάει μία. Ότι είναι Μητσοτακοφάγος. Οπότε τι να κάνει. Λέει τέτοια πράγματα. Στην πραγματικότητα, να πούμε στο Δοδονή ότι και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας μια χαρά είναι όντως για το. Αλλά και οι δύο. Και ο Δουδονής ο ίδιος είναι μια χαρά για το Μητσοτάκη. Είναι η αντιπολίτευση έτσι όπως θα την ονειρευόταν ο οποιοσδήποτε. Και είναι και μια από τις βασικές αιτίες της κυριαρχίας του. Ο Ανδρουλάκης, το Πασόκ δηλαδή, και ο Τσίπρας. Αλλά ο Δουδονής έχει να πει και άλλα πράγματα. Πες μας Δουδονή, τι είναι δημοκρατία.
7: Πραγματική δημοκρατία πάνω απ' όλα είναι ο λαός να διαλέγει την κυβέρνησή του και όχι η κυβέρνηση να διαλέγει την αξιωματική αντιπολίτευση που τη βολεύει ή τον αντίπαλο που τη βολεύει.
0: Πώς τη διαλέγει την κυβέρνηση, την αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή το Πασόκ που είναι τώρα αξιωματική αντιπολίτευση και έγινε μετά τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι επιλογή της κυβέρνησης το Πασόκ ως αξιωματική αντιπολίτευση? Δεν Δουδονή, τι είναι αυτά που λες? Στην πραγματικότητα και με τους δύο Μητσοτάκης μια χαρά είναι. Πάρτι κάνει κάθε φορά που βλέπει Πασόκ και Τσίπρα. Αν και στο Πασόκ μέσα, παιδιά, υπάρχουν κάτι δεξιοφάγοι, κάτι αριστεροί, αλλά πολύ στα όρια της ακροαριστεράς.
7: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά δεν θα είναι αυτοί που βολεύουν τον κύριο Μητσοτάκη. Θα είμαστε εμείς και να μάθει τα νέα. Θα είμαστε και νικηφόροι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα αλλάξετε το όνομά σας και θα το κάνετε όλοι νικηφόρος? Γιατί άλλο τρόπο να είναι νικηφόροι το Πασόκ δεν το βλέπω, αλλά εντάξει, γίνεται και αυτό. Δουδονής είναι απέναντι στη δεξιά. Ποια απέναντι στη δεξιά, βρε καημένε, που πριν από λίγο καιρό, πριν 20 χρόνια, πριν λίγο καιρό έλεγες τι καλός που είναι ο Μητσοτάκης.
8: Παναγιώτη, σε πείθει ο Πρωθυπουργός ότι τα εννοεί αυτά?
9: Ναι, να σου πω γιατί. Γιατί έχει σημασία πώς πολιτεύεται κανείς. Ο κ. Μητσοτάκης βγήκε Πρωθυπουργός με βάση ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο και εφαρμόζει. Αντιστοίχως και αντιθέτως, ήρθε να ακουμπήσει σε μια προηγούμενη περίοδο και να λειτουργήσει θετικά προς αυτήν, όπου έλεγαν διάφορα και υπόσχονταν τα πάντα. Άρα λοιπόν η συνέπεια είναι συνέπεια των λόγων και πράξεων, έτσι. Είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της κυβερνητικής πολιτικής.
0: Ρε εσείς, όλα είναι γραμμένα. Βγες, πήγαινε στο Πασόκ. Δεν σε πήραν στην έδρα. Δεν πειράζει. Πήγαινε στο Πασόκ. Κράτα λίγο τέτοιο. Πες, ναι, βεβαίως, εμείς το Πασόκ σοβαροί. Δεν είναι σοβαροί. Με κάναν να πιστεύω ότι μπορεί κάτι να κάναν, αλλά τελικά φάνηκε ότι είναι ανεπαρκής. Πες τέτοια. Τι ενάντια στη δεξιά, βρε. Θα μου πεις μετά πώς θα κάνεις εσύ εκπομπή, ρε Βουλαρίνο. Σωστό κι αυτό.
4: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά.
0: Κώστας πολύ σωστά λέει, μια και είπε Αμαλίας ο Δημήτρης. Επίσης, τα γραφεία του Τσίπρα είναι στη λεωφόρα Αμαλίας, σε μια από τις ακριβότερες περιοχές Αθήνας. Μα πραγματικά, ρε παιδιά, πού τα βρίσκει τα λεφτά αυτό το παιδί? Ποιος, μη κάποια χρηματοδότηση. Εγώ θέλω για να τον χειροκροτήσουμε. Μας έχει φτιάξει τις μέρες, μας έχει χαρίσει το χαμόγελο. Να τον ανακηρύξουμε με κίνα των τεχνών. Όποιος, μπορεί να είναι και παραπάνω από ένας. Μπορεί να είναι 2-3 που τα σκάνε του Αλέξη. Δεν ξέρουμε, τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, μόνο να φανταζόμαστε μπορούμε. Διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
3: Σε περιμένω να δεις και πάλι. Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη.
4: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Ο Δημοσθένης, έχεις προσέξει ότι όπου πάει ο Νικόλας ο Φανφαραντούρης το μαγαζί πέφτει έξω? ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκης, τώρα ΠΑΣΟΚ. Στον Κασελάκη δεν πήγε. Στήριζε Κασελάκη όσο ήταν το ΣΥΡΙΖΑ, με το που είδε ότι φεύγει και δεν πάει. Λέει ότι είναι ποντίκι με μυαλό ο Φαραντούρης. Βλέπει το πλοίο. Δεν θα πάει στο πλοίο που βουλιάζει, θα πάει στο πλοίο που δεν βουλιάζει. Όταν το δικό του πλοίο βουλιάζει, τώρα είδε ο ΣΥΡΙΖΑ βουλιάζει. Ξέρει ότι ο Τσίπρας μπορεί να μαζέψει κανέναν από αυτούς. Σου λέει, όπου να πάω, ΠΑΣΟ. Εντάξει, πέφτει το ΠΑΣΟ, καλά, καλύτερα από το ΣΥΡΙΖΑ είναι που θα εξαφανιστεί εντελώς. Ο Δημήτρης, είναι νόμιμη στην Ελλάδα η λειτουργία πολιτικών με άγνωστη χρηματοδότηση? Δεν υπάρχει υποχρέωση διαφάνειας των χρηματοδοτήσεων? Ρε Δημήτρη, τι είναι αυτά που λες? Εδώ είναι νόμιμο να κυκλοφορούν εγκληματίες τέτοιο. Πιάσανε, λέει, αυτόν στα Πατήσια που πήγε και πυροβόλησε έναν καταστηματάρχη εκεί που είχε ένα μαγαζί με τηλέφωνο, ξέρω τι διάολο είχε. Είναι καταζητούμενος για την υπόθεση Λιγκερίδη. Αραθώς εννοώ, δεν είναι θύμα της σκευωρίας. Και επίσης, λέει, είχε συλληφθεί πριν από λίγο καιρό επειδή έριξε 17 μαχαιριές σε ένα μαγαζάτορα. Και ο νομικός μας πολιτισμός είπε, τι, δεν τον εσκότωσε, 17 μαχαιριές μόνο του. Άστο να κυκλοφορεί ελεύθερος. Δεν το ρίξουν κανένα κελί και να πετάξουν το κλειδί. Λέει, ελεύθερος. Τι έγινε να πω. Και με ρωτάς αν είναι όλα ελεύθερα, είναι μια χαρά, ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Εδώ ο Ρουβίκονας βάζει αγγελίες, πάρτε μας τηλέφωνο, ποιος γιατρό δεν γουστάρετε, να πάμε να τον τραμπουκίσουμε. Και είναι η κυβέρνηση, πώς να πιάσει η κυβέρνηση, τα είπαμε, με κατεβασμένα τα βρακάκια η κυβέρνηση μέχρι τους αστραγάλους, δεν μπορεί να τρέξει να μαζέψει κανέναν, οπότε όλοι ελεύθεροι, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και προχωράμε. Ο Αλέξανδρος Μάνο πρόταση να γίνεις εκπρόσωπος τύπου του Αλέξη. Πώς σου φαίνεται? Με καλά λεφτά, σαν τρελός θα ήθελα. Όχι, εγώ θα είμαι πάνω από τη βασικιά. Θα είμαι ο πιο βασικός. Όχι, δεν κατάλαβα. Έλα ρε τώρα, έλα, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί εγώ δεν έχω κοροϊδέψει τον Αλέξη όπως ο Νιφούδης? Δεν κατάλαβα, δεν αξίζω εγώ μια θέση και πιο πάνω, γιατί εγώ τα έχω γώσει πιο πολύ από τον Νιφούδη. Αλέξανδρος Μάνο, μήπως είσαι εσύ ο χρηματοδότης? Δεν έχω τόσα λεφτά, αλλιώς φυσικά θα του έδινα για να κάνει αυτό το πράγμα. Εκείνος στην πραγματικότητα είναι αιμοδότης μου. Εγώ θα ήθελα να είμαι χρηματοδότης του, αλλά αφού βρίσκονται άλλα κορόιδα, άλλοι χιουμορίστες να τα σκάνε για να κάνει αυτό το σοου, το καλύτερο. Είναι αιμοδότης μου εκείνος στην πραγματικότητα και του χρωστάω. Ο Βουλαρινοκτόνος, ρε κακομύρι. Α, είναι του Άδωνη κι αυτός. Το βιβλίο του έκανε τρελές πωλήσεις μέχρι. Ποιες τρελές πωλήσεις, βρέει. Μέχρι και εσύ τα αγόρασε. Εγώ τα αγόρασα γιατί μου αρέσουν οι κωμωδίες, δεν κατάλαβα. Προλαβαίνουμε μια τζάκρη. Τι ώρα δεν είναι, παίζουμε, τι ώρα δεν είναι. 57, προλαβαίνουμε γρήγορα. Μια τζάκρη, πότε προτιμούσα, έχει μείνει στα ζήτητα η Φουκαριάρα. Ήλπιζε ότι θα την πάρουν στο Πασόκ. Όχι, λέει ο άλλος, θητείες και τα λοιπά. Οπότε ξέμεινε με τον Κασελάκη, με τον Στέφανο, με τα κολλητά ρούχα και...
1: Εγώ έχω συμπορευτεί με τον κύριο Τσίπρα, τον έχω ακολουθήσει. Και οφείλω να σας πω ότι τον προτιμούσα τότε που έλεγε «Go back, Madame Merkel».
0: Καλά, τώρα έχω συμπορευτεί με τον Τσίπρα, δεν λέει τίποτα. Δεν είναι και πολύ που δεν έχει συμπορευτεί μαζί του η Τζάκρη, η οποία όλα αυτά τα χρόνια, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, τρία μνημόνια, είναι... Γιατί τα κάνει, παιδιά, όλα αυτά? Για να ρίξει το σύστημα. Και θέλει και τους πολιτικούς να είναι αντισυστημικοί.
1: Υπήρχε μέσα σε αυτό το μήνυμα, στο πω κατά αυτή την έννοια, και μια γνήσια πρόθεση σύγκρουσης με το κατεστημένο, σύγκρουση με το σύστημα.
0: Ποιος τους γράφει τα κείμενα? Είναι μερικοί άνθρωποι που είναι υπέροχοι και τους αγαπάω και μου αρέσει γιατί γεμίζουν εκπομπή, που είναι σαν να μην έχουν να τα έχουν τελείως χαμένα, να μην ξέρουν ποιοι είναι οι ίδιοι. Είναι η περίφημη πολιτική άνοια. Δηλαδή οργανικά είναι μια χαρά, δεν είναι οι άνθρωποι μια χαρά, αυτοεξυπηρετούνται και τα λοιπά, αλλά ξεχνούν ποιοι είναι οι ίδιοι ως πολιτικά όντα. Ξεχνούν τι έχουν κάνει. Ο Δουδονής, ας πούμε, έλεγε, εκθίαζε το Μητσοτάκη, τώρα να φύγει δεξιά. Δηλαδή μιλάμε, η Τζάκρη ξανά είναι αντισυστημική. Είναι πολιτική άνοια, είναι ψυχολογική ασθένεια, δεν είναι οργανική. Και με αυτή τη διάγνωση τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, το βράδυ στην τηλεόραση. Και μετά αύριο στις 12, για 2 ώρες, Σάββατο. Καλό μεσημέρι.
2: Σε περιμένω να φύγεις και πάλι. Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη.
3: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Παραμένει το αδίέξοδο στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δύο-ωρη σύσκεψη χθες το βράδυ στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο, καθώς κρίσιμα ζητήματα εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές. Νωρίτερα χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Σχετικά με το ζήτημα του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, ο Τραμπ ανέφερε ότι θα ανακαλυφθεί από τις ΗΠΑ και θα καταστραφεί σε συντονισμό με το Ιράν. Κράμα αλήθειας και ψεμάτων χαρακτήρισαν τις δηλώσεις Τραμπ ιρανικές πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Fars. Ο Τραμπ είπε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να ανοίξει τα στενά του ορμούς χωρίς διόδια, ενώ κανένας όρος αυτού του είδους δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο της συμφωνίας, διαβεβαίωσαν οι ίδιες πηγές. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, σχολίασε πάντως χθες το βράδυ ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν εχθές εξαιτίας Ισραηλινών πλεγμάτων σε τρεις πόλεις στην περιοχή της Τύρου στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Μεταξύ των νεκρών είναι ένας διασώστης και ένας ήρωος υπηκός, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε από τη ζωή ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική που νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Ο Νίκος Σταγαράς γεννήθηκε στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Αποφύτησε από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού για 37 χρόνια. Εξελέγει βουλευτής Κορινθίας για πρώτη φορά στις εκλογές του 2012. Η μακροχρόνια δημόσια παρουσία του Νίκου Σταγαρά ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ανέφερε σε δήλωση του πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ ένα σπάνιο άνθρωπο. Νίκος Σταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του. Έγραψε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως η απώλεια του αφήνει τεράστιο κενό, ενώ ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός θα αποτελέσει την πιο σημαντική παρακαταθήκη του στην πατρίδα. Σε λεπτή ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία, όπως επίσης οι υπουργοί και βουλευτές του κόμματος. Για έναν μετριοπαθή πολιτικό που τίμησε το κοινοβούλιο με τη στάση του, έκανε λόγο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, εκφράζοντας ειλικρινή συλληπιτήρια. Συλληπιτήρια δήλωση εξέδωσε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, αναφέροντας ότι η παρουσία του ξεχώριζε, ήταν σοβαρή, παραγωγική, με δημοκρατικό κριτήριο και ήθος. Ελεύθεροι αυθαίθηκαν εχθές το βράδυ μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κάποιους κατηγορουμένους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, καθώς και της χρηματικής εγγύησης από 5 έως 10.000 ευρώ. Τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωση συσκευών στους Αγίους Θεοδόρη στην Κόρινθο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εξεράγει επαγγελματικό ψυγείο ή τμήμα ψυκτικής εγκατάστασης με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή αμμονίας. Από τις αναθυμιάσεις, εργαζόμενοι αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα. Ένας από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Αθήνας, καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε πιο σοβαρή. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι προειδοποίησε χθες το βράδυ ότι η Μόσχα ετοιμάζει ένα νέο μαζικό πλήγμα εναντίον της χώρας του, αφού η Ρωσία κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο, που ήδη βομβαρδίστηκε τον περασμένο Σαββατοκύριακο. Στα αθλητικά, την πρώτη θέση στο διεθνές meeting της Κύπρου με άλμα στο 8 μέτρα και 49 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Στην ίδια διοργάνωση, ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε με άνεση πάνω από τα 6 μέτρα, καταγράφοντας το 20ο άλμα της καριέρας του πάνω από αυτό το ύψος. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο προβλέπονται νεφώσεις με πρόσχερες τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και μικρή πιθανότητα πρόσχερων τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμία 6 ασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα Δυτικά και Νότια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 2.30.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Πρωινό Παρασκευή, συννεφιά, μουντζούρα, καμία σχέση με τα προηγούμενα. 29 Μαΐου, ίσως γιατί κλαίει ο ουρανός, διότι σήμερα είναι αποφράση μέρα ιστορικός. 573 χρόνια πριν έγινε ένα σεισμός σε γεωπολιτικό, γεωστατικό επίπεδο. Τι συνέβη? Έπεσε η αυτοκρατορία μετά από 1000 χρόνια. Για φαντάσου, μια αυτοκρατορία 10 αιώνες. Λέμε ότι είχε πέσει σε παρακμή πια την τελευταία πεντηκονταετία, λίγο πριν από το 1453, και ότι 3 αιώνες πριν ήταν στην άφησή της, πάνω στον 11ο αιώνα ή στον 12ο. Μετά ήρθε φυσικά η άλωση από τους Λατίνους, εκεί ξαναμπαρδεύτηκαν τα πράγματα. Αλλά για βάλτε να πάμε 3 αιώνες πίσω για να καταλάβουμε πόσο είμαστε, πόσο μικροί, ελάχιστοι ή απειροελάχιστοι είμαστε σε σχέση με τον χρόνο. Θα έχω ένα μικρό αφιέρωμα στην αυριανή μας εκπομπή, κυρίες και κύριοι, και θα ήθελα με αφορμή αυτό, έχουμε βγάλει από το αρχείο μας ηχητικά με την ηχογράφηση του αείμνηστου Γιάννη Φέρτη, ο οποίος αναφέρεται στο ιστορικό της αλώσεως. Ορίστε ένα παράδειγμα από αυτά που θα έχει η αυριανή μας εκπομπή στις 9 το πρωί.
2: Εάλλο παίρνει ο αγέρας την κραυγή να την εταξιδέψει στις ράχες των αετών, να την επάει ψηλά στα καμπαναριά της Δύσης, να την ακούσουν στον ύπνο τους όσοι την εγκατέλειψαν αβοήθητη τη βασιλεύουσα, να τρομάξουν. Όσους δεσφάζουν τους κρατάνε αιχμαλό τους, σε παιδιά και γέροντες ημάχερα πέφτια λύπητη. Τους άλλους, όσους δεν φέρνουν αντίσταση, τους δένουν με ρυσίδες και σχοινιά, χέρια και πόδια τον ένα με τον άλλον, και τους τραβάνε μαζί τους, αφού πρώτα κορέσουν επάνω τους τα αιμοβόρα τους ένστικτα. Κόρες φιλτισένιες, ανέγγιχτες, και παιδόπουλα τρυφερά, σφαδάζουν ανυπεράσπιστα στα χέρια τους. Κι άλλοι πέφτουνε σε πηγάδια, όσοι προφταίνουν να σωθούνε, γιατί ο θάνατος των πηγαδιών προτιμότερος από τον άθλιο εξευτελισμό στα χέρια τους. Απόσπασμα από το βιβλίο της Μαρίας Λαμπαδαρίδου Πόθου «Πήραν την πόλη, πήραν την».
0: Και αφορμής δοθήσεις, κυρίες και κύριοι, με την σημερινή επέτειο, αναγγέλλω ότι αύριο θα έχω συζήτηση με τον δημοσιογράφο, ιστοριοδίφη, ερευνητή και συγγραφέα πλέον σήμερα, Πέτρο Κασιμάτη. Ο Κωνσταντίνος Φίδης πήρε ρεπό για ένα Σάββατο ακόμη, ο οποίος Πέτρος Κασιμάτης απαντά σε ένα υποθετικό ερώτημα: θα μπορούσε να αποφευθεί η άλωση? Έχει κυκλοφορήσει και ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του καθηγητού Καρδέλη, ο οποίος πραγματεύεται το ίδιο ακριβώς θέμα. Αυτά τα βρούμε στην αυριανή μας συνάντηση. Για την έναρξή μας σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχω να σας πω, να αναγγείλω ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που θα αναφερθώ σε κάποια βιβλία σε αυτό το ημίωρο. Ένα είναι βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε πολύ τώρα, είναι ολόφρεσκο, το δείτε στα βιβλιοπωλεία, του Στέφαν Ήρινγκ. Ο κύριος Ήρινγκ είναι καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Χάιφα του Ισραήλ και διευθυντής στο Κέντρο Γερμανικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Χάιφα. Έχει το βιβλίο του «Ο Ατατούρκ και Ναζί», που εκδόθηκε το 2014, έχει μεταφραστεί σε 5 γλώσσες. Είναι ιστορικός ο κύριος Ήρινγκ, ειδικεύεται στη γερμανική και τουρκική ιστορία, και τώρα έχοντας διαβάσει 16.000 σελίδες ομιλιών του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, γράφει την ιστορία του. Αν ενδιαφέρεστε για μια προσέγγιση επιστημονική, αναφορικός με τον Τούρκο πρόεδρο, από έναν συγγραφέα που διάβασε 16.000 σελίδες ομιλιών, γιατί έτσι είναι οι μεγάλοι ηγέτες. Οι ομιλίες τους γίνονται δερματόδετες εκδόσεις και μπαίνουν στα ιδρύματα για να μπορεί ο επιστήμον να πάει να τις διαβάσει. Το αυτό κάνει και ένας άλλος καθηγητής, ο Χρήστος Θεάζης, ένα Ελληνόπουλο, το οποίο είναι καθηγητής στο δημόσιο κρατικό πανεπιστήμιο της Άγκυρας, φίλες και φίλοι, και διδάσκει πολιτικές επιστήμες. Πήγε εκεί, έκανε μεταπτυχιακό, του είπαν θες να κάνεις και ένα διδακτορικό. Είπε βεβαίως. Θέλεις να γίνεις μήπως καθηγητής στην Άγκυρα. Είπε ο άνθρωπος βεβαίως. Δεδομένου ότι στην πατρίδα οι ομότεχνοι καθηγητές, επειδή ακριβώς είναι γνήσιος τουρκολόγος, γιατί σε εμάς εδώ έχουμε λέει τουρκολόγους οι οποίοι δεν ξέρουν τουρκικά. Είναι στις κωμωδίες που θα αναπτύξουμε σε λίγο. Όταν θα έρθω στα ενδότερα θέματα, δεν έχει βρεθεί κάποια θέση για τον Χρήστο Τεάζη, ο οποίος είναι καθηγητής στο τουρκικό πανεπιστήμιο, το κρατικό της Άγκυρας. Για να καταλαβαίνουμε πώς δουλεύει ένα κράτος, πώς δουλεύει ένα άλλο κράτος. Βάλε τώρα αποσιοποιητικά. Θα αρχίσω με μερικά ανέκδοτα, όχι από αυτά τα πολύ ωραία που λέει ο Ανδρέας Δερμιώτης, που τα θυμάται ο αφιλότιμος, που τα θυμάται όλα. Πραγματικά ένας από τους λόγους γιατί νιώθω ότι χάνω τη μεγάλη σύναξη στην κολόνα του Ντακάπο. Κάθε πρωί, εκεί κατά τις 8.30 ώρα, μαζεύονται όλοι οι σοφοί εκεί που είναι αμφιτρίων ο κύριος Στάθης Χριστοδουλόπουλος. Μεταξύ αυτής της μεγάλης παρέας, ο Ανδρέας Δημιώτης, ο οποίος σε κάθε εμφάνιση έχει και 5-6 ανέκδοτα, το οποίο είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Εγώ τώρα θα επιχειρήσω τι να κάνω φουκαράς. Θα προσπαθήσω να πω μερικά ανέκδοτα με τον Τωτό, φίλες και φίλοι. Ένα από αυτά τα ανέκδοτα είναι ότι του Τωτού είναι ότι ο Μητσοτάκης ελέγχει τον τύπο. Τώρα θα σας αποδείξω γιατί είναι ανέκδοτο όλη αυτή η ιστορία. Προς το παρόν όμως, κυρίες και κύριοι, αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί οι φρουροί του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, όλοι αυτοί οι αγωνιούντες, όλοι αυτοί οι ανησυχούντες για αυτήν την ηθική κατάπτωση αυτής της κυβερνήσεως των διεφθαρμένων με αρχιδιεφθαρμένο αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πού είναι τόσες ημέρες ή μάλλον πού είναι από προχθές, όταν και ειδικότερα χθες, κατά την εμφάνιση στον Άριο Πάγο του ανθρώπου που έρχεται να φέρει την δημοκρατία και τη δικαιοσύνη στον τόπο, συνοδευόταν από τη δική του δικαιοσύνη. Που το βρήκες αυτό θα μου πείτε τώρα. Μισό λεπτό, εγώ το βρήκα. Το είδα δηλαδή, όπως θα το είδατε και εσείς φαντάζομαι. Αλλά να το ερμηνεύσουμε το πράγμα. Προηγουμένως όμως θέλω να θυμηθούμε τι ακριβώς έλεγε για τους αρμούς της εξουσίας αυτός ο μεγάλος φέρελπης ηγέτης. Δεύτερη φορά θα δοκιμάσει τον εαυτό του. Ναι, τώρα είναι τρίτη, τέταρτη, αυτό δεν είναι καμία σημασία, αλλά μετά από πολλές ήττες, αλλά θα τον ξαναδοκιμάσει τον εαυτό του. Τι έλεγε το 2020.
3: Τη δεύτερη φορά, αριστερά, πώς θα καταφέρουμε, κερδίζοντας τις εκλογές, αυτή τη φορά να αναλάβουμε την ευθύνη και τον έλεγχο όχι μόνο των κυβερνητικών θέσεων, όχι μόνο των υπουργείων, αλλά και κρίσιμων αρμών της εξουσίας? Είναι ερώτημα αυτό.
0: Είναι ερώτημα. Είναι ερώτημα, αγαπητέ κύριε Τσίπρα, και το απαντήσατε χθες. Προσερχόμενος, όπως λέει και το ρήμα, το ορθόν ρήμα, προσερχόμενος στον Άριο Πάγο, με το σακάκι του Παγωτατζή, ταιριάζει ενδεχομένως για να καταθέσετε και τη διακήρυξη και το καταστατικό του κόμματος στον Άριο Πάγο. Υπάρχει ένας σχετικός νόμος, αλλά τώρα μην χαθώ εγώ στον νόμο. Ο κύριος πρόεδρος λοιπόν, κυρίες και κύριοι, του κόμματος της Ελλάς, της συμπαρατάξεως της Ελλάς αστυνομίας και συμπαρατάξεως μαζί, Ελλάς ελληνική αστυνομία και όλα αυτά μαζί, έτσι για να γίνει μπούλιο, γιατί όταν δεν έχεις κυβερνητικές θέσεις, προσπαθείς να βγάλεις ένα πυροτέχνημα. Ποιο είναι το πυροτέχνημα? Ρίξε έναν τίτλο στην αγορά, να έχουν να παιδεύονται αυτοί, διότι δεν έχεις να πεις και τίποτα. Ο αρχηγός λοιπόν της, πήγα να πω, αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν ξέρω, αυτό θα το δούμε. Αυτό θα το δούμε σε εκλογές, μην βιάζομαι. Λοιπόν, ο αρχηγός λοιπόν του κόμματος αυτού, του καινούριου, συνοδευόταν, κυρίες και κύριοι, από την πρώην αντιπρόεδρο του Αρίου Πάγου, την κυρία Μαρία Λεπενιώτη. Η κυρία Λεπενιώτη δίκασε τους κακούργους της Χρυσής Αυγής στο εφετείο κακουργημάτων και καταδίκασε και σωστά τη Χρυσή Αυγή και όλη η κοινωνία πανηγύρισε ότι φυλακίσαμε αυτούς τους χρυσαυγίτες, τους εγκληματίες οι οποίοι δολοφονούν ανθρώπους. Μάλιστα. Δεν μας έκανε εντύπωση βέβαια ότι αυτός που καταδικάζει τον από τώρα τον και στυλιτεύει τον πρωθυπουργό, διότι χρησιμοποιεί τη δικαιοσύνη όπως εκείνος επιθυμεί, εμφανίστηκε στον Άριο Πάγο συνοδευόμενος από πρώην δικαστικό. Κάνει κάτι ως εικόνα αυτό? Θα μου πεις, εδώ σε αυτόν τον τόπο κάθε ένας εμφανίζεται με τον ιδιωτικό του αστυνομικό, το καταλαβαίνω, έχοντας τον ιδιωτικό του ΑΒΓΔΕΛΤΑ ιδιότητες και έχοντας μαζί του και τον ιδιωτικό του κομματικό αρχιδικαστή. Είναι ωραίο αυτό, είναι ωραία ως εικόνα. Είναι, δηλαδή συμπλέουμε με αυτό που λέμε ότι ήρθαμε να φέρουμε τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Το κράτος δικαίου πώς μας συμφέρει εμάς, δηλαδή. Ο καθένας συνεπώς σε αυτόν τον τόπο θα έχει έναν δικό του δικαστή, του Αρείου Πάγου εννοείται, για να λέει συγγνώμη, αυτή η απόφαση δεν μου αρέσει, γιατί ο δικός μου θα βγάλει τη δική μου απόφαση. Ωραίο είναι αυτό, ωραίο το βρίσκουμε αυτό. Τώρα θα μου πεις, αυτός που θέλει να ψηφίσει Τσίπρα και συχαίνεται, διότι συχαίνεται τον Μητσοτάκη, τι θα πεις όλο αυτό? Θα πει βεβαίως, μπράβο Αλέξη μου, τα έκανες πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικό το βρίσκω, υπέροχο, αλλά δεν άκουσα κανένα να ανησυχούνται για το κράτος δικαίου, για αυτήν την εικόνα, ότι δηλαδή ο αρχηγός κόμματος συνοδευόταν από πρώην αεροπαγίτη, από κυρία αεροπαγίτη, να ανησυχούνται για το κράτος δικαίου, για αυτήν την εικόνα, ότι δηλαδή ο αρχηγός κόμματος συνοδευόταν από πρώην αεροπαγίτη, από κυρία αεροπαγίτη, η οποία μόλις αφυπηρέτησε, είπε να πάει στο κόμμα,

κάνει. Από ό,τι βλέπω, βασανίζουν και τον Χάρη Παυλίδη στο μανιφέστο. Για να δούμε τώρα πόσο ελέγχει ο Μητσοτάκης τον τύπο. Σε αυτό το ανέκδοτο είμαστε τούτο-του. Από ό,τι βλέπω, ότι ανησυχεί ο Χάρης Παυλίδη στην εφημερίδα Μανιφέστο. Αν κατάλαβα, όχι κατάλαβα καλά, ότι ανησυχεί και ο Σάκης Μουμτζής στο liberal.gr, ανησυχούν και στο New Beast, σε έναν άλλον ιστότοπο, και από ό,τι είδα, προσπαθώντας να ψάξω να δω ποια από τις έγκριτες μεγάλες εφημερίδες, ρε παιδί μου, έχει δημοσιεύσει την ανατροπή στην ιστορία ο ΠΚΠ, βάζω μια άλλη Σκευωρία Νοβάρτης, νούμερο 2. Ερώτημα. Είναι σκευωρία ή είναι όπως ακριβώς λέει σήμερα ο Σάκης Μουμτζής στο άρθρο του στο Liberal, μήπως είναι πλεκτάνη. Πλεκτάνη σημαίνει ακριβώς, κυρίες και κύριοι, κάτι που είναι σχεδιασμένο για να μας εξαπατήσει και να μας παγιδεύσει. Διότι συνέβησαν κάποια πράγματα στα οποία οφείλουμε να σταθούμε, αλλά με τα ηχητικά, με την ηχητική υποστήριξη. Πιθανώς δεν τα ακούσατε χθες, γιατί άλλοι είστε το πρωί, άλλοι αργότερα, την πρώτη ώρα, άλλοι τη δεύτερη ώρα. Φιλοξένησα την κυρία Χαλικιά για να μας βάλει μερικά πράγματα σε μια σειρά. Διότι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φίλες και φίλοι, προφανώς υπάρχει σκάνδαλο. Δεν το συζητούμε. Υπάρχει σκάνδαλο και μάλιστα πολλοί απατεώνες κατάφεραν και αρπάξανε λεφτά. Αλλά πώς από αυτό πήγαμε στο πολιτικό σκάνδαλο, στην πολιτική διαφθορά, η οποία καταλήγει στον κουβά, μου θυμίζει άλλη μια περίπτωση ξυλολίου, φίλες και φίλοι, στην προσπάθεια να ρίξουμε τον Μητσοτάκη, ο οποίος τον σπρώχνουμε από εδώ, τον σπρώχνουμε από εκεί, αλλά δεν λέει να πέσει, διότι με τον τρόπο με τον οποίο τον σπρώχνουμε, για την ακρίβεια τον σμπρώχνουμε, για να το διατυπώσω στα καθαρά νεοελληνικά, είναι διότι με τον τρόπο που τον σμπρώχνουμε δεν πέφτει, διότι είναι λάθος ο τρόπος. Δεν πέφτεις έτσι. Δεν πέφτεις έτσι με παραμύθια. Αποκαλύφθηκε το παραμύθι, κυρίες και κύριοι, και το περιγράφει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σήμερα ο Σάκης Μουμτζής στο άρθρο του στο liberal.gr. Στις 28 Απριλίου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή ποια λέμε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κυρία Παπανδρέου, που είναι συνεργάτης της κυρίας Κοβέση. Όταν λέμε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα, είναι Έλληνες δικαστικοί που έχουν την προμετωπίδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διότι υπηρετούν για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παραγγέλνουν στην κυρία Τυχεροπούλου. Η κυρία Τυχεροπούλου είναι η αρχάγγελος της κάθαρσης στο σκάνδαλο ΠΚΠ, το υπαρκτό σκάνδαλο, το σκάνδαλο είναι υπαρκτό. Απλώς άλλη μια φορά η προσπάθεια πλεκτάνει, σκευωρία, παραπλάνηση, δεν ξέρω εσείς ό,τι σας ταιριάζει. Το πλεκτάνει μάλλον μάζει πιο σωστό, όπως το γράφει σήμερα ο Σάκης Μουμτζής. Επιχειρείται εμπλοκή πολιτικών, βουλευτών και πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας για να δεθεί η ιστορία ξανά διαφθορά Μητσοτάκη, άρα μια προσπάθεια να ρίξουμε το Μητσοτάκη, αλλά πάλι δεν ακούω αυτούς τους αγωνιούντες για το κράτος δικαίου αναφορικώς με τα όσα κόλπα κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εν Ελλάδη, η οποία έχει και μια ένοχη σιωπή τόσα 24 ώρα που ένας μετά το Μανιφέστο, το Liberal, το New Beast, ένα παραπολιτικό που βρήκα σήμερα στην Καθημερινή όλο και όλο, και ένας που τον λένε Πορτοσάλτε, μιλάει διαρκώς για αυτήν την εξαπάτηση των Ελλήνων και των Ελληνίδων, διότι πρόκειται περί εξαπατήσεως. Ποια είναι η εξαπάτηση? Εξαπάτηση είναι ότι στις 28 Απριλίου παραγγέλνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην κυρία Τυχεροπούλου να γράψει μια πραγματογνωμοσύνη, να ερευνήσει πού είναι η εμπλοκή σε οικονομική ζημία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ευρωπαϊκό χρήμα των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και των 2 πρώην υπουργών επίσης του ιδίου κόμματος. Αυτή η έκθεση, η πραγματογνωμοσύνη, κατατίθεται στις 18 Μαΐου, αλλά στις 21 Μαΐου, τρεις ημέρες αργότερα, όταν συζητείται η αίτηση της αντιπολιτεύσεως για προανακριτική ως προς τους 2 υπουργούς, πρώην υπουργούς που εμπλέκονται κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο σκάνδαλο, αυτή η πραγματογνωμοσύνη που τους αθώνει δεν υπάρχει στο φάκελο πριν ψηφίσουν, και δεν έχω ακούσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μπει στον κόπο να πει γιατί δεν πήγε τρεις ημέρες, αργούν τα ΕΛΤΑ, δεν είτε χάλασε το μηχανάκι του ταχυδρομικού μεταφορέα,

0: συνέβη κάτι, κάποια βλάβη. Είχαμε τέτοιες διαδηλώσεις που δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με το Κοινοβούλιο. Τι έγινε σε εκείνο το τριήμερο και δεν πήγε η έκθεση πραγματογνωμοσύνης? Για φαντάσου να ψήφιζαν οι υπουργοί, οι βουλευτές, για παραπομπή των δύο πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας και μετά να ερχόταν να ψήφιζαν να συσταθεί η προανακριτική και μετά να ερχόταν η πραγματογνωμοσύνη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που να έλεγε ότι είναι αθώοι. Τέτοια κωμωδία συνιστά παρέμβαση στα πολιτικά πράγματα και της κυρίας Κοβέση και της κυρίας Παπανδρέου. Απάντηση δεν παίρνω. Είναι τρεις μέρες που το λέω τώρα. Το πρωί της Τρίτης θα έχω μια βαρισίμαντη συνέντευξη στις 9 το πρωί. Αν θέλετε μπορείτε να την ακούσετε. Να είμαστε καλά πρώτο Θεός. Την επομένη του Αγίου Πνεύματος έχουμε επιστρέψει, θα έχετε επιστρέψει και τις διακοπές σας και καλά θα κάνετε να κάνετε διακοπές και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε αναφορικώς με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι ανησυχούντες για το κράτος δικαίου στα χέρια του Μητσοτάκη, πού είναι αυτό? Μήπως έβγαν και αυτοί για διακοπές? Η κυρία Χαλικιά είπε χθες.
1: Αυτή η δικογραφία είναι για την ενιαία ενίσχυση του 2021. Όταν λέμε το 2021, σημαίνει ότι ξεκινάμε να πληρώνουμε το Σεπτέμβριο του 2021 και σταματάμε Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2022. Άρα οι πληρωμές για το 2021 πάνε και στο 2022. Αυτό λοιπόν που κοιτάει σε αυτή τη δικογραφία η κυρία Τιχεροπούλου είναι για την ενιαία ενίσχυση του 2021. Όχι για το έτος 2021, για την ενιαία ενίσχυση του 2021. Εκείνη την περίοδο λοιπόν η κυρία Τιχεροπούλου είναι αυτή η οποία είχε την αποκλειστική αρμοδιότητα για την εκαθάριση της ενιαίας ενίσχυσης του 2021. Δηλαδή έχει υπογράψει την ορθότητα όλων των πληρωμών εκείνη την περίοδο. Σήμερα όμως τη δίνουν να κάνει πραγματογνωμοσύνη για την περίοδο που αυτή εκαθάρισε και πλήρωσε.
0: Άρα λέτε είναι και ελεγχόμενη και ελέγχουσα και εποπτεύουσα.
1: Αυτό είναι συστηματικό που γίνεται από την αρχή με την κυρία Τιχεροπούλου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και εδώ έκαναν το μεγάλο λάθος. Θα σας πω καταρχήν ότι η πραγματογνωμοσύνη είναι λάθος. Όχι για τα μηδέν και τέτοια. Έπρεπε να βγει και να πει πεντακάθαρα. Όλοι όσοι είναι εδώ μέσα δεν έχουν κάνει τίποτα. Τίποτα, κανένας. Την έχω την πραγματογνωμοσύνη της και έχω και τη δικογραφία.
0: Ναι, τους καλύπτει δηλαδή η κυρία Χαλικιά. Μισό λεπτό, μου δεν
1: ήταν διάστηση. Ποιους καλύπτει?
0: Τους υπουργούς και τους...
1: Όχι. Κοιτάξτε τι κάνει. Έχει κάποια πράγματα τα οποία είναι εξόφθαλμα. Μηταράκης παραδείγματος χάρη. Είναι εξόφθαλμο ότι ο άνθρωπος δεν έκανε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Έχει και κάποια άλλα. Κρατάει ρήξεις αφήξεις.
0: Ναι, ας πούμε για την Παπακώστα που την είχαμε ότι είναι κακούργημα.
1: Ναι, είναι λάθος.
0: Είναι λάθος. Είναι κάτι, κάτι λίγες χιλιάδες ευρώ δηλαδή. Δεν ξέρω και αν είναι και τόσα.
1: Όχι, η κυρία Παπακώστα δεν έχει καμία εμπλοκή για τίποτα.
0: Ναι, αλλά αυτήν την είχαμε εμείς για κρεμάλα.
1: Ναι, αλλά έχει μηδέν από μηδέν, μηδέν. Και εκεί λοιπόν αρχίζει η συγκάλυψη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από μεριά της κυρίας Τιχεροπούλου για τη δικογραφία.
0: Εκτός από το σκάνδαλο το διερευνητέο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε σκάνδαλο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Στη διαχείριση του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και περιμένω...
0: Είναι σκάνδαλο. Είναι... Αυτό δεν λέτε.
1: Βεβαίως.
0: Είναι σκάνδαλο. Όχι, όχι, μισό να το ξαναπώ πάλι, να το ξαναπώ ότι έχουμε σκανδαλώδη συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην διερεύνηση του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ με την κυρία Τιχεροπούλου που υπογράφει την πραγματογνωμοσύνη. Υπάρχει και ένα άλλο ηχητικό με την κυρία Χαλική, αλλά θα το ακούσουμε αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, για να έχετε κι εσείς την αίσθηση για τα πράγματα, για το πώς δηλαδή καλλιεργείται η κοινή γνώμη ξανά με μια αφορμή άλλη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επαναλαμβάνω, πραγματικού σκανδάλου προς τη διασπάθηση χρημάτων, αλλά για προσέξτε, βεβαίως και έχει πληρώσει απατεώνες ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά δύο εταιρείες ιδιωτικές, όπως βλέπετε, χάθηκαν στην διερεύνηση του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ που κρατούσαν το λειτουργικό του συστήματος και η υπόθεση ξαναπήγε στην πολιτική, επαναλαμβάνω, με σκοπό, με την ευκαιρία του ΟΠΕΚΕΠΕ να ρίξουμε και να ξαναπροσπαθήσουμε να ρίξουμε το Μητσοτάκη. Ό,τι ακριβώς είχε γίνει στην αντίληψη της διερευνήσεως του σκανδάλου Νοβάρτης, που πραγματικά υπήρχε σκάνδαλος προς τον χρηματισμό των γιατρών, αλλά το πράγμα στήθηκε από τον Τσίπρα τότε, που τώρα έρχεται να φέρει τη δική του δικαιοσύνη, που είναι ανέκδοτο, προκειμένου να διαιωνιστεί η παρουσία του στην εξουσία, αφού καταδίκαζε τους 10 πολιτικούς αντιπάλους με μια σκευωρία. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν στον τόπο μας, λατρεμένοι μου, και γι' αυτό είναι υπέροχος ο τόπος μας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζεται το αδίεξοδο στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη διωρή σύσκεψη χθες το βράδυ στο Λευκό Οίκο. Νωρίτερα χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει, ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα ασθενά του ορμούς πρέπει να ανοίξουν αμέσως χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Κράμα αλήθειας και ψεμάτων χαρακτηρίζουν τις δηλώσεις Τραμπ ιρανικές πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Fars. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, σχολίασε πάντως χθες το βράδυ ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε από τη ζωή εχθές το βράδυ ο υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας Νίκος Ταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Με θλίψη τον αποχαιρετά ο πολιτικός κόσμος. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους χθες το βράδυ 12 από τους συνολικά 22 κατηγορουμένους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κάποιους κατηγορουμένους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωση συσκευών στους Αγίους Θεοδόρους στην Κόρινθο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την έκρηξη, προκλήθηκε διαρροή αμμονίας με αποτέλεσμα εργαζόμενοι να εκτεθούν στις αναθυμιάσεις και να αντιμετωπίσουν αναπνευστικά προβλήματα. Για νέο μαζικό χτύπημα από τη Μόσχα προειδοποίησε χθες το βράδυ τους Ουκρανούς ο πρόεδρος Ζελένσκι επικαλούμενος πληροφορίες. Η Ρωσία κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους. Καλή δύναμη, καλή φώτιση στα παιδιά σας για τις εξετάσεις που δίνουν από σήμερα. Εύχομαι τα καλύτερα αποτελέσματα. Σήμερα υπάρχει ένα ενδιαφέρον θέμα στην εφημερίδα Καθημερινή, αλλά τώρα αυτό δεν σας ενδιαφέρει. Το θέμα είναι να πάει καλά το παιδί στις εξετάσεις. Είναι ότι 50 χρόνια τώρα συζητούμε την κατάργηση των πανελλαδικών. Έχω την αίσθηση ότι θα χρειαστούν πολλά ακόμη χρόνια για να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο μέσω του οποίου τα παιδιά ασθενέστερων οικονομικών τάξεων θα μπορούν να ανέβουν στο κοινωνικό ασανσέρ μέσω της εκπαιδεύσεώς τους. Αλλά τώρα δεν έχω χρόνο για όλο αυτό. Ίσως σε σαββατιάτικες εκπομπές, να μια ενδιαφέρουσα ιδέα, τη σημειώνω, σε σαββατιάτικες εκπομπές να ανοίξουμε από το χειμώνα θέμα τι κάνουμε με την πρόσβαση, πώς επιτυγχάνουμε από εδώ και μετά, πώς πρέπει να επιτυγχάνουμε την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, ποιο ρόλο πρέπει να έχει η ανώτατη εκπαίδευση κτλ. Αυτό θα το δούμε τότε. Προς το παρόν, Μιχάλης Ιγνατίου με τα τελευταία φρέσκα νέα.
4: Το αεροπλάνο που ισχυρίζονται ότι κατέριψαν οι Ιρανοί, η κεντρική διοίκηση το διαψεύδει και κάνει πλάκα μάλιστα στη Τεχεράνη. Βεβαίως, αν είχε χτυπηθεί αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος, τώρα θα είχαμε πόλεμο. Είναι ψευδή τα δημοσιεύματα, δεν χάθηκε κανένα αμερικανικό αεροσκάφος. Και όπως αναφέρει η Setcom, όλοι οι αεροπορικοί πόροι είναι γνωστός σε εμάς που βρίσκονται. Σε κάποια βίντεο στη δημοσιότητα με πολεμικά αεροπλάνα να πηγαίνουν σε αποστολές από το αεροπλανοφόρο το Lincoln. Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιογραφία ένα βίντεο, περίεργο θα έλεγα, πολεμικό βίντεο. Αλλά μέχρι τη στιγμή, σε ό,τι αφορά αυτή τη συμφωνία που αποκαλύφθηκε χθες, μπορούμε να πούμε ότι τα πράγματα είναι στάσιμα. Οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου το επιβεβαιώνουν αυτή την πληροφορία ότι υπάρχει μια συμφωνία. Αλλά, όπως τονίζουν σε όλα τα επίπεδα, δεν έχει υπογράψει ο πρόεδρος και το σκέφτεται ακόμα. Ο ίδιος μίλησε απόψε στο Fox. Στην σύζυγο του δευτερότατου του γιου του, στη Λάρα Τραμπ, της είπε ότι οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν θα εξαρτηθεί από την εξασφάλιση μιας καλής συμφωνίας. Ενώ οι Ιρανοί λένε ότι έχουν υπογράψει, από εδώ δεν επιβεβαιώνεται αυτό, δεν έχουν υπογράψει. Αν είχαν υπογράψει, οι Αμερικανοί δεν έχουν πρόβλημα να το πούνε, ιδιαίτερα αυτός ο Λευκός Οίκος. Ο πρόεδρος είπε στην νύφη του λοιπόν, εγώ είμαι που διαπραγματεύομαι μαζί τους, είπε ότι είναι πολύ καλοί διαπραγματευτές. Όταν το ρώτησε ποια είναι η κόκκινη γραμμή του, είπε ότι η κόκκινη γραμμή του είναι μια συμφωνία που δεν θα ήταν καλή για εμάς. Σημαίνει ότι αν δεν πάρει αυτά που θέλει, αυτά που επιδιώκει, αυτά που ζήτησε, σημαίνει ότι δεν έχουμε συμφωνία.
3: Αλλά γιατί είναι πρόεδρος όμως, ή αλλιώς γιατί είναι πρόεδρας, όπως συνηθίζω να τον αποκαλώ. Διότι προσέξτε, λέει, μισό λεπτό, θα τη μελετήσω. Έχω χρόνο. Δεν βιάζομαι. Όλο αυτό το πακέτο συμφωνίας για το δίμηνο της εκεκυρίας. Θα το μελετήσω. Δεν βιάζομαι. Τώρα άλλωστε δεν με επηρεάζουν και τα όποια αποτελέσματα στις εκλογές που θα γίνουν τις ονομαζόμενες ενδιάμεσες. Λοιπόν, προχωρώ. Προχωρώ, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τον Πρόεδρο. Έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε και άλλα θέματα δικά μας εδώ. Λοιπόν, τώρα για εσάς που μπήκατε τους φέσκους. Είμαστε μπροστά, κυρίες και κύριοι, στην αποκάλυψη μιας ακόμη. Άλλος μπορεί να την πει σκευωρία. Άλλος μπορεί να την πει μια προσπάθεια παραπλάνησης. Άλλος μπορεί να το πει μια πλεκτάνη, η οποία στήθηκε με σκοπό άλλη μια φορά να πλήξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά με τον πιο ανεπιτυχή τρόπο, διότι δεν ξέρουν να κάνουν αντιπολίτευση, ενώ πρέπει να κάνουν αντιπολίτευση. Αυτό δεν μπορεί να τους κάνουμε κάτι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, άμα δεν μπορείς να κάνεις αντιπολίτευση, δεν ξέρεις να κάνεις αντιπολίτευση. Συνεπώς είσαι έρμεο της τύχης σου και της μοίρας σου. Ή της ανεπάρκειάς σου, κατά κύριο λόγο. Όμως πώς προσπαθούν να χτυπήσουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη? Πέρσι, με βάση το θυμικό προς εσάς, προς το κοινό, πέρσι αποκαλύψαμε τέτοια εποχή τη σκευωρία, όλη την ιστορία που στήθηκε με τα ξυλόλια, προκειμένου να χειραγωγηθείτε. Το αυτό επιχειρήθηκε φέτος μέσω του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υπαρκτό. Φαγώθηκαν λεφτά. Άλλωστε, η δικαιοσύνη προχωρεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καλεί διάφορους απατεώνες που εξαπάτησαν την υπηρεσία. Όμως υπάρχει πολιτική εμπλοκή. Αυτό επιχειρήθηκε με τους 11 βουλευτές και τους δύο πρώην υπουργούς που βγήκε ο Φάκελος και πήγε στη Βουλή και έγινε ολόκληρη ιστορία, ήρθε η ασυλία των βουλευτών, επιχειρήθηκε να συσταθεί προανακριτική, ζητήθηκε από την αντιπολίτευση να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για τους δύο πρώην υπουργούς. Όλη αυτή η υπόθεση είναι στον κουβά. Όμως υπάρχει η ένοχη σιωπή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και ξεκίνησα σήμερα την εκπομπή λέγοντας το γνωστό ανέκδοτο ότι ο Μητσοτάκης, είναι τούτο ανέκδοτο, ελέγχει τον τύπο. Ο Μάνος με φέρνει, μου κάνει και την εξής παρατήρηση. Έλεγα ότι οι μόνοι που έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση είναι από εδώ ξεκίνησε το θέμα, από μένα, προχθές με τον Γιώργο Φλωρίδη. Στη συνέχεια μπήκε με δημοσίευμα ο Χάρης Παυλίδης με την εφημερίδα Μανιφέστο, για να δούμε τώρα πόσο Μητσοτάκης ελέγχει τον τύπο. Έτσι, όταν λέω από εδώ, εννοώ μόνο τη δική μου εκπομπή, για να είμαστε ξεκάθαροι ως Sky. Μόνο η εκπομπή Πορτοσάλτε. Είχα την πρώτη μέρα τον Γιώργο Φλωρίδη, μετά ήρθε ο Μάκης Βορύδης, δεν ασχολήθηκε κανείς στο θέμα. Χθες φιλοξένησα την κυρία Χαλικιά. Την προσεχή Τρίτη θα έχω άλλη μία συνέντευξη πέρι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μετά λοιπόν τον Χάρη Παυλίδη. Ήρθε ο Σάκης Μουμτζής σήμερα με άρθρο του στην εφημερίδα Liberal. Μία αναφορά στο New Beast. Ο Μάνος μου υπενθυμίζει ότι χθες ο Σταμάτης Ζαχαρός στο One, άλλος ένας προμαχώνας αντιστάσεως στη βλακεία και στην χειραγώγηση, φιλοξένησε την κυρία Χαλικιά. Και τώρα σήμερα διαβάζω και στην παραπολιτική στήλη της εφημερίδας Καθημερινή τον Σταύρο Παπαντονίου, ο οποίος λέει ότι νέα δεδομένα δημιουργείται από την λεγόμενη έκθεση Τυχεροπούλου που ήρθε στη δημοσιότητα, και αφού λέει ότι η κυβέρνηση το σήκωσε το θέμα και τα λοιπά με τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος ζητάει, απαιτεί από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη διότι μιλούσε για κυβέρνηση υποδίκων, και καταλήγει το δημοσίευμα αυτό του Σταύρου Παπαντονίου ως εξής. Μένει βεβαίως να τοποθετηθεί για το θέμα και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που δεν το έχει κάνει ακόμη. Αυτό. Κανένας άλλος δεν έχει γράψει για το θέμα. Ούτε καν δημοσίευμα που να λέει. Αυτό είναι δημοσίευμα παραπολιτικής στήλης. Αλλά ρεπορτάζ, όπως ακριβώς έγιναν τότε με το σκάνδαλο των σκανδάλων που ήταν μέσα 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δύο πρώην υπουργοί, διεφθαρμένη κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης ο διεφθαρμένος, οι αγωνιούντες για το κράτος δικαίου, κακό φασαρία, τώρα μουγκαφών. Ρε παιδιά, τι γίνεται? Γιατί είναι ακριβώς σαν το ξυλόλιο, είναι σαν τα εξαφανισμένα βαγόνια. Είναι μια ιστορία Νοβάρτης. Είναι. Η κυρία Μπακογιάννη το είπε σαφέστατα ένα πρωί στον Παύλο Τσίμα. Είπε η κυρία Μπακογιάννη.
5: Ποιος είναι κίνδυνος τώρα? Ο κίνδυνος είναι αντί να ψάξουμε να βρούμε πραγματικά τι έγινε, θα την πατήσουμε σαν την Οβάρτης. Mm. Μιλάμε για τους βουλευτές και δεν μιλάμε για την ουσία του προβλήματος.
3: Ακριβώς αυτό. Δεν υπήρχε τότε, δεν ξέραμε για την έκθεση πραγματογνωμοσύνης. Για να καταλάβετε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραγγέλνει έκθεση πραγματογνωμοσύνης στην κυρία Τυχεροπούλου. Η κυρία Τυχεροπούλου είναι αρχάγγελος κάθαρσης, δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, δεν έχει καμία σχέση με το Μητσοτάκη, τίποτα. Απλώς καταγγέλει το σκάνδαλο. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραγγέλνει, η κυρία Τυχεροπούλου λέει ναι, αλλά δεν υπάρχει καμία εμπλοκή. Εδώ δεν αποδείχνεται εμπλοκή ούτε των βουλευτών ούτε των πρώην υπουργών. Μάλιστα, οι πρώην υπουργοί έπραξαν και σωστά που ανταποκρίθηκαν στο αίτημα για τους κτηνοτρόφους των Σερών, μάλιστα. Και για κάποιους εκ των βουλευτών υπάρχει μια κάποια ζημία, όχι της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου, συγκροτεί δεν συγκροτεί 10 χιλιάρικα. Αυτή είναι όλη η ιστορία και αν στο τέλος βγει και ποσό, αν βγει, αλλά ας το αφήσουμε αυτό να εξελιχθεί. Το θέμα ποιο είναι όμως τώρα, ποιο είναι το σκάνδαλο για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή για την κυρία Παπανδρέου. Είναι ότι η πραγματογνωμοσύνη που παραγγέλθηκε στις 28 Απριλίου παραδόθηκε στις 18 Μαΐου, δεν ήταν στη διάθεση των βουλευτών στις 21 Μαΐου, τρεις μέρες αργότερα από την παράδοσή της, όταν ψήφιζαν με πρόταση της αντιπολιτεύσεως για προανακριτική εναντίον των δύο υπουργών. Τι συνέβη σε αυτό το τριήμερο? Δεν μπόρεσε να πάει ο ταχυδρόμος την πραγματογνωμοσύνη στη Βουλή? Για φαντάσου, ψήφιζε η Βουλή χωρίς να ξέρει τα δεδομένα. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Για κράτος κανονικό, έτσι. Αυτή είναι με ευρωπαϊκή σφραγίδα δικαιοσύνης. Για φαντάσου, κατηγορεί το Μητσοτάκης ότι έχει διαφθείρει τη δικαιοσύνη, την έχει κάνει δική του κτλ. Και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που είναι ο αρχάγγελος της κάθαρσης εδώ για να γίνουμε επιτέλους άνθρωποι, δεν στέλνει την έκθεση πραγματογνωμοσύνης που αθώνει τους πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει κάτι λάθος? Η κυρία Χαλικιά, παρακαλώ, την οποία φιλοξένησα χθες το πρωί.
6: Στάλθηκε η δικογραφία πριν να πάρει την πραγματογνωμοσύνη. Αν η εισαγγελέας που υπέγραψε και έστειλε τη δικογραφία θεωρούσε ότι της χρειαζόταν πραγματογνωμοσύνη, έπρεπε να το κάνει πριν, διότι αλλιώς, αν είχε τουλάχιστον αυτήν για την οποία έχω πάρα πολύ σοβαρές επιφυλάξεις για την ουσία της πραγματογνωμοσύνης και δεν αφορά τους βουλευτές οι επιφυλάξεις μου, θα είχε αποφύγει τα κακουργήματα και όλα αυτά τα οποία έστειλε. Γιατί δεν μιλάει η αντιπολίτευση για αυτό που έχει γίνει. Θέλω να σας πω τη δική μου τη γνώμη.
3: Μάλιστα.
6: Κοιτάξτε, η αντιπολίτευση στήριξε με πάθος την ιέρεια της κάθαρσης, την κυρία Τυχεροπούλου. Όταν κατέθεσα στη Βουλή, αν το είχατε δει, δέχτηκα τρομερή επίθεση από συγκεκριμένο κόμμα και τις δύο εκπροσώπους, όπου με φώναζαν αναρμόδια, και ενώ ο εισαγγελέας είχε βρει ότι αυτά που του έστειλε, κατέθεσα και διερευνούσε, ήταν σωστά, αυτές μου φώναζαν, μου μίλησαν πολύ άσχημα, εν πάση περιπτώσει. Με πάθος την κυρία Τυχεροπούλου. Σήμερα όμως η κυρία Τυχεροπούλου αλλάζει την κατάσταση. Και λέει, γιατί την άκουσα και σε συνέντευξη, στο δρόμο τη βρήκανε εχθές, και τη λέει, μα δεν έγινε τίποτα με τα τηλεφωνήματα των βουλευτών. Όλα τα προβλήματα τα έκαναν οι υπάλληλοι, οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ΚΙΔ. Τους αλλάζει το αφήγημα και η κυρία Τυχεροπούλου τους αλλάζει το αφήγημα για να καλύψει ακόμη μία φορά τα δικά της πολύ μεγάλα παράνομα πράγματα που έχει κάνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Ωραία κατάσταση, έτσι. Σας αρέσει, φαντάζομαι, υπέροχη, με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της κυρίας Κοβέση, η οποία μας κουνούσε το δάκτυλο εκεί από το Φόρουμ των Δελφών. Και εμείς καθόμαστε από κάτω και ακούγαμε πόσο άθλιοι τύποι είμαστε. Μήπως είμαστε? Αλλά τώρα που αποκαλύπτεται ότι μέσα στην αθλειότητα παίζουν και άλλοι, αυτοί που κατήγγυλαν σαν κίνσορες τον Μητσοτάκη, πού είναι τώρα? Από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον πρέπει να έχουν πάει στα καταφύγια του Κιέβου από κάτω και κρύβονται, γιατί είναι τα ντρόνς από πάνω. Βρίσκω μήνυμα τώρα από τον Νάσο Γουμενίδη, μου λέει Νάσος Μπλοκ, όχι, είμαι και εγώ μέσα, όχι, καλημέρα. για τον ΟΠΚΠ και τα νέα δεδομένα από την έκθεση Τυχεροπούλου και το φιάσκο του σκανδάλου. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ μου. Είσαι καλά. Τώρα, πώς γίνεται η αντιπολίτευση, κυρίες και κύριοι, για να είμαστε. Γιατί πρέπει να γίνεται αντιπολίτευση, αλλά το θέμα είναι να ξέρεις να κάνεις αντιπολίτευση. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί που, που υποτίθεται ότι είναι αντιπολίτευση δεν ξέρουν να κάνουν αντιπολίτευση. Αυτή την κάνει με τις παρατηρήσεις του την αντιπολίτευση από το liberal.gr ο Ζαχαρία Ζούπης. Θα είναι μαζί μας το πρωί της Τετάρτης στις 9 με το καλό. Γράφει σήμερα στο σχόλιο του το καθημερινό στο liberal. Τα προβλήματα της κυβέρνησης είναι η διάχυση της οικονομικής πίεσης σε σημαντικά κοινωνικά στρώματα και το κύμα διαμαρτυρίας που το στεγαστικό, η αίσθηση της αδικίας στα εισοδήματα και της ανισότητας που αγγίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Εκεί πρέπει να ρίξει το βάρος της η κυβέρνηση, να δείξει αποτελέσματα, να εκφράσει ό,τι μπορεί και θέλει. Μπορεί η γεωστρατηγική σταθερότητα και η ενεργειακή αναβάθμιση σε συνδυασμό με την πρωθυπουργική υπεροχή να αποτελούν ισχυρά κυβερνητικά αντίβαρα. Ωστόσο, αυτή την ώρα φαίνεται σαν να υπάρχει ένα διτό εκλογικό σώμα, στο οποίο το ρεύμα σταθερότητας συγκρούεται με το ρεύμα διαμαρτυρίας, ο φόβος της γεωπολιτικής αστάθειας με την οικονομική πίεση και η προτίμηση κυβερνησιμότητας με τη ρευστότητα και τον αντισυστημικό κίνδυνο. Η κοινωνία, γράφει ο Ζαχαρίας Ζούπης, βρίσκεται σε απεσιοδοξία, αλλά όχι σε θυμική εξέγερση. Δεν υπάρχει αντισυστημικό κύμα τύπου 2012, αλλά κούραση. Αναζήτηση βελτίωσης της ζωής, μειωμένη ανοχή σε λάθη. Σε αυτά πρέπει να δει τι θα κάνει η κυβέρνηση και από αυτά θα κριθούν οι εκλογές. Όχι αν το κόμμα Τσίπρα λέγεται Ελλάς ή το Πασόκ πυροβολή δημοσκοπήσεις. Τώρα, ακούστε προβληματισμό μέσα στο καινούριο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς, αν το Πασόκ είναι όμορο κόμμα ή δεν είναι όμορο. Κοιτάξτε με τι είναι, ποιος είναι ο προβληματισμός τους. Οι άνθρωποι έχουν σοβαρά θέματα να ασχοληθούν. Πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, είναι η official εκπρόσωπος του κυρίου Τσίπρα τώρα.
7: Εγώ δεν αισθάνομαι ότι το Πασόκ είναι στον όμορο χώρο. Με πάρα πολλούς τρόπους θέλω να το διευκρινίσω αυτό, γιατί ο όμορος χώρος, αν θέλετε, δεν προσδιορίζεται μόνο από τις θέσεις και τις γενικές προσεγγίσεις. Ο όμορος χώρος οφείλει να έχει και μία συναφή, μία παρόμοια κουλτούρα, και δεν νομίζω ότι το Πασόκ έχει αυτή την κουλτούρα.
3: Είπε η κυρία Κουφονικολάκου στο Άξιον. Είναι η επίσημη εκπρόσωπος του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, ο κύριος Νίκος Νιφούδης είναι ο αναπληρωματικός στην ίδια ομάδα της κυρίας Κουφονικολάκου. Λέει στον Αλφα.
8: Έγινε θόρυβος από την συνάδελφό σας, να το πω, την Κουφονικολάκου, την κυρία, στο Άξιον, η οποία είπε ότι δεν είναι όμορος χώρος το Πασόκ. Συμμερίζεται ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του και εσείς αυτή την άποψη?
9: Κοιτάξτε, δεν ξέρω το πλαίσιο της ερώτησης. Και φαντάζομαι, κυρία Κουφονικολάκου, δεν αναφερόταν στον κόσμο του Πασόκ, τους ψηφοφόρους. Δεν μπορώ να απαντήσω επισκεκριμένα. Εγώ θα σας πω ότι προφανώς και ο κόσμος του Πασόκ είναι ο κόσμος στον οποίο απευθυνόμαστε. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να μεταφέρουμε στους πολίτες, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και η σημερινή κατάσταση.
8: Ναι, αλλά είναι προσβλητικό για τον κόσμο του Πασόκ, για τον οποίο ενδιαφέρεστε, να λέτε ότι δεν είναι όμορος χώρος.
9: Μα γι' αυτό σας λέω ότι, επειδή δεν ξέρω ακριβώς, ξέρετε, καμιά φορά οι ερωτήσεις ή μια ερώτηση οδηγεί στην υπόλοιπη. Εγώ σας απαντάω λοιπόν ότι είναι όμορος χώρος ο χώρος του Πασόκ και οι ψηφοφόροι του Πασόκ προφανώς είναι αυτοί στους οποίους απευθυνόμαστε για να μας ακούσουν και να μας επιλέξουν στις επόμενες εκλογές.
3: Ωραία. Ας συνεδριάσουν να βρουν τώρα πού είναι το λεπτό σημείο όταν αναφέρονται στο Πασόκ. Εννοούν το κόμμα ή τον κόσμο που δύναται να ψηφίσει Πασόκ και που εκείνοι θέλουν να ψηφίσει το δικό τους κόμμα της Ελλάς. Πολύ ωραία. Υπέροχα. Αυτή είναι η απασχόλησή τους πάντως, για να ξέρετε, κυρίες και κύριοι, διότι πολλοί αναζητείτε θέσεις. Καθίστε, παρακαλώ, προσεκτικά και θα περιμένετε τις θέσεις. Αλλά μην σας πάρει ο ύπνος πρώτα, αναμένοντας τις θέσεις. Αυτό είναι ένα θέμα. Αν είστε πολύ κουρασμένοι, θα κοιμηθείτε φυσικά. Ο κύριος Μανώλης Μουδάτσος αγωνία σήμερα, γιατί έχει διαβάσει τον Θανάση Μαυρίδη, ο οποίος λέει: είμαστε μπροστά στο έναν ενδεχόμενο πολέμου με την Τουρκία. Θα τον φιλοξενήσω τον Θανάση Μαυρίδη να μας εξηγήσει πού εδράζεται αυτή η αγωνία του. Είναι ο εκδότης του Liberal. Αλλά προς το παρόν, να γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι, ότι έκαναν τουλάχιστον 9 ώρες Τούρκοι εκδρομής λόγω του μπαϊραμιού τους να έρθουν στην Ελλάδα, διότι Διότι στην Ελλάδα, σε αντίθεση με την Τουρκία που έχει μια πύλη εισόδου ή εξόδου υπερσύγχρονη, στην Ελλάδα η πύλη εισόδου στα Τελωνία των Κήπων είναι έσχος και ντροπή για ένα κράτος 45 χρόνια στην Ευρώπη. Είναι έσχος και ντροπή. Θα το φτιάξουμε, λέει, κάποτε, δεν ξέρω πότε. Και βασανίζουμε τώρα εκδρομής από την Τουρκία που θα έρθουν να αφήσουν τα καλά τους στα ευρώ, τις λίρες που έχουν μετατρέψει σε ευρώ. Και δεν είναι εύκολο πράγμα να μετατρέψει την τουρκική λίρα σε ευρώ σήμερα. Θα αφήσουν τα λεφτά τους στην Ελλάδα και εμείς τους βασανίζουμε 9 ώρες στο Τελωνείο Κήπου για να τους φραγίσουμε το διαβατήριο να περάσουν μέσα. Ντροπή, θα έλεγα. Εμείς θα συνεχίσουμε με προσκεκλημένο τον Γιώργο Βουλγαράκη μετά το Δελτίο Ειδήσεων.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Παραμένει το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη διορίση σύσκεψη χθες το βράδυ στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο, καθώς κρίσιμα ζητήματα εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές. Νωρίτερα, χθες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως χωρίς διόδια ή περιορισμό στην κυκλοφορία. Σχετικά με το ζήτημα του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, ο Τραμπ ανέφερε ότι θα ανακαλυφθεί από τις ΗΠΑ και θα καταστραφεί σε συντονισμό με το Ιράν. Κράμα αλήθειας και ψεμάτων χαρακτήρισαν τις δηλώσεις Τραμπ ιρανικές πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Fars. Ο Τραμπ είπε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ χωρίς διόδια, ενώ κανένας όρος αυτού του είδους δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο της συμφωνίας, διαβεβαίωσαν οι ίδιες πηγές. Πάντως, ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών σχολίασε χθες το βράδυ ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν εχθές εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων σε τρεις πόλεις στην περιοχή της Τύρου στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε χθες από τη ζωή ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τάγαρας, κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Ο Νίκος Τάγαρας γεννήθηκε στο Χιλιομόδι Κορινθίας, αποφύτησε από τη Σχολή Πολιτικών